0: Λέει ο ίδιος στο Άγιον Όρος, όταν ήμουν ακόμη δόκιμος, ένας γέρος μοναχός μου είπε κάποια μέρα το εξής αξιόλογο σχετικά με τις πιο ταπεινές εργασίες. Καμιά εργασία δεν υποβιβάζει την αξία του ανθρωπίνου προσώπου. Μόνο η αμαρτία υποβαθμίζει τη θεία ζωή μέσα μας. Οι εργασίες που δεν μπορούν να καταστούν πάθος ταιριάζουν καλύτερα στην πνευματική ζωή. Έτσι έπρατε, συνεχίζει. Στη Μονή του Αγίου Παντελεήμονος μου έτυχε κάποτε να έχω ταυτοχρόνως ως 14 διακονήματα. Το ανέφερα στον πνευματικό μου. Δεν κατορθώνω να εκπληρώσω τα καθήκοντά μου. Έχω 14 διακονήματα. Μου απήντησε. Κάνεις λάθος. Δεν έχεις παρά ένα μόνο. Αλλά πατέρα μου απήντησε. Εγώ έχω 14. Όχι, μου είπε πάλι. Δεν κάνεις παρά ένα μόνο πράγμα κάθε φορά. Κάνε το λοιπόν καλά και προχώρησε στο επόμενο. Με ιδιαίτερη ευχαρίστηση θα αναφέρεται αργότερα για τη ζωή του αυτή στο μοναστήρι. Ήμουν απορροφημένος στην προσευχή τόσο πολύ που δεν έβλεπα τίποτε άλλο ούτε ήθελα να πω. Όχι, δεν μπορούσα να πω όχι, δεν μπορώ ή δεν προλαβαίνω. Τα έκανα όλα. Ο κόσμος ήταν πολύ όμορφος στο μοναστήρι. Το μόνο που με ενδιέφερε ήταν να ακούω και να συμμετέχω στο πρόγραμμα του μοναστηριού. Κάνοντας υπακοή στον ηγούμενό του έμαθε ελληνικά και μάλιστα σύντομα και πολύ καλά. Μετά τη δοκίμη, στη Ρασοευχή, στις 24 Μαρτίου 1926, ο γέροντας από Σέργιος ονομάστηκε Σοφρόνιος. Ηγούμενός του ήταν ο ιερομόναχος Μισαήλ, που διακρινόταν για την αρετή του. Αναφέρει ο γέροντας για αυτόν πως έλεγε «Αν κάποιος αντιστέκεται, εγώ υποχωρώ». Και το έδινε συμβολή σε πολλούς αργότερα. Παρ' όλα αυτά κάποτε ο ηγούμενος αυτός του είπε «Όταν γίνεις ηγούμενος να είσαι πιο καλός και όχι τόσο αυστηρός εν εμένα». Στις 5 Μαρτίου του 1927 γίνεται μικρόσχημος. Αναφέρει πάλι ο γέροντας για τον πρώτο καιρό του μονασμού του. Στην αρχή της διαμονής μου στο Άγιον Όρος η Μεγάλη Τεσσαρακοστή ήταν για μένα μια μεγάλη γιορτή. Να ετοιμαστώ για να δεχθώ την αποκάλυψη της Αναστάσεώς μας. Αν δεχθούμε αυτήν την αποχή από την τροφή με εμπνευσμένη προσευχή, όχι μόνο ο οργανισμός μας θα την αντέξει εύκολα, αλλά και πολλές αρρώστιες θα θεραπευθούν. Το κλειδί της υποθέσεως είναι εμπνευσμένη προσευχή. Άσκηση δίχως προσευχή δεν νοείται, όπως αγάπη δίχως ταπείνωση. Στο μοναδικό, καταπληκτικό, αποκαλυπτικό και αυτοβιογραφικό έργο του «Οψόμεθα τον Θεό καθοσεστή», συχνά αναφέρεται στις μυστικές αναβάσεις του κατά τη διαμονή του στη Μονή και μάλιστα στην αρχή της. «Εν τη αρχή της μοναστηρικής μου ζωής εν Άθο, ο Κύριος εχαρίσατο εις εμέ την αδιάλυτον προσευχήν, ήτης διατηρούσα την έντασιν αυτής, μετέβαινεν από καιρού εις καιρών εκ του ενός θέματος εις το άλλο. Το εσπέρας μετά την δύσην του ηλίου έκλειον τελείως το παράθυρον του κελίου μου και εκάλυπτον τούτο διατριών παραπετασμάτων ώστε να δημιουργηθούν κατά το δυνατόν καλύτερες συνθήκες ησυχίας και σκότους. Προσπίπτον επί πρόσωπον επί του δαπέδου του κελίου μου προσέφερον βραδέως τους λόγους της προσευχής τον ένα κατόπιν του άλλου. Εξυφανίζεται πάσα αίσθηση της στενότητος του μικρού μου κελίου και ο νους μου, επιλανθανόμενος του σώματος, αισθάνεται εαυτόν εν το φωτί του Ευαγγελικού Λόγου. Το πνεύμα μου προσιλωμένον εις την απίθμενον σοφίαν του Λόγου του Χριστού, ελεύθερον παντός υλικού πράγματος, αισθάνεται εαυτό πεπειρωμένον εκ της ελάμψεως του νοητού ηλίου, ως το σώμα το εκτεθειμένον υπό των μεσημβρινών ήλιων. Πραία ειρήνη επλήρου τότε την ψυχήν μου ή της επελανθάνης ανάγκης και αγωνίας της γης. Συνεχίζει θαυμαστά. Κατ' εκείνας της ευλογημένας ημέρας ήμην και ο πλέον δυστυχής επί της γης και εν ταυτό, ο υπερεκπερισσού μακάριος, ενίοτε αόρατον πυρ, Ήγγιζε την κορυφή της κεφαλής μου και εισέδιε ταχαίωσης όλων το σώμα μου μέχρι των ποδών. Φλογερά δε προσευχή με τα μεγάλου κλαθμούδια των κόσμων, εκυρίευεν εμού επί ώρας. Τότε προσευχόμενος επί το πλείστον γονιπετής, προσπίπτων κατά πρόσωπον επί του δαπέδου. Οτε δε εξισθένει το σώμα απεκοιμόμην, αλλά εν αυτή τη συνειδήση μου δεν έπαυον, να προσεύχομαι ούτε ισθανόμην εαυτήν κοιμόμενον, εαυτόν κοιμόμενον. Συνεχίζει ο θαυμάσιος. Εις το Άγιον Όρος η ζωή μου έβρε την τροχιάν αυτής. Καθεκάστην σχεδόν ημέραν μετά την λειτουργία νεπλήρου εμέ η Πασχάλιος χαρά. Όσον παράδοξον και αν φαίνεται, η αδιάλειπτος προσευχή μου ομοίως προς υφαίστειον έκρηξην επήγαζεν εκ της βαθίας απογνώσεως ή της εσκήνωσιν εν την καρδία μου. Δύο καταστάσεις εκ διαμέτρου αντίθετη συνυπήρχον εντός μου. Ο Κύριος έδωκεν εις εμέ την χάριν της μετανοίας. Όντως ή το χάρις, ευθύσως εξισθένει εν εμή απόγνωσης, εμοιού το η θέρμη της προσευχής και ο θάνατος εισέβαλεν εις την καρδίαν. Δια της μετανοίας, το σου τον επλατείνετο το είναι μου, ώστε να άπτυται εν πνεύματι και του Άδου και της Βασιλείας. Ιδού πως περιγράφει τη ζωή του στο κοινόβιο. Εύροντας αναγκαίες δι' εμέ συνθήκας, μακράς ακολουθίας κατά το πλείστον νυκτερινάς, απλάς εργασίας έτινες δεν απήτουν διανοητικήν έντασιν, την δυνατότητα να ζήσω εν υπακοή, μη σκεπτόμενος πόσο ηγούμενος και συνεργάτε αυτού, γέροντες του μοναστηρίου διοίκουν τα πράγματα της μονής. Ελεύθερος από πάντων των βιωτικών προβλημάτων, η δυνάμει να προσεύχομαι διαλείπτος ημέρας και νυχτός. Ο λίγος χρόνος παρέμεινε δια την ανάγνωση βιβλίων, ενίοτε η μίσια ή και ο λιγότερον ώρα καθημέραν. Αλλά ο Κύριος ή το μετεμού, δεν απεσπόμην από αυτού ούτε επί βραχύτη λεπτών. Η καρδία μου εφλέγεται απαύστος, ο νους μου ως επί βράχου, ίστατο επί του Λόγου του Θεού. Ο τολμηρός, ρωμαλαίος, ειλικρινέστατος και χαρακτηριστικός λόγος αυτού του γίγαντος του πνεύματος για τη ζωή και τους αγώνες του στην Αθωνική Κοινοβιακή Μονή μας εντυπωσιάζει και συγκινεί. Ο αξιομακάριστος γέροντας αναφέρει στις μυρίπνοες γραφές του πως σύντομα από την είσοδό του στη Μονή δέχθηκε το χάρισμα της αδιάλειπτης προσευχής. Γνώρισε επίσης την απώλεια της χάριτος ως ο Άγιος Σιλουανός που του προκάλεσε μεγάλο πόνο. Πόνο θανάσιμο για τη μηδαμινότητα και αμαρτωλότητά του και ζωοποιό γιατί τον οδήγησε σε βαθύτερη μετάνοια, συνέστηση της αμαρτωλότητός του που ήλκησε πλουσιότερη τη χάρη. Η ζωή του γέροντος στις υπόρειες του ουρανογείτων Άθωνα. Εκεί μένε το αγαπητή μου μεταξύ τριών λόφων. Του Θαβόρ, της Γεθσημανή και του Γολγοθά για να καταλήξει στο κενό μνημείο. Η οδός αυτή γέμιδα κρύων, χαρμολύπης, θέων κατάληψης και αγιοπνευματικής δρόσου. Αναντήρητα το μεγαλύτερο δώρο του Ιερού Άθωνα στο γέροντα Σοφρόνιο είναι η γνωριμία του με τον Άγιο Σιλουανό. Γράφει ο ίδιος «Κατά την ακατάληπτον διεμέ πρόνοιαν του Θεού οδηγήθην εις τους πόδας του Σιλουανού, του εκλεκτού του Θεού του υψίστου. Παρατηρών ευλαβώς τον αγώνα αυτού, ακούοντας διδαχάς αυτού και εγώ, ο μηδαμινότερος των ανθρώπων, ειδηνήθη να είδω εκ μέρους το μυστήριον της οδού προς την σωτηρίαν». Γράφει πάλι ο ίδιος, ο μακάριος ούτως γέρον, εις την ροήν 46 χρόνων, εισκήθη εις το Άγιον Όρος εν τη Ιερά Μονή του Αγίου Παντελεήμονος. Εις την Μονήν ταύτην έτυχε να ζήσομεν και εμείς περί τους 14 χρόνους. Εις τα τελευταία έτη του βίου του γέροντος, από το 1931 έως της ημέρας της τελευταίς του, 24 Σεπτεμβρίου 1938, ούτω συνέβη ώστε να ήμεθα ο πλησιέστερός του άνθρωπος. Ο γέρον Σοφρόνιος μας έκανε γνωστό τον Άγιο Σιλουανό. Τον ευχαριστούμε. Ο Άγιος Σιλουανός ανέδειξε το γέροντα Σοφρόνιο. Τον ευγνωμονούμε. Ο γέρον Σοφρόνιος είναι συνέχεια του Αγίου Σιλουανού. Δοξάζουμε τον Θεό και για τους δύο. Το αξιοσημείωτο είναι ότι ο πατήρ Σοφρόνιος συνδέθηκε με τον γέροντα Σιλουανό 6 έτη μετά την είσοδό του στη Μονή. Από την πρώτη ώρα της γνωριμίας τους ο Άγιος τον εμπιστεύθηκε, του άνοιξε την καρδιά του και του μίλησε για τους μακρούς αγώνες του, την πάλι με τον πονηρό, τις επισκέψεις της Θείας Χάριτος. Εκστατικός, άφωνος, συγκινημένος, ο πατήρ Σοφρόνιος του αφιερώθηκε ολοκληρωτικά. Γράφει πάλι ο ίδιος. Όσιος ουλανός υπήρξε το πλέον θεμελιώδες γεγονός εν δικοδομή της ζωής μου. Χάρη σε αυτόν επί σειράν ετών υπήρξε ο εγκύτατος παρατηρητής, ετιδέ και μαθητής μιας ζωής αυθεντικός χριστιανικής, είμαι ασυγκρίτος πλοίον οφειλέτης εις τας προσευχάς αυτού. Η πορεία της αναπτύξεώς μου το βραδύ εν συγκρίση προς εκείνη του ουρανού. Όμως και εκείνο ο περέλαβον είναι μέγα δια την μηδαμινότητά μου. Ο συναξεριογράφος του οσίου ουρανού του Αθωνίτη παρουσιάζεται από ταπείνωση ως ένας ταχυδρόμος. Όμως είναι βαθύς γνώστης της βιωματικής χάρης του περιεχομένου των επιστολών που στέλνει στους πολλούς αναγνώστες του. Πρόκειται για ένα νέο τρόπο γραφής συναξαρίου, αρκετά συναρπαστικό, θελκτικό και ελκυστικό, με περιεχόμενο που προβληματίζει λίαν ωφέλιμα. Ο βίος οδηγεί τους αναγνώστες του στο Άγιον Όρος, όπως τα διηγήματα του Αλεξάνδρου Παπαδιαμάντη στη Σκιάθο. Τον συναξαριογράφο μας εχμαλωτίζει κυρίως η εσωτερική ζωή του οσίου. Σπάνια έχουμε ένα τέτοιο συναξάρι. Ο Όσιος παρουσιάζεται κυρίως ως αθωνίτης και έτσι προσωνυμείται. Παρουσιάζονται οι θεοπτικές του εμπειρίες, η μετάνοια, η ταπείνωση και η αγάπη του. Γράφει περί αυτού. Στον μακάριον γέροντα Σιλουανών εδόθη κατά την στιγμή της εμφανίσεως του ζώντος Κυρίου να γνωρίσει διόλης της υπάρξεως αυτού την απερίγραπτον θείαν ταπείνωσιν. Ο λόγος του γέροντος ή το ενεργός δια πολλούς εισέτηκε δια με των βραδίνων. Ούτω χάρις εις τον γέροντα απέβη σε με οφθαλμοφανές ότι ως θεμέλιον πασών των τραγωδιών του ανθρωπίνου γένους κείται η πτώση εις την υπερηφάνεια. Το πάθος του το είναι αυτή η ουσία του άδου. Όσιος κατά τον γέροντα είχε πάντοτε απλότητα και ταπείνωση, συνεχώς εύχαρη και πράον χαρακτήρα ή το άνθρωπος υψηλού πνεύματος. Ο γέροντας Σοφρόνιος επίσης σχολιάζοντας τις γραφές του οσίου μας δίνει λίαν ενδιαφέρουσες πληροφορίες για την προσευχή του. Τη νύχτα κυρίως προσευχόταν για όλο τον κόσμο. Η προσήλωσή του στην προσευχή τον έκανε να λησμονά τον ύπνο παρότι ηλικιωμένος και ασθενής. Οι λέξεις της προσευχής προφέρονταν με μεγάλη προσοχή και κάποια βραδύτητα. Με λίγες λέξεις προσευχόταν πολλή ώρα. Η προσέγγιση της προσευχής γίνεται καλύτερα έχοντας την απλότητα μικρού παιδιού, εμπιστοσύνη στο μέγα του έλεος. Ένα αγίο πνεύματι προσεύχεται αληθινά για τη σωτηρία του σύμπαντος κόσμου. Την ίδια προσευχή είχε και ο γέροντας Σοφρόνιος. Γράφει, η προσευχή δεν εξαρτάται κατά την ουσίαν αυτής εκ των εξωτερικών συνθήκων. Είναι θείων δώρων, συνδεόμενων μεθενός αλλού δώρου, της μετανοίας. Τα σαπαρχάς της τιάφτης προσευχής εγεύθυν πριν ή εγκαταβιώσω εν άθω. Είχον αυτή και εν τιμονή, αλλά εν μικροτέρα εν τάση και συχνότητη. Αύτη αποσπά των άνθρωπων εκ των δεσμών του χρόνου. Εν αυτή τάφτη την καταστάση της προσευχής ο άνθρωπος αισθάνεται αυτόν εκτός των γήινων κατηγοριών. Είναι έξω πάσης ιεραρχίας κοινωνικής, έτι δε και εκκλησιαστικής. Περί ουδενός αλλού λογίζεται ημι μόνον περί του Θεού και παρίσταται αυτό μόνος μόνο. Αυτή είναι η προσευχή των αγιοριτών γερόντων, Ιωσήφ του Ησυχαστού, Παϊσίου Αγιορείτου, Πορφυρίου Καυσουκαλυβίτου, Εφρέμκα του Νακιώτου, Εμιλιανού Σιμωνοπετρίτου, τους οποίους εκτιμούσε βαθύτατα και πολλών άλλων. Αυτή είναι η προσευχή του Αγίου Όρους και όλης της Εκκλησίας. Ο λόγος του Κυρίου στον Όσιο Σιλουανό, κράτη τον νου σου εις τον άδειν και μη απελπίζου, μας έγινε γνωστός δια του γέροντος Σοφρονίου. Είναι συνταρακτική σημασία. Υπόθηκε ένα βράδυ σε ένα αγιορείτικο κελάκι σε ένα αγωνιζόμενο μοναχό πριν 100 ακριβώς χρόνια. Ο γέροντας Σοφρόνιος στο σπουδαίο βιβλίο του τον αναλύει τον λόγο αυτό. Δεν σημαίνει να φαντάζεσαι την έστω φρικτή κόλαση για λίγο. Αλλά να βιώνεις το μαρτύριο της μονώσεως στην κόλαση συνεχώς, δίχως ποτέ να απελπίζεσαι. Λέγει ο γέροντας, συνδυάζονται η εσχάτη οδύνη προς την εσχάτη μακαριότητα, την οποία δύναται να ανθέξει η ανθρωπίνη φύση. Η μία συνοδεύει την άλλη με παράδοξων τρόπων. Και αν ήταν μόνον η οδύνη, θα ήταν ο αφόρητος. Και αν μόνον η μακαριώτης, και τότε πάλι θα ήταν ο αφάστακτος. Σήμερα, ορισμένοι από τους θεολόγους και τους ιεροκήρυκες, δεν θέλουν να μιλούν για κόλαση. Μιλούν για την ιδέα του κακού και για συνδυσιακή στενοχώρια. Επικρατεί η θεολογία της χαράς, μιας χαράς δίχως σταυρό. Στο περιεχόμενο της φράσης αυτής υπάρχει ισορροπία, διάκριση, ταπείνωση, μέτρο και χάρη. Ούτε να νομίζεις ότι είσαι ψηλά, ούτε να νομίζεις ότι είσαι χαμηλά. Ούτε καινοδοξία, ούτε υπερηφάνεια, ούτε απόγνωση. Είναι ένας υπέροχος λόγος. Δεν σε παρασύρει να πεις πως είσαι Άγιος και να τα χάσεις όλα. Ούτε να απογοητευτείς πως δεν θα σωθείς. Σε διατηρεί σε μία αγάπη και πόνο για όλους τους αμαρτωλούς. Μετά την κοίμηση του Οσίου Σιλουανού στις 11 Σεπτεμβρίου του 1938, ο γέροντας Σοφρόνιος αναχώρησε με την ευλογία των γερόντων της Μονής για την Αθωνική έρημο. Στις 30 Απριλίου του 1930 είχε χειροτονηθεί διάκονος από τον Άγιο Νικόλαο Βελιμίροβιτς, που γνωριζόταν με τον Όσιο Σιλουανό και είχε πρωτογράψει για το βίο του στα σερβικά. Στις 18 Ιανουαρίου του 1935, ο πατήρ Σοφρόνιος είχε λάβει το μέγα σχήμα των μοναχών. Μετέβη στα σπήλαια των φρικτών Καρουλίων και κατοίκησε σε ένα σπήλαιο κοντά στην παραλία μόνος. Στο σπηλαιόδες αυτό κελί, μετά από αρκετά έτη, κατοίκησε ο Παπαστέφανος ο Σέρβος και δημιούργησε υποτυπώδινα οίσκο του Αγίου Σάββα των Σέρβων. Εδώ ο πατήρ Σοφρόνιος άρχισε τη σύνθεση της βιογραφίας του Οσίου Σιλουανού. Η άσκηση, η νηστεία, η αγρυπνία και η προσευχή κάλυπταν και τον εδώ βίο του. Επί νύχτες ολόκληρες ύψωνε τα χέρια του στον ουρανό και έλεγε συνεχώς το Πάτερ ημών. Κατά την εδώ παραμονή του, για ένα διάστημα έμεινε μαζί του ο ιερομόναχος Παύλος Ματζουράνης, που εκοιμήθη το 2000 από τη Μυτιλίνη, που ήταν εντελώς μόνος και όλοι οι δικοί του είχαν χαθεί στη μικρασιατική καταστροφή. Όλη τη νύχτα ο γέροντας Σοφρόνιος έκλαιγε και το πρωί έβρισκε ο πατήρ Παύλος το δάπεδο μουσκεμα σαν να είχε βρέξει. Στα Καρούλια παρέμεινε περίπου μία τετραετία. Κατόπιν μετέβη στην περιοχή της Μονής Αγίου Παύλου. Στις 2 Φεβρουαρίου του 1941 χειροτονήθηκε ιερεύς από τον εφησυχάζοντα στο Άγιον Όρος Μητροπολίτη Μιλητουπόλεως Ιερόθεο. Μετά ένα έτος άρχισε να ασκεί τα καθήκοντα του πνευματικού. Πρώτης μακαρίας τελευταίης του Όσιος Σιλουανός του είχε πει: «Όταν θα είστε πνευματικός, μη αρνείστε να δέχεστε τους ερωτήσεις προς εμάς». Ο γέροντας όμως δεν έδωσε μεγάλη σημασία σε αυτή την υποθήκη. Αναφέρει: «Εμνείς την αυτής 4 ή 5 έτη αργότερον, ότε και πάλιν απροσδοκίτως προσεκλήθην υπό του Ηγουμένου Αρχιμανδρίτου Σεραφείμ να είμαι πνευματικός εν τη μονή αυτού του Αγίου Παύλου, βεβαίως εξ υπακοής προς τον γέροντα Σιλουανών, ουδεμία αντίρρηση προέβαλον και είπαν ότι θα έλθω προς αυτούς την καθορισμένη ημέρα. Ο λαχώνης εμέ ασκητικός αγών της πνευματικής πατρότητος ήλεξε την ζωή μου κατά ριζικών τρόπων. Παρέμεινε λιγότερο από 5 ετία στα όρια της Μονής Αγίου Παύλου, στο προστινέ ασκή της σπηλαιώδης κελί της Αγίας Τριάδος. Εκτός της Μονής Αγίου Παύλου, διετέλεσε πνευματικός, όπως ακούσαμε, των μονών Γρηγορίου, Σίμωνος Πέτρας, Ξενοφόντος, Σκητών και Κελιών. Ήταν η εποχή τότε που ο ηγούμενος δεν ήταν πνευματικός για όλους τους πατέρες του κοινοβίου. Ως πνευματικός ο γέροντας γνώρισε μεγάλους βιαστές, κρυφούς αγωνιστές, άγνωστους και ανώνυμους, θεατές του ακτίστου φωτός. Συνήρπαζεν εμέ η θέα των εκλεκτών του Θεού, των κεκριμένων υπό την ταπεινήν αυτών εμφάνισιν. Ενίοτε οι ίδιοι, φυλασσόμενοι υπό του Θεού, δεν κατενόουν οπόσον πλουσία ευλογία επανεπάβετο εν αυτής. Εις αυτούς κατεξοχήν εδόθη να διασταθούν την ανεπάρκειαν αυτών, κατά καιρούς δε εις τιούτων βαθμών, ώστε τρόπον την αν να μην τολμούν και να σκεφθούν ότι ο Θεός επαναπάβεται εν αυτής και ούτι εν αυτό. Την έσεξα αυτόν οδηγήθησαν εις την θεωρία του ακτίστου φωτός. Αλλά δεν εγνώριζον περί αυτού του γεγονότος. Ταπεινά αγαπητοί μου φρονούμε πως αυτό είναι πολύ υπέροχο και σπουδαίο. Ο γέροντας Παΐσιος κάποτε μας έλεγε πως οι άγνωστοι ασκητές είναι περισσότεροι και σπουδαιότεροι. Οι Άγιοι Μοναχοί του Άθο έμειναν άγνωστοι ζώντας τη σκιά της ίδιας της αγιότητας, η οποία με τη δύναμή της γέμιζε τον αέρα του Αγίου Όρους και τον διατηρούσε έως τα άκρα του με τρόπο αόρατο. Έτσι, ταπεινά φρονούμε, δεν μπορούμε να λέμε πως το Άγιον Όρος είχε ποτέ παρακμή, παρά μόνο κάποιες κρίσεις περιοδικές και μικρές. Πάσχοντας για όλο τον ανθρώπινο πόνο, στο βάθος της σπηλιάς του ο γέρος Σοφρόνιος ακούει την κραυγή του κόσμου να τον καλεί. Μερικοί τον κατηγορούν ως κατάσκοπο και λυπάται πολύ. Εγγράφεται στη σκήτη του Αγίου Ανδρέου παρά τις καριές που ανήκει στην Ιερά Μονίβα του πεδίου. Παρέμεινε εκεί επί δεκάμηνο. Ασθενής και λυπημένος αναγκάζεται το Φεβρουάριο του 1947 να αφήσει το Παμφίλτα το Άγιον Όρος. Επί 22 έτη είχε μία ζωή όλο αγώνες και αποκαλύψεις. Το επόμενο έτος δημοσιεύει τις γραφές του Ιουσουλανού και τα σχόλιά του τα καταπληκτικά σε αυτές. Κάνει πιο γνωστό έτσι το Άγιον Όρος στη Δύση. Παραμένει έως της μακαρίας τελευταίς του ένας σεμνός αγιορείτης. Η ευχή του ας μας συνοδεύει.
1: Ακούσαμε την ομιλία του μακαριστού γέροντος Μωυσέως Αγιορείτου με θέμα «Ο γέροντας Σοφρόνιος ως Αγιορείτης». Και θα ακούσουμε την ομιλία του καθηγουμένου της Ιεράς Μεγίσης Μονής Βατοπεδίου, γέροντος Εφραίμ, με θέμα «Η θεοεγκατάληψη κατά τον γέροντα Σοφρόνιο».
2: Το θέμα που θα διαπραγματευτούμε στην εισήγησή μας δεν είναι εύκολα αποδεκτό από τους μη μοιημένους στη ζωή της Θείας Χάριτος. Θα λέγαμε ότι είναι αρκετά βαρύ, όπως φαίνεται και από τον τίτλο του «Θεοεγκατάληψη». Όμως είναι άκρος σημαντικό τον εκ των όνου κάνευ για την πνευματική ζωή. Πολλοί, ίσως οι περισσότεροι, θα πούν για όσα θα ακουστούν στη συνέχεια «σκληρός ο λόγος, της δύνατη αυτού ακούει». Αλλά ο μακάριος γέροντας Σοφρόνιος τόνιζε ότι ο Θεός θέλει να μας δει τελείους, όπως και αυτός είναι τέλειος. Και η οδός για την τελειότητα περνά υποχρεωτικά από τον Γολγοθά της θεοεγκαταλήψεως. Ο άνθρωπος κατά τη σημαντική εκείνη στιγμή της ζωής του, που θα ευδοκίσει ο Θεός να αυτοπροσδιοριστεί θετικά ενώπιόν του, τη χάνει της υπερφυσικής αποκαλύψεως του Θεού. Έχοντας προσφέρει όλη την ελευθερία του συντήρηση των εντολών του Θεού, περιπατεί εν γενότη της ζωής. Εισέρχεται σε έναν ιδιαίτερο πνευματικό χώρο που συναντάται με τον Θεό, κοινωνεί εμπειρικά με τη χάρη του Θεού, ζει καταστάσεις υπερλόγων και έννοιαν που ούτε καν τις φανταζόταν πριν. Τότε ουσιαστικά αρχίζει ο χριστιανός να βιώνει την πνευματική καινή ζωή, δηλαδή την εχριστό ζωή. Ο γέροντας Σοφρόνιος, ακολουθώντας τους προγενεστέρους πατέρες της Εκκλησίας, χωρίζει σε τρεις περιόδους την πνευματική ζωή. Γράφει: «Η πλήρης αναγέννηση του πεπτοκότος ανθρώπου εις κενών άνθρωπον τελείται εις τρεις περιόδους. Η πρώτη, η αρχική, είναι η της κλήσεως και εμπνεύσεως προς τον προκείμενον αγώνα. Η δευτέρα, η της άρσεως εις αισθητής χάριτος και της βιώσθεως εις θεοεγκαταλήψεως. Η τρίτη, η της επαναλήψεως της αισθητής χάριτος και διαφυλάξεως αυτής». Η πρώτη περίοδος αυτή της ελεύσεως της Θείας Χάριτος στην ψυχή του πιστού είναι περίοδος πνευματικής ευφροσύνης, αισθήσεως της αγάπης και της εγκύτητος του Χριστού. διώσεως της γλυκύτητος εις χάριτος, υπέροχων καρδιακών αισθημάτων, ανεκφράστων με υγιεινούς χτιστούς λόγους. Όλα σου λέω τα λέει ο γέροντας. Παρόλα αυτά, ο γέροντας θεωρεί ότι το δώρο αυτό της ευδοκίας του Θεού είναι εντός εισαγωγικών ο άδικος μαμονάς. Η Θεία Χάρις δεν μπορεί να αφομοιωθεί την περίοδο αυτή από τον χριστιανό, ώστε να γίνει ένα με τη φύση του για την αιωνιότητα. Πρέπει ο πιστός να εισέλθει στο δεύτερο στάδιο, που είναι η παρατεταμένη περίοδος της θεοεγκαταλείψεως. Στην πατερική γραμματεία και ειδικά στα κείμενα των Αγίων Μακαρίου του Αιγυπτίου, Διαδόκου Φωτικής, Ισαάκ του Σύρου, Μαξίμου του Ομολογητού, Ιωάννου του Καρπαθίου, Σημεών του Νέου Θεολόγου, συναντούμε τους περιφραστικούς όρους άρση της χάριτος, απώλεια της χάριτος, συστολή ή υποστολή της χάριτος, τροπή ή αλλίωση πνευματική ως δηλωτικού της δευτέρας αυτής περίοδου. Σπανίως οι πατέρες χρησιμοποιούν τον μονολεκτικό και βαρύ όρο θεοεγκατάληψη. Ο πρώτος που χρησιμοποίησε τον όρο αυτό ήταν ο Αββά Κασσιανός στις αρχές του 5ου αιώνα στο έργο του «Συνομιλίες με τους πατέρες της Ερήμου». Και ο δεύτερος από ό,τι έχει πέσει στην αντίληψή μας είναι ο γέροντας Σοφρόνιος μετά από 1600 περίπου χρόνια, και νομίζουμε ότι το έκανε για να τονίσει το επώδυνο αυτής της καταστάσεως. Βέβαια ο γέροντας χρησιμοποιεί ταυτόχρονα στα κείμενά του και τους συνώνυμους όρους άρση ή απώλεια της χάριτος. Συστηματική διδασκαλία για την περίοδο άρσεως της χάριτος δεν βρίσκουμε στα κείμενα των παλαιών πατέρων. Οι πρώτοι πατέρες που έγραψαν αναλυτικά για αυτήν στην σύγχρονη ιδιαίτερα περίοδο ήταν ο γέροντας Ιωσήφ ο Ησυχαστής, ο Άγιος Σιλουανός ο Αθωνίτης και στη συνέχεια ο γέροντας Σοφρόνιος. Πώς βιώνεται η περίοδος αυτή? Ο γέροντας γράφει ότι ο Θεός που αρχικά έχει πληγώσει την καρδία του χριστιανού με την αγάπη του, ύστερα αποχωρεί. Ενώπιον μας ανοίγεται στάδιο αγώνα που θα διαρκέσει για χρόνια, ίσως και δεκαετίες. Η χάρη σε επανέρχεται για λίγο, ενισχύει την ελπίδα, ανακαινίζει την έμπνευση στον αγώνα, αλλά πάλι να απομακρύνεται. Οι στιγμές αυτές της απομακρύσεως της χάριτος είναι στιγμές κενώσεώς μας, πτωχίας πνευματικής και βιώσεως της οδύνης της θεοεγκαταλείψεως που μας οδηγούν σε κάποια μορφή απογνώσεως. Αισθανόμαστε σαν να έχει επέρθει μια φοβερή κατάρα επάνω μας και είναι δυνατόν να πάσχει και να οδυνάται όλο το είναι μας, ο νους, η καρδία, η ψυχή, το σώμα μας. Ενώ αρχικά όλες οι προσευχές, τα αιτήματα του πιστού προς τον Θεό εισακούονταν άμεσα και με θαυμαστό τρόπο, τώρα κατά την περίοδο αυτή όλα έχουν αλλάξει, ο ουρανός φαίνεται σαν να έχει κλείσει και ο Θεός να έχει γίνει κουφός σε κάθε δέηση. Ο μακάριος γέροντας περιγράφει παραστατικά την περίοδο αυτήν των πνευματικών δοκιμασιών, που είναι περίοδος άρσεως του Σταυρού σε όλα τα επίπεδα της ζωής του χριστιανού και εξωτερικά και εσωτερικά. Εις το θερμό χριστιανών τονίζει, τα πάντα εν το βίο γίνονται δύσκολα. Η προς αυτό συμπεριφορά των ανθρώπων επιδεινούται, πάβουν να εκτιμούν αυτόν. Ό,τι εις τους άλλους λογίζεται ανεκτόν, εις αυτόν δεν συγχωρείται. Η εργασία αυτού αμείβεται σχεδόν πάντοτε κάτω του κανονικού. Το σώμα ευκόλως προσβάλλεται από ασθενειών. Η φύση σε περιστάσεις, οι άνθρωποι, το παν στρέφεται κατά αυτού. Παρά τα φυσικά αυτού χαρίσματα, όχι μικρότερα των άλλων, δεν ευρίσκει ευνοϊκούς όρους προς αξιοποίησην αυτών. επιπλέον υπομένει πολλές επιθέσεις των δαιμονικών δυνάμεων και το έσχατον η ανυπόφορος οδύνη της θείας εγκαταλείψεως. Τότε κορυφούται το πάθος αυτού, διότι πλήττεται όλος άνθρωπος εφόλων των επιπέδων της υπάρξεως αυτού. Η ψυχή καταβιβάζεται εις τον Άδη. Ο γέροντας Σοφρόνιος ομολογεί ότι η θεοεγκατάληψη προξενεί παράδοξη εντύπωση. Όταν μας εγκαταλείπει ο Θεός, τότε αισθανόμαστε κάποιο κενό σε όλο το είναι μας. Η ψυχή θλίβεται, γιατί δεν γνωρίζει αν θα επιστρέψει και πότε θα επιστρέψει ο απελθόν, ο Χριστός. Η ψυχή ζει το φοβερό αυτό κενό ως θάνατον. Ο Θεός δυνατόν να φανεί στην ψυχή ανήλαιος, μη επιτυχάνων του ελέους του Θεού, παρά την έσχατην δια τας δυνάμεις αυτού άσκηση και των κόπων, ο άνθρωπος πάσχει το σού τον δεινός, ώστε ανιδύνατο θα ερνεί το πάσαν μορφήν υπάρξεως. Το βίωμα είναι τόσο φρικτό και σε τόση ένταση μερικές φορές, ώστε ο μεγάλος και έμπειρος αυτός σύγχρονος ασκητής βρίσκεται στη θέση να αποκαλύψει ότι τότε επιπίμπτουν στην ψυχή διάφτες σκέψεις και αισθήματα, περιών τηρείται σιωπή. Τι συμβαίνει όμως πραγματικά? Εγκαταλείπει όντως ο Θεός των πιστών? Παίρνει ο Θεός την χάρη του από την ψυχή του ανθρώπου και τον αφήνει τελείως μόνο του? Ο Άγιος Διάδοχος Φωτικής μας πληροφορεί ότι αυτό ακριβώς είναι η επιθυμία και η εργασία των δαιμόνων. Το να κάνουν δηλαδή τον άνθρωπο να πιστέψει ότι η χάρις του Θεού δεν είναι εκεί στην καρδία του, για να μην οπλιστεί εναντίον τους με τη μνήμη του Θεού. Οπότε τι συμβαίνει? Ο γέροντας Σοφρόνιος τονίζει ότι ο Θεός έρει την αισθητήν χάριν και όχι ότι οντολογικά αποκόπτεται η κοινωνία του Θεού με τον άνθρωπο. Δεν πρόκειται για αντικειμενική πλήρη αφαίρεση της χάριτος, αλλά υποκειμενικά η ψυχή βιώνει την ύφεση και άρση της χάριτος ως θεοεγκατάληψη. Η ενέργεια της χάριτος παραμένει τώρα στον πιστό με ένα μυστικό τρόπο και όχι με αισθητό. Η θεοεγκατάληψη δηλαδή είναι φαινομενική. Οι του Χριστού βιώνουν την θεοεγκατάληψη μέσω της νοεράς αισθήσεως και όχι της πίστεως. Η νοερά αίσθηση που αναπτύχθηκε με τις πρώτες επισκέψεις του Θεού, ώστε να προσφέρει στον πιστό βιώματα παραδεισένιας χαράς, τώρα γίνεται φορέας κολαστικών καταστάσεων. Ο γέροντας τονίζει, όσον εντονότερον εγεύθυν ο άνθρωπος της χαράς της μετά του Θεού ενώσεως, τόσο τον βαθύτερον πάσχει εκ του χωρισμού από αυτού. Η πίστη στην πρόνοια του Θεού, η πίστη η λεγόμενη της θεωρίας, δεν μπορεί όμως να εκλείψει, να απολεστεί. Και αυτό δεν σημαίνει ότι το βίωμα της εγκαταλείψεως δεν είναι αληθινό, όμως εν υπάρχει στο χριστιανό η πίστη ότι ο Θεός είναι μαζί του και η ελπίδα ότι θα ξαναζήσει την επίσκεψη της αισθητής χάριτός του. Αυτό το νόημα να έχουν οι λόγοι του Χριστού προς τον Άγιο Σιλουανό. Κράτη τον νου σου εις τον Άδην και μη απελπίζου. Ο πιστός βιώνει και υπομένει τον φρικτό Άδη της θεοεγκαταλείψεως δια της νοεράς αισθήσεώς του, αλλά δεν απελπίζεται, γιατί ενισχύεται από την πίστη της θεωρίας. Αυτήν την πίστη εννοεί και ο Απόστολος Παύλος όταν γράφει: «Δια πίστεως περιπατούμεν, ου δια είδους», δηλαδή δια συναισθημάτων. Ο αγωνιζόμενος χριστιανός, βυθισμένος σε μεγάλη θλίψη, προσπαθεί με όλες του τις δυνάμεις και ικανότητες να βρει τα αίτια της άρσεως, της απολίας της χάριτος και την οδόν επιστροφής για την εκ νέου απόκτησή της. Πιθανά αίτια είναι η χαλάρωση στον πνευματικό αγώνα, η αμέλεια, ακόμη και η συγκατάθεση σε έναν κακό λογισμό, ανάλογα με την πνευματική γνώση που έχει, που εδόθη στον καθένα. Ο γέροντας Σοφρόνιος δεν αναφέρεται συγκεκριμένα σε αυτά, ούτε ομιλεί για τα ίδια της θεοεγκαταλείψεως, αλλά επικεντρώνει την προσοχή στην υπερηφάνεια, την ρίζαν όλων των παθών που την θεωρεί ως κυρία αιτία απολίας της χάριτος από την πλευρά του ανθρώπου. Τόνιζε ότι όταν αποβαίνομαι θύματα του πνεύματος της καινοδοξίας ή της αυταρεσκίας, υφιστάμεθα την υπό του Θεού εγκατάλειψη. Το λεπτό πάθος της καινοδοξίας ερημεί την ψυχή από της χάριτος, έλεγε ο πνευματικός του πατέρας, ο Άγιος Σιλουανός. Παρόλα αυτά, ο γέροντας Σοφρόνιος υπογραμμίζει ότι όταν πάσχω με την ύφεση ή την απομάκρυση της πρώτης χάριτος κατά τη δεύτερη περίοδο της πνευματικής ζωής, αυτό συμβαίνει κατά πρόνοιαν Θεού. Είναι αναπόφευκτη αυτή η εγκατάληψη του Θεού ακόμη και για τους πιο επιμελείς ασκητές. Η κυρίως αιτία δηλαδή της θεοεγκαταλείψεως δεν είναι από πλευράς ανθρώπου, αλλά συμβαίνει σύμφωνα με το πάνσοφο σχέδιο του Θεού, την παιδευτική πρόνοια του Θεού. Είναι αυτό που χαρακτήριζε ο μακάριος γέροντας Ιωσήφ ησυχαστής ως νόμον Θεού. Η περίοδος της θεοεγκαταλείψεως παρομοιάζεται από τον γέροντα Σοφρόνιον με την βιβλική περίοδο παραμονής των Εβραίων στην έρημο πριν την κατάκτηση της γης της Επαγγελίας. Η πορεία αυτή είναι επώδυνος, συνάμα δε και θαυμαστή. Το βαθύτερο νόημά της θα αποκαλυφθεί σε αυτόν που θα φτάσει στο τέρμα της οδού. Πάντως ο γέροντας τονίζει ότι το νόημα της υπό του Θεού εγκαταλείψεως είναι να καταδείξει ότι είμαι θα εισέτη ανώριμη, ότι ο οδός δεν έχει εισέτη διανυθεί ως τέλους, ότι οφείλομαι να πείομαι ως τέλους το ποτήριον όπερ εκείνος έπιεν. Ο Θεός εγκαταλείπει ημάς ή να εκδηλωθεί το αυτεξούσιον ημών. Κατά το στάδιον αυτό δίδεται εις τον άνθρωπον η δυνατότητα όπως επιδείξει την ελευθερίαν και την πιστότητα αυτού προς τον Θεόν. Δια της κενώσεώς μας, της αυτοσμικρύνσεώς μας μέχρι του μηδενός, επιτελείται η κάθαρση ημών εκ της κατηραμένης κληρονομίας της υπερηφανίας. Ο Θεός με τις δοκιμασίες της περίοδου αυτής θέλει να καταστήσει τον ασκητήν κατ' εικόνα αυτού, του τέστην Κύριον και Βασιλέα, να μεταδώσει σε αυτόν την αγιότητα και το πλήρωμα της Θείας Υπάρξεως. Σκοπός της παρατεταμένης θεοεγκαταλείψεως είναι να λάβει ο πιστός μετά από τη σκληρήν και επιμακρών δοκιμασία του των αληθινών πλούτων της χάριτος ως αναφέρετο και αιώνιο χτήμα του, να συνυφανθεί χάρις με τη χτιστή φύση του ανθρώπου και να γίνουν ένα, να θεωθεί ο άνθρωπος, να μεταδοθεί σε αυτόν η θεία, η άναρχη μορφή υπάρξεως. Ο γέροντας Σοφρόνιος θεμελιώνει θεολογικά την θεοεγκατάληψη στο πρόσωπο του Χριστού. Ο άνθρωπος Χριστός Ιησούς έζησε την άκραν εγκατάληψη στην Γεσθημανή και κυρίως στο Σταυρό του όταν ανεβόησε φωνή μεγάλη «Θεέ μου, είναι ατί με εγκατέλειπες». Αυτήν την εγκατάλειψη, την γένωση, κατά κάποια αναλογία οφείλει να ζήσει και ο χριστιανός ως εικόνα του Χριστού για να προσλάβει τη σωτηρία. Μετά από έντονες στιγμές θεοεγκαταλείψεως έρχεται συνήθως μεγάλη παρηγοριά από τον Θεόν, όπως στην περίπτωση του Αγίου Σιλουανού, όταν βρισκόταν κυριευμένος από το σκοτεινό πνεύμα της απογνώσεως και ύστερα από τη σκέψη που έκανε ότι «Θεόν εκ της οποίησε αδύνατον», είδε ζώντα τον Θεάνθρωπο Χριστόν. Γι' αυτόν και ο γέροντας Ιωσήφ ο ησυχαστής τόνιζε ότι στο τέλος της εξαντλητικής υπομονής φαίνεται αισθητός η χάρις του Θεού. Τα παθήματα κατά την περίοδο της θεοεγκαταλείψεως δημιουργούν μια πληγή στην καρδιά, ένα πόνο μεταφυσικό, ο οποίος για τον γέροντα Σοφρόνιον ήταν η εποδός της εν Θεώ ζωής του. Μέσω της πείρας αυτών των προσωπικών παθημάτων, ο άνθρωπος μπορεί να κατανοήσει τα παθήματα όλης της ανθρωπότητος και να συμπονέσει κάθε άνθρωπον. Δια των παθημάτων έλεγε «πλατείνεται το είναι του ανθρώπου» και προσεύχεται για όλη την ανθρωπότητα. Γεννάται η υπόσταση με την υπερφυσική προσευχή πρόσωπον προς πρόσωπον, αναδύεται η υποστατική αρχή. Το νόημα της ζωής του Ορθοδόξου Χριστιανού είναι η απόκτηση της χάριτος του Αγίου Πνεύματος. Η αφομοίωση της Θείας Χάριτος γίνεται μετά από παρέλευση πολλών χρόνων ασκήσεως και βιώσεως της επισκέψεως και άρσεως αυτής. Η αφομοίωση αυτή λαμβάνει μορφή πνευματικής γνώσεως, την οποία ο γέροντας την ορίζει ως λογματική συνείδηση. Συνεπώς οι αυθεντικοί γνώστες του Ορθοδόξου δόγματος δεν προέρχονται από τον ακαδημαϊκό χώρο, αλλά από τον χώρο εκείνο στον οποίο καλλιεργείται και αναπτύσσεται η εμπειρική θεολογία, όπως προτάσει η πατερική παράδοση, και ο κατεξοχήν αυτός χώρος είναι το μοναστήρι. Όποιος βιώνει τη θεοεγκατάληψη πρέπει να έχει επίγνωση της οδού, της παιδείας του Θεού και να μην αποκάμνει, να μην δηλιάζει, να μην υποχωρεί. Ο γέροντας τονίζει ότι πολλοί γεύτηκαν την πρώτη επίσκεψη της Χάριτος, επειδή όμως αγνοούσαν την τάξη της πνευματικής αυξήσεως του χριστιανού, όταν στερήθηκαν τη χάρη κατά τη φάση της άρσεως αυτής, σταμάτησαν να αγωνίζονται και εκπέσανε από του Θεού. Μάλιστα θεωρήσανε την πρώτη επίσκεψη της Χάριτος ως παροδική ψυχική έξαρση και όχι ως έναν οντολογικό βίωμα. Ο πιστός για να διεξέλθει νικητής στο στάδιο της θεοεγκαταλείψεως πρέπει να ασκεί την αυτομεμψία, να εξητεί το έλεος του Θεού με πραγματική συντριβή και ταπείνωση καρδίας, να συνειδητοποιήσει με όλο του το είναι τους λόγους του Κυρίου ότι «χωρίσε μου ουδήναστε ποιήν ουδέν». Η αυτομεμψία οδηγεί σε αυτογνωσία, σε επίγνωση της εσωτερικής μας εμπαθούς καταστάσεως, της κατοικίας που εμείς ήδη ετοιμάσαμε για την αιωνιότητα, της προσωπικής μας κολάσεως που βλέπουμε να διαδραματίζεται μέσα στο χώρο της βαθίας καρδίας μας. Έτσι τελικά αποκτούμε ένα άγιο μίσος προς τον εαυτό μας, το αυτομίσος όπως συνήθιζε να το λέει ο γέροντας, που φωνεύει όλα τα πάθη. Αυτός που δοκιμάζεται κατά την περίοδο της θεοεγκαταλείψεως πρέπει να μην παρεκκλίνει από την τήρηση των εντολών και της υπακοής, να ζει με την πίστη της θεωρίας, να μην παραβιάζει τη συνείδησή του, να έχει απέραντη υπομονή. Όποιος ζει με τέλεια υπακοή στον πνευματικό του πατέρα, βαδίζει με λιγότερη οδύνη και με περισσότερη ασφάλεια την οδόν της θεοεγκαταλείψεως. Ο γέροντας τονίζει ότι δεν επικρατεί τελικά η απόγνωση στον ασκητή. Παρόλο που η ψυχή κρέμεται και τρέμει αιωρουμένη πάνω από την άβυσσο του άδου, εν τούτης εν το βάθι αυτής εφολεύει ελπής. Παρέρχεται τον έφος της θεοεγκαταλείψεως και ανατέλει εκ νέου ο ήλιος. Ο γέροντας συστήνει στον καιρό της παρατεταμένης θεοεγκαταλείψεως ο χριστιανός να ζει σαν να παραμένει η ίδια η χάρις μαζί του πάντοτε, έστω και αν αισθάνεται κενός. Εστερνίζεται δηλαδή ο γέροντας στην διδασκαλία του Αγίου Μακαρίου του Αιγυπτίου, που προτρέπει όποιος ζει τέτοιες καταστάσεις, «Βιάζεσθε αυτόν εις αγαθόν και μη θελούσεις εις καρδίας, προσδοκώντα διαπαντός εν πίστη αδιστάκτο το έλεος του Θεού». Να αγαπά ο άνθρωπος των Θεών όταν η χάρις ενεργίας ή τα μέσα του είναι ευχάριστο και φυσικό. Να είναι όμως εμπιστευμένος και παραδομένος την ίδια αγάπη όταν υποφέρει τη σταύρωση της δευτέρας περίοδου της θεοκαταλήψεως, σημαίνει ότι η αγάπη του προσεγγίζει το πλήρωμα της τελειότητος και γίνεται ισχυρότερη από τον θάνατον που βιώνει με την άρση της χάριτος και την γένωση. Την θεοεγκατάλειψη δεν βιώνουν όσοι ζουν τον χριστιανισμό ως ένα ηθικιστικό ή νοσιαρχικό ή φιλοσοφικο-θρησκευτικό σύστημα. Γιατί οι άνθρωποι αυτοί δεν έχουν εμπειρική κοινωνία με τον Θεό. Αγνοούν την ύπαρξη, τη μέθεξη της Θείας Χάριτος, την έλευσή της και την άρση της. Μπορεί να πιστεύουν ότι υπάρχει ο Θεός, όμως δεν έχουν τη ζώσαν πίστη, την πίστη της θεωρίας. Αυτή η πίστη εκλείπει από τους ηθικιστές και τους νοσιαρχικούς. Αυτή είναι, εννοεί ο γέροντος όταν γράφει ότι όσοι δεν πιστεύουν εις τον Θεό δεν γνωρίζουν την θεοεγκατάλειψη. Εύχομαι ταπεινά όλοι να κρατήσουμε καλή και ασάλευτη την ομολογία μας προς τον Χριστό στην έρημο της θεοεγκαταλείψεως, ώστε να φτάσουμε αισίως στην γη της Επαγγελίας, την τελειωτική κατάσταση, όπου, όπως λέει ο μακάριος γέροντας Σοφρόνιος, δεν θα συμβαίνει κατά θλιπτική εναλλαγή των καταστάσεων και η χάρη θα μας αγαπήσει πλέον και δεν θα μας εγκαταλείπει. Αμήν.
1: Ακούσαμε την ομιλία του καθηγουμένου της Ιεράς Μεγής Εισμονής Βατοπεδίου, Αρχιμανδρίτου Εφραίμ, με θέμα «Η θεοεγκατάληψη κατά τον γέροντα Σοφρόνιο», που εκφωνήθηκε κατά το Διορθόδοξο Επιστημονικό Συνέδριο στο Πολεμικό Μουσείο Αθηνών με θέμα «Γέροντας Σοφρόνιος, ο θεολόγος του Ακτίστου Φωτός», που διοργάνωσε η Ιερά Μεγής Εισμονή Βατοπεδίου και το Ινστιτούτο Άγιος Μάξιμος ο Γρεκός στις 20 Οκτωβρίου 2007.

0: εν το φωτί σου οψώμεθα φως. Μια εβδομαδιαία ραδιοφωνική συμπόρευση κάτω από το φως της Ευαγγελικής Αλήθειας. Η πίστη και το βίωμα της αληθινής ζωής με αποκλειστικό οδηγό τον Χριστό μας και τα αιώνια ρήματά Του. Με τον Όντα Σκοπετέα.
1: Οι καλύτερες κρυψώνες.

Χαίρετε αγαπητοί συναμαρτωλοί αδελφοί μου, συντονισμένοι και σήμερα στο ευλογημένο καταφύγιο του ραδιοφωνικού μας σταθμού και στην εκπομπή «Εν το φωτί σου ο ψώμεθαφος». Μια εκπομπή που διψά να μιλά για εκείνον που είναι ο άδυτος ήλιος, το ανέσπερο φως. Εγώ, φως εις τον κόσμο ελήλυθα ή να πάσω πιστεύων εις εμέ εν τη σκοτία μη μείνει. Εγώ ημί το φως του κόσμου, ο ακολουθών εμή ούμι περιπατήσει εν τη σκοτία έξι το φως της ζωής. Λόγοι από το Ευαγγέλιο του Φωτός μαζί με την προσευχή του Αγίου Γρηγορίου του Παλαμά. Κύριε, φώτισόν μου το σκότος. Εξ αρχής να δηλώνουν το σκοπό αυτής της εβδομαδιαίας ραδιοφωνικής μας συμπόρευσης, που δεν είναι άλλος από το να ρίχνεται έστω και λίγο, έστω και ελάχιστο από το άπλετο φως του Χριστού μας στα πολλά και πυκνά σκοτάδια των ημερών μας που δυστυχώς ολοένα γύρω μας θλιβερά και ραγδαία πληθαίνουν. Ας ευχηθούμε, αδελφοί μου, να καταλαμπρύνει η έγλη του ηλίου της δικαιοσύνης τη σκοτισμένη μας διάνοια, να εκχαίει έλεον ευημερίας και χαράς στο λίχνο της ύπαρξής μας, να φωτίζει και να διώχνει μακριά το σκοτάδι της απελπισίας και της απόγνωσης με το τυλαβιές του πρόσωπο, τα δικαιώματα της κρίσης και της τόσο αγνοημένες και διαστρεβλωμένες στις μέρες μας εντολές του. Υπόκριτη αγάπη μας και τις ευχές μας σε όλους τους ακροατές της εκπομπής και ιδίως τους μπροσταριδές μας. Είναι οι άνθρωποι που πολλές φορές είναι καθυλωμένοι από τον πόνο με νεκρωμένα τα σωματικά τους μέλη, αλλά με ψυχές που όλο φτερακίζουν πανελεύθερες σε ουράνια λιμάνια. Εκεί έχουν ριγμένες τις αιώνιας ελπίδας τους, τις άγκυρες. Σε αυτά τα πετάγματά τους αυτοί οι άνθρωποι της οδύνης μα και της ελπίδας περνούν και από εδώ σε κάθε ξεκίνημα εκπομπής για να μας μεταδώσουν σε όλους μας χαρά από την αληθινή χαρά τους στην πονεμένη και υπομονή από την υπομονή τους την Χριστοδόρητη. Έτσι τους μακαρίζουμε και έτσι τους μνημονεύουμε σε κάθε ξεκίνημα εκπομπής, χαιρετώντας μαζί με αυτούς τους συνεργάτες της εκπομπής και όλους όσοι διακονούν στα ουράνια ραδιοκύματα και μεριμνούν ώστε να δυναμώνει ολοένα και περισσότερο

η φωνή, η καθαρή φωνή του εκκλησιαστικού ορθοδόξου ραδιοφώνου, όπου καρδιά ορθόδοξη χτυπά. Σωτηρίαψυχής.blogspot.com, το ομότιτλο ιστολόγιο μας, εν το φωτί, papaki-yahoo.gr, ηλεκτρονική μας διεύθυνση.

Οι καλύτερες κρυψώνες, ο τίτλος της σημερινής μας εκπομπής. Δεν θα υπάρξει ποτέ, είμαστε βέβαιοι γι' αυτό, όσα χρόνια κι αν περάσουν, όσες ανακαλύψεις κι αν γίνουν, όσα κι αν η τεχνολογία, η τεχνητή νοημοσύνη, όσα κι αν εφεύρει, δεν θα υπάρξει ποτέ καλύτερο και πιο χαρούμενο παιδικό παιχνίδι από το κρυφτό. Θυμηθείτε πώς όλες οι αισθήσεις συμμετείχαν σε τούτο το ταπεινό παιχνίδι. Την ευρηματικότητα. Το ευμήχανο μιας καινούργιας κρυψώνας. Την αγωνία, τον ενθουσιασμό, τη χαρά, την ανακάλυψη, την αποκάλυψη, το φτούξε ελευθερία. Τώρα, γνωρίζετε όσοι παρακολουθούν αυτήν την εκπομπή ότι μετά από έναν τέτοιο πρόλογο θα κάνει την εμφάνισή της, δόξα τω Θεώ, η Αγία Μεταστρεψιμότητα. Κάνει την εμφάνισή της να δώσει μια άλλη διάσταση σε αυτό το παιδικό παιχνίδι, στο κρυφτό. Γιατί υπάρχει και ένα κρυφτό που έχει πνευματική και σωτήρια διάσταση. Και εκείνοι που κρύβονται δεν αγωνιούν και δεν λαχταρούν να βγουν ποτέ από την ευλογημένη τους κρυψώνα.

Την κρυψώνα της Αγίας Ταπείνωσης. Την κρυψώνα της ησυχίας. Της ουράνιας κατάνοιξης. Της μυστικής προσευχητικής ένωσης. Ζουν κρυμμένοι. Ζουν αυτό το λάθε βιό σας. Λάθε βιό σας. Δεν θα το διερευνήσουμε φιλοσοφικά, όπως έκανε κάποτε ο Επίκουρος που το υπερασπιζόταν ή ο Πλούταρχος που το αντιμαχόταν. Δεν είναι φιλοσοφική η αναζήτησή μας, μα ελπίζουμε, ευχόμαστε, ευχηθείτε κι εσείς γι' αυτό να είναι φιλοθεϊκή. Δεν είναι θέμα ανθρώπινης λογικής και κριτικής σκέψης, μα μόνο δίψας για τη σωτηρία και την ένωση με τον Άγιο Τριαδικό Θεό. Όλοι εκείνοι που ζουν κρυμμένοι από τα μάτια των ανθρώπων έχουν τις καρδιάς τους τα μάτια στραμμένα στον ουρανό. Την κρυψώνα τους μόνο ο Χριστός την γνωρίζει. Κάποτε επιτρέπει εκείνους να την ανακαλύψουν και κάποιοι άνθρωποι για να ωφεληθούν οι ίδιοι και να ωφελήσουν και κάποιους αδελφούς τους. Να δοξαστεί ο εν τριάδι Θεός, να ελπίσει ο πολεμούμενος λαός του, να ενισχυθεί με το ότι και στις μέρες αυτές αλλά και πάντοτε δεν άφησε ο Κύριος αμάρτυρο το Πανάγιο πρόσωπό του. Οι καλύτερες κρυψώνες, ο τίτλος λοιπόν της σημερινής εκπομπής, μια εκπομπή σαν συνέχεια από κάποιες προηγούμενες, ίσως σαν συνέχεια και από όλες που έχουν ως τώρα ακουστεί. Είναι η ταπείνωση σαν τη λαυγής κρίκος που ενώνει. Είναι η ταπείνωση το σημείο που συναντιόνται όλοι οι διαλεχτοί και διδαχτοί του Αγίου Θεού μέσα στους αιώνες. Εκεί που πάντοτε και έως του αιώνος θα ανταμώνουν όσοι διψούν αξεδίψαστα την ουράνια βασιλεία, κρυμμένοι στις οπές της Αγίας Ταπείνωσης.

και είναι αυτό που λέμε πάντα, ότι αυτοί οι άνθρωποι έχουν το φως και το έργο του νόμου του Κυρίου αναμένο και γραμμένο στις καρδιές τους. Θυμηθείτε εκεί στον άμωμο, στον 118ο ψαλμό, «Εν την καρδία μου έκρυψα τα λόγια σου, όπως αν μη αμάρτωση». Δύο τέτοιες γυναίκες, αγίες της ταπείνωσης, σήμερα στην εκπομπή μας. Η Αγία Ισιδώρα και η Σεμνή Γερόντισσα Παρασκευούλα έζησαν σε μακρινά χρονικά διαστήματα, σε μακρινές χρονικά εποχές. Τώρα σεριανούν μαζί εκεί που πάντοτε επιποθούσαν να ζήσουν. Ας τις γνωρίσουμε, ας τριγύσουμε ως φύλεργες μέλισσες αυτούς τους ταπεινούς ανθούς, αυτά τα περιφρονημένα μοναχικά λουλούδια του παραδείσου. Ας τις γνωρίσουμε και ας διδαχτούμε και ας πληροφορηθούμε πού βρίσκονται οι καλύτερες κρυψώνες.

Στην Ταβένη, νησί του ποταμού Νείλου, όπου ο Άγιος Παχώμιος ίδρυσε μοναστήρι στις αρχές του 4ου αιώνα, υπήρχε ένα γυναικείο μοναστήρι με 400 περίπου μοναχές απέναντι από το ανδρικό. Σε αυτό ζούσε μία παρθένα που ονομαζόταν Ισιδώρα. Αυτή για το Χριστό υποκρινόταν τη χαζή, ταπείνωνε τον εαυτό της και αυτό εξευτελιζόταν. Τόσο πολύ την αποστράφηκαν όλες οι αδελφές, ώστε δεν ήθελαν ούτε να τρώγουν μαζί της. Αυτό όμως εκείνη το δέχτηκε με χαρά. Ήταν λοιπόν η αρετή της πάρα πολύ ωφέλιμη για ολόκληρο το μοναστήρι, γιατί τελούσε όλες τις υπηρεσίες, σε όλες υπάκουες, σαν να ήταν δούλοι, σε κάθε ανάγκη τους και με καλοσύνη υπηρετούσε όλες. Και ήταν για την αδελφότητα το σφουγγάρι. Το σφουγγάρι που όλα τα καθαρίζει. Όπως δηλαδή το σφουγγάρι καθαρίζει κάθε ακαθαρσία, έτσι και αυτή έκαμνε κάθε ταπεινή εργασία. Όπως είπε και ο Κύριος, όποιος θέλει να είναι μεγάλος, να γίνει σε όλους δούλους. Και αν κανείς νομίζει ότι είναι σοφός, ας γίνεται μωρός. Όλων των άλλων καλογραίων τα μαλλιά της κεφαλής ήταν κουρεμένα και φορούσαν κουκούλια. Ενώ αυτή, αφού έδεσε ένα κουρέλι γύρω από την κεφαλή της, εκτελούσε έτσι όλες τις υπηρεσίες. Ποτέ καμιά από τις 400 μοναχές δεν την είδε να τρώγει ή να παίρνει ένα κομμάτι ψωμί. Αλλά αφού μάζευε από τα τραπέζια τα ψίχουλα και εξέπλυνε τις χύτρες από τα υπολείμματα των φαγητών, αρκίτωσε αυτά. Ουδέποτε φόρεσε υποδήματα, ποτέ δεν μάλωσε κανένα, ποτέ δεν γόγγισε, ποτέ δεν πρόφερε το στόμα της λέξη υβριστική ή υπερήφανη. Αν και υβριζόταν, χτυπιόταν και πολλές φορές δεχόταν ακόμα και κατάρες. Και πολλές την αποστρέφονταν. Γι' αυτή λοιπόν την οσιότατη Ισιδώρα παρουσιάστηκε άγγελος Κυρίου στον Άγιο Πιτηρούν, που ήταν δοκιμότατος και ενάρετος αναχωρητής, και του λέγει: «Γιατί έχεις μεγάλη ιδέα για τα κατορθώματά σου, ότι σε ευλαβείς και ότι κάθεσαι σε τέτοιο τόπο. Θέλεις να δεις γυναίκα περισσότερο ευλαβή από εσένα. Πήγαινε στο γυναικείο μοναστήρι των Ταβενισιωτών». Έτσι ονομάζονταν η μοναχή από το όνομα του νησιού. «Και εκεί θα βρεις μια μοναχή που έχει στέμα πάνω στο κεφάλι της. Εκείνη είναι πολύ καλύτερη από εσένα. Διότι αν και υπηρετεί τόσο πλήθος και εξυπηρετεί όλες με διαφορετικό τρόπο κάθε μια, ποτέ δεν άφησε το νου της να απομακρυνθεί από το Θεό, αν και όλες την αποστρέφονται, ενώ εσύ κάθεσαι εδώ και με τη σκέψη σου φαντάζεσαι τις πολιτείες. Εσύ που δεν είδες ποτέ κόσμο». Και αμέσως ο Μέγας Πιτηρούν ξεκίνησε και ήλθε στην ταβέννη και παρακαλούσε με τους διδασκάλους να τον περάσουν στο γυναικείο μοναστήρι. Επειδή λοιπόν οι πατέρες του είχαν εκτίμηση και εμπιστοσύνη, διότι είχε γεράσει στην άσκηση, τον πέρασαν στην αντικρινή όχθη του ποταμού και τον οδήγησαν στο μοναστήρι. Και αφού έκαναν τις συνηθισμένες ευχές, ο Μέγας Πιτηρούν ζήτησε να δει όλες τις μοναχές, μία προς μία. Αφού λοιπόν ήλθαν όλες, εκείνη δεν φαινόταν πουθενά. Λέγει προς αυτές ο Μέγας Πιτηρούν: «Να τις φέρετε μπροστά μου όλες». «Όλες βρισκόμαστε εδώ», απαντούσαν εκείνες, «κι όμως λείπει μία». Επέμενε ο Άγιος: «Λείπει μία, αυτή που μου υπέδειξε ο άγγελος». Τότε του λέγουν: «Έχουμε στο μαγειρίο μία, αλλά είναι χαζή». Τους είπε ο Μέγας Πιτηρούν: «Φέρετε την εδώ και εκείνη και αφήστε με να την δω».

Εκείνη όμως δεν υπάκουσε. Αντιλαμβανόμενη προφανώς την αιτία, ίσως μάλιστα να της το αποκάλυψε ο Θεός. Τη σέρνουν λοιπόν με τη βία. Και σαν την έφερναν, της έλεγαν «Ο Άγιος Πιτηρούν θέλει να σε δει, διότι ήτο ονομαστός». Μόλις την έφεραν, την κοίταξε με προσοχή στο μέτωπο ο Μέγας. Ακόμα και το κουρέλι που είχε γύρω από την κεφαλή της και πάνω στο μέτωπό της το κοίταξε. Και αφού έπεσε στα πόδια της, λέγει «Οσία μητέρα, ευλόγησέ με». Τότε πέφτοντας και εκείνη στα πόδια του, του λέγει «Εσύ να με ευλογήσεις, Κύριέ μου, Πάτερ». Όταν είδαν αυτό το πράγμα, όλες παραξενεύτηκαν και του έλεγαν «Αβά, μην ταπεινώνεις τον εαυτό σου, διότι αυτή είναι κουτί». Τότε και ο Άγιος λέγει προς αυτές «Εσείς είστε ανόητες. Αυτή και από εσάς και από εμένα είναι καλύτερη. Είναι αμάς, δηλαδή πνευματική μητέρα. Και εύχομαι ο Θεός να με αξιώσει να βρεθώ μαζί της την ημέρα της κρίσης». Μόλις οι μοναχές άκουσαν αυτά, έπεσαν αμέσως όλες στα πόδια του και του εξομολογούνταν ότι με διάφορους τρόπους η κάθε μια προξενούσαν λύπη σε εκείνη την Αγία. Κι άλλη έλεγε ότι την κορόιδευε, άλλη ότι την περιγελούσε για το ταπεινό παρουσιαστικό της, άλλη ότι έχισε πάνω της το απόπλημα από τα πιάτα, άλλη ότι της προξένησε πληγές, άλλη ότι την χτύπησε. Και γενικά όλες ανάφεραν ότι τις είχαν κάνει διάφορες προσβολές. Αφού άκουσε ο Άγιος Πιτηρούν την εξομολόγηση όλων αυτών και προσευχήθηκε μαζί με την Ισιδώρα για αυτές και παρακάλεσε πολύ την τίμια δούλη του Χριστού να εύχεται για αυτόν, αναχώρησε. Εκείνη, η από τον Θεό τιμημένη και οσία, μετά από λίγες μέρες έφυγε κρυφά από το μοναστήρι, επειδή όλες την τιμούσαν και την περιποιούνταν και δεν μπορούσε να δέχεται τις τιμές αυτές και τις απολογίες της αδελφότητας για την προηγούμενη συμπεριφορά, και ποτέ δεν έμαθε κανείς πού έφυγε ή πού κρύφτηκε ή πού πέθανε.

και από την Αγία Ισιδώρα στην γερόντισσα Παρασκευούλα. Δεν είναι αμάρτυρη η εποχή μας και η δική μας ακόμα εποχή, αδελφοί μου. Μέσα στον κόσμο τούτο που βιάζεται να κρίνει, να στιγματίσει, να πληγώσει και να ονειδήσει, υπάρχουν της διπλανής πόρτας οι Άγιοι με διάπλατο το αρχονταρίκι της ψυχής τους. Με σοφία δοσμένη απλόχερα από τον Κύριο, μακριά από την απατηλή και ψευδόνυμη γνώση τούτου του κόσμου. Ανοίγουμε το βιβλίο μας με τίτλο «Πόσα χωράνε σε ένα μην» από τις εκδόσεις Εφήμνιον. Ξημέρωμα στη σκιά του ωραίου βουνού. Η κερκίνη απέραντος καθρέφτης καρτερά της πρώτης αντανακλάσης της νέας μέρας. Ένα ζμάρι από ζωηρά βαλτογλάρωνα με πετάνε ως τα έφορα του στριμώνα. Πώς τάφερε έτσι ο Θεός τούτη η σελίδα να με ξημερώσει δίπλα σε αλευρωμένες πινακωτές, πυρωμένους θόλους, ροδοαχνιστά καρβελάκια σε μεγάλα κοφίνια και ζύμες απλωμένες, να καρτερούν γροθιές και υπομονές να τις παλέψουν. Ναι, σωστά το καταλάβατε. Σε ένα φούρνο βρισκόμαστε, στα ευλογημένα βόρεια, τα πλησίαστα και τα απείραχτα από του ανθρώπου, το βλαβερό, τα σαγηνευτικά και θελκτικά για όποιον εκστατικός μόνο στέκεται μπροστά στου πλάστη τα σοφά ποίηματα. Ο Γιώργης θυμάται τα παλιά, τα παιδικά του, που ευωδιάζουν νοσταλγικά πάντα αρώματα μιας φύσης που ξυπνά, μα και τις πρώτες μυρωδιές από τις πρώτες ημέρες στον γάματο. Στην οικογενειακή τους επιχείρηση την τόσο ευλογημένη, στον φούρνο που μεγάλωσε και έθρεψε τρεις γενιές ανθρώπων, βρίσκεται ξανά, τώρα πια όχι ως επισκέπτης, μα ως συνεχιστής. Ποιος να του το έλεγε πως θα επέστρεφε μόνιμα στον τόπο του, στον αγαπημένο του τόπο. Χρόνια πριν, όταν έφυγε για τις σπουδές του, τούτο του φαινόταν εξωπραγματικό. Δεν είχε νιώσει ποτέ ως τώρα ότι αποδήμησε εις χώραν μακράν, ότι παρασύρθηκε ή παραδόθηκε στο ανούσιο και στο ψεύτικο, μα η αλήθεια είναι πως δεν νοσταλγούσε και τίποτα από όσα έζησε σχεδόν για 10 χρόνια μακριά από το χωριό του στη μεγάλη πόλη. Βέβαια έψαχνε να βρει ένα γονείος από τότε που επέστρεψε την βαθύτερη αιτία αυτής της παλινόστησης. Προσπαθούσε να πείσει τον εαυτό του πως ήταν η κρίση και η σιγουριά της οικογένειας, μα δεν τα κατάφερνε διόλου. Κάτι άλλο ήταν, κάτι που περίμενε να τον συναντήσει. Το ένιωσε τούτο για πρώτη φορά μόλις εντελώς τυχαία και απρογραμμάτιστα. Επισκέφθηκε ένα άλλο όμορφο όρος, αυτό των αμόμων, και αντάμωσε για πρώτη του φορά με τον Άγιο Εφραίμ. Σαν να ήταν εκείνος λοιπόν που οδήγησε τα βήματά του στην επιστροφή, κρατώντας το μεγάλο φτιάρι, ξεφούρνιζε μια ακόμη παρτίδα από σταρένια και τα σκεφτόταν όλα τούτα. Μάθε τέχνη κι άστινε, τον πείραξε για λίγο η μάνα του που στεκόταν δίπλα. Χαμογέλασε αυτός. «Πες το ψέματα. Βλέπεις, μάνα, σαν να μην πέρασε μια μέρα». «Καλά. Πήγαινε τώρα μπροστά, γιατί θα αρχίσουν να έρχονται οι πρωινοί και τα πιτσιρίκια πριν το σχολείο». Πέρασαν οι πρώτες εβδομάδες στη νέα αυτή πραγματικότητα. Πολλούς ξαναθυμήθηκε, άλλους πρωτογνώρισε. 10 χρόνια δεν ήταν και λίγα. Κάτι που του άρεσε πολύ ήταν όταν έπαιρνε το αυτοκίνητο να παραδώσει τις παραγγελίες της ημέρας. Είναι μαγευτικά τα μέρη τους όλες τις εποχές, μα εκείνη η άνοιξη είναι ασύγκριτη στο ζωγράφισμά της μέσα του. Ήταν έτοιμος να ξεκινήσει εκείνο το μεσημέρι λοιπόν, μόλις χτύπησε το τηλέφωνο. Μια χαμηλή, γερασμένη, μα γλυκύτατη φωνούλα ακούστηκε. «Καλημέρα, γιέ μου. Στο φούρνο δεν έχω καλέσει». «Καλημέρα σας, σωστά έχετε πάρει, ναι. Παιδί μου, μήπως θα μπορούσατε να μου φέρετε κάτι που θα σας πω? Μένω βέβαια λίγο μακριά, περίπου στα 3 χιλιόμετρα.
Μα δεν έχω τρόπο εγώ να έρθω. Φυσικά κάνουμε παραδόσεις. Πείτε μου πόσα ψωμιά θέλετε. Παιδί μου, δεν θέλω ποσότητες εγώ. Ένα ψωμάκι χρειάζομαι να βγάλω λίγες μέρες. Πέρασε ο λογισμός ο ασέβαστος να της απαντήσει πως για ένα ψωμί δεν γίνεται να διανυθούν τόσα χιλιόμετρα πηγενέλα. Μα σχεδόν αστραπιαία της απάντησε «Πείτε μου που βρίσκεστε και θα σας το φέρω εγώ το ψωμάκι σας». «Δόξα το Θεό, παιδί μου, σε ευχαριστώ. Σε ευχαριστώ που έχεις τόση αγάπη μέσα σου». Φόρτωσε ο Γιώργης τα ψωμιά και ξεκίνησε. Απαρέδιδε πρώτα όλα τα άλλα στα μαγαζιά και στο τέλος τα άφηνε την Κυρούλα που τηλεφώνησε. Ούτε το όνομά της δεν έμαθε. Μα σε λίγο μόλις, εκείνη η γερασμένη ισχνή φωνή στο ξανάκουσμά της θα του αποκάλυπτε τον λόγο για τον οποίο είχε επιστρέψει. Ήταν η Παρασκευούλα, η γεροντισούλα του η μοναδική, ο δικός του πνευματικός φάρος, μια υπερκόσμια ύπαρξη, ένα ταπεινό τούτου του κόσμου, μια αγία της πλαϊνής μας πόρτας. Θεοπτία και ταπείνωση, θαύματα και θαυμάσια, αποκαλύψεις και μυστικά του παραδείσου. Έμαθε σχεδόν αμέσως, μόλις την αντίκρισε, την βαθιά αιτία της απρόσμενης για πολλούς επιστροφής του στο χωριό και στον φούρνο. Αμέσως μόλις έκλεισε την πόρτα του κελιού της, σε εκείνη την αξέχαστη πρώτη του συνάντηση. Όσο η Παρασκευούλα ζούσε, δεν τολμούσε ο Γιώργης να μιλήσει για εκείνην ανοιχτά. Στο βατοπέδι οι πατέρες συγκινήθηκαν μόλις μυστικά τους διηγιόταν κάθε φορά, που στην προστασία της μάνας Παντανάσης ξαπόσθενε. «Να βάλουμε», πρότειναν, «το βίο της ένα βιβλίο με αγίους του κόσμου, του σημερινού που ετοιμάζουμε». Φοβόταν εκείνος μην την στενοχωρήσει και πάψει να του μιλά. «Πώς έγινε και ακολούθησα, εγώ ο ταλέπορος, που γράφω αυτά τα λόγια, το σμάρι εκείνο από του ουρανού τα πετεινά, και έγινε η γνωριμιά μας, δώρο Θεού. Να σου πω για την Παρασκευούλα, την γεροντισούλα μου, νόντα αδελφέ μου, κοιμήθηκε φέτος αρχές του Ιουλίου. Γράψε μου, στύψε τη μνήμη σου, να στάξει μυρωμένη αγάπη». Και έγραψε ο Γιώργης όσα εκείνη μυστικά του υπαγόρευσε. Στέκεται αυτός εδώ μπροστά μας. Ξεκίνα, αδελφέ μας, να μας γνωρίζεις την ψυχούλα της, την διαλεχτή από το Χριστό μας, πάρε λευκό και χάραξε πάνω του, της θύμισες της γεροντισούλα σου.

Τι να πρωτοθυμηθώ, αδελφέ μου. Σπάργανο ήμουν ακόμα στα πνευματικά, βαπτισμένος μα ακατήχητος. Μετά από τόσα χρόνια στον κόσμο τον σκοτεινιασμένο, μετά από ζωή κοσμική, έντονη, αγχωμένη, σχεδόν απομακρυσμένη από ό,τι το ουράνιο. Ήρθε και η Παρασκευούλα. Η γνωριμία μας έγινε, όπως σου είπαμε, ένα ψωμάκι που μου ζήτησε τηλεφωνικά. Δεν την γνώριζα. Δεν γνώριζα και πολλούς στο χωριό. Έμεινε στην άκρη του χωριού. Μόνη. Δίπλα σε εκτάσεις με καλλιέργειες που σκεπάζονται από τον ίσιο του όρους Μπελές. Όταν μου άνοιξε την πόρτα με μιας γλύκανη ψυχή μου από τη μορφή της, ολοφότινο το χαμόγελό της, βουρκωμένα διαρκώς τα χαμογελαστά της μάτια. Το σπίτι της ένας ενιαίος χώρος γεμάτος από αρχοντιά μοναστηριακής ζεστής φιλοξενίας. Στους τοίχους όλοι οι συγκάτοικοί της, οι Άγιοι. Μυρωδιά θυμιάματος, καντήλι ακίμητο. Τότε ζούσε και ο δεύτερος της σύζυγος, 96 ετών κοιμήθηκε εκείνος. Ένας δύσκολος άνθρωπος. Παρασυρώταν πολύ και από τους συγγενείς του που του έβαζαν ψεύτικα λόγια και συκοφαντίες απίστευτες εναντίον της. Η Παρασκευούλα δευτεροπαντρεύτηκε μετά το θάνατο του πρώτου της σύζυγου, στο γράμμο επί εμφυλίου πολέμου. Με νεογέννητο το παιδί τους, με θάρρος και μόνη της πήγε στην Κοζάνη για να αναγνωρίσει το πτώμα του. Επιστρέφοντας όμως ήρθε αντιμέτωπη με το προξενιό. Την παντρέψανε άρον-άρον με τον δεύτερο άντρα για να την ξεφορτωθούν, την ίδια και του ορφανού. Εκείνος αδιάφορος για όλα όπως ήταν ο καημένος και ιδίως για τη δουλειά, τους άφηνε σε σκληρή φτώχεια. Οι συγγενείς τους κακομεταχειρίζονταν και στις παρακλήσεις της Παρασκευούλας να της δίνουν εργασία στα ζώα και τα κτήματα αντιδρούσαν με ξυλοδαρμό. Κομμουνίστρια τη φώναζαν, λόγω του πρώτου συζύγου που φωνεύθηκε στον εμφύλιο. Βρωμερή κομμουνίστρια. Όμως η Παρασκευούλα δεν μιλούσε. Υπέμενε τις ύβρις και τα ψέματα γιατί είχε Χριστό μέσα της. Όπως της έμαθε η μανούλα της που την έχασε μόλις 8 χρονών, αφήνοντάς τη μόνη με το μικρό αδελφό της. Να σημειωθεί πως ο πατέρας της ξαναπαντρεύτηκε. Η μητριά της όμως ούτε που να τα δει τα ορφανά. Τα διώξανε σε θείους για δούλους. Πάντα όμως με το «Έλα Χριστέ και Παναγία μου» προσπερνούσε τα δύσκολα. Τα χρόνια περνούσαν και απέκτησε κι άλλους 2 γιους. Πείνα μεγάλη εκείνα τα χρόνια. Όμως η κυρά Παρασκευούλα με τη βοήθεια του Θεού δεν τα άφησε νηστικά ποτέ, αφού όπως η ίδια έλεγε ήταν στην αποκλειστική ανατροφή από τον ίδιο τον πλάστη τους. Αγαπούσε. Αγαπούσε πολύ η κυρά Παρασκευούλα τους πάντες. Τους φίλους μα πιο πολύ τους εχθρούς. Πολλές ήταν οι φορές που συγγενείς του δεύτερου άντρα της τη δέρνανε στα κεντρικά του χωριού, την καθίβριζαν, γινότανε θέατρο στα μάτια των περαστικών. Την θεωρούσαν μια άθεη κομμουνίστρια. Όταν τα παιδιά της μεγάλωσαν, άρχισε τα προσκυνήματα σε όλους τους ευλογημένους τόπους. Όπου πόθησε η ψυχούλα της, έκλεινε λεωφορεία, μάζευε κόσμο και οργάνωνε τα γύρω μοναστήρια, ωστόσο η υγεία της άρχισε να κλονίζεται. Ποτέ όμως δεν ξεχνούσε το Παύλιο «Η δύναμή μου εν ασθενεία τελειούται». Ήρθε ξαφνικά και ο καρκίνος. Χαρά μεγάλη απέκτησε στο άκουσμα της ιατρικής διάγνωσης, αφού είπε «Ας είναι θέλημα Θεού» στις επαναληπτικές εξετάσεις όλα καθαρά. Και ο τεράστιος όγκος το σηκώτη που τον ένιωθε να πηγαίνει πέρα δόθε, προς δόξαν Θεού εξαφανίστηκε. Ήρθε κι άλλος ένας σκόλουπς, αδιευκρίνηστη πάθηση. Σκίζονταν τα πέλματά της και μοραγούσαν, οι γιατροί δεν βγάζαν άκρη. Οργάνωσε προσκύνημα στον Όσιο Δαβίδ. Μιλούσε με τον γέροντα Άγιο Ιάκωβο από το τηλέφωνο και όταν πήγε ο Άγιος την θεράπευσε. Ήρθαν και οι Άγιοι τόποι. Γονατιστή παρακαλούσε χρόνια την Παναγιά να την αξιώσει να βρεθεί εκεί. Και εφόσον χρήματα δεν υπήρχαν, η ίδια να βρει τον τρόπο. Μια των ημερών έρχεται ο αδελφός της στο σπιτάκι της.
Είχε κάνει περιουσία ζώντας στο εξωτερικό. Της έδωσε ένα ποσό. Ήταν ακριβώς όσα χρειάζονταν για το προσκύνημα. Ο πονηρός όμως και εκεί δεν την άφησε ήσυχη. Πάλι. Το δέρμα της άνοιγε. Αίμα, πόνος. Παρόλα τα αυτά με ψαλμούς στα χείλη περπατούσε ματωμένη. Όπως ματωμένος ο Κύριός μας ανέβαινε τον Γολγοθά. Έπειτα στο Σινά. Πόνος μέγας η ανάβαση στην κορυφή. Ο οδηγός της ανάβασης όμως, όταν είδε το χάλι της, αρνήθηκε να την πάρει μαζί του. Προχώρησαν τα γκρουπ εκείνη πίσω. Από το πουθενά δυο νέοι, μαυροφορεμένοι, την αποκάλεσαν με το όνομά της. «Θα πάμε μαζί, Παρασκευούλα. Μόνο κράτα μας. Θα λέμε την παράκληση στην Παναγία και θα ανέβουμε». Όταν κατέβηκαν στη μονή της Αγίας Εκατερίνας, που σημειωτέων σε όνειρο είχε δει πριν πάει ακριβώς όπως είναι το μοναστήρι από άκρη σε άκρη, χωρίς να έχει δει κάποια τουριστική φυλάδα πριν. Έπειτα στο Κάιρο, 1992. Φανατικοί Ισλαμιστές βομβαρδίζουν χριστιανικά λεωφορεία. Ανάμεσα σε αυτά και το δικό της. Πτώματα. Μόνη της. Κανείς για βοήθεια. Και πάλι τα μαυροφορεμένα παλικάρια την οδήγησαν. Ο Μιχάλης και ο Γαβρίλης. Έτσι τη συστήθηκαν. Ξανά. Κάθε φορά που γυρνούσα εγώ από τα Ιεροσόλυμα με αγκάλιαζε σφιχτά. Τέτοια απλότητα είχε που νόμιζε πως ο ίδιος εγώ ο τελευταίος ήμουν ποτισμένος από τη χάρη των προσκυνημάτων. Θυμάμαι πως στους Αγίους Τόπους σε κάθε δικό της ταξίδι ζούσε έντονα τα γεγονότα με τα οποία συνδέονταν. Όπου πήγαινε δηλαδή, σε όποιο πανίερο προσκύνημα, σαν να μεταφερόταν πίσω στο χρόνο σε εκείνες τις συνταρακτικές στιγμές. Μέχρι τέλους ήταν επιμελής με όλα, κυρίως με την ψυχή της. Όμως η εργασία ήταν αυτό που την βοηθούσε να είναι σε πνευματική εγρήγορση. Εργαζόταν μέχρι τα 92 της σχεδόν που κοιμήθηκε, σαν να ήταν μικρή κοπέλα, ακόμα και στις πιο αντρικές δουλειές. «Ο χριστιανός πρέπει να πετάει», έλεγε. Και αυτό όταν έβλεπε το σκοτάδι στα μάτια μου. «Φτερά να έχεις, αητόπουλο να είσαι» και άλλα τέτοια. Πω, τι μου φέρνει ο νους. Ακούω τώρα που στα διηγούμε, αδελφέ μου, την ισχνή φωνή της την ευγενική και το γουργουριτό της από τους άρρωστους, τους αρρωστημένους της πνεύμονες. Το άρωμα από το θυμίαμα που πότισε πιο πέρα και από τους τοίχους. Αγαπούσε πολύ τον Άγιο Ιούδα το Θαδαίο. Μεγάλη αγάπη έτρεφε για την Αγία Ειρήνη τη Χρυσοβαλάντου. Πολλά θαυμαστά είδε από την Αγία και πολλούς προέτρεπε να πάνε στη Λυκόβρηση, στο μοναστήρι της. Γιατί όπως επέμενε, σκανδαλωδώς ενεργεί και παρεμβαίνει η Αγία. Λίγο πριν κοιμηθεί εν κυρίω μου τηλεφώνησε και με παρακάλεσε να πάω στο σπιτικό της. «Κάτι περίεργο έχω να σου πω που ζω τα δύο τελευταία βράδια», μου είπε. «Ξέρεις κάποιον Ιωάννη Δαβίδ?» με ρώτησε. Προσωπικά δεν γνώριζα. Έρχεται στον ύπνο μου σαν ασκητής. Σαν ζητιάνος και μου ζητάει πρόσφορα. Τη μια Ιωάννης λέγεται και την άλλη Δαβίδ. Η αλήθεια είναι πως αγάπησε πολύ τον Άγιο Ιωάννη τον Ρώσο και τον Όσιο Δαβίδ. Ήταν πολλές οι στιγμές που έβλεπε με τα καθαρά της μάτια τον ιερέα με το Ευαγγέλιο στη μικρά είσοδο να ύπταται και άλλες να καίγεται σε φλόγες. Έπειτα μάθαινε τους πειρασμούς που κύκλωναν τον παπά. Πολλές ήταν οι στιγμές που και η ίδια η Παναγία μας της έκανε νεύμα από το θρονί της κατά τη διάρκεια της Θείας Λειτουργίας και τότε έπαιρνε απάντηση στις πονεμένες προσευχές της. Ήταν στο τέλος του ο δεύτερος άντρας της και δαιμόνια διεκδικούσαν την ψυχή του. Η Παρασκευούλα νοιάστηκε όπως πάντα φιλόστοργα, φώναξε τον παπά. «Θα εξομολογηθείς ψυχή μου, αλλιώς αιώνια η κόλαση», του είπε. Ο καημένος για πρώτη φορά δέχτηκε. Δεν μπορούσε να κάνει κι αλλιώς. Βίωνε ήδη τον δρόμο των διεκδικητών, δαιμόνων. Λίγο πριν αφήσει τα επίγεια πήρε τα χεράκια της. Τα φίλησε. Την ευχαρίστησε για όλα και προπάντων. Τη ζήτησε να τον συγχωρήσει.
Η Παρασκευούλα απόρρισε. Ποτέ μα ποτέ της δεν αισθάνθηκε έχθρα για κανέναν. Τα χρόνια μέχρι την δική της κοίμηση της έφεραν και άλλους πειρασμούς. Μου έκανε πάντα μεγάλη εντύπωση πως όταν είχε πειρασμούς εξαφανιζόταν. Μόνη της τα περνούσε όλα προσευχόμενη. Με το πέρασμά τους, σαν ήλιο ζεστός πρόβαλε ξανά. Είχε συνέστηση, γνώριζε την αιτία για την οποία ο άλλος υποφέρει πνευματικά. Πρώτα όμως έστελνε σε πνευματικούς. Εκεί στόχευε η αγνή ψυχή της, στο μυστήριο της μετανοίας και της ιεράς εξομολογήσεως. Οι ιερείς την ευλαβούντο, κάποιοι πήγαιναν για ανακούφιση στο αρχονταρίκι της. Και όταν τύχαινε να επικοινωνήσει με κάποιον αγιορείτη και διηγούμενο πετούσε. Όπως με τον γέροντα της Αγίου Παύλου, τον γέροντα Παρθένιο με τον οποίο είχε πνευματική σχέση. Ήταν άνθρωπος που ήξερε να ακούει, να κουμπάει στον πόνο σου, να μη σε αποπέρνει, βάζοντας πάνω απ' όλα το λόγο του πνευματικού πατρός. Ήθελε να χαίρομαι και να ελπίζω. Ήξερε πως οι δυσκολίες είναι το φροντιστήριο της ψυχής και τόνιζε πως όταν εκείνη της βίωνε έπινε το πικρό ποτήρι, αλλά είχε και την άφατη χαρά της θεομητορικής μεσητείας. Σε μια πληγωμένη ψυχούλα πολύ τη στάθηκε. Χρόνια ήταν εκείνη ακραία ασθενική. Της λέει μια μέρα, «Δεν έχεις τίποτα. Άσε τους γιατρούς. Θα σε πάω εγώ σε ένα φίλο μου γιατρό». Όντως την πήγε. Σε ιερέα. Έσκουζε σαν γουρούνι το δαιμόνιο που είχε η γυναίκα. Δεν θεραπεύτηκε τελείως. Όμως χάριν σε αυτή την ψυχή βαδίζει με σκληρό αγώνα και πόλεμο το δρόμο του Σωτήρος Χριστού. Κάτι που χαρακτήριζε σίγουρα την κύρα Παρασκευούλα ήταν η ελεημοσύνη. Παρόλο που δεν είχε, έδιδε. Δεν μπορούσες να φύγεις από εκείνο το φτωχικό σπιτάκι χωρίς να σου δώσει έστω κάτι. «Έχουμε και κοιμημένες ψυχούλες», έλεγε. «Περιμένουν». Υπερασπιζόταν την πίστη της. Πάντα έτρεχε σε όποιον την είχε ανάγκη. Έναν παρηγορητικό λόγο, μια πρακτική βοήθεια. Αν και η υγεία της δεν της το επέτρεπε μέχρι και τα 90 της έτη, νίστευε πολύ. Πόσο λυπήθηκε όταν στα τελευταία της έπρεπε, κάνοντας υπακοή στο πνευματικό της, σε περιόδους νηστείας να καταλύσει γαλακτοκομικά. Υπέμενε τα πάντα και τους πάντες. Στα παιδιά της έδωσε το παράδειγμα της αγωνιστικής της πίστης. Αξιώθηκε να λάβει πληροφορία πως θα περάσει 3 ασθένειες πριν την κοίμησή της. Όσο διάστημα ήταν στο νοσοκομείο, λίγο πριν την κοίμησή της, αμετανόητους τους έστρεψε στο πετραχύλι. «Να εμπιστεύεσαι πολύ τον Θεό», έλεγε. «Χθες μου αφηγούνταν, πονούσε η πλάτη μου, το κόκαλο, το στραβό που ξέρει», μου έλεγε. «Εδώ στην ερημιά πού να βρεις άνθρωπο για να σε τρύψει, να ανακουφιστείς». Είχα το κανάλι της εκκλησιαστικής τηλεόρασης. Βλέπω ξαφνικά τη φωτογραφία του παππούλη, έτσι αποκαλούσε τον Άγιο Ιάκωβο τον Τζαλίκη. «Α, εσύ παππούλη θα φέρεις άνθρωπο, τώρα που έγινες και Άγιος». Το κανάλι εκείνη την ώρα είχε αφιέρωμα στην αγιοκατάταξή του. Το πίστεψε. Μετά από λίγο ακούει να χτυπάει η πόρτα. Ήταν η βοηθός φαρμακοποιού του χωριού. Λυτρώθηκε. Μέσα στη νύχτα. Χωρίς λόγο αποστολής φαρμάκων. Κάτι που θυμήθηκα από την παιδική ηλικία της. Η μητέρα της ήταν εκείνη που αποτέλεσε την πηγή της πίστης της. Την οποία όμως στερήθηκε νωρίς σε ηλικία 8 ετών. Θυμόταν τα νυχτέρια που κάνανε, αγρυπνίες, διαβάζοντας το ψαλτήρι, κάνοντας παρακλήσεις. Ήταν παραμονή του Τιμίου Σταυρού, η Παρασκευούλα μικρό κορίτσι, λίγο πριν φύγει η μητέρα της. Συγκεντρώθηκαν στο σπίτι τους ευλαβείς χριστιανοί και κάνανε αγρυπνία, έχοντας ένα βάζο βασιλικό, τον οποίο την επομένη θα τον πήγαιναν στην εκκλησία. Κατά τη διάρκεια των αναγνωσμάτων, ο βασιλικός άνθησε πανέμορφα ανθάκια. Βαθιά νύχτα ήταν όταν ξαφνικά ακούστηκαν καμπάνες. Πολλές καμπάνες. Βγήκαν έξω. Και όπως η ίδια θυμάται, μέσα στο κατασκόταδο της νύχτας άνοιξαν οι ουρανοί και έγιναν υπέρλαμπροι. Όταν έπεσε στα χέρια της μητριάς της, έζησε ακόμα ένα θαύμα. Την έστειλε να πάει στο πηγάδι να φέρει νερό. Μικρή όπως ήταν, έπεσε μέσα στο γεμάτο πηγάδι. Την έψαχναν. Πού να την βρουν.
Και όταν άκουσαν φωνές να έρχονται από το πηγάδι, θαύμασαν. Ο Θεός την κράτησε στη ζωή. Λογικά θα έπρεπε να είχε πνιγεί. Άρχισαν ξανά τα προβλήματα τα σοβαρά με την καρδιά της. Εγκεφαλικό επεισόδιο. Ωστόσο πάντα στο στόμα και στην καρδιά. Το «Έλα Χριστέ και Παναγία μου». Το Θεαγένιο, το νοσοκομείο το είχε πολύ αγάπη. Μόνο στην ιδέα πως εκεί πήγαινε για θεραπείες ο Άγιος Παΐσιος αναπαυόταν. Στο νοσοκομείο τους δύο τελευταίους μήνες της επίγειας ζωής της έγινε παράδειγμα στους γιατρούς, οι οποίοι στην κάποια αδιαφορία για την γριούλα Παρασκευή πήραν το μάθημά τους όταν σε ειρωνίες τους απάντησε με ταπείνωση μα και ομολογιακό σθένος μέσα από τον λόγο του Ευαγγελίου. Οι επιστήμονες θαύμασαν τη ζέση της, ξεχαρβαλωμένης κατά τα άλλα καρδιάς, που χτυπούσε για το Χριστό σε ομαλό ρυθμό, γλυκά, ασχέτως αν το σαρκικό κομμάτι της την εγκατέλειπε. Έκτοτε, όταν την έβλεπαν, τις φιλούσαν τα χεράκια. «Γιαγιούλα μας, γιαγιούλα μας», την αποκαλούσαν. Και πόσο χαιρότανε. Στο δωμάτιο του νοσοκομείου, σε κατάσταση έντονης προσευχής, κυρίως για τους συνασθενούντες της, όπως η εικόνα του Δεσπότη Χριστού ήταν στον απέναντι τοίχο, τον έβλεπε να αλλάζει μορφή, να έρχεται στη μορφή της εικόνας και έπειτα να παίρνει μια εξωκοσμική διάσταση. Τότε λάμβανε και την πληροφορία. Πάντα μου έδινε να της ανάβω κεράκι στη μονή της Αγίας Βαρβάρας. Το ένιωθε το κερί. Το έλειωνε στην ψυχή της πριν ακόμα ανάψει. Πάντα τα μάτια της ήταν χαμογελαστά, υγρά και πονεμένα. Τον τελευταίο καιρό όμως έτρεχαν ασυγκράτητα. Ένιωθε τις τελευταίες μέρες της. Φοβόταν μήπως δεν καταφέρει να δει το πρόσωπό του. Το πρόσωπο του Φωτός. Θλίψη γέμιζε και οικετευτικά μου ζητούσε να τη συγχωρέσω. Ποια? Την Παρασκευούλα που χωρούσε τους πάντες στην ψυχή της. 4 Ιουλίου 2018. Έφυγε η γερόντισά μου. Το χωριό στο οποίο ζω εξορία. Εξορία χωρίς την παρουσία της. Δεν ήθελε να κλαίω. Άσχετα αν τα δικά της μάτια ήταν πάντα μου σκεμμένα. Της φιλούσα πάντοτε τα χέρια. Ήταν η γερόντισούλα μου. Το νεκρικό της σώμα όμως μου έδωσε παρηγοριά. Ήταν χλιαρό, μάγουλα ροδαλά και εύκαμπτο το κορμί της. Έτσι πρέπει να έφυγε με ένα «Έλα Χριστέ και Παναγιά» στο στόμα. Καμιά φορά τους ανθρώπους τους έχει ήδη αθάνατους, όταν βρίσκονται ακόμη στη ζωή. Ασθενούν και ενώ προς στιγμή φοβάσαι την εξέλιξη, σε κρατάει κάτι στην πιο αιώνια στιγμή που φλερτάρει με τον εφήμερο βίο. Και δεν προλαβαίνεις να τους αποχαιρετήσεις. Ή δεν θέλεις, αρνείσαι να τους αποχαιρετήσεις. Κάπως έτσι συνέβη και με την Παρασκευούλα. Την είχα μέσα μου αθάνατη, όπως ένα μικρό παιδί έχει τους γονείς του. Δεν πρόλαβα λοιπόν να την αποχαιρετήσω. Δεν πρόλαβα να πάρω την ευχή της για το υπόλοιπο του εξόριστου βίου μου. Όταν φευγαλέα άκουσα πως το απόγευμα της 4ης Ιουλίου θα κυδευόταν η Παρασκευούλα, έσπασα μέσα μου. Δεν έκλαψα. Δεν ήξερε κανείς τι σήμαινε για μένα η γλυκιά μου γιαγιά Παρασκευούλα. Όταν απομονώθηκα την αναζητούσα. Πνιγόμουν στα δάκρυα, πνιγόταν η ψυχή μου, μα να μην προλάβω. Όμως ο Θεός γρήγορα με παρηγόρησε με το βλέμμα της αιώνιας αγάπης του και έκανα ζευγάρι τη χαρά με τη λύπη. Το σπιτικό της, όπως σου ανέφερα, ήταν ένα μικρό αρχονταρίκι. Πολλές ψυχούλες βρήκαμε τη ζεστασιά εκεί. Στην κηδεία της κλαίγαμε με το συνέστημα της χαρμολύπης, άνθρωποι που περισσότερο δεθήκαμε μαζί της πνευματικό το τρόπο. Που γνωρίσαμε τον πιο κρυφό της θησαυρό. Τον πιο κρυφό της θησαυρό. Γιατί πολλοί είναι ακόμη εκείνοι που τη συκοφαντούν. Θα έλεγα πως είχε μια πορφυριακή διάθεση απέναντι στην αγάπη για τον Χριστό. Πίστευε πως η αγάπη είναι ο δρόμος, ο πιο ουσιαστικός. Είχε βαρεθεί βλέπεις τους ξερούς κανόνες, τους ανεμικούς που γεννούν ίσως και έπαρση. Πριν κάποια χρόνια η Ιερά Μονή Μεγής της Βατοπεδίου ήταν υποσκέψη να εκδώσει ένα βιβλίο. Αναφορά σε απλές ταπεινές ψυχές που ζουν στον κόσμο και αγωνίζονται ακάματα τον καλόν αγώνα. Τότε ανέφερα στους πατέρες την κυρά Παρασκευούλα, τους εξέπληξε ο τρόπος ζωής της.
Είχα όμως πολύ φόβο, ήταν εν ζωή. Και αν την ρωτούσα αν ήταν ευλογημένο κάτι τέτοιο, έστω και μετά την κοίμησή της, θα με αποκαλούσε τρελό και θα σταματούσε να μου λέει. Η έκδοση δεν πραγματοποιήθηκε. Ήρθε όμως η στιγμή, αδελφέ μου. Στα εμπιστεύτηκα όλα αυτά να ωφεληθούν ψυχές που θα ακούσουν, που θα διαβάσουν, που θα δακρύσουν με όλα αυτά τα φτωχά και πλούσια μαζί θυμητάρια μου. Τις ευχές όλων αυτών των ταπεινών ψυχών να έχουμε. Και ο Θεός να επιτρέπει να μας φανερώνονται. Το έχουμε πολύ ανάγκη, ιδίως σε μια τέτοια εποχή ισοπαίδωσης των πάντων. Εύχου, αδελφέ μου, θέατρο είμαι ενώπιον Θεού και αγγέλων, αναπολόγητος για την ευσπλαχνία του Θεού, με εγωισμό που ξεχυλίζει. Τίποτα δεν πήρα από εκείνη.

Είχε κι άλλα, είμαστε σίγουροι, να μας πει ο Γιώργης, ο Φούρναρης, ο Γραφιάς, ο Φιλομόναχος και Φυλάγιους, συναμαρτωλός αδελφός μας με τη ρομαντική ποιητική ψυχούλα την αφιερωμένη, που ζητεί και φρονεί μόνο τα άνω πλέον. Τώρα πια γνωρίζει το γιατί επέστρεψε στα μέρη που πρωτοανάσανε τον Θεό, όχι για να τον ανακαλύψει, μα για να του αποκαλυφθεί μέσα από ένα ταπεινό του πλάσμα. Λίγες ώρες πριν τη συμπλήρωση 40 ημερών από την κοίμησή της, ήρθε και στάθηκε μπροστά μας και μας τη σύστησε. Φωτογραφία δεν πρόλαβε να βγάλει μαζί της. Η γλυκιά άρνηση για αποχαιρετισμό που πιο πάνω μας περιέγραψε. Μόνο το φτωχό της μνημούρι που ακόμα δεν φτιάχτηκε, να φανερώνει τόσο ταιριαστά την φτωχή και περιφρονημένη αυτή μορφή. Δεν είναι αμάρτυρη η εποχή μας. Μέσα σε αυτόν τον κόσμο υπάρχουν της διπλανής πόρτας οι Άγιοι με διάπλατο το αρχονταρίκι της ψυχούλας τους. Με σοφία δοσμένη απλόχερα από τον Κύριο, μακριά από την απατηλή και ψευδόνυμη γνώση αυτού του μάταιου κόσμου. Μια ψύχα από το περίσευμά μας χορταίνει το σαρκείο τους και ένα αστέγνωτο δάκρυ τους τον βράχο του εγώ μας διαπερνά.

Είναι η Αγία Ταπείνωση το σημείο που συναντιούνται όλοι αυτοί οι διαλεχτοί και διδαχτοί του Αγίου Θεού μέσα στους αιώνες. Εκεί που πάντοτε και έως του αιώνους θα ανταμώνουν όσοι διψούν αξεδίψαστα την ουράνια βασιλεία, κρυμμένοι στις σοπές της Αγίας Ταπείνωσης. Οι καλύτερες κρυψώνες, ο τίτλος της σημερινής εκπομπής και δύο τέτοιες γυναίκες, η Αγία Ισιδώρα και η Σεμνή Παρασκευούλα, που έζησαν σε μακρινές χρονικά εποχές και που είμαστε βέβαιοι πως τώρα σεριανούν μαζί εκεί που πάντοτε επιποθούσαν να ζήσουν. Τις γνωρίσαμε και ευχόμαστε ολόψυχα να διδαχθήκαμε και να πληροφορηθήκαμε πού βρίσκονται οι καλύτερες κρυψώνες.

διαπρεσβειών της υπεραγίας μητέρας μας, Κυρίας Θεοτόκου, ο Χριστός μας. Να φωτίζει πάντοτε τα βήματα όλων μας, ώστε αυτά να μας οδηγήσουν και πάλι στη φιλόξενη αγκαλιά του ραδιοφωνικού μας καταφυγίου. Ως την επόμενη εκπομπή να είστε όλοι καλά. Χαίρετε πάντοτε εν Κυρίου.

εν το φωτί σου οψώμεθα φως. Μια εβδομαδιαία ραδιοφωνική συμπόρευση κάτω από το φως της Ευαγγελικής Αλήθειας. Η πίστη και το βίωμα της αληθινής ζωής με αποκλειστικό οδηγό τον Χριστό μας και τα αιώνια ρήματά Του. Με τον Νόντα Σκοπετέα.

0: Εκκλησιαστικές ανακοινώσεις.
1: Αγαπητοί ακροατές, συντονισμένοι πάντοτε στο ραδιόφωνο της Ιεράς Μητροπόλεως Άρτης, είναι ώρα για μια σύντομη εκκλησιαστική ενημέρωση. Η Ιερά Μητρόπολη Άρτης αναγγέλει ότι την 3η 7 Ιουλίου 2026, όπου η Αγία μας Εκκλησία τιμά τη μνήμη της Αγίας Μεγαλομάρτυρος Κυριακής, το πρωί θα τελέσει τη Θεία Λειτουργία στον Ιερό Ναό της Αγίας Σοφίας Πόλεως Άρτης ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Άρτης κύριος Καλίνικος και θα χειροτονήσει εις πρεσβύτερον τον Ιεροδιάκονον Κωνσταντίνον Φάντη. Καλούνται οι ευσεβείς χριστιανοί να συμμετάσχουν προσευχητικώς στη Θεία Λειτουργία και να ευχηθούν όπως ο Κύριος χαρίζει στον χειροτονούμενο πλούσια τη χάρη του Παναγίου Πνεύματος, δύναμη και καρποφορία στο ιερατικό του λειτουργήμα, προς δόξαν Θεού και διακονία του λαού του. Εκ της Ιεράς Μητροπόλεως Άρτης.
2: Εδώ, αγαπητοί ακροατές, ολοκληρώνεται η ενημέρωσή σας από το ραδιόφωνο της Ιεράς Μητροπόλεως Άρτης. Χαίρετε. Να είστε πάντα καλά.

0: Ανθολόγιο Θεολογίας. Επιλογή κειμένων από τα βιβλία του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Ναυπάκτου και Αγίου Βλασίου Κυρίου Ιεροθέου. Επιμελούνται και παρουσιάζουν κληρικοί της Ιεράς Μητροπόλεως Ναυπάκτου και Αγίου Βλασίου.
1: Το σημερινό ανάγνωσμα είναι από το βιβλίο του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Ναυπάκτου και Αγίου Βλασίου Κυρίου Ιεροθέου, εικονοφιλικό και εικονοκλαστικό πνεύμα. Η Ιδονή και η Οδύνη κατά τον Άγιο Μάξιμο τον Ομολογητή. Ο Άγιος Μάξιμος ο Ομολογητής, στα κεφάλαια περί της θεολογίας του, αναφέρεται και στο πλέγμα της διαδικότητος μεταξύ Ιδονής και Οδύνης, το οποίο είναι σημαντικό θέμα από πάσης πλευράς. Αυτό σημαίνει ότι δεν είναι δυνατόν να ομιλούμε για ορθόδοξη θεολογία αν δεν αντιμετωπίζουμε το σοβαρό αυτό σημείο, γιατί ακριβώς η υπέρβαση της Ιδονής και της Οδύνης είναι προϋπόθεση για τη σωστή ορθόδοξη θεολογία. Άλλωστε, κατά τον Άγιο Μάξιμο τον Ομολογητή, η υπέρβαση της Ιδονής και της Οδύνης αποδεικνύει ότι ο άνθρωπος καθάρισε την καρδιά από τα πάθη. Όπως έχουμε τονίσει προηγουμένως, όλη η σύγχρονη ζωή κυριαρχείται από την Ιδονή και την Οδύνη, αφού στην εποχή μας επικρατεί η ευχαρίστηση και η απόλαυση των αισθήσεων, καθώς επίσης κυριαρχεί και μια βαθιά θλίψη, ένας εσωτερικός πόνος. Στην πραγματικότητα, ο σύγχρονος άνθρωπος προσπαθεί να ξεφύγει από τον πόνο με την ικανοποίηση της Ιδονής. Μέσα σε αυτό το πλέγμα βρίσκονται όλα τα σύγχρονα προβλήματα όπως το AIDS, τα ναρκωτικά. Γι' αυτό πιστεύω ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό να δούμε αυτόν τον δεσμό μεταξύ Ιδονής και Οδύνης όπως το αναπτύσσει διεξοδικά ο Άγιος Μάξιμος ο Ομολογητής. Η προέλευση της Ιδονής και της Οδύνης. Ο κόσμος είναι δημιούργημα του Τριαδικού Θεού. Και βέβαια το τελειότερο δημιούργημα είναι ο άνθρωπος, αφού αυτός είναι η κορονίδα της δημιουργίας, ο μικρόκοσμος μέσα στο μεγαλόκοσμο. Αναλύοντας ο Άγιος Μάξιμος το πρόβλημα της δημιουργίας του ανθρώπου σε σχέση με τη γέννηση και προέλευση της Ιδονής και της Οδύνης, λέγει ότι ο Θεός Λόγος που δημιούργησε την φύση του ανθρώπου δεν την έκανε να έχει Ιδονή και Οδύνη. Ου συνέκτησεν αυτή κατέστησιν ούτε Ιδονήν ούτε Οδύνην. Είναι χαρακτηριστικός και επιμένει στο σημείο αυτό όταν λέγει «Ιδονή και Οδύνη τη φύση της σαρκός ου συνεκτίστησεν».

Ενώ δεν υπήρχε στον προπτωτικό άνθρωπο ειδονή και οδύνη, εν τούτης υπήρχε κάποια νοερά δύναμη προς ειδονήν, δια της οποίας ο άνθρωπος θα μπορούσε να απολαύσει αρήτως τον Θεό. Όμως έκανε παράχρηση αυτής της φυσικής δυνάμεως, την καταφύσιν του νου προς Θεόν έφεσιν, ο άνθρωπος την έστρεψε στα αισθητά, και έτσι ο πρώτος άνθρωπος προς τα αισθητά κατά αυτήν την πρώτην κίνηση διαμέσης της αισθήσεως έσχε παραφύσιν ενεργουμένην την ειδονήν. Οι λέξεις καταφύσιν και παραφύσιν δείχνουν την όλη οντολογική αλλαγή που έγινε στον άνθρωπο και παρουσιάζουν εμφανώς την πτωτική κατάστασή του. Βεβαίως σε αυτόν τον τρόπο λειτουργίας των δυνάμεων της ψυχής δεν τον εφεύρε ο άνθρωπος από μόνος του, αλλά με τη συμβουλή του διαβόλου, ο οποίος κινήθηκε από φθόνο προς τον άνθρωπο, στον οποίο ο Θεός έδειξε ιδιαίτερη προσοχή και ενδιαφέρον. Είναι χαρακτηριστικό ότι ο διάβολος δεν εφθόνησε μόνο τον άνθρωπο, αλλά και αυτόν τον ίδιο τον Θεό. Φθονών το Θεό και ημίν ο διάβολος, δόλο των άνθρωπων υπό Θεού φθονίστε παραπίσας, παραβίνε την εντολήν παρισκεύαση. Μετά την παραφύση κίνηση της νοεράς δυνάμεως της ψυχής προς τα αισθητά και τη γέννηση της ειδονής, ο Θεός ενδιαφερόμενος για τη σωτηρία του ανθρώπου παρέπηξεν ως περ την ατιμωρών δύναμην την οδύνην. Η οδύνη που ο Θεός με τη φιλανθρωπία του συνέδεσε με την ειδονή είναι όλο το πλέγμα του θνητού και παθητού σώματος. Δηλαδή είναι ο νόμος του θανάτου που συνδέθηκε έκτοτε πολύ στενά με την ανθρώπινη φύση. Με τον τρόπο αυτόν περιορίζεται η του νου μανία, η οποία παρακινεί την έφεση της ψυχής παραφύσει στα αισθητά. Η όλη ανάπτυξη αυτή του Αγίου Μαξίμου του Ομολογητού δεν υπενθυμίζει καθόλου την πλατωνική διδασκαλία για την κίνηση της αθανάτου ψυχής από τον αγέννητο κόσμο των ιδεών και τον εγκλεισμό της μέσα στο θνητό σώμα, το οποίο είναι η φυλακή της ψυχής. Απλούστατα, γιατί ο Άγιος Μάξιμος ο Ομολογητής, εντεταγμένος οργανικά σε όλη την Ορθόδοξη παράδοση, δεν κάνει διάκριση μεταξύ φύση αθανάτου ψυχής και φύση θνητού σώματος. Δεν πιστεύει σε κάποιον αθάνατο και αγέννητο κόσμο των ιδεών και ούτε φυσικά υιοθετεί μια διαλυστική αντίληψη του ανθρώπου, σύμφωνα με την οποία η σωτηρία του είναι η απαλλαγή από το δεσμοτήριο της ψυχής που είναι το σώμα. Στη διδασκαλία του Αγίου Μαξίμου του Ομολογητού γίνεται σαφής λόγος για παραφύση κίνηση των δυνάμεων της ψυχής και για του νου μανία που παρασύρει και το σώμα σε παραφύση καταστάσεις και ενέργειες. Φαίνεται λοιπόν καθαρά ότι το προπατορικό αμάρτημα συνίσταται στην πρώτη κίνηση της ψυχής προς τα αισθητά και των νόμων του θανάτου από φιλανθρωπία του Θεού. Οπότε, η ειδονή και η οδύνη συνιστούν το λεγόμενο προπατορικό αμάρτημα. Η ειδονή είναι η πρώτη κίνηση της ψυχής προς τα αισθητά, η δε οδύνη είναι όλος ο νόμος του θανάτου που ριζώθηκε μέσα στην ύπαρξη του ανθρώπου και αποτελεί τον νόμο της θνητής σαρκός. Υπέροχες είναι οι παρατηρήσεις του Αγίου Μαξίμου. Ισχυρίζεται ότι η παράβαση επενόησε την ειδονή εις φθοράν της προαιρέσεως, για να διαφθείρει δηλαδή την προαίρεση, την ελευθερία του ανθρώπου. Επέβαλε δε και την οδύνη των θάνατων εις λύσιν της φύσεως, δηλαδή για τη διάλυση της φύσεως του ανθρώπου. Αυτό σημαίνει ότι η μεν ειδονή προκαλεί την αμαρτία που είναι ο εκούσιος θάνατος της ψυχής, η δε οδύνη
με τον χωρισμό της ψυχής από το σώμα, προκαλεί την αποσύνθεση της σάρκας. Αυτό βέβαια ήταν το έργο και ο σκοπός του διαβόλου. Όμως ο Θεός επέτρεψε τον σύνδεσμο της Ιδονής με την Οδύνη, παραχώρησε δηλαδή την είσοδο του θανάτου στην ύπαρξη του ανθρώπου από αγάπη και φιλανθρωπία, αφού η Οδύνη είναι ανέρεση της Ιδονής. Έτσι, κατά πρόνοιαν γάρ προσκόλασιν της καταπροαίρεσιν Ιδονής, δέδωκεν ο Θεός τη φύση την παραπροαίρεσιν Οδύνην και τον επαυτή θάνατον. Πολλές φορές ο Άγιος Μάξιμος κάνει λόγο για την καταπροαίρεσιν Ιδονήν και παράλογον Ιδονήν, καθώς επίσης και για την παραπροαίρεσιν και καταλόγον Οδύνην. Η Οδύνη ισορροπεί τα αποτελέσματα της Ιδονής, δηλαδή δημιουργεί αφαίρεση της Ιδονής, όχι όμως και τελεία ανέρεσή της. Επομένως, η Ιδονή προηγείται της Οδύνης, αφού κάθε πόνος έχει ως αιτία του την Ιδονή, γι' αυτό και χαρακτηρίζεται φυσικός πόνος. Στους πρωτοπλάστους η Ιδονή ήταν ανέτεια, δηλαδή δεν προηγήθηκε αυτής πόνος, ενώ ο πόνος που είναι φυσικό επακόλουθο της Ιδονής αποτελεί χρέος, το οποίο πληρώνεται από όλους τους ανθρώπους που έχουν την ίδια ανθρώπινη φύση. Αυτό συνέβη με τους πρωτοπλάστους γιατί, όπως θα δούμε πιο κάτω, διαφορετική είναι η κατάσταση στους απογόνους του Αδάμ, αφού σε αυτούς η βίωση του πόνου οδηγεί στην απόλαυση της Ιδονής. Ο άνθρωπος μετά την πτώση και την είσοδο στην ύπαρξή του του νόμου της αμαρτίας και του θανάτου βρίσκεται σε τραγική κατάσταση, διότι και τι ο πόνος αφαιρεί την Ιδονή και καταργεί την ενεργητική κίνησή της, εν τούτης δεν μπορεί να αναιρέσει και να εξαφανίσει το νόμο του θανάτου που βρίσκεται μέσα στην ύπαρξή του και ο οποίος νόμος δημιουργεί νέα βίωση της Ιδονής. Η κατά αρετήν φιλοσοφία, δηλαδή όλη η ασκητική προσπάθεια του ανθρώπου, δημιουργεί απάθεια της γνώμης, όχι όμως και απάθεια της φύσεως, αφού η άσκηση δεν μπορεί να νικήσει τον θάνατο που βρίσκεται ως ισχυρός νόμος μέσα στην ύπαρξή μας. Στο σημείο αυτό βρίσκεται η τραγωδία του ανθρώπου, αφού μπορεί με εκουσίους πόνους, ασκητική ζωή και ακούσιες επιφορές, θλίψεις, εξωτερικές, θάνατος, να θεραπεύσει την Ιδονή και να ισορροπήσει εσωτερικά. Δεν μπορεί όμως να ελευθερωθεί από την Οδύνη που προσδιορίζεται από τον νόμο και το κράτος του θανάτου.

Ο σκοπός της ενανθρωπίσεως του Χριστού. Περιγράψαμε μέχρι τώρα το πώς δημιουργήθηκε μετά την πτώση ο δεσμός μεταξύ της Ιδονής και της Οδύνης. Η Ιδονή ήταν αποτέλεσμα της παραλόγου κινήσεως της δυνάμεως της ψυχής και φυσικό επακόλουθό της ήλθε η Οδύνη με όλο το κράτος του θανάτου. Αυτός ο συνδυασμός μεταξύ Ιδονής και Οδύνης κατέστη νόμος της ανθρωπίνης φύσεως. Και βέβαια, ο άνθρωπος δεν μπορούσε να απαλλαγεί από αυτή τη φυσική πλέον κατάσταση στην παραφύση ζωή που ζούσε. Στην ελευθέρωση του ανθρώπου από αυτό το πλέγμα Ιδονής και Οδύνης συνετέλεσε η ενανθρώπιση του Χριστού. Και στο σημείο αυτό, ο Άγιος Μάξιμος Ομολογητής κάνει υπέροχες παρατηρήσεις. Ήταν εντελώς αδύνατον στην ανθρώπινη φύση που έπεσε στην καταπροαίρεση Ιδονή και την παράπροαίρεση Οδύνη να επιστρέψει στην προηγούμενη κατάσταση. Ημί γέγονεν άνθρωπος ο Δημιουργός. Το μυστήριο της ενανθρωπίσεως έγκυται στο ότι ο Χριστός γεννήθηκε ως άνθρωπος, αλλά η αρχή και αιτία της γεννήσεώς του δεν ήταν η Ιδονή, αφού γεννήθηκε εκ Πνεύματος Αγίου και Παρθένου Μαρίας, έξω από τον τρόπο γεννήσεως των ανθρώπων, και αφού στη συνέχεια δέχτηκε με την προαίρεσή του την Οδύνη, τον πόνο και τον θάνατο. Στον άνθρωπο ο πόνος Οδύνη ήλθε ως αποτέλεσμα της αμαρτίας, ήταν παρά την προαίρεσή του. Ενώ στον Χριστό, που γεννήθηκε χωρίς Ιδονή, η Οδύνη προσλήφθηκε με την προαίρεσή του. Όλοι οι άνθρωποι μετά την παράβαση γεννώνται με την Ιδονή, η οποία προηγείται της γεννήσεώς τους, αφού ο άνθρωπος είναι αποτέλεσμα της Ιδονής των γονέων του. Και βέβαια, κανείς δεν ήταν ελεύθερος φυσικός από την εμπαθή γέννηση εξ Ιδονής. Έτσι ο άνθρωπος είχε την αρχή της γεννήσεώς του εκ φθοράς της καθιδονήν και τελείωνε τη ζωή του εις φθοράν την δια του θανάτου. Επομένως, ο άνθρωπος ήταν εντελώς δούλος της Ιδονής και της Οδύνης και ειν άπορος παντάπασιν ο της ελευθερίας τρόπος. Οι άνθρωποι τυραννούνται υπό αδίκου Ιδονής και δικαίων πόνων και βέβαια βασανίζονται υπό του θανάτου που είναι αποτέλεσμα αυτών. Για να επανέλθει ο άνθρωπος στην προηγούμενη κατάσταση και να θεωθεί, έπρεπε να επινοηθεί πόνος και θάνατος άδικος και ανέτιος. Ο θάνατος έπρεπε να είναι ανέτιος, να μην έχει καθόλου αιτία την Ιδονή, και άδικος, να μην διαδεχόταν καμία εμπαθή ζωή. Με αυτόν τον τρόπο, ο αδικότατος θάνατος θα θεράπευε την αδικοτάτη Ιδονή, η οποία προκάλεσε τον δίκαιο θάνατο και τον δίκαιο πόνο Οδύνη. Με αυτόν τον τρόπο, το γένος των ανθρώπων θα απολάμβανε πάλι την ελευθερία, την απειλαγμένη από την Ιδονή και την Οδύνη. Ο Χριστός έγινε τέλειος άνθρωπος, έχοντας ψυχή νοερά και σώμα παθητό, παραπλήσιο με το δικό μας, δηλαδή χωρίς την αμαρτία. Γεννήθηκε ως άνθρωπος με άσπορη σύλληψη και επομένως δεν είχε καθόλου Ιδονή. Προσέλαβε όμως θεληματικά από φιλανθρωπία την Οδύνη και τον θάνατο και έπαθε άδικα. Για να αναιρέσει την αρχή της γεννήσεως του ανθρώπου από την άδικη Ιδονή που κυριαρχεί στην ανθρώπινη φύση, καθώς επίσης για να εξαφανίσει το δίκαιο τέλος της φύσεως μέσω του θανάτου. Έτσι η άσπορη σύλληψη του Χριστού ως ανθρώπου και η θεληματική ανάληψη του παθητού της ανθρωπίνης φύσεως
και βεβαίως ο άδικος θάνατος που υπέστη ελευθέρωσαν το ανθρώπινο γένος τόσο από την ειδονή όσο και από την οδύνη και τον θάνατο. Η γέννηση του Χριστού ως ανθρώπου έγινε κατά αντίθετο τρόπο με εκείνον που γεννώνται οι άνθρωποι. Μετά την παράβαση, η ανθρώπινη φύση έχει αρχή της γεννήσεώς της την καθιδονήν εξπορά σύλληψην και την καταρρεύσιν γέννησιν από πατέρα. Άμεσο επακόλουθο αυτής της ειδονικής γεννήσεως είναι το τέλος, δηλαδή ο κατοδύνην διαφθοράς θάνατος. Όμως, ο Χριστός επειδή δεν γεννήθηκε με αυτόν τον τρόπο εξειδονής, δεν ήταν δυνατόν να κυριευθεί και από τον θάνατο. Με την ενανθρώπιση του ο Χριστός προσέφερε άλλη αρχή γεννήσεως στον άνθρωπο που είναι η ειδονή της μελούσης ζωής μέσω του πόνου της οδύνης. Ο Αδάμ με την παράβαση εισήγαγε άλλον τρόπο γεννήσεως στον άνθρωπο η οποία γέννηση προέρχεται από την ειδονή και κατάληξή της έχει το πόνο, την οδύνη και τον θάνατο. Έτσι, όσοι προέρχονται από τον Αδάμ κατά σάρκα δικαίως υπομένουν το τέλος του θανάτου για του πόνου. Ο Χριστός προσέφερε ένα διαφορετικό τρόπο γεννήσεως. Αφού με την άσπορη γέννησή του και το θεληματικό και άδικο θάνατό του εξαφάνισε και την αρχή με την οποία γεννήθηκε ο Αδάμ, η Δονή, και το τέλος στο οποίο κατέληγε ο Αδάμ, ο Δίνη θάνατος. Με αυτόν τον τρόπο, πάντας πνευματικός εξ αυτού αναγενωμένος, της επ' αυτής ενοχής ελευθέρους κατέστησε. Ο τρόπος με τον οποίο ενυθρώπησε ο Χριστός και θεράπευσε την ανθρώπινη φύση, φανερώνει περίτρανα ότι είναι σοφός, δίκαιος και δυνατός. Είναι σοφός, γιατί έγινε αληθινά άνθρωπος κατά φύση και δεν αγνώρισε τον τρόπο θεραπείας του ανθρώπου, αφού έγινε πραγματικός άνθρωπος χωρίς να μετατραπεί και να δεχτεί κάποια αλλαγή. Είναι δίκαιος, αφού προσέλαβε θεληματικά την παθητή ανθρώπινη σάρκα από μεγάλη συγκατάβαση και φιλανθρωπία και γι' αυτό δεν έκανε τυραννική τη σωτηρία του ανθρώπου. Και είναι δυνατός, γιατί δημιούργησε αιώνια ζωή και άτρεπτη απάθεια στη φύση μέσω των παθημάτων και του θανάτου και έτσι δεν φάνηκε καθόλου αδύνατος προς την εκπλήρωση της ιατρίας της ανθρωπίνης φύσεως.

Η προσωπική οικείωση της σωτηρίας. Το έργο και ο σκοπός της ενανθρωπίσεως του Χριστού πρέπει να βιωθεί από τους ανθρώπους προσωπικά. Η νίκη του Χριστού πάνω στο θάνατο και την οδύνη πρέπει να γίνει αγαθό καθενός, πράγμα το οποίο σημαίνει ότι ο άνθρωπος που συνδέεται με τον Χριστό πρέπει να ελευθερωθεί από το τραγικό πλέγμα ηδονής και οδύνης και ιδιαιτέρως να απαλλαγεί από το κράτος του θανάτου, που είναι ριζωμένος βαθιά μέσα στην ανθρώπινη φύση. Πρέπει να δούμε όμως αναλυτικότερα πώς ο Άγιος Μάξιμος αναλύει τη λειτουργία της ηδονής και της οδύνης στον πεπτοκότα άνθρωπο και πώς επιτυχάνεται η ελευθερία και η θεραπεία του. Το σημείο αυτό είναι σημαντικό γιατί δείχνει τόσο την κατάσταση των συγχρόνων ανθρώπων όσο και τον τρόπο της ελευθερώσεώς τους από την καταδυνάστευση του θανάτου. Ο Άγιος Μάξιμος αναλύει ότι στο παθητό της φύσεως υπάρχει το κράτος της ηδονής και της οδύνης. Εφόσον η γέννησή μας γίνεται κατά τον μεταπτωτικό τρόπο, σημαίνει ότι η ηδονή και η οδύνη είναι ριζωμένα μέσα στην ύπαρξή μας. Στο παθητό της φύσεως υπάρχει η δύναμη της αμαρτίας μέσω της ηδονής και το κράτος του θανάτου, της οδύνης. Δηλαδή, δια της ηδονής προκαλείται η αμαρτία και αποτέλεσμα της αμαρτίας είναι η οδύνη και βέβαια ο θάνατος. Η βίωση όμως της οδύνης οδηγεί τον άνθρωπο στην απόλαυση της ηδονής ως παραμυθητικό φάρμακο. Έτσι, η εκ νέου απόλαυση της ηδονής επαυξάνει την οδύνη των πόνων. Νομίζω ότι στο σημείο αυτό πρέπει να παρατεθεί ολόκληρο το κείμενο του Αγίου Μαξίμου, γιατί είναι καταπληκτικό. Γράφει ο Άγιος Μάξιμος. Εν γάρ το παθητό προδήλωση υπάρχει της φύσεως, το της ηδονής κράτος και το της οδύνης. Και γάρ πως της οδύνης πλέον το καταφύσιν επιτινόμενων πρόστιμων, δια της ηδονής αυτήν παραμυθίστη σπουδάζομεν. Θέλοντες γάρ εκφυγήν την κατά την οδύνην αίσθησιν, προς την ηδονήν καταφεύγομεν, το της οδύνης εκισμό πιεζομένην την φύσιν, επιχειρούντες παραμυθίστε, σπουδάζοντες δε δια της ηδονής τα της οδύνης αμβλήνε κινήματα, πλέον αυτής το καθεαυτόν επικυρούμεν χειρόγραφον. Οδύνης και πόνων έχειν την ηδονήν απολελημένην ου δυνάμενη. Στο κείμενο αυτό του Αγίου Μαξίμου του Ομολογητού φαίνεται όλη η τραγικότητα της ανθρωπίνης φύσεως όπως βιώνεται στη σύγχρονη εποχή. Μπορούμε να υπογραμμίσουμε 3 ενδεικτικά σημεία. Πρώτον, πάντοτε η βίωση της ηδονής επιφέρει και την ανάλογη οδύνη. Αυτό που συνέβη στον Αδάμ, αφού από την πρώτη ηδονή προήλθε η οδύνη και η βίωση του θανάτου, συμβαίνει και με κάθε αμαρτία σε προσωπικό επίπεδο. Ο άνθρωπος αμαρτάνοντας αισθάνεται την ηδονή και στη συνέχεια βιώνει την τρομερή οδύνη. Όχι μόνο με τις τύψεις, αλλά και με όλο το φάσμα του θανάτου και το έρευος της κολάσεως. Πολλοί ψαλμοί του Δαβίδ αναλύουν διεξοδικά αυτήν την κατάσταση. «Επλήστη κακόν η ψυχή μου και η ζωή μου το άδι ίγγισε». Δεύτερον, η βίωση της οδύνης και του θανάτου οδηγούν τον άνθρωπο στην αναζήτηση της παρηγοριάς, της παραμυθίας. Μη γνωρίζοντας τον τρόπο με τον οποίο έρεται η νοσογόνος αιτία της οδύνης που είναι η ηδονή, καταλήγει πάλι στην ηδονή την ευχαρίστηση για να παρηγορήσει την πικραμένη φύση του. Έτσι, η βίωση του πόνου τον οθεί στις ποικίλες ευχαριστήσεις της ζωής που ξεκινούν από την ερωτική απόλαυση μέχρι τα ναρκωτικά, γιατί έτσι νομίζει ψευδός ότι θα απαλλαγεί από το φάσμα του θανάτου. Τρίτον,
Η νέα βίωση της Ιδονής επιφέρει αναγκαστικά και νέα οδύνη, αφού πάντοτε το αποτέλεσμα της Ιδονής είναι η οδύνη. Οπότε γίνεται ένας φαύλος κύκλος και με κανέναν τρόπο δεν μπορεί ο άνθρωπος να απαλλαγεί από το τρομερό πλέγμα της Ιδονής και της οδύνης. Η ελευθέρωση από αυτή τη τραγικότητα γίνεται εν Χριστώ Ιησού. Ο Χριστός, όπως είπαμε προηγουμένως, με τον τρόπο της γεννήσεώς του και με τον τρόπο του θανάτου του, έδωσε άλλο τρόπο πνευματικής γεννήσεως στον άνθρωπο. Με τη σάρκωσή του έδωσε στους ανθρώπους την υπερφύση χάρη, δηλαδή την θέωση, καθώς επίσης με το πάθος του έδωσε την απάθεια, με τους πόνους προσέφερε την άνεση και με το θάνατο χάρισε στην φύση του ανθρώπου την αίδια ζωή. Αυτό φαίνεται στους Αγίους. Όσοι ενώνονται με τον Χριστό και γεννώνται πνευματικά, ελευθερώνονται από την ειδονή, η οποία προέρχεται από τον νόμο της αμαρτίας. Όμως, επιτρέπει ο Χριστός να δέχονται οι Άγιοι το θάνατο, όχι επειδή ο θάνατος σε αυτούς είναι αποτέλεσμα της αμαρτίας, αλλά για να καταδικαστεί η αμαρτία. Οι Άγιοι που ενώνονται με τον Χριστό δεν έχουν την ειδονή της γεννήσεως που προήλθε από τον Αδάμ, αλλά έχουν την οδύνη που προήλθε από τον Αδάμ και αυτήν βεβαίως ως αναιρετική της αμαρτίας. Ο θάνατος των Αγίων, αφού δεν έχει μητέρα του την ειδονή, γίνεται πατέρας της αιωνίου ζωής. Όπως η ειδονική ζωή του Αδάμ έγινε μητέρα του θανάτου και της φθοράς, έτσι και ο θάνατος του Χριστού υπέρ του Αδάμ γίνεται γεννήτωρ της αιωνίου ζωής, αφού είναι ελεύθερος από την ειδονή του Αδάμ. Οι Άγιοι όμως που φτάνουν στο σημείο να απαλλαγούν από τη βασανιστικότητα του πλέγματος μεταξύ ειδονής και οδύνης, το επιτυχάνουν γιατί ενώνονται με τον Χριστό. Η ένωση με τον Χριστό γίνεται με το συνδυασμό μυστηριακής και ασκητικής ζωής. Ο Άγιος Μάξιμος επιμένει στη βίωση της ασκητικής ζωής, γιατί η Θεία Κοινωνία και η μετάληψη της Θείας Χάριτος δια των μυστηρίων δεν γίνεται απροϋπόθετα. Θα δούμε τι λέγει ο Άγιος Μάξιμος για τον ειδικό αυτόν τρόπο, δια του οποίου βιώνουν οι Άγιοι την ασκητική μέθοδο και ζωή και πώς ενούμενοι με τον Χριστό υπερβαίνουν την ειδονή και την οδύνη. Καταρχάς τονίζει ότι η επινόηση των εκουσίων και η επιφορά των ακουσίων πόνων αφαιρούν την ειδονή και καταργούν την ενεργητική της κίνηση. Εκούσιοι οι πόνοι είναι όλες οι πνευματικές ασκήσεις, όπως η νηστεία, η αγρυπνία, η στέρηση, γενικά όλη η εκούσια ασκητική προσπάθεια, η εκούσια ανάληψη του οδυνηρού σταυρού της προσπάθειας για τη μεταμόρφωση των παθών, ενώ ακούσιες επιφορές είναι όλα εκείνα που έρχονται χωρίς να θέλουμε και να αναμένουμε, όπως οι ασθένειες, ο θάνατος, οι πειρασμοί και οι δοκιμασίες της ζωής. Τους μεν εκούσιους πειρασμούς τους αναλαμβάνει ο άνθρωπος με ελεύθερη διάθεση, τους δε ακούσιους υπομένει με πίστη και καρτερία στον Θεό. Βέβαια, όπως έχουμε ήδη σημειώσει, ο Άγιος Μάξιμος Ομολογητής διδάσκει ότι η ειδονή και η οδύνη δεν αναιρούνται ολοκληρωτικά με την ανθρώπινη ασκητική προσπάθεια, γιατί μια τέτοια προσπάθεια έκαναν και οι δίκαιοι της Παλαιάς Διαθήκης. Δεν μπορούσαν όμως να ελευθερωθούν από το πλέγμα ειδονής και οδύνης και κυρίως δεν μπορούσαν να ελευθερωθούν οντολογικά από το κράτος του θανάτου. Αυτή η ελευθέρωση της ανθρωπίνης φύσεως έγινε εν Χριστώ Ιησού και βιώνεται με την μέθεξη της Θείας Χάριτος στα μυστήρια της Εκκλησίας. Πρέπει όμως και ο άνθρωπος να αγωνίζεται εν Χριστώ Ιησού για να υπερβαίνει την ειδονή και την οδύνη. Ο
Ο Άγιος Μάξιμος ομολογητής κάνει μια λεπτομερέστερη ανάπτυξη αυτών των θεμάτων και παρουσιάζει τον τρόπο με τον οποίο γίνεται αυτή η ανέρεση της Ιδονής και της Οδύνης στην προσωπική ζωή. Θα δούμε μερικά χαρακτηριστικά σημεία από τη διδασκαλία του. Καταρχάς χωρίζει την Ιδονή και τον πόνο, λύπη, σε δύο κατηγορίες. Δηλαδή, είναι η ψυχική και η σωματική Ιδονή, καθώς και η ψυχική και η σωματική Οδύνη, πόνος, λύπη. Η Ιδονή των αισθήσεων δημιουργεί πόνο στην ψυχή και η Ιδονή της ψυχής δημιουργεί πόνο στις αισθήσεις. Η βίωση της αρετής δημιουργεί ειδονή και πόνο. Δηλαδή η αρετή συνοδεύεται από τον πόνο της σάρκας, αφού ο άνθρωπος, ζώντας κατά Θεό, στερείται την μαλακή και φιλική αίσθηση, καθώς επίσης συνοδεύεται και με την ειδονή της ψυχής, αφού απολαμβάνει τους καθαρούς λόγους, απειλαγμένους από κάθε αισθητό. Γι' αυτό και όποιος επιθυμεί τη ζωή του Χριστού, η οποία τηρείται στους ουρανούς και θα δοθεί ως κληρονομία μέσω της Αναστάσεως των νεκρών, αισθάνεται χαρά και αγαλίαση στην ψυχή, ενώ στη σάρκα αισθάνεται λύπη, δηλαδή αισθάνεται τους πόνους και τις οδύνες που του προκαλούν οι πειρασμοί. Ο άνθρωπος που ζει εν Χριστώ και έτσι δια των πειρασμών εκουσίων και ακουσίων αισθάνεται πόνο στη σάρκα, εν τούτης χαίρεται αδιάλειπτα γιατί γνωρίζει ότι δια του τρόπου αυτού ελευθερώνεται από τον νόμο της αμαρτίας και του θανάτου. Είναι απαραίτητος ο σωτήριος πόνος για τη θεραπεία του ανθρώπου, όμως αυτός ο πόνος δεν πρέπει να είναι παράλογος, αλλά λελογισμένος. Όλος ο σύγχρονος ανθρώπινος βίος κυριαρχείται από την ειδονή και την οδύνη, αφού επικρατεί ένας φαύλος κύκλος, ο οποίος έχει μεν ριζωθεί στην ανθρώπινη φύση από την πτώση του Αδάμ, αλλά καλλιεργείται και από τον κάθε άνθρωπο. Μόνον ο Χριστός, ως τέλειος Θεός και τέλειος άνθρωπος, αφενός μεν υπερεύει την ειδονή με την εκπνεύματος Αγίου και Παρθένου Μαρίας άσπορη γέννηση, αφετέρου δε νίκησε τον θάνατο και την οδύνη με την ανάληψη του οδυνηρού σταυρού. Ακριβώς γι' αυτόν τον λόγο ο Χριστός είναι ο τέλειος άνθρωπος και το πρότυπο κάθε πιστού. Ο Χριστός είναι και το αρχέτυπο της δημιουργίας μας, αλλά και ο θεραπευτής που μας ελευθερώνει από τη τραγικότητα της ειδονής και της οδύνης. Μέσα στα πλαίσια αυτά ευρίσκεται η κατά Χριστόν άσκηση, η οποία διαφέρει σαφώς από κάθε άλλη άσκηση ανατολικού τύπου, ακριβώς επειδή δεν κυριαρχείται από την ανθρώπινη προσπάθεια, αλλά από την ενέργεια του Θεού και τη συνέργεια του ανθρώπου.

η μεγάλη προσφορά και αξία του ορθοδόξου ησυχασμού. Η ειδονή δημιουργεί τεράστια προβλήματα στην ανθρώπινη ύπαρξη, αφού μέσα στην κατάσταση της ειδονής κρύπτονται όλα τα τραγικά σπέρματα της οδύνης και του θανάτου. Όταν κανείς εν Χριστώ Ιησού έρει τον σταυρό της ασκήσεως, ελευθερώνεται από τη τυραννία της ειδονής. Οπότε, είναι ευεργετική η παρουσία του πόνου στη ζωή μας, όταν τον αντιμετωπίζουμε με πίστη, υπομονή και ελπίδα στο Θεό. Αυτό σημαίνει ότι απαιτείται μια εντατική προσπάθεια και ένας διαρκής αγώνας εναντίον της πεπτοκίας ανθρωπίνης φύσεώς μας. Μέσα στην ύπαρξή μας φέρουμε τα σπέρματα της τραγωδίας. Το βασικό πρόβλημα του ανθρώπου δεν είναι το κοινωνικό κακό, αλλά η φθορά της ανθρωπίνης φύσεως. Έτσι διαρκώς αγωνιζόμαστε να μεταμορφώσουμε τη θνητή φύση. Αυτή η μεταμόρφωση γίνεται δια του ορθοδόξου ησυχασμού, ο οποίος αποβλέπει στην υπέρβαση της ειδονής και της οδύνης. Δεν πρόκειται για μια μέθοδο που είναι απειρχιωμένη και ανεδαφική, αλλά για την πιο εφαρμόσιμη και μοντέρνα πράξη. Ο ορθόδοξος ησυχασμός συνδέεται στενότατα με τη λεγόμενη θεραπεία του ανθρώπου. Επειδή οι άνθρωποι σήμερα διακατέχονται από τη τραγωδία της ειδονής και της οδύνης, γι' αυτό αναζητούν θεραπεία. Στο σημείο αυτό βλέπω τη μεγάλη αξία της ορθοδόξου πνευματικότητος, η οποία διαφέρει σαφώς από κάθε άλλη πνευματικότητα δυτικού και ανατολικού τύπου. Το ότι η κατάσταση του συγχρόνου κόσμου διακρίνεται από τη βίωση της τραγωδίας που συνδέεται με την απόλαυση της ειδονής και τη βίωση της οδύνης και το ότι ο σημερινός άνθρωπος αναζητά λύτρωση και θεραπεία και τη βρίσκει στον ορθόδοξο ησυχασμό φαίνεται καθαρά από τη στροφή των ανθρώπων τόσο στην Ελλάδα όσο και στη Δύση προς την ορθόδοξη θεολογία με την αυθεντική της έκφραση. Τα έργα των νηπτικών πατέρων της Εκκλησίας, η ανάγνωση της φιλοκαλίας, το τελικό στάδιο της οποίας κατήρτισε ο Άγιος Νικόδημος ο Αγιορείτης με τον Άγιο Μακάριο Νοταρά, επίσκοπο Κορίνθου, η διάδοση των έργων του Αγίου Σημεών του Νέου Θεολόγου, του Αγίου Γρηγορίου του Παλαμά και τόσων άλλων Αγίων, η μελέτη των έργων των πατέρων του 4ου αιώνα μέσα από την νηπτική ησυχαστική διδασκαλία της Εκκλησίας δείχνουν αυτή την αναζήτηση του συγχρόνου ανθρώπου. Επομένως, δεν πρέπει μόνο να βλέπουμε τις αρνητικές καταστάσεις όπως τη τραγωδία της ειδονής και της οδύνης, αλλά και την αναζήτηση της θεραπείας και την προσφορά της ορθοδόξου θεολογίας. Στο λαό μας υπάρχει ακόμη ένα μεγάλο παραδοσιακό στρώμα ορθοδόξου ζωής, αλλά δυστυχώς αυτό το στρώμα γίνεται εκμεταλλεύσιμο υλικό από μερικούς επιπόλαιους και συμφεροντολόγους ανθρώπους. Παρατηρώντας κανείς τη σύγχρονη εκκλησιαστική ζωή, αισθάνεται ότι υπάρχουν πολλοί χριστιανοί οι οποίοι χωρίς να έχουν σοβαρά θεολογικά επιχειρήματα αντιδρούν στον σχολαστικισμό που εισήλθε και στον ορθόδοξο χώρο μας, στη βατικανοποίηση που παρατηρείται στην εκκλησιαστική διοίκηση, στον ηθικισμό που φαίνεται στον χώρο της πνευματικής ζωής, στην οικουμενιστική αντίληψη που παρατηρείται σε θέματα εκκλησιαστικής ζωής. Δεν μπορούν να συμβιβάσουν όλα αυτά με την αληθινή εκκλησιαστική ορθόδοξη ζωή όπως τη βίωναν οι πρόγονοί τους στο παρελθόν και όπως τη διαβάζουν στα έργα των πατέρων της Εκκλησίας. Πολλοί από τους ανθρώπους αυτούς ανήκουν στο λεγόμενο κόσμο των παλαιοημερολογητών. Γι' αυτό είναι ανάγκη να προσφέρουμε την ορθόδοξη ζωή στην αυθεντική της έκφραση, ώστε να μην εκτρέπονται σε λεπτομεριακά ζητήματα. Επίσης αυτό είναι απαραίτητο να γίνεται σχετικά με τη μεγάλη κίνηση που παρατηρείται στον δυτικό κόσμο προς την ορθόδοξη θεολογία και την ορθόδοξη εκκλησιαστική ζωή.
Πιστεύω ότι αυτό είναι το έργο των μεγάλων πατέρων της Εκκλησίας διαμέσου των αιώνων, αφού έδιναν τη θεολογική ερμηνεία όλων των εκκλησιαστικών ρευμάτων. Αν τον 10ο αιώνα δεν υπήρχε ο Άγιος Σημεών, ο νέος θεολόγος, τότε ενδεχομένως θα επικρατούσαν οι απόψεις του Μητροπολίτου Νικομιδίας Στεφάνου, που ήταν καθαρά εγκεφαλικές και θα μπορούσαν να ισχυριστώ σχολαστικές. Όμως ο Άγιος Σημεών, ο νέος θεολόγος, έδειξε στα έργα του ότι η βάση και ο σκοπός της Ορθοδόξου Εκκλησιαστικής ζωής είναι η θέωση του ανθρώπου, η οποία επιτυχάνεται με την ενέργεια του Αγίου Πνεύματος και την όραση του ακτίστου φωτός. Αν τον 14ο αιώνα δεν υπήρχε η ευεργετική παρουσία του Αγίου Γρηγορίου του Παλαμά, τότε ο ησυχασμός πιθανόν να θεωρείται ως μια αιρετική απόκληση από τη γνήσια ευαγγελική και εκκλησιαστική ζωή. Όμως ο Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς παρουσίασε αυθεντικά και καθαρά όλη την θεολογία του ησυχασμού. Τι είναι ο άνθρωπος? Πώς επιτυχάνεται η ένωσή του με το Θεό? Τι είναι η θέωση? Και ποια σχέση έχει η νοερά προσευχή με την οντολογία του ανθρώπου και τη σωτηριολογία του? Αν ακόμη το 18ο αιώνα δεν κυριαρχούσε η μεγάλη μορφή του Αγίου Νικοδήμου, του Αγιορείτου, τότε το μεγάλο ρεύμα των μοναχών του Αγίου Όρους, που αντιδρούσε στις μεταρρυθμίσεις και την εκοσμίκευση της Ορθοδόξου ζωής, και αυτό εκφράστηκε με την αντίδρασή τους στο να τελούνται μνημόσυνα κατά την Κυριακή, θα εθεωρεί το ρεύμα αυτών των μοναχών ως αίρεση. Όμως ο Άγιος Νικόδημος ο Αγιορείτης έδειξε καθαρά με όλα τα κείμενά του ότι το ρεύμα των λεγόμενων κολυβάδων ήταν το γνήσιο φιλοκαλικό πνεύμα που αποτελεί την πεμπτουσία της Ορθοδόξου Εκκλησιαστικής ζωής. Πιστεύω ότι αν στις αρχές του αιώνος μας, όταν δημιουργήθηκε το πρόβλημα του ημερολογίου, υπήρχε κάποιος μεγάλος πατέρας της Εκκλησίας μας, όπως ο Άγιος Σημεών, ο νέος θεολόγος, ο Άγιος Γρηγόριος, ο Παλαμάς, ο Άγιος Νικόδημος, ο Αγιορείτης, τότε θα καταδείκνυε ότι η αντίδραση του λαού εναντίον της θεσπίσεως του νέου ημερολογίου στη πραγματικότητα ήταν αντίδραση εναντίον της εισαγωγής από τη Δύση οθνίων αντιλήψεων. Επρόκειτο για αντίδραση εναντίον της εκοσμικεύσεως της Ορθοδόξου Θεολογίας. Δυστυχώς όμως δεν ήταν το θέμα μέσα από αυτήν την προοπτική και έγινε το λάθος να περιορίσουν την προσοχή των ανθρώπων στην αλλαγή του ημερολογίου, όπως το ίδιο λάθος θα γινόταν στην εποχή του Αγίου Γρηγορίου του Παλαμά αν περιοριζόταν η διαμάχη μόνο στο τρόπο με τον οποίο γινόταν η προσευχή και δεν έβλεπαν τη θεολογία της. Καθώς επίσης και στην εποχή του Αγίου Νικοδήμου του Αγιορείτου, αν το όλο θέμα περιοριζόταν στα μνημόσυνα των Κυριακών και δεν έβλεπαν την όλη σημασία της αντιδράσεως εναντίον του πνεύματος της εκοσμικεύσεως της Εκκλησίας. Όλα αυτά λέγονται από την άποψη ότι σήμερα στην Ελλάδα υπάρχει ένα βαθύ στρώμα Ορθοδόξου ζωής και πολιτείας, το οποίο πρέπει να καλλιεργούμε και να του δίνουμε τη θεολογική έννοια και σημασία, γιατί μόνον έτσι θα παραμείνουν ζωντανές οι ορθόδοξες ρίζες ζωής στον λαό μας. Και αυτό το ίδιο πρέπει να κάνουμε για όλους τους προσήλυτους προς την Ορθοδοξία που παρατηρείται έντονα στο δυτικό κόσμο. Σήμερα οι δυτικοί αγαπούν, ενθουσιάζονται από την Ορθοδοξία γιατί διαβάζουν κείμενα νηπτικών πατέρων και επιζητούν αυτήν την εσωτερική ειρήνη και την αληθινή κοινωνία με τον Θεό. Επιδιώκουν να βρουν αυτήν τη θεολογία η οποία μπορεί να τους μιλήσει για το πώς μπορούν να απαλλαγούν από την ειδονή και την οδύνη.

0: Συμπέρασμα. Η κατάσταση του κόσμου σήμερα εκφράζεται παραστατικά και αναλυτικά από τον Απόστολο Παύλο, όπως διασώζεται στη δεύτερη προς Τιμόθεο επιστολή του. Υπάρχουν δύο ρεύματα και δύο καταστάσεις ανθρώπων. Στη πρώτη ανήκουν οι εκτός του Θεού ζώντες. Γράφει ο Απόστολος Παύλος. «Τούτο δε γίνωσκε ότι εν εσχάτες ημέρες ενστήσονται και ρίχα λεπεί, έσονται γάροι άνθρωποι φύλαυτοι, φυλάργυροι, αλαζόνες, υπερήφανοι, βλάσφημοι, γονεύσιν απειθείς, αχάριστοι, ανώσιοι, άστοργοι, άσπονδοι, διάβολοι, ακρατείς, ανήμεροι, αφυλάγαθοι, προδότε, προπετείς, τετυφωμένοι, φιλίδωνοι μάλλον ή φιλόθεοι, έχοντες μόρφωσιν ευσεβίας, τη δε δύναμιν αυτής ειρνημένη, και τούτους αποτρέπου, εκ τούτων γάρισιν οι ενδύνοντες εις τασικίας και χμαλωτίζοντες γυναικάριας συσσωρευμένα αμαρτίες, αγόμενα επιθυμίες ποικίλες, πάντοτε μαθάνοντα και μηδέποτε εις επίγνωσιν αληθείας ελθύν δυνάμενα, ον τρόπον δε οι ανείς και οι αμβρείς αντέστησαν Μωυσή, ούτω και ούτη ανθίστανται τη αληθεία, άνθρωποι κατεφθαρμένοι το νουν, αδόκιμοι περί τη πίστην, αλλού προκόψουσουν επιπλέον, η χαράνια αυτών έκδηλος έστε πάσιν, ως και εκείνον εγένετο». Στην δεύτερη κατηγορία συγκαταλέγονται οι ενωμένοι με τον Χριστό, οι μαθητές του Χριστού που αναζητούν την αλήθεια και ζουν εν Χριστώ, όπως εκφράζεται από τον ίδιο τον Απόστολο. «Σύ δε παρικολούθηκάς μου τη διδασκαλία, τη αγωγή, τη προθέση, τη πίστη, τη μακροθυμία, τη αγάπη, τη υπομονή της διωγμής, της παθήμασιν, ή αμοιεγένοντο εν Αντιοχία, εν Ικονίο, εν Λύστρης, ή ους διωγμούς υπήνεγκα, και εκ πάντων με ερίσατο Κύριος, και πάντες δε οι θέλοντες ευσεβώς ζήν εν Χριστώ Ιησού, διωχθήσονται». Οι άνθρωποι της πρώτης κατηγορίας είναι πονηροί και γόητες, πλανώντες και πλανόμενοι, ενώ οι άνθρωποι της δεύτερης κατηγορίας είναι οι άρτιοι και ολοκληρωμένοι, κατά τον λόγο του Αποστόλου είναι άρτιος ή ο του Θεού άνθρωπος, προς πάν έργων αγαθών εξερτισμένος. Θέλω να πιστεύω ότι και σήμερα υπάρχει ένα ισχυρό ρεύμα ανθρώπων οι οποίοι ζουν μέσα στο πνεύμα της αμοιάντου εκκλησιαστικής παραδόσεως, καθώς επίσης και άλλοι οι οποίοι απογοητευμένοι από τη τραγωδία του ειδονισμού και της Οδύνης αναζητούν διέξοδο από τη τραγική κόλαση. Χωρίς να στεκόμαστε σε αρνητικές καταστάσεις και να ολοφυρόμαστε για τη τραγικότητα του συγχρόνου κόσμου, πρέπει να βλέπουμε αυτά τα θετικά σημεία και να δίνουμε τροφή σε αυτούς που πεινούν και διψούν τη δικαιοσύνη του Θεού, γιατί έτσι θα συντελέσουμε στην αναζωογόνηση της Ορθοδόξου Εκκλησιαστικής Ζωής. Αύγουστος του 1997. Το σημερινό ανάγνωσμα ήταν από το βιβλίο του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Ναυπάκτου και Αγίου Βλασίου Κυρίου Ιεροθέου, εικονοφιλικό και εικονοκλαστικό πνεύμα. Χαίρετε αγαπητοί ακροατές.
1: Ανθολόγιο Θεολογίας. Επιλογή κειμένων από τα βιβλία του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Ναυπάκτου και Αγίου Βλασίου Κυρίου Ιεροθέου. Επιμελούνται και παρουσιάζουν κληρικοί της Ιεράς Μητροπόλεως Ναυπάκτου και Αγίου Βλασίου.

0: Ραδιοφωνικό σταθμό Ιεράς Μητροπόλεως Άρτης, 106,6 στα FM.
1: Στα χνάρια των σύγχρονων Αγίων. Ευωδία Χριστού

περί του προσώπου του Οσίου Εφραίμ. Με το που πρωτοαντίκριζε κάποιος τον Όσιο, εντυπωσιαζόταν από την επιβλητική του όψη. Ψηλός, γεροδεμένος, με ένα πανέμορφο, θεοχαρίτωτο, θαλερότατο πρόσωπο, γεμάτο γλυκιά, φωτεινότητα και τέλεια αγνότητα. Ο Παπά Εφραίμ, ένα πρόσωπο λαμπερό, νεανικό, πλαισιωμένο με μια πάλευκη γενιάδα. Το αετήσιο βλέμμα φωλιασμένο στις βαθιές κόνχες, οξύ και διερευνητικό, αστραφτερό. Ήταν μια αρχοντική μορφή, με πρόσωπο που εξέπεμπε μια υπερκόσμια ακτινοβολία, η οποία προξενούσε στην ψυχή εκείνου που τον έβλεπε βαθύτερες πνευματικές αλλοιώσεις. Το πρόσωπό του ήταν φωτεινό και είχε ένα εκπληκτικά διεισδυτικό βλέμμα. Όποιος είδε έστω και μια φορά το πρόσωπό του, δεν μπορεί να το ξεχάσει ποτέ. Το βλέμμα του λες και έμπαινε κατευθείαν στην καρδιά σου σαν χειρουργικό νηστέρι. Ήταν ο άνθρωπος εκείνος που μόλις τον αντίκριζες, νόμιζες πως έβλεπες τον Θεόπτη Μωυσή ή κάποια άλλη βιβλική μορφή. Υψηλό ανάστημα, πρόσωπο φωτεινό και εξαϊλωμένο, βλέμμα γλυκύ αλλά και διεισδυτικό. Όταν τον έβλεπες, νόμιζες ότι δεν είναι από αυτόν τον κόσμο ούτε από το δικό μας αιώνα, τον απατεώνα, κατά τον θείο ημνογράφο. Ήταν ο κενός άνθρωπος, ο νέος Αδάμ, ο κατά Θεόν κτιστής. Ήταν ιεροπρεπέστατος, πατριαρχικός τύπος, όπως και στη συμπεριφορά του.

Όταν μιλούσε ο Όσιος, ήταν πάντοτε γλυκής, πράος, ήρεμος και ταπεινός. Ο λόγος του ήταν απλός, αλλά φωτισμένος, βιωματικός, χωρίς ιδιαίτερη φιλολογική παιδεία. Γυμνός από ακαδημαϊκή σοφία, αλλά λόγος δυνάμεος. Η φωνή του βαθύτονη, σιγαλερή, γλυκιά και απόμακρη, βγαλμένη από τα έγκατα μιας άειλης ψυχής, μαρτυρία παρουσίας λόγου Θεού. Όταν μιλούσε, είχε την αίσθηση ότι σου μίλαγε ο ίδιος ο Θεός μέσα από το στόμα του, όπως παλιά που μίλαγε στο λαό του, τον αγαπημένο, τον Ισραήλ, μέσα από το στόμα των προφητών του. Ο Όσιος ήταν διδακτός Θεού. Αποφεύγοντας τη διπλωματία, τα καλοπιάσματα και τις κοσμικές αυρότητες, βλέποντας την ψυχή του άλλου, έλεγε στον καθένα αυτό που το Άγιο Πνεύμα του υπαγόρευε για τη σωτηρία του. Ήτανε πάρα πολύ στοργικός. Παρακολουθούσε την κάθε λεπτομέρεια της ζωής μας. Πώς τα καταφέρνει στο κάθε θέμα, πώς προχωράς στην καθημερινότητα κλπ. Ήταν συνεχώς μαζί μας. Στην καθημερινότητα της μοναχικής μας ζωής, ο τρόπος του ήταν πάρα πολύ διδακτικός αλλά και αναλυτικός. Το κάθε πράγμα δεν το άφηνε να περάσει έτσι. Και στα καλά και στα αρνητικά. Και στα πνευματικά και στα πρακτικά θέματα. Σου έκανε έναν ολόκληρο πρόλογο πριν σου κάνει μια παρατήρηση ή σου έλεγε μια ιστορία από το γέροντα Ιωσήφ τον Ησυχαστή. Πάντοτε με πολύ ωραίο τρόπο, έτσι ώστε να αφομοιώσεις και να βάλεις μέσα σου αυτό που ήθελε να σου διδάξει. Δεν σ' άφηνε ποτέ με ερωτηματικά. Πάντοτε θα σου εξηγούσε. Ό,τι σου έλεγε έπρεπε να το τεκμηριώσει για να το καταλάβεις και να το αφομοιώσεις. Δεν ήταν να σου πει απλά θα κάνεις αυτό ή δεν θα κάνεις αυτό κλπ. Παρακολουθούσε την κάθε λεπτομέρεια και προσπαθούσε να διορθώσει, να ωφελήσει, να πει κάτι παραπάνω, να σου δώσει περισσότερες οδηγίες πώς να το κάνεις αυτό, πώς να κάνεις το άλλο, εάν δεν μπορείς έτσι να το κάνεις αλλιώς, ή να σου πει μια ιστορία με τον γέροντα Ιωσήφ, πώς κατεύθυνε αυτό στα πράγματα. Όλα αυτά τα έκανε για να μας δώσει μια γραμμή. Να ακολουθήσουμε κι εμείς το ίδιο παράδειγμα.

Πάντοτε μας στήριζε. Μας έλεγε για παράδειγμα, παιδί μου δεν είναι έτσι, θα περάσει. Μπορεί να μην έχεις τώρα προσευχή, αλλά θα έρθει πάλι. Θα κάνεις τα πνευματικά σου όπως μπορείς και θα έρθει πάλι. Δεν έλεγε πράγματα περιτά, ήταν πάρα πολύ συνετός. Ήταν άνθρωπος μίας σκέψης, της προσευχής. Πήγαιναν πολλές φορές τα καλογέρια του και του λέγανε «Ενά, γέροντα, η σόμπα του πετρελαίου βούλωσε». Ξεβουλώστε τη, βρε παιδιά. Να, γέροντα, το μπουζίκα τι έχει εκεί, ένα πετραδάκι. Κάντο το, βρε παιδιά. Δεν έβαζε τον εαυτό του στη διαδικασία να ξεκολλήσει το νου του από την ορμή που είχε προς το Θεό. Ήταν άνθρωπος της μίας σκέψης, της προσευχής. Δεν έλεγε πράγματα περιτά και ήταν πάρα πολύ συνετός. Κάποτε προσπαθούσε να βρει το πρόβλημα της θερμάστας πετρελαίου που θορυβούσε με τα πτερήγια εξαερισμού της. Χρόνια έκανε υπομονή στο μικρό θόρυβο και τώρα ενεργούσε χωρίς να προσέχει τις τεχνικές λεπτομέρειές της, αλλά το πού θα τον οδηγήσει η διάνοιά του. «Να, γέροντα, αυτό είναι το πρόβλημα», είπε ο υποτακτικός και το τακτοποίησε αμέσως. «Βρε παιδί μου, εγώ προσέχω πιο πολύ πού θα πει ο λογισμός μου. Με τη μικρή αυτή απλοϊκότητα διέσωζε τον πλούτο της απλότητας της διανοίας του». Κάποτε βρεθήκαμε στην Αθήνα, τότε που πήγαμε στο νοσοκομείο. Μέναμε σε ένα σπιτάκι και θα κάναμε μια επίσκεψη. Έπρεπε να κατέβουμε από τον τρίτο όροφο στο ισόγειο. Μπήκαμε μέσα στο ασανσέρ. «Γέροντα, είμαστε στον τρίτο όροφο. Τώρα θα κατέβουμε στο ισόγειο. Εδώ έχει 0, 1, 2, 3. Πατάμε το 0 και κατεβαίνουμε». Ήθελα εγώ ο Χαζούλης να του μάθω πώς θα ανεβοκατεβαίνει με το ασανσέρ. «Πάτησε το κουμπί», του λέω. «Όχι, πάτησε το εσύ», μου λέει. Δεν ήθελε να μάθει πράγματα περιτά. Σου λέει, «Εμένα τι μου χρειάζεται αυτό. Εγώ την προσευχή μου θέλω. Να μάθω τώρα το ασανσέρ, να μάθω, κάντε εσύ που ξέρεις». Μερικές φορές πρέπει να βοηθάμε τον εαυτό μας έτσι, γιατί άμα τον αφήσουμε να ανοίγεται, ύστερα δεν μπορεί να μαζευτεί. Εντάξει, σε κάποια πράγματα θα ανοιχθεί. Ο καθένας έχει μια δουλειά, ένα διακόνημα. Ήταν πολύ απλός άνθρωπος και δεν έκανε πράγματα για να σου δείξει ότι είναι άγιος. Αυτό το απέφευγε. Και όταν καταλάβαινε ότι υπάρχει τέτοια αίσθηση γύρω του, το χαλούσε αυτό το πράγμα. Πάντοτε θυμάμαι όταν έφτανα στο καλυβάκι του, είχα ένα δέος, έναν φόβο, σαν να συναντούσα τον ίδιο το Θεό. Τέτοια αίσθηση είχα απέναντι σε αυτόν τον άνθρωπο. Και ήταν πολύ δυνατή αυτή η αίσθηση, διότι υπήρχε αυτός ο πνευματικός δεσμός μεταξύ μας και επεκαλούμεθα τις ευχές του κάθε μέρα σε οποιαδήποτε ανάγκη είχαμε. Ο παπά Εφραίμ δεν ήταν ένας άνθρωπος αλάνθαστος ούτε αναμάρτητος. Είχε και αυτός τα δικά του ανθρώπινα στοιχεία, τα οποία τα ξέραμε όλοι και τα βλέπαμε και δεν τα έκρυβε. Αλλά ήταν ο άνθρωπος της μεγάλης μετανοίας, της μεγάλης προσοχής. Ο γέροντας ήταν εκφύσεως αυστηρός και νευρώδης. Έλεγε ο ίδιος για τον εαυτό του ότι μικρό τον έλεγαν σκατζούρι. Στα αρβανίτικα σκατζούρι, στα πει νευρικός. Ο χαρακτήρας του ήταν δυναμικός, ήταν οξύς και είχε μια απότομη συμπεριφορά. Η συμπεριφορά του όμως εμάς δεν ήταν τέτοιου τύπου. Καμιά φορά τον έβλεπες και νόμιζες ότι ήταν αυστηρός. Δεν ήταν αυστηρός όμως. Απλώς το βλέμμα του ήταν έτσι που νόμιζες ότι διεισδύει και είναι αυστηρός. Στην πράξη ήταν και επιεικής και άνθρωπος με πολύ αγάπη.

Στην αρχή ο γέροντας ήταν αψή στη συμπεριφορά του επειδή είχε περάσει δυσκολίες με τα γεροντάκια που είχε ζήσει μαζί τους και περνούσε μια περίοδο αναπροσαρμογής. Ο γέροντας ήταν πάρα πολύ ευαίσθητος άνθρωπος και αξιοπρεπής. Σε όλο αυτό που περιγράφεται για τη σκληρότητα του Παπανικηφόρου συνέτεινε και η ευαισθησία του γέροντα. Ήταν λίγο ζώρικος ο γέροντας, ήταν εκφύσεως ευαίσθητος άνθρωπος και φιλότιμος. Ήταν ο διακριτικός γέροντας της συνέπειας, της ακρίβειας, της ταπείνωσης, της αδιάκριτης υπακοής και της εκούσιας πτωχίας. Είχε καλλιεργήσει όλες τις δυνάμεις της ψυχής του σε υπερθετικό βαθμό. Την ανδρεία, τη συγχωρητικότητα, την αγάπη, τη στοργή. Το θυμικό του ήταν πολύ ισχυρό και η φύση του τέτοια γιατί ήτανε άλλης γενεάς άνθρωπος. Με αυτούς που συνεργάζονταν μαζί του ήταν απλόχερος, άνετος. Τους έβαζε ευχές για να φύγουν χαρούμενοι. Πολλές φορές ευχόταν «Να αγιάσουν τα χεράκια σου που με εξυπηρετείς». Ήτανε χαριέστατος. Ήταν πατέρας, μητέρα, όλα μαζί. Κολούσες πάνω του και δεν ήθελες να ξεκολλήσεις. Πολλοί έλεγαν «Αυστηρός ο παπά Εφραίμ, πώς τον αντέχουν τα καλογέρια του». Και έλεγα «Υπάρχει άλλος τέτοιος γέροντας στο Άγιον Όρος, να είναι δηλαδή μια σκέπη πραγματική πάνω στους μοναχούς». Μόλις έκανες κάτι καλό στο γέροντα ευχόταν. Το είχε συνήθεια να εύχεται. Για παράδειγμα έλεγε «Να είσαι ευλογημένος παιδί μου. Θεός χωρέσεις, παιδί μου». Όταν έκανες ένα λάθος και σε παρατηρούσε, ήταν αυστηρός μέχρι τη στιγμή που θα έλεγες «ευλόγησον». Μετά γινότανε μέλι γάλα, σαν αρνάκι. Ήταν ένας άνθρωπος που χαιρόσουν να ζεις μαζί του σε όλες τις εκφάνσεις της ζωής του. Πολλές φορές τον πλησιάζαμε και μας εναγκαλίζεται ως πατέρας που ήταν, παραδελφός του γέροντά μας Ιωσήφ Βατοπεδινού, και έβγαζε τόση ευωδία το στόμα του που ευωδίαζε όλο το κελί. Θαύμαζα αυτό τον Άγιο γιατί ενώ ήταν τόσο ευφυής, ενώ είχε ζήσει τέτοιες ουράνιες καταστάσεις, παρέμενε παιδί, χωρίς πονηρία στην καρδιά του, χωρίς καχυποψία, χωρίς υστεροβουλία ή υποκρισία. Δεν μπορούσε να κρυφτεί ή να υποκριθεί όπως και τα μικρά παιδιά. Η ζωή του ήταν τζάμι. Ο λόγος του ήταν αληθινός. Έλεγε αυτά που είχε μέσα στην καρδιά του. Το ψέμα δεν το γνώριζε. Απέναντι στους ανθρώπους ήταν ειλικρινής και αληθινός. Βέβαια νόμιζε πως και οι άλλοι είναι το ίδιο. Αυτή την παιδικότητα που είχε την έβγαζε πολλές φορές αυθόρμητα και με διάφορους τρόπους. Ο τρόπος, για παράδειγμα, που μιλούσε στο Θεό, στην Παναγία, στους Αγίους, ήταν χαρακτηριστικός. «Παναγία μας, η γλυκιά μας μανούλα», αλλά και ο τρόπος που μιλούσε στους άλλους έδειχνε ένα τρυφερό καλόκαρδο παιδί. «Παιδάκι μου, αγγελούδι μου, χρυσό μου χελιδονάκι, μανάρι μου, μικρούλα, σοφής δασκαλίτσα». Σε πολλές επιστολές του αναγνωρίζει κανείς την παιδική του γεμάτη καρδιά, καλοσύνη και τρυφερότητα. Απευθυνόμενος στην Παναγία, δεν έλεγε απλά «Παναγία μου», αλλά συνήθιζε να λέει «Η γλυκιά μας μανούλα». Και το έλεγε με μια τρυφερότητα που όλος έσταζε μέλι. «Ό,τι πει η γλυκιά μας μανούλα, να απευθυνθούμε στη γλυκιά μας μανούλα».

Όταν κάποιος έλεγε κάτι εναντίον του Αγίου Όρους ή των μοναχών του Αγίου Όρους, αντιδρούσε πολύ και έλεγε «Το Άγιον Όρος είναι Παναγία. Η Παναγία δεν έχει φύγει από το Άγιον Όρος. Ό,τι υποθεί εναντίον του Αγίου Όρους είναι ύβρις προς το πρόσωπο της Παναγίας». Μας μιλούσε με πολύ ενδιαφέρον, ευγένεια αλλά και σοβαρότητα. Πραγματικά, παρότι είμαστε νέα παιδιά, μας έπαιρνε στα σοβαρά. Δεν μας έβλεπε επιπόλαια. Επέμενε πολύ να εξομολογούμαστε και να μετέχουμε συχνά στη Θεία Κοινωνία. Δεν ήταν άνθρωπος που σκάλιζε τους άλλους. Δεν τους κυνηγούσε από πίσω για να κάνουν κάτι. Δίδασκε τρεις φορές την ημέρα περίπου. Μία το πρωί, μία το μεσημέρι και μία το βράδυ. Δίδασκε. Να κάνετε τα πνευματικά σας. Αλλά να σε πιάσει έτσι, να σε στριμώξει, να σου πει κάνε έτσι, μην τυχόν δεν κάνεις αυτό, έκανες τόσο και να σε προσβάλλει, όχι. Δεν το έκανε. Έτσι αισθανόμασταν αγάπη. Παρόλο που φαινόταν αυστηρός, δεν ήταν καθόλου. Τον γέροντα μπορούσες να τον ξεγελάσεις, ήταν απλός άνθρωπος. Δεν πονηρευότανε. Μπορούσες να μην του πεις το λογισμό σου, δεν θα το καταλάβαινε. Δεν ήταν χαζός να μην ξέρει τι γίνεται, αλλά δεν ήταν διεισδυτικός άνθρωπος. Αν τον πληροφορούσε ο Θεός, άλλο θέμα. Ο ίδιος έλεγε «Εγώ προφήτης δεν είμαι. Ό,τι μου πεις ακούω. Δεν μου το πες. Δεν το ξέρω. Καθαρά πράγματα».

Το κέντρο της ζωής του ήταν η Θεία Λειτουργία. Η ησυχαστική του ζωή τροφοδοτούσε τη Θεία Λειτουργία. Κάτω από το αυστηρό ύφος του έκρυβε έναν ψυχικό κόσμο ευαίσθητο και τρυφερό. Η συμπεριφορά του αποκάλυπτε μερικές φορές μία φύση σπάνιας λεπτότητας, μία μοναδική τρυφερότητα ψυχής. Ήταν άνθρωπος γλυκύτατος. Μπορεί να φαινόταν αυστηρός, αλλά η ψυχούλα του ήταν πάρα πολύ ευαίσθητη και ποιητική. Κάποτε, κάνοντας το απόδειπνο έξω στην αυλή του ησυχαστηρίου, ο γέροντας φώναξε με ενθουσιασμό. «Α, να το φεγγαράκι! Είδες τι ωραίο που είναι και τι λαμπερό! Είναι η παρηγοριά μας. Κάθε βράδυ κάνει την ίδια διαδρομή από τον ένα βράχο στον άλλον». Σηκώθηκε, έκανε 5 βήματα. Ο πατήρ Νεκτάριος του έφερε τα γυαλιά. «Α, τώρα το βλέπω καλά». Κάθιζε και το κοίταζε σαν μικρό παιδί. Χαιρόταν αυτές τις στιγμές, τις τόσο απλές. Το φεγγαράκι. Συχνά, όταν του έθετες ένα πρόβλημα, δεν απαντούσε αμέσως, σιωπούσε. Κάποια φορά του έθεσε ένα πρόβλημα. Δεν μιλούσε για αρκετά λεπτά. Ένιωθα αμηχανία και μετά άρχιζα να ανησυχώ μήπως έπαθε κάτι. Βλέποντας την ανησυχία μου, μου είπε: «Μην ανησυχείς. Προσεύχομαι να φωτίσει ο Θεός». Μιλούσε ως μια βιβλική πατριαρχική μορφή με απόλυτη, ανυπόκριτη και πηγαία αγάπη.

Η σημαντικότερη πλευρά της προσωπικότητας του γέροντα Εφραίμ ήταν εκείνη της λειτουργίας του ως πνευματικού πατέρα, θεολόγου και παιδαγωγού, κατά την οποία ο γέροντας συμβούλευε και καθοδηγούσε νέους ανθρώπους, γονείς και παιδαγωγούς σε δρόμους της πνευματικής ζωής. Η πιο σημαντική τομή της εφαρμοσμένης παιδαγωγικής του γέροντα ήταν εκείνη της συμβουλευτικής της υπακοής και της παιδαγωγικής της προσευχής. Δεν έκανε τίποτα αν προηγουμένως δεν έπαιρνε πληροφορία από το Θεό. Όταν ήθελε, για παράδειγμα, να πάει στη Δάφνη, έπρεπε να πάρει πληροφορία πρώτα και ύστερα να προγραμματίσει την έξοδό του. Έπρεπε να επωνομάζεται Παπα Εφραίμ ο υποτακτικός και όχι κατουνακιώτης, γιατί την επωνυμία υποτακτικός επισφράγιζαν τα έργα του. Ποτέ δεν απογοήτευε κανέναν. Θυμάμαι, είχα πάει με ένα μοναχό που ήταν πολύ προβληματικός και μίλαγε ο γέροντας για την υπακοή, το αγαπημένο του θέμα. Ήταν τσεκουράτος, όπως ξέρετε, στο θέμα της υπακοής. Λίγο να του έλεγες δεν έκανα αυτό που ήθελε ο γέροντας, σε μάλωνε. Ο γέροντας όμως κατάλαβε ότι ο μοναχός αυτός ήταν πολύ αδύναμος. Λέει λοιπόν στο γέροντα ο μοναχός: «Γέροντα, εγώ τι υπακοή? Στη ζωή μου έχω κάνει μόνο 5 λεπτά υπακοή». Και του λέει ο γέροντας: «Και γι' αυτό θα πάρεις μισθό. Για τα 5 λεπτά». Δηλαδή δεν τον απέρριψε, του έδωσε κουράγιο και ελπίδα. Ήταν πραγματικά ένας ουράνιος άνθρωπος. Ένας άνθρωπος ο οποίος έδωσε εξ ολοκλήρου τον εαυτό του στο Χριστό. Ένας άνθρωπος ο οποίος αγωνίστηκε σκληρά με μια απερίγραπτη υποταγή στο γέροντά του. Έναν δύσκολο άνθρωπο, ο οποίος δεν τον ευχαριστούσε καθόλου τη διάρκεια της ζωής του, αλλά τελικά και εκείνος ομολόγησε ότι ήταν ένας επίγειος άγγελος. Πραγματικά, ο Άγιος Εφραίμ ήταν ένας ουράνιος άνθρωπος και επίγειος άγγελος. Είχε ανοιχτό τον ουρανό πάντοτε και ζητούσε πάντοτε την επικύρωση αυτού που αποφάσισε να κάνει από τον Κύριο. Ήταν ο άνθρωπος που ζητούσε την πληροφορία από το Θεό για τα έργα του, τις σκέψεις του και τις πράξεις του. Ήταν πραγματικά ένας εμπειρικός θεολόγος, ο οποίος θεολογούσε προσευχόμενος και προσευχόταν θεολογώντας. Είχε ιδιαίτερη ευγνωμοσύνη προς την Παναγία και δεν έβρισκε τρόπο να εκφράσει αυτή την ευγνωμοσύνη του και τον απερίγραπτο σεβασμό του προς αυτήν. Θυμάμαι από τα μερικά γράμματα που μου είχε στείλει, πάντοτε το όνομα της Παναγίας, όταν το ανέφερε, το έγραφε με κεφαλαία γράμματα. Ήταν πραγματικά ένας τύπος μοναχού και ποιμένος ταυτόχρονα, ο οποίος συνδύαζε το χάρισμα και τον θεσμό. Ήταν ο χαρισματούχος μοναχός και ο θεσμικός ποιμήν, ο οποίος συνδύαζε αυτά τα δύο πράγματα, τα οποία δύσκολα βλέπει κανείς στο ίδιο πρόσωπο. Συνήθως οι χαρισματούχοι άνθρωποι αποφεύγουν την ιεροσύνη για λόγους τους οποίους οι ίδιοι γνωρίζουν. Ο Άγιος Εφραίμ έγινε ιερεύς και έδωσε ιδιαίτερη έμφαση στη χαρισματική διάσταση της ζωής, η οποία τον χαρακτήριζε και ως ποιμένα και ως οδηγό των ψυχών.

0: Σταχνάρια των σύγχρονων Αγίων. Ευωδία Χριστού, Οσίου Εφραίμ Κατουνακιώτου. Αποσπάσματα από την ομότιτλη έκδοση της Ιεράς Μονής Τιμίου Προδρόμου μέσα από τα Μου Κύπρου. Ανάγνωση Κώστας Δαντήλης. Το βιβλίο κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Άθος.
1: Ραδιοφωνικός σταθμός Ιεράς Μητροπόλεως Άρτης. Μια άλλη φωνή στα FM.
2: Θα ακούσουμε την ακολουθία του μεσονεκτικού.
3: Ευλογητός ο Θεός ημών πάντοτε νυν και αΐν και εις τους αιώνας των αιώνων.
4: Αμήν.
5: Δόξασι ο Θεός ημών δόξασι, Αγία Τριάς ο Θεός δόξασι. Βασιλεύ ουράνιε παράκλητε το πνεύμα της αληθείας, ο πανταχού παρών και τα πάντα πληρών, ο θησαυρός των αγαθών και ζωής χορηγός, ελθέ και σκήνωσον εν ημίν και καθάρισον ημάς από πάσης κυλίδος και σώσον αγαθέτας ψυχάς ημών.
4: Αμήν. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς. Κύριε, ηλάσθητε τες αμαρτίες ημών. Δέσποτα, συγχώρησον τας ανομίας ημίν. Άγιε, επίσκεψε και ίασε τας ασθενίας ημών, ένε και εν το όνοματό σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών, εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου. Γεννηθείτε το θέλημά σου ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσει μην σήμερον και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και ημί σαφίεμεν τις οφειλέτες ημών, και μη εισενέγγιση μας εις πειρασμόν, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
3: Ότι σου έστειν η βασιλεία και η δύναμις και η δόξα, του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων.
4: Αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν το Βασιλείο ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν Χριστό το Βασιλείο ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν αυτό Χριστό το Βασιλείο και Θεό ημών. Ελέησον ο Θεός κατά το μέγα ελαιό σου και κατά το πλήθος των νυκτηρμών σου εξάλειψον το ανώμημά μου. Επιπλέον πλήνων με από τις ανομίας μου και από τις αμαρτίας μου καθάρισόν με. Ό,τι την ανομία μου εγώ γινώσκω και η αμαρτία μου ενώπιόν με στη διαπαντός. Σύμωνο ήμαρτον και το πονηρόν ενώπιόν σου επίησα όπως αν δικαιωθείς εν εις λόγιου σου και νικήσεις εν το κρίνεσθέσε. Ιδού γάρ ανομίες συνελήφθην και αναμαρτίες εκείσες έμε η μήτυρ μου. Ιδού γάρ αλήθεια νιγάπησα στα άδειλα και τα κρύφια της σοφίας σου δηλωσάσμη. Ραντίς με ισόπο και καθαριστήσω με, πληνείς με και υπερχιώνα λευκανθήσω με. Ακουτείς με αγαλίασιν και φροσύνη να αγαλιάσονται ως θέατε ταπεινωμένα. Απόστρεψον το πρόσωπόν σου από των αμαρτιών μου και πάσα στα σανομία μου εξάλειψον. Καρδίαν καθαράν κτίσον εν εμεί ο Θεός και πνεύμα ευθές εγγένισον εν της εγκάτης μου. Μη απορρίψεις με από του προσώπου σου και το πνεύμα σου το Άγιον μη αντανέλησε απ' εμού. Απόδος με την αγαλίασιν του σωτηρίου σου και πνεύμα τη γεμονικό στήριξόν με. Διδάξω ανώμους ασοδούς σου και ασεβείς επί σε επιστρέψουσι. Ρίσε με εξ αιμάτων ο Θεός της σωτηρίας μου, αγαλιάσετε η γλώσσα μου την δικαιοσύνη σου. Κύριε τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγελεί την ένεσήν σου. Ό,τι θέλησα θυσίαν έδωκα άνουλο καυτώματα ού και δοκίσεις. Θυσία το Θεό πνεύμα συντετριμένων, καρδίαν συντετριμένην και τεταπεινωμένην ο Θεός σου και εξουδενώσει. Αγάθινον Κύριε εν τη ευδοκία σου την Σιών και οικοδομηθεί το τατή Ιερουσαλήμ. Τότε ευδοκίσει θυσίαν δικαιοσύνη αναφοράν και ολοκαυτώματα, τότε ανίσουσιν επί το θυσιαστηριών σου μόσχους.
6: Μακάρι άμα μηνοδόη πορευόμενη εν νόμο κυρίου, μακάρι εξερευνώντα τα μαρτύρια αυτού εν όλη καρδία εξητήσουσιν αυτόν. Ούγαροι εργαζόμενοι την ανομία εντε σωτή αυτού επορεύθησαν. Σι εν ετήλωτα εντολά σου του φυλάξασε πόδρα. Όφελον κατευθυνθεί σε νεοδί μου του φυλάξασε τα δικαιώματά σου. Τότε ο μη εσχυνθώ εν το με επιβλέπειν επί πάσα στα εντολά σου. Εξομολογήσω μέση εν ευθύτη καρδίας εν το μαθηκένε με τα κρίματα της δικαιοσύνης σου. Τα δικαιώματά σου φυλάξω μη με εγκαταλείψει ως πόδρα. Εν τίνη κατορθώσει νεότερος στην οδόν αυτού, εν το φυλάσσεσαι τους λόγους σου. Εν όλη καρδία μου εξεζητησάσαι μη απόσημα από των εντολών σου. Εν την καρδία μου έκρυψα τα λόγια σου πως αν μία αμάρτωση. Ευλογητός η Κύριε δίδαξον με τα δικαιώματά σου. Εν τη σχήλεσή μου εξήγηλα πάντα τα κρίματα του στόματός σου. Εν τη οδό των μαρτυρίων σου ετέρθην ως επιπαντή πλούτο. Εν τες εντολές σου αδωρεσχίσω και κατανοήσω τα σοδού σου. Εν τη δικαιώμαση σου μελετήσω κοπηλήσω με τον λόγον σου. Ανταπόδοστο δούλο σου ζήσω με και φυλάξω τους λόγους σου. Αποκάλυψον τους οφθαλμούς μου και κατανοήσω τα θαυμάσια εκ του νόμου σου. Πάρικος εγώ η μη εν τη γη μη αποκρύψει απεμούτα εντολά σου. Επεπόθησεν η ψυχή μου το επιθυμίσε τα κρίματά σου εν επαντή καιρό. Επετίμησε υπερηφάνιση επικατάρατη οι εκλείνοντες από των εντολών σου. Περίελε από μου όνειδος και εξουδένος είναι ότι τα μαρτύρια σου εξεζήτησα. Και γάρε κάθισαν άρχοντες και κατ' εμού κατελάλουν ο δε δούλος σου ειδωλές και της δικαιωμασής σου. Και γάρ τα μαρτύρια σου μελέτη μου εστί και συμβουλία μου τα δικαιώματά σου. Εκολύθη το εδάφη ψυχή μου ζήσον με κατά των λόγων σου. Τα σοδούς μου εξήγηλα και επίκουσάς μου δίδαξον με τα δικαιώματά σου. Οδόν δικαιωμάτων συνέτησον με και αδολεσχίσω εν της αμασίης σου. Ενίσταξεν η ψυχή μου από κηδείας βεβαίωσον με εν της λόγης σου. Οδόν αδικίας απόστησον απ' εμού και τον νόμο σου ελέησον με. Οδόν αληθείας ηρετησάμιν και τα κρίματά σου ούκα πελαθόμιν. Εκολύθνη τη μαρτυρία σου, Κύριε, μη με κατεσχύνεις. Οδόν εντολών σου έδρα μόνο όταν επλάτηνα στην καρδία μου. Νομοθέτησον με, Κύριε, την οδόν των δικαιωμάτων σου και εξητήσω αυτήν διαπαντός. Συνέτησον με και εξερευνήσω τον νόμον σου και φυλάξω αυτόν εν όλη καρδία μου. Οδήγησον με την τρύπα των εντολών σου ότι αυτήν η θέλησα. Κλείνον την καρδία μου εις τα μαρτύρια σου και εμείς πλέον εξίαν. Απόστρεψον τους οφθαλμούς μου του μη ειδήν ματαιότητα, εν τη οδό σου ζήσον με. Στήσον το δούλο σου το λόγιον σου στον φόβον σου. Περίελε των οντισμών μου όν υπόπτευσα ότι τα κρίματά σου χρηστά. Ιδού επεθύμησα τα σεντολά σου εν τη δικαιοσύνη σου ζήσον με. Και έλθεπε με το έλεό σου Κύριε το σωτήριόν σου κατά των λόγων σου. Και αποκριθήσω με τη σονιδίζουση μη λόγων ότι ήλπισα επί της λόγης σου. Και μη περιέλυσε του στόματός μου λόγον αληθείας εως πόδρα ότι επί της κρίμασή σου επίλπισα. Και φυλάξω τον νόμον σου διαπαντός εις τον αιώνα και εις τον αιώνα του αιώνος. Και επορευόμην εν πλατισμό ότι τα σεντολά σου εξεζήτησα. Και ελάλουν τις μαρτυρίες σου εναντίον βασιλέων και ούκου ισχυνόμην. Και εμελέτωνε τις εντολές σου ασυγάπησα σπόδρα. Και ήρα τα σχήρας μου προς τα σεντολά σου ασυγάπησα και ειδωλέσουνε τις δικαιώμασή σου. Μνήστητη το λόγον σου το δούλο σου ανεπιλπισάς με. Αύτη με παρεκάλεσε την ταπεινώσου μου ότι το λόγιον σου εζησέ με. Υπερήφανη παρινόμουν έως πόδρα, από δε του νόμου σου εξέκλεινα. Εμνήστην των κρημάτων σου απένος Κύριε και παρεκλήθην. Αθυμία κατέσχεμε από αμαρτωλών των εγκαταλειμπανώντων των νόμων σου. Ψαλτάησαν με τα δικαιώματά σου εν τόπο παρικίας μου. Εμνήστην ανοιχτή του ονόματός σου Κύριε και εφύλαξα των νόμων σου. Αύτη εγεννήθημη ότι τα δικαιώματά σου εξεζήτησα. Μερίς μου ε Κύριε, είπα του φυλάξες των νόμων σου. Εδεήθην του προσώπου σου εν όλη καρδία μου ελέησον με κατά το λόγιον σου. Διελογισάμιν τα σοδού σου και επέστρεφον τους πόδας μου εις τα μαρτύριά σου. Ιτιμάστην και ο καταράχθην του φυλάξασε τα συντολά σου. Σχοινή αμαρτωλών περιεπλάκησάν και τα του νόμου σου επελαθώμην. Μεσονύκτιον εξεγυρώμην του εξομολογίστε σε επί τα κρίματα της δικαιοσύνης σου. Μέτοχος εγώ ημί πάντα των φοβουμένων σε και των φυλασσόντων τα συντολά σου. Του ελέου σου Κύριε πλήρης έχει τα δικαιώματά σου δίδαξόν με. Χριστότητα επίησας μετά του δούλου σου Κύριε κατά των λόγων σου. Χριστότητα και παιδείαν και γνώση δίδαξον με ότι το συντολέ σου επίστευσα. Πρώτου μεταπεινωθήν εγώ επλημέλησα, δια τούτο το λόγιον σου εφύλαξα. Χριστός εσύ Κύριε και εν τη Χριστότητή σου δίδαξον με τα δικαιώματά σου. Επληθύνθε επ' εμέ αδικία επερηφάνων εγώ δεν όλη καρδία μου εξερευνήσω τα συντολά σου. Ετηρώθη ως γάλα η καρδία αυτών εγώ δε τον νόμον σου εμελέτησα. Αγαθών μη ότι ταπεινωσάς με όπως αν μάθω τα δικαιώματά σου. Αγαθός μη ο νόμος του στόματός σου υπέρ χιλιάδας χρυσίου και αργυρίου. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι.
7: Και νυν και αί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι.
6: Και νυν και αί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Εχείρε σου επί σαν με και έπλασαν με. Συνέτησον με και μαθήσω με τα σεντολά σου. Οι φοβούμενοι σε όψονται με και εφρανθίσονται ότι στου λόγου σου επίλπισα. Έγνων Κύριε ότι δικαιοσύνη τα κρίματά σου και αληθεία ταπεινωσά με. Γεννηθεί το δίτο έλεο σου του παρακαλέσε με κατά το λόγιο σου το δούλο σου. Ελθέτω σαν μη εκτιρμή σου και ζήσω με ό,τι ο νόμο σου μελέτη μου εστίν. Εσχυνθεί το σαν υπερήφανη ότι αδίκω συνόμησαν ει εμέ. Εγώ δε αδολεσχίσω εν τες εντολές σου. Επιστρέψα το σαν με οι φοβούμενοι σε και γινώσκονται στα μαρτυριά σου. Γεννηθεί το η καρδία μου άμωμο εν τη δικαιώμασή σου πόσα μη εσχυνθώ. Εκλείπει εις το σωτήριόν σου η ψυχή μου εις τους λόγους σου επίλπισα. Εξέλιπον η οφθαλμή μου εις το λόγιόν σου λέγοντες πότε παρακαλέσεις με. Ότι εγεννήθην ως ασκός εν πάχνη τα δικαιώματά σου ούκα πελαθόμην. Πόσα εις είναι η μέρα του δούλου σου, πότε ποιήσεις μη εκ των καταδιωκόντων με κρίσιν. Διεγείσαν το μη παράνομη αδολεσία αλούκος ο νόμος σου, Κύριε. Πάσε εντολές σου αλήθεια, αντίκως καταδίωξαν με, βοήθησόν μη. Παραβραχή συνετελεσάν με τη γη, εγώ δε ουκ εγκατέλειπον τα σεντολά σου. Κατά το έλεος σου ζήσον με και φυλάξω τα μαρτύρια του στόματός σου. Εις τον αιώνα, Κύριε, ο λόγος σου διαμένει εν το ουρανό. Εις γενεάν και γενεάν η αλήθειά σου, εθεμελίωσε στην γη και διαμένει. Τη διατάξη σου διαμένει η μέρα ότι τα σύμπαντα δούλασά. Ημί ότι ο νόμος σου μελέτη μου εστί, τότε αν απολόμηνε την ταπεινώση μου. Εις τον αιώνα μη επιλάθω με των δικαιωμάτων σου, ότι εν αυτή σε ζησάς με. Σώσι μη εγώ, σώσον με, ότι τα δικαιώματά σου εξεζήτησα. Εμέ υπέμεινα να αμαρτωλή του, απολέσε με τα μαρτύρια σου συνήκα. Πάση συντελείαση τον πέρας, πλατεία η εντολή σου σπόδρα. Όσοι γάπησα τον νόμον σου, Κύριε, όλην την ημέραν μελέτη μου εστίν. Υπέρ τους εχθρούς με σώφησάς με την εντολήν σου ότι εις τον αιώνα εμί εστίν. Υπέρ πάντας τους δάσκοντάς με συνήκα ότι τα μαρτύρια σου μελέτη μου εστίν. Υπέρ πρεσβυτέρου συνήκα ότι τα σεντολά σου εξεζήτησα. Εκ πάση οδού πονηρά σε κόλλησα τους πόδας μου όπως αν φυλάξω τους λόγους σου. Από των κρυμάτων σου κεξέκλεινα ότι εσύ ενομοθέτησάς με. Ως λυκαία το λαριγγί μου τα λόγια σου, υπερμέλη το στοματί μου. Από των εντολών σου συνήκα, δια τούτο εμείς σα πάσαν οδόν αδικίας. Λίγνος της ποσή μου ο νόμος σου και πώς τες τρίβεις μου. Όμωσα και έστησα του φυλάξασε τα κρίματα της δικαιοσύνης σου. Εταπεινώθηνε ως πόδρα, Κύριε, ζήσον με κατά των λόγων σου. Τα ακούσια του στόματός μου ευδόκισον δί, Κύριε, και τα κρίματά σου δίδαξόν με. Η ψυχή μου εν τες χέρσις σου διαπαντός και του νόμου σου καπελαθόμην. Έθεντο αμαρτωλή παγίδα μη και εκ των εντολών σου καπλανήθην. Εκληρονόμησα τα μαρτύρια σου εις τον αιώνα ότι η αγαλίαμα της καρδίας μου εισήν. Έκλεινα την καρδία μου του ποιήσε τα δικαιώματά σου εις τον αιώνα διαντάμιψην. Παρανόμους σε μίσσα των δενόμων σου ηγάπησα. Βοηθός μου και αντιλήπτορ μου εισή εις τους λόγους σου επίλπισα. Έκλεινα τα από μου πονηρευόμενη και εξερευνήσοντας εντολάς του Θεού μου. Αντιλαβούμουν κατά το λόγιον σου και ζήσον με και μη κατεσχύνεις με από τις προσδοκίες μου. Βοήθησον μη και σωθήσω με και μελετήσω εν της δικαιώμασής σου διαπαντός. Εξουδένωσας πάντας τους αποστατούντας από των δικαιωμάτων σου ότι άδικον τον θύμιμα αυτών. Παραβαίνοντας ελογισάμιν πάντα στους αμαρτωλούς της γης, δια τούτο ηγάπησα τα μαρτύρια σου. Καθήλωσον εκ του φόβου στα σάρκας μου, από γάρ των κρυμάτων σου εποβήθην. Επίησα κρίμα και δικαιοσύνη μη παραδός με τις αδικούσιμε. Έκδεξε τον δούνο σου εις αγαθόν, μη συκοφαντισά το σαν με υπερήφανη. Η οφθαλμή μου εξέλιπον εις σωτήριόν σου και εις το λόγιον της δικαιοσύνης σου. Ποίησον μετά του δούλου σου κατά το έλεό σου και τα δικαιώματά σου διδαξών με. Δούλο σου ημί εγώ συνέτησον με και γνώσω με τα μαρτύρια σου. Καιρός του ποιήσε το Κυρίο διασκέδασαν τον νόμον σου. Δια τούτο ηγάπησα τα σεντολά σου υπέρ χρυσίων και τοπάζιων. Δια τούτο προσπάσα τα σεντολά σου κατορθούμην πάσαν οδόν άδικον εμίσησα. Θαυμαστά τα μαρτύρια σου, δια τούτο εξηρεύνησεν αυτά η ψυχή μου. Η δήλωση στο λόγον σου φωτιεί και συνετιείν υπείους. Το στόμα μου ίνιξα και ήλκησα πνεύμα ότι τα σεντολά σου επεπόθουν. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι.
7: Και νυν και αί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι.
6: Και νυν και αί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Επίβλεψον επ' εμέ και ελέησον με κατά το κρίμα των αγαπώντων το όνομά σου. Τα διαβήματά μου κατεύθυνουν κατά το λόγιον σου και μη κατακυριεψάτω μου πάσα νομία. Λύτρωσέ με από σκοφαντίας ανθρώπων και επιλάξω τα συντολά σου. Το πρόσωπόν σου επίφανον επί των δούλων σου και δίδαξον με τα δικαιώματά σου. Διεξόδους υδάτων κατέδισαν οι οφθελμοί μου επί ούκε φύλαξα των νόμων σου. Δίκαιος η Κύριε και ευθεία κρίση σου. Εν ετήλω δικαιοσύνην τα μαρτύρια σου και αλήθειαν σπόδρα. Εξέτηξέ με ο ζήλος σου ότι επελάθονταν των λόγων σου οι εχθροί μου. Πεπειρωμένον το λόγιον σου σπόδρα και ο δούλος σου ηγάπησαν αυτό. Νεότερος εγώ ημί και εξουδενωμένος στα δικαιώματά σου κοπελαθόμην. Η δικαιοσύνη σου δικαιοσύνη στον αιώνα και ο νόμος σου αλήθεια. Θλίψεις και ανάγκη έβρωσαν με εντολές σου μελέτη μου. Δικαιοσύνη τα μαρτύρια σου εις τον αιώνα, συνέτησόν με και ζήσω με. Εκέκραξα εν όλη καρδία μου, επάκουσόν μου Κύριε τα δικαιώματά σου εξητήσω. Εκέκραξα σύ, σώσον με και επιλάξω τα μαρτύρια σου. Προέφθασα εν αορία και εκέκραξα εις τους λόγους σου επίλπισα. Προέφθασαν οι οφθαλμοί μου προς όρθρον του μελετάν τα λόγια σου. Τη φωνή μου άκουσον, Κύριε, κατά το έλεό σου, κατά το κρίμα σου ζήσον με. Προσήγησαν οι καταδιώκοντες με ανομία από δε του νόμου σου μακρύντησαν. Εγγύησε εσύ, Κύριε, και πάσε οδή σου αλήθεια. Καταρχάς έγνων εκ των μαρτυρίων σου ότι εις τον αιώνα εθεμελίωσες αυτά. Είδε την ταπεινωσύν μου και εξελούμε ότι του νόμου σου καπελαθώμην. Κρίνων την κρίση μου και λύτρωσέ με δια των λόγων σου ζήσον με. Μακράν από αμαρτωλών σωτηρία ότι τα δικαιώματά σου κοξεζήτησαν. Η εκτιμή σου πολύ, Κύριε, κατά το κρίμα σου ζήσον με. Πολλοί εκδιώκοντές με και θλίποντές με εκ των μαρτυρίων σου εξέκλεινα. Είδωνα συνετούντας και εξετικόμην ότι τα λόγια σου κοφυλάξαντο. Είδε ότι τα σεντολά σου ηγάπησα, Κύριε, εν το ελέη σου ζήσον με. Αρχή των λόγων σου αλήθεια και εις τον αιώνα πάντα τα κρίματα της δικαιοσύνης σου. Άρχοντες καταδίωξαν με δωρεάν και από το λόγον σου εδηλίασεν η καρδία μου. Αγαλιάσω με εγώ επί τα λόγια σου όσο ευρίσκον σκυλά πολλά. Αδικία ανεμίσσα και ευδελιξάμην, των δαινόμων σου ηγάπησα. Επτάκι στη σήμερα συνεσά επί τα κρίματα της δικαιοσύνης σου. Ειρήνη πολίτης αγαπώσει των νόμων σου και ουκ έστειν αυτή σκάνδαλον. Προσεδόκον το σωτήριόν σου, Κύριε, και τα σεντολά σου ηγάπησα. Εφύλαξεν ψυχή μου τα μαρτύριά σου και ηγάπησεν αυτά σπόδρα. Εφύλαξα τα σεντολά σου και τα μαρτύριά σου, τι πάση οδή μου ενώπιον σου, Κύριε. Εγγυσά το ειδήσει μου ενώπιον σου, Κύριε, κατά το λόγιον σου συνέτησόν με. Εισέλθει το αξίωμά μου ενώπιον σου, Κύριε, κατά το λόγιον σου ρίσε με. Εξερεύξεν τον τα χείλη μου ύμνων όταν διδάξει με τα δικαιώματά σου. Φθέγξε το η γλώσσα μου τα λόγιά σου, ότι πάση εντολέ σου δικαιοσύνη. Γενέστο η χείρι σου σώσε με, ότι τα σεντολά σου ηρετισάμι. Επεπόθησα το σωτήριόν σου, Κύριε, και ο νόμος σου μελέτη μου εστί. Ζήσετε η ψυχή μου και ενέσαι και τα κρίματά σου βοηθήσιμη. Επλανήθην ως πρόπατον απολωλός, ζήτησον των δούλων σου, ότι τα σεντολά σου καπελαθώμη. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι.
4: Και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Πιστεύω εις ένα Θεόν Πατέρα Παντοκράτορα, ποιητήν ουρανού και γης ορατών τε πάντων και αοράτων, και εις ένα Κύριον Ιησούν Χριστόν των Υιών Θεού τον μονογενή, τον εκ του Πατρός γεννηθέντα προπάνων των αιώνων. Φως εκ φωτός Θεών αληθινών, εκ Θεού αληθινού, γεννηθέντα ου ποιηθέντα ομοούσιον το Πατρί ιδιού τα πάντα εγένετο. Τον διημάς τους ανθρώπους και δια την ημετέραν σωτηρίαν κατελθόντα εκ των ουρανών και σαρκωθέντα εκ Πνεύματος Αγίου και Μαρίας της Παρθένου και ενανθρωπίσαντα, σταυρωθέντα τε υπερ ημών επί Ποντίου Πιλάτου και παθώντα και ταφέντα και αναστάντα τη τρίτη ημέρα κατά τας γραφάς και ανελθόντα εις τους ουρανούς και καθεζόμενον εκ δεξιών του Πατρός και πάλιν ερχόμενον μεταδόξης κρίνε ζώντας και νεκρούς ου της βασιλείας σου και σε τέλος και εις το Πνεύμα το Άγιον, το Κύριον, το Ζωοποιόν, το εκ του Πατρός εκπορευόμενον, το συν Πατρί και Υιό συμπροσκυνούμενον και συνδοξαζόμενον το λαλήσαν διά των προφητών. Εις μίαν Αγίαν Καθολικήν και Αποστολικήν Εκκλησίαν, ομολογώ εν βάπτισμα εις άφεσιν αμαρτιών, προσδοκώ ανάσταση νεκρών και ζωήν του μέλλοντος αιώνος. Αμήν. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς, Κύριε ηλάστη της αμαρτίες ημών, Δέσποτα συγχώρησον τας ανομίες ημίν, Άγιε επίσκεψε και ίασε τας ασθενείας ημών, ένεκεν το όνοματό σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών, ο εν της ουρανής, αγιαστεί το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθεί το θέλημά σου, ως εν ουρανώ και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων, δώσει μην σήμερον και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και ημί σαφίεμεν τους οφειλέτες ημών, και μη εις ενέγγιση ημάς εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
3: Ότι σου έστειν η βασιλεία και η δύναμις και η δόξα, του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
4: Αμήν. Ιδού ο νυμφίος έρχεται εν το μέσο της νυχτός, και μακάριος ο δούλος ον ευρύσει γρηγορούντα, ανάξιος δε πάλιν ον ευρύσει ραθυμούντα, βλέπε ουν ψυχή μου μη το ύπνο κατενεχθείς, ή να μην το θανάτο παραδοθείς και της βασιλείας έξω κλειστείς, αλλά να άνυψον κράτουσα, Άγιος, Άγιος, Άγιος, ή ο Θεός για τους Θεοτόκου ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, την ημέραν εκείνην την φοβεράν, εννοούσα ψυχή μου γρηγόρησον, ανάψα λαμπάδα σου, εν ελέω φεδρίνουσα, ου γαρίδας πότε προσέ επελεύστε η φωνή λέγουσα, ιδού ο νυμφίος σου. Βλέπω ουν ψυχή μου, μην εισάξεις και μην εισέξω, θεν κρούσα ως επέντε παρθένη, αλλά γρύπνος καρτέρισον, ή να υπαντήσεις Χριστό το Θεό, εν ελέω πίονη, και εδώ εισι τον νυμφώνα των θείων της δόξης αυτού. Και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων αμήν. Σε το απόρθητον τείχος το τη σωτηρία σου χείρωμα Θεωτό και Παρθένε ηκετεύομεν, τάσον εναντίον βουλάς διασκέδασον, του λαού σου την λύπην εις χαράν μετάβαλε, την πόλη σου περιτύχησον, το βασιλείς ημάχησον, τον κόσμο σου ανακάλεσον, τους ευσεβείς κρατέωσον, υπερηρήνη σου κόσμου πρέσβε ότι εσύ Θεοτό και ελπίσιμον. Κύριε Λέισον, κύριε Λέισον, κύριε Λέισον, κύριε Λέισον, κύριε Λέισον, κύριε Λέισον, κύριε Λέισον, κύριε Λέισον, κύριε Λέισον, κύριε Λέισον, κύριε Λέισον, κύριε Λέισον, κύριε Λέισον, κύριε Λέισον, κύριε Λέισον, κύριε Λέισον, κύριε Λέισον, κύριε Λέισον, κύριε Λέισον, κύριε Λέισον, κύριε Λέισον, κύριε Λέισον, κύριε Λέισον, κύριε Λέισον, κύριε Λέισον, κύριε Λέισον, κύριε Λέισον, κύριε Λέισον, κύριε Λέισον, κύριε Λέισον, κύριε Λέισον, κύριε Λέισον, κύριε Λέισον, κύριε Λέισον, κύριε Λέισον, κύριε Λέισον, κύριε Λέισον, κύριε Λέισον, κύριε Λέισον, κύριε Λέισον, ο εν παντή καιρό και πάση ώρα, εν ουρανό και επί γης προσκυνούμενος και δοξαζόμενος Χριστός ο Θεός, ο μακρόθυμος, ο πολυέλεος, ο πολυέσπλαχνος, ο τους δικαίους αγαπών και τους αμαρτωλούς ελεών, ο πάντας καλών προς σωτηρίαν διε της επαγγελίας των μελώντων αγαθών, αυτός Κύριε πρόσεξε και ημών εν τη ώρα ταύτη τα συνδεύξεις και ήθινον την ζωήν ημών προς ας εντολά σου, τας ψυχάς ημών αγίασον, τα σώματα άγνησον, τους λογισμούς διόρθωσον, τας ενίας κάθαρον και ρίσε ημάς από πάσης θλίψεως κακών και οδύνης. Τύχησον ημάς, Αγίοι σου Αγγέλη, σύνα την παρεμβολή αυτών φρουρούμενη και οδηγούμενη καταντήσωμενη στην ενότητα της πίστεως και στην επίγνωση της απροσίτου σου δόξης, ότι ευλογητώσει εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Την δημιωτέραν των χερουβίμ και ενδοξωτέραν ασυγκρίτως των σεραφείμ, την αδιαφθόρος αιών λόγων τεκούσαν, την όντως Θεοτόκον σε μεγαλύνομεν, εν ονόματι Κυρίου ευλόγησον Πάτερ.
3: Ο Θεός εκτηρήσε ημάς και ευλογήσε ημάς, επιφάνε το πρόσωπον αυτού εφημάς και λέησε ημάς.
5: Δέσποτα Θεέ, Πάτερ Παντοκράτορ, Κύριε Υιέ μονογενές Ιησού Χριστέ και Άγιον Πνεύμα, μία Θεότης, μία δύναμης, ελέησον με τον αμαρτωλόν, και εις επίστασε κρίμα σώσον με τον ανάξιον δούλον σου, ότι ευλογητώσει εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
4: Κύριε Παντοκράτορ, ο Θεός το δυνάμεων και πάση σαρκός, ο εν υψηλής κατοικών και τα ταπεινά εφορών, καρδίεστε και νεφρούς οετάζων και τα κρυπτά των ανθρώπων σαφώς επιστάμενος, το άνερχον και αίδιον φως, παρό ου και έστι παραλλαγή ή τροπής αποσκίασμα. Αυτός αθάνεται, βασιλεύ, πρόσεξε τα συγκεσία σημών, άσκαρα των παρόντα καιρών της νυχτός, το πλήθυρι το σών ηκτυρμών θαρούντες, εκερπαρών προσέχει λέων ποιούμεθα και άφεση μην τα πλημελήματα ημών, τα ενέργο και λόγο και διανία, εγνώσεως ή αγνωσίας πλημεληθέντα ημίν. Και καθάρισον ημάς από παντός μοντισμούς ακός και πνεύματος, ναούς ημάς ποιών του Αγίου Πνεύματος, και δρόηση μην εν αγρύπνων καρδία και νυφούς η διανία, πάσαν του παρόντος βίου την νύχτα ημάς διελθύν, απεκδεχομένους την παρουσίαν της λαμπράς και επιφανούς ημέρας, του μονογενού σου Υιού, του Κυρίου και Θεού και Σωτήρος ημών Ιησού Χριστού. Εν ημετα δόξης επί γης κριτήσων απάντων ελεύσετε εκάστο από δούνε κατά τα έργα αυτού, οι να μη αναπεπτοκώτες και υπνούντες, αλεγρηγορούντες και διεγηγερμένοι εν τη εργασία των εντολών αυτού ευρεθόμεν, και έτοιμοι στην χαράν και εις των θείων νυμφώνα της δόξης αυτού συνεισέλθωμεν, ένθα ο των ερωταζόντων ήχος ο ακατάπαυστος και η ανέκφραστος ηδονή των καθορώντων του σου προσώπου το κάλος το άρητον, σιγαρεί το αληθινόν φως το φωτίζον και αγιάζον τα σύμπαντα και σε μη πάσα εκτίσεις εις τους αιώνας των αιώνα να μείνουν. Σε ευλογούμεν ύψτε Θεέ και Κύριε του Ελέους, τον ποιούντα είμαι θυμών μεγάλατε και ανεξιχνίαστα, ένδοξάτε και εξαίσια όνου και έστιν αριθμός, τον παρασχόντα εμήν των ύπνων εις ανάπαυσιν της ασθενείας ημών και άνεσιν των κόπων εις πολυμόχθου σαρκός. Ευχαριστούμε Συ ότι ούσιν από όλες σας ημάς τες ανομίες ημών, αλλά φιλανθρωπεύσω συνήθως και προς απόγνωση κειμένου σου ημάς ήγηρας, ισοδοξολογήσε το κράτος σου, διότι σου οπούμεν την ανήκα στον σου αγαθότητα, φώτισον ημών τους στις διανοίες οφθαλμούς και τον νουν ημών του βαρέως ύπνου της δραθυμίας ανάστησον, άνοιξον ημών το στόμα και πλήρωσον αυτό της εις ενέσιος, όπως αν δημηθόμενα περισπάστος άδυντε και ψάλιν, και εξομολογήσε εσύ το εν πάση και υποπάνω δοξαζομένο Θεό, το ανάρχο πατρίσιν το μονογενή σου Υιό και το Παναγίο και αγαθό και ζωπιό σου πνεύματι, νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων αμήν.
6: Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν το Βασιλεί ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν Χριστό το Βασιλεί ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν αυτό Χριστό το Βασιλεί και Θεό ημών. Ήρα τους οφθαλμούς μου εις τα όρια θενήξει η βοήθειά μου. Η βοήθειά μου παρά Κυρίου του ποιήσαντος των ουρανών και την γην. Μη δόης εις άλλον τον πόδα σου μη δεν εις τάξη οφυλάσσον σε. Ιδούν εις τάξη ουδέ πνώση οφυλάσσον τον Ισραήλ. Κύριος φυλάξησε, Κύριος σκέπησε επί χείρα δεξιάν σου. Ημέρας ο ήλιος ου συγκάψησε ουδέ η σελήνη τη νύχτα. Κύριος φυλάξησε παντός κακού, φυλάξει την ψυχήν σου ο Κύριος. Κύριος φυλάξει την είσοδόν σου και την εξοδόν σου από του νυν και έως του αιώνος. Ιδού διευλογείται τον Κύριον πάντες οι δούλοι Κυρίου, οι εστώτες εν οικοκυρίου εν αυλές οικου Θεού ημών. Εν τες νυξήν επάρατε τα σχήρας ημών εις τα Άγια και ευλογείται τον Κύριον. Ευλογήσε σε Κύριος εξιών ο ποιήσας των ουρανών και την γην. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς. Κύριε, οι λάστηριτες αμαρτίες ημών, δέσποτα συγχώρησοντας ανομίες ημίν, Άγιε επίσκεψε και ίεστε τας ασθενίες ημών, ένεκεν το όνοματό σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών ο εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, επελθέτω η βασιλεία σου. Γεννηθήτω το θέλημά σου ως εν ουρανό και επί της γης. Των άρτων ημών των επιούσιων δώσει μην σήμερον και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και εμείς αφίεμεν τις οφειλέτες ημών. Και μη εις εν έγγιση μας εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
3: Ότι σου έστειν η βασιλεία και η δύναμις και η δόξα, του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
4: Αμήν. Μνήσθητε, Κύριος, αγαθός των δούλων σου και όσα εν δύο ύμαρτων συγχώρησον, ουδείς γαλάν αμάρτητος η μισή ο δυνάμενος και της μεταστάσει δούνε την ανάπαυση, ο βάθης σοφίας φιλανθρώπος πάντα οικονομών και το συμφέρον πάσιν από νέμων μόνη δημιουργέ, ανάπαυσον Κύριε τας ψυχάς των δούλων σου, εν σίγα την ελπίδα ανέθεντο το ποιητή και πλάση και Θεό ημών. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, μετά των Αγίων ανάπαυσον Χριστέ τας ψυχάς των δούλων σου, εν θαού και έσυ πόνο σου λείπου εις εναγμός αλλά ζωή ατελεύτητος, και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων αμήν. Μακαρίζω μεν σε πάσε γενναιέ Θεοτό και Παρθένε, εσύ γάρο αχώρητος Χριστός ο Θεός ημών χωρηθήνε ευδόκησε, μακάριες μεν και ημείς προστασίαν σε έχοντες, ημέρας γάρ και νυκτός πρεσβεύεις υπερημών, και τα σκύπτρα της βασιλείας τεσές οικεσίες κατίνονται, διό ανυμνούντες βόμενση χέρι και χαριτωμένοι ο Κύριος μετά σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Μνήσθητι, Κύριε, τον επελπίδη Αναστάσιο ζωής αιωνίου και κοιμημένων πατέρων και αδελφών ημών και πάντων των ενευσεβία και πίστη τελειωθέντων και συγχώρησον αυτής πάν πλημέλημα εκούσιόντε και ακούσιον εν λόγω ή έργο ή κατά διάνοιαν πλημεληθέν υπ' αυτών και κατασκήνωσον αυτούς εν τόπις φωτεινής, εν τόπις χλωρής, εν τόπις αναψύξεως ένθα πέτρα πάσα οδύνη λύπη και στεναγμός όπου η επισκοπή του προσώπου σε φρένει πάντα στους απαιώνας Αγίου σου. Χάρη σε αυτής και ημίν την βασιλείαν σου και την μέθεξην των αφράστων και αιωνίων σου αγαθών και της εις απεράντου και μακαρία ζωής στην απόλαυση. Σίγαρη η ζωή, η ανάσταση και η ανάπαυση των κεκοιμημένων δούλων σου Χριστέ ο Θεός ημών και εσύ την δόξα να αναπέμπομεν συν το ανάρχο σου Πατρί και το Παναγίο και αγαθό και ζωοποιό σου πνεύματι νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
6: Υπερένδοξα υπάρθενε ευλογημένη Θεοτό και προσάγαγε την ημετέραν προσευχήν το Υιό σου και Θεό ημών και έτησε η να σώσει δια σου τας ψυχάς ημών.
4: Η ελπίς μου ο Πατήρ, καταφυγή μου ο Υιός και έπι μου το Πνεύμα το Άγιον, Τριάς Αγία δόξαση.
6: Την πάσαν ελπίδα μου εισέ ανατίθιμη, μήτερ του Θεού φύλαξον με υπό την σκέπη σου.
4: Δόξα Πατρί και Υιό και Άγιο Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Πατέρ Άγιε ευλόγησον.
3: Λέησον ημάς ο Θεός κατά το μέγα ελαιό σου δεόμεθά σου επάκουσον και ελέησον.
6: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
3: Έτι δεόμεθα υπέρ των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών.
6: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
3: Έτι δεόμεθα υπέρ ελαίου ζωής, ειρήνης, υγείας, σωτηρίας, επισκέψεως, συγχωρήσεως και αφέσεως των αμαρτιών των δουλών του Θεού, πάντων των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών, των ευλαβών προσκυνητών δωρητών και αφιερωτών, της Αγίας Μονής Ταύτης μετά των οικείων αυτού.
6: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
3: Έτι δεόμεθα υπέρ του διαφυλακτήνε την Αγία Μονήν Ταύτην και πάσαν Μονήν πόλην και χώραν από οργής, λοιμού, λοιμού, σεισμού, καταποντισμού, πυρός μαχαίρας επιδρομής αλλοφύλων, εμφυλίου πολέμου και ευνηδίου θανάτου, υπέρ του ήλαιον ευμενή και ευδιάλακτον γενέστε, των αγαθών και φιλάνθρωπων θεών ημών, του αποστρέψει και διασκεδάσε πάσαν οργήν και νόσων την καθημών κινουμένην, και ρίσαστε ημάς εκ της επικειμένης δικαίας αυτού απειλής, και λέησε ημάς.
8: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
3: Ετι δεόμεθα και υπέρ του εις ακούσε, Κύριον των Θεών, φωνής της δεήσεως ημών των αμαρτωλών, και λέησε ημάς.
8: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
3: Επάκουσον ημών ο Θεός, ο σωτήρ ημών η ελπής πάντων των περάτων της γης και των ενθαλάσσι μακράν. Και ήλεος, ήλεος, γενού ημιν δέσποτα επί τες αμαρτίες ημών, και ελέησον ημάς.
8: Αμήν.
3: Ελέημον γάρ και φιλάνθρωπος Θεός υπάρχεις, και εσύ την δόξαν αναπέμπομεν, το Πατρί και το Υιό και το Άγιο Πνεύματι, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
8: Αμήν.
3: Δόξασι ο Θεός ελπίσιμον, δόξασι, Χριστός ο αληθινός Θεός ημών, τες πρεσβείες της Παναγράντου και Παναμόμου Αγίας αυτού Μητρός, δυνάμει του Τιμίου και Ζωπίου Σταυρού, προστασίες των τιμίων επουρανίων, νοερών αήλων δυνάμεων ασωμάτων, οικεσίες του τιμίου ενδόξου, προφήτου προδρόμου και βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων ενδόξων και πανεφήμων Αποστόλων, των Αγίων ενδόξων Ιεραρχών, των Αγίων και Καλλινίκων Μαρτύρων, των Οσίων και Θεοφόρων, Πατέρων ημών των Ενασκής Λαμψάντων, των Αγίων ενδόξων και Θαυματουργών Αναργύρων, των Εναγίης Πατέρων ημών Σπυρίδωνος Επισκόπου Τριμηθούντος του Θαυματουργού, Ιωάννου του Ελεήμονος Πατριάρχου Αλεξανδρίας και Αθανασίτου Αθωνίτου, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άνης και πάντων των Αγίων, ελεήσε και σώσε ημάς ως αγαθός φιλάνθρωπος και ελεήμον Θεός, ευξόμεθα υπερ ειρήνης του κόσμου.
9: Κύριε ελέησον.
3: Υπέρ των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών.
9: Κύριε ελέησον.
3: Υπέρ των απολυφθένων πατέρων και αδελφών ημών.
9: Κύριε ελέησον.
3: Υπέρ των διακονούντων και διακονισάντων ημίν.
9: Κύριε ελέησον.
3: Υπέρ των μισούντων και αγαπώντων ημάς.
9: Κύριε ελέησον.
3: Υπέρ των εντυλαμένων ημίν της αναξής εύχεστε υπέρ αυτών.
9: Κύριε ελέησον.
3: Υπέρ αναρίσεως των εχμαλώτων.
9: Κύριε ελέησον.
3: Υπέρ των ενθαλάσσι καλώς πλεόντων.
9: Κύριε ελέησον.
3: Υπέρ των ενασθενείες κατακειμένων,
9: Κύριε ελέησον.
3: Ευξόμεθα και υπερ εφορίας των καρπών της γης και υπερ πάσης ψυχής χριστιανών ορθοδόξων,
9: Κύριε ελέησον.
3: Μακαρίσομεν τους ευσεβείς βασιλείς,
9: αιωνία η μνήμη αυτών.
3: Ορθοδόξους αρχιερείς,
9: αιωνία η μνήμη αυτών.
3: Τους κτήτορας και ανακαινιστάς των Αγίων του Θεού μονών και εκκλησιών και της Αγίας Μονής Ταύτης,
9: αιωνία η μνήμη αυτών.
3: Τους γονείς ημών και διδασκάλους,
9: αιωνία η μνήμη αυτών.
3: Τους πνευματικούς παρφούς ημών, τους ενθάδε ευσεβώς κειμένους και απανταχού ορθοδόξους,
9: αιωνία η μνήμη αυτών.
3: Είπομεν και υπερ αυτών το Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησον και σώσον ημάς.
2: Ακούσαμε την ακολουθία του Μεσονεκτικού.

Ευχαριστούμεν Σοι, Κύριε, ο Θεός των σωτηρίων ημών, ότι πάντα ποιείς εις ευεργεσίαν της ζωής ημών, είναι αδιαπαντός προσέ αποβλέπομεν τον σωτήρα και ευεργέτην των ημετέρων ψυχών, ότι διανέπαυσας ημάς εν το παρελθόντι της νυκτός μέτρο και εξήγηρας ημάς εκ των κοιτών ημών και έστησας εις προσκύνησιν του τιμίου ονόματός σου. Διό δεόμεθά σου, Κύριε, δώσι μην χάριν και δύναμην, ή να καταξιωθόμεν ψάλινση συνετός και προσεύχεστε αδιαλείπτος, εν φόβο και τρόμο την εαυτόν σωτηρίαν κατεργαζόμενη δια της αντιλήψεως του Χριστού σου. Μνήστητη, Κύριε, και τον ενικτή προσεβόντων, επάκουσον αυτόν και λέησον, και σύντριψον υπό τους πόδας αυτών τους αοράτους και πολεμίους εχθρούς. Σίγαρι ο βασιλεύς της ειρήνης και σωτήρ των ψυχών ημών, και σύ την δόξαν αναπέμπομεν το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.

Αγαπητοί ακροατές, συνδεόμαστε με τον Ιερό Ναό Αγίας Σοφίας Άρτης, από όπου θα παρακολουθήσουμε την ακολουθία του όρθρου και την αρχιερατική θεία λειτουργία, ιερουργούντος του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Άρτης κυρίου Καλλινίκου, στο τέλος της οποίας θα τελεστεί η εισπρεσβύτερον χειροτονία του ιεροδιακόνου Κωνσταντίνου Φάντη.

0: Τον ευλατεύοντα πάστα σαν ομοίω των αιώνων, πάστα ενό το λειτουργού μου φθορά ζωή σου, τη φαντούντα σαν λέει και εκκρεμιστών μπλόντων, άγαθε στην επιθυμία σου να κινηστεί το σε του ενιότ σου. Ποιόν ελεημοσύνη σου γύρω σου και κρίμα πάστα σαν δικουμένη σε γνώρισε του οδού αυτομοσύ τη ή τη Ισραήλ τα θελήματα αυτού, εκτήρμων και ελεήμων, ο κύριο μακρόσμο και πουλέλου. Ο Κριστέλο οργιστή τη δουλειά του νέου αναμηνίου, που τη ανεμίση μόνη πίεση, μην δέξει τη αμαρτήση μόνο δεπέδη και νημινότητα και του ύψου του ρόνου από τι γη κρατέ σου, κύριο Στέλε, που ψημένο αυτόν και δική σου είναι αυτού η πίεση, όν τη φυλάσσου τη διαθήκη αυτού. Και με μνημένη των εντολών αυτού του πίεση αυτά, κύριο Στέλε, τον ονόητη μα τεθρόνο αυτού και βασιλεία του πάντα σπόζ, ευλογείται κύριο Πάντα Σάκη, κύριο αυτού. Δυνατή ισχύ πίνου στο λόγο αυτού, το ακού φωνή στο λόγο αυτού, ευλογείται κύριο Πάντα Σάκη, ανάμεσα αυτού, λειτουργεί αυτού, πίνου στο θέλημα αυτού, ευλογείται κύριο Πάντα τα έργα αυτού. Εν πάντα πω δεσποτεία σε αυτό ευλόγη ψυχήμων κύριων, εν πάντα πω δεσποτεία σε αυτό ευλόγη ψυχήμων κύριων, κύριε Σάκουσον, τη προσευχή μου ενώ του διδέ ή μου τελειθεί σου ακουσόν με δικαιοσύνη σου και μη εισέλθει τη κρίση με τα ντούλου ότι ούτε και τη θεραπεία σου παζώνω, ότι και δείξω η χρώση ψυχή με τα πίνη σου ζυγή τη ζωή μου, κάθε σέμενο σκοτεινή σου σκορού αιώνη σου και η κυρία σε νεπιμέ το πρέμα μου εν μη τεράχτη καρδία μου. Εμεί την ημερών είχε να μελέτησε με πάτη αργή σου πίμε στο κέντρο σε μελέτων διαπαιδευτή που σα χέρι μου ψυχή μου για να δρώσει τυχή σαξόν κύριε εξέλιπτο πρέμα μου. Μη αποστρέψει το πρόσωπό σου από μου και ομοιηθήσουμε τι κατεβαίνει στου λάκου να κουστούν πίσω μου το πρωί το λέω ότι επισύλληψε γνώρισον μου, κύριε Δόνη, επαρέψουμε. Ό,τι προσέρα την ψυχή μου, που θα ξέρουμε εκ των εθρών μου, κύριε, που σε κατέφυγε, να το αξιόμενο του πίνει το θέλημά σου, ότι ο Θεό μου. Το πνεύμα στο αγαθόν και η σημερική ευθεία είναι και το όνοματό σου και ζήσει με δική σου ζήνη σου, εξάξει εκλείψει ψυχή μου. Και εν το ελέσω, εξολοθρέψει ο χρήσο μου και απολύσει πάντα του τρίποντε ψυχή μου, ότι εγώ δολούσω μη. Ισάκουσό μου, κύριε δικαιοσύνη σου και μη σέλτη κρίση με τα ντούλου σου, Ισάκουσό μου, κύριε δικαιοσύνη σου και μη σέλτη κρίση με τα ντούλου σου. Το πνεύμα στο αγαθόν και η σημερική ευθεία, δόξα πατρική αιώ και αγιο πνεύμα την κοινική αιώ και στου αιώνα στον αιώνα μην. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε Θεό. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε Θεό. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε Θεό. Ελπίση μόνη κυρία δόξα σε.
1: Ειρήνη του κυρίου Δεϊθόμεν.
2: Κυρία Λαϊσόν.
1: Υπέρ τη άνωθεν ει εταιρεία των ψυχών, ημών του κυρίου Δεϊθόμεν.
2: Κυρία Λαϊσόν.
1: Υπέρ τη ει του σύμπαντο κόσμου, ευσταθία των Αγίων του Θεού Εκκλησιών και τη των πάντων ενώσεω του κυρίου Δεϊθόμεν.
2: Κυρία Λαϊσόν.
1: Υπέρ του αγίου οίκου τούτου και των μεταπίστε ευλαβία και φόβου Θεού Ισιόντων εν αυτό του κυρίου Δεϊθόμεν.
2: Κυρία Λαϊσόν.
1: Υπέρ των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών του κυρίου Δεϊθόμεν.
2: Κυρία Λαϊσόν.
1: Υπέρ του αρχιεπισκόπου ημών καλλινίκου του τιμή βρυσδερίου τη εν Χριστώ διακονία παντό του κυρίου και του λόγου του κυρίου Δεϊθόμεν. Υπέρ του ευσεβού ημών έθνου, πάση αρχή και εξουσία εν αυτό και του καταξεράν θάλασσαν και αέρα φιλοκρίστο ημών στρατού του κυρίου Δεϊθόμεν.
2: Κυρία Λαϊσόν.
1: Υπέρ τη πόλεω ταύτη, πάση πόλεω και χώρε και των πίστηκουν εν αυτέ του κυρίου Δεϊθόμεν.
2: Κυρία Λαϊσόν.
1: Υπέρ κρασία αέρων εφορία των καρπών τη γη και καιρών ειρηνικών του κυρίου Δεϊθόμεν.
2: Κυρία Λαϊσόν.
1: Υπέρ πλεόντων οδηπορούν των οσούν των καμνών των εχμαλώτων και τη σωτηρία αυτών του κυρίου Δεϊθόμεν.
2: Κυρία Λαϊσόν.
1: Περτοριστήν εμάς από πάσης θλίψεως, οργής, κινδύνου και ανάγκης του κυρίου Δεϊθόμεν.
2: Κυρία Λαϊσόν.
1: Αντιλαβούς όσων ελέησον και διαφύλαξεν εμάς ο Θεός της η χάρητη.
2: Κυρία Λαϊσόν.
1: Της Παναγίας Αχράντου υπερβλεγημένης εν δόξ δεσποινής ημών Θεοτόκου και αϊπαρθένου Μαρίας.
2: Περαγία Θεοτόκε σώσον ημάς.
1: Και αλλήλου και πάσα τη ζωή ημών Χριστό το Θεό παραθόμεθα.
2: Συ Κύριε.
1: Ότι πρέπει η πάσα δόξα τιμή και προσκύνηση στο Πατρί και το Υιό και το Υιό Πνεύμα την γενική αή και εις τους αιώνας των αιώνων.
2: Αμήν. Θεός Κύριος και επεφανεν ημίν, ευλογημένος ο ερχόμενος εν ονόματι Κυρίου.
0: Εξομολογήστε το Κυρίο και επικαλείστε το όνομα το Άγιον αυτού. Θεός Κύριος και επεφανεν ημίν, ευλογημένος ο ερχόμενος εν ονόματι Κυρίου.
2: Πάντα τα έθνη κυκλωσάνε και το όνοματι Κυρίου μην άμυν αυτούς. Θεός Κύριος και επεφάνεν ημίν, ευλογημένος ο ερχόμενος εν ονόματι Κυρίου.
0: Παρακυρίου έγινε το αυτή και στη θαυμαστή εν οφθαλμίσιμον. Θεός Κύριος και επεφάνεν ημίν, ευλογημένος ο ερχομένος εν ονόματι Κυρίου.
2: Φερονίμως την κλίση την σπουδήν σου καταλληλών, ανέδειξω αληθώς Κυριακή μεγαλών είμαι. Κυρία σαρκώστε και παθών, ατίμων εφάνης ανδρικός, και παρέχει στασία άστης της ευσεβός, το ναό σου προσπελάζουσι. Δόξα το σε δοξάς αντί Χριστό, δόξα το σε στεφανός αντί, δόξα το εν κινδύνης ημών προς τα την δείξα αντί.
0: Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, ως βρύσεις πολύκρουνος παρθένο μάρτης Χριστού, κατήδεψας πάνσοπε την εκκλησίαν αυτού και ήθλησας άριστα. Έσωσα τους εν σκότη της ειδωλομανίας, έγλυτον σων θαυμάτων Κυριακή αθληφόρε, διό εν παρησία Χριστό πρέσβευε σωθήνε ημάς.
2: Και νυν και αήγες όνος των αιώνων αμήν, το απαιώνος απόκριφων και άγγελης άγνωστων μυστήριων, δια σου Θεότο και της επιγής πεφανέρωτε, Θεός ένα συγχύτω ενός εισαρκούμενος και σταυρών εκουσίως υπέρ ημών καταδεξάμενος, διού αναστήσας των πρωτόπλαστων, έσωσεν εκ θανάτου τας ψυχάς ημών.
1: Έτι και έτι εν ειρήνη του Κυρίου δεηθώμεν.
2: Κύριε ελέησον.
1: Αντιλαβούς όσον ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της ηχάρητη.
2: Κύριε ελέησον.
1: Της Παναγίας Σακράντου υπερευλογημένης εν δόξου δεσποίνης ημών Θεοτόκου και αη Παρθένου Μαρίας με τα πάντα.
2: Παραγία Θεοτόκου και σώσον ημάς.
1: Αυτούς και αλλήλους και πάσαν τη ζωή ημών. Χριστό το Θεό παραθώμεθα.
2: Συ Κύριε.
1: Ότι σών το κράτος και σου εστίν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος εν γίνει και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
2: Αμήν το αίμα σου σεμνή ως αλάβαστρον μύρου εν ίνοχας Χριστό τον ημφίο σου πόθο αντάμυψην δε ήλυφας παρά αυτού αξιάγαστε. Όθεν έλαβε στον ιαμάτων την χάριν, πάσαν φάλαγγα από διώκην δαιμόνων, δύναμη του Πνεύματος.
0: Ούσε Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι.
2: Και νυν και αεί και σώνος των αιώνων, αμήν.
0: Μαρία το σεπτόν του Δεσπότου δοχείων, ανάστησον ημάς πεπτοκότας εις χάος, δεινής απογνώσεως και πτεσμάτων και θλίψεων, σιγαρπέπικα αμαρτωλών σωτηρία και βοήθεια και κρατεά προστασία και σώζει τους δούλους σου.
2: Την μνήμη τελούνται σου Κυριακή την σεπτήν, την χάριν ετούμεθα και την αντίληψην, την σύνη ετοιμώντεσαι, ρίσε ουν αθληφόρετες θερμές σου πρεσβείες, πάσης δίνεις ανάγκης τους τιμώντας επόθο και των πλημελημάτων παράσχου την άφεσιν.
0: Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι.
2: Και νυν και αεί και σώνος των αιώνων, αμήν.
0: Αρχή προκατάλαβε πριν δουλωθήν ημάς, εκ τρεις βλαστημούσισε και απειλούσιν ημίν Χριστέ ο Θεός ημών. Άνελε το σταυρό σου, τους ημάς πολεμούντας, γνώτουσαν πως ισχύει ορθοδόξων η πίστης, πρεσβείες της Θεοτόκου μόνε φιλάνθρωπε.
2: Τον ωραιότα τον Χριστόν αγαπήσασα και παρθενία την ψυχήν οραΐσασα, δια παντίον πόνονται και θλίψεων, τούτο κατοικίωσε ως περάμωμος νύμφη, όθεν κατηξίωσε ουρανίων θαλάμων, υπέρ ημών πρεσβεύουσα αυτόν, τον σε τιμώντων μαρτύρων αγλά οράισμα.
0: Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι.
2: Και νυν και αεί και σώνος των αιώνων, αμήν.
0: Των ακαθάρτων λογισμών μου τα πλήθη και των ατόπων ενιώντας νυφάδας, της εξυπίνδυνήσετε πανάμω με τας επαναστάσεις δε των ασάρκων εχθρών μου, της εκδιήγησετε και την τούτων κακίαν, αλλά της η πρεσβεία αγαθή τούτων μη πάντων.

0: Εν είδη των Θεών, εν της Αγίης αυτού, εν είδη αυτών, εν στερεώμα της δυνάμεως αυτού, εν εσά το πνοή.
1: Πάσα τον Κύριο.
2: Και υπέρ του καταξιωθήνα ημάς, ακροάζος του Αγίου Ευαγγελίου, Κύριον των Θεών ημών και το έψομεν.
0: Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον.
2: Σοφία ορθή, ακούσαμε το Αγίου Ευαγγελίου, ειρήνη πάση.
0: Και το πνεύματι σου.
2: Εκ του κατά Μάρκον Αγίου Ευαγγελίου το ανάγνωσμα πρόσχομαι.
0: Δόξα σοι Κύριε, δόξα σοι.
2: Το καιρό εκείνο εκολουθεί το Ιησού όχλος πολλής και συνέθλιβων αυτών και γινήτης ουσα εν αίρηση αίματος έτη 12 και πολλά παθούσα υπό πολλών ιατρών και δαπανήσεσα παρέα αυτής πάντα και μηδέν αφολήθησα αλλά μάλλον εις το χρίον ελθούσα ακούσασα περί του Ιησού. Ελθούσε εν το όχλο, πιστεν ύψα το ηματιό αυτού, έλεγε γάρ, ότι κάν τον ηματιόν αυτού άψομε, σωθήσομε. Και ευθέως εξηράνθη πηγή του αίματος αυτής, και έγνω το σώματι ότι ήατε από της μάστιγος. Και ευθέως ο Ιησούς επιγνούσεν εαυτό την αυτού, δύναμεν εξελθούσαν, επιστροφής εν το όχλο, έλεγε, της μου ύψα το τον ηματίον, και έργον αυτό η μαθητέ αυτού, βλέπεις τον όχλο συνθλίβοντά σε και λέγεις «Τις μου ύψατο» και πρία βλέπετο ειδήν την τούτον ποιήσασαν η δίγνη φοδηθήσα και τρέμουσα η διεία ο γέγον εν επ' αυτή ήρθε και προσέπεσαν αυτό και είπεν αυτό πάσαν την αλήθειαν ο δε είπεν αυτή θυγάτερη πίστης σε σοκέσε είπα και η σιρήνη και η στιγής από τις μαστιγός σου.
0: Δόξα σοι, Κύριε, δόξα σοι.
1: Ελεησόν με ο Θεός κατά το μεγαλαιό σου και κατά το πλήθος των εκτιμών σου εξάλληψαν με μάμου που πλήν πλήνω με από τις ανομίες μου και από τις αμαρτίες μου καταρρισσόν με ό,τι την αρμία μου εγώ γνώσκω και αμαρτία με ενωπιών μου στη διαπαντώση μόνο η μόρτων και το παρηρώνω ενωπιών σου επίσης όπως αν δικαιοδείς τις λόγοι σου. Και νικήσαν ο κρυνεστέ σε δου γαρέν ανομίες στην λήψη και να αμαρτήσει και σε με μήτρη μου δου γαρέν και αγάπησα στα άδελα και τα κρυπήσω και σου δίδωσά με. Ρατίζουμε ισόβο και καθαριστήσουμε πληνίσουμε και περχαιών λευκανθίσουμε ακουτίζουμε αγαλίσαν και ψήνε αγαλιάς του στο ταπειρωμένα απόσταψο προσωπών από τον αμαρτιόν μου και πάσα στα σανομίες μου εξάλληψον καρδίαν καταράγκτήσουν μία θέση και πρέμα εχθές εγκένουσον σε κάτι μου μία απορρίψη μου από προσώπου σου και το πρέμα στο Άγιο μία αντανέλησε από μου απόδοση με την αγαλία σου συντρίσου και πρέμα δικαιμονικό στηριξόν μου διδάξω νόμους θα σωδούς και συμπίσε επίσης επιστρέψουσι ρίσε με εξαμάτων ο Θεός σου τρίας μου αγαλιάστε γλώσσα μου δικαιοσύνη σου. Κύριε, τα χείλη μου ανοίξει το στόμα να κυλεί την αίσθησή σου, ό,τι θέλει σε θυσία να το κάνω, καθόλου και δοκίση. Θυσία το Θεό πρέμα στην τριμμένη καρδία, στην τριμμένη ταπεινωμένη ο Θεό που ξεδωρώνω σε αγάθρον, κύριε, τη δική σου σιώνα και οικοδομηθεί τα τείχη Ιερουσαλήμ. Τότε ευδοκίσει θυσία και ουσίνη σε αναφορά και ολοκαυτόματα τότε ανίσου σε θυσία στηριών σου μόσχου.

0: όνομάν σου και ευλόγησον την κληρονομίαν σου. Επίσκεψε τον κόσμο σαν ελέη και εκτερμής, ύψωσον γέρες χριστιανών ορθοδόξων και κατάμεψαν εθιμάς τα ελέη σου τα πλούσια. Πρεσβείες της Παναχράντου, Δεσποινής ημών Θεοτόκου και η Παρθένου Μαρίας, διαδυνάμει το τιμίο και ζωπίου Σταυρού, προστασία στο τιμίο παρανιών δυνάμενο σωμάτων, νικήσει το τιμίο δόξου προφήτου προδρόμου και βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων δόξων πανεπιστημών Αποστών, των Αγίων δόξων καλλικών μαρτύρων των Ασίων και δωρών πατέρων ημών, των Αγίων ενδόξων σοφίας, πίστης, αγάπης και ελπίδος, των Αγίων και δικαίων Θεοπατρών Εκκίν και Άνης, Κυριακής Ιερομάρτυρος, Θωμάου Σιού του εν Μαλαίο, όν και τιμή με επιτελούμεν και πάντως των Αγίων και τεβεμών σε πολλή ελέη, Κύριε, επάκουσιν ημών των αμαρτωλών δεωμένων Σου και ελέησον ημάς.
1: Κυρία Λαϊσόν, Κυρία Ελαϊσόν.

0: Λέει και εκτερμίζει και φιλανθρωπία του μονογενού σου Υιού μεθ' ευλογητός εσύ τον Παναγιό και αγαθό του οποίου σου πνεύμα δεν είναι και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν. Δεύτε λαϊ άσομεν άσμα Χριστό το Θεό το διελώτη θάλασσαν και οδηγήσαντι των λαών ανανή και δουλεία Αιγυπτίων ότι δε δόξαστε υπέρ Αγία Θεοτόκες ουσον ημάς. Τον ευσεβώς Θεοτόκον Κυρίως Αγνήν ομολογούντα άχραντε ψυχή και σώμα τη χαλεπών ακινδύνων και νόσων και πτεσμάτων σήμε διάσωσον υπέρ Αγία Θεοτόκες ουσον ημάς. Όλην εν σύ των χαρισμάτων την άβυσον αποκειμένην έγνομεν διό προσφεύγοντες Θεοτό και προθύμος της σκέπης σου τη Θεία διασωζόμεθα. Υπέρ Αγία Θεοτόκες ουσον ημάς. Υπέρ ημών των σε υμνούντων δυσόπισον, των σαρκοθέντα παναγνέτων αχράντων σου και τιμίων αιμάτων, ληστήν εκτεσμάτων και δνοσημάτων πικρών. Υπέρ Αγία Θεοτόκες ουσον ημάς. Σε υπιστή καύχημα πάντες και κτήμεθα καταφυγήν και στήριγμα και αγαλίαμα και ψυχών σωτηρίαν ελπίδατε και τείχος θεοχαρίτωτε. Αγία του Θεού πρέσβερ ημών, χαρμονικός επί τη μνήμη χορεύσομεν της αθλιφόρου μάρτυρος και εκβοήσομεν τες αυτής οι κεσίες Χριστέ σωτήρι κτήρμον σώζε τον κόσμο σου. Αγία του Θεού πρέσβερ ημών. Έγκλητη ή φωτιζωμένη ένδοξος Κυριακή φιλάνθρωπε σκότος διέφυγε πολυθέου απάτης και πάσιν η αμάτων φέγγος απίστραψεν. Αγία του Θεού πρέσβερ ημών. Είναι Χριστό το αθανάτων ημφίο σου ευαρεστήσεις θάνατον και πήρκε βάσανα ίσου δεν ελογήσω διότι σε θανάτου δόξης ηξίωσε. Υπέρ Αγία Θεοτόκες ουσον ημάς. Ρήμην αγνήτην του θανάτου ανέστηλας αθανασίας πρόξενων Χριστών και ίσασα όνο άδεις θανόντα βουλήσει εκουσία ειδών ετρόμαξε. Άγιο του Θεού πρέσβερ ημών. Τον φωτισμόν της Θείας Χάριτος ένδοξεν την ψυχή δεξάμενος ως άλλην Αίγυπτον των παθών την ομίχλην κατέλειπες και βίωνες και σουράνιον. Άγιο του Θεού πρέσβερ ημών. Περηφανής Πάτερ είναι βίο γενόμενος κατά βαρβάρων αίσθησας άπειρα τρόπεα και μονάσας ως ίος το στήφος των δαιμόνων κατετραυμάτισας. Δοξιμαντρή και Υιό και Υιό Πνεύματι ασκητικός του δυσμενή συμπλεκόμενος στη συμμαχία όσιε του Θείου Πνεύματος εταπείνωσας τούτων και νίκης ουρανώθεν Στέφανον Ήλυφας και νυν και αίκης όνος τον αιώνα μην. Μόνοι Θεών πάση των όντα αχώρητων συγχωρητών γενόμενων διακαθότητα απεκείσας κόριον αίτησε σωθήνε τους ανυμνούντασε. Στερεώσον ημάς εσύ Κύριο οξύλων νεκρός στην αμαρτίαν και τον φόβο εσύ φύτευσον εις τας καρδίας ημών των υμνούντων σε υπέρ Αγία Θεοτόκες ουσον ημάς. Πρεσβείες ο αγνή Θεών ονέτε και σπαράσχου ο ευήλατών σοι οικέτες της προστρέχουσι της σκέπης σου και πιστός προσκυνούσι την κοίησιν. Υπέρ Αγία Θεοτόκες ουσον ημάς. Ρημάτων της εμείς ψυχής επάκουσον παρθένα εκβάθους μου της καρδίας ειν προσφέρωση πανύμνητα εκπαθών και κινδύνων με διάσωσον. Υπέρ Αγία Θεοτόκες ουσον ημάς. Όλην μου ζωήν κα διακυβέρνησον παρθένα ελπής μου και προστασία πειρασμών και περιστάσεως λυτρουμένη δεινών με αϊπάρθενε. Υπέρ Αγία Θεοτόκες ουσον ημάς. Σοφίαν του Θεού την εν υπόστατον αγκάλισος φέρουσα Θεοτόκε, εξ αγνίας και πλανήσεως λυτρωθήνα του συμνούντα σε ηκέτευε. Αγία του Θεού πρέσπερ ημών. Ο λόγος του Θεού αγνή σε άφθορον ως κάλλη εκλάμπουσαν της ψυχής σου εαυτόν ύμφιν προσήκατο εραστή σου διάκρανα καθότητα. Αγία του Θεού πρέσβερ ημών, τα κάλλητα εκτός καταμαράνασα την ένδον υπέδειξε σε μορφίαν των γινόσκοντι τα κρύφια, δια του το σε μάρτης εμνηστεύσατο. Αγία του Θεού πρέσβερ ημών, ο σκλάδος ιερός ωραία τέθυλας εκρίζης Αγίας παθενομάρτης και καρπούς ωραίος είναι εγκά στην τρυφήν της την Αγύρο προξενούντασι. Υπεραγία Θεοτόκες ουσον ημάς. Σοφίαν του Θεού την εν υπόστατον τεκούσα παρθένο του σοφιστού με της κακίας ελευθέρωσον με σιτία σου μόνη παναμόμητε. Άγι του Θεού πρέσβερ ημών. Τεσές επικαμφθείς Θεός δε είσαι εσύ χειρίσε προφήτου δεσμών αφήκε και πορεύεστε ευόδωσε προς επίπονον σκάμα της ασκήσεως. Δόξα Πατρί και Υιό και Υιό Πνεύματι, ο στήλο Ισραήλ ποτέ την έρημον παμάκαρδι έρχεστε ευδοκίσας διαστήλουσε πυρός οδηγεί, προειδός της ψυχής του την ευγένειαν. Και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνα μην. Χρυσούν ως αληθός θυμιατήριον και στάμνων του μάνα και θείων όρος και παλάτιον τερπνότατον του Θεού σε παρθέ.

0: Αντιλάβους όσων ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της η χάριτη.
1: Κύριε Λαϊσον.
0: Της Παναγίας Αχράντου υπερευλογημένης εν δόξου δεσποίνης ημών Θεοτόκου και αη Παρθένου Μαρίας.
1: Με τα Παναγία Θεοτόκες όσων ημάς.
0: Αυτούς και αλλήλους και πάσαν τη ζωή ημών. Χριστό το Θεό παραθώμεθα.
1: Συ Κύριε.
0: Ότι Συ ο Θεός ημών και Συ την δόξα να αναπέμπωμεν. Το Πατρί και το Υιό και το Υιό Πνεύμα την ειν και αη και εις τους αιώνας.

Κύριας ηξίωσε των ασωμάτων θωμά παμακάριστε. Ξυπατρί και Υιό και Υιό Πνεύματι, αγνία στην πνότητη κρινών ως εύοσμων, κυλάς είναι εξήνθησας Κυριακή το Χριστό, μαρτύρων πανέθιμε, λάμψε είναι φωτίστης επιγνώσε ως θείας, πλάνης της οδεστάτης απελάβνουσα βλάβην, διό και εορτάζομεν μάρτης την μνήμην σου. Και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων αμήν, ιστήρα την έλευσιν προκατηδούσα την σύν, και σώνα σπασμών φωνήν ενηχηθήσα ωσύν, υπόρει το πράγματι. Έντονθεν εγνοκία, ασπασμίσι παρθένε, εσκύρτα γαρτοβρέφος,

0: Αντιλαβούς όσων ελέησον και διαφύλαξεν ημάς ο Θεός της η χάριτη.
1: Κυρία ελέησον.
0: Της Παναγίας Αχράντου υπερευλογημένης εν δόξου δεσποινής ημών Θεοτόκου και υπαρθένου Μαρίας.
1: Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς.
0: Σε αυτούς και αλλήλους και πάσαν τη ζωή ημών. Χριστό το Θεό παραθώμεθα.
1: Συ Κύριε.
0: Σιγάρι ο βασιλεύς της ειρήνης και σωτήρι των ψυχών ημών. Και σε την δόξα να αναπέμπομεν το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα την γενικαία ή. Και εις τους αιώνας των αιώνων.
2: Αμήν. Η μάρτης Χριστού ημάς είναι καλέσατο τους άθλους αυτής, τους θείους και παλέσματα εγκομή εισάς εν είναι φερονίμος αυτή γαρπέφην εν ως Ανδρία το φρονήματι, Κυρία ναώστε και παθώνα πρεπών.
1: Κυρία ναώστε και παθώνα πρεπών.
2: Εις των ειδόλων πλάνης κρατούσεις ανά πάσαν την γήν και περί πολλούς εις φιλόχριστη μέδον τόση τίδης ευούς. Και απ' ανθρώπου όντως παραπάντας ανθρώπους προσεκίνητο, ιδέ των ανθέων μία ράκη δυσόνιμος αίρεσης, τη τούτου γάρα θεωτά τη φωνή, τα πλήθη υπήκουσεν, ως τους μη οίκοντας τη αυτού ασεβία θάνατον απειλήσεις φοδρότε και δύσμουρον. Άλλη μάρτης Χριστού, τας των τυράννων αθέως προσταγάστε και απελάς καταπτύσσασα και Χριστόν των Θεών εν μέσω του σταδίου κηρύξασα των εχθρών κατεπάτησεν. Όθεν όφθην αληθώς, Κυρία ναώστε των παθών και παθών απρεπών.
1: Κυρία ναώστε και παθών απρεπών.
2: Εβδόμητο αυτού μηνός, μνήμη της Αγίας ενδόξου Παρθενομάτηρος Κυριακής. Τι αυτή η μέρα μνήμη του Οσίου Πατρός ημών Θωμάτου εν Μαλαίου. Τι αυτή η μέρα μνήμη των Αγίων Μαρτύρων Περεγρίνου και των Συναυτό Λουκιανού, Πομπιείου, Ησυχίου, Παπίου, Σαντορνίνου και Γερμανού. Οι Άγιοι Νεομάρτυρες Πολύκαρπος και Ευάγγελος ξεπιτελιούτε, ο Άγιος Ιερομάρτης Ευστάθιος περιτελιούτε. Εσ' αυτών πρεσβείες ο Θεός ελέησον ημάς. Αμήν.

0: Της Παναγίας Αχράντου, υπερευλογημένης εν δόξου Δεσποίνης ημών Θεοτόκου και αϊπαρθένου Μαρίας,
1: Παναγία Θεοτόκε σώσον ημάς,
0: σε αυτούς και αλλήλους, και πάσαν η ζωή ημών Χριστό το Θεό παραθούμεθα.
1: Συ Κύριε,
0: ότι σένος η πάσε δυνάμεις των ουρανών και εσύ την δόξαν αναπέμπωση, το Πατρί και το Υιό και το Άγιο Πνεύματι, νυν και

0: Δέσποτα.
1: Ευλογημένη η Βασιλεία του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν

0: υπέρ της άνωθεν ειρήνης και της σωτηρίας των ψυχών ημών του Κυρίου δεηθώμεν.
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ της ειρήνης του σύμπαντος κόσμου, ευσταθίας των Αγίων του Θεού Εκκλησιών και της των πάντων ενώσεως του Κυρίου δεηθώμεν.
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ του Αγίου οίκου τούτου και των μεταπίστεως ευλαβίας και φόβου Θεού Ισιόντων, εν αυτό του Κυρίου δεηθώμεν.
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ του Αρχιεπισκόπου ημών Γαλληνίκου, του Τιμίου Πρεσβυτερίου της
1: Αγίας Παρασκευής
0: του κλήρου και του λαού του Κυρίου δεηθώμεν.
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ του ευσεβούς ημών έθνους πάσης αρχής και εξουσίας, εν αυτό και του καταξηράν θάλασσαν και αέρα φιλοχρήστο ημών στρατού, του Κυρίου δεηθώμεν.
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ της πόλεως ταύτης, πάσης πόλεως και χώρας, και των πίστη οικούντων αυτές του Κυρίου δεηθώμεν.
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ ευκρασίας αέρος εφορίας των καρπών της γης και καιρών ειρηνικών του Κυρίου δεηθώμεν.
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ πλεόντων οδηπορούντων οσούντων καμνόντων, εχμαλώτων και της σωτηρίας αυτών του Κυρίου δεηθώμεν.
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ του ρίστην εμάς από πάσης θλίψεως, οργής κινδύνου και ανάγκης, του Κυρίου δεηθώμεν.
1: Κύριε ελέησον.
0: Αντιλαβούς όσων ελέησον και διαφύλαξαν εμάς ο Θεός της ηχάρητη.
1: Κύριε ελέησον.
0: Της Παναγίας Αχράντου υπερευλογημένης εν δόξου Δεσποινής ημών Θεοτόκου και η Παρθένου Μαρίας με τα πάντων των Αγίων μνημονεύσαντες.
1: Ραγία Θεοτόκε σώσον ημάς.
0: Εαυτούς και αλλήλους και πάσαν τη ζωή ημών Χριστό το Θεό παραθέτω.

0: Κινήσεις, το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα την ειν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν, ευλογή ψυχή μου τον Κύριον και πάντα τα εντός μου το όνομα του Αγίου.

0: Κύριε ελέησον.
1: Αντιλαφού σώσον ελέησον και διαφύλοξον ημάς ο Θεός της συγχαρητής.
0: Αμήν.
1: Της Παναγίας αχράτης.

0: Φιλοξενημάς ο Θεός της συγχαρητή.
1: Κύριε Λαϊσόν.
0: Της Παναγίας Αχράτου υπερευλογημένης εν δόξου δεσποίνης ημών Θεοτόκου και αϊπαρθένου Μαρίας.
1: Περαγία Θεοτόκε σώσον ημάς.
0: Σε αυτούς και αλλήλους και πάσαν την ζωή ημών Χριστό το Θεό παραθόμεθα.
1: Συ Κύριε.
2: Ότι αγαθός και φιλάνθρωπος Θεός υπάρχεις και στην δόξα να

ελθύν την πίστην, υπονόμων εφρουρούμεθα συγκεκλεισμένη στην μέλουσαν πίστην, αποκαλυφθήνε. Ώστε ο νόμος παιδαγωγός ημών γέγονεν εις Χριστόν, ή να εκπίστεως δικαιωθώμεν, ελθούσεις δε της πίστεώς σου και τι υποπαιδαγωγώνεσμεν.

0: υπόσχομαι.
1: Δόξα σοι, Κύριε, δόξα σοι.
2: Το καιρό εκείνο εξήλθεν ο Ιησούς εις τα μέρη Τύρου και Σιδώνος, και ειδού γίνει χανανέ από τον ορίον εκείνων εξελθούσα εκράβγασεν αυτολέγουσα, ελέησόν με Κύριε, Ιε Δαβίδ, η θυγάτρι μου κακώς δαιμονίζεται. Ο δε ούκα πεκρίθη αυτοί λόγων, και προσελθόντες οι μαθηταί αυτού ηρώτων αυτών λέγοντες, απόλυσον αυτήν, ότι κράζει όπισθεν ημών. Ο δε αποκριθείς είπεν, ου καπεστάλην ημί στα πρόβατα τα απολωλότητα οίκου Ισραήλ. Η δε ελθούσα προς εκείνη αυτό λέγουσα, Κύριε, βοήθημη. Ο δε αποκριθείς είπεν, ου καίστη καλών λαβήν των άρτων των τέκνων και βαλήν της κιναρίης. Η δε είπε, ναι, Κύριε, και γάρτα κινάρια εστί από των ψυχίων των πιπτόντων από τις τραπέζες των κυρίων αυτών. Τότε αποκριθείς ο Ιησούς είπεν αυτή, ω γίνε, μεγάλη σου η πίστης, γεννηθεί το Υιός θέλεις.

0: της Ιεράς ημών Συνόδου, του Αρχιεπισκόπου ημών Ιερονίμου του και Προέδρου αυτής, του Προκατόχου μου Ιγνατίου Αρχιερέως, των συνειρουργούντων μη πρεσβυτέρων και διακόνων μετά των οικείων αυτών και πάση Χριστό ημών αδελφότητος, του ευσεβούς ημών έθνους του Φιλοχρήστου στρατού, των ενωρητών επιτρόπων, συνδρομητών αφιερωτών και ευλαβών προσκυνητών της Αγίας Εκκλησίας ταύτης, των κοπιόντων και ψαλόντων εν αυτή και ημών των μετεχόντων της Ιεράς και Ανεμάκτου Μυσταγωγίας ταύτης μετά των οικείων ημών, των διευλόγους αιτίας απολυθέντων και πάντων και πασών, των εορταζόντων και εορταζουσών κατ' όνομα την εορτήν ταύτη. Νηστή Κυριός ο Θεός, εν η βασιλεία αυτού πάντοτε νυν και αΐ, και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν.

Σεραφείμ Γεναδίου Σπυρίδωνου, Σεραφείμ και Ιγνατίου των Αρχιερέων και πάντων των Μακαρία τη λήξη προκατόχων μου Αρχιερέων, των δουλών του Θεού Χρυσοστόμου, Χρυσοστόμου Ευθυμίου Ιωάννου Σωτηρίου Παύλου και Ιακώβου των Αρχιερέων, των αηδήμοκτητόρων Πασών, των Αγίων του Θεού Εκκλησιών και Μονών, των υπερπίστεως και πατρίδος αγωνισαμένων και πεσόντων, εν της ιερής του έθνους μοναγός υπάλετε και πεσχάτων, και πάντων των επελπίδη Αναστάσεως εις αιωνίου και κοιμημένων πατέρων και αδελφών ημών. Μισθή κοινιός ο Θεός, εν η βασιλεία αυτού πάντοτε νυν και αΐ, και η

0: έξον δέσποτα και των υπροσφερόμενων.
1: Στο όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος.
2: Αμήν.
1: Στο όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος.
2: Αμήν.
1: Στο όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος.
2: Αμήν.
1: Αδελφοί μου, σήμερα η Εκκλησία του Χριστού ζει ημέρα χαράς και ευλογίας. Τιμά τη μνήμη της Αγίας Ενδόξου Μεγαλομάρτυρος Κυριακής και συγχρόνως προσφέρει στο Άγιο Θυσιαστήριο ένα νέο λειτουργό των Ιερών Μυστηρίων. Η χάρη του μαρτυρίου και η χάρη της ιεροσύνης συναντώνται στην ίδια ευχαριστιακή εμπειρία. Και μέσα σε αυτή τη συνάντηση φανερώνεται το μυστήριο της Εκκλησίας, ο άνθρωπος δηλαδή που προσφέρεται ολοκληρωτικά στο Χριστό. Η Αγία Κυριακή φέρει μέσα στο όνομά της ολόκληρη την ομολογία της Εκκλησίας. Κυριακή σημαίνει του Κυρίου, η ημέρα της Αναστάσεως, η ημέρα που ανήκει στο ζώντα Χριστό. Η Αγία Κυριακή έζησε αντάξια αυτού του ονόματος. Έγινε άνθρωπος του Κυρίου με όλη τη δύναμη της ψυχής της, με όλο το φρόνημα της καρδιάς της, με όλη την προσφορά της ζωής της. Αυτό είναι το κάλεσμα κάθε χριστιανικής υπάρξεως. Ο άνθρωπος βρίσκει τον εαυτό του όταν ανήκει στο Θεό. Τότε η καρδιά αποκτά ειρήνη, ο νους φωτίζεται και η ζωή αποκτά προσανατολισμό. Διότι η ελευθερία δεν είναι η αυτάρκεια του ανθρώπου, αλλά η κοινωνία του με τον Χριστό. Αδελφοί μου, σήμερα η Εκκλησία μας χαρίζει ακόμη μία μεγάλη ευλογία. Ο διάκονος Κωνσταντίνος προσέρχεται για να λάβει το δεύτερο βαθμό της ιεροσύνης. Σε λίγο θα γονατίσει ενώπιον του Ιερού Θυσιαστηρίου και η Εκκλησία θα επικαλεστεί τη χάρη του Παναγίου Πνεύματος ώστε να αναδειχθεί πρεσβύτερος του υψίστου Θεού. Η ιεροσύνη δεν είναι αξίωμα ανθρώπινο ούτε τιμή κοσμική. Είναι διακονία θυσιαστική και κλίση ιερή. Είναι η πρόσκληση του Θεού σε έναν άνθρωπο να γίνει όργανο της χαριτός του μέσα στον κόσμο. Από σήμερα ο δρόμος σου, αδελφέ Κωνσταντίνε, συνδέεται αδιάρρηκτα με το Άγιο Θυσιαστήριο. Εκεί θα προσφέρεις τη Θεία Ευχαριστία. Εκεί θα φανερώνεις την παρουσία του Αναστάτως Χριστού μέσα στη ζωή του λαού του. Και μέσα στην καθημερινότητα των ανθρώπων θα γίνεσαι φορέας ειρήνης, παρηγορίας και ελπίδας. Να αγαπήσεις το θυσιαστήριο με όλη σου την ύπαρξη. Να σταθείς ενώπιον του Θεού με φόβο και αγάπη. Να αναπνέεις μέσα στην προσευχή της Εκκλησίας. Να τρέφεσαι από το λόγο του Ευαγγελίου, διότι ο ιερέας γίνεται αληθινός όταν πρώτα γίνεται άνθρωπος του Θεού μέσα στην καρδιά του. Ο λαός του Θεού δεν αναζητεί στον ιερέα ανθρώπινη δύναμη, αλλά τη χάρη που παρηγορεί. Δεν αναζητεί εξωτερική επίδραση, αλλά εσωτερική ειρήνη. Δεν αναζητεί λόγια απλώς, αλλά ζωή που μαρτυρεί τον Χριστό. Και αυτή η μαρτυρία γεννιέται από την ταπείνωση, από την προσευχή και από την αληθινή αγάπη προς κάθε άνθρωπο. Αδελφοί μου, η Εκκλησία σήμερα προσεύχεται για τον νέο πρεσβύτερο, διότι η ιεροσύνη δεν είναι ατομικό κατόρθωμα, αλλά κοινή πορεία του σώματος της Εκκλησίας. Ο ιερέας στηρίζεται από το λαό και ο λαός αγιάζεται μέσα από τη διακονία του ιερέως. Έτσι οικοδομείται το σώμα του Χριστού μέσα σε αμοιβαία αγάπη, προσευχή και κοινωνία. Ας παρακαλέσουμε λοιπόν την Αγία Μεγαλομάρτυρα Κυριακή να σκεπάζει τον νέο πρεσβύτερο με τη χάρη της. Να του χαρίζει καθαρότητα καρδιάς, ταπείνωση, βαθιά και ακατάπαυστη προσευχή. Να γίνει η ιεροσύνη του ευωδία Χριστού μέσα στον κόσμο και παρηγορία για κάθε άνθρωπο που θα συναντά στο δρόμο της διακονίας του. Και η Παναγία μας, η υπέραγνη μητέρα του Κυρίου, να τον περιφρουρεί κάτω από τη σκέπη της και να τον οδηγεί πάντοτε στο φως του Υιού της, ώστε η ζωή και η διακονία του να είναι δοξολογία στο Θεό και ευλογία για το λαό του. Αμήν. Είσαι ελθέ αδελφέ μου, χαίρον εις την χαράν του Κυρίου σου.

Ihr Lieben, Gott und Schöpfer, Christus, Liebe, Schwester.

0: φύλαξον ημάς ο Θεός της ηχάρητη.
1: Αμήν.
0: Την ημέραν πάσαν τελείαν αγίαν, ειρηνικήν και αναμάρτητον παρά του Κυρίου ετήσω
1: Παράσχου Κύριε.
0: Άγγελον ειρήνης, πιστών οδηγών, φύλακα των ψυχών και των σωμάτων ημών, παρά του Κυρίου ετήσω
1: Παράσχου Κύριε.
0: Άφεσιν των αμαρτιών και των πλημελημάτων ημών, παρά του Κυρίου ετησόμεθα.
1: Παράσχου Κύριε.
0: Τα καλά και συμφέροντα τες ψυχές ημών και ειρήνην το κόσμο, παρά του Κυρίου.

0: πάντων των Αγίων μνημονεύσαντες σε αυτούς και αλλήλους και πάσαν την ζωήν ημών Χριστό το Θεό παραθωμεθώ.
1: Συ Κύριε.
2: Σε αιώνα

Πιστεύω εις ένα Θεόν, Πατέρα Παντοκράτορα, ποιητήν ουρανού και γης, ορατώντε πάντων και οράτων, και εις ένα Κύριον Ιησούν Χριστόν, τον Υιόν του Θεού, τον Μονογενή, τον εκ του Πατρός γεννηθέντα προπάντων των αιώνων. Φως εκ φωτός Θεών αληθινών εκ Θεού αληθινού, γεννηθέντα ού ποιηθέντα ομοούσιον το Πατρίδιου τα πάντα γένετο. Των διημάστους ανθρώπους και δια την ημετέραν σωτηρίαν κατελθόντα εκ των ουρανών και σαρκωθέντα εκ Πνεύματος Αγίου και Μαρίας της Παρθένου και ενανθρωπίσαντα. Σταυρωθέντατε υπερ ημών επί Ποντίου Πιλάτου και παθώντα και ταφέντα και αναστάντα τη τρίτη ημέρα κατά τας γραφάς. Και ανελθόντα εις τους ουρανούς και καθεζόμενον εκ δεξιών του Πατρός και πάλιν ερχόμενον με τα δόξης κρίνε ζώντας και νεκρούς σου της βασιλείας σου και έστε τέλος. Και εις το Πνεύμα το Άγιον, το Κύριον, το Ζωοποιόν, το εκ του Πατρός εκπορευόμενον, το συμπατρί και Υιό συμπροσκυνούμενον και συνδοξαζόμενον το λαλήσαν δια των προφητών. Εις μίαν Αγίαν Καθολικήν και Αποστολικήν Εκκλησίαν, ομολογώ εν βάπτισμα εις άφεσιν αμαρτιών. Προσδοκώ ανά

0: κεφάλιν. Του καπές πάντα ποιόνιος ημάς εις τον ουρανόν ανοίγαγες και τη βασιλεία σου ευχαρίσω τη μέλουσα. Υπέρ του των απάντων ευχαριστούμεν σύ και το μόνο γεγίν σου Υιό και το πνεύμα της του Αγίου υπέρ πάντων ονείσμε και ονουκίσμε των φανερών και αφωνών ευργεσιών του εις ημάς γεννημένου. Ευχαριστούμε σύ και υπέρ του λειτουργίας ταύτης είναι εκ των χειρόνιμων δέξαστε η κατηξίω σας και έτσι παρεστήκασι χιλιάδες αρχαγγέλων και μιλιάδες αγγέλων τα χειρουβήμ και τα σεραφείμ εξαπτέρια απολιώματα με τάρση απ' και ρωτά.
1: Τους

λάβε την παρακαταθήκην ταύτην και φύλαξον αυτήν έως της συντελείας του αιώνος και της δευτέρας παρουσίας του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού, ότι παρά αυτού μέλης απαιτήστε αυτήν. Εξαιρέτως Παναγία Σαχράντου υπερευλογημένης, εν δόξου δεσποινή.

Και υπ' ουρανίου και νοερών αυτού θυσιαστήριον και υπόπτωρον υπέρ Χριστίνα ημάς, στους μην ευωδίας πνευματικής αντικαταπέμψη, μην τη θεία χάρη και του δειραιάν του Αγίου Πνεύματος του Κυρίου υπόμεν, υπέρ Χριστίνα ημάς από πάσης πνεύσεως οργής και δημιουργία ανάγκης του Κυρίου υπόμεν, αντιλαβού σώσου.

0: Την ενότητα της πίστεως και την κοινωνία του Αγίου Πνεύματος ετισάμενη εαυτούς και αλλήλους και πάσαν την ζωήν ημών Χριστό το Θεό παραθώμεθα.
1: Συ Κύριε.
2: Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου, ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσει μην σήμερον, και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και μη σαφίε με τις οφειλέτες ημών. Και μη σεν έγγιση μας εις πείρας.

0: νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν.
2: Δόξα σου Χριστέ, ο Θεός ημών, εξ Αγίου Κακεντρίου σου και από αυτόν δόξου βασιλείας σου, και ερθεί στο αγιάσημα σου άνω του Πατρίση και θύμενος και ό,τι μήνα ορά του συνούν, και καταξίωσον την κρατεά σου, Κύριε, μεταδούν ημίν το αχράδου σώματός σου και τιμιέματος, και έδημον παντή το λαό, ο Θεός ελαστήμου.

0: των θητών του Χριστού μυστηρίου, αξίως ευχαριστήσουμε το Κυρίο.
1: Δόξα σε, Κύριε, δόξα σε.
0: Αντιλαβού σώσον ελέησον και διαφύλοξον ημάς ο Θεός της ηχάρητη.
1: Αμήν.
0: Την ημέραν πάσαν τελείαν αγίαν ειρηνικήν και αναμάρτυρνε της άμενη εαυτούς και αλλήλους. Και πάσαν την ζωή ημών Χριστό το Θεό παραθωμεθά.
1: Σε, Κύριε.
0: Ότι

0: Κύριε Λέησον!
1: Ο ευλογώντος ευλογούντας σε Κύριε και αγιάζοντος εσύ επιθώτας, σώσον το λαό σου και ευλόγησον την κληρονομία σου. Το πλήρωμα της Εκκλησίας σου φύλαξον. Αγίασαν τους αγαπώντες την ευπρέπεια του οίκους. Συ αυτούς αντιδόξαν θεϊκή σου δυνάμει και μη εγκαταλείπει συμβάσει τους ελπίζοντας επί σε. Ειρήνη τον κόσμο σου δόρισε, τις Εκκλησίες σου τις ιερεύσει, τις άρχωσε ημών το στρατό και παντή το λαό σου. Ότι πάσα δώσα, δώσει αγαθή και πάν δόρημα πτέλειων άνωθεν εστί. Καταβαίνουν εξού του Πατρός των Φώτων και εσύ τη δόξαν και ευχαριστία και προσκύνηση να αναπέμπουμε το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων.

0: έλεος αυτού έλθει εφημάς, τι αυτού θεία χάριτη και φιλανθρωπία, πάντοτε νυν και αΐ και Ιησούς αιώνας των αιώνων. Δόξα σοι ο Θεός ημών, δόξα σοι.
1: Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι και νυν και αΐ και Ιησούς αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κυριλέησον, κυριλέησον, κυριλέησον, δέσποτα Άγιε.
0: Χριστός ο αληθινός Θεός ημών, τες πρεσβείες Παναχράτου και Παναμομαγείας αυτομητρός, δυνάμει του Τιμίου και Εσωπίου Σταυρού, προστασίες του Τιμίου Νεπορανίου δυνάμενα σωμάτων, οικεσίες του Τιμίου Ενδόξου Προφήτου Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων Ενδόξων και Πανεφήμων Αποστόλων, του Εναγίης

0: Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησον και σώσον ημάς.
1: Διεχόν του Αγίου Δεσπότου ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ, ο Θεός ελέησον και σώσον ημάς. Αμήν.
0: Η Αγία Τριάς διαφυλάξε και σώσε πάντα ημάς. Καλή σας ημέρα, να ζήσει ο καινούργιος πρεσβύτερος, από τον οποίο θα πάρετε και το αντίδωρο για να το ευχηθείτε.
2: Καθώς θα βγαίνετε έξω, θα πάρετε και από ένα γλυκό για να ευχηθούμε στον νέο πρεσβύτερο, ώστε να αξιωθεί, να παραμείνει άξιος της αποστολής που εκλήθη από σήμερα.

Αγαπητοί ακροατές, είχαμε συνδεθεί με τον Ιερό Ναό Αγίας Σοφίας Σάρτης, από όπου παρακολουθήσαμε την ακολουθία του όρθρου και την αρχιερατική θεία λειτουργία ιερουργούντος του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Άρτης κυρίου Καλνίκου, στο τέλος της οποίας τελέστηκε η εις πρεσβύτερον χειροτονία του ιεροδιακόνου Κωνσταντίνου Φάντη.

0: οι ταχερουβοί μυστικούς εικονίζοντες και τη ζωοποιού τριάδινων εισαγιονίδων προσάδοντες πάσα νύμιο και την αποφόμητα μέλλοντα.
1: Ως τον βασιλέα των όλων υποδεξόμενων τις αγγελικές αοράτως δορυφορούμενων τάξης αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια.
0: Οι ταχερουβοί μυστικούς εικονίζοντες και τη ζωοποιού τριάδινων εισαγιονίδων προσάδοντες

Αγαπητοί ακροατές, καλή σας ημέρα. 7 Ιουλίου. Μνήμη του Οσίου Πατρός ημών Θωμά του Εντομαλαιό Όρη. Ο Όσιος Πατήρ ημών Θωμάς καταγόταν από πλούσια οικογένεια ευγενών. Αφιερωμένος στη στρατιωτική σταδιοδρομία, έγινε καταρχήν ξακουστός από τις πολλές νίκες που κατήγαγε κατά των βαρβάρων κατά τον 9ο και 10ο αιώνα. Τροθής όμως από την αγάπη του Χριστού, εγκατέλειψε δίχως δισταγμό τα πικρά ύδατα του παρόντος βίου για να σηκώσει τον Χριστό και ανάλαφρο ζυγό που ο Κύριος πρότεινε σε όσους επιθυμούν να τον ακολουθήσουν. Αφού λοιπόν ενεδύθη το αγγελικό σχήμα, ο Θωμάς προσπάθησε να μιμηθεί την πολιτεία του Κυρίου μας με την ακτιμοσύνη και την ταπεινοφροσύνη. Έχοντας σε όλα ως πρότυπο τον προφήτη Ηλία, αξιώθηκε να οδηγηθεί νύχτα από στήλη φωτός κοντά στον Άγιο αυτό προφήτη στο Μαλαιόν Όρος. Εκεί εγκαταστάθηκε στην πιο αυστηρή ησυχία και διήγε έκτοτε βίο αφιερωμένο αποκλειστικά στην προσευχή. Διέλαμψε ως άστρο που με τις αγρυπνίες και τις προσευχές φώτιζε τα περίχωρα και απομάκρυνε τα σκοτάδια της αμαρτίας και τις επιθέσεις των δαιμόνων. Ανταμείφθηκε από τον Θεό με το θαυματουργό χάρισμα, έκανε να αναβλήσει πηγή, χάρισε το φως σε τυφλούς και ανόρθωσε χολούς. Όταν προσευχόταν, φαινόταν από μακριά ως πύρινη στήλη σε όσους η καθαρότητα της ψυχής τους καθιστούσε άξιους για ένα παρόμοιο θέαμα. Αφού επιτέλεσε και πολλά άλλα θαύματα, ο μακάριος αυτός πατήρ απήλθε προς Κύριον. Μετά την τελευταία του όμως, δεν έπαυσε να λυτρώνει καθημερινά από τα κακά τους πιστούς που προσέτρεχαν να τιμήσουν με πίστη το σεπτό του λείψανο, με θαυματουργό μύρο που ανάβλιζε από τον τάφο του.

προσχόμενοι να το αφιερώσουν σε αυτόν. Η προσευχή τους εισακούστηκε και μία Κυριακή απέκτησαν θυγατέρα που για το λόγο αυτό ονόμασαν Κυριακή. Την βάπτισαν και την ανέθρεψαν εν παιδεία και νουθεσία Κυρίου κατά τον Απόστολο και μένοντας πιστοί στην υπόσχεσή τους φύλαξαν την κόρη Παρθένο προκειμένου να την αφιερώσουν στην υπηρεσία του Κυρίου. Μία ημέρα ένας πλούσιος ιδωρολάτρης που παρεπιδημούσε στην πόλη ακούγοντας επένους για την ομορφιά και το ήθος της νεαράς Παρθένου αποφάσισε να την δώσει σύζυγο στο γιο του. Όταν όμως της έγινε η πρόταση, η Κυριακή δήλωσε ότι ήταν νύμφη του Χριστού και ότι η επιθυμία της ήταν να πεθάνει εν αγνία. Έξαλλος ο ιδωρολάτρης κατήγγειλε και αυτήν και τους γονείς της στον Διοκλητιανό ότι δεν πειθαρχούσαν στην εξουσία του. Ο ηγεμόνας τους κάλεσε και ρώτησε να μάθει τον λόγο που απέρριπταν τους θεούς της αυτοκρατορίας. Ο Δωρόθεος απάντησε με θάρρος ότι είχε μάθει από τους γονείς του να μην λατρεύει παρά μόνο έναν Θεό, τον ποιητή ουρανού και γης, που έλαβε σάρκα για τη σωτηρία μας. Υποβλήθηκε σε μαστίγωση. Επειδή όμως παρά τις μαστιγές συνέχισε να χλεβάζει τα είδωλα, ο αυτοκράτορας, βλέποντας ότι δεν θα έβγαζε τίποτε έτσι, τον έστειλε μαζί με την Ευσεβία στον Ιούστο, διοικητή της Μελιτινής της Μικρής Αρμενίας. Αυτός τους βασάνισε και με τον αποκεφαλισμό τους χάρισε τον Στέφανο του Μαρτυρίου. Όσο για την Αγία Κυριακή, ο Διοκλητιανός την απέστειλε στον γαμπρό του Κέσσαρα Μαξιμιανό, που διέμενε στην Οικομίδια. Αφού αυτός θαύμασε το λαμπρό της Κάλλος, την οδήγησε στο δικαστήριο και της υποσχέθηκε να την νυμφεύσει με κάποιον συγγενή του αυτοκράτορα, αν δεχόταν να τιμήσει τους θεούς. Η νέα κόρη έμεινε στερεά στην πίστη και δήλωσε ότι τίποτε δεν θα μπορούσε να την χωρίσει από την αγάπη του Χριστού. Ο τύραννος τότε πρόσταξε να την τεντώσουν κατά γης ανάμεσα σε τέσσερις πασάλους και να την δίρουν με βούνευρα μέχρι θανάτου. Οι στρατιώτες εξαντλημένοι άλλαξαν τρεις βάρδιες, αλλά η Αγία παρέμενε απρόσβλητη από τα κτυπήματα τα οποία την έκαναν να ακτινοβολήθει για χάρη. Ο Μαξιμιανός, θεωρώντας ότι οι άνδρες του απολύπη για την νεαρή Παρθένο δεν χρησιμοποιούσαν όλη τη δύναμή τους, ξέσπασε πάνω τους την οργή του. Τότε η Αγία του είπε: «Μην πλανάσαι, Μαξιμιανέ, δεν πρόκειται να με νικήσεις ποτέ, γιατί έχω βοηθό τον Θεό». Φοβούμενος νέα γελιοποίηση, ο Μαξιμιανός είπε να την αποστείλουν στον Ιλαριανό ή Ιλάριο, διοικητή της Βυθινίας, άνδρα ονομαστό για την σκληρότητά του απέναντι στους χριστιανούς. Αφού ενημερώθηκε από την επιστολή του Μαξιμιανού που συνόδευε την κρατουμένη, ο Ιλαριανός απείλησε την Αγία με ανίκουστα βασανιστήρια. Η Κυριακή αποκρίθηκε ότι θα ήταν ευκολότερο γι' αυτό να μαλάξει το σίδερο παρά να την υποτάξει και γι' αυτό, όταν περνούσαν αναμένους πυρσούς πάνω στο σώμα της, αφού την είχαν κρεμάσει από τα μαλλιά, παρέμενε απαθής, σαν να είχε ήδη ενδυθεί την αυθαρσία που επαγγέλλεται για τους εκλεκτούς. Την επόμενη νύχτα δέχτηκε στο δεσμοτήριό της την επίσκεψη του Χριστού, που ίασε τις πληγές της και της υποσχέθηκε να την λυτρώσει από όλες τις δοκιμασίες με τη χάρη του. Το πρωί ο τύραννος έμεινε άναυδος βλέποντάς την σώα και αυλαβή, αλλά αποδίδοντας το θαύμα αυτό στους θεούς, πρόσταξε να την οδηγήσουν στο ειδωλείο. Μπαίνοντας στο ναό, η Αγία γονάτισε και ανέπεμψε προσευχή στο Χριστό. Αμέσως σύστηκε το οικοδόμημα και τα είδωλα γκρεμίστηκαν κατά γης και έγιναν χίλια κομμάτια που ένας ανεμοστρόβιλος σκόρπισε στον αέρα, τρέποντας σε φυγή τους παρόντες ειδωλολάτρες. Μόνον ο Ιλαριανός συνέχισε να ξεστομίζει βλασφημίες, όταν μία αστραπή έσκησε έφνη στον ουρανό και κατέκαυσε το πρόσωπο του διοικητή που έπεσε από το θρόνο του και εξέπνευσε. Τον αντικατέστησε ένας άλλος δικαστής, ο Απολώνιος, που ενημερωμένος για τα γεγονότα που τάραζαν την επαρχία, οδήγησε την Αγία στο δικαστήριο και την καταδίκασε να καεί ζωντανή. Αφού άναψαν μεγάλη πυρά, οι στρατιώτες έριξαν μέσα την Αγία Κυριακή. Παρέμεινε ώρες πολλές προσευχομένη, με τα χέρια τεντωμένα προς τον ουρανό, χωρίς να μπορούν οι φλόγες να τις προκαλέσουν το παραμικρό έγκαυμα. Και ενώ ήταν καλοκαίρι και ο ουρανός καθαρός, ένα μαύρο σύννεφο παρουσιάστηκε και μία νεροποντή ήλθε να σβήσει τη φωτιά. Ο Απολώνιος διέταξε να απολύσουν εναντίον της δύο λιοντάρια. Μόλις όμως την πλησίασαν, τα θηρία έγιναν ήμερα σαν αρνιά και ξάπλωσαν στα πόδια της Αγίας. Πλήθος ειδωλολατρών που στάθηκαν μάρτυρες στα παράδοξα αυτά, ομολόγησαν τότε τον Χριστό και θανατώθηκαν παρά αυτά. Την επόμενη ημέρα, μία ακόμη ανάκριση μπροστά στον διοικητή αποδείχθηκε και αυτή ανώφελη.
διαπιστώνοντας τότε αυτός

ότι δεν ήταν σε θέση να νικήσει την γενναία αθλήτρια του Χριστού με τις κολακίες και τα μαρτύρια, την καταδίκασε σε αποκεφαλισμό. Οδήγησαν την Αγία έξω από την πόλη και εκείνη ζήτησε από τους δημίους να της παραχωρήσουν λίγο χρόνο για να προσευχηθεί. Πέφτοντας στα γόνατα, ανέπεμψε μακρά προσευχή στο Χριστό, που της είχε δώσει τη δύναμη να ομολογήσει το όνομά του ενώπιον βασιλέων και ηγεμόνων και είχε φυλάξει την αγνία της μέχρι την ημέρα των μυστικών γάμων της. Άγγελοι λαμπροί ήλθαν να παραλάβουν την ψυχή της για να την παρουσιάσουν στον νυμφίο της και η Αγία πλάγιασε γλυκά στη γη. Οι στρατιώτες που ετοιμάζονταν να την αποκεφαλίσουν έμειναν έκπληκτοι βρίσκοντάς την ήδη νεκρή. Άκουσαν τότε μια ουράνια φωνή να τους λέει: «Πορεύεστε, αδελφοί, και διηγηθείτε τα μεγαλεία του Θεού». Ενώ πήγαιναν να δώσουν αναφορά στον διοικητή για όσα είχαν δει, χριστιανοί που είχαν κρυφθεί από τον φόβο των ιδωλολατρών ήλθαν να πάρουν το σκήνομα της Αγίας και το ενταφίασαν σε τόπο κατάλληλο, αναπέμποντας ευχαριστίες στο Θεό.

μνήμη των Αγίων Περεγρίνου, Λουκιανού, Πομπίου, Ησυχίου, Παπία, Σατορνίνου και Γερμανού, των ενδυραχείων μαρτυρισάντων επί Τραγιανού. Ευσεβείς χριστιανοί από την Ιταλία, ο Περεγρίνος, ο Λουκιανός, ο Πομπίος, ο Ησύχιος, ο Παπίας, ο Σατορνίνος και ο Γερμανός είχαν καταφύγει στο Δυράχιο για να αποφύγουν τον διωγμό του Τραγιανού. Αξιώθηκαν να γίνουν αυτόπτες στο μαρτύριο του Αγίου Αστείου και κατόπιν πήγαν να ενταφιάσουν το σκήνομά του με τιμή. Όταν ανακρίθηκαν από τους φρουρούς, διακήρυξαν ότι ήσαν μαθητές του Χριστού και παραδόθηκαν στον Αγρικόλαο, ο οποίος τους εγκατέλειψε στο Αδριατικό πέλαγο σε ένα καράβι. Πνίγηκαν και 90 χρόνια αργότερα, μετά από αποκάλυψη, τα Άγια Λείψανά του συλλέχθηκαν από τον Αρχιεπίσκοπο Αλεξανδρίας, ο οποίος βρήκε γι' αυτά αντάξιο μνημείο και φρόντισε να αναγερθεί προς τιμήν τους ναός.

0: μνήμη των Αγίων Ιερομαρτύρων Ευσταθίου, Πυρή Τελειοθέντος, Πολυκάρπου του Νέου και Ευαγγέλου Ξύφη Τελειοθέντων. Τη αυτή ημέρα μνήμη της Οσίας Εφροσύνης της Μόσχας, της κατακόσμων μεγάλης πριγκιπίσης Ευδοκίας. Θυγατέρα του ηγεμόνα του Σουσντάλ Δημητρίου Κωνσταντοβιτς, η Αγία Ευδοκία νυμφεύθηκε το 1637 τον μεγάλο ηγεμόνα της Μόσχας Δημήτριο, θέτοντας τέρμα στην μακρόχρονη αντιπαλότητα μεταξύ των δύο πόλεων. Με την πραότητα και την ευλαβιά της έγινε στήριγμα και παραμυθία για τον σύζυγό της σε μία από τις πιο κρίσιμες φάσεις της ρωσικής ιστορίας. Μοίραζε απλόχερα ελεημοσύνες στους φτωχούς και ανήγειρε ναούς προς δόξαν Θεού. Ενώ δημόσια εμφανιζόταν με πλούσια ενδύματα, κατηδίαν διήγε αυστηρό ασκητικό βίο, έφερε αλυσίδες στο σώμα και προσευχόταν επί ώρες τη νύχτα. Φρόντιζε όμως να κρατά κρυφούς τους άθλους αυτούς. Κατά τη διάρκεια της περίφημης μάχης του Λίκοβο, που της έδωσε εναντίον των Τατάρων, η πριγκίπισσα προσευχόταν διαρκώς στο ναό του Αρχαγγέλου Μιχαήλ. Μετά την νίκη αυτή, καθώς μια Ταταρική στρατιά απειλούσε τη Μόσχα, το ηγεμονικό ζεύγος κατέφυγε στην Κοστρομά, προκειμένου να ενώσουν τις διαιρεμένες ρωσικές δυνάμεις. Όταν επέστρεψαν στη Μόσχα, βρήκαν την πόλη λαιλατημένη και τους δρόμους γεμάτους πτώματα. Τον επόμενο χρόνο, ο πατέρας της Ευδοκίας πέθανε και ένας από τους γιους της εχμαλωτίστηκε ως όμηρος από τους Τάταρους. Παρά την οδύνη της, η πριγκίπισσα διεύθυνε την ανέγερση μεγάλης γυναικείας μονής, αφιερωμένη στην ανάληψη κοντά στο Κρεμλίνο. Το 1389 χείρεψε και εξαιτίας του νεαρού της ηλικίας των παιδιών της και της επισφαλούς κατάστασης του κράτους, υποχρεώθηκε να αναλάβει η ίδια, συνεπικουρούμενη από τους βογιάρους, την αντιβασιλεία της ηγεμονίας της Μόσχας. Οι κυβερνητικές υποθέσεις δεν την εμπόδιζαν, ωστόσο, να συνεχίζει εν το κρυπτό τους ασκητικούς αγώνες της και να επιδίδεται σε έργα θεάρεστα, όπως η ανέγερση πέτρινων ναών, τους οποίους πρίκιζε με εικόνες και πολύτιμα αντικείμενα. Όταν Άγγελος Κυρίου της ανήγγειλε την επικείμενη τελευτή της, απαρνούμενη κάθε είδους κοσμική μέρημνα, η πριγκίπισσα εκάρη μοναχή με το όνομα Εφροσύνη στη Μονή της Αναλήψεως και τελείωσε τις ημέρες της εν προσευχή. Λίγο πριν την ειρηνική κοίμησή της, στις 7 Ιουλίου 1407, εμφανίστηκε σε ενύπνιο σε έναν τυφλό υποσχόμενη τη θεραπεία του, η οποία δεν άργησε να πραγματοποιηθεί. Δες τον σών Αγίων Πρεσβείες, Χριστέ ο Θεός, ελέησον ημάς. Αμήν.
1: Το συναξάρι του όρθου. Οι Άγιοι της Εκκλησίας μας, τώρα...

0: σαν σήμερα. Με την Κωνσταντίνα Τζίλιου.
1: Ιουλίου. Σαν σήμερα το 1550 οι Ισπανοί φέρνουν τη σοκολάτα στην Ευρώπη που σύντομα θα γίνει το αγαπημένο ρόφημα των ευγενών. Σαν σήμερα το 1770 ο τουρκικός στόλος καταστρέφεται στο λιμένα Τσεσμέ της Σμύρνης από τους Ρώσους, με τους οποίους συνεργάζονται και 4 ελληνικά πλοία. Σε αντίπεινα, οι Τούρκοι σφάζουν 1000 Έλληνες της Σμύρνης. Στις 7 Ιουλίου 1828 υπογράφεται πρωτόκολλο μεταξύ των μεγάλων δυνάμεων για την αποστολή γαλλικών στρατευμάτων στην Ελλάδα με σκοπό την εκδίωξη των Αιγυπτίων του Ιμπραήμ. 7 Ιουλίου 1896 καταγράφεται ο πρώτος αγώνας επίδειξης βόλεϊ στο Springfield της Μασαχουσέτης, εμπνευστής του ο William Morgan, συμφοιτητής του Jones Naismith, που επινόησε το μπάσκετ. 7 Ιουλίου του 1920 η Μεραρχία Σμύρνης αποβιβάζεται και καταλαμβάνει τη Ρεδεστό της Ανατολικής Θράκης.
0: Σαν σήμερα. Με την Κωνσταντίνα Τζίλιου.
2: Ανάγνωση της Καινής Διαθήκης μετασυντόμου ερμηνείας υπό του Παναγιώτου Τρεμπέλα. Διαβάζει ο πατήρ Φανούριος Κατσαρός.
3: Άλλην παραβολή τους εδίδαξε και είπεν: «Έγινεν ομοία η βασιλεία των ουρανών, η εκκλησία δηλαδή, που θα κατακτήσει τον κόσμο ολόκληρο και ο διαυτής κηρυττόμενος εις όλων των κόσμων λόγων της αληθείας προς άνθρωπον που έσπηρε καλών σπόρων εις το χωράφι του. Έτσι και ο Κύριος σπήρει πάντοτε εις τον κατακτόμενον υπό της εκκλησίας κόσμων των καλών της σωτηρίου αληθείας σπόρων. Την ώραν όμως που εκοιμώντο οι άνθρωποι του, ήρθε ο εχθρός του, ο διάβολος δηλαδή, και έσπηρεν ήραν ανάμεσα εις τον σύτον και έφυγεν. Όταν δε βλάστησαν τα στάχια και έκαμαν καρπών, τότε φάνησαν και τα ζυζάνια. Και τότε οι δούλοι του οικοδεσπότου ήρθαν προς αυτόν και του είπαν: «Κύριε, δεν έσπηρες καλόν σπόρο εις το χωράφι σου? Από πού λοιπόν έχει τούτο ζυζάνια?» Εκείνος δε τους είπεν: «Εχθρός άνθρωπος το έκαμε». Και οι δούλοι του είπαν: «Θέλεις λοιπόν να πάμε και να τα μαζεύσουμε?» Εκείνος όμως είπεν: «Όχι, διότι ερίζε των ζυζανίων είναι μπλεγμένε μέσα εις το χώμα με τας ρίζας του σίτου και υπάρχει φόβος μήπως όταν θα συλλέγετε τα ζυζάνια, ξεριζώσετε μαζί με αυτά και τον σύτον. Αφήσατε να μεγαλώσουν και τα δύο μέχρι της εποχής του θερισμού και κατά των καιρών του θερισμού, ήτι της εσχάτης κρίσεως, θα είπω εις τους θεριστάς αγγέλους μου, μαζεύσατε πρώτον τα ζυζάνια και δέσατε τα σε χειρόβολα δια να κατακαύσετε, δηλαδή ξεριζώσατε τους πονηρούς ανθρώπους και ρίψατε τους όλους μαζί εις το πύρ της αιωνίου κολάσεως. Τον σύτον δε, του τέστη τους αγαθούς και εναρέτους, μαζεύσατε τον εις την αποθήκη μου, δηλαδή εις την ουράνιον βασιλεία». Άλλην παραβολή τους εδίδαξε λέγον: «Η αύξησης και εξάπλωσης της επιγής εκκλησίας μου και του λόγου της αληθείας που κηρύτεται εν αυτή, ομοιάζει προς τον μικρόν σπόρον του συναπιού, που τον επήρε κάποιος άνθρωπος και τον έσπηρε εις το χωράφι του. Ο κόκκος αυτός είναι μεν μικρότερος από όλους τους σπόρους, όταν όμως μεγαλώσει, είναι μεγαλύτερον από τα λάχανα και τους θάμνους και γίνεται δένδρον, ώστε να έρθουν τα πετεινά του ουρανού και να φωλιάζουν εις τους κλάδους του. Έτσι και αρχέ της αυξήσεως και της εξαπλώσεως της εκκλησίας μου και του σπυρωμένου υπ' αυτής εις τας ψυχάς των ανθρώπων λόγου μου είναι αφανής και ασήμαντη, αλλά βαθμιδών εκατακτήσιστον γίνονται καταπληκτικέ. Ο λόγος δε του Ευαγγελίου, ο δια της ολονέν εξαπλουμένης εκκλησίας κηρυττόμενος, όταν καλλιεργηθεί από την χάρη του Αγίου Πνεύματος, δημιουργεί τεράστια και καταπληκτικά αποτελέσματα και φέρει προστασία και ανάπαυση εις τας ψυχάς. Άλλην παραβολήν είπεν εις αυτούς, δια να τους διδάξει ότι η βασιλεία του δεν θα επιβληθεί δι' εξωτερικής δυνάμεως και βίας, όπως επερίμεναν οι Ιουδαίοι την βασιλεία του Μεσσίου, αλλά δι' εσωτερικής, ειρηνικής και βαθμιαίας επιδράσεως και αφομοιώσεως. Ομοιάζειν, είπε η βασιλεία των ουρανών και το κήρυγμα αυτής προς προζήμιον, το οποίον επήρε μια γυναίκα και το έκρυψε εις μεγάλη ποσότητα αλεύρου και έμεινε εκεί κρυμμένον το προζήμιον έως ότου εζυμώθη ολόκληρο το ζυμάρι του αλεύρου. Έτσι και η επιγής βασιλείας των ουρανών με το κήρυγμα της πίστεως σαν άλλο ζυμάρι θα εισχωρήσει σιγά σιγά και θα αναζυμώσει όλη την μάζα της ανθρωπότητος. Όλα αυτά ελάλησεν ο Ιησούς με παραβολάς εις τα πλήθη του λαού και χωρίς παραβολήν τίποτε κατά την εποχή εκείνη δεν έλεγε εις αυτούς, δια να πληρωθεί εκείνο που ελέχθη δια του προφήτου, ο οποίος είπε «Θα ανοίξω με παραβολά στο στόμα μου και θα είπω αληθείας που είναι κρυμμένη από τότε που άρχισε να κτίζεται ο κόσμος». Τότε, αφού αφήκε το πλήθος του λαού, ήλθεν εις το σπίτι που εφιλοξενείτο. Και προσήλθον εις αυτό οι μαθητέ του και είπαν «Εξήγησε μας την έννοια της παραβολής των ζυζανίων του αγρού». Ο δε Κύριος απεκρίθηκε τους είπεν «Εκείνος που σπέρνει των καλών σπόρων είναι ο Υιός του Θεού που εσαρκώθη και έγινε ο Υιός του ανθρώπου. Ο δε αγρός είναι ο κόσμος των ανθρώπων και ο καλός σπόρος αυτή είναι τα παιδιά της ουρανίου και αιωνίας βασιλείας που θα την κληρονομήσουν. Τα δε ζυζάνια είναι τα παιδιά του πονηρού που ομοιάζουν προς τον πατέρα τους διάβολον. Ο εχθρός δε που έσπηρε τα ζυζάνια είναι ο διάβολος. Και ο θερισμός σημαίνει το τέλος της παρούσης περιόδου του κόσμου. Οι δε θεριστές σημαίνουν τους αγγέλους που θα είναι εκτελεστέ των διαταγών του υπερτάτου Κριτού. Καθώς λοιπόν μαζεύονται τα ζυζάνια και κατακαίονται με φωτιά, έτσι θα είναι και κατά το τέλος της παρούσης περιόδου του κόσμου. Θα αποστείλει τότε ο Υιός του ανθρώπου, ο Θεάνθρωπος Μεσσίας, τους αγγέλους του και θα μαζεύσουν από τον κόσμο, επί του οποίου θα κυριαρχεί πλέον η βασιλεία του, όλους εκείνους που έγιναν και εις άλλους αιτία να αμαρτήσουν και εκείνους που παραβαίνουν τον νόμον του και θα τους ρίψουν εις το καμίνι της φωτιάς, δηλαδή εις το πύρ της αιωνίου κολάσεως. Εκεί θα είναι ο κλαθμός και το τρίξιμο των δοντιών. Τότε οι δίκαιοι θα δοξαστούν και θα λάμψουν σαν τον ήλιον εις τη βασιλεία του ουρανίου πατρός των. Όποιος έχει αυτιά δια να ακούει με ενδιαφέρον και εγκολπώνεται την αλήθεια, ας ακούει.

0: ανάγνωση της Καινής Διαθήκης μετασυντόμου ερμηνείας υπό του Παναγιώτου Τρεμπέλα. Διάβασε ο πατήρ Φανούριος Κατσαρός.
1: Το συναξάρι της εποχής μας. Ο Όσιος Γεώργιος της Δράμας. 1901-1959. Κειμένα του μακαριστού μοναχού Μωυσέου Αγιορείτου. Από την ομότιτλη έκδοση της Ιεράς Μονής Αναλήψεως του Σωτήρος, Ταξιάρχες, ΣΥΠΣΑ, Δράμας, 2014.

Λίγους μήνες μετά την τιμία ανακομιδή του Οσίου, πήγε στη Μονή ένα εκδρομικό λεωφορείο από την Αθήνα. Ανάμεσα στους προσκυνητές ήταν και μία νέα γυναίκα, μητέρα δύο μικρών παιδιών, η οποία από μάγια είχε δαιμονιστεί. Πριν ακόμη φτάσουν στη Μονή, το δαιμόνιο άρχισε να ενοχλείται και να φωνάζει, μη επιθυμώντας αυτή την επίσκεψη. Μόλις μπήκαν στη Μονή, η ταλέπορη δαιμονισμένη γυναίκα, βασταζόμενη από άλλες γυναίκες, οδηγήθηκε στον τάφο του Οσίου. Αφού την έβαλαν να γονατίσει στον τάφο, άρχισε το δαιμόνιο έντονα να σπαράζει και στην αρχή να μιλάει διάφορες ακατανόητες γλώσσες γρήγορα και δυνατά. Όταν σε κάποια στιγμή την σταύρωσαν με τη φωτογραφία του Οσίου Γέροντος που είναι στον τάφο, το δαιμόνιο άρχισε σπαρακτικά να φωνάζει ότι ο Άγιος Γεώργιος το καίει. Ο κόσμος γύρω φοβισμένος παρακολουθούσε τα γεγονότα, θαυμάζοντας πως και ο δαίμονας ομολογούσε ότι αυτός ο γέροντας που τόσα χρόνια βρισκόταν σε εκείνο τον χαριτόβρητο τάφο είναι ένας νεοφανής Άγιος. Βέβαια εμείς οι πιστοί δεν χρειαζόμαστε τη διαπίστωση του δαίμονος ότι ο γέροντας είναι όντως Άγιος. Όταν η γυναίκα ηρέμησε με πόνο ψυχής παρακάλεσε τις μοναχές να την έχουν στην προσευχή τους για να την συνδράμει και εκείνη ο Όσιος. Κατόπιν πήγε ήσυχη και ειρηνική η πονεμένη γυναίκα στο Καθολικό για να προσκυνήσει τα τίμια λείψανα του Οσίου. Φεύγοντας, διαβεβαίωνε τις μοναχές λέγοντας πως για να σπαράξει τόσο δυνατά εκεί ο δαίμονας, να ξέρετε ότι έχετε μεγάλο Άγιο. Η μητέρα μιας μοναχής της Μονής, που την είχε επισκεφθεί λίγους μήνες μετά την ανακομιδή του Οσίου, ανέφερε πως ξαφνικά της παρουσιάστηκε μια μεγάλη κύστη σε μέγεθος καρυδιού στους λεμφαδένες. Πήγε στον ιατρό και της είπε ότι πρέπει να χειρουργηθεί αμέσως για να αφαιρεθεί η κύστη. Επιστρέφοντας στη Μονή με μεγάλη πίστη και ευλάβεια στον Όσιο Γέροντα, πήρε λαδάκι από το κανδύλι των Αγίων Λειψάνων του και σταύρωνε αυτή την κύστη καθημερινά επί τρεις ημέρες. Θαυμαστός με την ιαματική δύναμη του Οσίου, η κύστη εξαφανίστηκε. Η ίδια αναφέρει ότι πριν από χρόνια ήταν στη Μονή μαζί με την ύφη της. Το βράδυ κάθονταν στην αυλή έξω από το εκκλησάκι του Οσίου Γέροντος. Ξαφνικά άκουσαν την πόρτα του ναού να ανοίγει και να κλείνει, χωρίς όμως να βλέπουν άνθρωπο. Άκουγαν μόνο τα βήματα συρτά, όπως ακριβώς περπατούσε ο γέροντας λόγω της αναπηρίας που είχε. Συγχρόνως γέμισε η αυλή από μια δυνατή ευωδία. Πίστεψαν και οι δύο ότι ήταν η αόρατη παρουσία του Οσίου που τους έδωσε πολύ μεγάλη χαρά και ευλογία. Άλλη κυρία από τον ξηροπόταμο δράμας είχε πάει μετά την ανακομιδή του Οσίου στη Μονή του για να λειτουργηθεί με τον σύζυγό της, γιατί τον είχαν μεγάλη ευλάβεια. Στη διάρκεια της Θείας Λειτουργίας τον παρακαλούσε οικετευτικά να απαλύνει τον πόνο της και να τη θεραπεύσει, γιατί είχε σοβαρό πρόβλημα με το μάτι της. Ο δακρυϊκός πόρος του ματιού είχε κλείσει με αποτέλεσμα όλα τα υγρά να μην μπορούν να βγουν και έτσι να πρίζεται και να την κάνει να πονά και να υποφέρει. Υπήρχε κίνδυνος τα υγρά αυτά να διαπιφθούν και να μολυνθεί. Ο ιατρός της έδωσε μια σχετική θεραπεία αλλά χωρίς κανένα αποτέλεσμα. Έπρεπε από κάπου να ανοίξει για να μπορέσει να καθαρίσει η πονεμένη περιοχή. Μετά τη Θεία Λειτουργία πήγε με λαχτάρα και πίστη στο εκκλησάκι του Οσίου. Ζήτησε και πήρε λαδάκι από το καντήλι των λειψάνων του Οσίου και σταύρωσε το πονεμένο μάτι της. Το ίδιο βράδυ ξαφνικά, μόνο του, άνοιξε και άρχισε να τρέχει το υγρό. Αισθάνθηκε να φεύγει όλο εκείνο το βάρος που την έκανε να υποφέρει. Πήγε στον ιατρό και εκείνος, χαρούμενος, της είπε ότι ήταν πολύ καλό που άνοιξε. Τη θεραπεία της ευγνώμονα αποδίδει στη θαυμαστή βοήθεια του Οσίου, τον οποίο εγκάρδια θερμό ευχαριστεί. Μία μοναχή της Μονής με κατάνοιξη αναφέρει. Ήταν Κυριακή 26 Οκτωβρίου 2008, ημέρα μνήμης του Αγίου Μεγαλομάρτυρος Δημητρίου, λίγες ημέρες πριν την αγιοκατάταξη του Αγίου Γεροντά μας Γεωργίου Καρσλίδη. Όλο το μοναστήρι ήταν σε ετοιμότητα, πολλοί κόσμος, με έρημνα,
έγνοια αλλά και μυστική χαρά της προσμονής των επισήμων εορτών 1 με 4 Νοεμβρίου 2008. Όταν λοιπόν μία-μία φτάναμε το πρωί στο Ιερό Ναό, αισθανόμεθα στο στεφάνι που στολίζει την τιμία κάρα του μια ασυνήθιστη θερμότητα. Όπως συνήθως συμβαίνει σε τέτοια περιστατικά, η μία το ψιθυρίζει στην άλλη κι όλες τη γερόντισα. Στεκόμαστε σκεφτικές. Πάμε, ασπαζόμεθα ξανά και ξανά την κάρα και το παράξενο και λογικά ανεξήγητο φαινόμενο παραμένει. Όντως, υπάρχει θερμοκρασία πολύ ζεστή. Κατά τη διάρκεια της αγρυπνίας της Αγίας Σκέπης της 28ης Οκτωβρίου, η θερμότητα είναι σταθερή και κατά διαστήματα αυξάνει. Με κάθε ευκαιρία την αγγίζουμε και την ασπαζόμεθα. Μας αναπαύει η χάρη του, μας παρηγορεί, μας αφήνει μυστικά έκπληκτες, όπως σε κάθε σημείο του Αγίου μας που αγγίζει την καρδιά μας, ενώ η λογική το ερευνά αδυσόπιτα. Δεν χάνουμε ευκαιρία να περνάμε από το ναό, να αγγίζουμε με τα χείλη, με το χέρι, το στεφάνι που είναι πολύ θερμό, μέχρι το μεσημέρι της 28ης Οκτωβρίου. Όπως ανεξήγητα είχε θερμανθεί, έτσι ανεξήγητα επανήλθε στην ψυχρότητα του μετάλλου το μεσημέρι της 28ης Οκτωβρίου. Ένα ακόμη γεγονός παράλληλο της ζωντανής παρουσίας του ταπεινού ασκητού της Ύψας Γεωργίου Καρσλίδη, προστάτου και πατέρα μας.

Το γεγονός της επίσημης αγιοκατατάξεως του Οσίου Πατρός Σιμών Γεωργίου αποτελεί αναμφισβήτητα σημαντικό σταθμό στην ιστορία της Ιεράς Μητροπόλεως Δράμας μετά την αναγνώριση της αγιότητος του από Δράμας Εθνοιερομάρτυρος Μητροπολίτου Σμύρνης Χρυσοστόμου Καλαφάτη. Μετά την ανακομιδή των Τιμίων Λειψάνων, όπου εφάνισαν ζωηρά τα σημεία της πλούσιας χάριτός του και τις δέουσες ενέργειες του επιχώριου Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Δράμας κ. Παύλου προς την Ιερά Σύνοδο της Εκκλησίας της Ελλάδος και αυτής δια εγκεκριμένης εισηγήσεως της 31ης Αυγούστου 2007 προς το Οικουμενικό Πατριαρχείο, πραγματοποιήθηκε από την Ιερά Σύνοδο του Οικουμενικού Πατριαρχείου κατά τα από αιώνων κρατούντα και κατά την καθιερωμένη τάξη η αναγνώριση της αγιότητος του Οσίου Γεωργίου Καρσλίδη στις 18 Μαρτίου 2008. Όπως γράφει ο Μητροπολίτης Δράμας Παύλος, «Ότε δε ήλθε το πληρώμα του χρόνου, θεία νεύση έδι, ή να ο λίχνος τεθεί επί την λιχνίαν και η Εκκλησία την κοινή του πληρώματος αυτή συνείδησιν περί της αγιότητος του πατρός ιεροκανονικός αναγνωρίσει και διαπράξεως συνοδικός περιθρυγκώσει. Όθεν ο προσκυνητός ημών δεσπότης ο Οικουμενικός Πατριάρχης κύριος Βαρθολομαίος τον υπό της Ιεράς Συνόδου της Αγιωτάτης Εκκλησίας της Ελλάδος αποσταλέντα αυτό φάκελον αρκούντος μελετήσας μετά των περί αυτών αγιωτάτων αρχιερέων και ιεροσυνοδικός μετά αυτών συσκεψάμενος ιεροκανονικός απεφύνατο και κατέταξένη στην χωρίαν των απεώνων σωσίων της κατανατολάς Ορθοδόξου Εκκλησίας θεσπίσας όπως η μνήμη του νέου τούτου Αδάμαντος γερέρειται επεκκλησίες την 4η Νοεμβρίου εκάστου έτους ημέραν της ουσιακής τελειώσεως αυτού. Του πρώτου εορτασμού του Οσίου Γεωργίου προεξήρχε η αυτού Θεοτάτη Παναγιώτης ο Οικουμενικός Πατριάρχης κ. Βαρθολομαίος ο οποίος παρέμεινε στη Δράμα επί τριήμερο. Κατά το δείπνο υποδοχής ο Παναγιώτατος στις 31 Οκτωβρίου 2008 μεταξύ άλλων ανέφερε «Ο νεοφανής Όσιος Γεώργιος ως και η λυπή εκ πόντου και άλλων προαιωνίων χριστιανικών εστιών εκ πατριστέντες εις χαλεπούς καιρούς ομογενείς εις την περιοχήν ταύτην ευρήκαν τόπων αγαθών και φιλόξενων δια να ριζώσουν και να αρχίσουν μία νέα ζωή. Το πνευματικό κλίμα της Ανατολικής Μακεδονίας ανέπαυσε τον άνθρωπον του Θεού. Ευρήκεν εντάφθα καλόν φύραμα. Το εζήμωσε με τας προσευχάς του, με τα ουσιακά δάκρυά του, με την ποντιακήν παράδοσην ευσεβίας και φόβου Θεού, με τον αγαθόν λόγον του και προπάντων με το άγιον προσωπικόν παράδειγμά του. Και ετοίμασεν άρτον Χριστού γλυκύτατον, ο οποίος εφραίνει όλην την Εκκλησίαν. Ήδη με την αγιοκατάταξή του, το ευαγγελικόν φως που εκ νεότητός του εξέπεμπεν ο ασκητικότατος Γεώργιος, τη λαυγίζει μακρύτερον, φωτίζει την κατά Θεόν πορείαν των χριστιανών απ' άκρου εις άκρον της Δράμας με λαμπιδόνας και μαρμαριγάς θείας δόξης. Είμαι θα βέβαιη ότι ο ανέκαθεν ευσεβής δραμηνός λαός θα φανεί άξιος της μεγάλης ευλογίας την οποία ο Θεός του επεφύλαξε και θα συνεχίσει πορευόμενος όπως και οι πατέρες του επί των ιχνών του Αγίου του. Την επομένη 1η Νοεμβρίου 2008 πραγματοποιήθηκε προσκυνηματική επίσκεψη και επίσημη υποδοχή του Παναγιωτάτου και της συνοδείας του στην Ιερά Μονή Αναλήψεως του Σωτήρος. Κατά την καθιερωμένη τάξη πραγματοποιήθηκε δοξολογία στο καθολικό της Μονής, όπου ο Παναγιώτατος και η συνοδεία του ασπάστηκαν την κάρα και τα κροκοβαφή και ευώδη λείψανα του Οσίου Γεωργίου, εντός περίτεχνων αργυρόχρυσων λειψανοθηκών. Ο Παναγιώτατος στην ομιλία του ανέφερε «Ήλθω μεν κομίζοντες την ευλογίαν, την αγάπην και την στοργήν της Μητρός Εκκλησίας προς την αδελφότητα της Μονής επί τη ευκαιρία τόσον της 32ης επετίου από της επισήμου αναγνωρίσεως αυτής ως γυναικείας κοινοβιακής Μονής όσον το και κυριότερον και του εορτασμού της μνήμης ως επιστήμος αναγνωριζομένου πλέον πατριαρχική και συνοδική αποφάση και πράξη Αγίου της Εκκλησίας, του κτήτορος του ναού και του πρώτου κτηριακού πυρήνος αυτής, Οσίου Γεωργίου του Καρσλίδου, του εξαργύρου πόλεως του Πόντου. Ο τόπος ούτως,
υγιάστη πλουσίως από τα χαριτόβρητα ιεραλείψανα του Αγίου βεβαίως, αλλά και πρώτης μακαρίας τελευτής του από τους μεγάλους ασκητικούς αγώνας, τας θεοποιηθής προσευχάς, τας ατελευτήτους νηστείας και αγρυπνίας, την εκτενεστάτην αγάπην προς τον Θεό και τους ανθρώπους, τας υπερδύναμην ελεημοσύνας, τας χριστομιμήτους υπομονάς, την θεοτερπνήν ανεξικακίαν, την υψοποιών ταπείνωσιν και την πεπαρησιασμένην χριστιανικήν ομολογίαν του αξιοθέου Γεωργίου, ο οποίος εκ νεότητος αυτού τα στίγματα του Κυρίου Ιησού εν το στόματί του ευάσταζεν. Όντως ο μακάριος ιερεύς και ασκητής των σύντομων επιγής βίων του διήλθεν εν παντήσιν εις τον εαυτόν ως Θεού διάκονος κατά το Αποστολικόν, εν υπομονή πολύ, εν θλίψεσιν, εν ανάγκες, εν στενοχωρίες, εν πληγές, εν φυλακές, εν ακαταστασίες, εν κόπης, εν αγρυπνίες, εν νηστείες, εν αγνότητη, εν γνώση, εν μακροθυμία, εν χριστότητη, εν πνεύματι Αγίο, εν αγάπη, εν υποκρίτο, εν λόγω αληθείας, εν δυνάμει Θεού, δια δόξης και ατιμίας, δια δυσφημίας και εφημίας, ως πτωχός πολλούς δε πλουτίζων, ως μηδέν έχων και πάντα κατέχων. Πάντα τα στοιχεία του βίου του παραπέμπουν εις αρχαία συναξάρια και γεροντικά, ενθυμίζοντα μεγάλους παλαιούς οσίους και ομολογητάς. Έδωκε τα πάντα εις τον Θεόν, εζημώνων δια των Θεών. Όλη του η ζωή η τομία ατελείωτος θεία ευχαριστία και εκείνος εδέχθη την όλη πολιτείαν του ως μύρον εκενωθέν και ευώδες τιμία μα ενώπιόν του, δεκτών υπερπάσαν ολοκάρποσιν. Δια τούτο και τον εδόξασε δια πλείστων σημείων και ζώντα και μετά την Αγίαν και ημισήν του. Μάρτυρες των θαυμασίων της χάριτος, των επιτελουμένων δια του Αγίου Γεωργίου τούτου, του νέου, δεν υπάρχουν μόνο εις την περιοχή της Μακεδονίας, αλλά και στα απότατα σημεία της γης, οι οποίοι και ευχαριστούν τον Θεόν, διότι εις τα σχαλεπάς ημέρας ημών, κατά τας οποίας ο φόβος του Θεού υπελήφθη και η αγάπη εψύγει, ο ουρανόφρον δούλος του Γεώργιος με αιματηράν φιλοτιμίαν διέσωσε πλήρως την αληθείαν του ανθρωπίνου προσώπου και αιωνίου προορισμού αυτού, κήρυξ γενόμενος πιστικότατος της Θείας Αγάπης και της εν Χριστώ σωτηρίας. Ταύτα πάντα συνιστούν μία μοναδικήν ευεργεσίαν και ανεξάντλητον ευλογίαν δια την αδελφότητα και τον πέριξ λαό, αλλά και μίαν ιεράν παρακαταθήκην και σπουδαίαν πνευματικήν κληρονομίαν, την οποίαν ως καλώς εδιδάχθητε υπό της μακαριστής γεροντήσης και πρώτης καθηγουμένης Ακυλίνας και του αηδήμου Μητροπολίτου σας κυρού Διονυσίου, προσώπων ιδιαιτέρως νυφόντων και γρηγορούντων πνευματικός, έχετε υποχρέωση όχι μόνο να διακρατήσετε ευλαβώς, αλλά και να επαυξήσετε μεταθυσιαστική σπουδής και επιμελίας. Ο Άγιος άφησε υπογραμμών εν Θεού βίου και υπόδειγμα ακριβούς μιμήσεως του Χριστού και συσταυρώσεως μετ' αυτού. Εφρόντισεν επίσης δια των προσκύριων δεήσεών του και δια την διαδοχήν ηγουμένης και επιμενάρχου, δια προσώπων εγχόντων νουν Χριστού και πολλήν αγάπη δια την αδελφότητα, ήτη της γεροντήσης Πορφυρίας και του ιερωτάτου Μητροπολίτου Παύλου. Είμεθα δε απολύτως βέβαιοι ότι πάντοτε κινείται μυστικός ανάμεσά σας εμπνέων, υπομιμνίσκων, στηρίζων, παρηγορών, βοηθών, προστατεύων εξ ορατών και αοράτων εχθρών και κινδύνων, θερμαίνων την προσευχήν, των ένθεων ζήλων και την φιλαδελφίαν, χαίρων επί τη προκοπή σας και πρεσβεύων αδιαλείπτως προς Κύριον τα προσωτηρίαν σας. Πολλοί θα σας εζήλευον πράγματι δια των τιού των ουράνιων και ανεξάντλητων θησαυρών σας. Δότε δόξαν και ευχαριστίαν το Θεό και λέγεται πάντοτε ο Θεός Γεωργίου βοήθη ημίν, έχομεν ακόμη μακράν οδόν μέχρι το Άγιον τέρμα, το οποίον ευρίσκεται δεξιά του θρόνου της μεγαλοσύνης του Θεού, όπου πρώτος ανήλθε εν δόξος δια της αναλήψεως αυτού ο Θεάνθρωπος, εγκαθιδρύσας εκεί την αναπλαστήσαν ανθρωπίνην φύσιν, ψυχή και σώματι, και όπου ευρίσκεται η θέση πάντων των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών, των καλώς αθλήσαντων και
αξιούμενον στεφάνου αυθήτου και θείας δόξης. Στη συνέχεια πραγματοποιήθηκαν τα θυρανίξια του παρακειμένου κουβουκλίου, όπου φυλάγονται τα προς προσκύνηση τίμια λείψανα του οσίου και η καθιέρωση του κυβωρίου επί του τάφου του οσίου. Κατά την ευχή την συντεθήσα υπό του σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Εδέσης κύριου Ιωήλ, ποίησον τούτο θαυμάτων ποικίλων ανεπίσχετον ρεύμα, παρηγορίας πηγήν, κρίνην πνευματικής αναψυχής, θάρτσους και δυνάμεως ποταμών, υπομονής, ανδρείας, ασκήσεως ενθύμημα και παντοειδών νόσων ιατρίων.

Το εσπέρας της ίδιας ημέρας, στον Ιερό Μητροπολιτικό Ναό των Ισοδείων της Θεοτόκου, τελέστηκε ο Μέγας Εσπερινός με την ακολουθία του Οσίου Γεωργίου, του οποίου είχαν μεταφερθεί τα Τίμια Λείψανα, οροστατούντος του Παναγιωτάτου και με την παρουσία της συνοδείας του. Των Σεβασμιωτάτων Μητροπολιτών Μύρων Χρυσοστόμου, Ισπανίας Πολυκάρπου και Χονγκ Κονγκ Νεκταρίου. Επίσης, του Μακαριωτάτου Αρχιεπισκόπου Αθηνών και Πάσης Ελλάδος Ιερονύμου και των Σεβασμιωτάτων Μητροπολιτών Φιλίππων Προκοπίου, Τρίκης Αλεξίου, Βερίας Παντελεήμονος, Ξάνθης Παντελεήμονος, Ελασσόνος Βασιλείου, Καστορίας Σεραφείμ, Ιώπης Δαμασκηνού, Φλωρίνης Θεοκλήτου, Κασανδρίας Νικοδήμου, Σερών Θεολόγου, Σιδηροκάστρου Μακαρίου, Εδέσης Ιωήλ, Ζιχνών Ιεροθέου, Ελευθερουπόλεως Χρυσοστόμου, Κοζάνης Παύλου, Αλεξανδρουπόλεως Ανθίμου, Νεαπόλεως Βαρνάβα και Δράμας Παύλου. Επίσης, ηγούμενοι ιερών μονών, εκπρόσωποι της Ιεράς Κοινότητος του Αγίου Όρους, αγιορείτες πατέρες, πολλοί κληρικοί, μοναχοί, μοναχές και πλήθος κόσμου, πολιτικές αρχές, εκπρόσωποι της κυβερνήσεως, των ομαρχιακών, δημοτικών, στρατιωτικών, δικαστικών και λοιπών αρχών, έδωσαν το ευλαβικό παρόν. Ο Παναγιώτατος, στο τέλος του Εσπερινού, τόνισε ως κύριο λόγο της επισκέψεώς του στη Δράμα και της λατρευτικής Εσπερινής συνάξεως την τιμή ενός νέου Αγίου, του Οσίου Πατρός Ιμών Γεωργίου. Οι Άγιοι του Θεού είναι τα πραγματικά τέκνα της ειρήνης, πλησίων των οποίων οι πιστοί γαλινιούν και αναπαύονται. Οι Άγιοι του Θεού είναι επίσης οι αληθείς μάρτυρες της Αναστάσεως, οι υπερβάντες εν Χριστώ Αναστάντη των θάνατων και γενόμενη κοινωνή θείας και αιωνίου ζωής. Οι Άγιοι του Θεού είναι η διαρκής επιβεβαίωση της αληθείας της πίστεώς μας, η συνεχής φανέρωσης της παρουσίας του Αναστάντος και αιωνίως ζώντος Χριστού εις τον κόσμο μας, η παράταση της πορείας Του μέσα στην ανθρώπινη ιστορία, η επιβεβαίωση της ελπίδωσης Αυτών. Είναι Χριστού ευωδία το Θεό εν της οζωμένης, ως μη ζωής η ζωήν. Διούτως ανεδείχθη κατά τον παρελθόντα 20ον αιώνα εις την ευλογημένη περιοχή σας ο εξαργύρου πόλεως, αείδημος ιερομόναχος Γεώργιος, ότι είναι επωνυμίαν Καρσλίδης, γέννημα της παροιμιώδους ποντιακής ευσεβίας, θρέμα της εσταυρωμένης εκκλησίας της Κωνσταντίνου πόλεως, αύξημα της μεγάλης μικρασιατικής ασκητικής παραδόσεως, ένθεος της ομολογίας του Χριστού εις την Γεωργίαν και την Ρωσίαν, εις ημέρας μαχητικής αθείας και σκληρού διωγμού κατά της ευσεβίας, αλλά και εντάφθα εις καιρούς χαλεπούς τόσων εκινδύνων και επιθέσεων εξωτερικών, όσο και εκταραχών εσωτερικών και αδελφοκτόνων και ακόμη καρπός ευκλεής της ανωθεύτου και γνησίας πνευματικότητος της Αγίας Ορθοδοξίας. Οι γεροντότεροι από σας τον έζησαν και τον ενθυμούνται, αφού μόλις 49 έτη έχουν παρέλθει από την οσιακή εν κυρίω κοιμησήν του, ή το ασκητής των μέτρων και των αρχαίων εκείνων μεγάλων ασκητών, που αναφέρονται εις το γεροντικόν και εις τα συναξάρια. Άσαρκος, άκρος νηστευτής, παρθενικότατος ακτήμων, πάμπτωχος, περιφρονητής του χρήματος, ελεήμων εκ του υστερήματος και εκ του προσωπικού ιδρώτος του, εργατικός, πύρινος εις την προσευχήν, τα άνω αποκλειστικός ως γνήσιος ουρανοπολίτης φρονών, αποστρεφόμενος την ματέαν δόξαν και τον έπαινον των ανθρώπων, πλήρης πραότητος και ειρήνης Χριστού, αλήτως συγχρόνος και ιερεύς ενωμότατος ιερουργών του Ευαγγέλιον του Θεού, πλήρης θείου ζήλου και χάριτος, του οποίου η Θεία Λειτουργία μετέβαλε και αισθητός την υγιεινή ουρανών με τα πολλής παρησίας υψών οσίας χείρας υπέρ των πιστών. Ή το πνευματικός άριστος συμπάσχων ειλικρινός με τον αμαρτωλόν, θυσιαστικός στην αγάπη, διακριτικός αγωνιών δια την σωτηρίαν των λογικών προβάτων, αόργητος, ανεξίκακος, αμνησίκακος, συγχωρητικός, άξιος του Θεού και της Εκκλησίας, ή το όλος μία θυσία ζώσα
ευάρεστο στο Θεό. Και η δύνατο να λέγει μαζί με τον Απόστολο Παύλον: «Χριστό, συνεσταύρωμε. Ζω δε ουκέτι εγώ. Ζή δε εν εμή Χριστός». Όλη η πολιτεία του ήτο μια πάμφωτος φανέρωσης της αληθείας, της φιλανθρωπίας και της αγάπης του Χριστού. Αυτόν τον επίγειον άγγελον, του οποίου την αγιότητα και τα θαύματα η τοπική μας εκκλησία μεγαλοφόνος μαρτυρεί, η μήτυρ εκκλησία της Κωνσταντινούπολεως χρεωστικώς κατέταξε προσφάτως και επισήμως εις τας δέλτους των γνωστών Αγίων του Θεού, και ειδού απόψε εν ατμοσφαίρα και φωτή Αναστάσεως πανηγυρίζοντες εορτάζομεν την μνήμη του αγωμένην κατά κρύβιαν μεθαύριον 4η Νοεμβρίου ημέραν της εν Κυρίω κοιμήσεώς του. Δοξάζομεν λοιπόν των θαυμαστών εν της Αγίης αυτού Κύριον, ο οποίος εδόρισε τον Όσιον Γεώργιον εις ημάς και όλην την Εκκλησίαν εις ημέρας πνευματικής καχεξίας και ισχνότητος, υπενθυμίζον εις πάντας και περιτράνος αποδεικνύων την δυνατότητα του αγιασμού παρά το γενικότερον αρνητικόν κλίμα της εποχής. Χαρίτη αδελφοί και τέκνα αγαπητά, την κοινήν χαρά της Εκκλησίας, τριαμβευούσης και στρατευωμένης, την κοινήν χαράν ουρανού και γης. Το συναξάρι της εποχής μας. Ο Όσιος Γεώργιος της Δράμας, 1901-1959. Κείμενα του μακαριστού μοναχού Μωυσέως Αγιορείτου. Από την ομότιτλη έκδοση της Ιεράς Μονής Αναλήψεως του Σωτήρος, Ταξιάρχες, Σύψα, Δράμας, 2014. Παραγωγή Λυκούργος Μαρκούδης.

Λίχνος της Ποσίμου. Μια εκπομπή με εκκλησιαστικές παρεμβάσεις του Πανοσιολογιωτάτου Αρχιμανδρίτου Πατρός Ανανία Κουσθένη.

λίγες γυναίκες επάνω στη γη, σεβαστοί μου πατέρες και αγαπημένοι αδελφοί μου, είχαν το κάλος και την ομορφιά της ψυχής και του σώματος, όπως είχε η Αγία Μεγαλομάρτης και Καλλιπάρθενος Κυριακή, της οποίας σήμερον την Ιερά Μνήμην επιτελούμεν. Ο Άγιος μας Νεκτάριος την είχε ιδιαίτερη προστάτηδα και την παρακαλούσε πάντοτε, γιατί στα μέρη της Θράκης, καθώς και στα μέρη της Χίου, που έζησε ο Άγιος ένα μέρος της ζωής του, ετοιμούσαν ιδιαίτερα την Αγία Κυριακή. Και μάλιστα στην Ανατολική Θράκη η Αγία είχε 4 αγιάσματα, τα περισσότερα από όλους. Και ο Άγιος είχε φτιάξει ένα τρίμορφο με Αγίες και μάρτυρες που τις είχε ιδιαίτερες προστάτηδες και ανάμεσά τους μεγαλύτερη είχε την Αγία Κυριακή. Και όταν έκαμε μοναχές έβαζε συχνά πυκνά και το όνομα της Αγίας Κυριακής. Και όταν ήταν στη Ριζάριο έγραφε στις αδελφές να πάνε κάποιο Σάββατο ή Κυριακή όταν μπορούν στην Παλαιοχώρα και να κάνουν μια λειτουργία στο εκκλησάκι της Αγίας Κυριακής και επίσης να κάνουν και μία παράκληση. Όπως και εμείς πριν λίγο κάναμε την παράκληση στην Αγία Μεγαλομάρτυρα και Καλλιπάρθενο Κυριακή. Στα μέρη μας στη Δημητσάνα την έχουν πολιούχο και έχουμε μεγαλώσει με την ανάσα της και την αγάπη της και τη στοργή της. Και στις αρχές του περασμένου αιώνος ο Άγιος Νεκτάριος είχε μεταβεί στη Γορτινία και πήγε και λειτουργήσε στην όμορφη αυτή η εκκλησιά της ιστορικής Δημητσάνας. Και περιήλθε και τα γύρω μοναστήρια και έμεινε για ένα μήνα περίπου στην ιστορική Ζάτουνα και ευλόγησε την Εύανδρη Γορτινία και θαυματούργησε και οδήγησε πολλούς στην αλήθεια και έφερε αναψυχή και χαρά και ευλογία σε εκείνα τα ορεινά και δυσπρόσιτα μέρη.

εκεί κοντά στα χρόνια του Διοκλητιανού, του φοβερού διώκτου των χριστιανών. Οι γονείς της, Δωρόθεος και Ευσεβία, δεν είχαν τέκνα. Και αυτό είναι μεγάλο σταυρός και πόνος. Είναι ανθρώπινο. Είχαν όμως μεγάλη αγάπη μεταξύ τους και ζούσαν έντονη και αληθινή χριστιανική ζωή. Και σήκωναν κάθε μέρα τα χεράκια τους και παρακαλούσαν τον Παντοδύναμο να τους χαρίσει ένα βλαστάρι. Και επέμεναν και επέμεναν και άφηναν τελικά το θέλημά τους στο θέλημα του Χριστού. Δεν εζορίζοντο, ούτε προσπαθούσαν να ψυχαναγκάσουν το Θεό όπως κάνουν κάποιοι από μας από αδυναμία οι καημένοι. Και εκείνος τους απάντησε. Τους χάρισε μία κόρη, η οποία γεννήθη εν ημέρα Κυριακή και της έδωσαν το όνομα του Κυρίου. Γιατί Κυριακή είναι η ημέρα που ανήκει στον Κύριο. Και η Κυριακή λοιπόν ανήκει στον Κύριο. Όλοι βέβαια ανήκουμε. Αλλά αυτή για έναν λόγο παραπάν, ότι αυτή υπήρξε καρπός προσευχής και δόθη κατά ιδιαίτερων τρόπων στους ευλαβέστατους γονείς της. Χάρηκαν εκείνοι και πανηγύρισαν και την μεγάλωσαν εν παιδεία και εν ουθεσία Κυρίου, και ήταν στοργική και ήταν αφοσιωμένη στους γονείς της και υπάκουη και ταπεινή και λάτρης του Κυρίου. Και όπως είπαμε και στην αρχή, πανέμορφη. Λίγες τέτοιες γυναίκες σαν την Αγία Κυριακή πέρασαν και θα περάσουν από αυτόν τον πλανήτη, αδελφοί και πατέρες μου. Μεγάλωνε, ομόρφαινε ψυχήτε και σώματι, ήταν η χαρά των γονέων της και οι αγαλίες των γειτόνων και των γνωστών, αλλά όποιος έχει κάλος έχει και πολύ φοιπιά και μεγάλη εφορία και κινδυνεύει. Την είδε κάποιος νεαρός εκεί στα μέρη της, στην Οικομίδια και στη Βυθινία του μαρτυρικού πόντου και της αξέχαστης Μικρασίας, και τι έκαμε, τρελάθηκε από αγάπη για αυτήν. Νύχτα και μέρα τη θυμότανε, και όταν κοιμότανε και όταν ξυπνούσε, την Κυριακή είχε στο νου του και στην ψυχή του και το όνομά της εψέλιζε και φώναζε. Και τι κάνει, πάει μια μέρα λοιπόν στους γονείς να τη ζητήσει εις γάμον. Τι καλύτερο κατά τα ανθρώπινα, αλίμονο. Εκείνη όμως δεν ήθελε να παντρευτεί. Όχι ότι είναι κακό ο γάμος αφού είναι πατήρ Αγίων και μυστήριο μέγα. Αλλά έλεγε, τέτοια στοργή που έχω με τους γονείς μου, τέτοια σχέση, τέτοια αγάπη και τέτοια φωλιά που είναι το σπιτάκι μου, να τα αφήσω και να φύγω. Έτσι σκέπτω η Αγία, δικαίωμά της. Να τα αφήσω και να φύγω. Και εξάλλου, εμείς οι χριστιανοί είμαστε σαν τα λουλούδια. Σήμερα ζούμε και αναπνέουμε και ευωδιάζομαι στην πλάση του Θεού και στην Εκκλησία και αύριο έρχεται ο τύραννος και μας θερίζει. Άντε και να αφήσω παιδάκια, μωρά από την κούνια, ορφανά από την κούνια.

λάτρε, να χαρούν τη ζωή και περισσότερο να χαρούν την κορούλα του την πανέμορφη, γιατί αν δεν αλλάξουν την πίστη τους, θα χάσουν και αυτοί τα κεφάλια τους, δηλαδή θα πεθάνουν μαρτυρικά, και η κόρη τους θα υποστεί το αυτό. Οι γονείς πόνεσαν. Ένας πλάχνο έχουμε, Θεέ μου. Μας τόσο μετά από προσευχή και μετά από έλλειψη τόσων χρόνων. Μια πεντάμορφη κορούλα που είναι ο φύλακας άγγελος της ψυχής και η χαρά της ζωής μας. Πέρασε όμως αυτό και επικράτησαν ψυχρεμότερες και θεϊκότερες σκέψεις. Είπα στον άρχοντα, εμείς δεν αλλάζουμε και το παιδί που έχουμε δικό μας δεν είναι. Εκείνον μας το έδωκε και εμείς γι' αυτόν το μεγαλώσαμε. Γι' αυτόν το μεγαλώσαμε, όχι για μας. Άλλωστε, πόσο θα ζήσουμε, άρχοντα, και αν είναι άνθρωπος η κόρη μας και εμείς ζούμε, σε λίγο όλα αυτά περνάνε και φεύγουνε και θα πάμε όλοι για την άλλη πλάση. Λοιπόν, εμείς το Χριστό και Θεό μας δεν τον αρνούμεθα με τίποτε, ό,τι κι αν κάνεις και σε μας και στην πολύ αγαπημένη μας θυγατέρα. Κάλεσε τότε εκείνος και την Κυριακή, την πανέμορφη Κυριακή, και είπε σε αυτήν πως θα θανατώσει τους γονείς της, τους οποίους αυτή υπεραγαπούσε. Την πόνεσε αυτό, της ήρθαν δάκρυα, κόντεψε να σωριαστεί κάτω, αλλά συνήλθε και έγινε ανδρεία, ψυχή και σώματι, και είπε, άρχοντα, ό,τι κι αν λες, ούτε οι γονείς μου, ούτε εγώ, πρόκειται να αρνηθούμε τον πανευεργέτη μας Χριστό. Κάνε ό,τι θέλεις, ένα να ξέρεις μόνο, πως είσαι λάθος. Και πρόσεξε για σένα και τους άλλους ειδωλολάτρας. Είναι κρίμα να σας τρώει το σκοτάδι και η πλάνη. Να είστε στην ειδωλομανία, όπως ακούσαμε και στο πολιτικείο. Λοιπόν, εμείς δεν αλλάζουμε. Ευχόμεθα ο Θεός να σε φωτίσει, να αλλάξεις εσύ. Εμάνιας εκείνος και όρμησε κάτω των γονέων και τους έκοψε τα κεφάλια μπροστά στην Αγία. Σκεφτείτε τον πόνο και τη θλίψη της, αλλά και τη γενναιότητα και η αντριοσύνη της ψυχής αυτής της ανδρείας γυναικός, που είναι τη μειωτέρα λίθων πολυτελών, καθώς λέγει ο σοφός Σολομών. Ύστερα καλοπήραν την Αγία καθώς έκλαιγε, την πήγαν λοιπόν και την έβαλαν σε μια φυλακή, αλλά τις φερόντουσαν ανθρώπινα και απαλά. Και τις έλεγαν κάθε μέρα με τρόπο ωραίο να αλλάξει, να αφήσει την πλάνη και να μπει στους θεούς των ειδώλων, γιατί αυτοί της έδωσαν τη ζωή και την υγεία και τα πάντα. Η Αγία όμως δεν άλλαζε. Ο Ιούστος, ο τύραννος, φαίνεται είχε μέσα του κάτι ανθρώπινο ακόμη. Είχε στενοχωρηθεί που εφώνευσε τους γονείς της Αγίας Κυριακής. Τώρα δε δεν ήθελε να συνεχίσει το κακό. Γι' αυτό και την άφηνε και σκεπτόταν τι να κάνει, τι να την κάνει, πώς να φερθεί. Και θυμήθηκε τότε τον τύρανο, τον έπαρχο της Βυθινίας Ιλαριανό, ο οποίος είχε αλλάξει αμέτρητους χριστιανούς και τους είχε κάνει ειδωλολάτρες. Είχε τον τρόπο, την αγριότητα, την πειθό και ό,τι άλλο πρόσφορο μέσων, και τους άλλαζε. Την παίρνουν λοιπόν την Αγία και την πάνε στον Ιλαριανό. Την είδε εκείνος, θαμπόθηκε από την ομορφιά της, τάχασε, έμεινε εκστατικός, μαγεύτηκε, αλλά γρήγορα συνήλθε και είπε στην Αγία να αφήσει την πίστη της, τη χριστιανική της πίστη, και να έλθει με τα είδωλα, και ό,τι θέλει θα το έχει. Βασίλισσα θα την κάνει, αρχόντισα, τα πάντα δικά της και όλοι στα πόδια της. Φανταστείτε τι πρόκληση αυτή ήταν, τι πειρασμός για την Αγία, γιατί ήταν και εκείνη άνθρωπος
και ας είχε τόση χάρη. Όμως νίκησε ο Χριστός μας, ο παντοδύναμος, το εσφαγμένον αρνίον και έδωσε στην Αγία τόση δύναμη, τόση αντριοσύνη και τόσα Άγια Λόγια που καθήλωσε τον Λαριανό και άφησε εκείνος τότε τους επένους και αταξίματα και τα καλολογήματα και αγρίεψε ως θηρίον, ως δαιμονιζόμενος ορίετο και διατάσσει να πάρουν οι δήμοι το μαχαίρι και να τη χτυπάνε μαχαιριές και να χτυπάνε μαχαιριές το ωραιότατο εκείνο σώμα της Καλλιπαρθένου και Μεγαλομάρτυρος Κυριακής, το ωραιότατο εκείνο σώμα που τέτοιο, όπως είπαμε και στην αρχή και προλαβώντος, λίγα είχαν αυτή την ομορφιά, ελάχιστα. Και ύστερα με λαμπάδες αναμένες έκαιγαν τις πληγές της. Σκεφτείτε και φανταστείτε τον ανίποτο πόνο και τη μεγάλη ταλαιπωρία την οποία υφίστατο η Αγία. Και καθώς τα αυτά εγίνοντο, εκείνη παρακαλούσε το μεγαλομάρτυρα του Γολγοθά να της δώσει υπομονή και δύναμη και να αντέξει μέχρι το τέλος. Αφού τη γέμισαν πληγές και αφού την έκαψαν παντού και την έκαναν ολόκληρη μία πληγή, ύστερα την έσυραν στην υγρή και σκοτεινή φυλακή και την πέταξαν εκεί και την παράτησαν να πεθάνει. Έκλεισαν την πόρτα και έφυγαν οι δήμοι και οι φοβερότατοι αυτοί συνάνθρωποι μας και άφησαν εκεί την Αγία, την άφησαν οι άνθρωποι, αλλά δεν άφησε ο Θεός της. Έστειλε άγγελο και αρχάγγελο επουράνιο, φώτισε το οίκημα της φυλακής. Η Αγία τάχασε και με θείο πρόσταγμα εκείνος την εθεράπευσε, της εθεράπευσε όλες τις πληγές και επανήλθε πάλι η ομορφιά της, η πρωτινή και η υπέροχη. Την έκαμε τελείως υγιή, σαν να μην είχε υποστεί τίποτε. Και έλαβε λοιπόν και το σώμα και η ψυχή και της έδωσε θάρρος ο άγγελος του Κυρίου. Την άλλη μέρα πήγαν οι δήμοι και οι θηριοπρόσωποι άνθρωποι να δούνε τι γίνεται και βλέπουν την Αγία να κάθεται και να λάβει μέσα σε ένα φως ουράνιο και να είναι θεραπευμένη παντελώς, σαν να μην συνέβη τίποτε την προηγούμενη ημέρα. Την έσυραν έξω, την πήγαν στον Λαριανό και συναυτό, την είδαν όλοι, θαύμασαν, μερικοί φώναξαν «Μέγας ο Θεός των χριστιανών» και άλλοι «Αυτή δεν είναι απλώς γυναίκα, είναι ουράνιον». Ύπαρξη που κατέβηκε από τον ουρανό. Τέτοια ομορφιά δεν έχουμε δει, αλλά και τέτοιο θαύμα να γίνεται πάνω της δεν έχουμε ανταμώσει ξανά. Ο Ιλαριανός όμως έμεινε ασυγκίνητος. Ασυγκίνητος. Σκληρός. Ανελέητος. Και όχι μόνο αυτό, αλλά τη διέτασε με τη φοβερή φωνή του να δώσει δόξα και ευχαριστία στους αθάνατους θεούς των ειδώλων, διότι διότι την έκαναν καλά. Τα πήρε στο κρανίο της και η Αγία, σηκώνονται και του λέει «Δεν τα μετράς καλά, δάσκαλε, δεν τα μετράς καλά, στρατηγέ μου, αυτά που λες είναι βλακίες, βλακίες, οι θεοί των ειδώλων δεν μπορούν να κάνουν τέτοια θαύματα. Αυτό το θαύμα το μέγα το έκανε άγγελος Κυρίου,
σταλμένος από τον Αφέντη μου τον Χριστό και με θεράπευσε και θα κάνει κι άλλα ακόμα. Και η ζωή μου δεν ανοίξει σε σένα όσα μαρτύρια κι αν με επιφέρεις. Θα πεθάνω όταν εκείνος και όπως εκείνος το θελείς και θα δούμε στη συνέχεια. Ο άλλος τα έπαιξε. Ποτέ γυναίκα του είχε μιλήσει έτσι, με αντροεσύνη, με λεβεντιά, με λογισμό και μόνειρο και με μέγιστη παρησία και θάρρος. Κάτι άρχισε να λέει και του λέει αυτή η Αγία, δεν πάμε καλύτερα απέναντι που είναι οι εκκλησίες των ειδώλων, να τους παρακαλέσουμε να μας βοηθήσουν και να αποδείξουν ότι είναι αληθινοί. Ο άλλος ήταν παμπώνυρος, σου λέει, θα μας καρώσει τώρα και τίποτα άλλο. Καιρός είναι, αλλά και αυτός δεν τα χάσε, δεν τα βάλε κάτω. Είχε μέσα του δύναμη από τον άλλον τον κακό. Και λέει, πάμε να δούμε τι θα κάνεις και εκεί. Σιγά, θα σε νικήσουν οι θεοί, θα ντροπιαστείς. Και εκείνη του λέει, μακάρι να με νικήσουν οι θεοί και να είσαι εσύ ο νικητής και αυτήνη. Πήγαν λοιπόν στο ναό των ειδώλων, είδωλα πολλά και αμέτρητα. Μπήκε μέσα η Αγία. Συγκλονίστηκε, στενοχωρήθηκε, πόνεσε που οι άνθρωποι λάτρευαν τα δαιμόνια και έχαναν τις αθάνατες ψυχές τους. Γι' αυτό κάνει εκεί μέσα μία θερμή, θερμότατη προσευχή στο Χριστό μας. Να απαντήσει εκείνος, αφού τα είδωλα τα οποία επεκαλέσαν, ξέχασα να πω, δεν μπορούσαν τίποτα να κάνουν. Γιατί στόμα είχαν και δεν λαλούσαν και αυτιά είχαν και δεν άκουγαν. Ξώανα ήταν και οι θεοί των εθνών δαιμόνια, όπως λέει το Ιερό Ψαλτήριο. Και καθώς τέλειωσε τη θερμή προσευχή της ημεγαλομάρτης και καλλιπάρθενος Κυριακή, έγινε ένας τρομερός σεισμός και συγκλονισμός τοπικός. Έπεσαν κάτω όλα τα είδωλα και έγιναν συντρίμια. Οι άνθρωποι τα χρειάστηκαν και έτρεχαν πατής με πατώσε το πλήθος που εκεί πάει για να δει και οι υπόλοιποι και πήγαν να γλιτώσουν τα τομάρια και τα σαρκία τους. Μερικοί δε από τις ειδωλολάτρες πίστεψαν πως η Αγία ή το ουράνιο πλάσμα και είπαν «Και εμείς χριστιανοί, και εμείς με το Θεό της Κυριακής, έσωσας τους εν σκότη της ειδωλομανίας, έγλυτον σών θαυμάτων, Κυριακή αθληφόρε», ακούσαμε πριν λίγο στο όμορφο απολυτίκιο. Βγήκαν όλοι έξω και έμεινε μέσα στην εκκλησία αφού σταμάτησε πια και ο σεισμός. Ποιος λέτε, η Αγία και ο Τύρανος, ο Ιλαριανός, τι ωραίο όνομα, χωρίς χάρη και περιεχόμενο όμως. Ιλαριανός, φως Ιλαρών. Και κοίταζε την Αγία βλοσιρός και έβριζε. Έβριζε τον Χριστό, έβριζε τον ουρανό, έβριζε την Αγία. Και παραπατούσε από την παραφορά του, σαν μεθυσμένος από οργή και θυμό και από του δαίμονα την επιφορά. Και φτάνει και κάθε κάτω από ένα άγαλμα των θεών, το οποίο έμεινε άθικτο και ακέραιο, χωρίς να πέσει δηλαδή και να συντριβεί. Και τη στιγμή εκείνη γίνεται πάλι ένα ταρακούνημα στο άγαλμα και πέφτει επάνω και πλακώνει τον Ιλαριανό και τον σκοτώνει. Βέβαια, πεμβαίνει ο ουρανός, όταν εμείς δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι ή φτάνουμε στο αμήν και φωνεύεται. Η Αγία στενοχωρήθηκε γιατί εχάθηκε ένας άνθρωπος, έστω και ο τυραννός της. Αυτή είναι η χριστιανοσύνη, αυτή είναι η αγάπη, αυτή είναι η ομορφιά του ουρανού. Αυτό είναι το ήθος και το ύφος των χριστιανών και η ποιότητά τους και η ουράνια τους χάρη. Στενοχωρήθηκε η Αγία, ευχήθηκε για την ψυχή του και ύστερα βγήκε. Κανείς πια δεν μπορούσε να βάλει χέρι επάνω της. Και τι έκανε, βγήκε στην πόλη και στα χωριά και στα πέριξ και κήρυτε Χριστόν των αληθινών Θεών ημών. Και έσωσε τους ανθρώπους από την ειδωλομανία και από την πλάνη της.
η Αθληφόρος Κυριακή. Αμέτρητους έφερε στην Εκκλησία του Χριστού, στην Άγια Πίστη του Κυρίου. Αμέτρητοι σώθηκαν, βαπτίστηκαν και μπήκαν στη μεγαλοσύνη και στη σωτηρία. Ήρθε όμως άλλος διοικητής, ο Απολλόδωρος, ο οποίος το έμαθε, έμαθε τι κάνει η Αγία και πως κοντεύει να φέρει όλα τα γύρω μέρη στην Εκκλησία του Χριστού. Και τι κάνει, έστειλε ανθρώπους και τη συνέλαβαν. Σαν τον Χριστό και τη Ρουμένα των Αλογιών, τη συνέλαβαν, την έδεσαν και την έφεραν δεσμία για τον Χριστό κοντά στον τύρανο Απολλόδωρο. Και εκείνος την απείλησε, τη φοβέριξε. Αλλά η Αγία ή το απτόητος άνοιξε το στόμα της και γέμισε πνεύμα, και το Άγιο Πνεύμα ήταν εκείνο που λαλούσε με το στόμα της, όπως ακούσαμε και πριν λίγο στο Ευαγγέλιο να λέει ο Χριστός στους Αποστόλους και στους χριστιανούς όλων των αιώνων, όταν σας πάνε μπροστά σε βασιλείς και ηγεμόνας, μη σκέπτεστε τι θα πείτε και τι θα λαλείστε. Το Πνεύμα του Πατρός σας, το Άγιο Πνεύμα θα σας δώσει τι θα πείτε και τι θα λαλείσετε εκείνη την ώρα. Και λάλησε η Αγία με ουράνια και προφητόφθεγκτα ρήματα. Και έμεναν άφωνοι και άλαλοι. Ακόμη και Απολλόδωρος λίγο έλειψε να αλλάξει. Αλλά ήταν υιός της απολίας και δεμένος στο κακό και δεν μπόρεσε να αρνηθεί την ειδωλολατρία και ειδωλομανία. Και τώρα εξοργίζεται αμέτρητα, καθώς άκουγε πολλούς να φωνάζουν το Θεό της Αγίας Κυριακής και να ομολογούν πίστην εις Αυτόν. Και διατάσσει και ανάβουν ένα μεγάλο καμίνι και τη ρίχνει μέσα την Αγία, όπως έριξε ο Ναβουχοδονόσορ στη Βαβυλώνα τους τρεις πέδας, το Ανανία, Αζαρία και Μισαήλ. Μέσα εκεί στη φωτιά η Αγία προσευχότανε και ο Κύριος έστειλε δρόσο, τη δρόσο του Αγίου Πνεύματος, τη δρόσο του Παρακλήτου, και η Αγία όχι μόνο δεν εκέτω, αλλά και δροσίζετο και ήτο κατευχαριστημένη και δοξολογούσε τον ύψιστο, τον φιλάνθρωπο Χριστό μας, τον Πατέρα τον Υιό και το Πανάγιο Πνεύμα, την Αγία μας Τριάδα. Ο Απολλόδωρος και οι λοιποί μόλις είδαν αυτό έφρυξαν, μάνιασαν, ενώ οι υπόλοιποι χριστιανοί αλλά και οι ειδωλολάτρες δοξολογούσαν τον Θεό και επέστρεφαν αμέτρητοι ειδωλολάτρες στην Ορθοδοξία με την έγλη των θαυμάτων της Αγίας Κυριακής της Μεγαλομάρτυρος και Καλλιπαρθένου, με την έγλη των θαυμάτων της. Και τότε διατάσσει την Αγία να βγει από το καμίνι. Θα μου πείτε, γιατί δεν έστειλε στρατιώτες να τη βγάλουν? Θα εκέγονται. Αυτό το θαύμα ήταν μόνο για την Αγία. Θα εκέγονται. Και διατάσσει λοιπόν την Αγία να βγει, και εκείνη εξήλθε ασυνής, αλόβητος και ακεραία και άθικτος. Και τότε ο Απολλόδωρος και οι μανιασμένοι δικοί του, οι δαιμονόπληκτοι, δεν ήξεραν τι να κάνουν, πώς να φερθούν, με ποιο τρόπο να κάμψουν την Αγία ή δυνατόν να την εκτελέσουν, να τελειώνουμε, γιατί έκαμε αμέτρητους χριστιανούς, ντρόπιασε τους θεούς και τα είδωλα και τους ίδιους τους διοικητές και τους υπόλοιπους της πλάνης οπαδούς και θειασότας. Τι να κάνω τώρα, έλεγε, Θεοί μου, φωτίστε με, τι να κάνω, πώς να φερθώ, ποιο μαρτύριο να επιβάλλω σε αυτή την Κυριακή τη Χριστιανή, μας εξεφτέλησε όλους. Πού να πάμε να κρυφτούμε, πού να πάμε λοιπόν που ατιμαστήκαμε? Και του ήρθε μια σκέψη, να τη ρίξει στα λιοντάρια, να την κατασπαράξουν, να τελειώνουμε. Και τη ρίχνει στα λιοντάρια και εδώ ανανέωσε ο Χριστός το θαύμα που είχε κάνει προ Χριστού με τον προφήτη Δανιήλ, που τον έριξαν
οι άπιστοι της Βαβυλώνας και της Ασσυρίας στο λάκκο των Λεόντων. Και τι έγιναν οι Λέοντες στο Δανιήλ και στην Αγία Κυριακή? Αρνάκια, πρόβατα. Και είτο και ο Άγιος Δανιήλ ως προβάτων ποιμήν και η Αγία Κυριακή ως αρνίων ποιμενής. Και τα λιοντάρια έγλυφαν τα πόδια της. Της έκανα μετάνια. Την τιμούσαν. Μόνο να της μιλήσουν δεν μπορούσαν. Και να της πούνε μπράβο ρε γυναίκα που ετοίμησες τον πλάστη και Θεό. Τον πλάστη το δικό σας των ανθρώπων και τον πλάστη τον ίδιο πλάστη και ημών των ζώων και της πτήσεως απάσης. Μπράβο ρε γυναίκα. Το έλεγαν όμως με τα μάτια τους, με τα κινήματά τους, με τους τρόπους τους, με την όλη τους παρουσία και συμπεριφορά. Είδε λοιπόν ο Απολλώνιος ότι δεν μπορούσε τίποτε να κάνει. Διατάσσει πάλι την Αγία να βγει από τα λιοντάρια. Ποιος τολμούσε να πάει κοντά και να αντιδέσει τα λιοντάρια? Θα ορμούσαν επάνω τα λιοντάρια και όποιον πάρει ο χάρος. Βέβαια. Βέβαια, βγήκε η Αγία, έλαμπε η Αγία με ουράνιον φως και γινόταν η ωραιότης της ανίποτη και ανίκαστος. Γινόταν μια ζωγραφιά του παραδείσου και ήταν η όλη της ύπαρξη και παρουσία και η ψυχική και η σωματική. Λίγες γυναίκες πανέμορφες ψυχήτα και σώματι πέρασαν και θα περάσουν επάνω από αυτόν τον πλανήτη όπως ήταν η Αγία Κυριακή. Μεγάλη Αγία, μεγάλη θαυματουργός. Και στο τέλος, για να τελειώσουμε κι εμείς γιατί περνάει και η ώρα. Και στο τέλος έδεσαν την Αγία και την πήγαν έξω από την πόλη να την αποκεφαλίσουν δια ξύφους. Αυτή ήταν η απόφαση του τυράννου και των συμβούλων του. Και η Αγία δεμένη για το Χριστό και την πίστη του, αγαλωμένο ποδί επορεύεται ως η Πάσχα για να φτάσει στον τόπο του μαρτυρίου και μέσω του μαρτυρίου να διαβεί, αυτό σημαίνει Πάσχα, στον ποθούμενο Ιησού Χριστό τον Κύριο, τον ωραίον κάλλη παραπάντα στους γηγενείς, με τον οποίον ενυμφεύθη αθλητική αγώση, όπως ακούσαμε στο όμορφο μεγαλινάριο της Θείας Παρακλήσεως της Αγίας. Έφτασαν λοιπόν στον τόπο του μαρτυρίου, έφτασαν στον τόπο της εκτελέσεως και η Αγία είχε ένα υπερκόσμιο φως στο πρόσωπό της, μια λάμψη ουράνια και ένα θάρρος μεγάλο και ανδριοσύνη περισσή, γυναίκα ανδρία της ευρύση, τιμιωτέρα δε στη λίθων πολυτελών η τιάφτη. Και καθώς οι στρατιώτε ήσαν έτοιμοι να την αποκεφαλίσουν, η Αγία μας θερμά τους παρεκάλεσε και τους είπε να την αφήσουν να προσευχηθεί πρώτα και μετά να την αποκεφαλίσουν. Ήταν η τελευταία επιθυμία της μελοθάνατης και πάντοτε οι τύρανοι και οι δήμοι και οι εκτελεστές κάνουν, υποχωρούν στην τελευταία επιθυμία του μελοθάνατου. Έτσι και εδώ κράτησαν τα ξύφη οι στρατιώτες και περίμεναν, καθώς και η λοιπή συνοδεία τους. Και η Αγία μας γονάτισε και προσευχήθη στον τρισαγαπημένο της Ιησού Χριστό τον Κύριο, τον μεγαλομάρτυρα του Γολγοθά. Τον ευχαρίστησε θερμά για όλες τις φανερές και αφανείς ευεργεσίες που έκανε σε εκείνη, στους γονέους της και σε όλους, και που έφερε με το στόμα και τον τρόπο της, δυναμωμένη από τη χάρη του, στην Εκκλησία χιλιάδες ανθρώπων, πρώην ειδωλολατρών, οι οποίοι έγιναν χριστιανοί. Και παρακάλεσε τον Κύριο να την αναπαύσει και να την φέρει κοντά στους γονέους της, που και εκείνοι ως μάρτυρες είχαν περάσει στην Αθανασία και στην αιώνια ζωή και στη Θεία Βασιλεία. Ζήτησε από τον Κύριο να τη συγχωρήσει τα αμαρτήματα αυτής, τα εκούσια και τα ακούσια,
να τα ξεχάσει, να μην τα θυμηθεί και να τις κάνει εύκολη την είσοδο στην ουράνια βασιλεία. Και παρεκάλεσε και κάτι ακόμα που είναι πολύ συγκινητικό. Είπε: «Χριστέ μου, αν γίνεται, πάρε με πριν μου κόψει το κεφάλι αυτοί οι άνθρωποι. Όχι πως φοβούμαι, αυτό το απέδειξα, αλλά δεν θέλω αυτοί οι άνθρωποι να πάρουν το κρίμα της δικής μου σφαγής στο λαιμό τους. Δεν θέλω αυτοί οι άνθρωποι να έχουν αυτό το βάρος πάντοτε. Γι' αυτό σε παρακαλώ, Κύριε, που ξέρεις την αγάπη μου και είδες πόσα με τη χάρη σου έκαμα και θα κάνω για σένα. Σε παρακαλώ πάρα πολύ, πάρε με έτσι». Και καθώς τελείωσε την προσευχή της και έλαμψε το πρόσωπό της σαν ήλιος, εκεί καθώς ήταν γονατισμένη, έγειρε πάνω στο χώμα και παρέδωκε την ψυχή της στον έσπλαχνο πλάστη, χωρίς να κόψουν το κεφάλι τους, χωρίς να κόψουν την Αγία της κεφαλή, γιατί εκείνη το παρεκάλεσε για να μην πάρουν το κρίμα στο λαιμό τους οι δήμοι. Αυτή είναι αγάπη, αυτό είναι μεγαλείο, αυτό είναι θεϊκό, αυτό είναι μοναδικό, αυτό είναι συγκλονιστικό. Γι' αυτό και ο Χριστός μας και οι χριστιανοί και οι Άγιοι όλων των αιώνων έφεραν στην Εκκλησία την Αγία τις καλύτερες υπάρξεις, με τη συγκινητική και συγκλονιστική αυτή αγάπη, την ουράνια αγάπη, η οποία ούζει τα εαυτής, πάντα στέγει, πάντα ελπίζει, πάντα υπομένει και ουδέποτε εκπίπτει. Και οι στρατιώτες οι καημένοι που γλίτσαν από μια μεγάλη αμαρτία καθόντουσαν με τα ξύφη στα χέρια ή μάλλον τους έπεσαν καθώς είδαν την Αγία να ξαπλώνει και να κοιμάται, όπως ο πρωτομάρτης Στέφανος που ελιθοβολείτο και προσευχήθη στον Χριστό και για τους διώκτας του λέγον: «Κύριε, μη στήσεις αυτή στην αμαρτία ταύτην». Και μόλις και εκείνος τέλειωσε την προσευχή του, τι λέει, λένε οι πράξεις των Αποστόλων: «Και ταύτα λοιπόν, αφού είπε αυτή την προσευχή, εκοιμήθη». Και η Αγία λοιπόν ταύτα υπούσα, εκοιμήθη. Παρέδωσε στο φιλάνθρωπο Χριστό την πολύ αθλή και μαρτυρική και φωτεινότατη και ωραιότατη ψυχή της, την αντριωμένη ψυχή της, την υπέροχη ψυχή της, που έλαμψε ως ο ήλιος, όπως λέει ο Χριστός στο Ευαγγέλιο: «Η δίκη θα λάμψει ως ο ήλιος εν τη βασιλεία του Πατρός μου». Και οι στρατιώτες έμειναν και κοίταζαν οι ψυχούλες, γλίτουσαν το κρίμα, γλίτουσαν την αμαρτία της θανατώσεως της Αγίας, και ύστερα δεν ήθελαν τίποτε, ούτε την άγγιξαν, ούτε τίποτα άλλο δεν έκαναν, αλλά παίρνανε σιγά σιγά ένας-ένας τα πόδια τους και φεύγανε. Και φεύγανε και γύρισαν στην πόλη και είπανε στον τύρανο και στους άλλους το τι συνέβη, και έκλαιγαν εκείνοι συγκλονισμένοι, και ασφαλώς οι περισσότεροι θα έγιναν χριστιανοί. Πριν προλάβει ο τύρανος να στείλει άλλους στρατιώτες για να κατακάψουν ή διαμελήσουν ή εξαφανίσουν το σώμα, το μαρτυρικό και πολύαθρο σώμα της Αγίας, σκηνούς λέμε πτώμα, στους Αγίους λέμε σώμα, το σκήνομά της εκείνο το υπέροχο και πανέμορφο και πολύαθρο, έτρεξαν οι χριστιανοί που παρακολουθούσαν και πήραν με κοπετών μέγαν, με κλάματα δηλαδή και οδυρμούς, όπως και στο Στέφανο τον πρωτομάρτυρα, και το πήγαν κρυφά και το έθαψαν, δοξάζοντες την Αγία Τριάδα και μεγαλύνοντες τα άθλα και τα μαρτύρια και τα τρόπαια της Αγίας Μεγαλομάρτυρος και Καλλιπαρθένου Κυριακής. Και καθώς ετάφη εκεί στη Βυθινία και στην Νικομήδια κάπου ανάμεσα, άρχισε σε λίγο ο τάφος της να βγάζει μύρο, να κάνει θαύματα, να ευωδιάζει ο τόπος, να στυλώνει ψυχές, να θεραπεύει αρρώστους και προπαντός να παίρνει από τη σκοτώμενα την τρέλα, δηλαδή του σκότους της ολατρείας, αμέτρητες ψυχές και να τις φέρνει στην Εκκλησία του Χριστού, είτε παρουσιαζόμενη την ημέρα σε αυτούς, είτε τη νύχτα, είτε θαυματουργώντας, είτε με οποιοδήποτε άλλο τρόπο που ξέρει η πολύτροπη και απερινόητη αγάπη του Θεού και η στοργή της Αγίας. Γι' αυτό και σε λίγο η Αγία έγινε οικουμενική
έγινε καθολική, δηλαδή όλα τα μέρη της γης, τα Ορθόδοξα, εγνώρισαν το όνομα και το μαρτύριό της, τα θαύματά της, την ομορφιά της ψυχής και του σώματός της και εμαγεύθηκαν. Γι' αυτό και παντού έφτιαχναν μοναστήρια, έφτιαχναν εκκλησίες, έφτιαχναν προσκυνήματα, έφτιαχναν ναίσκους στο όνομα της Αγίας και πάμπολοι έπαιρναν το όνομά της. Και πολλά χωριά και πολλές τοποθεσίες και κυρίως την πανέμορφη πατρίδα μας έχουν το όνομα της Αγίας. Εμείς οι φτωχοί και οι ελάχιστοι δεν θέλουμε τίποτε να προσθέσουμε. Ήταν τόσο συγκλονιστικό το συναξάρι της Αγίας, τόσο διδακτικό και τόσο συγκινητικό, που ας το κρατήσουμε στην τρίσβαθη ψυχή μας, στο Άγιο Βήμα της ψυχής, και ας δώσει η Αγία η χάρη και η προσευχή της να εφαρμόσουμε κι εμείς λίγα από την πίστη της, από την αγάπη της, από τον τρόπο της και πιο πολύ από την ανεξικακία και τη συγχωρητικότητά της. Κι ας μας δίνει η ευχούλα της να αφοσιωνόμεθα κι εμείς ψυχήτε και σώματι στο φιλάνθρωπο Χριστό μας και να κάνουμε κι εμείς έργοτε και λόγο το ιερό του Ευαγγέλιο, να το πραγματοποιούμε στη ζωή μας, γιατί οι Άγιοι υπήρξαν και είναι έμψυχα Ευαγγέλια, το Ευαγγέλιο στην πράξη, και αποδεικνύουν στους αιώνες και θα αποδεικνύουν ότι η Ορθοδοξία δεν είναι ουτοπία, αλλά είναι εφαρμόσιμη, είναι η οδός, η αλήθεια, η ζωή και η Ανάσταση. Αυτά που έκαμε πράξη στη ζωή της η Αγία Κυριακή και ανέβηκε στα ουράνια. Χρόνια πολλά σε όσους και όσες εορτάζετε. Χρόνια πολλά για αύριο το Αγίου Προκοπίου και για μεθαύριο το Αγίου Παγκρατίου και τις άλλες Άγιες ημέρες. Ευχαριστώ ολόψυχα τους πατέρες και αδελφούς, το Ίδρυμα, τις κυρίες, τον Ψάλτη μας, τον Επίτροπό μας, το σταθμό της Εκκλησίας μας και όλους τους διοικούντας αυτών και τους παράγοντας αυτού, τους ακροατάς του σταθμού μας, και στέλνουμε τις ευχές και την αγάπη μας τα χρόνια πολλά για αυτές τις μέρες και για τις Αγίας Κυριακής σε όλους και στην ιδιαίτερη πατρίδα τη Μητσάνα, ιδιαίτερη πατρίδα μας τη Μητσάνα. Φιλούμε το χέρι του Δεσπότη, παίρνουμε την ευχή του και λέμε τα χρόνια πολλά στους αγαθούς συμπατριώτες μας. Μεθαύριο Παρασκευή, 5 με 6 το πρωί, θα κάνουμε Θεία Λειτουργία, θα τιμήσουμε και την Αγία Κυριακή και τον Άγιο Μιχαήλ τον Μπακλανά, θα κάνουμε και μνημόσυνο της κτήτορος του Ιδρύματος και του Ναού, της μακαριστής αδελφής ημών Κυριακής, γιατί χάρη στα κόπια αυτής και της αδελφής της έχουμε αυτή τη φωλιά. Να μην ξεχνάμε ποτέ, μα ποτέ, τους ευεργέτες μας. Και την άλλη Τετάρτη, πρώτα ο Θεός, θα κάνουμε παράκληση στην Παναγία 3:20 και στη συνέχεια ομιλία με ελεύθερο θέμα. Ας ψάλαμε τον ηθικό ημών της Εκκλησίας και να φύγουμε.

Λίχνος της Ποσίμου. Μια εκπομπή με εκκλησιαστικές παρεμβάσεις του Πανοσιολογιωτάτου Αρχιμανδρίτου Πατρός Ανανία Κουσθένη.

Μήπως έχετε βάλει κι εσείς ένα ξένο μέσα στο σπίτι σας και δεν το γνωρίζετε? Στοιχεία του Pew Research από τις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής δείχνουν ότι ένας στους τέσσερις εφήβους χρησιμοποίησε το ChatGPT μέσα στο 2024. Οι αριθμοί είναι σίγουρα μεγαλύτεροι. Και αυτό το υποψιαζόμαστε γιατί οι δημοφιλείς πλατφόρμες όπως το Instagram έχουν ήδη ενσωματώσει chatbots μέσα στην ροή τους. Η πιθανότητα επομένως να έχει ήδη επικοινωνήσει το παιδί σας με κάποιο γλωσσικό μοντέλο και να μην το ξέρετε είναι πολύ μεγάλη. Καλό θα ήταν να ενεργοποιηθείτε αμέσως. Τα chatbots μπορούν σίγουρα σε κάποιο βαθμό να βοηθήσουν στην εκπαιδευτική διαδικασία και να προσφέρουν ένα πεδίο πειραματισμού. Αλλά δυστυχώς μετατρέπουν και τους ίδιους τους εφήβους σε πειραματόζωα. Πριν βρεθείτε προεκπλήξεων, φροντίστε να ενημερώσετε τα παιδιά σας για τους κινδύνους της επαφής με εφαρμογές AI αυτής της τεχνητής νοημοσύνης. Καταρχάς, τονίστε το γεγονός ότι πρόκειται για στατιστικά μοντέλα. Δεν έχουν αληθινή γνώση των πραγμάτων και οι απαντήσεις τους δεν μπορούν να είναι πλήρως αξιόπιστες. Επίσης, δεν υπάρχει κανένας λόγος να μοιράζετε κάποιος τα προσωπικά του δεδομένα με αυτά. Όσο καλύτερα μαθαίνει ο αλγόριθμος τον χρήστη, τόσο πιο χειριστικός μπορεί να γίνει. Γι' αυτό το λόγο, είναι σημαντικό να χρησιμοποιήσετε μαζί με τα παιδιά σας αυτές τις εφαρμογές, για να τους δείξετε πώς να τις αφισβητούν όταν πρόκειται για σημαντικά ζητήματα. Συνειδητοποιήστε ότι δεν γνωρίζουμε ακόμα τι μπορεί να κάνει σε έναν υποδιαμόρφωση νου αυτή η τεχνολογία. Τον Φεβρουάριο του 2024, ένα 14χρονο παιδί, ο Σουέλ Σέτζερ, αυτοκτόνησε με το όπλο του πατέρα του στο Ορλάντο των Ηνωμένων Πολιτειών. Η μητέρα του κατηγορεί ένα bot του Character AI με το οποίο είχε συνάψει σχέσεις. Πρόσφατα το δικαστήριο αρνήθηκε τους ισχυρισμούς της εταιρείας της AI ότι τα bots προστατεύονται από τον νόμο για την ελεύθερη έκφραση. Το συνετό λοιπόν είναι να συστήσετε εσείς οι ίδιοι αυτό το εξωγήινο πράγμα στα παιδιά σας, λέγοντάς τους ότι ένα μαθηματικό μοντέλο δεν θα υποκαταστήσει ποτέ την καθοδήγηση, την αγάπη και τη φροντίδα που θα του δείξει ένας καλός συνάνθρωπός του. Τα παιδιά έχουν ανάγκη από αυθεντικούς ενηλίκους που τα κοιτούν στα μάτια και όχι από fake ασώματα μποτάκια. Και κάπως έτσι κάνουμε την εισαγωγή στο σημερινό μας θέμα, φίλες και φίλοι ακροατές. Καλώς μας ήρθατε.

Ένα θέμα εξαιρετικά σημαντικό για μικρούς και μεγάλους είναι αυτό που επιλέξαμε για σήμερα. Μην επαναπαυόμαστε, μην θεωρούμε ότι είναι ακίνδυνα τα πάντα και μην εξαρτώμαστε τόσο πολύ από εφαρμογές σαν αυτές του chat GPT. Γιατί στο τέλος θα πάψουμε να σκεφτόμαστε. Θα πάψουμε οι ίδιοι να λειτουργούμε με το μυαλό μας. Και αυτό είναι ό,τι χειρότερο. Έρευνες, στοιχεία, λύσεις, προτάσεις, ανησυχίες εύλογες, φόβοι που μπορεί να υπάρχουν και που θα πρέπει να πολεμήσουμε όλοι μαζί, ώστε να μην επιβεβαιωθούν

Μαλώσαμε πολύ. Ούρλιαζα. Ούτε θυμάμαι τι έλεγα. Με έσπρωξε δυνατά, τόσο δυνατά, που έχασα την ισορροπία μου. Έχει πολύ δύναμη. Δεν έδωσε σημασία. Άνοιξε την πόρτα και έφυγε. Τον ψάχναμε δύο μέρες, τρελάθηκα. Μια μητέρα διηγείται τι συνέβη με τον έφηβο γιο της. Ζητάει βοήθεια. Έχει καλέσει απεγνωσμένη στη γραμμή του Ελληνικού Κέντρου Ασφαλούς Διαδικτύου. Είναι μία από τις ιστορίες που ακούν καθημερινά ο Γιώργος Κορμάς, γιατρός και υπεύθυνος της γραμμής, και η Μαρία Δάρα, ψυχολόγος με εξειδίκευση στην παιδική ανάπτυξη. Ακούν για παιδιά που ξενυχτούν μπροστά στην οθόνη τους, που έχουν σταματήσει το σχολείο γιατί δεν μπορούν να ξυπνήσουν το πρωί. Ακούν για εφήβους που χτυπούν τους γονείς τους όταν προσπαθούν να τους απομακρύνουν από τις εθιστικές συσκευές. Η μητέρα του νεαρού, που είχε καλέσει έντρομη, αναζητούσε τον γιο της για σχεδόν 48 ώρες. Τον βρήκε στο σπίτι της οικογένειας ενός φίλου του. Η οικογένεια είχε φύγει διακοπές και ο φίλος του του έδωσε τα κλειδιά. Έβαλε ένα πρόχειρο στρώμα, έμενε εκεί και έπαιζε στο κινητό. Επέστρεψε λοιπόν, σωματικά ναι, αλλά έχει κλειστεί στο δωμάτιό του και δεν μιλάει σε κανέναν. Εκείνο το απόγευμα η μητέρα του αποφάσισε να τηλεφωνήσει στη γραμμή βοηθείας, αναζητώντας κάποια λύση. Η φωνή της έτρεμε από την αγωνία και έκανε μεγάλη προσπάθεια για να κρύψει την ντροπή της. «Σας χτύπησε?» τη ρώτησαν όσο διηγείται το περιστατικό. «Πού το ξέρετε?» αναρωτήθηκε έκπληκτη. Είναι μία από τις πάγιες ερωτήσεις που κάνουμε στους γονείς που τηλεφωνούν στη γραμμή βοηθείας. Μετά ρωτάμε, πόσες φορές σας έχει χτυπήσει? Η επιθετικότητα απέναντι στους γονείς είναι πολύ συχνή αντίδραση για τα παιδιά που έχουν εθιστεί. Την ώρα που το παιδί παίζει, πας και του λες «έλα να φάμε» και επιχειρείς να πάρεις το κινητό ή να βγάλεις το μηχάνημα από την πρίζα. Εκείνη την ώρα η αδρεναλίνη είναι στα ύψη. Είναι πολύ πιθανό να σε χτυπήσει, εξηγεί ο κύριος Κορμάς. Ο εθισμός στο διαδίκτυο, στα βιντεοπαιχνίδια ή στα social media είναι το πρώτο πρόβλημα για το οποίο γονείς και εκπαιδευτικοί απευθύνονται στη γραμμή. Στα σχολεία που επισκέπτεται ο κύριος Κορμάς για να ενημερώσει παιδιά και εκπαιδευτικούς, ανακαλύπτει όλο και περισσότερο περιπτώσεις παιδιών που απουσιάζουν για μεγάλο χρονικό διάστημα από την τάξη. Στην αρχή νόμιζα ότι ήταν κάτι σπάνιο, αλλά τελικά σε πολλά σχολεία υπάρχουν τέτοιες περιπτώσεις. Παιδιά που ξενυχτούν στο διαδίκτυο μέχρι τα ξημερώματα και το πρωί δεν μπορούν να ξυπνήσουν και να πάνε σχολείο. Πολλοί γονείς αποφασίζουν να προσλάβουν εκπαιδευτικό για κατοίκον διδασκαλία, ώστε να μην χάσουν τα παιδιά την τάξη, αλλά και σε μια προσπάθεια να διατηρήσουν κάποιο είδους κανονικότητα. Μας το λένε τα ίδια τα παιδιά. Ο τάδε δεν έρχεται. Κάνει μάθημα σπίτι. Το TikTok, τα Reels στο Instagram, τα βιντεάκια γενικά είναι εξαιρετικά εθιστικά. Δεν μπορείς να αντισταθείς και συνεχίζεις να σκρολάρεις.

Μετά την πανδημία υπήρξε μεγάλη αύξηση στα περιστατικά, εξηγούν οι εργαζόμενοι στη Helpline. Έκτοτε κάθε χρόνο παρατηρείται αύξηση του αριθμού των κλήσεων, με πρώτο σε συχνότητα πρόβλημα την εξάρτηση από το διαδίκτυο. Στη διάρκεια της πανδημίας εξοικειωθήκαμε με την κατάχρηση του ίντερνετ. Φτάσαμε να το θεωρούμε κάτι δεδομένο και

το παρατηρούμε μόνον όταν έχει γίνει πολύ έντονο. Το παιδί δεν μιλάει, κλείνεται στο δωμάτιο και δεν μπορείς να επικοινωνήσεις μαζί του», περιγράφει ο κύριος Κορμάς. «Τότε τσακώνεσαι και θυμάσαι ξαφνικά να βάλεις όρια. Όμως δεν έχει πλέον κανένα νόημα. Η όποια γονεϊκή ικανότητα σύνδεσης έχει απενεργοποιηθεί από το μαγικό αλγόριθμο. Το διαδίκτυο σου προσφέρει αυτό που θέλεις, όποτε το θέλεις», υπογραμμίζει. «Είναι πολύ δύσκολος αντίπαλος», συμπληρώνει η Μαρία Δάρα, ένας από τους ανθρώπους που απαντούν στην άλλη άκρη της γραμμής όταν κάποιος καλεί για βοήθεια. Οι γονείς παίρνουν τηλέφωνο όταν τα πράγματα είναι πλέον πολύ δύσκολα και νιώθουν ανήμποροι να κάνουν κάτι. Συνήθως περιμένουν μια μαγική συνταγή και απογοητεύονται όταν δεν τους δίνεται μια γρήγορη και εύκολη λύση. Ο εθισμός στα βιντεοπαιχνίδια, η υπερβολική δραστηριότητα στο διαδίκτυο, θεωρείται επισήμως ψυχική διαταραχή και από το 2023 έχει ενταχθεί στις διαγνωστικές στατιστικές διαταραχές της Αμερικανικής Ψυχιατρικής Εταιρείας για την ταξινόμηση και διάγνωση των ψυχικών διαταραχών. Οι γονείς, όταν εντοπίσουν το πρόβλημα, καταφεύγουν σε μεγαλύτερη αυστηρότητα. Κλείνουν τις συσκευές, τις αποσπούν από τα παιδιά. Δυστυχώς, η σκληρή τακτική ποτέ δεν έχει λειτουργήσει. Αντιθέτως, δημιουργεί μεγαλύτερη ανάγκη. Αν ένα παιδί μπορούσε να αποκωδικοποιήσει αυτό που του συμβαίνει, θα έλεγε: «Τα παιχνίδια, το διαδίκτυο είναι το μόνο πράγμα από το οποίο αντλώ χαρά και ευχαρίστηση, και όταν μου το στερείς, δεν ξέρω τι να κάνω», επισημαίνει η κυρία Δάρα. Το διαδίκτυο χρειάζεται όρια και αυστηρότητα. Όμως χρειάζεται και να είμαστε μαζί με το παιδί, να βάλουμε πλάτη, να βρούμε εναλλακτικές. Να το οθήσουμε να κάνει ένα σπορ, να καλέσουμε έναν φίλο στο σπίτι και κυρίως να παρέμβουμε όσο το δυνατόν νωρίτερα, προσθέτει. Η ψυχολόγος αναφέρει ότι στην Ελλάδα σπάνια επικοινωνούν με τη γραμμή βοήθειας οι ίδιοι έφηβοι. Στις άλλες ευρωπαϊκές χώρες πολύ συχνά τηλεφωνούν έφηβοι για να ζητήσουν βοήθεια. Όχι για την εξάρτηση βέβαια, αλλά για πράγματα που έχουν συναντήσει ή έχουν κάνει και δεν μπορούν να τα χειριστούν. Υπάρχει αυτή η κουλτούρα. Εδώ ακόμη τα παιδιά ντρέπονται. Αισθάνονται αμηχανία. Ένας πιτσιρικάς πήρε τηλέφωνο να ζητήσει βοήθεια για να ξεκολλήσει από τα πορνό βιντεάκια που του έρχονταν συνέχεια στο κινητό. «Ναι, είχε δει μερικά», παραδέχτηκε με μεγάλη συστολή, για να συμπληρώσει αμέσως μετά: «Είμαι πολύ καλό παιδί, αλήθεια σας λέω. Και καλός μαθητής, έχω πολύ καλούς βαθμούς». Το διαδίκτυο, εκτός των άλλων, έχει την ικανότητα να αίρει τις αναστολές. Έτσι, ακόμη και παιδιά ή και ενήλικοι, που στην πραγματική του ζωή δεν είναι παρορμητικά, πιθανόν να καταλήξουν να κάνουν επικίνδυνα πράγματα. Έχουν την αίσθηση ότι αν κάτι πάει στραβά, θα κλείσω το κινητό και τελείωσε, θα είμαι ασφαλής. Δεν συνειδητοποιούν ότι με το διαδίκτυο είσαι εκτεθειμένος σε πολλούς επικίνδυνους ανθρώπους σε όλο τον πλανήτη και ας βρίσκεσαι ως φυσική παρουσία στο δωμάτιό σου, εξηγεί η κυρία Δάρα. Ο εκφοβισμός και οι δύσκολες καταστάσεις με τις οποίες μπορείς να βρεθείς αντιμέτωπος πριν προλάβεις να το συνειδητοποιήσεις είναι επίσης ένα συχνό πρόβλημα που φτάνει στη γραμμή. Πολλοί έφηβοι ερωτεύονται μέσω διαδικτύου κάποιον που βρίσκεται στην άλλη άκρη του κόσμου. Μιλούν όλη μέρα και όλη νύχτα και κανονίζουν πώς θα βρεθούν σε μια συναυλία, σε μια ενδιάμεση χώρα. Είναι μια πολύ δύσκολη κατάσταση. Δεν είναι καθόλου εύκολο να τα βγάλεις πέρα με έναν ερωτευμένο έφηβο 16 ή 17 χρόνων. Η σκληρή εποπτεία δεν θα λειτουργήσει. Θα βρει τρόπο να κάνει αυτό που θέλει», τονίζει η κυρία Δάρα. Οι τακτικές που εφαρμόζονται από τους θύτες σε περιπτώσεις αποπλάνησης είναι συγκεκριμένες και πολύ αποδοτικές. Έχει επίσης σημασία να καταφέρουμε να τις καταστήσουμε ορατές και στο θύμα. Ο θύτης δημιουργεί μια σχέση εμπιστοσύνης, μοιράζεται προσωπικές πληροφορίες και ταυτίζεται με το παιδί. Λέει για παράδειγμα: «Και εμένα μου τη σπάει η μάνα μου όταν το κάνει αυτό». Υπάρχουν φορές που του στέλνει ακόμα και δώρα.

Και αξίζει, φίλες και φίλοι ακροατές, να προσέξουμε πάρα πολύ τις επόμενες φράσεις. Τον τελευταίο χρόνο ένα καινούριο πρόβλημα τίθεται από όσους τηλεφωνούν στη γραμμή βοηθείας. Το chat GPT ως αποκλειστικός φίλος. Όλο και περισσότεροι γονείς καλούν και μας λένε ότι το παιδί τους μιλάει μόνο στο chat GPT. Δεν έχει φίλους, δεν κάνει τίποτε άλλο, όλη μέρα ασχολείται με την τεχνητή νοημοσύνη. Θαυμαστός καινούριος κόσμος, χωρίς ορατό κοινωνικό ή συναισθηματικό ρίσκο. Χρειαζόμαστε ενημέρωση σε ομάδες γονέων, συμβουλευτική και κανόνες γρήγορα. Δεν μπορούμε να μεγαλώσουμε μια γενιά με πλοηγό, το chat GPT. Καταλήγει η κυρία Δάρα, η οποία είναι ψυχολόγος με εξειδίκευση στην παιδική ανάπτυξη και συνεργάζεται και αυτή με το ελληνικό κέντρο που υπάρχει για το ασφαλές διαδίκτυο. Θα δώσουμε σε λίγο και τον αριθμό στον οποίο μπορούν να απευθύνονται γονείς που αντιμετωπίζουν δυσκολίες ή προβλήματα για να λάβουν κατάλληλη ενημέρωση και να προσπαθήσουν όσο γίνεται να διορθώσουν αυτό το θέμα που εξελίσσεται μέρα με την ημέρα όλο και περισσότερο και όλο και πιο ανησυχητικά. Οι πληροφορίες που αντλήσαμε σήμερα είναι από το άρθρο της Τάνιας Γεωργιοπούλου που δημοσιεύθηκε στην εφημερίδα Καθημερινή την 1η Ιουνίου του 2025.

Να δώσουμε και μερικά στατιστικά στοιχεία. 64% αυξήθηκαν τα αιτήματα για βοήθεια στη γραμμή του Ελληνικού Κέντρου Ασφαλούς Διαδικτύου σε σχέση με το 2023. 89% όσων επικοινώνησαν με τη γραμμή ήταν ενήλικοι. Δηλαδή σχεδόν 9 στους 10. 22% επαγγελματίες και οι υπόλοιποι γονείς. Και μόλις 11% ήταν παιδιά. Τα αιτήματα βοηθείας στη γραμμή του Κέντρου Ασφαλούς Διαδικτύου για το 2024 ήταν τα εξής. 34% για υπερβολική ενασχόληση. 17% για ψηφιακό γραμματισμό. 14% για προστασία δεδομένων. 10% για τεχνικά ζητήματα. 6% για διαδικτυακό εκφοβισμό. 5% για προσωπικές σχέσεις και σεξουαλικότητα. 4% για διαδικτυακό παιχνίδι και το ίδιο ποσοστό για πορνογραφία. 3% για διαδικτυακό εξαναγκασμό και για διαφήμιση. Αυτά είναι τα στοιχεία για το 2024. Και ήδη είναι και στη χρονιά που διανύουμε αυξανόμενα. Θέλει λοιπόν πολύ προσοχή νωρίς οι γονείς να συνειδητοποιήσουν ότι κάτι κάνουν τα παιδιά. Δεν είναι η λίγη ώρα που περνάνε αθώα στο διαδίκτυο ανεξέλεγκτα. Καθόλου ελεγχόμενο το διαδίκτυο όταν το αφήνουμε στα χέρια των μικρών παιδιών και των εφήβων στη συνέχεια, γιατί από μικρά παιδιά ξεκινάνε για να φτάσουν μετά να μην μπορούν να κάνουν χωρίς αυτό. Θα σας δώσουμε λοιπόν τώρα τον αριθμό της γραμμής βοηθείας του Ελληνικού Κέντρου Ασφαλούς Διαδικτύου. 210-6007-686. 210-6007-686, Ελληνικό Κέντρο Ασφαλούς Διαδικτύου. Μακάρι να μην χρειαστεί κάποιος να καλέσει εκεί για βοήθεια. Αλλά αν τα πράγματα δυσκολεύουν, πρέπει άμεσα να ζητήσει βοήθεια για να μπορέσει να φτάσει σε κάποια ενδεδειγμένη λύση.

Η εικόνα της οθόνης, φίλες και φίλοι ακροατές, με τη χαλαρωτική δράση της οδηγεί τον εγκέφαλο στην ηλεκτρική κατάσταση α, αναστέλλοντας ταυτόχρονα τον εγκεφαλικό ρυθμό β που χαρακτηρίζει τις διαδικασίες της λογικής και της αναλυτικής σκέψης ή γενικά την ενεργητική σκέψη. Γι' αυτόν τον λόγο, όταν χρησιμοποιούμε τον υπολογιστή για παράδειγμα για μια διαδικασία που απαιτεί σκέψη, ο εγκέφαλος πρέπει να κάνει μια πολύ μεγαλύτερη προσπάθεια από ό,τι συνήθως, προκειμένου να ξεπεράσει την υπνοτική αδράνεια στην οποία τον οδηγούν οι εικόνες της οθόνης. Αφενός, η τηλεπαρακολούθηση δημιουργεί κύματα α και αφετέρου η ενεργητική σκέψη απαιτεί κύματα β. Αυτό σημαίνει ότι όταν τα μάτια μας είναι κολλημένα στην οθόνη, η διαδικασία της σκέψης εμποδίζεται, διότι απαιτεί τόσο μεγάλη κατανάλωση νευρικής ενέργειας που υπάρχει κίνδυνος να οδηγήσει στην ταχύτερη εξάντληση του εγκεφάλου. Ως εκ τούτου, ο υπολογιστής, όπως και η τηλεόραση φυσικά, ανεξάρτητα από τη χρήση του, αποτελεί ένα σημαντικό παράγοντα άγχους και στρες για τον ανθρώπινο εγκέφαλο. Κατά τη διάρκεια της χρήσης του υπολογιστή, η οθόνη αυτού, όπως και της τηλεόρασης, αναστέλλει τη δραστηριότητα του αριστερού ημισφαιρίου, του προμετωπιαίου φλοιού και αποδυναμώνει την ενδοημισφαιριακή επικοινωνία που πραγματοποιείται διαμέσου του μεσολόβιου. Αντιθέτως, ευνοεί το άνοιγμα των πυλών του υποσυνειδήτου και την ανεξίτηλη αποτύπωση των εικόνων που μεταδίδονται στα βάθη του. Για τον υπολογιστή τώρα, πολύ δε περισσότερο για τις μικρότερες οθόνες των κινητών, η ανάλυση σχετίζεται με τον τρόπο χρήσης του. Για παράδειγμα, δεν είναι το ίδιο να διαβάζεις ένα κείμενο στην οθόνη με το να αφήνεις τον εαυτό σου να απορροφηθεί στον εικονικό χώρο των βίντεο παιχνιδιών. Αν ο υπολογιστής χρησιμοποιείται για παράδειγμα για το γράψιμο, τα φαινόμενα που μόλις είπαμε στην περίπτωση αυτή μπορεί να έχουν μικρότερη ένταση ή αντίθετα μπορεί να είναι πιο εμφανή όταν προσφεύγουμε στα βιντεοπαιχνίδια ή σε άλλες ιστοσελίδες στο διαδίκτυο. Στην πραγματικότητα, οι επιβαρυντικοί παράγοντες είναι η ταχεία αλλαγή των εικόνων της οθόνης και η συγκινησιακή υπερδιέγερση. Έχουν γίνει αρκετές έρευνες τα τελευταία χρόνια και άλλες που είναι ακόμα εν εξελίξη, γιατί τα δεδομένα, όπως είπαμε και νωρίτερα, όπως όλοι αντιλαμβανόμαστε, αλλάζουν από στιγμή σε στιγμή, από ώρα σε ώρα. Όσον αφορά την εκπαίδευση, είναι σημαντικό να τονιστεί ότι στην πραγματικότητα οι υπολογιστές απαιτούν τη χρήση κάποιων τυπικών σκέψεων και συλλογισμών ειδικού είδους. Εκείνα που μπορούν να εισαχθούν στο μηχάνημα υπό μορφή εντολών και οδηγιών είναι οι μηχανικές σκέψεις. Η σκέψη του χρήστη περιορίζεται σε ό,τι μπορεί να ερμηνευτεί από το μηχάνημα. Πώς αλλιώς μπορεί να καταλάβει μία συσκευή? Ένας από τους υψηλότερους στόχους της εκπαίδευσης θα έπρεπε να είναι η αργή ανάπτυξη της ικανότητας λογικής και αντικειμενικής σκέψης, ώστε να γίνει ελεύθερη και δημιουργική στην ενήλικη ζωή. Αυτό δεν μπορεί να γίνει αν η σκέψη περιορίζεται από πολύ νωρίς σε άκαμπτες και νεκρές μορφές, όπως είναι αυτές που απαιτούνται από κάθε μηχάνημα και πολύ περισσότερο από τους υπολογιστές, που λειτουργούν σε έναν πολύ τυπικό νοητικό επίπεδο. Λαμβάνοντας υπόψη τους τύπους των σκέψεων και της γλώσσας που η χρήση των υπολογιστών επιβάλλει και τον τεράστιο αυτοέλεγχο που οι υπολογιστές απαιτούν, η ιδανική ηλικία για την έναρξη χρήσης υπολογιστή στους νέους είναι η ηλικία των 16 ή ακόμα καλύτερα των 17 ετών, λένε καθηγητές που έχουν κάνει μελέτη πάνω στο συγκεκριμένο θέμα, για να μπορούν τα παιδιά να αναπτύξουν την λογική και τη σκέψη τους. Κάτι που φυσικά το ίδιο το εκπαιδευτικό σύστημα δεν το λαμβάνει υπόψη, αφού ακόμα από τα νηπιακά χρόνια, δηλαδή στα προνήπια και στα νήπια, ζητάει την ενασχόληση με το διαδίκτυο, πολύ δε περισσότερο στο δημοτικό, όταν καλεί τα παιδιά μέσω διαδικτύου να ψάξουν να βρουν πληροφορίες. Και όταν για πρώτη φορά ξεκινάς να ψάχνεις να βρεις πληροφορίες από το διαδίκτυο, φίλες και φίλοι ακροατές, μπαίνεις σε έναν τεράστιο, σε έναν απερίγραπτα μεγάλο και εντυπωσιακό κόσμο που μέχρι τότε δεν γνώριζες. Και δεν θα μείνει η προσοχή σου μόνο στη συγκεκριμένη πληροφορία που ψάχνεις, γιατί μέσα σε δευτερόλεπτα κάτι άλλο θα εμφανιστεί μπροστά σου και θα αρχίσει σιγά σιγά με την εναλλαγή και τον εντυπωσιασμό να σε κερδίζει.

Αγαπημένο για παιδιά, εφήβους αλλά και ενήλικες, είναι σίγουρα η ενασχόληση με τα βίντεο παιχνίδια, τα οποία εξελίσσονται και αυτά πάρα πολύ. Τα γραφικά δε πλέον είναι άκρως εντυπωσιακά, τα δε μηνύματα, μην το πιάσουμε το θέμα. Σε ένα τυπικό παιχνίδι, ο παίκτης κερδίζει βαθμούς ανάλογα με την ταχύτητα αντίδρασης. Επειδή η συνειδητή σκέψη είναι μια πολύ αργή διαδικασία, ο παίκτης πρέπει να αντιδρά χωρίς πρώτα να σκεφτεί. Στην περίπτωση των ηλεκτρονικών παιχνιδιών, ο παίκτης είναι ενεργός με έναν πολύ περιορισμένο τρόπο, αλλά επίσης χωρίς να σκεφτεί. Με άλλα λόγια, τα παιχνίδια απαιτούν αυτόματες αντιδράσεις. Τα παιδιά εθίζονται πιο εύκολα σε αυτά τα παιχνίδια, σημειώνοντας και τις καλύτερες επιδόσεις. Και αυτό συμβαίνει διότι δεν έχει ολοκληρωθεί η γνωστική ανάπτυξη του εγκεφάλου τους που ενεργοποιεί την κριτική σκέψη. Και έτσι, δέχονται άφιλτρα άριστα τα ερεθίσματα και αντιδρούν κατά τον ίδιο τρόπο, άμεσα, χωρίς πρώτα να σκέφτονται, ενώ οι ενήλικες δαπανούν περισσότερο χρόνο για την ίδια διαδικασία, δηλαδή την εκτέλεση μιας αντανακλαστικής ενέργειας. Γνωρίζοντας ότι κατά τη διάρκεια των ηλεκτρονικών παιχνιδιών τα συναισθήματα των παικτών είναι πιο ενεργά, οι κατασκευαστές των ηλεκτρονικών παιχνιδιών ενεργούν όπως και η παραγωγή τηλεοπτικών εκπομπών, παρουσιάζουν καταστάσεις ή εικόνες που διαγείρουν έντονα συναισθήματα και συνοδεύονται από προκλητικές και βίαιες σκηνές. Όπως και στην περίπτωση της τηλεόρασης, τα χαρακτηριστικά του πολυμέσου και της διανοητικής κατάστασης που υποβάλλει στον παίκτη είναι συνέπεια του περιεχομένου των παιχνιδιών. Είναι ενδιαφέρον να σημειωθεί ότι οι αυτόματες αντιδράσεις χαρακτηρίζουν τα ζώα και όχι ενήλικα ανθρώπινα όντα. Γενικά οι ενήλικες σκέφτονται πριν επιχειρήσουν κάτι, ερευνώντας τις συνέπειες των πράξεών τους με τη βοήθεια της νοητικής απεικόνησης. Για παράδειγμα, ας υποθέσουμε ότι ένας άντρας βλέπει στον δρόμο μια πολύ όμορφη γυναίκα και αισθάνεται την επιθυμία να τη φιλήσει. Όμως δεν το πραγματοποιεί, διότι διαισθάνεται ότι κάτι τέτοιο θα προκαλούσε μια δυσάρεστη αντίδραση με ανεξέλεγκτες συνέπειες. Ως συνέπεια αυτών των εσωτερικών απεικονίσεων, ο άντρας ασκεί αυτοέλεγχο και δεν ενεργεί σύμφωνα με τις ενορμήσεις του. Αυτό όμως δεν συμβαίνει στα ζώα. Αυτά ενεργούν ενστικτοδός και ανάλογα με τις περιβαλλοντικές συνθήκες. Ένα ζώο δεν σκέφτεται τις συνέπειες των ενεργειών του. Επομένως, μπορεί να υποθεί ότι τα ηλεκτρονικά παιχνίδια μετατρέπουν τον παίκτη σε ζώο. Από την άλλη πλευρά, επειδή το παιχνίδι απαιτεί σωματικές και αυτόματες δράσεις χαμηλού εύρους και οι δράσεις αυτές είναι μηχανικές, μπορούμε να πούμε ότι τα παιχνίδια μετατρέπουν τους παίκτες σε ρομπότ. Με άλλα λόγια, μπορεί να υποθεί ότι ο παίκτης περιορίζεται σε ένα μηχάνημα για να ανιχνεύει μικρά και περιορισμένα οπτικά ερεθίσματα και να εκτελεί μικρές και περιορισμένες κινήσεις με τα δάχτυλά του. Ένας από τους σημαντικότερους στόχους της εκπαίδευσης είναι να αναπτύξει κανείς την ικανότητα στο να παίρνει σωστές και συνειδητές αποφάσεις. Αυτό μπορούμε όλοι εύκολα να το κατανοήσουμε. Αυτό είναι το ιδανικό, είναι το επιθυμητό, Τα ηλεκτρονικά παιχνίδια αντιτίθενται στους στόχους αυτούς και προκαλούν την αποθηρίωση, απανθρωπίηση του ανθρώπου, διότι ένας από τους υπέρτατους στόχους της εκπαίδευσης είναι να βοηθήσει τα παιδιά και τους νέους να γίνουν πρόσωπα και όχι ρομπότ. Ο παίκτης των ηλεκτρονικών παιχνιδιών μαθαίνει πώς να εκτελεί δραστηριότητες πολύ εξειδικευμένες. Ό,τι μαθαίνει όμως μπορεί να εφαρμοστεί μόνο στο συγκεκριμένο παιχνίδι και όχι στην πραγματική ζωή. Ωστόσο, σε καταστάσεις ανάγκης, άγχους ή σύγχυσης, συνείδησης, ο παίκτης θα μπορούσε να αντιδράσει όπως το παιχνίδι, δηλαδή να χειριστεί ό,τι είναι πραγματικό σαν να είναι τεχνητό. Με αυτή την έννοια, τα παιχνίδια είναι πολύ πιο επικίνδυνα από την τηλεόραση. Η τηλεόραση αποτυπώνει στη συνείδηση του θεατή τις εικόνες και τις ιδωμένες καταστάσεις. Τα ηλεκτρονικά παιχνίδια όμως, εκτός από την ίδια αποτύπωση, προπονούν τον παίκτη να εκτελέσει ορισμένες δράσεις. Σε ένα πρόσφατο βιβλίο στις Ηνωμένες Πολιτείες αναφέρονται τραγωδίες που σημειώθηκαν σε ορισμένα σχολεία όταν νέοι χρήστες ηλεκτρονικών παιχνιδιών πραγματοποίησαν ένοπλες επιθέσεις στην τάξη τους διότι είχαν ταυτιστεί με τους βίαιους ήρωες της οθόνης. Το 1998 σε μια πόλη στο Κεντάκι συνέβη ένα συγκλονιστικό περιστατικό.
Ένας έφηβος 14 ετών πήκε σε μια τάξη και πυροβόλησε 8 φορές στο κεφάλι και στο θώρακα των θυμάτων. Μια σφαίρα για κάθε άτομο, βρίσκοντας όλους τους στόχους. Σε μια ανάλυση αυτού του περιστατικού, πώς ένας καλός αστυνομικός ή στρατιώτης μπορεί να χτυπήσει, γενικά 20% από τους στόχους του και ποτέ μόνο μία βολή για κάθε θύμα. Αυτό που κανείς δεν μπορεί να πιστέψει είναι πως ο συγκεκριμένος έφηβος δεν είχε ξαναχρησιμοποιήσει ποτέ όπλο στη ζωή του. Τι συνέβη λοιπόν και ξεπέρασε κατά πολύ τον μέσο όρο των αστυνομικών ή των στρατιωτών της αντίστοιχης περίοδου στην αντίστοιχη περιοχή? Ο νεαρός λοιπόν αυτός εκπαιδεύτηκε, αν και δεν είχε χρησιμοποιήσει ποτέ όπλο στη ζωή του, στη χρήση όπλων, παίζοντας βία ηλεκτρονικά παιχνίδια. Στην ανάλυση επισημαίνεται ότι στην πραγματική ζωή ένας αστυνομικός μπορεί να χρησιμοποιήσει το όπλο του μόνο σε εξαιρετικές περιπτώσεις, για τις οποίες θα ταλαιπωρηθεί στα δικαστήρια προκειμένου να αποδείξει την νόμιμη χρήση του. Ενώ στην εικονική πραγματικότητα των ηλεκτρονικών παιχνιδιών, αμέσως μετά την έναρξη του παιχνιδιού, ο χρήστης πρέπει να αρχίσει να πυροβολεί χωρίς σταματημό για να μην χάσει τους βαθμούς. Στα παραδείγματα που παραθέτει η συγκεκριμένη έρευνα, τα δολοφόνα παιδιά ενήργησαν σαν ρομπότ με φανταστική ακρίβεια και εν ψυχρό. Αμφισβητείται λοιπόν η εκπαιδευτική αξία της πλειοψηφίας των ηλεκτρονικών παιχνιδιών με το βίαιο και απάνθρωπο περιεχόμενό τους. Λόγω όμως της έλξης που ασκούν στους χρήστες και κάτω από προϋποθέσεις που αφορούν τον σχεδιασμό, το περιεχόμενο και τη μέθοδο ενσωμάτωσής τους στη διδακτική πράξη, θα μπορούσαν να αποτελέσουν δυναμικά εκπαιδευτικά εργαλεία. Υπάρχουν δύο ακόμα σημαντικές μελέτες για την κατανόηση των επιπτώσεων που έχουν τα ηλεκτρονικά παιχνίδια πάνω στην ανάπτυξη και τη λειτουργία του ανθρωπίνου εγκεφάλου. Το 2000, ο Άκιο Μόρι, καθηγητής νευροψυχολογίας στο Πανεπιστήμιο του Νίχον στην Ιαπωνία, δημοσίευσε τα αποτελέσματα μιας εμπεριστατωμένης μελέτης, στο πλαίσιο της οποίας παρακολούθησε σε μια περίοδο μερικών μηνών πάνω από 250 νέους ηλικίας 6 έως 29 ετών. Με το ηλεκτροεγκεφαλογράφημα ανίχνευσε την φλοιώδη δραστηριότητα των υποέρευνα ατόμων σε διάφορες ώρες της ημέρας, τόσο όταν έπαιζαν ηλεκτρονικά παιχνίδια, όσο και κατά τη διάρκεια άλλων δραστηριοτήτων. Οι νέοι χωρίστηκαν σε τρεις ομάδες. Η πρώτη ομάδα έπαιζε σπάνια στον υπολογιστή, η δεύτερη ομάδα περνούσε 1 έως 3 ώρες, 2 ή 3 φορές την εβδομάδα παίζοντας βιντεοπαιχνίδια, και η τελευταία ομάδα ασχολείται καθημερινά με τα ηλεκτρονικά παιχνίδια 2 έως 7 ώρες. Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι ανάλογα με τη διάρκεια του χρόνου που καταναλώνει κανείς μπροστά στην οθόνη, μειώνεται η ένταση των εγκεφαλικών κυμάτων Β και ταυτόχρονα η ικανότητα συγκέντρωσης. Αυξάνεται η ευερεθιστότητα, η επιθετική συμπεριφορά και η δυσκολία κοινωνικοποίησης. Για τους νέους από την τρίτη ομάδα, τα αποτελέσματα είναι πολύ πιο ανησυχητικά. Διαπιστώθηκε ότι το επίπεδο των κυμάτων Β είναι κοντά στο 0, ανεξάρτητα από τη δραστηριότητα στην οποία συμμετέχουν καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας. Με άλλα λόγια, δεν μπορούν καθόλου να συγκεντρώσουν την προσοχή τους. Είναι πολύ οξύθυμοι και ανίκανοι να διατηρήσουν μια σχέση φιλίας. Η φλοιώδης δραστηριότητα των νέων της τρίτης ομάδας είναι ταυτόσιμη με τη φλοιώδη δραστηριότητα των ατόμων που πάσχουν από σοβαρή άνοια. Και περισσότερο επηρεάζεται ο προμετωπιαίος φλοιός. Ο Άκιο Μόρι διαπιστώνει επίσης ότι μέσω του κεντρικού νευρικού συστήματος τα ηλεκτρονικά παιχνίδια προκαλούν σημαντικές αλλαγές στην κατανάλωση οξυγόνου, οδηγώντας στην αύξηση του καρδιακού ρυθμού και της πίεσης. Επίσης, ένας άλλος καθηγητής, το 2001, πάλι από την Ιαπωνία, ειδικός στην απεικόνιση της εγκεφαλικής δραστηριότητας, συγκρίνοντας με τη μέθοδο της πυρηνικής μαγνητικής αντίχησης τη φλοιώδη δραστηριότητα των νέων ανθρώπων που ασχολούνταν με τα παιχνίδια Nintendo, με τη φλοιώδη δραστηριότητα εκείνων που έλυναν μαθηματικά προβλήματα, παρατήρησε ότι στην πρώτη περίπτωση ενεργοποιούνται περιοχές του εγκεφάλου υπεύθυνες
για την αντίληψη και την κίνηση, ενώ οι μαθηματικές ασκήσεις διεγείρουν τη λειτουργία των προμετωπιαίων λοβών. Ο καθηγητής αποδεικνύει ότι τα ηλεκτρονικά παιχνίδια βλάπτουν μέσα στον χρόνο τον προμετωπιαίο φλοιό και γενικά αναστέλουν την ανάπτυξη του εγκεφάλου. Καταλήγει δε στο συμπέρασμα ότι η βία των παιδιών εμφανίζεται όχι μόνο εξαιτίας των βίαιων μηνυμάτων που μεταδίδονται στη μικρή οθόνη, αλλά και λόγω της βλάβης του προμετωπιαίου εγκεφαλικού φλοιού, ύστερα από υπερβολική παρακολούθηση οθονών. Είναι γνωστό άλλωστε πως άνθρωποι που έχουν υποστεί μετά από κάποιο ατύχημα τραύμα σε αυτό το τμήμα του εγκεφάλου γίνονται πάρα πολύ επιθετικοί. Κατά συνέπεια, είναι εσφαλμένη η πεποίθηση ότι η χρήση του υπολογιστή αναπτύσσει τον στοχασμό και κάνει το παιδί πιο ευφύες. Αυτή την πεποίθηση ασπάζονται και συντηρούν εκείνοι που κερδίζουν δισεκατομμύρια δολάρια από την πώληση των παιχνιδιών, των προγραμμάτων υπολογιστή και των ηλεκτρονικών υπολογιστών και δημιουργήθηκε πάνω στον ενθουσιασμό του κόσμου κατά την εμφάνιση του ηλεκτρονικού υπολογιστή και τις άπειρες δυνατότητες που ανέπτυξε τα τελευταία 20 και πλέον χρόνια. Σημαντικό ρόλο παίζει και το στρες στο οποίο υποβάλλονται οι γονείς της σημερινής κοινωνίας όταν δεν έχουν πια τον απαραίτητο χρόνο για την εκπαίδευση των παιδιών τους. Είναι πιο εύκολο να αγοράσουν έναν υπολογιστή και να αφήσουν το παιδί τους να περάσει τον χρόνο του μπροστά του, ειδικά όταν διδαδίδεται ότι με αυτόν τον τρόπο θα γίνει και πιο έξυπνο και ανταγωνιστικό μέσα στην κοινωνία. Πόσοι όμως από τους γονείς συνειδητοποιούν ότι είναι δύσκολο να βρεθεί ένα άλλο μέσο που να επηρεάσει τόσο δραματικά την ανάπτυξη του εγκεφάλου του παιδιού τους όπως το κάνει ο υπολογιστής και ιδιαίτερα τα βιντεοπαιχνίδια? Όταν τα παιδιά εχμαλωτίζονται από την οθόνη και το ένστικτο αυτοσυντήρησης ακυρώνεται εντελώς κατά τη διάρκεια της τηλεθέασης, η τηλεόραση και ο υπολογιστής τείνουν να γίνουν οι ιδανικοί επιτιθέμενοι. Τόσο τα παιδιά όσο και οι ενήλικες αναζητούν και αγαπούν την οθόνη, αν και αυτή βλάπτει το μυαλό, αναστέλει την ανάπτυξη, εμποδίζει την ελεύθερη σκέψη, τον συλλογισμό, εξασθενίζει τη δημιουργικότητα και καταστρέφει τα νευρικά δίκτυα, αγχώνει και εξαντλεί. Τα παιδιά είναι οι λιγότερο ένοχοι. Δεν ξέρουν ακόμα να υπερασπίζουν τον εαυτό τους, δεν συνειδητοποιούν ακόμα τι τους συμβαίνει, δεν μπορούν να φανταστούν τι σημαίνει διανοητική αναπηρία ή μια ζωή που στιγματίζεται από τον πόνο της αποτυχίας. Απομένει σε εμάς, στους γονείς και τους δασκάλους, να αποκτήσουμε συνείδηση των φαινομένων που περιγράφηκαν και κατά το μέτρο της αγάπης μας για τα παιδιά μας να τα προφυλάξουμε από τον πειρασμό της διαφυγής στον χώρο της εικονικής πραγματικότητας πριν να είναι πολύ αργά.

Ο Κίμπερλι Γιάνγκ από το Πανεπιστήμιο του Πίτσπουργκ στην Αμερική διαπίστωσε ήδη από το 1996, φίλες και φίλοι, ότι κάποιοι χρήστες online εθίζονται στο διαδίκτυο όπως άλλοι άνθρωποι, με παρόμοιο τρόπο, εθίζονται στα ναρκωτικά ή το αλκοόλ, με αποτέλεσμα να επιδεινώνεται η σχολική, κοινωνική και επαγγελματική τους δραστηριότητα. Για να διαπιστωθεί κατά πόσον είναι εξαρτημένο ή όχι ένα άτομο από το διαδίκτυο, προτάθηκε ένα ερωτηματολόγιο με 8 ερωτήματα. Πρώτον, σας απασχολεί συνεχώς το διαδίκτυο? Σκέφτεστε την προηγούμενη ή τη μελλοντική περίοδο σύνδεση στο διαδίκτυο? Δεύτερον, νιώθετε την ανάγκη να χρησιμοποιείτε το διαδίκτυο για όλο και περισσότερο χρόνο προκειμένου να αισθανθείτε ικανοποίηση? Τρίτον, έχετε κάνει επανειλημμένα προσπάθειες που δεν ήταν επιτυχημένες για να ελέγξετε ή να αποφύγετε τη χρήση του διαδικτύου? Τέταρτον, αισθάνεστε ανήσυχος, βαρύθυμος, μελαγχολικός και ευέξαπτος όταν προσπαθείτε να περιορίσετε ή να σταματήσετε ολοκληρωτικά τη χρήση του διαδικτύου? Πέμπτον, παραμένετε συνδεδεμένος για περισσότερο χρόνο από όσο σκοπεύατε αρχικά? Έκτον, έχετε χάσει ή κινδυνεύσατε να χάσετε μια σημαντική σχέση ή μια επαγγελματική καριέρα λόγω της κατάχρησης διαδικτύου? Έβδομον, έχετε πει ποτέ ψέματα σε μέλη της οικογένειάς σας ή σε άλλα άτομα για να κρύψετε την έκταση της συμμετοχής σας στο διαδίκτυο? Και όγδοον, χρησιμοποιείτε το διαδίκτυο ως έναν τρόπο απόδρασης από τα προβλήματα ή ανακούφισης της πολύ κακής σας διάθεσης, παραδείγματος χάρη, αισθήματα έλλειψης βοήθειας, ενοχής, κατάθλιψης, ανυπομονησίας? Εκείνοι που απάντησαν ναι σε 5 ή περισσότερες από αυτές τις ερωτήσεις ταξινομήθηκαν ως εξαρτημένοι χρήστες του διαδικτύου, ενώ οι άλλοι ως συνηθισμένοι χρήστες του διαδικτύου. Μία άλλη εθνική έρευνα που πραγματοποιήθηκε τηλεφωνικώς σε 1.501 νέους κατέληξε στο συμπέρασμα ότι η κύρια ομάδα στόχος των θυμάτων του διαδικτύου αποτελείται από εφήβους ηλικίας 14 ετών και άνω. Μετά την έρευνα διαπιστώθηκε ότι περίπου ένας στους 5 νέους έλαβε μια σεξουαλική πρόσκληση. Ένας στους 4 νέους έχει εκτεθεί σε ανεπιθύμητο σεξουαλικό υλικό στο διαδίκτυο τουλάχιστον μια φορά κατά το προηγούμενο έτος. Η συντριπτική πλειονότητα των περιστατικών έγινε ενώ οι νέοι χρησιμοποιούσαν τον υπολογιστή στο σπίτι τους. Η μισή από τους νέους δεν ανέφεραν σε κανέναν αυτά τα περιστατικά. Οι γονείς έχουν τη τάση να πιστεύουν ότι η χρήση του διαδικτύου είναι ένας θετικός τρόπος να περνούν οι νέοι τον χρόνο τους και θα μπορούσε να είναι αν το χρησιμοποιούσαν με σύνεση. Ωστόσο, πολλοί από τους γονείς δεν γνωρίζουν πώς λειτουργεί ένας υπολογιστής ή και δεν διαθέτουν χρόνο για να ελέγχουν τη χρήση του διαδικτύου από τα παιδιά τους. Σε αντίθεση με άλλες μορφές ψυχαγωγίας των παιδιών, όπως τα βιντεοπαιχνίδια, η τηλεόραση, η μουσική, τις οποίες επιβλέπουν συχνά οι γονείς, δεν συμβαίνει το ίδιο με το διαδίκτυο. Ως εκ τούτου, επιβάλλεται οι γονείς να ασκήσουν το δικαίωμα και το καθήκον τους και να ελέγχουν τη χρήση του διαδικτύου από τα παιδιά τους.

επαναλάβουμε λίγο πιο σύντομα τις 8 ερωτήσεις και αν υπάρχουν ναι σε 5 ή περισσότερες από αυτές τις ερωτήσεις, τότε όσοι απαντήσουν έτσι, δυστυχώς είναι εξαρτημένοι χρήστες του διαδικτύου. Εάν απαντήσετε σε λιγότερα από 5, τότε είστε απλοί χρήστες του διαδικτύου. Πάμε λοιπόν να πούμε γρήγορα τις 8 ερωτήσεις. Σας απασχολεί συνεχώς το διαδίκτυο? Σκέφτεστε την προηγούμενη και τη μελλοντική περίοδο σύνδεση στο διαδίκτυο? Πρώτη ερώτηση ήταν αυτή. Δεύτερη. Νιώθετε την ανάγκη να χρησιμοποιείτε το διαδίκτυο για όλο και περισσότερο χρόνο προκειμένου να αισθανθείτε ικανοποίηση? Τρίτον. Έχετε κάνει επανειλημμένα προσπάθειες που δεν ήταν επιτυχημένες για να ελέγξετε ή να αποφύγετε τη χρήση του διαδικτύου? Τέταρτον. Αισθάνεστε ανήσυχος, βαρύθιμος, μελαγχολικός και ευέξαπτος όταν προσπαθείτε να περιορίσετε ή να σταματήσετε ολοκληρωτικά τη χρήση του διαδικτύου? Πέμπτον. Παραμένετε συνδεδεμένος για περισσότερο χρόνο από όσο σκοπεύατε αρχικά? Έκτον. Έχετε χάσει ή κινδυνεύσατε να χάσετε μια σημαντική σχέση ή μια επαγγελματική καριέρα λόγω της κατάχρησης διαδικτύου? Έβδομον. Έχετε πει ποτέ ψέματα σε μέλη της οικογένειάς σας ή σε άλλα άτομα για να κρύψετε την έκταση της συμμετοχής σας στο διαδίκτυο? Και όγδοον. Χρησιμοποιείτε το διαδίκτυο ως έναν τρόπο απόδρασης από τα προβλήματα ή ανακούφισης της πολύ κακής σας διάθεσης, όπως τα αισθήματα έλλειψης βοηθείας, ενοχής, κατάθλιψης, ανυπομονησίας?

Τα μοναδικά χαρακτηριστικά του διαδικτύου μπορεί να οδηγήσουν σε σταδιακή εξάρτηση και πλέον όλο και μικρότερες ηλικίες αποκτούν ελεύθερη πρόσβαση στο διαδίκτυο, είτε μέσω των τάμπλετ που δυστυχώς οι γονείς οι ίδιοι τα δίνουν στα παιδιά τους ελεύθερα για να έχουν αυτοί το κεφάλι τους ήσυχο, είτε μέσα από τα κινητά τηλέφωνα που οι οθόνες είναι πιο μικρές και οι εναλλαγές ακόμα περισσότερες και ακόμα πιο γρήγορες. Τα χαρακτηριστικά λοιπόν του διαδικτύου που μπορεί να οδηγήσουν σε σταδιακή εξάρτηση είναι η εύκολη πρόσβαση με το πάτημα ενός κουμπιού. Οι χρήστες μπορούν να συνδεθούν στις ιστοσελίδες όλου του κόσμου 24 ώρες την ημέρα, 7 ημέρες την εβδομάδα. Δεν υπάρχει περιορισμός στις διαθέσιμες πληροφορίες. Μπορεί πάντα να βρεθεί μια άλλη σύνδεση και μια άλλη ιστοσελίδα για επίσκεψη. Διέγερση πέρα από την εύκολη πρόσβαση. Ζωηρά χρώματα, μεγάλη ταχύτητα, η ευκολία χρήσης και οι διαδραστικές ιδιότητες μετατρέπουν το διαδίκτυο σε μια ελκυστική εμπειρία. Οι χρήστες μπορούν να αλληλεπιδρούν για να παροτρύνουν κοινωνικές και διανοητικές ανταλλαγές τόσο ως συμμετέχοντες όσο και ως παρατηρητές. Επόμενο στοιχείο είναι η ανωνυμία. Οι αναστολές που αισθάνονται στην πραγματική ζωή ακυρώνονται επειδή οι χρήστες δεν γνωρίζονται μεταξύ τους. Αυτοί μπορούν να είναι όποιοι θέλουν να είναι. Αν οι χρήστες είναι δυσαρεστημένοι στην πραγματική ζωή, αυτοί μπορούν να δημιουργήσουν μια εικονική, ιδανική ζωή. Επιπλέον, ένα άλλο από τα μοναδικά χαρακτηριστικά του διαδικτύου που μπορεί να οδηγήσει σε σταδιακή εξάρτηση είναι η απώλεια της αίσθησης του χρόνου. Οι περισσότεροι χρήστες του διαδικτύου ομολόγησαν ότι χάνουν την αίσθηση του χρόνου. Κατά την περιήγηση στο διαδίκτυο. Προφανώς, το διαδίκτυο είναι ένα ισχυρό εργαλείο. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί με πολλούς χρήσιμους τρόπους. Αλλά από την άλλη πλευρά, το διαδίκτυο μπορεί να γίνει ένα υποκατάστατο για ό,τι δεν είχες ή δεν μπόρεσες να βρεις στην πραγματική ζωή. Οι εμπειρίες που σας κάνουν να ξεχάσετε ποιος είστε και πού βρίσκεστε και δημιουργούν μια αλλοιωμένη κατάσταση συνείδησης είναι αρκετά ισχυρές.

Και αφού αναφερθήκαμε με στοιχεία από έρευνες σε όσα συμβαίνουν, όσα καταγράφονται, που είναι ανησυχητικά και μπορεί να γίνουν επικίνδυνα για τη χρήση και κυρίως την κατάχρηση του διαδικτύου μέσω των μικρών ή μεγαλύτερων οθονών, να σας πούμε ότι θα επαναλάβουμε την γραμμή βοηθείας του Ελληνικού Κέντρου Ασφαλούς Διαδικτύου στη συνέχεια. Να πούμε και μερικά στοιχεία λίγο βοηθητικά, καθώς σιγά σιγά θα ολοκληρώσουμε τη σημερινή μας πρωινή ραδιοφωνική αυτή διαδρομή. Η εξάρτηση από το διαδίκτυο μπορεί να οριστεί ως η ανεξέλεγκτη χρήση του διαδικτύου που οδηγεί σε εξάντληση, λειτουργική ανικανότητα και ψυχιατρικές διαταραχές. Πώς μπορούν οι γονείς να καταλάβουν αν τα παιδιά τους συνηθισμένα στο διαδίκτυο? Όπως και στην περίπτωση άλλων προβλημάτων συμπεριφοράς, τα μέλη της οικογένειας και οι φίλοι είναι εκείνοι που πρώτοι διαπιστώνουν ότι κάτι πάει στραβά με το εξαρτημένο άτομο. Τα προειδοποιητικά σημάδια, τα συμπτώματα της εξάρτησης από το διαδίκτυο περιλαμβάνουν: διαταραχές ύπνου. Τα έφηβα παιδιά συνηθίζουν να μένουν ξύπνια μέχρι τα μεσάνυχτα και να ξυπνούν με δυσκολία το πρωί. Αργούν στο σχολείο. Πέφτουν για ύπνο κατά τη διάρκεια της ημέρας. Χρόνος που παραμένουν online. Πόσο χρόνο ξοδεύουν online? Σχολική δραστηριότητα. Μειώθηκε η βαθμολογία τους στο σχολείο? Οι εργασίες παραδίδονται στην ώρα τους? Έχουν δυσκολία συγκέντρωσης? Εξωσχολικές δραστηριότητες. Έχουν χάσει το ενδιαφέρον τους για δραστηριότητες που τους άρεσαν πριν? Χρήση του υπολογιστή. Τα παιδιά επιμένουν να παραμένουν μόνα τους όταν χρησιμοποιούν τον υπολογιστή? Διαγράφουν την ιστορία του διαδικτύου στη λίστα των ιστοσελίδων που έχουν επισκεφθεί? Έκαναν έναν προσωπικό λογαριασμό προστατευμένο με κωδικό πρόσβασης? Κλείνουν την ιστοσελίδα όταν εσείς πλησιάζετε τον υπολογιστή τους? Τηλεφωνικά έξοδα. Τα τηλεφωνικά τέλη είναι υψηλότερα από ό,τι συνήθως. Είχατε υπερβολικές χρεώσεις για κλήσεις προς άγνωστους αριθμούς? Είστε έκπληκτοι από τον αριθμό των λεπτών που καταναλώθηκαν στην τηλεφωνική γραμμή? Και υπάρχουν και οι επιστολές και τα προσωπικά δώρα. Το έφηβο παιδί σας λαμβάνει επιστολές ή προσωπικά δώρα από ανθρώπους που εσείς δεν γνωρίζετε? Το παιδί σας είναι διατεθειμένο να μιλήσει για το περιεχόμενο της επιστολής αν παρατηρήσετε κάποιο από αυτά τα περιστατικά, από αυτά τα σημάδια, σε ένα μεγαλύτερο χρονικό διάστημα? Συνιστάτε να προσφύγετε αμέσως σε συγκεκριμένα μέτρα βοηθείας. Να καλέσετε αμέσως τους ειδικούς για να ζητήσετε την συνεργασία τους, για να μπορέσουν τα πράγματα, έστω και για λίγο, να βρουν μια λύση. Όταν μιλήσετε στο παιδί σας, να του υπενθυμίσετε ότι το αγαπάτε και να εκφράσετε την ανησυχία σας σχετικά με τις αλλαγές που έχετε παρατηρήσει. Ζητήστε του ένα πρόγραμμα των ωρών που δαπάνησε στο διαδίκτυο. Μια λίστα με τις ώρες που περνάει καθημερινά. Αυτή η λίστα να περιλαμβάνει τις δραστηριότητες που πραγματοποίησε. Συνομιλία στο chat, email, συνομιλία ανταλλαγή άμεσων μηνυμάτων κτλ. Μην αφήνετε το παιδί σας να διαγράψει τη λίστα της ιστορίας του υπολογιστή. Ορίστε σαφείς περιορισμούς, κανόνες σχετικά με τον αριθμό ωρών που τα παιδιά μπορούν να περάσουν online. Αν τα παιδιά σας δεν υπακούν στους κανόνες αυτούς, μπορεί να χρειαστεί να αλλάξετε τον κωδικό για να ελέγχετε την πρόσβαση. Κρατήστε τον υπολογιστή σε ένα κοινό χώρο. Τοποθετήστε τον υπολογιστή στο σαλόνι, την τραπεζαρία, και περάστε από εκεί αρκετές φορές ενώ τα παιδιά είναι online, για να ξέρουν ότι βρίσκονται υπό την επίβλεψή σας. Κρατήστε το μόντεμ στο δωμάτιό σας, αν ο έφηβος σας φτάσει στο σπίτι νωρίτερα από εσάς. Επίσης, κατά τη διάρκεια της νύχτας, βάλτε το μόντεμ στην κρεβατοκάμαρα. Στοιχεία, δεδομένα που μπορούν να γίνουν, αλλά που δεν τα εφαρμόζουμε. Όσο για τον υπολογιστή, είναι επικίνδυνα, άλλο τόσο είναι και για τα κινητά. Ας ενθαρρύνουν οι γονείς τα παιδιά για δραστηριότητες σε πραγματικό χρόνο. Βοηθήστε τα παιδιά. Οι έφηβοι να επανασυνδεθούν με τις ομάδες που συμπαθούσαν πριν, ή ενθαρρύνετε τους να αναζητήσουν νέες απασχολήσεις. Και μιλήστε με τους καθηγητές και τους δασκάλους των παιδιών σας. Μοιραστείτε τις ανησυχίες σας μαζί τους. Αυτοί μπορούν να βοηθήσουν αν διαπιστώσουν τυχόν αλλαγές στη συμπεριφορά του παιδιού και να σας ενημερώνουν για το χρόνο που καταναλώνετε στη χρήση του διαδικτύου στο σχολείο,
καθώς και για τυχόν μαθήματα ή εργασία που απαιτεί τέτοια χρήση στο σπίτι. Αν το παιδί σας αρνείται πως έχει εθιστεί στο διαδίκτυο ή αρνείται να ακολουθήσει κάποιες από αυτές τις προτάσεις, τότε αναζητήστε και εσείς επαγγελματική βοήθεια και εδώ ακριβώς είναι αυτό που λέγαμε και νωρίτερα, η γραμμή βοηθείας του Ελληνικού Κέντρου Ασφαλούς Διαδικτύου. Έφτασε η στιγμή να την επαναλάβουμε για όσους δεν την καταγράψατε νωρίτερα. 210-6007-686. Γραμμή ασφαλείας του Ελληνικού Κέντρου Ασφαλούς Διαδικτύου. 210-6007-686.

Βέβαια τώρα, για να είμαστε εντελώς ειλικρινείς, πέστε μου πώς μπορούμε να πούμε σε ένα παιδί: μην παίρνεις το κινητό, μην παίζεις βιντεοπαιχνίδια, μην περνάς πολλές ώρες στην οθόνη, όταν τα δικά μας μάτια και δάχτυλα δεν ξεκολλούν από το κινητό? Όταν εμείς οι γονείς, οι ενήλικες, είμαστε όλη την ώρα για να δούμε νέα και πληροφορίες μέσα στην ροή του Instagram, για παράδειγμα, ή όταν ανεβάζουμε φωτογραφίες μας για το που πάμε, τι κάνουμε, τι είδαμε, ποιον ακούσαμε, όταν γράφουμε την άποψή μας για όλα τα θέματα και κρίνουμε τους πάντες, γιατί το διαδίκτυο είναι ένας απέραντος χώρος για κριτική, όταν δεχόμαστε τα μηνύματα της ευαρέσκειας, τα like, όταν δεχόμαστε τον σχολιασμό και τον επιδιώκουμε ακόμα περισσότερο και θέλουμε να γράψουμε κάτι για να μας δουν κάποιοι ψηφιακοί γνωστοί και φίλοι και να το σχολιάσουν ή να το χειροκροτήσουν, πώς μπορούμε να πούμε εμείς τότε σε ένα μικρότερο παιδί ή ακόμα περισσότερο σε έναν έφηβο να μην τα κάνει όλα αυτά? Να λοιπόν η δική μας παγίδα και να λοιπόν που έγκυται η δική μας ευθύνη. Ας αλλάξουμε ζωή για να μπορέσουμε να χαρίσουμε ουσιαστική ζωή στα παιδιά. Και αν δεν τα καταφέρνουμε, υπάρχουν οι ειδικοί και φυσικά για τη δική μας ζωή των Ορθοδόξων Χριστιανών υπάρχει ο Θεός, τον οποίο πολλές φορές ξεχνάμε. Δεν προσευχόμαστε, γιατί ασχολόμαστε κι εμείς με τα κοινωνικά δίκτυα και δεν είναι υπερβολή. Σήμερα αντλήσαμε στοιχεία από διάφορες έρευνες, από άρθρα που συγκεντρώσαμε, από το βιβλίο «Οθόνη εναντίον εγκεφάλου», που έχει πολλά στοιχεία, επιστημονικά δεδομένα, κυκλοφορία της εκδόσης Ταμούλη, και βέβαια είχαμε πληροφορίες από το Ελληνικό Κέντρο Ασφαλούς Διαδικτύου για μία ακόμα φορά, να σας δώσουμε την γραμμή βοηθείας 210-6007-686, 210-6007-686. Με την ευχή, πραγματικά, να μην χρειαστεί να την καλέσετε ποτέ. Όμως για να γίνει αυτό, ας κάνουμε όλοι, και εμείς που μιλάμε και εσείς που ακούτε, τον αγώνα μας όσο καλύτερα και με περισσότερη ευθύνη μπορούμε. Το οφείλουμε στα παιδιά μας. Φίλες και φίλοι ακροατές, με αγωνιστική διάθεση και πολύ προσοχή.

0: Ο Άγιος της ημέρας. Μια καθημερινή εκπομπή του ραδιοφωνικού σταθμού της Ιεράς Μητροπόλεως Άρτης.
1: Στα πλαίσια της εκπομπής, η κυρία Νικολίτσα Τσούνη διαβάζει από το βιβλίο «Μορφές από το Συναξάρι» της κυρίας Ιωάννας Κατσούλα.
0: Σήμερα θα διαβάσουμε το βίο της Αγίας Μεγαλομάρτυρος Κυριακής.

Η προσευχή, όταν γίνεται με καθαρή ψυχή, φτάνει αμέσως στο θρόνο του Θεού και ο Θεός στηρίζει τον χριστιανό και δεν τον αφήνει να απελπιστεί, έστω και αν βρίσκεται στις δυσκολότερες περιστάσεις. Αυτό συνέβη και με την Παρθενομάρτυρα Αγία Κυριακή, που είχε μάθει ταπεινά να προσεύχεται και τα πάντα να τα αναθέτει με πίστη στο Θεό. Έτσι ο Θεός, με μία θαυμαστή αμεσότητα, απαντά και επεμβαίνει στα αιτήματα της Αγίας, δίνοντας τις πρέπουσες λύσεις. Η Αγία Κυριακή έζησε στα μέρη της Ανατολής στα τέλη του 3ου μετά Χριστόν αιώνα. Γονείς της ήσαν οι δύο ευσεβείς χριστιανοί, ο Δωρόθεος και η Ευσέβεια, οι οποίοι ήσαν πολύ ελεήμονες και την δέχτηκαν ως δώρο Θεού, αφού για πολλά χρόνια ήσαν άτεκνοι. Επειδή γεννήθηκε η μέρα Κυριακή, την ονόμασαν Κυριακή και την μεγάλωσαν χριστιανικά. Όσο την έβλεπαν και μεγάλωνε οι γονείς της, ήθελαν να την αποκαταστήσουν και άρχισαν να της μιλούν για γάμο. Εκείνη όμως, φλεγόμενη από θείο έρωτα, τους απάντησε: «Δεν μπορώ να σας υπακούσω, επειδή επιθυμώ να γίνω νύμφη του Χριστού».

Η νεαρή Κυριακή όμως είχε ως θείο δώρο λάβει και έκτακτη σωματική ομορφιά, κάτι που στάθηκε πειρασμό στη ζωή που ήθελε να ζήσει. Ένας νεαρός ειδωλολάτρης

ψηλοτυπία κατασκόπευε το σπίτι της Αγίας, ώσπου ανακάλυψε ότι οι Κυριακοί ήταν χριστιανοί. Ο πατέρας του, φοβούμενος μήπως γίνει και αυτός χριστιανός, ήρθε στον ηγεμόνα της περιοχής και κατήγγειλε τον άρχοντα Δωρόθεο ότι όλη η οικογένειά του είναι χριστιανοί. Ο έπαρχος στέλνει τους στρατιώτες του και συλλαμβάνουν τη χριστιανική οικογένεια του Δωρόθεου και βλέποντας πως είναι μια οικογένεια αρχοντική, προσπαθεί με διάφορους τρόπους να τους μεταπίσει, προβάλλοντάς τους κυρίως το ότι με την πίστη τους στο Χριστό γίνονται αίτιοι και αυτής της Κυριακής. Η νεαρά κόρη με παρησία του λέγει ότι δεν πρόκειται να αρνηθεί τον Χριστό, τον οποίο αγαπά και λατρεύει από βρέφος. Ο ηγεμόνας τότε την απειλεί για σκληρά μαρτύρια που θα αφανίσουν την ομορφιά της. Και η Αγία Κυριακή του απάντησε ότι κανένα βασανιστήριο, όσο φρικτό κι αν είναι, δεν θα μπορέσει να χωρίσει την καρδιά της από την αγάπη του Χριστού. Γεμάτος οργή, ο ηγεμόνας προστάζει μπροστά στα μάτια της νεαρής κόρης να αποκεφαλιστούν οι γονείς της, μήπως εκείνη φοβηθεί. Οι Δήμοι με ξύφος αποκεφάλισαν τον Δωρόθεο και την Ευσέβεια. Μετά από αυτό, η Αγία Κυριακή κλείστηκε στη φυλακή να ξανασκεφθεί όλα αυτά και ίσως να μεταμεληθεί. Η Κυριακή όμως, από το παράδειγμα των Αγίων Γονέων της, πήρε θάρρος και δύναμη. Έτσι, μέσα στη σκοτεινή φυλακή, με πίστη κατέφυγε στο Χριστό και με δάκρυα τον παρακαλούσε να δεχθεί και να αναπαύσει εν σκηνές δικαίων τους δύο μάρτυρες γονείς της. Παράλληλα, παρακαλούσε και εκείνη να την στηρίξει στον αγώνα που έχει μπροστά της. Ο ηγεμόνας σύντομα την κάλεσε για ανάκριση και μάλιστα αυτή τη φορά ενώπιον του Κέσαρα της Ανατολής Μαξιμιανού. «Μην χάνετε τον καιρό σας μαζί μου», είπε η Αγία. «Χριστιανή είμαι και αν θελήσετε, όπως μου υπόσχεστε, όλη την επίγειον βασιλείαν σας να μου δώσετε, δεν είναι δυνατόν να αρνηθώ την ευσέβεια των γονέων μου και να προδώσω τον Χριστό, στον οποίο αφιέρωσα τον εαυτό μου, ώστε να ζήσω και να πεθάνω δι' αυτού παρθένος». Αμέσως άρχισαν φρικτά βασανιστήρια, τα οποία η Αγία υπέμεινε με μεγάλη καρτερία, ώστε πολλοί να πιστέψουν στο Χριστό. Ο ηγεμόνας τότε πρότεινε να την στείλουν στον ηγεμόνα της Βυθινίας Ιλαρίωνα να την μεταπίσει, αφού αυτός φημιζόταν για τη σκληρότητά του. Έκπληκτος έμεινε ο Ιλαρίων μπροστά στη θαυμαστή αποφασιστικότητα της Αγίας και έδωσε εντολή να την βασανίσουν. «Κρεμάστε την από τα μαλλιά», φώναξε. «Με αναμένες λαμπάδες κάψτε το σώμα της και κόψτε την με μαχαίρια». Όλα αυτά η Αγία Μάρτης του Χριστού τα υπέμεινε με αξιοθαύμαστη καρτερία και το βράδυ την οδήγησαν στη φυλακή. Εκεί Άγγελος Κυρίου της εμφανίζεται, την ενεθάρρυνε και θεράπευσε όλες τις πληγές της. Την υπέβαλαν σε νέα φοβερότερα βασανιστήρια, από τα οποία η χάρις του Θεού την ελευθέρωσε και η Αγία Κυριακή ελεύθερη επιδόθηκε σε ένα ιεραποστολικό έργο όπου με τη Θεία Χάρη έφερε πολλούς ιδωλολάτρες στην πίστη του Χριστού. Ο νέος έπαρχος την συλλαμβάνει και αφού με τίποτα δεν μπορεί να της λυγίσει το φρόνημα, βρέθηκε σε αμηχανία και αναλογιζόταν τι θάνατο να της δώσει. Εκείνη τη στιγμή η Αγία επεμβαίνει στη σκέψη του και με θάρρος του λέγει «Θα αποθάνω, όχι όμως όπως θέλεις εσύ,
αλλά όπως εγκρίνει ο Θεός μου, στον οποίο ανήκει η ψυχή και

το σώμα μου. Ο έπαρχος με οργή δίνει εντολή να αποκεφαλιστεί. Οι δήμοι την οδήγησαν στον τόπο της εκτέλεσης και η θαυμαστή Μάρτης παρέδωσε το πνεύμα της στο θείο νυμφίο της πριν προλάβουν οι δήμοι να την ατιμάσουν όπως ήθελαν πριν την αποκεφαλίσουν. Έτσι, όταν εκείνοι σήκωσαν τα ξύφη τους, η Αγία Μεγαλομάρτης Κυριακή βρισκόταν έμπροσθεν του βήματος του Χριστού, αγνή και παρθένος, όπως το επιθυμούσε.

Αγίου Παϊσίου του Αγιορείτου. Από τις εκδόσεις του Ιερού Ησυχαστηρίου, Ευαγγελιστής Ιωάννης ο Θεολόγος, Σουρωτή Θεσσαλονίκης. Ανάγνωση, Παναγιώτης Βλάχος.

Πνευματικός αγώνας. Μέρος 21. Ο πνευματικός ιατρός της ψυχής. Ανάγκη καλών πνευματικών. Οι άνθρωποι σήμερα είναι κουρασμένοι, ζαλισμένοι και σκοτισμένοι από την αμαρτία και τον εγωισμό. Γι' αυτό υπάρχει ανάγκη περισσότερο από κάθε άλλη εποχή από καλούς και έμπειρους πνευματικούς που θα πλησιάζουν τους ανθρώπους απλά και με πραγματική αγάπη και θα τους καθοδηγούν με διάκριση για να ειρηνεύουν. Χωρίς καλούς πνευματικούς αδειάζουν οι εκκλησίες και γεμίζουν τα ψυχιατρία, οι φυλακές και τα νοσοκομεία. Πρέπει να συναισθανθούν οι άνθρωποι ότι ταλαιπωρούνται γιατί είναι μακριά από τον Θεό, να μετανοήσουν και να εξομολογηθούν ταπεινά τις αμαρτίες τους. Η εργασία του πνευματικού είναι εσωτερική θεραπεία. Δεν υπάρχει ανώτερος γιατρός από τον έμπειρο πνευματικό που εμπνέει εμπιστοσύνη με την αγιότητά του, πετάει από τα ευαίσθητα πλάσματα του Θεού τους λογισμούς που φέρνει το ταγκαλάκι και θεραπεύει ψυχές και σώματα δίχως φάρμακα, με τη χάρη του Θεού. Ο πνευματικός, όταν έχει θείο φωτισμό, πνεύμα Θεού, καταλαβαίνει και διακρίνει καταστάσεις και μπορεί να δίνει σωστές κατευθύνσεις στις ψυχές. Καλά είναι να μην έχει πολλές απασχολήσεις για να μπορεί να διαθέτει τον απαιτούμενο χρόνο για την κάθε ψυχή και να κάνει σωστά τη δουλειά του. Διαφορετικά, παθαίνει ό,τι και ένας καλός χειρουργός που όταν κάθε μέρα έχει να κάνει πολλές εγχειρήσεις, κουράζεται και είναι φυσικό να μην αποδίδει όσο μπορεί. Γι' αυτό δεν χρειάζεται να αναμειγνύεται σε όλα τα οικογενειακά θέματα, αλλά να περιορίζεται σε ό,τι σχετίζεται με τη συγκεκριμένη κάθε φορά ψυχή, ώστε να έχει το χρόνο να την βοηθήσει αποτελεσματικά. Ούτε όμως ο εξομολογούμενος πρέπει να απασχολεί τον πνευματικό με θέματα για τα οποία μπορεί να ρωτήσει άλλους πιο αρμόδιους. Να τον ρωτάει παραδείγματος χάριν ποιο σπίτι να νοικιάσει ή σε ποιο φροντιστήριο να στείλει το παιδί του κλπ. Στην εξομολόγηση κρίνεται και ο εξομολογούμενος και ο πνευματικός. Πολύ βοηθάει για την καθοδήγηση της ψυχής η ελευθερία η πνευματική. Να μην ακολουθεί δηλαδή ο πνευματικός κάποια γραμμή που του βάζουν άλλοι, αλλά να βλέπει τι λένε οι πατέρες και να ενεργεί με διάκριση ανάλογα με τον άνθρωπο, με την πτώση, με τη μετάνοια. Βλέπω όμως μερικές φορές ότι δεν υπάρχει ειλικρίνεια. Μερικοί που έχουν ευθύνη για τις ψυχές δεν κάθονται να πούν στον άλλον που είναι λόγου χάρη μπλεγμένος με μάγους, με πλανεμένους κλπ. Μια κουβέντα, να τον προβληματίσουν λίγο, να πάρουν μια θέση, για να μην έχουν φασαρίες μαζί τους. Δηλαδή, για να μην τα χαλάσουμε με τον έναν και με τον άλλον και για να λένε καλά λόγια για μας, να αφήσουμε τον άνθρωπο να καταστραφεί και να χαίρεται ο διάβολος. Γέροντα, στην εποχή μας, με τόση αμαρτία που υπάρχει στον κόσμο, δεν είναι δύσκολη μερικές φορές η θέση του πνευματικού? Ναι, είναι δύσκολη. Γι' αυτό στην αρχή καλά είναι ο πνευματικός να προσπαθεί να διορθώνει τα πολύ σοβαρά αμαρτήματα, μέχρι να φύγει η πολλή αμαρτία από τα πλάσματα του Θεού και να γίνουν πιο δεκτικά. Να φέρεται με επιείκεια, αλλά συγχρόνως με τρόπο να καθοδηγεί τον άνθρωπο έτσι ώστε να καταλάβει τα σφάλματά του και να ζητήσει από το Θεό συγχώρηση. Είναι απαραίτητο να τονίζει στον εξομολογούμενο ότι χρειάζεται μετάνοια, αλλαγή ζωής για να λάβει το έλεος του Θεού. Επίσης, πολύ βοηθάει να μιλάει στους ανθρώπους με αγάπη για την μεγάλη αγάπη του Θεού, ώστε μόνοι τους να φιλοτιμηθούν, να αισθανθούν τα λάθη τους και να αλλάξουν συνήθειες. Ένας νέος πνευματικός, μέχρι να αποκτήσει πείρα, είναι καλύτερα να βοηθάει σε εύκολες περιπτώσεις. Μπορεί λόγου χάρη μια δύσκολη ψυχή να καθυστερεί την πνευματική του πρόοδο με τα σαμποτάζ που θα του κάνει και να του τρώει όλο τον χρόνο.
Αν δεν προσέξει, με την καλή του διάθεση θα δίνει πάντοτε σημασία στις σκηνές που θα κάνει μια τέτοια ψυχή. Θα ξοδεύει άσκοπα τις δυνάμεις του και θα ταλαιπωρείται. Όταν αποκτήσει πείρα, θα ξέρει πότε πρέπει να δώσει σημασία και πότε να αδιαφορήσει. Να, τώρα εγώ στα γράμματα που μου στέλνουν, ρίχνω μια ματιά. Και αν είναι κάτι σοβαρό, σε εκείνο θα δώσω προσοχή. Είναι και του πειρασμού πολλές φορές. Άλλο σου λέει, 2 λεπτά, κάτι θα σου πω εδώ στην πόρτα και σε κρατάει μια ώρα. Να είσαι ιδρωμένος, να σε χτυπάει εντωμεταξύ το ρεύμα, να τρέμεις και να σου λέει ιστορίες σαν να μην συμβαίνει τίποτε. Από το Θεό είναι αυτό. Μετά αρρωσταίνεις, δεν μπορείς να κάνεις προσευχή, ούτε για τον κόσμο, ούτε για τον εαυτό σου. Και αχρηστεύεσαι για μέρες. Έρχεται ύστερα κάποιος που ο καημένος έχει πραγματική ανάγκη και δεν μπορείς να τον βοηθήσεις. Αυτούς πάλι που έχουν κάποιο πρόβλημα, δεν φτάνει να τους ακούσεις, να δεις ότι έχουν ένα πόνο και να τους πεις πάρε μια ασπιρίνη. 1 λεπτό να σε απασχολήσω, λένε μερικοί, γιατί φεύγει το αυτοκίνητο. Και σου λένε ένα σοβαρό θέμα. Σαν να έχει κάποιος καρκίνο και να λέει στο γιατρό, κάνε μια εγχείρηση γιατί φεύγω σε λίγο με το αεροπλάνο. Κάθε πάθηση θέλει τον ανάλογο χρόνο. Να δεις από που ξεκινάει, τι συμπτώματα έχει. Σε ένα σοβαρό θέμα δεν μπορείς να δώσεις πρόχειρες λύσεις. Ένας δόκιμος μοναχός με πλησίασε στη λιτανία που κάνουν στο Άγιον Όρος στη διακαινήσιμη εβδομάδα. Ακριβώς μόλις πήραμε μια ανηφόρα και ήθελε να του πω περί νοεράς προσευχής. Τόσες φορές είχε έρθει στο καλύβι και ποτέ δεν ρώτησε για αυτό το θέμα. Και εκεί πάνω στην ανηφόρα είχε την έμπνευση να ρωτήσει για ένα τόσο λεπτό θέμα. Ένα λεπτό και σοβαρό θέμα δεν συζητιέται ούτε στο πόδι ούτε στον ανήφορο. Γέροντα, ο Απόστολος Παύλος γράφει «Ο εστίων και πίνων αναξίως, κρίμα εαυτό εστίει και πίνει». Πότε κοινωνάει κανείς αναξίως? Βασικά, πρέπει να προσερχόμαστε στη Θεία Κοινωνία έχοντας συνέστηση της αναξιότητάς μας. Ο Χριστός ζητά από μας τη συντριβή και την ταπείνωση. Όταν υπάρχει κάτι που ενοχλεί τη συνείδησή μας, πρέπει να το τακτοποιούμε. Αν παραδείγματος χάριν μαλώσαμε με κάποιον, πρέπει να συμφιλιωθούμε μαζί του και ύστερα να κοινωνήσουμε. Γέροντα, μερικοί ενώ έχουν ευλογία από τον πνευματικό να κοινωνήσουν, διστάζουν. Δεν θα ρυθμίσει κανείς μόνος του αν θα κοινωνήσει ή όχι. Αν μόνος του αποφασίζει να κοινωνήσει ή να μην κοινωνήσει, θα το εκμεταλλευτεί ο διάβολος και θα του ανοίξει δουλειά. Πολλές φορές νομίζουμε ότι είμαστε άξιοι, ενώ δεν είμαστε. Ή άλλοτε, σύμφωνα με τον νόμο, πράγματι δεν είμαστε άξιοι, αλλά σύμφωνα με το πνεύμα των Αγίων Πατέρων, χρειάζεται η Θεία Μετάγγιση για νοσηλεία και η Θεία Παρηγοριά. Γιατί από την πολύ συντριβή της μετανοίας μπορεί να έρθει από τα δεξιά ο εχθρός και να μας ρίξει σε απόγνωση. Δηλαδή, γέροντα, κάθε πότε πρέπει να κοινωνάει κανείς? Το κάθε πότε πρέπει να κοινωνάει κανείς και το πόσο πρέπει να νηστεύει πριν από τη Θεία Κοινωνία δεν μπαίνουν σε καλούπι. Ο πνευματικός θα καθορίζει με διάκριση κάθε πότε θα κοινωνάει και πόσο θα νηστεύει ανάλογα με την αντοχή που έχει. Παράλληλα, θα τον οδηγεί και στην πνευματική νηστεία, την αποχή από τα πάθη, ρυθμίζοντάς την και αυτήν ανάλογα με την πνευματική του ευαισθησία. Ανάλογα δηλαδή με το πόσο συναισθάνεται το σφάλμα του. Και έχοντας υπόψη του το κακό που μπορεί να κάνει ο εχθρός πολεμώντας μια ευαίσθητη ψυχή για να τον φέρει σε απόγνωση. Σε πτώσεις λόγου χάρη σαρκικές, για τις οποίες δίνεται κανόνα 40 ημερών αποχής από τη Θεία Κοινωνία, μπορεί ο διάβολος να ρίξει πάλι την ψυχή στις 35 μέρες και αν δοθεί νέος κανόνας 40 ημερών, ο διάβολος θα πάρει φαλάγγι την ψυχή, οπότε ζαλίζεται και απελπίζεται. Σε αυτές τις περιπτώσεις μπορεί ο πνευματικός μετά τον πρώτο κανόνα να πει «Κοίταξε, πρόσεξε μια εβδομάδα και να κοινωνήσεις» και ύστερα να κοινωνάει συνέχεια σε κάθε θεία λειτουργία για να μπορέσει να πάρει επάνω της η ψυχή και να πάει ο διάβολος πέρα. Ένας πάλι που ζει πνευματική και προσεκτική ζωή θα προσέρχεται στο μυστήριο, οπότε αισθάνεται την Θεία Κοινωνία ως ανάγκη και όχι από συνήθεια. Αλλά και αυτό
θα γίνεται με την ευλογία του πνευματικού του. Γέροντα, η ακριβή στήριση των εντολών βοηθάει να έχουμε την αίσθηση του Θεού? Ποιον εντολών? Του Μωσαϊκού νόμου? Όχι, του Ευαγγελίου. Η τήρηση των εντολών βοηθάει, αλλά η σωστή τήρηση, γιατί μπορεί κανείς να τηρεί τις εντολές και λανθασμένα. Στην πνευματική ζωή χρειάζεται η Θεία Δικαιοσύνη και όχι η ξερή εφαρμογή του νόμου. Βλέπουμε και οι Άγιοι Πατέρες με πόση διάκριση έλεγαν να εφαρμόζονται οι ιεροί κανόνες. Ο Μέγας Βασίλειος, ο πιο αυστηρός πατέρας της Εκκλησίας, που έχει γράψει τους πιο αυστηρούς κανόνες, αναφέρει τον κανόνα που ισχύει για μία αμαρτία, αλλά μετά ο ίδιος προσθέτει: «Μην εξετάζεις χρόνο, αλλά τρόπο μετανοίας». Δηλαδή, αν δύο άνθρωποι κάνουν την ίδια αμαρτία, ο πνευματικός, ανάλογα με τη μετάνοια του καθενός, μπορεί στον ένα να βάλει κανόνα να μην κοινωνήσει 2 χρόνια και στον άλλον 2 μήνες. Τόση διαφορά δηλαδή. Γέροντα, το επιτίμιο βοηθάει να κοπεί ένα πάθος? Πρέπει να καταλάβει ότι το επιτίμιο θα τον βοηθήσει. Αλλιώς τι να πει κανείς? Αν προσπαθείς να διορθώσεις έναν άνθρωπο με το ξύλο, δεν κάνεις τίποτε. Την ημέρα της κρίσεως ο Χριστός σε εσένα που πήγες να τον διορθώσεις δια της βίας θα πει: «Διοκλητιανός ήσουν?» Και σε εκείνον θα πει: «Ό,τι έκανες, το έκανες δια της βίας». Δεν θα αναπνίξουμε τον άλλον για να τον στείλουμε στον παράδεισο, αλλά θα τον βοηθήσουμε να ζητήσει μόνος του να κάνει κάποια άσκηση. Να φτάσει να χαίρεται γιατί ζει, να χαίρεται γιατί πεθαίνει. Τα επιτήμια είναι στη διάκριση του πνευματικού. Στους εμψυχρό αμαρτάνοντας, ο πνευματικός πρέπει να είναι ανυποχώρητα αυστηρός. Αυτόν που νικέται αλλά μετανοεί, ταπεινώνεται, ζητάει με συστολή συγχώρεση, θα τον βοηθάει με διάκριση να πλησιάσει πάλι στο Θεό. Έτσι κάνουν και τόσοι Άγιοι. Ο Άγιος Αρσένιος ο Καπαδόκης λόγου χάρη, ως πνευματικός, συνήθως δεν έβαζε κανόνα στους ανθρώπους. Προσπαθούσε να τους φέρει σε συνέστηση, ώστε από φιλότιμο να ζητήσουν μόνοι τους να κάνουν άσκηση ή ελεημοσύνες ή άλλου είδους καλοσύνες. Όταν έβλεπε κανένα παιδάκι δαιμονισμένο ή παράλυτο και καταλάβαινε ότι οι γονείς ήταν αιτία που ταλαιπωρείται το καημένο, θεράπευε πρώτα το παιδί και έδινε κανόνα στους γονείς για να προσέχουν στη συνέχεια. Μερικοί λένε: «Α, ο τάδε πνευματικός είναι πολύ πατερικός, πολύ αυστηρός, είναι έξυπνος, έχει μνήμη, ξέρει το πιδάλιο απ' έξω». Ένας πνευματικός όμως που εφαρμόζει κατά γράμμα τους κανόνες που αναφέρει το πιδάλιο μπορεί να κάνει κακό στην Εκκλησία. Δεν βοηθάει να πάρει ο πνευματικός το πιδάλιο και να αρχίσει: «Τι αμαρτία έκανες εσύ, αυτή, τι γράφει εδώ για αυτή την περίπτωση, τόσα χρόνια αποχή από τη Θεία Κοινωνία, εσύ τι έκανες, αυτό, τι γράφει εδώ, αυτό τον κανόνα». Πρέπει, γέροντα, κανείς να λαμβάνει υπόψη του δεκάδες πράγματα. Ναι, ιδίως στη σημερινή εποχή δεν είναι να πάει κανείς να εφαρμόσει όλο τον νόμο της Εκκλησίας με μια αδιάκριτη αυστηρότητα, αλλά πρέπει να καλλιεργήσει το φιλότιμο στους ανθρώπους, να κάνει πρώτα δουλειά στον εαυτό του για να μπορεί να βοηθάει τις ψυχές, αλλιώς θα σπάζει κεφάλια. Το πιδάλιο λέγεται πιδάλιο γιατί οδηγεί προς τη σωτηρία των άνθρωπων, πότε με τον έναν τρόπο και πότε με τον άλλον, όπως ο καραβοκύρης πάει το πιδάλιο πότε αριστερά και πότε δεξιά για να βγάλει το καράβι στην ακτή. Αν το πάει ολόησια, χωρίς να στρίψει όπου χρειάζεται, θα ρίξει το καράβι πάνω στα βράχια, θα το βουλιάξει και θα πνιγούν οι άνθρωποι. Αν ο πνευματικός χρησιμοποιεί τους κανόνες σαν κανόνια και όχι με διάκριση ανάλογα με τον άνθρωπο, με τη μετάνοια που έχει κλπ, αντί να θεραπεύει ψυχές, θα εγκληματεί. Μερικοί πνευματικοί έχουν ένα τυπικό: όταν δεν επιτρέπεται ο εξομολογούμενος να κοινωνήσει, δεν τον διαβάζουν συγχωρητική ευχή. Υπάρχουν και άλλοι που λένε: «Είναι η γραμμή μας να μην διαβάζουμε πάντοτε συγχωρητική ευχή». Αυτό είναι κάτι σαν προτεσταντικό. Ήρθε ένα παιδί στο καλύβι που είχε μερικές πτώσεις. Πήγε, εξομολογήθηκε, αλλά δεν του διάβασε συγχωρητική ευχή ο πνευματικός. Το καημένο το πιασε απελπισία.
για να μην μου διαβάσει ευχή ο πνευματικός, άρα δεν με συγχωράει και ο Θεός, σκέφτηκε και πήγαινε για αυτοκτονία. Να πας, του λέω, στον πνευματικό να σου διαβάσει ευχή, και αν δεν σου διαβάσει αυτός, να πας σε άλλο πνευματικό. Χωρίς συγχωρητική ευχή θα έχει συνέχεια πτώσεις ο άνθρωπος, γιατί δεν χάνει ο διάβολος τα δικαιώματα. Πώς να παλέψει ο άνθρωπος αφού ο διάβολος έχει ακόμα δικαιώματα? Δεν είναι ελευθερωμένος, δέχεται δαιμονικές επιδράσεις. Ενώ με τη συγχωρητική ευχή κόβονται οι επιδράσεις, γίνεται ανακατάληψη του εδάφους. Οπότε ο καημένος βοηθιέται και μπορεί να παλέψει, να αγωνιστεί για να απαλλαγεί από τα πάθη.

Η εργασία του πνευματικού στις ψυχές. Ο χειρισμός της ψυχής είναι λεπτός. Η γεροντά. Μερικοί χαρακτήρες που είναι δύσκολοι, στριμμένοι, πώς θα βοηθηθούν? Εγώ σαν μαραγκός δούλευα και στριμμένα ξύλα. Χρειαζόταν όμως υπομονή, γιατί τα στριφτά ξύλα τα πλανίζεις από εδώ, σηκώνουν αντιξυλιά. Τα πλανίζεις από εκεί, σηκώνουν πάλι αντιξυλιά. Τα έτριβα λοιπόν με το διπλό λεπίδι, λίγο από τη μία μεριά, κόντρα, λίγο από την άλλη, και έτσι τα έφερνα σε λογαριασμό. Γίνονταν μάλιστα πολύ όμορφα, επειδή και ωραία νερά έχουν και δεν σπάζουν εύκολα, έχουν πολλή αντοχή. Αν δεν το ήξερες αυτό, μπορεί να τα έβλεπες έτσι και να τα πετούσες. Θέλω να πω, και οι άνθρωποι που έχουν δύσκολο χαρακτήρα έχουν μέσα τους δυνάμεις, και αν αφαιθούν να τους δουλέψεις, μπορούν να κάνουν άλματα στην πνευματική ζωή, αλλά χρειάζεται να διαθέσεις αρκετό χρόνο. Ύστερα, ποτέ δεν χρησιμοποιούσα μεγάλες πρόκες για να σφίξω δύο στραβές σανίδες, αλλά πρώτα τις πλάνιζα, τις έφερνα σε λογαριασμό και τις ένωνα με ένα καρφάκι. Δεν τις ζόριζα για να σφίξουν, γιατί όταν τις στραβές σανίδες προσπαθούμε να τις κάνουμε να εφαρμόσουν με μεγάλες πρόκες, θα σχιστούν και πάλι θα βγουν από τη ζορισμένη εφαρμογή τους. Οπότε, τι καταλάβαμε? Χρειάζεται διάκριση και ξανά διάκριση όταν έχει κανείς να κάνει με ψυχές. Στην πνευματική ζωή δεν υπάρχει μία συνταγή, ένας κανόνας. Η κάθε ψυχή έχει τη δική της ποιότητα και χωρητικότητα. Υπάρχουν δοχεία με μεγάλη χωρητικότητα και δοχεία με μικρή χωρητικότητα. Άλλα είναι πλαστικά και δεν αντέχουν πολύ, και άλλα είναι μεταλλικά και αντέχουν. Όταν ο πνευματικός γνωρίσει την ποιότητα και την χωρητικότητα της ψυχής, θα ενεργεί ανάλογα με τις δυνατότητες και με την κληρονομικότητα που έχει και με την πρόοδο που έχει. Η συμπεριφορά του θα είναι ανάλογη με την κατάσταση στην οποία βρίσκεται ο εξομολογούμενος, με την αμαρτία που έκανε και με ένα σωρό άλλα. Στον ανεδί θα προσέξει να μην δίνει δικαιώματα για ανέδεια. Την ευαίσθητη ψυχή θα κοιτάξει πώς να τη βοηθήσει να αντιμετωπίσει με ανδρισμό τα προβλήματά της. Επίσης, θέλει προσοχή να μην βασίζεται κανείς σε αυτό που βλέπει εξωτερικά σε έναν άνθρωπο και να μην πιστεύει εύκολα αυτά που του λένε και βγάζει συμπεράσματα, ειδικά αν δεν έχει το χάρισμα να βλέπει βαθύτερα. Μερικές σανίδες, ενώ φαίνονται κατάγερες απ' έξω, μέσα είναι ολοίνες. Όταν πλανεστεί το χνούδι που έχουν απ' έξω, τότε δείχνουν τι είναι. Άλλες πάλι, ενώ απ' έξω φαίνονται άχρηστες, μέσα είναι δαδένιες, ανθεκτικές δηλαδή. Ο χειρισμός της ψυχής είναι λεπτός. Δεν πρέπει να γίνονται λάθη στις συνταγές. Ο κάθε οργανισμός, βλέπετε, έχει ανάγκη από τη βιταμίνη που του λείπει και η κάθε πάθηση από τα ανάλογα φάρμακα. Γέροντα, όταν κάποια γυναίκα μας πει «Δεν με κατάλαβε ο πνευματικός», τι πρέπει να της πούμε? Πέστε της «Μήπως εσύ δεν του έδωσες να καταλάβει? Μήπως το σφάλμα είναι δικό σου?» Σε αυτές τις περιπτώσεις να προβληματίζετε τον άλλον, να μην τον δικαιολογείτε εύκολα. Τα πράγματα είναι πολύ λεπτά. Εδώ βλέπεις και τους πνευματικούς ακόμη τους μπερδεύουν. Και αν μας πει ότι δεν αναπαύεται στον πνευματικό της, για να μην αναπαύεται, μήπως φταίει και αυτή? Μήπως ζητά να την αναπαύει ο πνευματικός το θέλημά της? Κάποιος, ας υποθέσουμε, αδιαφορεί για την οικογένειά του και έχουν συνέχεια φασαρίες με τη γυναίκα του. Θέλει να τη χωρίσει και έρχεται και μου κάνει παράπονα με την απέτηση να πάρω το μέρος του για να διαλύσω την οικογένειά του. Αν του πω «Εσύ είσαι ένοχος για όλη την ιστορία», αν δεν αισθανθεί την ενοχή του, θα πει ότι δεν τον ανέπαυσα. Λένε δηλαδή μερικοί «Δεν με ανέπαυσε ο πνευματικός», γιατί δεν τους λέει να κάνουν αυτό που θέλουν. Αν ο πνευματικός δικαιολογεί τα πάθη του καθενός, μπορεί να τους αναπαύσει όλους, αλλά δεν βοηθούνται έτσι οι άνθρωποι. Αν είναι να αναπαύουμε τον καθένα στα πάθη του, τότε ας αναπαύσουμε και το διάβολο. Έρχεσαι λόγου χάρη εσύ και μου λες «Η τάδε αδελφή μου μίλησε άσχημα. Σου λέω, μη δίνει σημασία σε αυτήν και σε αναπαύω.
Έρχεται μετά από λίγο αυτή η αδελφή και μου λέει για σένα: «Η τάδε αδελφή έτσι και έτσι έκανε». Τώρα της λέω: «Καλά, δεν την ξέρεις αυτήν? Μην την μπαίνεις και στα σοβαρά». Την ανέπαυσα κι αυτήν. Έτσι όλους τους αναπαύω, αλλά και όλους τους πεδικλώνω. Ενώ πρέπει να σου πω, έλα εδώ, για να σου μιλήσει έτσι αδελφή, κάτι της έκανες. Οπότε θα αισθανθείς την ενοχή σου και θα διορθωθείς. Γιατί από τη στιγμή που θα αισθανθείς την ενοχή σου, όλα θα πάνε καλά. Η πραγματική ανάπαυση έρχεται όταν τοποθετηθεί σωστά ο άνθρωπος. Ήρθε κάποιος νεαρός αναστατωμένος και μου είπε: «Γέροντα, δεν πρόκειται να διορθωθώ. Μου είπε ο πνευματικός μου, αυτά είναι και κληρονομικά». Τον είχε πιάσει απελπισία. Εγώ όταν μου πει κάποιος ότι έχει προβλήματα, θα του πω: «Αυτό συμβαίνει γι' αυτόν και γι' αυτό το λόγο, για να αλλάξεις πρέπει να κάνεις εκείνο και εκείνο. Έχει λόγου χάρη κάποιος ένα λογισμό που τον βασανίζει και δεν κοιμάται. Παίρνει χάπια για το κεφάλι, για το στομάχι και με ρωτάει: να κόψω τα χάπια?» «Όχι», του λέω, «να μην κόψεις τα χάπια, να πετάξεις το λογισμό που σε βασανίζει και ύστερα να τα κόψεις. Αν δεν πετάξεις το λογισμό, έτσι θα πας, θα ταλαιπωρήσει. Γιατί, τι θα ωφελήσει να κόψεις τα χάπια όταν κρατάει μέσα του το λογισμό που τον βασανίζει? Καλά είναι ο πνευματικός να μην φτάνει μέχρι του σημείου να ανάβει κόκκινο φως. Να ανέχεται λίγο μια κατάσταση, αλλά φυσικά πρέπει και ο άλλος να δουλεύει σωστά για να βοηθηθεί. Ένας νεαρός ζόρισε κάποια φορά την αραβωνιαστικιά του, ποιος ξέρει τι της έλεγε, και εκείνη από την αγανάκτησή της πήρε το αυτοκίνητο και έφυγε και στο δρόμο σκοτώθηκε. Μετά ο νεαρός ήθελε να αυτοκτονήσει, γιατί ένιωθε ότι αυτός έγινε αιτία και σκοτώθηκε η κοπέλα. Όταν ήρθε και μου το είπε, αν και στην ουσία είχε κάνει έγκλημα, τον παρηγόρησα και τον έφερα σε λογαριασμό. Έπειτα όμως το έριξε τελείως έξω, έγινε τελείως αδιάφορος, βρήκε το μεταξύ και μια άλλη. Όταν ξανάρθε μετά από 2-3 χρόνια, του έδωσα ένα τράνταγμα γερό, γιατί τότε δεν υπήρχε κίνδυνος να αυτοκτονήσει. Χρειαζόταν το τράνταγμα, αφού δεν υπήρχε αναγνώριση. Δεν καταλαβαίνεις, του είπα, ότι έκανες φόνο, ότι έγινες αιτία και σκοτώθηκε η κοπέλα? Αν δούλευε σωστά, θα συνέχισε να υποφέρει, αλλά θα ανταμοιβόταν με θεϊκή παρηγοριά. Δεν θα έφτανε σε αυτή την κατάσταση της αλήτικης αδιαφορίας. Θέλει μεγάλη προσοχή. Κάνει κάποιος ένα σφάλμα και πέφτει στην απελπισία. Εκείνη τη στιγμή μπορείς να τον παρηγορήσεις, αλλά για να μην βλαφθεί χρειάζεται και το δικό του φιλότιμο.

Παϊσίου του Αγιορείτου. Από τις εκδόσεις του Ιερού Ησυχαστηρίου, Ευαγγελιστής Ιωάννης ο Θεολόγος, Σουρωτή Θεσσαλονίκης. Ανάγνωση, Παναγιώτης Βλάχος.

0: Ραδιοφωνικός σταθμός Ιεράς Μητροπόλεως Άρτης, 106,6 στα FM. Αγαπητοί ακροατές, συνδεόμαστε με το ραδιοφωνικό σταθμό της Εκκλησίας της Ελλάδος.
1: Ας δούμε όμως πώς καταγράφεται η επικαιρότητα σε τίτλους έως αυτήν την ώρα. Στη Σύνοδο Κορυφής του ΝΑΤΟ που θα πραγματοποιηθεί σήμερα και αύριο στην Άγκυρα της Τουρκίας θα παρευρεθεί ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης. Μια διαρκής λύση για το Κυπριακό μπορεί να συνεχίσει να παραμένει άπιαστη, αναφέρει σε έκθεσή του ο Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ. Από σήμερα έως και την 5η 16 Ιουλίου θα είναι ανοιχτή η ηλεκτρονική πλατφόρμα για την υποβολή μηχανογραφικού και παραλλήλου μηχανογραφικού δελτίου από τους υποψηφίους των γενικών και επαγγελματικών λυκείων των πανελλαδικών εξετάσεων. Δεκαοκτώ τραυματίες από ισχυρές εκρήξεις στη Δαμασκό της Συρίας την ώρα που ο Γάλλος πρόεδρος Εμμανουέλ Μακρόν συναντούσε τον Σύρο ομόλογό του Άχμετ Αλσάρα. Και ο καιρός γενικά έθριος αναμένεται αύριο με τοπικές μπόρες στα επιρωτικά ορεινά, στους 35 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αττική, στους 34 στην Θεσσαλονίκη. Και να περάσουμε αναλυτικότερα στο δελτίο μας και να ξεκινήσουμε από την εσωτερική επικαιρότητα, αγαπητοί ακροατές, στην 36η Σύνοδο Κορυφής του ΝΑΤΟ που θα πραγματοποιηθεί σήμερα και αύριο στην Άγκυρα της Τουρκίας θα παρευρεθεί ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης. Η Σύνοδος θα ξεκινήσει με το δείπνο που θα παραθέσει στους ηγέτες των χωρών του ΝΑΤΟ ο πρόεδρος της Τουρκίας, Ταγίπ Ερντογάν, ενώ αύριο το πρωί θα είναι το κυρίως μενού της Συνόδου, η οποία αναμένεται να κινηθεί πέριξ της πορείας υλοποίησης της κεντρικής δέσμευσης που έχουν αναλάβει οι 32 ηγέτες της Βόρειο-Ατλαντικής Συμμαχίας όσον αφορά στις αμυντικές δαπάνες που θα φτάνουν στο ύψος του 5% του ΑΕΠ. Πάνω σε αυτό το πλαίσιο, ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης θα προτάξει τον ενισχυμένο ρόλο της χώρας μας στη γεωπολιτική σκακέρα της Ανατολικής Μεσογείου και το γεγονός ότι η Ελλάδα αποτελεί έναν ισχυρό και αξιόπιστο σύμμαχο, καθώς όπως επισημαίνουν κυβερνητικά στελέχη, ακόμα και στα χρόνια της δημοσιονομικής κρίσης, η Αθήνα τηρούσε τις δεσμεύσεις της απέναντι στην Συμμαχία. Ήδη η Ελλάδα βρίσκεται ανάμεσα στις 5 χώρες που έχουν ξεπεράσει το όριο του 3,5% για τις αμυντικές δαπάνες για το 2026, ενώ σημείο αναφοράς είναι το 12ετές πρόγραμμα για την αναβάθμιση των ενόπλων δυνάμεων της χώρας μας, ένα πρόγραμμα ύψους 25 δισεκατομμυρίων ευρώ. Παράλληλα, η Αθήνα έχει εστιασμένα τα ραντάρ της στην ανάγκη η Ευρώπη να ενισχύσει την άμυνά της, ένα ζήτημα που ο κύριος Μητσοτάκης θέτει διαρκώς στους 25 ομολόγους του εντός των Ευρωπαϊκών Συμβουλίων, επισημένοντας ότι οι Βρυξέλλες θα πρέπει να σταθούν αρρωγοί όσον αφορά στην ενίσχυση της ευρωπαϊκής άμυνας μέσα από συγκεκριμένα χρηματοδοτικά εργαλεία. Η Αθήνα έχει επίσης στραμμένα τα μάτια της στην συνάντηση Τραμπ-Ερντογάν και στο ενδεχόμενο δώρο του Αμερικανού Προέδρου στον Τούρκο ομολογό του και την πιθανότητα να επανεντάξει την Τουρκία στο πρόγραμμα για τα μαχητικά αεροσκάφη F-35. Το πρώτο νέο τρένο από τα 25 που θα παραλάβουμε συνολικά έφτασε ήδη στη Θεσσαλονίκη. Πρόκειται για σύγχρονα υβριδικά τρένα νέας γενιάς, τα οποία θα ενισχύσουν τα δρομολόγια στον βασικό άξονα Αθήνα-Θεσσαλονίκη, αναφέρει σε ανάρτησή του ο Πρωθυπουργός με αφορμή την παραλαβή του πρώτου από τα 25 νέα τρένα που θα ενισχύσουν τον ελληνικό σιδηρόδρομο. Ο κύριος Μητσοτάκης διευκρίνησε ότι πρόκειται για το πρώτο απτό αποτέλεσμα της Συμφωνίας Ελλάδας-Ιταλίας για σημαντικές νέες επενδύσεις στον ελληνικό σιδηρόδρομο. Όπως σημείωσε, τα νέα τρένα είναι εξοπλισμένα

παραλλήλου μηχανογραφικού δελτίου από τους υποψήφιους των γενικών λυκείων και των επαγγελματικών λυκείων των φετινών πανελλαδικών εξετάσεων. Πιο συγκεκριμένα, υποψήφοι μπορούν να μπαίνουν σε ηλεκτρονική διεύθυνση με τη χρήση του προσωπικού κωδικού τους, ώστε να υποβάλουν μηχανογραφικό δελτίο για την εισαγωγή στην τριτοβάθμια εκπαίδευση και παράλληλο μηχανογραφικό δελτίο για την εισαγωγή σε σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης. Ο Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ καταγράφει σε έκθεσή του για το Κυπριακό την θετική εντατικοποίηση του διαλόγου μεταξύ των δύο ηγετών. Προειδοποιεί ωστόσο ότι χωρίς εφαρμογή των συμφωνημένων πρωτοβουλειών οικοδόμησης εμπιστοσύνης και χωρίς επανέναρξη ουσιαστικών διαπραγματεύσεων, μια διαρκής λύση μπορεί να συνεχίσει να παραμένει άπιαστη. Στις παρατηρήσεις του, ο Γενικός Γραμματέας των Ηνωμένων Εθνών αναφέρει ότι η εντατικοποίηση του διαλόγου μεταξύ των Ελληνοκύπριων και Τουρκοκύπριων ηγετών κατά την περίοδο αναφοράς παραμένει θετική. Όπως σημειώνει χαρακτηριστικά, αυτό καταδεικνύει τη δέσμευσή τους να οικοδομήσουν μια σχέση βασισμένη στην εμπιστοσύνη και να βρουν έναν δρόμο προς τα εμπρός στο Κυπριακό. Δηλώνει παράλληλα ότι έχει ενθαρρυνθεί από την Συμφωνία επί του Πλαισίου για την δημιουργία συμβουλευτικού σώματος για τη συμμετοχή της κοινωνίας των πολιτών στην ειρηνευτική διαδικασία. Τη χαρακτηρίζει μάλιστα σημαντικό βήμα, όπως είχε ζητηθεί από το Συμβούλιο Ασφαλείας και από τους ίδιους τους Κύπριους, προς μια πιο συμπεριληπτική ειρηνευτική διαδικασία όπου το κοινό παραμένει ενημερωμένο και εμπλεκόμενο. Παρά την θετική αυτή αναφορά, ο Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ υπογραμμίζει ότι αρκετές πρωτοβουλίες οικοδόμησης εμπιστοσύνης που συμφωνήθηκαν τον Μάρτιο και τον Ιούλιο του 2025 παραμένουν ανεφάρμοστες, μεταξύ των οποίων και το άνοιγμα πρόσθετων σημείων διέλευσης. Η εφαρμογή τους, όπως σημειώνει, θα βελτίωνε την καθημερινή ζωή των Κυπρίων και θα αποδείκνυε με συγκεκριμένο τρόπο ότι οι πλευρές διαθέτουν την πολιτική βούληση να σημειώσουν πρόοδο. Ο Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ καλεί τους ηγέτες να συνεχίσουν την επικοδομητική εμπλοκή μεταξύ τους και με την προσωπική του απεσταλμένη, με στόχο την επανέναρξη διαπραγματεύσεων που θα οδηγήσουν σε διαρκή και συνολική διευθέτηση. Τους προτρέπει εξάλλου να αξιοποιήσουν το παρόν παράθυρο ευκαιρίας για πρόοδο, το οποίο, όπως τονίζει, δεν πρέπει να θεωρείται δεδομένο. Στην ίδια κατεύθυνση, καλεί τις δύο πλευρές να εμπλακούν με αποφασιστικότητα για να οικοδομήσουν ένα κοινό μέλλον, καταλήγοντας σε συμφωνία που θα λαμβάνει υπόψη τα συμφέροντα και τα δικαιώματα όλων των Κυπρίων. Επαναλαμβάνει ο Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ τη σημασία της προσέγγισης της διαδικασίας διαλόγου με πνεύμα ανοιχτό, ευελιξίας και συμβιβασμού, καθώς και την ανάγκη οι εμπλεκόμενες πλευρές να επιδείξουν την αναγκαία πολιτική βούληση και δέσμευση. Όπως αναφέρει, βασίζεται στη συνεχή υποστήριξη των εγγυητικών δυνάμεων και της ευρύτερης διεθνούς κοινότητας, συμπεριλαμβανομένης της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ο κύριος Γκουτέρες τονίζει ότι η ασταθής κατάσταση στην Μέση Ανατολή προσέλκυσε σημαντική προσοχή από την κοινή γνώμη, μεταξύ άλλων και σε σχέση με την ανάπτυξη σημαντικών ξένων στρατιωτικών δυνάμεων εντός και γύρω από την Κύπρο, προκαλώντας κάποια ένταση μεταξύ των πλευρών. Η ιδιαίτερη αναφορά γίνεται επίσης στη συμμετοχή γυναικών, νέων και υποεκπροσωπούμενων ομάδων. Ο Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ τονίζει ότι η εφαρμογή της ατζέντας Γυναίκες, Ειρήνη και Ασφάλεια και της ατζέντας Νέοι, Ειρήνη και Ασφάλεια είναι κρίσιμη. Επαινεί τις δύο πλευρές για τη διατήρηση ισότιμης εκπροσώπησης φύλων στις τεχνικές επιτροπές και καλεί εκ νέου τους ηγέτες να εφαρμόσουν το σχέδιο δράσης του Απριλίου 2022 για την πλήρη ίση και ουσιαστική συμμετοχή των γυναικών στην διαδικασία διευθέτησης. Όσον αφορά τα Βαρόσια, επαναλαμβάνει ότι συνεχίζει να παρακολουθεί την κατάσταση στην περίκλειστη περιοχή
και τονίζει ότι η θέση των ΗΕ για τα Βαρόσια παραμένει αμετάβλητη, συμπεριλαμβανομένης της ανάγκης συμμόρφωσης με τα ψηφίσματα 550 και

789 του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ. Στο ζήτημα των σημείων διέλευσης, ο Γενικός Γραμματέας καλεί εκ νέου τους δύο ηγέτες να εξετάσουν τρόπους υπέρβασης των αδιεξόδων γύρω από το άνοιγμα νέων διελεύσεων. Ευρεία σύσκεψη πραγματοποιήθηκε χθες υπό τον Υφυπουργό Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Κώστα Κατσαφάδο, που βρέθηκε στην Θεσσαλονίκη για να μιλήσει με τις τοπικές αρχές και να κάνει αυτοψία στο χώρο που ξέσπασε η μεγάλη πυρκαγιά. Μετά από αίτημα των αρχών τους, οι Δήμοι Ωραιοκάστρου και Παύλου Μελά κηρύθηκαν σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης εξαιτίας της μεγάλης πυρκαγιάς που εκδηλώθηκε το βράδυ του περασμένου Σαββάτου. Ο Υφυπουργός είχε την ευκαιρία να δει και ο ίδιος από κοντά το μέγεθος της καταστροφής, καθώς επισκέφθηκε τις πληγήσες περιοχές. Πλέον, όπως σημειώνουν πληροφορίες από την Θεσσαλονίκη, δεν φαίνεται φλόγα στην επιχείρηση ανακύκλωσης, από που λόγω και της φωτιάς που έκαιγε εκεί εκλειόταν τοξικό νέφος. Από χθες ξεκίνησαν οι επιχωματώσεις στο σημείο, αλλά η ατμόσφαιρα στην ευρύτερη περιοχή παραμένει αποπνικτική και μάλιστα αρκετοί κάτοικοι έχουν επιλέξει να φύγουν από τα σπίτια τους και να επιστρέψουν όταν βελτιωθεί η κατάσταση. Να πούμε ότι από την φωτιά που ξέσπασε το απόγευμα του περασμένου Σαββάτου κάηκαν τρεις επιχειρήσεις, άλλες τρεις έχουν υποστεί ζημιές, ενώ κάποια σπίτια υπέστησαν ζημιές στο χώρο γύρω από την αυλή τους. 6 έως 7 αποθήκες κάηκαν ολοσχερός. Τις ημερομηνίες πληρωμής των συντάξεων μηνών Αυγούστου και Σεπτεμβρίου 2026 ανακοίνωσε ο ΕΦΚΑ. Οι ημερομηνίες πληρωμής ακολουθούν τον κανόνα του διαχωρισμού μεταξύ μισθωτών και μη μισθωτών. Νεκρή μέσα σε διαμέρισμα στις οικές Θεσσαλονίκης βρέθηκε χθες το μεσημέρι μια 24χρονη, ενώ φως στα αίτια θανάτου αναμένεται να ρίξει η ιατροδικαστική εξέταση. Την νεαρή γυναίκα, η οποία κατάγεται από τη Βόρεια Μακεδονία, αναζητούσαν πρόσωπα από το οικογενειακό της περιβάλλον, καθώς δεν μπορούσαν να επικοινωνήσουν μαζί της. Πρόσωπο που συνδέεται μαζί της φέρεται να ανέβηκε στον δεύτερο όροφο της πολυκατοικίας και μπήκε στο διαμέρισμα από την μπαλκονόπορτα, όπου την εντόπισε χωρίς τις αισθήσεις της. Στο σημείο κλήθηκε ιατροδικαστής που εξετάζοντας τη σωρό μακροσκοπικά δεν εντόπισε ίχνη τα οποία να παραπέμπουν σε εγκληματική ενέργεια. Η σωρός μεταφέρθηκε στην ιατροδικαστική υπηρεσία για να ακολουθήσει νεκροτομή και να διαπιστωθούν οι ακριβείς συνθήκες και τα αίτια θανάτου. Προανάκριση για την υπόθεση ξεκίνησαν αστυνομικοί του τμήματος Νεάπολης Σικαιών. Η σωρός ενός άνδρα εντοπίστηκε και ανασύρθηκε νωρίς σήμερα το πρωί στη θαλάσσια περιοχή της παραλίας Ζούμπερη στη Νέα Μάκρη. Στο σημείο κινητοποιήθηκαν οι αρμόδιες αρχές, ενώ η σωρός παραλήφθηκε από ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ και μεταφέρθηκε στο Γενικό Νοσοκομείο Αθηνών Σωτηρία, όπου αναμένεται να ακολουθηθούν οι προβλεπόμενες διαδικασίες. Στη σύλληψη 52χρονης προχώρησαν αστυνομικοί στην Ανατολική Θεσσαλονίκη για φερόμενη ρευματοκλοπή σε κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος όπου εργαζόταν. Σύμφωνα με την αστυνομία, υπάλληλοι του ΔΔΕ πραγματοποίησαν χθες το μεσημέρι έλεγχο στο κατάστημα και διαπίστωσαν παράνομη παρέμβαση στην ηλεκτροδότηση. Η υπόθεση αναμένεται να ακολουθήσει την δικαστική οδό, ενώ από το αστυνομικό τμήμα Τούμπας Τριανδρίας σχηματίστηκε δικογραφία για την υπόθεση. Και να περάσουμε τώρα, αγαπητοί ακροατές, στην επικαιρότητα, στις ειδήσεις από τον διεθνή χώρο. Ισχυρές εκρήξεις σημειώθηκαν σήμερα στην Δαμασκό της Συρίας, την ώρα που ο πρόεδρος της Γαλλίας, Εμμανουέλ Μακρόν, ο οποίος πραγματοποιεί ιστορική επίσκεψη στην Συρία, συναντούσε τον Σύρο ομολογό του. Ο Μακρόν είχε ήδη εισέλθει στο Προεδρικό Μέγαρο για την συνάντησή του με τον Σύρο πρόεδρο, όταν οι εκρήξεις σημειώθηκαν κοντά στο ξενοδοχείο Four Seasons, όπου σύμφωνα με συριακά μέσα ενημέρωσης διέμενε ο Γάλλος πρόεδρος.
Τουλάχιστον 18 άνθρωποι τραυματίστηκαν, σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά μέχρι στιγμής, ενώ μεταξύ των τραυματιών βρίσκονται και 4 αστυνομικοί. Μέχρι στιγμής δεν έχουν αναφερθεί νεκροί από αυτές τις εκρήξεις. Η περιοχή όπου σημειώθηκαν οι εκρήξεις βρίσκεται σε πολυσύχναστο δρόμο της πρωτεύουσας της Συρίας, κοντά στην έδρα του Υπουργείου Τουρισμού και στο Εθνικό Μουσείο της Δαμασκού. Μία από τις βόμβες είχε τοποθετηθεί σε κάδο απορριμμάτων και η άλλη σε όχημα κοντά στο ξενοδοχείο που διαμένει ο Γάλλος πρόεδρος, ενώ μέχρι στιγμής οι Συριακές αρχές δεν έχουν προχωρήσει σε επίσημη ανακοίνωση για το περιστατικό. Βίντεο που κυκλοφόρησαν ευρέως στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης φέρεται να καταγράφουν τις συνέπειες της έκρηξης, με ένα όχημα να έχει τυλιχθεί στις φλόγες, ενώ στο οδόστρωμα διακρίνονται ίχνη αίματος. Καμία οργάνωση δεν έχει αναλάβει την ευθύνη για αυτήν την επίθεση. Το γραφείο του Γάλλου Προέδρου Εμμανουέλ Μακρόν ανακοίνωσε ότι ο Γάλλος Πρόεδρος είναι ασφαλής και ότι η επίσκεψή του στην Συρία συνεχίζεται κανονικά. Σύμφωνα με τις γαλλικές αρχές, ο κύριος Μακρόν δεν αντιλήφθηκε τις εκρήξεις, καθώς βρισκόταν ήδη στο Προεδρικό Μέγαρο για τις συνομιλίες του με τον Σύρο Πρόεδρο, ενώ να πούμε ότι είναι ο πρώτος ηγέτης μεγάλης δυτικοευρωπαϊκής χώρας που επισκέπτεται την Συρία μετά την πτώση του καθεστώτος του Μπασάρ Αλάσα το 2024. Ο κύριος Μακρόν είχε προγραμματισμένη συνάντηση με τον Σύρο ομολογό του στο Προεδρικό Μέγαρο, με επίκεντρο την επόμενη ημέρα στην Συρία και τις σχέσεις της χώρας με την Ευρώπη. Οι εκρήξεις σημειώθηκαν σε μια ιδιαίτερα συμβολική στιγμή, καθώς η επίσκεψη του Γάλλου Προέδρου θεωρείται σημαντικό βήμα επαναπροσέγγισης της Δύσης με την νέα Συριακή ηγεσία. Το περιστατικό αυτό σημειώνεται λίγες ημέρες μετά από άλλη επίθεση που έγινε στην Δαμασκό, όταν εκρηκτικός μηχανισμός εξεράγει σε καφέ κοντά στο δικαστικό μέγαρο της πρωτεύουσας. Από εκείνη την έκρηξη σκοτώθηκαν τουλάχιστον 10 άνθρωποι, ενώ ακόμη 20 τραυματίστηκαν, αυξάνοντας τις ανησυχίες για την κατάσταση ασφαλείας στην πρωτεύουσα της Συρίας. Επέμβαση της τουρκικής αστυνομίας σημειώθηκε σε συγκέντρωση διαμαρτυρίας κατά του ΝΑΤΟ στην Άγκυρα, η οποία πραγματοποιήθηκε λίγες ώρες πριν από την έναρξη της Συνόδου Κορυφής της Συμμαχίας. Πραγματοποιήθηκαν προσαγωγές διαδηλωτών, ενώ στο σημείο βρίσκονταν στελέχη κομμάτων της αντιπολίτευσης καθώς και δημοσιογράφοι. Η κινητοποίηση διαμαρτυρίας κατά της Συνόδου Κορυφής του ΝΑΤΟ οργανώθηκε έπειτα από κάλεσμα της πρωτοβουλίας «Συντονισμός Όχι στο ΝΑΤΟ» και ξεκίνησε το πρωί στο πάρκο Κουρτουλού της Άγκυρας. Κατά τη διάρκεια της συγκέντρωσης αυτής, η αστυνομία επενέβη και περικύκλωσε τους διαδηλωτές. Μεταξύ αυτών που βρέθηκαν στο σημείο ήταν ο πρόεδρος του Κόμματος Εργατών της Τουρκίας, η εκπρόσωπος του κόμματος, επίσης βουλευτές του Εργατικού Κόμματος και πολύ συγκεντρωμένοι. Και σύμφωνα με τα τουρκικά μέσα ενημέρωσης, η αστυνομία εμπόδισε δημοσιογράφους να καταγράψουν εικόνες από την επιχείρηση, σχηματίζοντας κλειό με ασπίδες γύρω από τους διαδηλωτές και τους εκπροσώπους των φορέων, ενώ απομάκρυνε τους δημοσιογράφους από το σημείο. Με εξοπλιστικές συμφωνίες αξίας δισεκατομμυρίων δολαρίων και επίδειξη της αυξημένης αμυντικής τους ισχύως, οι χώρες του ΝΑΤΟ επιχείρησαν να στείλουν μήνυμα ενότητας κατά την έναρξη της Συνόδου Κορυφής στην Άγκυρα, επιδιώκοντας παράλληλα να κατευνάσουν τη δυσαρέσκεια του Αμερικανού Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ για την στάση της Ευρώπης στον πόλεμο με το Ιράν. Η διήμερη σύνοδος πραγματοποιείται ένα χρόνο μετά τη δέσμευση των κρατών μελών να αυξήσουν τις αμυντικές τους δαπάνες στο 5% του ΑΕΠ, ύστερα από έντονες πιέσεις της Ουάσιγκτον. Ο Γενικός Γραμματέας του ΝΑΤΟ υποστήριξε ότι οι ευρωπαϊκές χώρες ανταποκρίνονται στις δεσμεύσεις τους, αυξάνοντας σημαντικά τους αμυντικούς προϋπολογισμούς και αναλαμβάνοντας μεγαλύτερο μερίδιο ευθύνης για την ασφάλεια της Ευρώπης απέναντι στην ρωσική απειλή. Κατά την έναρξη του Φόρουμ Αμυντικής Βιομηχανίας του ΝΑΤΟ, ανακοινώθηκαν νέα εξοπλιστικά προγράμματα, με τον κύριο Ρούτε να δηλώνει ότι οι σύμμαχοι και η αμυντική βιομηχανία και από τις δύο πλευρές του Ατλαντικού
θα παρουσιάσουν μεγάλα νέα έργα και θα υπογράψουν συμβόλαια αξίας κυριολεκτικά δισεκατομμυρίων δολαρίων. Πρόκειται, όπως είπε ο κύριος Ρούτε, για επενδύσεις που ενισχύουν την ασφάλειά μας, τις οικονομίες μας και δημιουργούν εκατοντάδες χιλιάδες νέες θέσεις εργασίας. Μεταξύ των πρώτων συμφωνιών περιλαμβάνονται συμβόλια για νέα μη επανδρομένα αεροσκάφη, αεροσκάφη εναέριου ανεφοδιασμού και συστήματα εναέριας επιτήρησης με στόχο την ενίσχυση των αμυντικών δυνατοτήτων της Ευρώπης. Παρά τις εξαγγελίες, ο Αμερικανός Πρόεδρος εξακολουθεί να επικρίνει τους Ευρωπαίους συμμάχους, θεωρώντας ότι δεν κινούνται με την απαιτούμενη ταχύτητα στην ανάληψη μεγαλύτερου μέρους του αμυντικού βάρους. Η ένταση αυτή επιδεινώθηκε μετά την απόφαση ορισμένων ευρωπαϊκών χωρών να περιορίσουν τη χρήση στρατιωτικών βάσεων από τις αμερικανικές δυνάμεις κατά τη διάρκεια των επιχειρήσεων εναντίον του Ιράν. Ο κύριος Τραμπ δήλωσε χθες ότι πλησιάζουμε πιο κοντά από όσο συνειδητοποιούν οι άνθρωποι σε μια λύση στον πόλεμο στην Ουκρανία, προσθέτοντας ότι θα αναφερθεί σε αυτό το ζήτημα στις συναντήσεις που θα έχει κατά τη σύνοδο του ΝΑΤΟ. Ο Αμερικανός Πρόεδρος έκανε αυτές τις δηλώσεις μετά τις ξεχωριστές τηλεφωνικές επικοινωνίες που είχε με τον Ρώσο ομολογό του Βλαντιμίρ Πούτιν και τον Ουκρανό Πρόεδρο Βολοντίμιρ Ζελένσκι το Σαββατοκύριακο, αν και δεν έδωσε διευκρινήσεις για το σχόλιο του. Την ίδια στιγμή το Κρεμλίνο δήλωσε ότι η Ρωσία διατηρεί επαφές σε επίπεδο εργασίας με τις Ηνωμένες Πολιτείες και ελπίζει ότι οι αμερικανικές προσπάθειες για ειρήνη στην Ουκρανία θα επιτύχουν. Ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου, Ντμίτρι Πεσκόφ, έκανε αυτά τα σχόλια όταν ρωτήθηκε τι πιστεύει για την χθεσινή δήλωση του Αμερικανού Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ ότι μια λύση στον πόλεμο που μένεται στην Ουκρανία εδώ και περισσότερα από 4 χρόνια πλησιάζει πιο κοντά από όσο συνειδητοποιεί ο κόσμος. Οι φρουροί της επανάστασης του Ιράν εκτόξευσαν τουλάχιστον 2 πυράβλους εναντίον εμπορικών πλοίων που διέσχιζαν τα στενά του Ορμούς, σύμφωνα με Αμερικανό αξιωματούχο που μίλησε στο ειδησεογραφικό μέσο Axios. Ο ίδιος αξιωματούχος ανέφερε ότι 2 εμπορικά πλοία επλήγησαν και υπέστησαν σημαντικές ζημιές, χωρίς ωστόσο να υπάρξουν αναφορές για απώλειες ανθρώπινων ζωών. Νωρίτερα, η Υπηρεσία Ναυτιλιακών Εμπορικών Επιχειρήσεων του Ηνωμένου Βασιλείου ανέφερε ότι δεξαμενόπλοιο χτυπήθηκε από άγνωστο βλήμα στην αριστερή πλευρά του, ενώ έπλεε προς νότια κατεύθυνση περίπου 8 ναυτικά μίλια ανατολικά της περιοχής Λιμάχ στο Ομάν, κοντά στα στενά του Ορμούζ. Το πλήγμα προκάλεσε πυρκαγιά στο σκάφος, ωστόσο μέχρι στιγμής δεν έχουν αναφερθεί τραυματισμοί ή περιβαλλοντικές επιπτώσεις στο θαλάσσιο περιβάλλον. Η Άγκυρα κατηγορεί το Τελαβίβ ότι διεξάγει συντονισμένη εκστρατεία παραπληροφόρησης, υποστηρίζοντας ότι πρόσφατοι ισχυρισμοί του αποσκοπούν στην απόσπαση της διεθνούς προσοχής από τον πόλεμο στη Γάζα και τις πολιτικές της κυβέρνησης του Ισραήλ. Σε ανακοίνωσή του, το τουρκικό Υπουργείο Εξωτερικών υποστηρίζει ότι οι πρόσφατες δηλώσεις του Ισραηλινού Πρωθυπουργού Μπενιαμίν Νετανιάχου εντάσσονται σε μια οργανωμένη εκστρατεία παραπληροφόρησης και απορρίπτει τις κατηγορίες που διατυπώνονται σε βάρος της Άγκυρας. Όπως αναφέρει χαρακτηριστικά, οι αβάσιμοι ισχυρισμοί που κυκλοφόρησαν πρόσφατα από Ισραηλινούς αξιωματούχους με συγκεκριμένο συντονισμό και χρονοδιάγραμμα αποτελούν μέρος μιας εκστρατείας παραπληροφόρησης. Ανθρωποθάλασσα έχει πλημμυρίσει σήμερα τους δρόμους της ιερής πόλης Κομ νότια της Τεχεράνης κατά την 4η μέρα της κηδείας στο Ιράν του ανώτατου ηγέτη Αλί Χαμενεΐ, που είχε κινητοποιήσει πρωτοφανή πλήθη χθες στην Τεχεράνη. Η σωρός του ηγέτη, ο οποίος σκοτώθηκε στις 28 Φεβρουαρίου κατά την 1η μέρα των Ισραηλινοαμερικανικών πληγμάτων αντίον του Ιράν, εκτίθεται σήμερα σε λαϊκό προσκύνημα στο τζαμί Τζαμ Καράν της Κομ, ιερής πόλης που φιλοξενεί τις ιερατικές σχολές με τη μεγαλύτερη επιρροή στο Σιητικό Ισλάμ, καθώς και πολλά ιερά.
Και να περάσουμε στις ανακοινώσεις, αγαπητοί ακροατές, αυτών των ημερών. Αύριο στις 6 το απόγευμα θα τελειστεί η ακολουθία του Εσπερινού στην Ιερά Μονή Παναγίας Χρυσοπηγής Πολυδενδρίου Αττικής και η παράκληση της Παναγίας. Επίσης να πούμε ότι στον Ιερό Ναό Αγίας Φωτεινής Ηλισσού Αθηνών, με αφορμή την εορτή του Αγίου Μιχαήλ Πακνανά Νεομάρτυρος Αθηναίου, την 5η 9 Ιουλίου, θα γίνει την παραμονή της εορτής 8 Ιουλίου στις 7 το απόγευμα, θα ψαλεί Μέγας Εσπερινός, ενώ την ανήμερα της εορτής στις 7.30 το πρωί θα τελεστεί Θεία Λειτουργία και το απόγευμα στις 7 θα ψαλεί Εσπερινός και Ιερό Ευχέλαιο.

0: Και για να δούμε την πρόγνωση του καιρού σύμφωνα με την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία. Θα μας ενημερώσει η μετεωρολόγος μας για όλες τις τελευταίες εξελίξεις, η κυρία Πηγή Ζαχαρία, η οποία είναι κοντά μας. Καλό μεσημέρι, κυρία Ζαχαρία.
1: Καλό μεσημέρι, καλό μεσημέρι και στους ακροατές μας. Γενικά χαρακτηριστικά για σήμερα ο έθριος καιρός, όμως μεσημέρι και απόγευμα στα ηπειρωτικά θα εκδηλωθούν τοπικοί όμβροι και με μονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι στα πελάγια θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 έως 5 με μποφόρ και στο ανατολικό Αιγαίο 6 με 7. Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή, θα φτάσει στα ηπειρωτικά 33 με 35 και στην νησιωτική χώρα 31 με 33 βαθμούς. Αυτή τη στιγμή η μικρότερη θερμοκρασία στη χώρα μας είναι 25 βαθμούς στην Κάλυμνο και 26 στην Καστοριά, στην Αστυπάλαια και στα νησάκια Οθονή στο Βόρειο Ιόνιο. Και οι μεγαλύτερες θερμοκρασίες είναι 34 βαθμούς στις Έρες, στη Λάρισα, στην Κάτω τη Θωραία, στη Λαμία, στο Λεωνίδιο, στη Σπάρτη, στο Βέλος Κορινθίας και στο Αγρίνιο και 35 στο Άργος. Πάμε να τα δούμε πιο αναλυτικά. Μακεδονία, Θράκη, έθριο καιρό, μεσημέρι και απόγευμα όμως ναι, φως και θα εκδηλωθούν τοπικοί όμβροι και με μονωμένες καταιγίδες στα ορεινά. Νησιά Ιωνίου, Ήπειρος, Δυτική Στερεά και Βυτική Πελοπόννησο, έθριο καιρό, πρόσκαιρες ναι, φως, μεσημέρι και απόγευμα στα ηπειρωτικά ορεινά τμήματα, οπότε θα εκδηλωθούν τοπικοί όμβροι και με μονωμένες καταιγίδες. Θεσσαλία, Ανατολική Στερεά, Ιδία και Ανατολική Πελοπόννησο, έθριο καιρό, μεσημέρι και απόγευμα στα ηπειρωτικά ορεινά τμήματα. Πιθανόν να εκδηλωθούν τοπικοί όμβροι. Οι Κυκλάδες και η Κρήτη έθριο καιρό, τα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου και τα Δωδεκάνησα έθριο καιρό, με το Καστελόριζο να έχει 30 βαθμούς θερμοκρασία, με δυτικούς ανέμους 3 μποφόρ επάνω στο νησί, ενώ στην περιοχή οι άνεμοι είναι δυτικοί, βόρειο-δυτικοί 4 με 5 μποφόρ και στα δυτικά πιο ενισχυμένοι στα 5 με 6 μποφόρ. Η Αττική γενικά έθριο καιρό, με ανέμους από βόρειες διευθύνσεις 3 με 4 μποφόρ και στα ανατολικά 5. Με τη θερμοκρασία στην Αττική να κυμαίνεται από 28 βαθμούς που έχουμε στη Ραφίνα μέχρι 34 στην Ελευσίνα και στη Νέα Φιλαδέλφια. Στο κέντρο της Αθήνας και στο ελληνικό η θερμοκρασία στους 33 βαθμούς. 31 βαθμούς έχει θερμοκρασία, θα φτάσει μέχρι τους 33 με γενικά έθριο καιρό. Πρόσκαιρες νεφώσεις μεσημέρι και απόγευμα, οπότε υπάρχει πιθανότητα για τοπικούς όμβρους στα γύρω ορεινά. Είμαι άνεμη μεταβλητή 3 μποφόρ και μεσημέρι και απόγευμα ως συνήθως νότιες άδες 4. Για αύριο Τετάρτη τώρα πάλι γενικά χαρακτηριστικά ο γενικά έθριος καιρός με πρόσκαιρες νεφώσεις μεσημέρι και απόγευμα στα ηπειρωτικά ορεινά και θα εκδηλωθούν τοπικοί όμβροι και μεμονωμένες καταιγίδες. Το βράδυ βαθμία στη Μακεδονία, τη Θράκη, στα ανατολικά τμήματα της Θεσσαλίας θα αναπτυχθούν εκ νέου νεφώσεις και θα σημειωθούν τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες κυρίως στην ανατολική και την κεντρική Μακεδονία. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθυνείς 3-5 μποφόρ και στο Αιγαίο και 6. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μια μικρή άνοδο αύριο στα ηπειρωτικά και θα φτάσει στην νησιωτική χώρα 31 με 33 και στα υπόλοιπα ηπειρωτικά τμήματα 33 με 35 και τοπικά και 36 βαθμούς. Πιο αναλυτικά, Μακεδονία, Θράκη, έθριο καιρό, μεσημέρι και απόγευμα νεφώσεις και στα ορεινά θα εκδηλωθούν τοπικοί όμβροι και μεμονωμένες καταιγίδες, ενώ το βράδυ βαθμία θα αναπτυχθούν εκ νέου νεφώσεις και θα σημειωθούν τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες, κυρίως Ανατολική και Κεντρική Μακεδονία. 20 βαθμοί το πρωί, 34 το μεσημέρι και τοπικά στην Κεντρική Μακεδονία και 35. Νησιά Ιωνίου, Ήπειρος, Δυτική Στερεά και Δυτική Πελοπόννησο, έθριο καιρό. Πρόσκαιρες νεφώσεις μεσημέρι και απόγευμα στα ηπειρωτικά ορεινά, οπότε θα εκδηλωθούν τοπικοί όμβροι και μεμονωμένες καταιγίδες. Με 21 βαθμούς το πρωί, 34 και στα ηπειρωτικά και 35 το μεσημέρι. Θεσσαλία, Ανατολική Στερεά, Ιδία και Ανατολική Πελοπόννησο γενικά έθριο καιρό με πρόσκαιρες νεφώσεις στα ηπειρωτικά ορεινά τμήματα, οπότε θα σημειωθούν τοπικοί όμβροι και το βράδυ θα αναπτυχθούν εκ νέου στην Ανατολική Θεσσαλία και θα σημειωθούν τοπικές βροχές. 21 βαθμοί το πρωί, 34 το μεσημέρι στα ηπειρωτικά 35. Στην Τρίπολη όμως 13 βαθμοί το πρωί και μέχρι 28 το μεσημέρι. Κυκλάδες, Κρήτη, έθριος ο καιρός με πρόσκαιρες νεφώσεις μεσημέρι και απόγευμα στα ορεινά της Κρήτης, 20 βαθμοί το πρωί, 30 το μεσημέρι, στην Κρήτη μέχρι και 32, νησιά Ανατολικού Αιγαίου και Δωδεκάνησα γενικά έθριο καιρό, 23 βαθμοί το πρωί μέχρι 32 το μεσημέρι και στα νότια μέχρι και 33, στο Καστελόριζο και αύριο θα έχουμε δυτικούς βορειοδυτικούς ανέμους 4 με 5 μποφόρ και στα δυτικά πιο ενισχυμένους στα 5 με 6 μποφόρ. Η Αττική γενικά έθριο καιρό με πρόσκαιρες νεφώσεις μεσημέρι και απόγευμα, οπότε υπάρχει πιθανότητα για τοπικούς όμβρους στα δυτικά και τα βόρεια ορεινά. Μεταβλητή η άνεμη 3 μποφόρ ενώ μεσημέρι και απόγευμα νοτιάδες 3 με 4 μποφόρ με 23 βαθμοί το πρωί και μέχρι 35 το μεσημέρι. Και η Θεσσαλονίκη λίγες νεφώσεις. Το μεσημέρι και το απόγευμα θα αυξηθούν και υπάρχει πιθανότητα για να εκδοθούν τοπικοί όμβροι και μεμονωμένες καταιγίδες στα γύρω ορεινά, ενώ αργά το βράδυ και στα υπόλοιπα τμήματα. Μεταβλητή η άνεμη 3 από 4 με 24 βαθμοί το πρωί και μέχρι 34 το μεσημέρι.
0: Μάλιστα, κυρία Ζαχαρία, σας ευχαριστούμε. Δεν έχουμε άλλο χρόνο. Ευχαριστούμε πολύ για την ενημέρωση. Και σε αυτό το σημείο, αγαπητοί ακροατές, ολοκληρώθηκε το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του ραδιοφώνου της Εκκλησίας της Ελλάδος. Στον ήχο ρύθμισε ο Θανάσης Παντελιός. Στο μικρόφωνο ήταν ο Βασίλης Πυρόπουλος. Να είστε όλοι καλά. Καλό μεσημέρι.

Στη σειρά αναγνώσματα του 89,5, ο Κώστας Παπάς διαβάζει από το βιβλίο «Τα καλοκαίρια μας», εκδόσεις Λέμβος. Τον ήχο ρυθμίζει ο Θανάσης Παντελιός.

Η ομορφιά να είσαι άνθρωπος, του Δημήτρη Βαρβαρίγου. Όταν άρχισε το μυαλό μου να γεμίζει μνήμες, πλημμύρισε από εκείνα τα ξέγνιαστα καλοκαίρια, τη θάλασσα, το ανώμελο παιχνίδι και το ξεκαρδιστικό γέλιο που γέμιζε όνειρα την πλάση και έκανε τα αστέρια να χαμογελούν. Μεγάλωσα σε μια φτωχογειτονιά κάτω από την Ακρόπολη, με χωματόδρομους, πολλά παιδιά, πολλές φωνές και ατελείωτο παιχνίδι. Πρώτη φορά το 1959, σε ηλικία 5 ετών, αντίκρισα τη θάλασσα στο Παλαιό Φάληρο. Εποχή που οι εξελίξεις είχαν αρχίσει να ξεδιπλώνονται ήδη με τη λήξη του πολέμου και να προδιαγράφουν ένα νέο τρόπο ζωής, μακριά από τη φτώχεια και τη μιζέρια. Η συγκεκριμένη χρονιά, εκτός το ότι ολοκλήρωνε το πρώτο μισό του 20ου αιώνα, λειτουργήσε ως το πρώτο βήμα για τη μετάβαση στη δεκαετία του 1960, που γέμισε τη συνείδηση των περισσότερων ανθρώπων, ηλικιωμένων και νέων, ως την εποχή της αμφισβήτησης. Το Woodstock, η εξέγερση στη Γαλλία, ήταν οι απαρχές για τον αέρα ελευθερίας των κοινωνιών. Όπως και η ελευθερία του τύπου, πολύ σημαντικό. Άκουγα τον πατέρα μου να λέει «Επιτέλους, θα μπορούμε τώρα να διαβάζουμε ελεύθερα, χωρίς να κρύβουμε την εφημερίδα στη μασχάλη». Τα καλοκαίρια περνούσαν σαν γύρισμα σελίδας. Έκρυβαν όμως μέσα τους έναν ολόκληρο μαγικό κόσμο που ομόρφαινε την ψυχή μου. Έγινα και αγκίστρι, κοντινές διαδρομές και σύντομες παραμονές. Τα οικονομικά λιγοστά για ένα ζευγαράκι όπως οι γονείς μου, που μόλις είχε βγει από τον έλεθρο του πολέμου και προσπαθούσαν να ορθοποδήσουν. Κάποια χρονιά, το 1963, ήταν η πρώτη φορά που πήγαμε εκδρομή στο Καπανδρίτη, στο σπίτι του Θείου Απόστολου. Έτσι τον αποκαλούσε η δεξιά φατρία του Σογιού ως κομμουνιστή. Ότι είχε αποφυλακιστεί από τη Μακρόνισο και μας περίμενε με λαχτάρα. Ήταν ένας γλυκός άνθρωπος που όλο μιλούσε για πολιτική, φυλακές, διώξεις και την ομορφιά να είσαι άνθρωπος. Εμπειρίες ζωής χαραγμένες βαθιά στην ψυχή του. Ήταν πολύ ανοιχτόκαρδος, ανοιχτόμυαλος και δοτικός. Εκείνο το καλοκαίρι ήταν που η παρουσία του σημάδεψε πολιτικά το πνεύμα και τη μετέπειτα ζωή μου. Από εκείνη τη χρονιά και τα τρία παιδιά περνούσαμε μαζί τα καλοκαίρια μας. Η θάλασσα των Αγίων Αποστόλων ένωνε τις μέρες μας και οι νύχτες στο Καπανδρίτη τα όνειρά μας. Ήταν εκείνες οι στιγμές που μένουν για πάντα ανεξίτηλες στο χρόνο. Μα εκείνο που σημάδεψε και οργάνωσε την πολιτική μου σκέψη ήταν οι αφηγήσεις του Θείου Απόστολου. Κάθε του λέξη και ένας ήλιος που θα φώτιζε τη συνείδηση της ύπαρξής μου στο πέρασμα του χρόνου. Κάθε του ιδέα και μια πνοή φρεσκάδας γέμισε το μυαλό μου με μια δύναμη που ακουμπούσε την ψυχή μου. Η αυλή του σπιτιού ήταν μεγάλη με πολλά δέντρα και θάμνους. Έρχονταν και άλλα παιδιά της γειτονιάς και παίζαμε κρυφτό. Πάντα πήγαινα σε μια κρυψώνα πίσω από μια στιβάδα ξύλων για τη στόφα του χειμώνα. Ήταν σκοτεινά εκεί και δεν μπορούσαν να με βρουν. Η στιβάδα ήταν ακριβώς πλάι στην βεράντα που κάθονταν οι μεγάλοι να τροχοπίνουν και να μιλούν. Σαν απόϊχος ακούγονταν οι φωνές των παιδιών που με έψαχναν, μα εγώ ήμουν αφοσιωμένος σε όσα ιστορούσε ο θείος και μεγάλωναν την περιεργιά μου. Όταν η νύχτα έμενε μονάχη από παιδιά και μόνον των μεγάλων ακούγονται ψήθυροι, συντροφιά με το τραγούδι των κούκων και των γρίλων, ανασήκωνα το κεφάλι μου να ακούσω κάποια αληθινή ιστορία που είχε ζήσει ο θείος. Μα ετούτο δεν κρατούσε για πολύ. Η κούραση πάντα βάραινε τα ματόκλαδά μου κι ούτε που καταλάβανα πως οι σκέψεις μου αφομοιώνονταν σε εκείνο το χαοτικό βύθισμα. Κι ένα βράδυ από τα πολλά ένιωσε ένα σκούντιμα. Ακούω τη φωνή του Αναστάση στο αυτί μου. «Μόμο, Μόμο, ξύπνα». Το πηχτό σκοτάδι δυνάμωνε τους ήχους της νύχτας. Ανασηκώθηκα κάπως ανήσυχα. «Ακούς,
με ρώτησε ο Αναστάσης και διέκρινα μια ταραχή στη φωνή του που με τρόμαζε. «Ήρθαν πάλι για τον μπαμπά», ακούστηκε η φωνή της Μαργαρίτας που είχε σηκωθεί. «Ποιοι ήρθαν?» ρώτησα με έκπληξη και αγωνία, έτοιμη να ξεσπάσει σε κραυγή. «Ήρθαν πάλι εκείνοι να συλλάβουν τον μπαμπά», απάντησε η Μαργαρίτα ταραγμένα. «Ακούω πατημασιές, πλησιάζουν», ψιθύρισα. «Παναγίτσα μου, κάνε κάτι να γλιτώσει τη φυλακή», τρεμούλιασε η φωνή της Μαργαρίτας. «Κάτι πρέπει να κάνουμε», λέω με απόφαση. Παίρνω το θάρρος και σηκώνομαι. Περπατάω στις μύτες και κοιτάζω έξω από το παράθυρο. Σκοτάδι κι όμως ξεχωρίζω αμυδρά δύο φιγούρες να σαλεύουν ανάμεσα στα δέντρα του κήπου. «Πρέπει να ειδοποιήσουμε τον μπαμπά να κρυφτεί», ψελίζει ο Αναστάσης. Περίεργα συναισθήματα γέμισαν την καρδιά μου. Ο φόβος μου διαλύθηκε σαν αγέρι. Ψηλαφιστά στις μύτες και με προσοχή να μην τρίξει η πόρτα, βγήκα από το δωμάτιο. Μέσα στη σκοτεινή κουζίνα πήρωνε μια κάφτρα τσιγάρου. Ήταν ο θείος που κάπνιζε και η ψύχρεμη στάση του μαρτυρούσε πως περίμενε τη στιγμή αυτή που εμείς τα παιδιά γνωούσαμε. Η Μαργαρίτα και ο Αναστάσης που με είχαν ακολουθήσει έπεσαν στην αγκαλιά του. «Μπαμπά, ήρθαν πάλι εκείνοι», πρόφερε η Μαρίνα πανικόβλητη. «Πατέρα, φύγε να κρυφτεί», συμπλήρωσε ο Αναστάσης ταραγμένος. Το χτύπημα στην πόρτα ακούστηκε δυνατό, όσο και επιτακτικό, σπάζοντας κάθε άλλον φυσικό θόρυβο της νύχτας. Ο θείος άναψε το φως. Μας χαμογέλασε και είπε: «Αγωνίζομαι να μείνω ελεύθερος άνθρωπος». Έδωσε από ένα φιλί στα μέτωπά μας και συμπλήρωσε: «Πηγαίνετε τώρα στα κρεβάτια σας και όλα θα γίνουν όπως πρέπει». «Μπαμπά, φοβάμαι», πρόφερε η Μαργαρίτα και έπεσε ξανά στην αγκαλιά του. Ο θείος έκανε νόημα στον Αναστάση να την πάρει στο δωμάτιο. Στη στιγμή έφτασαν η γυναίκα του και οι γονείς μου. «Τα παιδιά και τα μάτια σας», τόνισε και με θάρρος άνοιξε την πόρτα. Λίγο αργότερα, που κόπασε ο πνιχτός λιγμός της θείας και το υγρό φως της μέρας απλωνόταν πλέον αδιάφορο, αποκοιμήθηκα με διάφορα λόγια του θείου να στριφογυρίζουν στο μυαλό μου.

Το δρομάκι της Νατάσας Βαφιάδου. «Όλα είναι δρόμος» είναι ο τίτλος μιας εκ των σπουδαιότερων ταινιών του κορυφαίου Έλληνα σκηνοθέτη Παντελή Βούλγαρη, μέρος μιας τριλογίας, βασικό χαρακτηριστικό της οποίας είναι ο ανθρώπινος πόνος. Στη δική μου περίπτωση, ο δρόμος είναι δρομάκι και δεν πρόκειται για μια ιστορία ανθρώπινου πόνου, αλλά ακριβώς το αντίθετο. Μια ιστορία γεμάτη χαρά, αγάπη, ήλιο, θάλασσα και την υπέροχη θρακική γη που κατά την άποψή μου θα μπορούσε να αποτελέσει το σκηνικό μόνο μιας ταινίας με ιδηλιακά τοπία και πρόσημο θετικό. Το δικό μου δρομάκι βρίσκεται στον οικισμό του προφήτη Ηλία στον Δήμο Μαρονία Σαπών της Ροδόπης, μπροστά από το σπίτι με τα κόκκινα πορτοπαράθυρα στα οποία πέρασα και περνώ σχεδόν όλα τα καλοκαίρια της ζωής μου. Κι αν ως βορειοελλαδίτης αγαπώ το κρύο, το καλοκαίρι στο μυαλό και την ψυχή μου συνδέεται αποκλειστικά και μόνο με τον οικισμό αυτόν, που στέκεται μεταξύ του χωριού μου, της Ξυλαγανής και της μυστηριακής Μαρόνιας, πατρίδας του Μάρωνα, ιερέα του Απόλλωνα, που ακόμη και σήμερα ο κοινός λόγος που αρέσκεται στις μυθικές πραγματικότητες φτιάχνει ιστορίες για τον περικαλή ναό του και το παλάτι του ιερέα με τους αναρρύθμιτους θησαυρούς. Τη Μαρόνια, τόπο επίσης του κύκλωπα Πολύφημου, που ο Οδυσσέας μέθησε με μαρονίτικο κρασί για να μπορέσει να συνεχίσει το ταξίδι του προς την Ιθάκη. Τόπος ευλογημένος από Θεό και ανθρώπους, η μακρά παραλία της Ροδόπης λοιπόν, που συγκεράζει την ομορφιά του θρακικού πελάγους, τα βαθιά καταγάλανα νερά, με τη σκιά του όρους Ισμάρου και τη σχεδόν κατάφυτη παραλιογραμμή που μεσολαβεί μεταξύ της ακτής και των πρώτων σπιτιών των οικισμών σε όλη σχεδόν την έκτασή της, αλλά και στον δικό μου καλοκαιρινό οικισμό, αυτόν του προφήτη Ηλία. Τον κάποτε γεμάτο από αχλάδια η συλλογή των οποίων αποτελούσε αγαπημένη συνήθεια ενηλίκων και παιδιών. Ήταν όμως η αγαπημένη συνήθεια και του δικού μου παππού, του Θωμά, που όλα τα απογεύματα, κρατώντας τρυφερά από το χέρι τον λιγοφάγο αδερφό του, στους μακρύς περιπάτους τους γύριζε πίσω θριαμβευτής, ανακοινώνοντας πόσα αχλάδια είχε καταφέρει να τον ταΐσει. Ήμασταν δεν ήμασταν 4 χρονών, 6 ο Θάνος, όταν ο τόπος αυτός μας πρωτοφανερώθηκε. Βλέπετε, οι επαγγελματικές υποχρεώσεις του μπαμπά και οι πολλαπλές επαγγελματικές και μη της μαμάς δεν επέτρεπαν τη γνωριμία μας με τον όρο διακοπές και την πρακτική του εφαρμογή, πολύ δε περισσότερο του όρου οικογενειακές διακοπές, ποτέ σίγουρα εκτός Ροδόπης. Ήμασταν δεν ήμασταν 4 και 6 χρονών λοιπόν, όταν το σπίτι με τα κόκκινα πορτοπαράθυρα στην πρώτη γραμμή των σπιτιών του οικισμού μας άνοιξε τις πόρτες του, οι οποίες έμελε για εμάς να κλείσουν αρκετά χρόνια μετά, για να δώσουν τη σειρά τους σε μια σειρά λοιπόν πορτοπαραθύρων στο χρώμα του λευκού αυτή την φορά, λίγα μέτρα πιο κάτω. Ήταν ο κύριος Κοκκινόπουλος, ιδιοκτήτης μιας συστάδας 4 κοκκινόλευκων μεζονετών, που μας καλωσόρισε για πρώτη φορά και έκτοτε μας καλωσόριζε κάθε χρόνο. Η άφηξή μας συνεπαγόταν την απευθείας απομάκρυνση κάθε είδους ρουχισμού και την αντικατάστασή του με το ένδυμα του καλοκαιριού, το μαγιό, το ξεφόρτωμα των ποδηλάτων και την ενημέρωση των συνομήλικων γειτονόπουλων, Χρυσαυγής και Σταυριανού, με το ενθουσιαστικό ξεφωνητό μας. Για πολλά έτσι καλοκαίρια χαριτωμένοι βαφτιζόμασταν στους παραδείσους της παιδικότητας και της καλοκαιρινής ευδαιμονίας. Θάλασσα, κάστρα στην άμμο, ρακέτες, βόλεϊ, κοχύλια, κυνηγητό, γέλιο και χαρά.
μεσημεριανό φαγητό από τηγανιτές γλώσσες έως και καρμπονάρα με σαντιγί, προϊόν σύγχυσης της μαμάς ένα καλοκαιρινό μεσημέρι, στα ενός μέτρου ύψους παιδικά μας τραπεζοκαθίσματα. Βατράχια στα παράθυρα κατά τις βραδινές ώρες, σε αριθμό τέτοιο που ακόμα και σήμερα η ενθύμησή τους μου προκαλεί τρόμο. Σαρανταποδαρούσες που επίσης συνεχίζουν να μου προκαλούν τρόμο. Μη κοιμάου στο απόβραδο ή βόλτες στο σούπερ μάρκετ στην άλλη άκρη του οικισμού, που όμως διέθετε την ωραιότερη ατομική πίτσα και παιχνίδια ηλεκτρονικά, στα οποία αφιερωνόμασταν με τις ώρες και φυσικά τη διάνοιξη και κατασκευή και αργότερα την ανακατασκευή και επιδιόρθωση του πρωταγωνιστή της ιστορίας μας. Η αλήθεια είναι ότι δεν θυμάμαι αν το δρομάκι προϋπήρχε ή αν η ύπαρξή του ήταν αποτέλεσμα της δικής μας παρουσίας. Σε κάθε περίπτωση, το δρομάκι ήταν η πρώτη και μοναδική ολοδική μας των παιδιών υποχρέωση καθ' όλη τη διάρκεια της παραμονής μας στον οικισμό, καθώς ο δρόμος με τα κίτρινα τούβλα οδηγούσε παρακάμπτοντας άσφαλτο και περιττές διαδρομές στην παραλία. Ως κόρη και γιος μηχανικού, λαμβάναμε ιδιαίτερα σοβαρά το καθήκον μας, με αποτέλεσμα ο σχεδιασμός να περιλαμβάνει αρχικά τη χάραξη της καταλληλότερης διαδρομής μέσα σε ένα αχανές, λόγω του ύψους των ξερών χόρτων χωραφιού που μας χώριζε από την παραλία. Η συντομότερη, ή τη η ευθεία, από την εξώπορτα του σπιτιού χάραξη ήταν και αυτή που παραδοσιακά προκρινόταν για να ξεκινήσει η περίοδος του θερισμού των αγριοχόρτων μόνο στο εν λόγω κομμάτι, αλλά και η απομάκρυνση κάθε άλλου ενδεχόμενου εμποδίου. Το κρισιμότερο στάδιο ήταν αυτό της διαλογής των κατάλληλων πετρών από την πλούσια σε χοντρές, μεγάλες, λευκές πέτρες παραλία του οικισμού. Η μεταφόρτωσή τους γινόταν με αυτοσχέδιους μηχανισμούς, ιτιχέρια, κουβαδάκια, φτιαράκια και ούτω καθεξής, στην τσάντα θαλάσσης της μαμάς, πολλές φορές ερήμηντης. Η αναπόθεσή τους κατά μήκος του υποκατασκευή διαδρόμου απαιτούσε την απόλυτη αφοσίωσή μας, ώστε να τις ταιριάξουμε μεταξύ τους και δει σε αλφαδιά, σε σημείο τέτοιο που η διάνυση μιας απόστασης κυριολεκτικά 3 λεπτών να απαιτεί ώρες. Όταν το έργο ολοκληρωνόταν, το δρομάκι είχε τον κρισιμότερο ρόλο στις καλοκαιρινές μας διακοπές, καθότι καλοκαίρι ίσουνται με θάλασσα. Και αυτό ήταν εκείνο που μας συνέδεε από όσα μας χώριζαν από τη δική μας χώρα των θαυμάτων και από τις δύο κατευθύνσεις, από την παραλία προς το σπίτι με τα κόκκινα πορτοπαράθυρα και το αντίθετο. Μαγιό, μπρατσάκια, βατραχοπέδιλα, ψάθες, καπέλα, Μίκι Μάους, παιδικά παιχνίδια που είτε ξεχνιόντουσαν είτε έπεφταν κατά το γυρισμό μας, συνέθεταν έκτοτε και για όλη τη διάρκεια του καλοκαιριού τη διαδρομή που, μεγαλώνοντας, συνδέθηκε και με τις πρώτες προσπάθειες αυτονομίας και ανεξαρτησίας μας από τη γονεϊκή παρουσία, μιας και η ασφαλής, αν εξαιρέσει κανείς την πιθανή παρουσία μικρών φιδιών κατά καιρούς διέλευση, μας επέτρεπε από μια ηλικία και μετά την μοναχική, άνευ ενηλίκων χρήση του από και προς την παραλία. Σε μια συνέντευξή του για την ταινία «Όλα είναι δρόμος», ο Παντελής Βούλγαρης είχε δηλώσει πως «πολλές φορές έχω επιλέξει ιστορίες, όχι από διηγήσεις ή από συγκεκριμένα περιστατικά, αλλά από το περιβάλλον». Δηλαδή ένα τοπίο ή ένα κτίριο, ένας δρόμος, μεταξιδεύει θα έλεγα ποιητικά σε μια διάθεση να βρω μια ιστορία που να διαδραματίζεται
στο συγκεκριμένο περιβάλλον. Προσπαθώ δηλαδή τα τοπία, οι φυσικοί χώροι, να είναι πρωταγωνιστές ουσιαστικοί. Να μην είναι απλώς ένα περιβάλλον, όπως το χαρακτήρισαν τουριστικό. Δεν με ενδιαφέρει αυτό. Κάπως έτσι το δικό μου, το δικό μας δρομάκι, καθότι πάντοτε στο πλευρό μου είχα τον Θάνο, αποτέλεσε τον τόπο στον οποίο διαδραματίστηκαν οι ωραιότερες των παιδικών μας ιστοριών. Ιστορίες που γεννήθηκαν από αυτό, μέσα σε αυτό και παραμένουν τροποντινά μέσα σε αυτό, ορίζοντας τον δικό μας δρόμο.

Στη σειρά αναγνώσματα του 89,5, ο Κώστας Παπάς διάβασε από το βιβλίο «Τα καλοκαίρια μας», εκδόσεις Λέμβος. Τον ήχο ρύθμισε ο Θανάσης Παντελιός.

0: Κατά το λόγιον σου, κηρύγματα στα Ευαγγελικά και Αποστολικά Αγιογραφικά Αναγνώσματα του Πρωτοπρεσβυτέρου Θεμιστοκλή Μουρτζανού. Κηρυγματικά κείμενα εν είδη Κυριακοδρομίου. Οι ενδιαφερόμενοι θα μπορέσουν να αντλήσουν πολύτιμες αφορμές για τη διάδοση του Λόγου του Θεού, το ήθος του οποίου αποτυπώνεται στη λειτουργική ζωή της Εκκλησίας μας. Κατά το λόγιον σου, κηρύγματα στα Ευαγγελικά και Αποστολικά Αγιογραφικά Αναγνώσματα από την Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδος.
1: Σε κάθε χαρμόσυνη στιγμή, όταν η Εκκλησία ευλογεί τη νέα ζωή ή ενώνει δύο ανθρώπους, η αγάπη γίνεται γιορτή. Η Σαμιωτάκης Catering, με σεβασμό στην παράδοση και υψηλό επίπεδο φιλοξενίας, στέκεται δίπλα σας στις πιο ιερές και όμορφες στιγμές της ζωής. Επιλέξτε έναν χώρο που ταιριάζει στη μέρα σας. Bloom Venue, δίπλα στο νερό ή υπηκός Members Club μέσα στη φύση. Γάμοι, βαπτίσεις, οικογενειακές συγκεντρώσεις με αγάπη, φροντίδα και ποιότητα. Μάθετε περισσότερα στο samiotakis.gr ή στο 2311-2955-00.
2: Εφημέριος, διμηνιαίο περιοδικό της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος, με πλούσιο θεολογικό, ποιμαντικό και λειτουργικό περιεχόμενο. Προβάλλει την αποστολή της Εκκλησίας, τον πολιτισμό της Ορθοδοξίας και κάθε σημαντική πτυχή της εκκλησιαστικής ζωής. Εκδίδεται επί 75 χρόνια χωρίς διακοπή και συνεχίζει την πορεία του. Εφημέριος, το περιοδικό για τους ιερείς και για κάθε μέλος της εκκλησιαστικής κοινότητας. Θα το βρείτε στο βιβλιοπωλείο της Αποστολικής Διακονίας.
3: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eodi.gov.gr ή 210-5212-054 και 210-5212-000. Υπουργείο Υγείας.
4: Η λογοτεχνία στο ραδιόφωνο της Εκκλησίας. Ο Δημήτρης Βερίκιος διαβάζει κείμενα από την ελληνική και παγκόσμια λογοτεχνία. Κάθε Σάββατο και Κυριακή στις 3 το μεσημέρι.
5: Ακούστε τώρα από το κινητό σας το σταθμό της Εκκλησίας, κατεβάζοντας τις εφαρμογές στο iPhone και Android τηλέφωνό σας. Επίσης, ακούτε μέσω του YouTube όλο το 24ωρο και βέβαια πάντοτε μέσα από τη συχνότητα του streaming. Όλες τις διευθύνσεις μπορείτε να τις βρείτε στην ιστοσελίδα του ραδιοφώνου ecclesiaradio.gr.
6: Η ώρα είναι...

0: Ραδιοφωνικός σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος. 89,5.
1: Αγαπητοί ακροατές, είχαμε συνδεθεί με τον ραδιοφωνικό σταθμό της Εκκλησίας της Ελλάδος.
2: Ώρα Ελλάδος, 3.

0: Ραδιοφωνικό σταθμό Ιεράς Μητροπόλεως Άρτης, 106,6 στα FM.
1: Θα ακούσουμε την ομιλία της μακαριστής Γαλάτιας Γρηγοριάδου Σουρέλη με θέμα «Επάγγελμα γονιός», που εκφωνήθηκε στην Σχολή Γονέων Κατερίνης στις 19 Ιανουαρίου 2009.
2: Λοιπόν, ναι, με λένε Γαλάτια Γρηγοριάδου Σουρέλη, είμαι συγγραφέας και ήρθα για να πούμε 10 πράγματα για το γονιό. Έρχομαι σε μια εποχή που είδατε πόσο μπερδεμένα είναι τα πράγματα, τα παιδιά μας. Είμαστε και εμείς μπερδεμένοι οι γονείς όταν πηγαίνω ένα κομμάτι της δουλειάς μου να πηγαίνω σε σχολιά και μου λένε πώς θα είδες τα παιδιά μας, μαγειρεύουν με τη συνταγή που τους δώσαμε εμείς. Λέω, και έτσι μην παραξενευόμαστε αν το φαγητό αποτυχαίνει. Εμείς δώσαμε τη συνταγή. Λοιπόν, επάγγελμα γονιός. Υπάρχει ένα πολύ ωραίο ανέκδοτο. Λέει ο άντρας, εγώ θα έχω την πρώτη κουβέντα. Βέβαια, λέει η γυναίκα, γιατί έτσι θα έχω εγώ την τελευταία. Το ζευγάρι λοιπόν, και να δούμε πώς ζει. Η γιαγιά μου η Σμυρνιά έλεγε, δυο εχθροί σε ένα μαξιλάρι. Το φαντάζεστε? Δεν ξέρω, τα ίδια θα είσαστε και εσείς εδώ. Μην θα ρείτε ότι στην Αθήνα είναι αλλιώτικα τα πράγματα. Μπαίνει ο άντρας στο σπίτι, μπαίνει η μάνα. Ρε παιδιά, αμάν. Ακρίβειν η ΔΕΗ, κλείστε και κανένα φως, αμάν. Και εσείς πού πάτε, ρε? Για κομμένη τα τηλέφωνα τα πολλά. Λεφτά για το φροντιστήριο, ήρθαν και τα κοινόχρηστα. Αυτό είναι, δύο άνθρωποι ξένοι. Μήνας του μέλητος είναι και πέρασε αυτός ο μήνας γρήγορα. Παραθερίζω το καλοκαίρι στη θάλασσα κοντά και βλέπω όταν δω ένα ζευγάρι κάποιας ηλικίας πιασμένο χέρι-χέρι, είναι τουρίστες. Οι Έλληνες δεν πιάνονται χεράκι-χεράκι. Οι άνθρωποι που δεν χαμογελούνε πια, δεν χαμογελούνε, δεν μιλάνε μεταξύ τους, και καημένη γυναίκα, εκείνο που ξέρει και κάνει εθνικό ύμνο, αλήθεια δεν ξέρω αν η γυναίκα ξέρει, σε γνωρίζω, μπορεί να ξέρει το πρώτο στιχάκι, σε γνωρίζω την όψη, αλλά ξέρει εθνικό ύμνο, είμαι η Μαρία η Παναγιωτάρα, μια εργαζόμενη γυναίκα, μια καλή νοικοκυρά, δεν είμαι τίποτα το special, το καταπληκτικό, είμαι ένα ζώο μονάχα και μισό. Με αυτό η καημένη γυναίκα ζει. Πρέπει για την καρδιά μου να περπατώ. Λοιπόν, τώρα τα περίπτερα ασφαλώς και σε εσάς. Γίνηκα ένα σούπερ μάρκετ. Τι δεν έχουν τα περίπτερα. Λοιπόν, εμένα μου αρέσει να βλέπω κιόλα, και είχε ένα καινούριο περιοδικό, παιδιά, παλάβος από τόδα. Έγχρωμο, εξώφυλλο, πω, γαργαλιστικό όνειρο. Και μια κοπελάρεν πήγα να δω τι είναι αυτό το καινούριο. Ήτανε ένα κουζίνα, μια κουζίνα εντυχισμένη, ξέρετε. Αλλά τι κουζίνα, και μια κοπελάρα και σε κοίταγε στα μάτια και έλεγε, για αυτή την κουζίνα δίνω και τον άντρα μου. Δεν είναι ανέκδοτο, είναι. Και επίσης διαφήμιση στην τηλεόραση που την πληρώνετε και εσείς και εγώ, την πληρώνουν και τα νεκροταφεία, ξέρετε. Σε κοιτάζει μια κοπελάρε μέχρι πάνω στα μάτια, ζουμάρει ο φακός και σου λέει ότι αυτό το τάδε προϊόν έχει κάτι, σου κάνει μια επιδερμίδα, και λέει, τελειώνει, αφού σε κοιτάζει στα μάτια, και μην ξεχνάς, πάνω απ' όλα εγώ. Είμαι, τα γονικά μου το είπαμε, από τη Σμύρνη, και εμάς βάζαμε και το αυτό πάνω από το κρεβάτι που στρώναμε εκείνο το ωραίο πράγμα. Φτιαχνόμασταν, θα ερχόταν μεσημέρι ο άντρας μας και έχω μια φίλη αγαπημένη. Καλώς τα μάτια μου τα δυο που έχω χρόνια να τα δω μόλις έμπαινε ο άντρας της. Ήμουνα μετά από λίγα χρόνια, πολύ λίγα μπροστά, όταν έπλαινε κάτι στην κουζίνα, άκουσε την πόρτα, γυρίζει. Α, εσύ

Ας με φρόντιζε όπως φροντίζει το αυτοκίνητό του. Σας φαίνεται αστείο? Σας είπα ότι ένα κομμάτι της δουλειάς μου είναι να έρχομαι σε επαφή με παιδιά. Ξέρετε ότι ένας στους 4 γάμους είναι παιδιά διαλυμένων οικογενειών? Φαντάζεστε τώρα ότι μιλώ φεμινιστικά και ότι για την καημένη τη γυναίκα? Όχι. Έχω εδώ το Χρυσόστομο. Να τον βρείτε οι άντρες και να του κάνετε μήνυση. Εδώ είναι. Και λέει ο Χρυσόστομος: λόγια αγάπης να τις λες. Εγώ από όλα τη δική σου αγάπη προτιμώ και τίποτα δεν μου είναι τόσο βασανιστικό ή δυσάρεστο όσο το να βρεθώ κάποτε σε διάσταση μαζί σου. Και αν πρόκειται να τα χάσω όλα, να γίνω φτωχός, δεν μπορώ να σας το διαβάσουν όλο. Εγώ μαζί σου να είμαι. Και κάτι που με τρέλανε εμένα είναι αυτό που λέει: α, να πας στην αγορά, όταν γυρίσεις από την αγορά να της λες ότι ομορφότερη γυναίκα από σένα δεν βρήκα στην αγορά. Μέχρι εδώ το κατάλαβα. Και εκείνο που τρελάθηκα είναι και να της λες ότι αν αγαπάς τα παιδιά σας, τα αγαπάς γιατί είναι δικά της παιδιά. Βρέστε το Χρυσόστομο και να του κάνετε μήνυση. Παιδιά, τα πράγματα είναι πολύ δύσκολα. Αρχίζει μια μετάνοια από τη γυναίκα. Όχι η μετάνοια αυτή που σώζει, όχι, η άλλη μετάνοια. Άρα τι βλάκας είμαι, κάτσε και παντρεύτηκα. Για να κάθομαι πλέον σόβρακα, με συγχωρείτε σεβασμιά τότε. Και δεν είναι που είμαι τέτοιος βλάκας, είναι ότι έκανα και παιδιά. Καλά να κάνω ένα, να μην λένε ότι είμαι στήρα. Αλλά, μα είμαι βλάκας. Γιατί μεταξύ μας, το έγραψε και μια μεγάλη εφημερίδα προχτές, προτροπή, ότι μην περιμένετε και να σας γεροκομίσουνε. Οπότε γιατί να κάνετε παιδιά? Για το γεροκόμιο αποκλείεται. Γεροκομείο θα σας στείλουνε. Προσέξτε το θέμα μου, δεν το ξεχνώ. Επάγγελμα γονιός. Παιδιά, τι δεν κάναμε για αυτά τα παιδιά. Γυμναστήρια, φροντιστήρια, ξένες γλώσσες. Γνώση, γνώση, γνώση. Σκέφτομαι ότι υπήρχε εποχή που όσα σχολιά ανοίγεται, τόσες φυλακές κλείνεται. Οι φυλακές πια δεν μας χωράνε. Μετακομίζουν και άλλα κτίρια τα κάνουν φυλακές. Με τόσα σχολιά που έχουμε, γνώση, γνώση, γνώση. Γνώση να μάθουνε όχι να μην γίνουν κλέφτες, αλλά γνώση να κάνουν ένα καλύτερο μηχάνημα κλοπής. Σήμερα η πραγματικότητα, παιδιά, να το δούμε από κοντά, είναι η κατανάλωση. Φαγητό μέχρι βίντεο. Δέστε, παιδιά, τον Έλληνα. Τα παιδιά μας ειδικά. Παιδιά, έχω σχολείο κοντά στο σπίτι μου και περνάνε για να πάνε σπίτι τους. Σταματάνε και παίρνουν από το περίπτερο και τα πετάνε τα σπίτια. Εγώ μπορεί να έχω πάει και τους μιλώ. Και λέω, ρε παιδιά, σας είπα ένα κομμάτι της δουλειάς μου. Εγώ μπορεί να μην έχω δραχμή να γυρίσω σπίτι μου, αλλά αν σας ψάξω, βρε, έχετε πάνω από 5 ευρώ καθένας. Κι όντως, αν δείτε πώς τυπάει το κουδούνι για αυτό το διάλειμμα που λέμε, είχα και την εγγόνα μου και μου έλεγε, γιαγιά, η κατίνα, να πάρω από την κατίνα, όχι καντίνα που είναι. Λοιπόν, και όταν της είπα κάτι να τις ετοιμάσω, μου είναι βλακές, να τρως εκεί. Και μου λέει, τι λες, με κοίταξε σαν άλεγα ποντιακό ανέκδοτο. Τι λες, γιαγιά μου, λέει, αν πάρω φάγει από το σπίτι μου θα με πούνε φυτό. Λοιπόν, φτάνουνε, τελειώνουνε, παίρνουν πάλι στο περίπτερο να φάνε για να πάνε σπίτι τους να ξαναφάνε. Και ο Τσαρούχης λέει, ο μεγάλος Τσαρούχης, πως οι Έλληνες δεν τρώνε όσο πεινάνε, αλλά όσο θα πεινούσαν οι κάτοικοι του Μεσολογγιού και του Σουλίου, τρώνε εις μνήμην αυτών. Δουλεύουμε, δουλεύουμε, καταναλώνουμε. Νιώθουμε ένοχοι, δε, επειδή παίρνει η μάνα δυο δουλειές, δυο και ο πατέρας, νιώθουμε ένοχοι που λείπουμε από τα παιδιά μας και γι' αυτό υλικά αγαθά τους προσφέρουμε. Αλήθεια,

0: γέροντα, με πήρε, έχω έναν αγαπημένο ιερωμένο, και στον Άγιο Θωμά, γιατί να μην τα λέμε, μόνο τα στραβά τα λέμε, στην Αθήνα. Και μου λέει, ήταν τώρα που ανοίξαν τα σχολιά, και ήξερε 5 οικογενειών παιδιά που δεν έχουν, και τα πήρα να πάνω τους ψωνίσει. Ξέρετε, τη τζάντα να πάει, τα μολύβια, τα μπλοκάκια, ναι. Ο άνθρωπος, μόνο που δεν τα άδειρα. Μου λέει, μπήκαμε μέσα, αυτό το, μόνο τέτοια τσάντα θα φορέσω, μόνο τέτοιο πράγμα θα κρατήσω. Γιατί έχουν μάθει τα παιδιά μας στην κατανάλωση. Αχ, και λέει ένας πολύ μεγάλος παιδιά, παιδαγωγός, το έχω γράψει για να μην το ξεχνώ, πω κάτι που δεν πρέπει. Λυπηθείτε τα παιδιά σας, σκεφτείτε ότι έχουν δίκιο. Μεγαλώνουν σε έναν κόσμο απάνθρωπο. Εσείς μεγαλώσατε σε έναν κόσμο που τα είχατε όλα. Εγώ είμαι παιδί κατοχής, παλάβωσα που το διάβασα. Εμείς τα είχαμε όλα, μωρέ. Εμείς κάναμε με κουρέλια μια μπάλα και κλωτσούσαμε, ρε. Εμείς, λέω, τρελάθηκαν και οι επιστήμονες οι ειδικοί σήμερα. Αυτός επιμένει. Εσείς μεγαλώσατε σε έναν κόσμο που τα είχατε όλα. Είχατε και πείνα και ανέχεια και δυστυχία και φτώχεια. Επομένως μπορούσατε να ελπίζετε. Σήμερα τα παιδιά μας δεν έχουν τίποτα. Σε τι να ελπίσουν όταν έχουν προπολού και του πουλιού το γάλα, χάρμπουργκερ και χρήματα για ξυστό και έγχρωμες τηλεοράσεις, υπολογιστές και μηχανάκια και ωραία ρούχα. Είναι τα φτωχά μπουκωμένα. Λυπηθείτε τα. Δεν ξέρω. Θα ήθελα εδώ. Θα φάω ξύλο μετά. Ο Καραγκιόζης το λέει, το ξύλο ποιος θα το φάει? Εγώ, όχι. Το στείλω σε εσάς. Παιδιά, φαίνομαι αγοροκόριτσο. Όνειρό μου ήταν να είχα ένα ποδήλατο. Φτώχεια τι ποδήλατο κουβεντιάζουμε. Και δεν είναι που δεν είχα εγώ ποδήλατο. Είναι που είχε ένα σκασμένο γειτονόπουλο. Και δεν μου το έδινε μία φορά να κάνω κι εγώ βόλτα. Θυμάμαι όταν έφτασε ένα μου τα παιδιά αγόρι 12 χρονών εκεί και όρταζε τι δώρο θα του πάρω. Ποδήλατο, είπα εγώ. Το όνειρο το δικό μου. Και πήγαμε και πήραμε ένα ποδήλατο. Με ντράγκαντρούγκα, με σημαίακια, με φτωτρεφτάκια. Το πήγαμε, το παιδί, ο Γιάννης μου είναι αυτός γέροντα. Το πήγαμε, το είδε το παιδί, ποτέ δεν είχε ονειρευτεί να έχει ποδήλατο. Τι το κάνει. Μέσα, παιδιά, σε 10 λεπτά το είχε πάρει και το είχε σπάσει τα λάστιχα και το είχε καλάσει. Όπως σας είπα πριν, πρέπει να περπατώ. Αφενός και αφετέρου είμαι περίεργος να δω τι λένε τα οι τείχοι. Δεν ξέρω εδώ τι γίνεται, ασφαλώς όμως τα είδε. Αν δείτε στην Αθήνα, τώρα που βρήκα τείχο, λέει, δεν έχω σύνθημα, διάβαζα προχθές κάπου. Τώρα που βρήκα ελεύθερο τείχο, δεν έχω σύνθημα. Λοιπόν, διάβασα λοιπόν κάτι. Γονείς, κάντε κάτι για τα παιδιά σας. Αυτοκτονήστε. Παιδιά, τρεμούλιασαν τα πόδια μου. Γονείς, κάντε κάτι για τα παιδιά σας, αυτοκτονήστε. Και επειδή εμείς έχουμε, δεν έχουμε αφιλότιμο και δεν αυτοκτονούμε, έχω 40.000 εκτρώσεις ανηλίκων, πρέπει εδώ να σας πω ότι επειδή είμαστε πολύ κράτος φιλάνθρωπο, μην ξεγελαστείτε, μόνο 2 εκτρώσεις με το βιβλιάριο της μαμάς. Λυπάμαι πολύ, αλλά το τρίτο θα του πληρώσει την έκτρωση. Και πήγα να δω, γιατί θέλω να ξέρω τι γίνεται. Ελάτε στο Αλεξάνδρας να δείτε τα 13άρικα. Σειρά περιμένουν να κάνουν μέσα την έκτρωση. Έχω 40.000 εκτρώσεις. Μιλάμε για ανήλικα, παιδιά. 400.000 αλκοολικούς και 3.000 απόπειρες αυτοκτονιών εφήβων. Αυτό μου το είπε, ίσως τον ξέρετε, τον Γκέκη, γέροντα. Το λέω, λέω το όνομά του για να μην λέει ο καθένας ό,τι θέλει. Μας βαρεθήκανε. Και σε έναν άλλο τοίχο. Τι θέλεις να γίνεις όταν μεγαλώσεις? Ορφανός, απάντησε το παιδί. Κατάθλιψη. Σας είπα, δεν μιλώ χριστιανικά. Η καθημερινή είναι, ορίστε, περιοδικό, επίσημο. Έχει ένα παλικαρέλι, το είδατε, Παναγιά μου, τι ομορφιά, γερό, όμορφο, νέο παιδί. Κάθεται με ανάποδο το καπέλο έτσι και λέει, σαρώνει η κατάθλιψη στις ηλικίες 12 με 16 χρονών. Δεν προλαβαίνουμε, αν το δείτε θα τρελαθείτε. Πριν, λέει ότι είναι πριν από την καρδιοπάθειες και τέτοια στους εφήβους, η κατάθλιψη. Και πρέπει επίσης να πω ότι πρόσφατη έρευνα του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων μας λέει ότι 20% των μαθητών εμφανίζει συμπτώματα κατάθλιψης συχνότερη μετά από τον καρκίνο και τις καρδιοπάθειες. Παιδιά, 20% των μαθητών κατάθλιψη, Θεέ μου. Από κατάθλιψη ή άγχος πάσχουνε καθημερινοί. Εφημερίδα σας δίνω, μην νομίζετε ότι το λέω έτσι. Γκρίζες ζώνες στις σχέσεις με τους γονείς. Από κατάθλιψη ή άγχος πάσχουν 1 στα 2 παιδιά. Γκρίζες ζώνες, το τι λέει, σύμφωνα με έρευνα τα χαρακτηριστικά αυτά, και έχουν νεανική βία, κατάθλιψη και μετά βία. Δεν μπορώ να σας πω, τρόπο ζωής, καθημερινότητα, το τι λένε επιστήμονες εδώ, τρομοκρατημένοι επιστήμονες για την κατάθλιψη που μαστίζει τα νιάτα μας. Τι θα γίνει, παιδιά, με ένα δολοφονημένο όνειρο. Πάλι καθημερινή, μισή σελίδα, κοιτάξτε, μια σελίδα είναι. Έχουνε, σας είπα, τρομοκρατηθεί οι ειδικοί. Δεν μας μένει η ώρα για να μην σας πω, να σας διαβάσω κομμάτια. Και λέει ότι η κρίση στην οικογένεια, η αλματώδης αύξηση των διαζυγίων, η αποξένωση, η συνέπεια του τρόπου ζωής. Το τι λέει, παιδιά, παιδιά, με ένα δολοφονημένο όραμα. Πάλι από εφημερίδα την καθημερινή, κοιτάξτε, είναι ένα παλικάρι κούκλος. Μια κοπελάρα να την πει στο ποτήρι. Είναι, το λέει, κάθονται, λέει, απολαμβάνουν την ηλιόλουστη στο Ελσίνκι και δεν είναι με φίλους. Αν με συγχωρείτε, γέροντα, αν τους έβλεπα να φιλούνται δημοσίως, θα έλεγα, καλά ρε παιδιά μου, όχι και έτσι, αλλά θα το βρίσκα φυσιολογικό. Αυτή η μοναξιά, πλάτη με πλάτη, με ένα κινητό τηλέφωνο στο χέρι, να ακούσουν μια ανθρώπινη ζωή, φωνή. Το καταλαβαίνουμε. Πρέπει να πούμε το σήμερα. Το σήμερα, παιδιά, έχει μίσος, όχι απλά με τη χειρονακτική εργασία, ούτε να την ακούει. Η γυναίκα πάντα κουραζότανε, αλλά δεν είχε και πού να το πει. Τώρα σας βαρέθηκα, βροντοφωνάζει. Ονειρευόμαστε έναν κόσμο. Έναν κόσμο που κάθεται ο άνθρωπος όχι για να ξεκουραστεί, αλλά για να κάθεται. 40 ποδαρούσα πρέπει να είμαι για να σας προλάβω εδώ μέσα να θεμά την ώρα σας. Αυτά μετά. Και δεν το λέμε φωναχτά, δεν το λέμε μέσα. Και λέει πάλι ένας ειδικός επιστήμονας ότι η ζωή θέλουμε να γίνεται όλο πιο άνετη, πιο άνετη. Μπορεί άραγε, λέει, να είναι η ζωή επάπειρον πιο άνετη και να εξακολουθεί να είναι ζωή. Στη σύγχρονη πραγματικότητα, παιδιά, θέλουμε η ζωή και η δική μας και των παιδιών μας να γίνεται, ναι. Είδατε, εμένα θα με σώσει αυτό το πλυντήριο. Εμένα η κίτρα τακίτος, λέω τώρα, να γίνεται η ζωή μου με ένα τελειότερο μηχάνημα, ξεκούραστη, όχι για να ξεκουράζομαι, αλλά για να κάθομαι. Και έτσι χάνουμε το νόημα της ζωής. Δεν λέμε στο παιδί ότι υπάρχει και χαρά στη δημιουργία, στη δουλειά. Όραμα που λένε τα παιδιά, με συγχωρείτε, που λένε τα παιδιά μας, τα έχετε δει, λεφτά, πτυχία, επιτυχία. Και ένας μπόμπος, το χάρηκα το χιούμορ του, ή στο πεζοδρόμιο του σπιτιού μου, είδα γραμμένο «Σύνταξη στα 11». Συμφωνώ, μόλις γίνει μια τέτοια παρέλαση, πώς το λένε, θα πάω κι εγώ «Σύνταξη στα 11». Δεν λέμε στο παιδί ότι υπάρχει χαρά με το να δημιουργήσεις κάτι, να μαγειρέψεις κάτι, να βοηθήσεις κάπου. Παιδιά, ο Διόνυσος ήταν τύρανος στις Σαρακούσες, και είχε έναν δούλο Σπαρτιάτη και του λέει μια μέρα, ο Ηρόδοτος το γράφει, και του λέει μια μέρα κάνουμε έναν μέλανα ζωμό να δω τι πράγμα είναι αυτό, του λέει του δούλου, του Σπαρτιάτη. Βεβαίως, αφεντικό, του φτιάχνει τον μέλανα ζωμό, το δοκιμάζει, το αφήνει. Λέει, δεν σου άρεσε αφεντικό, ε? Α, όχι, καθόλου. Ναι. Είναι γιατί το έφαγες χωρίς σάλτσα. Σάλτσα, ναι. Ποια είναι η σάλτσα? Η κούραση, ο υδρότας, η πείνα. Όπως λέγαμε και τώρα που ερχόμασταν, έχει τρομοκρατηθεί, παιδιά, παγκόσμια, ο ειδικός, οι επιστήμονες, με τη βία που ξεσπάει πια από εκεί που δεν το περιμένεις, ε. Και μιλάνε, μην το πάρετε αυτό, εγώ το λέω, το διάβασα, δεν δικό μου, μιλάνε πια για το μακρύ χέρι, όχι πάνω χέρι, κάτω χέρι, όχι, αλλά προσωπική πείρα, πω θα με δείρει ο δεσπότης μας, προσωπική πείρα. Ένα από τα παιδιά μου, καλή του ώρα, τέλειωσε εδώ το πανεπιστήμιο, πήγε Αμερική, γύρισε, σπούδασε και εκεί και έπιασε σε μια μεγάλη εταιρεία δουλειά, ανεβασμένο αφεντικό, ε. Εγώ συνηθίζω, παλιά γυναίκα βλέπετε, το πρωί το πρώτο πράγμα να ανάβω το καντιλάκι και να έχω και το αγιασμό, και όσα ήταν που φεύγανε, τώρα μεγαλώσανε, φύγανε, άντε, άντε, στην ευχή του Θεού, πρόσεχε, πρόσεχε αγόρι μου, να χαθείτε, προσέξτε, τα σταύρωνα και φεύγανε. Λοιπόν, μια μέρα ήρθε με 50 βαθμούς θερμοκρασία η Αθήνα, ήτανε ο Γιάννης μου, ήρθε γραβάντα, τσάντα, πήγαινε προϊστάμενος, είπαμε. Λοιπόν, εγώ πλένω κάτι στο μουσλούκι, πάντα έβρισκα δουλειά να κάνω εκεί. Λοιπόν, πλένω κάτι στο μουσλούκι και του λέω, βρε Γιάννη μου, βρε αγόρι μου, ξέρεις, μου φαίνεται ότι καπνίζεις. Το κάπνισμα δεν είναι, παιδί μου, αμαρτία, είναι βλακεία. Μπορώ να μιλήσω καθαρά, δεσπότη, συγχώρεσέ με. Και μου λέει ο γιος μου, αχ, συγχωράτε με, δεν με χέζεις, ρε μάνα. Ούτε κοκκίνησα, ούτε πρασίνησα. Όπως ήταν που στο νερό, χρακ, του δίνω μια, του λερώνω το πουκάμισο, τη γραβάντα, ανεβαίνει αμίλητα επάνω, αλλάζει. Παιδιά, το έχω φυλαγμένο. Το βράδυ στο μαξιλάρι μου βρήκα «Σ' αγαπώ, μάνα». Λένε λοιπόν οι ειδικοί, πέστε και κανένα όχι στο παιδί σας. Συμβουλές ειδικών επιστημόνων, παιδιά, πείτε και κανένα όχι στο παιδί σας. Και πάλι με ανέκδοτο που κυκλοφορεί στους ψυχολόγους. Κάθε, λέει, μεγάλο μαγαζί, όχι μαγαζί, ουρανοξύστης με πράγματα εκεί, σούπερ μάρκετ να το πω, έχει τον ψυχολόγο του στην Αμερική. Πήγε λοιπόν η μάνα η κακομήρα μαζί με το αγοράκι της, γιορτές, το αγοράκι βλέπει ένα αυτοκίνητο, μπαίνει μέσα, η μαμά, άντε αγάπη μου, άντε, δεν έχουμε λεφτά να το πάρουμε, αγάπη μου, τώρα που θα έρθουν γιορτές θα πάρουμε και λεφτά από τον μπαμπά, από τον παππού, και θα έρθουμε να το πάρουμε. Σημασία το παιδί. Πηγαίνει λοιπόν η γυναίκα έξαλλη πια, απελπισμένη πια, Τον ψυχολόγο. Πάει ο ψυχολόγος, σκύβει, λέει στα αυτή του παιδιού μια κουβέντα. Χρακ, χρακ τα γορέλη. Κατεβαίνει κατευθείαν από το αυτοκίνητο. Αυτό θα πει επιστήμη. Αυτό, αχ, αυτό θα πει. Τι του είπες, γιατρέ μου? Του είπα, κατέβαλε κάτω, μη σου πω τίποτα για τη μάνα σου και τον πατέρα σου που σε έκανε. Ήταν Έλληνας ο ψυχολόγος. Παιδιά, βλέπω πάντα με μανία ειδήσεις. Πρέπει να ξέρω πού βρίσκομαι. Και την κυκλοφορώ, πρέπει να ξέρω τι συμβαίνει. Λοιπόν, εάν δείτε, διαφημίσεις είναι πριν από τις ειδήσεις, μετά, διάμεσα και τέτοια. Παιδιά, είχε έναν μπόμπο, ένα αγόρι. Να εδώ τα δέματα, τα δώρα. Δεν έχουν ακόμη με κορδέλες, δεν έχει ανοιχτεί. Και ο Άγιος Βασίλης από κάτω από την κουρτίνα το βλέπει ο μπόμπος και του λέει, α, τα έχω όλα, θέλω μόνο να μου φέρεις ένα σκερπάρνι για να σκάσει, να σπάσει. Δεν έχει ανοίξει ακόμα τα παιχνίδια για να σπάσει. Αχ, τι θα μου φέρεις του χρόνου, το ρωτάει σε άλλη διαφήμιση, έχει ακόμα ανάνοιχτα αυτά, του χρόνου τι θα μου φέρεις. Παιδιά, μιλάμε την ευθύνη του γονιού. Όπως είπαμε πριν, πληρώνουμε την τηλεόραση πολύ ακριβά και τα νεκροταφεία πληρώνουν τηλεόραση. Λοιπόν, είδα, τώρα σας είπα τα Χριστούγεννα, είναι μια κούκλα, κοριτσάκι, κρατάει εδώ ένα ποτήρι γάλα. Η μάνα βιάστηκε, πάει και έρχεται, δεν μπορεί να μην το δάτε. Αυτή η μικρή μπαίνει στα ποδάρια της. Φυσικό είναι, χύνεται το γάλα. Μου είσαι το γάλα. Βρε παιδάκι μου, δεν το ήθελα. Μου βάλωσες και το μπουκάμι, το πουλόβερ μου. Βρε παιδί μου, συγχώραμε. Για να σε συγχωρήσω θα με πας στο τζάμπο. Το ξέρετε το τζάμπο? Παιδιά, ένας, δεν ξέρω, τον Άρθουρ Μιούλερ, αν τον έχετε ακουστά. Πολύ μεγάλος, σοφός, σε ηλικία λέει 80 χρονών. Ο Άρθουρ Μιούλερ εκμυστηρεύτηκε. Σίγουρα υπήρχε κάτι το καλό στη μητέρα μου. Αυτό όμως για το οποίο την μισούσα είναι ότι μου άφηνε μεγάλη ελευθερία. Μπορούσα να φύγω το πρωί, να τριγυρίζω όλη τη μέρα με τους φίλους μου και να επιστρέφω σπίτι αργά τη νύχτα. Κανείς δεν με ρωτούσε τίποτα. Παιδιά, έτσι τους μαθαίνει η τηλεόραση. Έτσι μας μαθαίνει και εμάς. Πήγα στον γεροντά μου μια μέρα, πήγαμε με τον άντρα μου και μας έλεγε, πήγε ένα ζευγάρι να εξομολογηθεί και ένα αγόρι 12-13 χρονών. Και είδατε, συνηθίζουμε και δίνουμε τα ονόματα στον ιερέα, υπερηγείας και τέτοια. Έδωσε και το παιδί 12 χρονών στα 13. Ένα όνομα. Το κοίταξε ο γέροντας, ο ίδιος μας το είπε, και λέει, παιδί μου, αυτό το όνομα είναι όνομα σκύλου. Ναι, λέει το παιδί. Δεν έχω κανέναν και αυτός δεν έχει κανέναν παρά μόνον εμένα και εγώ μόνον αυτόν. Από οικογένεια ήταν το παιδί και ένιωθε τελείως μόνο. Εδώ ήρθα να σας πω όμως και ότι να σας ανοίξω τα μάτια, γέροντας, το συγγνώμη, επειδή είσαστε μεσηχοταγράμματοι, και να σας πω ότι το νέο φρούτο εφημερίδα σας διαβάζω. Το νέο φρούτο της ενοικίασης φίλων και φιλενάδων έκανε στη Μελβούρνη την εμφάνισή του. Καταλάβατε, νοικιάζω φίλο για το παιδί μου. Μη με ενοχλεί και όλα, γιατί έχω και δουλειές, έχω και κινητό, τηλέφωνο, έχουμε να πούμε τόσα πράγματα, τι συζητάτε, να δω και το σύριαλ. Δεν μπορώ λοιπόν, γι' αυτό νοικιάζονται φίλοι. Και μην νομίζετε ότι αυτό έγινε στη Μελβούρνη. Θα φτύ, πολύ γρήγορα θα έρθει και εδώ. η τοπική εφημερίδα αναφέρει την περίπτωση μιας μητέρας νεαρού και με 5 δολάρια την ώρα νοικιάζεται φίλος. Και μια άλλη συναφής περίπτωση είναι αυτή μιας 9χρονης μικρούλας, η οποία μέσω φυλαδίων ενημερώνει τους ενδιαφερόμενους γονείς ότι προσφέρει τη συντροφιά της σε μοναχικά παιδιά. Η νεαρή επιχειρηματίας χρεώνει επίσης 5 δολάρια την ώρα. Είμαι συγγραφέας και λυπάμαι που δεν μπορούμε να μιλήσουμε για τη μοναδική σήμερα ανάγκη που έχει το παιδί να διαβάσει βιβλίο. Δεν έχει άλλη, κάποτε είχε μαμά, είχε γιαγιά. Τώρα, το αυτό που λέω εγώ τους, τον παππού και τη γιαγιά τους λέω, η μεγάλη του γένου σχολή, έτσι τους ονομάζω. Με τίποτα. Με την παροιμία. Έλα παιδάκι μου, αγάλι αγάλι γίνεται η αγουρίδα μέλι. Σου μάθαινε την υπομονή. Έλα παιδάκι μου, έχει ο Θεός. Σήμερα. Λοιπόν, είναι ένα πολύ ωραίο βιβλίο που έχει πάρει Άντερσεν. Είναι ένας νεαρός εφηβάκος, λέει στη φιλενάδα του, τη γειτόνισσα, όχι ερωτική σχέση, τα δοκίμασα όλα. Τώρα πια δεν μου μένει παρά να φύγω. Μα γιατί, τι έκανες ή τι έκαναν εκείνοι? Προσπαθώ να τους κάνω να καταλάβουν ότι έχουν παιδιά. Παιδιά, η Τσανακλίδου, σας είπα ότι εγώ δεν μιλώ χριστιανικά. Η Τσανακλίδου, τι ξέρετε, έχει ένα φοβερό τραγουδάει, ένα φοβερό τραγούδι. Αχ, και ανοίγω το ψυγείο σου. Το έλα και το αντίο σου μου λείπουν στη ζωή μου πάνω απ' όλα. Μαμά, πεινάω. Μαμά, φοβάμαι. Μαμά, γερνάω. Μαμά, δεν έχω καιρό να σας το διαβάσω. Γονείς, κάντε κάτι για τα παιδιά σας. Αυτοκτονήστε. Ποιο παιδί σηκώνεται σήμερα να πάει σχολείο? Έχω παιδιά, έχω κόρες που δουλεύουν 8 με 8 το βράδυ. Για να πάει στην Αθήνα, και εδώ δεν νομίζω ότι είναι σπουδαιότερα, έχουμε καλύτερα. Για να πάει στη δουλειά της πρέπει να φύγει τις 7, να χτυπήσει κάρτα. Το παιδί μόνο του ξυπνάει, μόνο του τι θα φάει, θα πάει, άλλωστε δεν χρειάζεται, βρήκε τα λεφτά εκεί πάνω, θα πάει να φάει στην καντίνα. Θα γυρίσει, θα πάρει από το ψυγείο ένα ετοιμασμένο φαΐ και θα κάτσει μπροστά στην τηλεόραση για να δει και να μάθει τη ζωή. Καταλαβαίνετε τι εννοώ όταν λέω για να δει και να μάθει τη ζωή? Προχθές στην Ελευθεροτυπία, όχι προχθές, ολόκληρη σελίδα αφιέρωσε η Ελευθεροτυπία. Είναι ένα γράμμα Αλέξανδρος Ανδρικόπουλος, 13 ετών, μαθητής πρώτη τάξη γυμνασίου Βουλιαγμένης, και γράφει. Θα σας κάποιο, λέει το παλικάρι, γράφει, θα σας θέσω κάποιες ερωτήσεις και αν έχετε θάρρος, απαντήστε μου. Πείτε μου αν έχετε Θεό, πότε καθίσαμε στον καναπέ με παρατεταμένη αγκαλιά και χωρίς την πίεση του χρόνου, το στρες, σαν οικογένεια να μιλήσουμε για τους προβληματισμούς μας? Σας είπα, δεν έχω χρόνο. Το διαβάζεις και κλαις. Παιδιά, πρέπει να δουλέψει και ο άντρας. Δεν γίνεται. Προέχει η αφιέρωση χρόνου. Ο κουβαλητής πρέπει να συμμετέχει σε όλα. Δεν υπάρχει πια σήμερα. Προέχει αφιέρωση χρόνου, πατρότητα, επάγγελμα υπό εξαφάνιση. Παιδιά, σας είπα πριν για τη γυναίκα που λέει «Ο βλάκας είμαι». Το ξέρετε ότι δεν έχουμε στρατιώτες να φυλάνε τα σύνορα? Το μεγαλύτερο πρόβλημα δεν είναι, παιδιά, το οικονομικό. Το οικονομικό θα το μάθουμε. Είναι η υπογεννητικότητα. 1,5 εκατομμύριο ξένοι ήρθανε. Πώς να τους αφομοιώσουμε? Τι να κάνουμε? Μις κάνουμε ένα παιδί και μετά θα βάλουμε και μέσω να μην πάει φαντάρος. Ο κουβαλητής λοιπόν πρέπει να συμμετέχει σε όλα. Πάλι από εφημερίδα σας λέω, διαβάζω και κόβω. Πατρικός ρόλος αναγκαίος, αλλά στο περιθώριο. Παιδιά, και η γυναίκα φταίει σε αυτό. Γιατί μου το έλεγε ένας φίλος μου, πάω να ψήσω καφέ. Άστα, τα λερώστα, να ψήσω εγώ. Βάλε και τον κουβαλητή να μάθει ότι κι αυτός, σας είπα, είμαι από εκείνη την Ανατολή που έχει τη σοφία της Ανατολής. Το πρωί άναβε ο πατέρας μου πριν από όλους το πρώτο το καντήλι. Και μετά έψαινε το καφέ με τη γυναίκα του να πιούνε το καφεδάκι το πρωινό. Εκείνος το έψινε. Αυτή η απουσία και του πατέρα. Πρόσφατα, παιδιά, πάλι από εφημερίδα, παιδιά, καθημερινή. Πρόσφατα εμφανίστηκε στο διαδίκτυο το ποίημα ενός μικρού κοριτσιού που πάσχει από καρκίνο. Νοσηλεύεται σε νοσοκομείο της Νέας Υόρκης και οι γιατροί του δίνουν 6 μήνες ζωής. Τώρα θα έχει πεθάνει το παιδί. Το ποίημα επιγράφεται «Slow Dance». Αποτελείται από και δίνει το μέτρο της, που βλέπουν τη μικρή, το κόσμο των μεγάλων. Άκου τι λέει το παιδί αυτό. Τρέχεις αλαθιασμένος κάθε μέρα, πατέρα. Όταν ρωτάς κάποιον πώς είσαι, ακούς την απάντηση. Έλα, πήγα, πώς είσαι, καθίες. Ακούς την απάντηση. Όταν τελειώνει η μέρα, πέφτεις στο κρεβάτι αγκαλιά με τις σκέψεις για εκατοντάδες δουλειές που στριφογυρίζουν στο κεφάλι σου. Καλύτερα χαλάρωσε. Μη χορεύεις τόσο γρήγορα. Η ζωή είναι τόσο μικρή. Είπες ποτέ στο παιδί σου θα το κάνουμε αυτό αύριο? Και μέσα στη βιασύνη σου δεν είδες τη λύπη του. Έχασες επαφή. Άφησες μια καλή φιλία να πεθάνει, επειδή ποτέ δεν είχες το χρόνο να πάρεις ένα τηλέφωνο και να πεις «γεια». Καλύτερα χαλάρωσε. Η ζωή είναι μικρή. Η μουσική δεν κρατάει για πάντα. Παιδιά, κάτι που θα σας κάνει εντύπωση. Εγώ τρελάθηκα που το διάβασα. Ο Πρωθυπουργός λείπει με γονική άδεια. Το σκέφτεστε αυτό? Άδεια, γονική άδεια σε Πρωθυπουργό. Ο Πρωθυπουργός λείπει με γονική άδεια. Τα μεγάλα προβλήματα της χώρας μπορούν να περιμένουν όσο θα διαρκέσει η γονική άδεια του Πρωθυπουργού της Φιλανδίας, Παάβο Λιπόνεν, ο οποίος θα απουσιάσει από τα καθήκοντά του για λίγους μήνες μετά τη γέννηση του παιδιού του. Οι ακριβείς ημέρες της αδείας του Πρωθυπουργού και τέτοια. Το σκεφτήκαμε, ρε παιδιά. Γιατί πρέπει να παίρνει μόνο η γυναίκα άδεια και να μην καταλάβει και ο πατέρας? Φοβάμαι ότι θα φάω ξύλο. Μια ώρα πάμε. Ένα γράμμα πάλι από ένα αγόρι στον πατέρα του. Εσύ, πατέρα, εκτός από το φαγητό μου, τα ρούχα μου, τα μαθήματά μου, σε τι άλλο με βοηθάς? Πατέρα, δεν είμαι μόνο στομάκι και σχολική τσάντα. Εγώ το νιώθω, είμαι κάτι άλλο, κάτι περισσότερο από αυτά. Γι' αυτό το άλλο, πατέρα, εσύ στέκεις πολύ μακριά μου. Μου το είπες πολλές φορές ότι κουράζεσαι για μένα, ότι σκοτώνεσαι στη δουλειά για τα παιδιά σου. Δεν αφιβάλλω, το δέχομαι και σε ευχαριστώ. Αλλά εγώ διψώ για πατέρα. Θέλω έναν πατέρα που να νιώθω ζεστό το χέρι του και τρυφερή την καρδιά του. Θέλω να κουμπάει απάνω μου με σιγουριά και ελπίδα. Να του λέω τους πόθους μου και τους αγώνες μου, τις πτώσεις και τα κατορθώματά μου. Και πάνω απ' όλα θέλω πατέρα, έτσι? Δεν είναι φεμινιστικά αυτά που λέω. Στο όρος που ας ελπίσουμε ότι δεν θα το δει γυναικείο μάτι, η Παναγιά του Παραδείσου στο Άγιον Όρος. Και το βλέπετε. Από εδώ παράδεισος είναι αυτός. Από εδώ δέντρο, από εκεί δέντρο. Από εδώ άγγελος, από εκεί άγγελος. Και στη γωνιά είναι ο Θεός Πατέρας και κρατάει το παιδί του αγκαλιά για να ξεκουράσει τη μάνα Παναγιά. Έκανε ο Δήμος της Αθήνας ένα πείραμα και απέτυχε. Ήμουνα στην Επιτροπή παιδάκια πρώτης Δευτέρας Δημοτικού στο Δήμο της Αθήνας. Ζωγραφίστε τον πατέρα σας. Απέτυχε, γιατί είπαν τα παιδιά, 5 λεπτά τον ξέρουμε τον πατέρα μας, 5 λεπτά την ημέρα τον βλέπουμε. Παιδιά, ένας παιδαγωγός έλεγε μεγάλος, ο μεγαλύτερος έμπορος ναρκωτικών είναι ο πατέρας, που δεν κάνει διάλογο, είτε γιατί δεν θέλει, είτε γιατί δεν έχει καιρό. Παιδιά, λυπάμαι, είδατε, δεν μπορώ. Φτάσαμε που φτάσαμε, ρε παιδιά. Ξυπνήστε, με συγχωρείτε, γέροντα. Μεγάλη παιδαγωγή λένε, επιχείρηση διάσωσης οικογενειακού τραπεζιού, που εμείς αν αργούσαμε, κοίταγε ο μπαμπάς μου τόσες φορές τον και έλεγε, έλα, σου κρεμάσαμε τα κουτάλια. Εδώ πέρα λένε, χάθηκε το οικογενειακό τραπέζι και γίνεται επιχείρηση διάσωσης. Οι γιατροί λένε ότι όταν το παιδάκι τρώει μέσα μαζί με την οικογένειά του, τότε έχει λιγότερα προβλήματα. Χάρβαντ είναι αυτό που σας λέω. Ότι όταν τρώμε μαζί, συμβάλλουμε στην ανάπτυξη του παιδιού. Κοιτάξτε, στην αυτοπεποίθησή του, στο λεξιλόγιο του. Πολύ περισσότερο από τον χρόνο που τους αφιερώνουμε για παιχνίδι ή ανάγνωση βιβλίων. Το καταλάβατε? Σώστε το οικογενειακό τραπέζι. Τουλάχιστον, λέει, μια φορά την εβδομάδα το οικογενειακό τραπέζι. Το βγάλαν και φωτογραφία. Τουλάχιστον μια φορά την εβδομάδα να τρώτε μια ώρα, παιδιά. Τι να κάνω. Θέλω πολύ να σας... Αλλά δεν γίνει, θα φάω ξύλο. Παιδιά, σας λέω να το πάρετε αυτό. Δεν δικό μου. Εσύ ο γιος μου είναι του μεγαλύτερου Γάλλου δημοσιογράφου, που ανακαλύπτει ότι ο γιος του κάνει χρήση ναρκωτικών, ο Αλέξανδρος, και ψάχνει να βρει τι έφταξε, και βρήκε και το ημερολόγιο του γιου του. Του λέει, πατέρα, τι δουλειά είχα εγώ ποτέ στη δική σου τη ζωή. Δεν μπορώ να σας το διαβάσω. Από 4 χρονών, από την εποχή, ναι, εγώ είμαι μόνος. Δεν μου δώσες καμιά θέση μέσα στη ζωή σου. Η εφημερίδα σου, τα βιβλία σου, τα επίσημα γεύματα. Ποια είναι η δική μου θέση σε όλα αυτά? Παιδιά, έχω πολλά πράγματα, δεν μπορώ να σας τα διαβάσω. Και θα τρομάξετε, και όπως τρόμαξα κι εγώ, με το παράδειγμα που δίνουμε σε αυτά τα έρημα παιδιά. Οι γονείς δεν έχουν χρόνο να μας ζηλήσουνε. Παιδιά, δεν είναι... Παίξε γέλα σε αυτές οι έρευνες που γίνονται. Και κάτι άλλο, τώρα μπαίνουμε σε ένα προχωρημένο στάδιο. Έγινε ένα συνέδριο παγκόσμιο, ακριβώς που πάμε. Και μία σύνεδρος ζήτησε το λόγο και είπε, μια πονόψυχη κυρία βρήκε ένα φτωχό και ανάπηρο αγόρι σε μια φτωχή γειτονιά. Το πήρε σπίτι της, το περιποιήθηκε όσο μπορούσε και ακόμα φρόντισε να θεραπεύσει την αναπηρία του. Το ανέλαβε, γύριζε, είχε λεφτά, γιατρούς, και το παιδί έγινε καλά, έπαιζε, έτρεχε όπως όλα τα παιδιά. Και η κυρία διηγείται αυτή την ιστορία και λέει, τώρα έχει γίνει μεγάλος αυτό το παιδί και θα ήθελα να μαντεύσετε πού είναι και τι κάνει. Ασφαλώς θα είναι γιατρός, είπε κάποιος. Ιεροκήρυκας, πρόσθεσε άλλος. Κοινωνικός εργάτης που θα ασχολείται με τη φτώχεια, είπε τρίτος. Όλοι κάνετε λάθος, είπε η κυρία. Αυτός είναι στη φυλακή, καταδικασμένος για φόνο σε ισόβια. Και τούτο γιατί ξοδέψαμε όλο τον καιρό και τα λεφτά για να μάθουμε, να του μάθουμε πώς να περπατάει. Όχι όμως προς τα πού να περπατάει. Νερό, νερό, λέει ο ποιητής μας. Γύρω παντού νερό και μια σταγόνα για να πιω δεν έχω. Και ο Γκάτσος, ο περίφημος ποιητής μας, λέει, είμαι απ' τη ρίζα του Θεού. Από εκεί κρατή με. Δώστε μου μια ταυτότητα να θυμηθώ ποιος είμαι. Ότι είμαι Έλληνας και χριστιανός. Ποιος θα το πει? Τα σχολικά βιβλία. Άντε, με συγχωρείτε που τα πληρώνω εγώ και εσείς. Οργανισμός εκδόσεων σχολικών. Όχι, παιδιά, γιατί δεν στεκόμαστε? Είδατε ότι έγινε αυτό το πράγμα με την ιστορία της έκτης δημοτικού. Παλέψαμε, έφυγε και δεν βγήκε ούτε βουλευτήνα η κυρία. Λοιπόν, μιλάμε. Δεν έχει μια μισή σειρά, δεν έχει για το μακεδονικό αγώνα. Υπάρχει κάποιος Κοσμάς, αλήθεια μωρέ. Γέροντα, πώς τον ξέρετε, πώς τον λένε μωρέ. Ο Κοσμάς ο Ετωλός. Σκέτο Κοσμά τον έχουνε. Λέμε χάνουμε τη Μακεδονία. Είμαι Μακεδόνισσα. Ήταν το χωριό μου εκεί στη θάλασσα. Και το βράδυ ερχόντουσαν οι ψαράδες να πιούν ένα τσιπουράκι, να ξεκουραστούν, να λέγαν τα ντεύτια τους. Εμείς παίζαμε στα ποδάρια τους και ακούγαμε. Ήξερα ρε παιδιά, δεν χρειαζόταν να πάω σχολείο, ότι η Μακεδονία είναι ελληνική. Από πού? Όλοι, τουλάχιστον μια φορά στη ζωή τους, όταν τα κύματα ήταν βουνό, νάτι και πάνε να μας πνίξει η θάλασσα, μπροστά μας η Γοργόνα, και θυμωμένη, αγριεμένη, ρωτάει η Γοργόνα, ζει ο βασιλιάς Αλέξανδρος. Ελληνίδα η Γοργόνα, ελληνικά μίλαγε, Έλληνες στους ψαράδες την καταλαβαίναν απολύτως. Ναι κυρά, ζει και βασιλεύει. Ελληνικά της λέγανε, Ελληνίδα το καταλάβαινε. Και μέλι και γάλα η θάλασσα. Εγώ δεν χρειαζόταν να πάω και να διαβάσω βιβλία που έχουν μία σειρά, τα βιβλία εννοώ τα σχολικά μας. Για τη Μακεδονία το ξέρα από πρώτο χέρι. Παιδιά, η Σμύρνη, το ξέρετε γέροντα τι έγινε με τη Σμύρνη, ναι. Ήταν καλοκαίρι και έκανε ζέστη και κατεβήκανε να πάνε, άλλος για Χιό τράβηξε και άλλος για Μυτιλίνη και είχαν απεργία οι ναύτες. Και τότε έγινε μακελιό και ποιος θα πάρει να πάει. Έτσι γέννηκε. Μην πιστεύετε ότι έγινε αυτό που λένε για τη Σμύρνη. Κάψαν οι Τούρκοι. Όχι καλέ. Ήτανε του καλοκαιριού δροσιές. Να ντρεπόμαστε. Και λέει εκεί ο Κατραμόπουλος, τώρα λέει στα γεράματά μου, ο περίφημος Κατραμόπουλος, τώρα στα γεράματά μου λέει, Σμυρνιός, σκέφτομαι τη μάνα μου που έλεγε, άκου η Ελληνίδα μάνα, νύψου, κάνε το σταυρό σου και πήγαινε σχολείο. Το Άγιο Βασίλη προχτές, τι είπαμε, ρε Άγιο Βασίλη, κάτσε να βάζεις, κάτσε να πιες, δεν γίνεται λέει. Γιατί ρε Άγιο Βασίλη, βιάζομαι. Από πού βιάζεις, από πού έρχεσαι? Από τη μάνα μου έρχομαι, στο δάσκαλο παγαίνω. Πού είναι η μάνα σήμερα? Τώρα θέλετε να μην θίξω και κανέναν, που είναι ο δάσκαλος, παιδιά, λυπάμαι, είμαι παιδί κατοχής. Φοβόμουν, πίναγα, κρύωνα. Και γερμανός μπότα, ντακ απ' έξω. Και ερχόταν η γιαγιά, μου χάιδευε τα μαλλιά. Αχ, σκύβω κάνω το σταυρό μου, άγγελο έχω στο πλευρό μου. Δούλος του Θεού λογιούμαι και κανέναν δεν φοβούμαι. Ποιος θα τα μάθει αυτό το σημερινό παιδί που κοιμάται χωρίς να νούρισμα πια? Βλέπει μόνο τηλεόραση που του μαθαίνουν ότι ένα υπάρχει ο έρωτας και μάλιστα καλόν είναι να είσαι και γκέι. Δεν είμαι τραβηγμένη πολύ. Το Φεστιβάλ Τραγουδίου Θεσσαλονίκης, ποιο τραγούδι βραβεύτηκε? Πόσο μελαγχόλησε αυτός ο τόπος, σαν να μου τέλειωσαν τα χρώματα πριν καν τα αντικρίσω, σαν να κουράστηκα από το χρόνο πριν καν αρχίσω. Πόσο μελαγχόλησε αυτός ο τόπος. Φεστιβάλ πρώτο βραβείο τραγουδιού Θεσσαλονίκης. Το παιδί αυτό, χωρίς μνήμες, πρέπει να πούμε ότι πήραμε τη ζωή μας λάθος. Ναι. Και όταν βλέπω το παιδί μας, τα παιδιά μας, αχ λέει ο Ρίτσος, αχ Χελιδόνη μου, πώς να πετάξεις αυτό το μαύρο τον ουρανό. Ποια αγάπη τάχα να μας φυλάει. Θεέ μου, βάλε στη σκιά σου τούτου το παιδί που δεν έχει απόψε πού να πάει. Πού να πάει. Παιδιά, μίλησα πριν για το καντήλι. Ελάτε να ανάβουμε το καντήλι μας. Σε ένα γονιό έλεγα ότι αυτό που έλεγε ο Πορφύριος και το θυμάμαι, γερά το θυμάμαι, ότι αρκετά μιλήσαμε στα παιδιά μας για το Θεό. Ας μιλήσουμε τώρα στο Θεό για τα παιδιά μας. Μην ξεχνάμε, μια μάνα που είχε ένα παλιόπαιδο, μέχρι και νόθο παιδί είχε, 18 χρόνια γονατισμένη η Μόνικα, και έβγαλε να κάθονται με διπλωμένα τα φτερά και περιμένουν πώς και πώς να πέσει ένα ψικουλάκι προσευχής, να ποιος θα τρέχουν να το πρωτοβουτήξει, να το πάρει στα πόδια του Θεού. Αλλά και εκεί ανεργία, ανεργία. Παιδιά, εκεί είναι μια τρομερή στιγμή. Μπαίνει ο Χριστός μας και ανασταίνει την κόρη του Ιάιρου. Έκανε το μεγάλο θαύμα και φεύγει. Και λέει, άκου πράγματα, τι λέει. Τα είστε την. Εσύ έκανες τέτοιο θαύμα, βρε παιδάκι μου. Χάθηκε να παραγγείλεις μια πίτσα. Χράκ να πεις, θέλω πίτσα, θέλω κρέας, έτσι. Έκανες το μεγάλο και τώρα εκεί σταμάτησες. Δεν κάνει. Τα είστε την. Παιδιά, τα χελιδόνια συναντιόνται κάθε άνοιξη στο Σούνιο, στην Αττική μιλώ, δεν ξέρω πού αλλού, για να φύγουν για τις μεγάλες, για τις ζεστές χώρες. Και εκεί έχουν ρολόι, ξέρετε, τους έχει δώσει ο Θεός ρολόι στα μεγάλα πουλιά. Περιμένουν, θα έρθουν τα μικρά πουλιά και θα ανεβούν στις πλάτες των μεγάλων πουλιών. Έτσι πηγαίνουν στις ζεστές χώρες. Μου έχουν πει ναυτικοί ότι όπου το ραντεβού δεν συγχρονίστηκε, γέμισε το πέλαγος από πνιγμένα πουλιά, ζαλισμένα, κουρασμένα, νηστικά, πέφτουνε με το κεφάλι στη θάλασσα και πνίγονται. Πρέπει να αποφασίσουμε ότι είμαστε τα μεγάλα πουλιά. Εμείς να σώσουμε αυτά τα παιδιά. Ο Μπρέχτο, μεγάλος ο Μπρέχτο, λέει, τα πράγματα δεν είναι τόσο άσχημα, είναι χειρότερα. Τι ζητώ? Να πεθάνουμε, παιδιά. Όχι να κάνουμε αυτό που μπορούμε το οποίο. Αλλά είδατε τι κάνει ο λαός μας. Έχει το γιοφύρι της Σάρτας. Ολημερής χτιζούντανε, το βράδυ γκρεμιζόταν. Ως που μια γυναίκα με τη θέλησή της χτίστηκε και έτσι έγινε το γιοφύρι. Και οι άνθρωποι πηγαίνω έρχονται. Λυπάμαι. Λυπάμαι που μία ώρα και δεν μπορούσα, ό,τι μπορούσα το μάζεψα, δεν γίνεται. Παιδιά, υπάρχει μια μετάνοια. Όχι αυτή που είπαμε, τι ήθελα και παντρεύτηκα. Θα την πω. Και ας με δείρετε με το χρόνο. Την είδα. Είναι ένα έργο κινηματογραφικό. Κομμουνισμός. Επιτρεπόταν ένα παιχτή, και όταν έπεσε ο κομμουνισμός, τότε εμφανίστηκε αυτό το φοβερό έργο. Λέγεται η Μετάνοια. Το είδα, το φέρανε στον Παρνασσό. Είναι ένας κομμουνισμός, ένας εργατοπατέρας λέει ότι πρέπει να γκρεμιστεί μια εκκλησιά για να μεγαλώσει το εργοστάσιο. Ένας εργάτης λέει, γίνεται να γκρεμιστεί μια εκκλησιά? Τον προδίδει ο εργατοπατέρας, τον σκοτώνουν τον εργάτη και δείχνει στο τέλος μια γιαγιά μπαμπουστικά με καταγάλανα μάτια σαν να τα βλέπω μπροστά μου, να και ένα καλαθάκι εδώ στο χέρι, και ρωτάει μια κοπέλα, αυτός ο δρόμος είναι που οδηγεί στην εκκλησιά? Όχι, της λέει η κοπέλα, η εκκλησιά γκρεμίστηκε. Και τότε ζουμάρει ο φακός στα μάτια τα καταγάλανα της γιαγιάς, και έτσι τελειώνει το έργο. Και τι χρειάζεται ένας δρόμος που δεν οδηγεί σε εκκλησιά? Παιδιά, δεν μου καίγεται καρφία να σας κούρασα, και εγώ κουράστηκα. Αλλά τα παλιά πλοία είχαν 5 άγκυρες, 2 μπρος, 2 πίσω και η σπεράντζα οι ιεροί, όταν σπάγανε οι άγκυρες, οι δυο, οι τέσσερις, τότε πετούσανε τη σπεράντζα, την ελπίδα και σωζότανε όσοι ήταν πάνω στο πλεούμενο. Να σας πω ότι το βλέπετε. Σπάσανε οι άγκυρες και έχουμε μείνει οι γονείς. Αν δεν καώ εγώ, αν δεν καείς εσύ, ποιος τότε θα γίνει φως για τον κόσμο, λέει ο ποιητής μας. Κι αν είναι πλήθος τα άσχημα, κι αν είναι τα άδεια αφέντες, φτάνει μια σκέψη, μια ψυχή, φτάνεις εσύ, εγώ φτάνω να δώσει νόημα στον πολλών την ύπαρξη. Ένας φτάνει. Και θα ρω πως απόψε είμαστε περισσότερο από ένας εδώ. Ευχαριστώ και ζητώ συγγνώμη.
1: Ακούσαμε την ομιλία της μακαριστής Γαλάτιας Γρηγοριάδου Σουρέλη με θέμα επάγγελμα «Ονιός», που εκφωνήθηκε στη Σχολή Γονέων Κατερίνης στις 19 Ιανουαρίου 2009.

Αμήν. Κύριε εισάξον, εις προσευχήσουμε ενώ της επιδέησή μου τη αληθεία σου εισάξον με τη δικαιοσύνη σου. Και μη εισέλθει στις κρίσεις μετά του δούλου σου, ότι ούτε δικαιωθείστε ενώπιον σου παζών. Ότι κατεδίωξον ο εχθρός την ψυχή μου, εταπείνωσιν εις γην την ζωή μου. Εκάθισέ με εν σκοτεινής ως νεκρούς αιώνος, και η κηδεία συνευμέ το πνεύμα μου είναι μία ταράκτη η καρδία μου. Εμνείς την ημερών αρχαίων, εμελέτησα εν πάση της έργης σου, εν ποίημαση των χειρών σου εμελέτων. Διαπέτασα προσέτας χείρας μου, η ψυχή μου ως γη ανιδρώσει. Ταχύς άκουσον μου, Κύριε, εξέλιπε το πνεύμα μου. Μη αποστρέψεις το πρόσωπό σου απ' εμού και ομοιωθήσω με τις καταβαίνουσιν εις λάκων. Ακουστόν ποιήσω μη το πρωί το έλεό σου ότι επισήλπισα. Γνώρισό μη, Κύριε, οδόν ανυπορεύσω με ότι προσέειρα την ψυχή μου. Εξελούμε εκ των εχθρών μου, Κύριε, προς εκατέφυγον δίδαξον με του ποιήν το θέλημά σου ότι εσύ ο Θεός μου. Το πνεύμα σου το αγαθόν οδηγήσει με εν γη ευθεία, ένεκεν το όνοματό σου, Κύριε, ζήσει με. Εν τη δικαιοσύνη σου εξάξεις εκ θλίψεως την ψυχή μου, και εν το ελέη σου εξολοθρεύσεις τους εχθρούς μου. Και απολύεις πάντα σου στλίβοντας την ψυχή μου, ότι εγώ δούλος σου είμαι.

Ελέησόν με ο Θεός κατά το μέγα ελαιό σου και κατά το πλήθος των εκδημών σου εξάλειψον το όνομά μου. Επιπλέον πλήνομαι από τις ανομίες μου και από τις αμαρτίες μου καθάρισόν με. Ό,τι την ανομία μου εγώ γινώσκω και η αμαρτία μου ενώπιόν μου εστιδία παντός. Σύ μόνο ήμαρτον και το πονηρόν ενώπιόν σου επίησα όπως αν δικαιωθείς εν της λόγης σου και νικήσεις εν το κρίνες θέσε. Ιδού γαρεν ανομίες συνελήφθην και εν αμαρτίες εκείσεις έμε η μήτυρ μου. Ιδού γαρ αλήθειαν η γάπη σας τα άδειλα και τα κρύφια της σοφίας σου εδήλωσάς με. Ραντίς με ισόπου και καθαριστήσω με, πληνείς με και υπέρ χιών αλευκανθήσω με. Ακουτίς με αγαλίασιν και εφροσύνην αγαλιάσονται ως θέατε ταπεινωμένα. Απόστρεψον το πρόσωπον σου από των αμαρτιών μου και πάσα στα ανομίας μου εξάλειψον. Καρδίαν καθαράν κτίσον εν εμεί ο Θεός και πνεύμα ευθές εγκαίνησον εν της εγκάτης μου. Μη απορρίψεις με από του προσώπου σου και το πνεύμα σου το Άγιον μη αντανέλεις απ' εμού. Απόδοσ' με την αγαλίασιν του σωτηρίου σου και πνεύματι ηγεμονικό στηριξών με. Διδάξω ανώμους στα σωδού σου και ασεβείς επί σε επιστρέψουσι. Ρίσε με εξ αιμάτων ο Θεός της σωτηρίας μου αγαλιάσεται η γλώσσα μου την δικαιοσύνη σου. Κύριε τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγελεί την ένεσήν σου. Ότι ή θέλησα στη σία ανέδωκα αν ολοκαυτώματα ούκ ευδοκίσεις. Θυσία το Θεό πνεύμα συντετριμένων καρδίαν συντετριμένην και τεταπεινωμένην ο Θεός ούκ εξουδενώσει. Αγάθινον Κύριε εν τη ευδοκία σου την Σιών και οικοδομηθεί.

0: Άγιος Θεός, Άγιος Ισχυρός, Άγιος Θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος Θεός, Άγιος Ισχυρός, Άγιος Θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος Ισχυρός, Άγιος Θάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι και νύν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς. Κύριε ηλάστη δες αμαρτίες ημών. Δέσποτα συγχώρησον τας ανομίας ημίν. Άγιε επίσκεψε και ίασε τας ασθενίας ημών ένε και εν το όνοματός σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι και νύν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου, ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσει μην σήμερον, και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και ημείς αφίεμεν τις οφειλέτες ημών. Και μη εν έγκυς ημάς εις πειρασμόν, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
1: Ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμις και η δόξα του Πατρός και του Υιού.

και αφέσεως των αμαρτιών των δούλων του Θεού, πάντων των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών, των πατέρων και αδελφών της Αγίας Μονής Ταύτης,

φίλων, εμφυλίου πολέμου και εφνιδίου θανάτου. Υπέρ του ήλιον ευμενή και ευδιάλεπτον γενέστε, των αγαθών και φιλάνθρωπων θεών ημών, το αποστρέψε και διασκεδάσε πάσαν οργήν και νόσων, την καθημών κινουμένη, και ρίσαστε ημάς εκ της επικειμένης

0: ξεφυλίζοντας το βιβλίο των ψαλμών.
1: Ψαλμός 32. Αγαλιάστε δίκαιοι εν Κυρίω, της ευθέση πρέπει ένεσης. Εξομολογήστε το Κυρίω εν κιθάρα, εν ψαρτηνίο 10 χόρδο ψάλατε αυτό, άσετε αυτό άσμα κενών, καλώς ψάλατε αυτό εν αναλλαγμό, ότι ευθύς ο λόγος του Κυρίου και πάντα τα έργα αυτού εν πίστη. Αγαπά ελεημοσύνην και κρίσιν ο Κύριος, του ελέους Κυρίου πλήρης η γη. Το λόγο του Κυρίου οι ουρανίες στερεώθησαν και το πνεύματι του στόματος αυτού πάσα η δύναμη σε αυτόν. Συνάγωνος η ασκών ύδατα θαλάσσης, τυθείς εν θησαυρείς αβύσους. Φοβηθείτε τον Κύριον πάσα η γη, επ' αυτού δε σαλευθήθωσαν πάντες οι κατοικούντες στην οικουμένην, ότι αυτός είπε και γεννήθησαν, αυτός ενετήλατο και εκτίστησαν, Κύριος διασκευάζει βουλάς εθνών, αθετεί δε λογισμούς λαών και αθετεί βουλάς αρχόντων. Η δε βουλή του Κυρίου εις τον αιώνα μένει, λογισμοί της καρδίας αυτού εις γενεάν και γενεάν. Μακάριον το έθνος που έστι Κύριος ο Θεός αυτού, λαός όν εξελέξατο εις κληρονομίαν αυτό. Εξ ουρανού επέβλεψεν ο Κύριος, είδε πάντα στους ιούς των ανθρώπων. Εξετήμου κατ' Κυρίου αυτού, επέβλεψεν επί πάντα στους κατοικούντας την γην. Ο πλάσας κατά μόνας τας καρδίας αυτών, ο συνείς πάντα τα έργα αυτών. Ού σώζεται βασιλεύς δια πολύ δύναμην, και γίγας ού σωθήσεται εν πλήθη ισχύος αυτού. Ψευδής ύπος η σωτηρίαν, εν δε πλήθη δυνάμεως αυτού ού σωθήσεται. Ιδού οι οφθαλμοί Κυρίου επί τους φοβουμένους αυτών, τους ελπίζοντας επί το έλεος αυτού. Ρίσαστε εκ θανάτου τας ψυχάς αυτών και διαθρέψε αυτούς εν λοιμό. Η ψυχή ημών υπομενεί το Κυρίο, ότι βοηθός και υπερασπιστής ημών εστί, ότι εν αυτό εφρανθίσεται η καρδία ημών και εν το ονόματι του Αγίου αυτού ελπίσαμεν. Γέννητο Κύριε το έλεος σου εφημάς, καθάπερ ελπίσαμεν επί σε.
2: Ψαλμός 32. Ψαλμός του Δαβίδ. Ανακράξτε με ενθουσιασμό και σκυρτίστε από αγία χαρά για τον Κύριο, τον προστάτη και θριαμβευτή σας. Εσείς οι δίκαιοι που πιστεύετε και ελπίζετε σε Αυτόν. Σε εσάς τους ευθύς και ειλικρινώς αφοσιωμένους σε Αυτόν, αρμόζει να ανυμνείτε τον Κύριο. Δοξολογήστε τον Κύριο με κιθάρα, με ψαλτήριο τέλειο που έχει 10 χορδές. Ψάλατε ύμνους προς Αυτόν. Υμνήστε τον με ύμνο νέο, ειδικώς για τη νέα θαυμαστή επέμβαση και προστασία του. Επιμελώς και ολοψύχως ψάλατε ύμνον προς Αυτόν, με φωνή ενθουσιώδη, επινίκιο και πανηγυρική. Αρμόζει σε εσάς η ευθύς να τον ανυμνείτε, διότι ο λόγος του Κυρίου είναι δίκαιος και πλήρης ευθύτητος. Οι υποσχέσεις του είναι βέβαιες και αμετάθετες, και δεν διαψεύδονται ποτέ, και όλα όσα πράττει ανταποκρίνονται πιστός προς όσα υποσχέθηκε. Είναι φυσικό ο Κύριος να τηρεί τις υποσχέσεις αυτού, διότι αγαπά να εκχύνει το έλεος του στους ανθρώπους, αλλά και να κρίνει με δικαιοσύνη αυτούς. Ένεκα τούτου δεν λησμονεί ποτέ τις υποσχέσεις του, αλλά συμφώνως προς αυτές πατάσει όσους αδικούν και καταπιέζουν κάθε άνθρωπο που ελπίζει σε Αυτόν. Διότι τηρεί τις υποσχέσεις του πιστός, γι' αυτό και η γη είναι γεμάτη από το έλεος και τις δωρεές του Κυρίου. Με μόνο τον λόγο και την προσταγή του Κυρίου στηρίχθηκαν στερεά οι ουρανοί και με το απλό φύσιμα του στόματός του δημιουργήθηκαν τα απειροπληθή άστρα, ως στρατιά δυνατή, αρμονικώς συντεταγμένη. Ποιος είναι τόσο δυνατός όσο ο παντοδύναμος Κύριος? Συνάζει και περιορίζει τα ύδατα των θαλασσών με όση ευκολία και ο άνθρωπος εγκλεί εντός ασκού το νερό και ενέκλεισε σε αποθήκες τα νερά των ωκεανών και των απεράντων θαλασσών, όπως μέσα στο ταμείο κλείνονται οι θησαυροί από τους ανθρώπους. Τον παντοδύναμο Κύριο, ο οποίος τόσα θαυμαστά και καταπληκτικά εργάζεται, ας φοβηθεί πάσα η γη. Προαυτού δε, ας αλευθούν εν τρόμο και ευλαβία όλοι όσοι κατοικούν στην οικουμένη. Διότι αυτός είπε μόνο λόγον και όλα έγιναν εκ του μηδενός. Αυτός έδωκε εντολή και αμέσως με το πρόσταγμά του κτίστηκαν τα πάντα. Και αν έθνη ειδωλολατρικά λάβουν αποφάσεις κακάς, ο Κύριος ματαιώνει και διασκορπίζει αυτές σαν το άχυρο και σαν τον καπνό. Εκμηδενίζει και ματαιώνει τα με υπολογισμού και σκέψεως πολλής καταστροφέντα επίβουλα και ολέθρια σχέδια των λαών και τις αποφάσεις που έλαβαν άρχοντες που στηρίχθηκαν επί της ισχύως και της δυνάμεώς τους. Η απόφαση όμως και το θέλημα του προστάτου κάθε ανθρώπου που ελπίζει προς τον Κύριο παραμένει απρόσβλητη και αδιάσυστη στον αιώνα, χωρίς να είναι δυνατόν να ανατραπεί ή να εμποδιστεί από κανένα. Και οι απόκριφοι λογισμοί του απείρου του νου που σχεδιάζουν την σωτηρία των εκλεκτών του πραγματοποιούνται σε γενναίες γενναιών, χωρίς κανείς να μπορεί να αντισταθεί σε αυτούς. Γι' αυτό είναι μακάριο το Ισραηλιτικό έθνος, του οποίου ο Κύριος είναι ο λατρευόμενος Θεός. Μακάριος είναι και ο λαός τον οποίον εξέλεξε ο Κύριος ως κληρονομία και λαό δικό του, για να προνοεί ιδιαιτέρως γι' αυτόν και να τον χρησιμοποιεί ως όργανο των σωτηρίων βουλών του. Από το ύψος του ουρανού έριψε ο Κύριος το βλέμμα του προς τα κάτω, είδε ως παντεπόπτης όλους τους ανθρώπους και από το βλέμμα του τίποτα δεν είναι δυνατό να διαφύγει. Από τις ετοιμασμένης στον ουρανό κατοικίας του, της μεγαλοπρεπούς και ασαλεύτου, έριψε το παντέφορο βλέμμα του σε όλους τους κατοίκους της γης και παρακολουθεί αυτούς και όλα τους τα έργα. Τα παρακολουθεί αλανθάστος, αυτός που μόνος και χωρίς την βοήθεια κανενός έπλασε τις καρδιές των ανθρώπων και ο οποίος κατανοεί τα έργα τους, γνωρίζοντας και αυτά τα μυστικά ελαττήρια από τα οποία προήλθαν αυτά. Τέτοιος Θεός παντεπόπτης, παντογνώστης και παντοδύναμος είναι ο μόνος δυνατός να σώζει και να νικά. Ο βασιλεύς δεν σώζεται για την πολύ του στρατιωτική δύναμη και οποιοδήποτε εμπειροπόλεμος γίγαντας δεν θα σωθεί από την μεγάλη σωματική του ρώμη και αντοχή εάν δεν του σώσει ο Θεός. Ψευδής και απατηλή αποδεικνύεται η ελπίδα την οποία στηρίζει κάποιος επί του υπηκού και δεν θα σωθεί ο παλαίων και ο αγωνιζόμενος δια του πλήθους της δυνάμεώς του. Μόνος σωτήρ και ρίστης είναι ο Θεός. Ιδού, οι οφθαλμοί του Κυρίου διευθύνονται με άγρυπνη στοργή επάνω σε εκείνους οι οποίοι φοβούνται Αυτόν και ελπίζουν εις το έλεος Του. Παρακολουθεί αυτούς ο Κύριος, έτοιμος να γλιτώσει τη ζωή τους από βίαιο και άδικο θάνατο και να τους διαθρέψει σε καιρό στερήσεως και πείνας. Οι ψυχές μας λοιπόν με υπομονή και ελπίδα ακλόνητη θα αναμείνουν την προστασία του Κυρίου, γιατί Αυτός είναι βοηθός και υπερασπιστής μας. Διότι λόγω της βοηθείας που μας παρέχει και της προνοίας που λαμβάνει για μας, θα εφρανθούν οι καρδιές μας και στο όνομά Του το Άγιο ελπίσαμε και θα εξακολουθούμε να ελπίζουμε. Κύριε, ήθε να εκχυθεί εφημάς το έλεος Σου, άφθονο και δαψιλές, καθώς ακλονίτος και με πόθου ελπίσαμεν σε Εσένα, χωρίς να αποκάμουμε, αναμένοντας την βοήθειά Σου.
0: Ξεφυλίζοντας το βιβλίο των ψαλμών. Ανάγνωση πρωτοτύπου, Βασίλειος Σαντζακλής. Ανάγνωση αποδόσεως, Αρχιμανδρίτης Αυγουστίνος Θεοδωρόπουλος.

0: Αγαπητοί ακροατές, γεια σας. Στο πλαίσιο της εκπομπής «Αναγνώσματα», η Δόκτωρ Κλεοπάτρα Νικολάου Βασιλείου, Διευθύντρια Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Άρτας, θα σας διαβάσει αποσπάσματα από το βιβλίο «Προβλήματα στη σύγχρονη οικογένεια».
1: Δεν θέλουμε πια άλλο παιδί. Κυλάει ήρεμα η ζωή του νέου ζευγαριού. Ξεκίνησαν την κοινή τους πορεία με την ευλογία της Εκκλησίας και με τις ευχές των γονέων τους, με τη συμπαράσταση των συγγενών και φίλων τους, που συμμετείχαν ολόκαρδα στη χαρά τους, στο πρώτο τους ξεκίνημα, εκεί, στο Ναό του Θεού, όπου όλα ήταν όμορφα, λαμπρά και ευλογημένα. Δεν πέρασε πολύ καιρός και οι νέοι σύζυγοι έγιναν γονείς. Ευχαρίστησαν τον Θεό, δόξησαν το όνομά του για το μεγάλο του δώρο, που όταν για πρώτη φορά το είδαν, τα μάτια τους δάκρυσαν και σκύρτησε η καρδιά τους. Και όταν το πήραν να το κρατήσουν, έτρεμαν τα χέρια τους, αν και ήταν τόσο μικρό, τόσο ελαφρύ ακόμη. Νόμιζαν πως κρατούσαν στις χούφτες τους όλο τον κόσμο. «Αυτό είναι κάτι υπέροχο, κάτι θεϊκό», είπε ένας πατέρας μόλις απέκτησε το πρώτο του παιδί. «Κάτι θεϊκό, ναι, δεν είναι καρπός μόνο της δικής τους αγάπης. Το παιδί που κρατούν στα χέρια τους είναι καρπός και της αγάπης του Θεού. Δώρο δικό του. Τους εμπιστεύθηκε κάτι που αξίζει πιο πολύ από όλο τον κόσμο. Μια ανθρώπινη ύπαρξη που κλείνει μέσα της την εικόνα του Θεού, μια αθάνατη ψυχή που την αξία της δεν ισοφαρίζει όλος ο κόσμος. Και το θαύμα επαναλήφθηκε. Ήλθε αδερφάκι και ήταν πολύ χαριτωμένα τα δυο, όταν παίζαν μαζί, όταν γελούσαν και όταν ακόμα μάλλον. Γιατί ήταν τόσο αθώα τα μαλώματά τους που τα ξεχνούσαν γρήγορα, ώστε ούτε να συγχωρεθούν δεν χρειαζόταν. Και έπαιζαν πάλι ανέμελα μαζί μέχρι το επόμενο επεισόδιο. Όμως τα παιδιά, όσο χαριτωμένα και αν είναι, όσο και αν γεμίζουν με χαρά το σπίτι μας και την καρδιά μας, όσο και αν δίνουν νόημα και προοπτική στη ζωή μας, διάρκεια και συνέχεια σε αυτήν, έχουν κόπο, θέλουν φροντίδα, απαιτούν θυσίες. Κάποτε λυγίζουν οι γονείς κάτω από το βάρος της ευθύνης και είναι ώρες που αισθάνονται πιο πολύ τον κόπο παρά τη χαρά που δίνουν τα παιδιά. Και όταν τα παιδιά δεν είναι δύο ή τρία, αλλά συμβαίνει να είναι και περισσότερα, τότε ο κόπος γίνεται μεγαλύτερος και κάποιος δισταγμός κυριαρχεί στις καρδιές. Τι θα κάνουμε στη συνέχεια? Εκεί που υπήρχε λαχτάρα, τώρα ο φόβος κυριαρχεί. Εκεί που συγκινούσε η θερμή προσδοκία, τώρα μια αρνητική διάθεση επικρατεί. Δεν θέλουμε πια άλλο παιδί. Όχι, δεν αντέχουμε άλλο. Αυτή η αρνητική διάθεση απέναντι στα πολλά παιδιά επικρατεί σήμερα. Η σύγχρονη οικογένεια φοβάται, διστάζει, δεν τολμά. Μένει στο ένα παιδί, το πολύ στα δύο. Μετά τέλος. Για τους περισσότερους νέους γονείς δεν συζητείται το θέμα. Και αυτοί ακόμη που ομολογούν ότι τα παιδιά δίνουν ευτυχία και χαρά και αυτοί που παραδέχονται ότι τα παιδιά αναπτύσσονται καλύτερα, γίνονται κοινωνικότερα και διαμορφώνουν άρτιο χαρακτήρα όταν είναι περισσότερα, και αυτοί οι ίδιοι δεν προχωρούν. Το θεωρούν υπερβολικό και παράτολμο. Μάλιστα, στις δύσκολες συνθήκες του σημερινού κόσμου, με την οικονομική στενότητα η οποία δοκιμάζει τελευταία πολλές οικογένειες στην πατρίδα μας. Χωρίς αμφιβολία, οι συνθήκες είναι πολύ δύσκολες. Οι απαιτήσεις για μια καλή κατοικία, για την υπεύθυνη αγωγή και την άρτια μόρφωση των παιδιών και αργότερα για την αποκατάστασή τους είναι μεγάλες. Ο τρόπος ζωής στις σύγχρονες μάλιστα μεγαλοπόλεις εξουθενωτικός. Στις περισσότερες περιπτώσεις φαίνεται πως είναι αναγκαίο να εργάζεται και η μητέρα. Πώς όμως να τα προλάβει όλα, σε πόσα μπορεί να τη βοηθεί ή και να την αναπληρώνει ο σύζυγος που κάποτε ψάχνει να βρει και δεύτερη εργασία για να τα βγάλουν πέρα, και αν δεν βρίσκεται εργασία υπαρκής να καλύπτει στοιχειωδώς τα έξοδα της οικογένειας, πώς να αντέξει η σκέψη τους ακόμη ένα παιδί. Δυσκολίες. Όλα αυτά είναι δυσκολίες μεγάλες. Αλλά δεν πρέπει να υποχωρούμε μπροστά στις δυσκολίες. Δεν πρέπει να ψάχνουμε μόνο τον εύκολο τρόπο στη ζωή μας. Ποτέ δεν γίνεται κάτι μεγάλο, χωρίς σκόπο, χωρίς θυσίες, χωρίς τόλμη και αυταπάρνηση. Και επίσης δεν είναι μόνο τώρα οι δυσκολίες. Παλαιότερα τα πράγματα ήταν πιο δύσκολα. Δεν υπήρχαν μεγαλύτερες ανέσεις τότε, περισσότερες δυνατότητες, αυθονότερες παροχές. Πώς μας μεγάλωσαν οι γονείς μας, πώς πάλεψαν και νίκησαν στη ζωή, πώς αστερήθηκαν για να έχουμε εμείς τα αναγκαία, πώς άραγε δεν λύγησαν μπροστά στο καθήκον. Ο αγώνας τους να μείνουν ακέραιοι, να βαδίσουν σύμφωνα με τη φωνή της συνειδήσεώς τους, να πορευθούν κατά το θέλημα του

μεγάλωσαν πολλά παιδιά. Οι σύγχρονοι με πολύ περισσότερες δυνατότητες, γιατί δεν αντέχουμε τα λίγα. Εκείνοι ήταν ευχαριστημένοι από τη ζωή τους. Σε μας όλα μας φταίνε. Ζούμε ανειρήνευτοι, ανικανοποίητοι, γεμάτοι στενοχώριες και άγχος. Διότι τα λογαριάζουμε όλα με το μικρό μας μυαλό και δεν εμπιστευόμαστε τον Πανάγαθο Θεό Πατέρα. Ας μη στηριζόμαστε όμως στις δικές μας ελάχιστες δυνάμεις. Ας καταφεύγουμε στην παντοδυναμία του φιλάνθρωπου Θεού. Ας μην παλεύουμε να τα βγάλουμε πέρα όλα μόνοι μας. Ας σκεφτόμαστε ότι δίπλα μας υπάρχει Εκείνος που όλα τα γνωρίζει και όλα τα μπορεί και με ένα απλό νεύμα Του όλα τα διορθώνει και τα τακτοποιεί. Εκείνος υποσχέθηκε ότι θα είναι με θυμόν πάσας τας ημέρας έως της συντελείας του αιώνος. Γι' αυτό, όπως ερμηνεύει ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος, μας συμβουλεύει ο Κύριος. «Μη μου πείτε για τη δυσκολία των πραγμάτων. Εγώ γάρ ημί με θυμών, ο πάντα ποιών εύκολα». «Έχει ο Θεός», έλεγαν οι παλαιότεροι, και ησύχαζε το πνεύμα τους, ειρήνευε η καρδιά τους. Και έτσι, χαρούμενοι και χωρίς να καταλαβαίνουν το πώς, μεγάλωναν τα παιδιά τους. Όσα τους έδινε ο Θεός, λίγα ή πολλά, όλα δικά Του ήταν. Το θέμα είναι σπουδαίο και μεγάλο και γι' αυτό θα επιμείνουμε και σε άλλες πλευρές Του στη συνέχεια.

αξίζει κάθε θυσία για το δώρο της ζωής. Οι δυσκολίες της σύγχρονης οικογενειακής ζωής είναι αναμφίβολα πολλές. Είπαμε όμως ότι δεν πρέπει να κάμψουν τη διάθεση του ζευγαριού να προχωρήσει στην απόκτηση παιδιών. Οπωσδήποτε, κάθε νέο παιδί που έρχεται στον κόσμο ζητεί αφοσίωση, απαιτεί χρόνο, έχει έξοδα, θέλει φροντίδα πολύ. Η ζωή των γονιών του φορτώνεται με ευθύνες περισσότερες. Ο ελεύθερος χρόνος τους περιορίζεται. Άνεση πια δεν υπάρχει. Αυτά όλα μπορεί να γεμίζουν με λύπη τις ψυχές τους και να τους αποθαρρύνουν. Ας σκεφτούν όμως ψυχρεμότερα. Ας σκεφτούν ότι κάθε φορά που γίνονται γονείς, κρατούν στα χέρια τους ένα καινούριο παιδί, ένα νέο άνθρωπο, μία θαυμαστή ύπαρξη που κρύβει μέσα της την εικόνα του Θεού, που έχει αθάνατη ψυχή, που θα ζήσει πάνω στη γη, θα παλέψει, θα αγωνιστεί, θα δημιουργήσει. Η γηνή, όταν τίκτη, λύπην έχει ότι ήλθεν η ώρα αυτής.

Όταν δε γεννήσει το παιδίον, ουκέτι μνημονεύει της θλίψεως, δια την χαράν ότι εγεννήθη άνθρωπος εις τον κόσμο, είπε ο Κύριος. Κάθε γυναίκα, όταν γεννά, αισθάνεται πόνος και έχει λύπη, διότι ήλθε η ώρα της να γεννήσει. Όταν όμως γεννήσει το παιδί της, δεν θυμάται πλέον τη θλίψη και τους πόνους του τοκετού, εξαιτίας της χαράς που έχει, διότι γεννήθηκε άνθρωπος στον κόσμο. Πρόσκαιρη είναι η λύπη της γυναίκας που γεννά. Λίγη ώρα διαρκούν οι οδύνες του τοκετού. Η χαρά όμως που ακολουθεί είναι διαρκής και μεγάλη, ότι εγεννήθη άνθρωπος εις τον κόσμο. Ήλθε στον κόσμο αυτό το θαυμαστό δημιούργημα που αποτελεί το κόσμημα του κόσμου, το στολίδι της δημιουργίας, τον βασιλιά της κτήσεως. Πόση χαρά έχουν οι γονείς όταν βλέπουν το παιδί τους σιγά σιγά να μεγαλώνει, να παίζει και να γελά μαζί τους, να χαίρεται, να αρχίσει κατόπιν να τους μιλά, να τους δίνει το δικαίωμα να ονειρεύονται γι' αυτό και να κάνουν σχέδια για την πορεία του και την πρόοδό του στη ζωή. Τι είναι μπροστά σε όλη αυτή τη χαρά, η ταλαιπωρία της κυοφορίας και η πόνη του τοκετού ή η κόπη που καταβάλουν στη συνέχεια οι γονείς για να το μεγαλώσουν? Εγεννήθη άνθρωπος εις τον κόσμο. Αλλά οι πιστοί γονείς σκέπτονται ακόμη περισσότερα και ανώτερα για τα παιδιά που φέρνουν στον κόσμο. Σκέπτονται με πίστη την πορεία τους, όχι απλώς στον κόσμο αυτό που τη θέλουν πετυχημένη κάτω από το βλέμμα του Θεού και κατά το θέλημά του. Σκέπτονται και την προοπτική της ζωής τους στην αιωνιότητα. Κάθε φορά που αποκτούν ένα παιδί, φέρνουν στον κόσμο έναν άνθρωπο που είναι προορισμένος να ζήσει στην αιωνιότητα, να δοξαστεί εκεί ως άλλος Θεός, ως Θεός κατά χάριν, και να απολαμβάνει αιώνια την άρρητη χαρά του Παραδείσου και την απερίγραπτη δόξα Του. Τους αξιώνει ο Θεός να δώσουν αρχή σε μια ζωή που δεν θα έχει τέλος, να γεννήσουν έναν άνθρωπο που με τη χάρη του Θεού και τον δικό του αγώνα μπορεί να γίνει Άγιος, αθάνατος και αιώνιος, για να κυριαρχεί και βασιλεύει στον κόσμο αυτό και να συμβασιλεύει με τον Κύριο και Θεό στο μέλλοντα κόσμο της αιωνιότητας. Γι' αυτό και με πολύ χαρά προγραμματίζουν το βάπτισμα που θα δεχθεί το παιδί τους για να γίνει μέλος της Εκκλησίας του Χριστού. Με ιδιαίτερο ενδιαφέρον σκέπτονται την αγωγή που πρέπει να πάρει και να προοδεύει πνευματικά, τη ζωή που θα ζήσει για να βρεθεί κάποτε μαζί τους στην τρισμακάρια ζωή του Παραδείσου, στην αιώνια Βασιλεία του Θεού. Η χριστιανική οικογένεια ζει με την προσδοκία της αιώνιας ευτυχίας της μέσα στη μεγάλη οικογένεια του Πατέρα Θεού. Ζει μέσα σε ατμόσφαιρα πολλής αγάπης, προσμένοντας την απόλαυση της αιώνιας χαράς στην τέλεια κοινωνία της αγάπης στους ουρανούς. Μπροστά σε αυτή την προοπτική, μπροστά σε αυτό τον ύψιστο σκοπό που υπηρετεί η χριστιανική οικογένεια και με την απόκτηση των παιδιών, ποιος σκόπος μπορεί να σταθεί? Ποιες λύπες, ποιες θυσίες μπορούν να συγκριθούν με τη χαρά και τη δόξα της αιωνιότητας? Εγεννήθη άνθρωπος εις τον κόσμον του ουρανού. Κάθε φορά που κάποιος άνθρωπος μεταβαίνει από τον παρόντα κόσμο της φθοράς, του πόνου και των δακρύων στον κόσμο της Βασιλείας του Θεού, έχουμε μια γέννηση σε εκείνο τον απερίγραπτο κόσμο. Μια γέννηση στην οποία καταλήγει η κυοφορία των τέκνων του Θεού στη μήτρα αυτού του κόσμου. Ποιος, όταν θα βρεθούμε στη χαρά του ουρανού, θα σκέπτεται
τους πόνους αυτής της κυοφορίας, τους κόπους και τους αγώνες αυτής της ζωής. Πόση ευγνωμοσύνη θα τρέφουμε τότε προς τους γονείς που με κόπους και πόνους μας κυοφόρησαν, μας γέννησαν και μας μεγάλωσαν στον κόσμο αυτό, για να έχουμε τη δυνατότητα να απολαμβάνουμε τον ασύγκριτα υπεροχότερο κόσμο της Βασιλείας του Θεού. Και πόση θα είναι η δική τους χαρά όταν φτάσουν στην απερίγραπτη χαρά του ουρανού με όσα παιδιά εκείνος τους έδωσε στη γη. Όταν απολαμβάνεις το μεγάλο δώρο της ζωής, πώς είναι δυνατόν να μην θέλεις να το απολαύσουν και οι άλλοι? Όταν απολαμβάνεις το μέγιστο δώρο της σωτηρίας, όταν σκεφτείς τη μακαριότητα του παραδείσου, την οποία ελπίζεις να ζήσεις στη μέλουσα ζωή, πώς είναι δυνατόν να μην θέλεις και άλλοι να την απολαύσουν? Όταν μάλιστα γνωρίζεις πως εξαρτάται και από σένα το να υπάρξουν αυτοί οι άλλοι, πώς δεν είναι έλλειψη αγάπης και επομένως αμαρτία μεγάλη ή αποφυγή? Στο Θεό δεν πρέπει να πάμε μόνοι μας. Πρέπει να πάρουμε μαζί μας και όλους αυτούς που η αγάπη Του θέλει να μας εμπιστευτεί. Υπάρχουν όμως και άλλα που πρέπει να πούμε για το μεγάλο αυτό θέμα. Όταν ο Πανάγαθος Δημιουργός έπλασε το ζεύγος των πρωτοπλάστων, ευλόγησεν αυτούς λέγον: «Αυξάνεστε και πληθύνεστε και πληρώσατε την υγιήν και κατακυριεύσατε αυτής». Τους ευλόγησε και τους είπε να αυξάνονται, να πληθύνονται και με τους απογόνους που θα αποκτήσουν να καλύψουν τη γη και να γίνουν αυτοί που θα κυριαρχούν επάνω της. Αυτή ήταν η εντολή του Θεού, ήταν η ευλογία Του στο πρωτόπλαστο ζεύγος. Αυτή είναι η ευλογία Του και σε κάθε ζεύγος απογόνων των πρωτοπλάστων. Και είναι αυτονόητο ότι δεν επιτρέπεται οι άνθρωποι να αρνούνται την ευλογία του Θεού. Δεν μπορούν οι σύζυγοι να ζουν έτσι ώστε να αποφεύγουν τη σύλληψη ενός παιδιού. Δεν μπορεί ο μικρός άνθρωπος να αρνείται την παρουσία του Θεού, πολύ περισσότερο την παρέμβαση του Θεού, το θαύμα του Θεού στη ζωή του. Η σύλληψη ενός παιδιού είναι και για την επιστήμη μυστήριο. Κάθε φορά που μια καινούργια ζωή αρχίζει να κυοφορείται στα μητρικά σπλάχνα, έχουμε ένα θαύμα, ένα γεγονός συγκλονιστικό που το εργάζεται η αγάπη και η παντοδυναμία του Θεού. Το διδάσκει καθαρά η Αγία Γραφή όταν αναφέρεται στη γέννηση από το πρωτόπλαστο ζεύγος του πρώτου παιδιού επάνω στη γη. «Αδάμ δε έγνω Εύαν την γυναίκα αυτού και συλλαβούσα έτεκε τον Κάιν και είπεν: εκτισάμην άνθρωπον διά του Θεού». Δηλαδή, ο Αδάμ συνευρέθηκε με τη σύζυγό του Εύα, η οποία, αφού συνέλαβε, γέννησε τον Κάιν, όνομα που σημαίνει απόκτημα. Και τότε η Εύα, γεμάτη χαρά και ευγνωμοσύνη προς τον Θεό, είπε: «Απέκτησα γιο, που είναι άνθρωπος, όμοιος με εμένα και τον πατέρα του, με τη δύναμη και ευλογία του Θεού». Ο Θεός ενήργησε και γεννήθηκε άνθρωπος από τους πρωτοπλάστους που ήταν και οι πρώτοι γονείς. Το ίδιο συμβαίνει και στη συνέχεια σε κάθε γέννηση ανθρώπου πάνω στη γη. Και για τη Ρουθ λέει η Αγία Γραφή ότι «έδωκεν αυτή Κύριος κοίησιν και έτεκεν ιών». Ο Θεός της έδωσε εγκυμοσύνη και την αξίωσε να αποκτήσει γιο. Για τη γέννηση του προφήτη Σαμουήλ αναφέρει η Αγία Γραφή: «Εισήλθεν Ελκανά εις τον οίκον αυτού Αρμαθέμ και έγνω την Άναν γυναίκα αυτού και εμνήσθη αυτής Κύριος και συνέλαβε».
ήλθε στο σπίτι του ο Ελκανά στην Αρμαθέμ και ήλθε σε συζυγική σχέση με τη γυναίκα του Άννα και έδειξε ο Κύριος εύνοια προς αυτήν και έμεινε έγκυος. Η Άννα, αφού γέννησε τον Σαμουήλ, ήλθε προς τον αρχιερέα Ηλί και του είπε μεταξύ άλλων «Υπέρ του παιδαρίου τούτου προσευξάμην και έδωκέμι Κύριος το αίτημά μου ο ητισάμην παρά αυτού». Έκαμα προσευχή γι' αυτό το μικρό παιδί που βλέπεις και ο Κύριος εκπλήρωσε το αίτημά μου. Μου έδωσε αυτό που του ζήτησα. Ο Θεός άκουσε τις θερμές προσευχές της και της χάρισε το παιδί. Και για τη γέννηση του Αγίου Ιωάννου του Προδρόμου αναφέρει ο Ιερός Ευαγγελιστής Λουκάς ότι εμφανίστηκε ο Αρχάγγελος Γαβριήλ στον πατέρα του Ζαχαρία και του είπε «Ισικούσθη η δέησή σου και η γηνή σου Ελισάβετ γεννήσει Ιόνση και καλέσεις το όνομα αυτού Ιωάννην». Ο Θεός άκουσε τη δέησή σου και η γυναίκα σου η Ελισάβετ θα σου γεννήσει τέκνο και θα καλέσεις το όνομά του Ιωάννη. Ιωάννης σημαίνει δώρο Θεού και το όνομα Σαμουήλ σημαίνει εχαρίστη υπό του Θεού. Η Αγία Γραφή μας διδάσκει και με τα ονόματα των παιδιών που απέκτησαν στήρες μητέρες ότι τα παιδιά τα χαρίζει ο Θεός. Είναι δώρα δικά του. Την ώρα που συλλαμβάνεται ένα παιδί, ενεργεί ο Θεός. Δεν είναι οι άνθρωποι που μπορούν να το αποφασίσουν και να το κάνουν μόνοι τους. Αν ο Θεός δεν ενεργήσει, οι άνθρωποι δεν μπορούν. Πόσοι κάνουν προσευχές και τάματα για να αποκτήσουν ένα παιδί? Πολύ περισσότερο αυτοί καταλαβαίνουν κατόπιν, αν τελικά αποκτήσουν, ότι ο Θεός τους το έδωσε. Και γι' αυτό ευχαριστούν και ευγνωμονούν και δοξάζουν τον μόνο χορηγό της ζωής. Μάλιστα, ο Θεός ενεργεί. Οι άνθρωποι μόνοι τους δεν μπορούν. Ισχύει όμως και το αντίστροφο. Και ο Θεός δεν μπορεί να δώσει αν οι άνθρωποι με διάφορους τρόπους το αποφεύγουν. Διότι έχουν τη δυνατότητα οι άνθρωποι να μην αφήσουν να φανερωθεί στη ζωή τους το θέλημα του Θεού. Μπορούν να εμποδίσουν τον Πανάγαθο Θεό να κάνει το έργο του. Εδώ έγκυται το τραγικό μεγαλείο τους. Μπορούν να αρνηθούν να συνεργαστούν μαζί του. Εδώ είναι η ελευθερία τους, αλλά εδώ είναι και η αμαρτία. Στο μεγάλο κεφάλαιο της ζωής που είναι η απόκτηση παιδιών, πολλοί δυστυχώς προχωρούν χωρίς τον Θεό, όπως αυτοί θέλουν, όπως αποφασίζουν. Αν και, όπως είπαμε, δεν είναι βέβαιο ότι θα καταφέρουν ό,τι προγραμματίζουν. Δεν εξαρτάται μόνο από αυτούς. Εξαρτάται κυρίως από εκείνον, τον οποίο θέλουν να αγνοούν. Εκείνος είναι που δίνει κοίηση. Εκείνος και στη συνέχεια επιστατεί με πολλή αγάπη και στοργή σε όλα τα στάδια αναπτύξεως του μικρού εμβρίου μέσα στα σπλάχνα της μητέρας του. «Ουκ εκρύβει το οστούν μου από σου. Ο επίησας εν κρυφή και η υπόστασή μου εν της κατωτάτης της γης. Το ακατέργαστόν μου είδον η οφθαλμή σου». Γράφει με συγκλονισμό ο ιερός ψαλμωδός απευθυνόμενος προς τον πλάστη και Κύριο. «Δεν ήταν κρυμμένη από σένα», λέει η διάπλαση των οστών μου, «όταν άρχισε μέσα στην κοιλιά της μητέρας μου και την οποία έκανες χωρίς να φαίνεται μακριά από κάθε μάτι ανθρώπου. Εσύ γνώριζες την πρώτη σύσταση και υπόστασή μου όταν βρισκόταν στο σκοτάδι της μητρικής κοιλιάς σαν να ήταν θαμμένη και κρυμμένη στα κατώτατα της γης. Την ακατέργαστη και αδιαμόρφωτη στα μυστρικά σπλάχνα ουσία μου και το τι θα γινόμουν από την ασχημάτιστη εκείνη κατάσταση,
το είδαν οι οφθαλμοί σου και το προγνώρισες με λεπτομέρεια. Πόσο μεγάλη η αγάπη του Θεού. Πόσο εκπληκτική η φροντίδα και η πατρική στοργή με την οποία περιβάλλει τα πλάσματά του. Ο ιερός ψαλμωδός θαυμάζει και εκστατικός αναφωνεί. «Ιδού Κύριε, Σύ έγνος πάντα τα έσχατα και τα αρχαία. Όλα τα γνώρισες, τα πρόσφατα και τα παλαιά, και τα της γεροντικής μου ηλικίας και τα της νεανικής. Σύ έπλασάς με και έθικας επ' εμέ την χείραν σου. Σύ με έπλασες και με σκέπασες με το παντοδύναμο, το στοργικό και προστατευτικό σου χέρι». Ο Πανάγαθος και Φιλάνθρωπος Θεός ενεργεί στη σύλληψη κάθε ανθρώπου. Αυτός παρακολουθεί με πολύ ενδιαφέρον και αγάπη την κυοφορία του, τη γέννηση και την ανάπτυξή του, όλη τη ζωή του από τα νεανικά χρόνια μέχρι τα γερατιά. Αυτός μας προορίζει για την αιώνια χαρά της βασιλείας του. Ας τα αναλογίζεται αυτά κάθε μητέρα που αναλαμβάνει όλους τους σκόπους που απαιτεί η κυοφορία, η γέννηση και η ανατροφή ενός παιδιού. Ας τα σκέπτεται και κάθε πατέρας που επομίζεται τις ανάλογες ευθύνες. Ας σταθούν με πίστη οι γονείς μπροστά στο μεγάλο αυτό και ιερότατο έργο, στο ύψιστο καθήκον να συνεργάζονται με τον Θεό για τη γέννηση ανθρώπων στους οποίους η αγάπη Του σφοδρά επιθυμεί να χαρίσει αιωνιότητα ευτυχίας, δόξας και χαράς.

στο πλαίσιο της εκπομπής «Αναγνώσματα», η Δόκτωρ Κλεοπάτρα Νικολάου Βασιλείου, Διευθύντρια Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Άρτας, διάβασε αποσπάσματα από το βιβλίο «Προβλήματα στη σύγχρονη οικογένεια».

Αγαπητοί ακροατές, γεια σας. Στο πλαίσιο της εκπομπής «Αναγνώσματα», η κυρία Στεργίου Ευγενία θα σας διαβάσει αποσπάσματα από το βιβλίο «Θέλω να πιω όλο τον Βόσπορο» του Αρχιμανδρίτη Δοσίθεου Κανέλου από τις εκδόσεις της Ιεράς Μονής Τατάρνης.

Επισκεπτόμεθα το Αρχαιολογικό Μουσείο, από τα καλύτερα του κόσμου. Τα εκθέματα μας θυμίζουν προγονικά κλέη. Θαυμάσια η νέα πτέρυξ που αναφέρεται στην ιστορία και τα ευρήματα της πόλεως, από τα νεολιθικά χρόνια έως την άλωση. Κατάληξης. Το κομμάτι από την αλυσίδα που στα χρόνια της Ρωμανίας έκλεινε τον Κεράτιο. Αυτό το έκθεμα, που ούτε καν υποψιαζόμαστε ότι υπάρχει, πολύ μας συνεκίνησε. Βγαίνουμε από το μουσείο αρκετά κουρασμένοι. Παίρνουμε το ανηφορικό καλτερίμι που βγάζει στα άκτορα του Top Capi. Περπατώ βαρετά και αργά. Η μέση μου με είχε κόψει στα δύο. Με πλησιάζει ο 17χρονος τότε ξαδερφανιψιός μου. Μου λέει χαμηλόφωνα και εμπιστευτικά. «Θείε, οι Τούρκοι αστιφύλακες έχουν για έμβλημα το δικέφαλο αετό. Νόμισε ότι ήταν παιδική φαντασία». «Πάψε βρε», του λέω, «μη λες χαζάδες. Άλλο θα είδες και άλλο φαντάστηκες». «Όχι καλέ θείε, τότε με έλεγε θείο, τώρα με λέει γέροντα, γιατί αποκτήσαμε και πνευματική σχέση. Ελάτε να δείτε». Θυμήθηκα την ιστορία του Χότζα με το γιαούρτι. Μου την έλεγε ο Μακαρίτης, ο άρχον πρωτοψάλτης Θρασίβουλος Τανίτσας. «Η θάλασσα γιαούρτι με το χτύπημα της ράβδου δεν γίνεται, αλλά δεν ξέρεις τι γίνεται. Όλα γίνονται». Κατηφορίζω πάλι, αλλά δήθεν ότι ψάχνω να βρω άλλους συνοδοιπόρους, καθυστερημένους. Έριξα μια ματιά φευγαλέα στο φυλάκιο που είναι στη μεγάλη σιδερένια πύλη. Πράγματι, κάτω από το μεγάλο σήμα με την ημισέλινο, φιγουράριζε ένας ωραίος δικέφαλος αετός. Κατόπιν το παρετήρησα και στα περιβραχιόνια και στα πηλίκια των αστυνομικών. Πάντα κάτω από το εθνόσημο, ο δικέφαλος. Η προσθήκη ήταν ολοφάνερη. Καινούριο αυτό, αλλά γιατί? Μέχρι τώρα εχθρεύονταν αυτό το σύμβολο. Το μισούσαν και το μισούν. Υπενθυμίζω τον αγώνα καλαθοσφαιρίσεως της ΑΕΚ στις 12 Φεβρουαρίου 1998 στην πόλη. Γνωστούν τη σπάση ότι η αθλητική αυτή ένωση προέρχεται από την Κωνσταντινούπολη και ότι για έμβλημά της έχει το δικέφαλο. Αγωνίζεται λοιπόν στην πόλη και ο αγώνας αυτός αναμεταδίδεται από την τηλεόραση. Δεν μεταδίδεται όμως το έμβλημά της. Στον τόπο του εμβλήματος εμφανίζεται μία κυτρινόμαυρη ταινία. Τώρα πώς γίνεται από τη μια μεριά να τον βάζουν για έμβλημά τους και από την άλλη να τον μισούν? Χρειάζεται βιβλίο ολόκληρο για την ερμηνεία του φαινομένου. Επιγραμματικώς λέγω. Μισούν το έμβλημα όταν χρησιμοποιείται από τους Έλληνες. Το θέλουν για δικό τους, αλλάζουν τακτική, ελίσσονται, θολώνουν τα νερά, σφετερίζονται ξένα εμβλήματα. Εμείς οι Τούρκοι είμαστε οι διάδοχοι της αυτοκρατορίας, παλιά η τακτική. Οι Τούρκοι δεν είναι ξένοι, είναι άκουσον-άκουσον λαός ντόπιος της Μικράς Ασίας, πανάρχαιος. Είναι η εξέλιξη των αρχαίων Χιτιτών. Είναι απόγονοι των Τρώων, αρχαία η φυλή, γηγενείς. Απλώς ανακατέλαβε ό,τι της ανήκε, άρα είναι νόμιμοι συνεχιστέ της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας, άρα και ο δικέφαλος τους ανήκει, είναι κατά δικό τους. Το πόσο θα κοστίσει αυτό δεν είναι δική μου δουλειά να το εκτιμήσω, θα φανεί. Η λόγχη στο τσουβάλι δεν μπορεί να κρυφθεί για πολύ, θα τη βγάλει τη μύτη της. Διερωτώ με όμως. Για το έμβλημα της Βεργίνας έγινε χαμός, να μην μας το μολύνουν οι Σκοπιανοί. Γι' αυτό το σύμβολο που τους φετερίζονται Αλβανοί, Σέρβοι, Ρώσοι, τόσοι άλλοι και τώρα οι Τούρκοι, ποιος θα διαμαρτυρηθεί? Κανείς. Το σύμφωνο της Ελληνοτουρκικής Φιλίας του 1934 προέβλεπε ότι οι Έλληνες υπήκοοι κάτοικοι της πόλης μπορούσαν να παραμείνουν άλλα 30 χρόνια. Και όταν ο Ισμέτη Νονού ρωτήθηκε τι θα γίνει με αυτούς και τους υπολείπους, απήντησε ξερά-ξερά. Ή θα αφομοιωθούν ή θα φύγουν. Το πρώτο δεν έγινε. Έπρεπε να γίνει το δεύτερο. Η παραμονή τους δεν ανανεώθηκε. Και το 1964 απειλάθησαν. Έφυγαν κακήν κακός. Με ένα μπογαλάκι με μια βαλίτσα. 1012. Και μαζί με αυτούς έφυγαν άλλες 24.000. Αυτοί ήσαν Τούρκοι υπήκοοι.
δεν υποχρεούνταν να φύγουν, αλλά είχαν γίνει επιγαμίες. Ο άντρας ήταν Τούρκος υπήκος, η γυναίκα Ελληνής υπήκος. Ο ένας θα έμενε και η άλλη θα έφευγε. Αυτό είχε σαν αποτέλεσμα να καταλάβει και τις λοιπούς ένας πανικός φυγής. Να φύγουμε, να σωθούμε. Και μετά από αυτούς, άλλοι κι άλλοι. Μέχρι που η ομογένεια κατέφυγε όλη στην Ελλάδα. Αρκετοί στην Διασπορά και όλοι πρόκοψαν. Αλλά έμειναν και μερικοί, όλοι οι ραγιάδες, Τούρκοι υπήκοοι, οι ανήμποροι, οι γέροι, αυτοί που δεν είχαν δικό τους άνθρωπο στην Ελλάδα, αυτοί που τους φόβιζε το άγνωστο και δεν τολμούσαν να κάνουν το μεγάλο άλμα. Μαθαίνω μετευχαριστήσεως ότι δειλά-δειλά κάποιοι επιστρέφουν. Έχω 2-3 τέτοια παραδείγματα. Αρκετοί το σκέπτονται σοβαρά. Ο χρόνος θα δείξει. Έμειναν και κάποιοι άλλοι, λίγοι έστω. Έμειναν οι εραστές της πόλεως, αυτοί που καμιά δύναμη δεν θα μπορούσε να διώξει. Έμειναν οι άνθρωποι που αγαπούν την Εκκλησία και που είναι έτοιμοι να θυσιαστούν για αυτή. Θα μπορούσαν να είχαν φύγει. Πολλοί μάλιστα έφυγαν για να σπουδάσουν στην Ελλάδα, στη λυπή Ευρώπη, στην Αμερική. Αλλά μετά το πέρας των σπουδών τους, επέστρεψαν για να υπηρετήσουν μια ιδέα, έναν σκοπό ιερό. Επιστρέφουμε με το καράβι της γραμμής από τα νησιά. Είναι βραδάκι και πολλοί οι επιστρέφοντες. Πήχτρα η αίθουσα από αλλογενείς. Οι πραγματευτάδες πολλοί. Ρολόγια, σάλια, μαντήλια, φωνές, παζάρια. Πάνω από όλες τις φωνές, οι φωνές των καρσονιών, του κηλικίου. Κρατώντας το δίσκο ψηλά, παραμερίζοντας τους επιβάτες, διαλαλούν. Τσάι καχβέ. Κάπου εκεί στην Πρίμνη, μια κυρία συνομιλεί με ένα νεαρό στα ελληνικά. Οι σύννεμοι πλησιάζουν, πιάνουν κουβέντα, ρωμοιοί της πόλης, σπάνιον είδος. Μένουν στα τατάβλα, ο νεαρός είναι γιος της κυρίας. Σπούδασε θεολογία στη Θεσσαλονίκη. Επέστρεψε, θα μείνει, θα υπηρετήσει στο Πατριαρχείο. Σκύρτησαν οι καρδιές μας. Τον επόμενο χρόνο τον συνήντησα. Διάκονο πλέον εν της Πατριαρχής, ας τον ενισχύει ο Κύριος εν παντί. Το παρήγορο είναι πως κι άλλα νέα παιδιά προσέρχονται με τα προθυμία σε αυτόν τον ιερό συνασπισμό που λέγεται Οικουμενικό Πατριαρχείο και αναπληρώνουν τους πεσόντας αυτούς που η ηλικία παροπλίζει, αυτούς που δέχεται η γη. Ο Οικουμενικός Πατριάρχης χειροτώνει σε ένα νέο εις διάκονον και τον ονόμασε Ελπιδοφόρο. Φέρει την ελπίδα ότι καινούριο λάδι θα επιχεθεί στο φανάρι και δεν θα γίνει λίχνος τυφόμενος όπως περιμένουν πολλοί. Βρέθηκα τον τελευταίο Γενάρη πάλι στην πόλη. Στον Πατριαρχικό Ναό δύο διάκονοι συζητούν με ένα νεαρό. Μας αποχαιρετά, μου λέγουν, φεύγει για το στρατό. Μετά θα έλθει να χειροτονηθεί διάκονος. Όλοι έχουμε υπηρετήσει στον τουρκικό στρατό. Δεν μας πειράζει σε τίποτε αυτό, ούτε επηρεάζει τα σχέδιά μας. Μου ήλθαν κάποιες σκέψεις για τη δική μας πραγματικότητα. Για απαλλαγές ένεκα ιεροσύνης, ένεκα καλογιορικής και τα τι αυτά. Ένας πατριαρχικός διάκονος μου λέγει «Μόλις πάρω πτυχίο από τη θεολογική σχολή της Θεσσαλονίκης, θα υπηρετήσω στον τουρκικό στρατό. Μήνες 28. Εδώ δεν ισχύουν απαλλαγές όπως στην Ελλάδα. Όλοι αυτοί που με ταπείνωση διακονούν την Εκκλησία Κωνσταντινούπολεως θα μπορούσαν να διαπρέψουν αλλού. Δεν το έκαμαν, έμειναν. Έμειναν κι άλλοι, λίγοι όμως, έμποροι επιχειρηματίες». Μια κυρία από τη συντροφιά μας προσέφερε ένα σεβαστό ποσό για το γυροκομείο Μπαλουκλή. Σκοπός της δωρεάς ήταν να αγοραστεί ένας ισχυρός αναμεταδότης για να πιάνουν την ΕΤ1. Για να ακούν ειδήσεις και κυρίως για να παρακολουθούν τη Θεία Λειτουργία την Κυριακή πρωί που τόσον στερούνται, ιδίως οι κατάκητοι. Έρχεται στο ξενοδοχείο όπου είχαμε καταλύσει ο ταμείας του συνδέσμου γεροκομουμένων, Μπαλουκλή, για να εισπράξει το ποσό. Ήταν ένας καλοβαλμένος σαραντάρης επιχειρηματίας. Ισχολείτο και με τη φιλανθρωπία. Με εντυπωσίασε η παρουσία του.
καθίσαμε στην αίθουσα υποδοχής και συζητήσαμε επαρκετών. Ένα ερώτημα μου έρχονταν και μου ξανάρχονταν στο μυαλό. Να το πω, να μην το πω. Καθ' όλη τη διάρκεια της συζητήσεως με βασάνιζε. Στο τέλος δεν κρατήθηκα και το είπα. «Θέλω να σας ερωτήσω κάτι», του λέγω, «και αν θέλετε μου απαντάτε». Δοθήσεις καταφατικής απαντήσεως συνέχισα. «Εσείς μένετε εδώ, έχετε οικογένεια, παιδιά, επιχείρηση και περνάτε όπως λέτε καλά. Δεν θα μπορούσαν να περάσουν εξίσου καλά, αν όχι όλοι, τουλάχιστον αρκετοί από όσους μπορούσαν να μείνουν, αλλά έφυγαν». «Θα μπορούσαν», μου απάντησε. «Τότε γιατί έφυγαν», ξαναρωτώ. «Γιατί δεν μπορούν όλοι να υπομείνουν. Σεις όμως μπορέσατε». Αποχαιρετηθήκαμε με πολύ αγάπη και πολλές σκέψεις. Γνωρίζω ότι ένα από τα βασικά ελαττώματα της φυλής μας είναι η άτακτος φυγή. Είμαστε άριστοι στην επίθεση, αλλά κάκιστοι στην υποχώρηση. Δεν γνωρίζουμε γραμμές αμήνης. Υποχώρησης για μας σημαίνει στροφή των νότων και φυγή. Τα παραδείγματα του 1897 και του 1922 δεν απέχουν πολύ. Οι Τούρκοι είναι το εντελώς αντίθετο. Ούτε γενναίοι είναι, ούτε παλικάρια. Ξέρουν όμως να επιστοχωρούν, να διαπραγματεύονται και το κυριότερο, να καταλαμβάνουν τους χώρους που εμείς αφήνουμε κενούς δια της φυγής. Με πολύ θαυμασμό ενθυμούμε τον Πρίτανη των Ρωμιών, καθηγητή της πόλεως, που όταν οι δημοσιογράφοι τον ρώτησαν «Εσείς θα φύγετε?», απάντησε «Πού να πάω? Εδώ είναι ο τόπος μου, είναι η πατρίδα μου, εδώ είναι θαμμένοι οι γονείς μου, οι προγονείς μου, είναι η πόλης μου, η δική μου πόλης». Ο ίδιος έλεγε κάποτε «Δεν με πειράζει που έφυγαν όλοι, με πειράζει που όταν έρχομαι στην Ελλάδα, συγγενείς και φίλοι μου λένε εν χορό. Ακόμη εκεί κάθεσε, μάζεψέ τα και έλα στην Ελλάδα». Διαβάζω πολλές φορές στις εφημερίδες τα γραφόμενα υπό δημοσιογράφων που επισκέπτονται για 24 ώρες την πόλη, ότι αυτοί οι λίγοι που έμειναν φοβούνται, φοβούνται και τον ίσκιο τους, φοβούνται να μιλήσουν ελληνικά, φοβούνται γενικώς όλους και όλα. Προσωπικώς δεν διαπίστωσα κάτι τέτοιο. Φοβούνται μια σύραξη Ελλήνων και Τούρκων, όπως και εμείς. Φοβούνται μην ξεσπάσουν κατόπιν διωγμή. Αυτό είναι φυσικό. Τα Σεπτεμβριανά του 55 δεν ξεχάστηκαν, ούτε και πρόκειται να ξεχαστούν. Ζουν σε μια πόλη 15 εκατομμυρίων αλλογενών. Πολλοί είναι αγριάνθρωποι από τη βαθιά Ανατολή. Αυτούς τους φοβούνται όμως και οι Τούρκοι, παλιοί κάτοικοι της Κωνσταντινούπολεως. Τους φοβούνται όπως εμείς φοβούμαστε την αλβανική μαφία που έχει κατακλείσει την χώρα μας. Νομίζω ότι οι σχέσεις τους με τους γείτονες Τούρκους είναι καλές. Δεν είναι όλοι οι Τούρκοι αγριάνθρωποι, δεν είναι όλοι για το ίδιο τσουβάλι. Μου έλεγε ο Πρίτανης των εν Κωνσταντινούπολη Ρωμιών. Οι περισσότεροι Τούρκοι είναι καλοκάγαθοι άνθρωποι. Με ξέρουν στη γειτονιά μου ότι είμαι Ρωμιός. Κι όμως, όταν βγαίνω έξω από το σπίτι μου, σηκώνονται όλοι όρθιοι για να με χαιρετήσουν. Οι Ρωμιοί της πόλεως ήξεραν πώς να ζουν, ώστε να μην προκαλούν. Να κάνουν καλά τη δουλειά τους κάτω από τη μύτη του επικυριάρχου. Ένας Ρωμιός που ζει και εργάζεται στην πόλη μου έλεγε κάποτε, εκεί στην Πρίγκιπο, κερνώντας με καφέ σε ένα γραφικό καφενεδάκι της κεντρικής πλατείας. Ο Αθηναγόρας ήταν μεγάλη φυσιογνωμία, αλλά δεν ήταν φαναριώτης. Τον επέβαλε ο Τρούμαν. Με δυσκολία τον δέχτηκαν οι Τούρκοι. Στο αεροδρόμιο του επέδωσαν την τουρκική υπηκότητα. Ο Τρούμαν είχε πιστέψει ότι οι θέσεις του Πατριαρχείου ήταν θέσεις περίοπτος και νευραλγική, ιδίως τότε που μένονταν ο ψυχρός πόλεμος Ανατολής-Δύσεως. Θέλησε λοιπόν να βάλει στο Πατριαρχείο δικό του άνθρωπο. Αυτός ο άνθρωπος όμως δεν γνώριζε την πραγματικότητα εδώ. Κυρίως αγνοούσε τον τρόπο συμβιώσεως των Ρωμιών με τους Τούρκους. «Θα τα πάμε καλά με τους Τούρκους», έλεγε και ξανάλεγε. «Μην φοβάστε». Επί αιώνες οι Ρωμιοί
είχαν ως έμβλημα το λάθε διώσας των αρχαίων. Έκαμαν τη δουλειά τους όπως ήθελαν και άφηναν τους Τούρκους να πιστεύουν ότι έχουν το πάνω χέρι, ότι κυβερνούν. Έτσι όλα πήγαιναν καλά, τουλάχιστον μεταπολεμικώς, έως ότου το μυρμήγκι μπήκε στο ρουθούνι του ελέφαντος. Ήρχισαν ο Πατριάρχης κινήσεις που δεν άρεσαν στους Τούρκους. Ανησύχησαν. Τα μυαλά των Ρωμιών πήραν αέρα. Σήκωσαν κεφάλι, πρέπει να χτυπηθούν. Και δημιούργησαν τα Σεπτεμβριανά. Ήταν η αρχή του τέλους. Όταν ο Πατριάρχης κατάλαβε τα σφάλματά του, ήταν αργά πια. Στα τέλη του Πατριάρχη βρες ελαχίστους ζωντανούς και απειράριθμους πεθαμένους. Δεν ξέρω κατά πόσον ο πολίτης αυτός είχε απόλυτο δίκαιο, αισθάνομαι όμως ότι δεν είχε και απόλυτο άδικο. Εμένα προσωπικώς με έχει εντυπωσιάσει το γεγονός ότι και τι έχουν μείνει λίγοι ελάχιστοι, έχουν πλήρη επίγνωση της ευγένειάς των. Έχουμε καθιερώσει, όταν βρισκόμαστε στην πόλη, να τρώμε μια φορά σε μια παρελαιακή γνωστή ψαροταβέρνα, κάπου στο Βόσπορο. Τη διατηρεί Ρωμιός. Πολύ το χαιρόμαστε που πάμε. Πολύ το χαίρεται που μας βλέπει. Μας κάνει και ειδικές τιμές, τιμές για Ρωμιούς. Μου λέγει κάποτε αυτός ο ευλογημένος Ρωμιός. Έχουμε μείνει λίγοι, αλλά είμαστε το αλατάκι που τους αλατίζει. Και έκαμε τη χαρακτηριστική κίνηση, τρίβοντας τον δίχτυ με τον αντίχειρα πάνω από ένα πιάτο λαχταριστό τηγανιτό καλκάνι που κρατούσε με το αριστερό χέρι για να μας το προσφέρει. Αυτός ο απλούς εστιάτορ είπε με απλές λέξεις μια μεγάλη αλήθεια. «Εμείς είστε το άλας της γης». Και αυτή η συνέστηση της πνευματικής ανωτερότητος οδηγεί στην περίφημη αρχοντιά των Ρωμιών της πόλης, ιδίως όταν αντιπαρατίθεται με τη μιζέρια τη δική μας. Κάνει μπαμ. Πώς λέει η Λοξάνδρα, εδώ, στην Ελλάδα που βρέθηκε για λίγα χρόνια, οι άνθρωποι Θεό δεν φοβούνται. Βρίζουν το σταυρό και το αγίασμα της μπαλιουκλιώτισσας τι είναι δεν ξέρουν. Ανοίγω μεγάλη παρένθεση και προσθέτω. Αν δεν έγραφε η Μαρία Ιρδονίδου την Λοξάνδρα και αν δεν πεζόταν ως τηλεοπτική σειρά, ούτε τώρα θα το ήξεραν. Ηγούμενος του Αγίου Όρους βρέθηκε ως αντιπρόσωπος της Ιερά Κοινότητος στην πόλη για το θάνατο του Αηδήμου Πατριάρχου Δημητρίου. Η ταφή έγινε στο μοναστήρι του Μπαλουκλή, όπου θάπτονται οι Πατριάρχε. Μετά την κηδεία, ο κόσμος αρχίζει να κατεβαίνει στη στενή μαρμάρινη σκάλα για να πάρει αγίασμα. Το μεγαλύτερο αγίασμα της Ορθοδοξίας. Το σημειώνω αυτό. Και το γιορτάζουμε κάθε Παρασκευή της διακίνησήμου εβδομάδος. Και αυτό το σημειώνω. Γεμάτος περιέργεια με ερωτά. Τι είναι εκεί, γιατί κατεβαίνει κόσμος. Κλείνω παρένθεση και συνεχίζει η Λοξάνδρα. Γρουσούζιδες άνθρωποι, όλο κλαίγονται. Φτώχεια λέει και ακρίβεια, κακορίζικος τόπος. Τρώγονται μεταξύ τους σαν τα σκυλιά. Γι' αυτό και νοσταλγούσε. Πόλη και πάλι πόλη. Και όταν ο Τούρκος πρόξενος της ανακοίνωσε ότι φεύγει για την πόλη, καταχάρηκε. «Αμάν, μη μου το λες, στην πόλη θα πας. Αχ, ας ήμουνα πουλάκι να κάτσω στο καταρτιού σου την κορφή, να πάω κι εγώ στην πόλη». Οι Ρωμνοί της πόλης δεν είναι δειλοί. Ξέρουν όμως ότι βοήθεια δεν θα υπάρξει σε ώρα κινδύνου από πουθενά. Η ελληνική κυβέρνηση δεν βοήθησε την ομογένεια των 150.000. Θα καταδεχθεί να βοηθήσει μια δράκα νυμπόρων ανθρώπων? Το πολύ πολύ να τους πει. Όσοι μπορείτε, περάσετε τα σύνορα, να τελειώνουμε και με εσάς. Οι υπόλοιποι φροντίστε να πεθάνετε όσο γίνεται πιο γρήγορα. Γι' αυτό έχουν συνοχή καρδίας εκ του φόβου ελευσωμένων δεινών. Αυτό όμως δεν είναι δειλία. Ο νυν Οικουμενικός Πατριάρχης δίδει το στίγμα του πώς αισθάνεται η ομογένεια. «Ζητούμε τα δικαιώματά μας και δεις το ακέραιον. Δεν είμεθα πολίτε δευτέρας κατηγορίας». Και πάντοτε ελευθέρως ομιλεί υπέρ των δικαίων της ομογενείας, τόσον θαραλέως, όπου οι εν Χριστώ αδελφοί, οι εκπόλεως ορμωμένοι και αοί επιστρέφουσα, εξεπλάγει όταν άκουσε
τον Πατριάρχη να ομιλεί κατά αυτόν τον τρόπο στο προάβλιο της Μουχλιώτισσας, ανήμερα στην πανηγυρή της και επί παρουσία Τούρκων δημοσιογράφων. Μου εξεμυστηρεύθη. Στα χρόνια εκείνα που ζούσα στην πόλη, ή το αδιανόητο να μιλήσει έτσι ο Πατριάρχης. Δεν άλλαξε μόνο ο Πατριάρχης, απήντησα. Άλλαξαν και τα χρόνια, ήλθαν άλλες εποχές. Τότε που οι Ρωμνοί ήσαν πολλοί στην πόλη, ουδείς τολμούσε να μιλήσει έτσι, μηδέ του Πατριάρχου εξαιρουμένου. Και τώρα ομιλεί με τέτοια παρησία ο Πατριάρχης, που ποιμένει μόνο 2.000, εκ των οποίων 150 στο γυροκομείο και 60 στο φρονοκομείο. Μήπως πριτανεύει οι σκέψεις, από ό,τι κακό πάθαμε, τι περισσότερο θα πάθουμε? Με την παθητικότητα και το μη μιλάτε, μη εξαγριώνετε τους Τούρκους, τι κερδίσαμε? Διωγμούς, απελάσεις, αφανισμό. Ενώ τώρα μιλάμε και υπάρχουν αυτιά να μας ακούσουν. Τόσοι οργανισμοί διεθνείς υπάρχουν για τα δικαιώματα των μειονοτήτων. Οι κρατούντες έχουν ευρωπαϊκό προσανατολισμό. Δεν είναι όπως τότε. Και μην νομίσετε ότι ομιλεί μόνο ο Πατριάρχης. Σε μια σύναξη των νέων της πόλης, που μετεδόθη τηλεοπτικώς, άκουσα όλους τους ομιλητές να ομιλούν με τέτοια παρησία για τα δικαιώματα της ομογενείας, που εθαύμασα και εδόξασα το Θεό και θυμήθηκα την παρησία των Αγίων Αποστόλων. «Ουδυνάμεθα ημείς αείδομεν και οικούσαμεν μιλαλήν». Και ταύτα πού? Θέλω όμως να αναφέρω με πολύ θαυμασμό παραδείγματα ανωνύμων, απλών ανθρώπων. Θέλω να καταδείξω την αιμονή τους, τη άπαξ παραδοθήση της Αγίης Πίστη. Η οικογένειά μου ζει εδώ 830 χρόνια, μας διηγείται γέρον επίτροπος, σε θαυμάσια ελληνικά, και εγώ θα μείνω εδώ ώσπου να πεθάνω. Αυτός έλεγε πολλά για τον ευλογημένο αυτό τόπο, μα εμένα ο νους μου έφυγε. Θυμήθηκα με θλίψη πολύ εκείνους τους μετανάστες της Αμερικής που μετά 5 χρόνια παραμονής εκεί ξεχνούν τη γλώσσα τους, χωρίς βέβαια να έχουν μάθει τα αμερικάνικα. Μου ήρθε στο νου μια δασκάλα, δασκάλα ηρωίδα. Όμως δασκάλα μου, με συγχωρείς, αισθάνομαι να σε προδίδω. Δεν μπορώ ούτε το όνομά σου να γράψω, ούτε τίποτε άλλο σχετικό για σένα. Μα συνεκίνησε όμως όλους η παρησία σου, το έργο σου, το ρωμαλαίο σου φρόνημα. Θα σε θυμόμαστε πάντα. Με τέτοιες δασκάλες η ρωμιοσύνη ποτέ δεν πεθαίνει. Αλλά συνεχίσουμε την περιήγηση που χρονικώς δεν ταυτίζεται. Δεν είναι από ένα προσκύνημα, είναι από πολλά. Απ' τα θεραπεία πορευόμεθα για Χαλκιδόνα. Κόβουμε αριστερά, περνάμε από την Ευρώπη στην Μικρά Ασία. Δεν θυμούμε από ποια γέφυρα, την πρώτη ή την δεύτερη, αλλά αυτό δεν έχει σημασία. Φτάνουμε στο Τσεγγέλκιοι, χωριό με πολλούς Ρωμιούς παλαιότερα. Βλέπουμε αριστερά μας ένα σταυρό. Εκκλησία θα είναι. Κατεβαίνουμε να προσκυνήσουμε και δεν κατεβαίνουμε. Μέσα στα πόδια μας είναι. Σταματάμε, κατεβαίνουμε. Η εκκλησία είναι μέσα στο δρόμο. Η δυτική της πλευρά είναι κομμένη λοξά και ξαναχτισμένη. Θύμα διαπλατήνσεως της λεωφόρου. Είναι ο ναός του Αγίου Γεωργίου. Η ανατολική και η βορεινή πλευρά έχει αυλόγυρο. Η πόρτα βρίσκεται στη νότια πλευρά, στο ύψος των αψίδων του Ιερού Βήματος. Δεξιά παλιά, παμπάλαια, ξυλόπικτα σπίτια. Χτυπάμε τη σιδερένια καγκελόπορτα. Κανείς δεν απαντά. Ένα σκύλος από μέσα γαυγίζει.

Στο πλαίσιο της εκπομπής «Αναγνώσματα», η κυρία Στεργίου Ευγενία διάβασε αποσπάσματα από το βιβλίο «Θέλω να πιω όλο τον Βόσπορο» του αρχιμανδρίτη Δοσίθεου Κανέλου από τις εκδόσεις της Ιεράς Μονής Τατάρνης.

0: Ραδιοφωνικό σταθμό Ιεράς Μητροπόλεως Άρτης, 106,6 στα FM. Αγαπητοί ακροατές, συνδεόμαστε με το ραδιοφωνικό σταθμό της Εκκλησίας της Ελλάδος.
1: Πείτε σήμερα και αύριο στην Άγκυρα παρευρίσκεται ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης. Μία διαρκής λύση για το Κυπριακό μπορεί να συνεχίσει να παραμένει άπιαστη, αναφέρει σε έκθεσή του ο Γενικός Γραμματέας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών. Από σήμερα έως και την 5η 16 Ιουλίου θα είναι ανοιχτή ηλεκτρονική πλατφόρμα για την υποβολή μηχανογραφικού και παράλληλου μηχανογραφικού δελτίου από τους υποψηφίους των γενικών και επαγγελματικών λυκείων που έλαβαν μέρος στις φετινές πανελλαδικές εξετάσεις. 18 τραυματίες από εκρήξεις στη Δαμασκό της Συρίας την ώρα που ο Γάλλος πρόεδρος Εμμανουέλ Μακρόν συναντούσε τον Σύρο ομολογό του. Γενικά έθριος για αύριο ο καιρός στους 35 βαθμούς Κελσίου. Η θερμοκρασία στην Αθήνα στους 34 βαθμούς Κελσίου, η θερμοκρασία στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη σύντομη ενημέρωσή σας σε τίτλους στις 8.

κατανοήσατε τους κόρακας. Με τον Αντώνη Γιαννακόπουλο. Στον ήχο ο Θανάσης Παντελιός. Μπορείτε να αφήνετε τα μηνύματά σας στο τηλεφωνικό κέντρο του σταθμού στο 210 72 98 222.

0: Χαίρετε αγαπητοί ακροατές. Στο πλαίσιο του αφιερώματος του 89,5 του ραδιοφωνικού σταθμού της Εκκλησίας της Ελλάδος με γενικό τίτλο «Και είπεν ο Θεός εξαγαγέτο, η γη ψυχήν ζώσαν καταγένος, τετράποδα και ερπετά και θηρία της γης καταγένος και εγένεται ούτως». Και στη σειρά εκπομπών με τίτλο «Κατανοήσατε τους κόρακας», θα αναφερθούμε στη σημερινή εκπομπή στο κοράκι και πώς το συναντάμε στην Παλαιά και την Καινή Διαθήκη, στις διηγήσεις των Πατέρων, στους βίους των Αγίων, αλλά και στην υμνολογία της Εκκλησίας. Καλεσμένος στη σημερινή εκπομπή ο υποψήφιος διδάκτορ στη Θεολογική Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών, ο κύριος Σπύρος Βουγιουκλάκης, τον οποίο έχουμε τη χαρά και την τιμή να φιλοξενούμε στην τηλεφωνική μας γραμμή. Χαίρετε, κύριε Βουγιουκλάκη.
1: Καλησπέρα σας, κύριε Γιανακόπουλε.
0: Κύριε Βουγιουκλάκη, ξεκινώντας την συνομιλία μας, θα ήθελα να σας θέσω το ακόλουθο ερώτημα. Ποια είναι η σημασία του κορακιού ως σύμβολο, ως σύμβολο στους διάφορους πολιτισμούς?
1: Χαίρομαι που με ρωτάτε, γιατί έτσι μου δίνεται και τη δυνατότητα να ξεκαθαρίσω και μια σημαντική διαφορά της χρήσεως του ζώου στην Παλαιά Διαθήκη από τις άλλους αρχαίους πολιτισμούς. Όπως είχαμε αναφέρει και στην προηγούμενη εκπομπή που είχαμε κάνει με θέμα το Περιστέρι, τα πουλιά μπορεί σε διάφορους πολιτισμούς να έχουν ιερό χαρακτήρα, να θεωρούνται ιερά πουλιά κάποιου θεού. Ωστόσο, στην βιβλική γλώσσα τα διάφορα ζώα έχουν απλώς συμβολική σημασία. Δεν θεοποιούνται δηλαδή. Δεν έχουμε... Αυτή είναι μια ειδοποιώς διαφορά από την ειδωλολατρία. Στην Παλαιά Διαθήκη όλα τα πλάσματα παίζουν ρόλο στη δημιουργία και μπορούν όλα να συμμετάσχουν στην εκπλήρωση του σχεδίου του Θεού, γιατί όλη η δημιουργία είναι καλή, όπως μας λέει η Γένεση. Παρ' όλα αυτά, και αυτά χρησιμοποιούνται σαν σύμβολα, είτε θετικά είτε αρνητικά, και επίσης κατηγοριοποιούνται από το Λεβιτικό και από το Δευτερονόμιο, είτε σαν καθαρά είτε σαν ακάθαρτα, για λόγους διαφόρους που σχετίζονται ακόμα και με την εμφάνισή τους ή την χρησιμότητά τους για τον άνθρωπο. Παρ' όλα αυτά, και η Παλαιά Διαθήκη μπορούμε να δούμε συχνά ότι εναρμονίζεται, θα λέγαμε, με τους άλλους πολιτισμούς του θύραθεν περιβάλλοντος στο πώς αντιμετωπίζει τα διάφορα πλάσματα, και το ίδιο ισχύει για τα κοράκια. Ας πούμε λοιπόν για τους συμβολισμούς των κορακιών, ότι βλέπουμε συχνά σε πολιτισμούς της αρχαιότητας να σχετίζονται με τον θάνατο. Υπάρχει η αρχαία ελληνική φράση «ερέ εσκόρακας», η οποία επιβιώνει μέχρι σήμερα στη δημοτική. Υπάρχουν επίσης γνωμικά, όπως το «εξτόματος κόρακος εξελεύσεται κρά», που σημαίνει δηλαδή ότι από κάποιον κακό άνθρωπο δεν θα βγει από το στόμα του παρά μόνο η κακοήθεια, και χρησιμοποιείται το κοράκι για να το συμβολήσει. Στη μυθολογία βέβαια βλέπουμε συχνά το κοράκι να χρησιμοποιείται και σαν αγγελιομαντατοφόρος των θεών. Το βλέπουμε αυτό στην ελληνική μυθολογία, όπου θεωρούνται τα ιερά πτηνά του Απόλλωνος, και μάλιστα σε κάποιο σημείο ο Πλούταρχος αναφέρει, προσπαθώντας να υπερασπιστεί την Πυθία και το μαντίον των Δελφών, λέει αφού λέει δεχόμαστε ότι τα κοράκια είναι οι αγγελιοφόροι του Θεού Απόλλωνα και ότι οι κραυγές τους αποδίδουν το θέλημα του Θεού, πώς απαιτούμε από την Πυθία να εκφράζεται λογικά και κατανοητά? Και κόραξη χρήστε αυθεγκωμένη σημαίνοντα των θεών και ουκ αξιούμεν, λέει λογικός έκανε.

0: ναρκωτικό που υποτίθεται ότι ήταν αρχικά το χρώμα του. Κορονής εδώ να πούμε ότι η κορώνη, δηλαδή το όνομα σημαίνει κουρούνα. Το πτηνό που επίσης μοιάζει πάρα πολύ με το κοράκι και ανήκει στην ίδια οικογένεια. Η Κορονίδα σύμφωνα με τη μυθολογία ήταν η μητέρα του Ασκληπιού. Ο Απόλλωνας στο τέλος την τιμώρησε μεταμορφώνοντας την στο πτηνό, αλλά πρόλαβε να διασώσει τον Ασκληπιό. Οι Ρωμαίοι επίσης αναφέρουν συχνά το κοράκι και το χρησιμοποιούν και σαν σύμβολο στις λεγιώνες τους. Μάλιστα αναφέρεται ότι ένας στρατηγός, ο Μάρκος Βαλέριος Κόρβος, Κόρβους στα λατινικά είναι ο κόρακας, χρησιμοποιούσε κοράκια εκπαιδευμένα για να παρενοχλεί τους εχθρούς του. Τονίζεται συχνά και στους μύθους του Εσώπου, άλλοτε για να συμβολήσει την ασχήμια και την ματαιοδοξία, όπως για παράδειγμα σε γνωστό του παραμύθι με την Αλεπού, η οποία τον κολακεύει προκειμένου να του αποσπάσει την τροφή. Αλλά συχνά εξαίρεται και η ευθεία του σε άλλους μύθους. Και στην ευρωπαϊκή μυθολογία ισχύει ότι τα κοράκια θεωρούνται μαντατοφόροι των θεών, όπως για παράδειγμα στη σκανδιναβική μυθολογία είναι οι αγγελιοφόροι του θεού Οντίν, του πατριάρχη του γερμανικού πανθέου. Υπάρχει μέχρι και ένας μύθος στα γερμανικά έθνη που λέει ότι ο Φρυδερίκος ο Μπαρμπαρόσας, ο μεσαιωνικός βασιλιάς, κοιμάται σε μια σπηλιά στη Θουριγία και όταν τα κοράκια σταματήσουν να πετούν πάνω από το βουνό θα σηκωθεί για να ηγηθεί των Γερμανών. Ένας μύθος σαν τον μαρμαρωμένο βασιλιά για εμάς, ο οποίος βέβαια προφανώς σταμάτησε να αναφέρεται έστω και φολκλωρικά μετά τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο.
1: Προλιάνατε το έδαφος για τα όσα θα συζητήσουμε στην εκπομπή για το κοράκι στην ιστορία, στις διάφορες ιστορικές περιόδους, κύριε Βουγιουκλάκη. Να συνεχίσουμε, αν δεν έχετε αντίρρηση, μάλλον να ξεκινήσουμε με την Παλαιά Διαθήκη. Τι αναφορές έχουμε για το κοράκι στην Παλαιά Διαθήκη, κύριε Βουγιουκλάκη?
0: Βεβαίως. Να πούμε ότι στην Παλαιά Διαθήκη, όπου καταρχάς με την εβραϊκή λέξη όρευ, μπορεί καμιά φορά αντί για το κοράκι να εννοείται και η μάινα, η κουρούνα, άλλα πτηνά δηλαδή που ανήκουν στην ίδια οικογένεια, οπότε όλα θεωρούμε ότι τα παρουσιάζουμε όλη την οικογένεια μέσω αυτών των αναφορών. Το κοράκι είναι το πρώτο πτηνό που αναφέρεται στην Αγία Γραφή. Ο Νόε αναφέρεται στη Γένεση, απελευθερώνει ένα κοράκι από την Κιβωτό για να δει αν έχουν υποχωρήσει τα νερά μετά τον κατακλυσμό, αλλά δεν επιστρέφει. Αυτό είναι στο 8ο κεφάλαιο της Γενέσεως. Και τότε ο Νόε χρησιμοποιεί το περιστέρι, που όπως γνωρίζουμε την πρώτη φορά επιστρέφει άπραγο, τη δεύτερη φορά επιστρέφει με κλάδο ελέας. Όπως θα θυμόμαστε και από την προηγούμενη εκπομπή που είχαμε μιλήσει για αυτό το θέμα με αφορμή το περιστέρι, στους μεσοποταμιακούς μύθους περί κατακλυσμού, γιατί ο κατακλυσμός είναι ένα οικουμενικό θέμα, είναι μια κοινή παράσταση σε όλους τους πολιτισμούς, το κοράκι είναι αυτό που πληροφορεί τον ήρωα, τον ουτναπιστή, ας πούμε, των Σουμερίων, για το ότι τα νερά έχουν υποχωρήσει, ακριβώς επειδή δεν επιστρέφει. Ενώ το περιστέρι, επειδή επιστρέφει, θεωρεί ότι δεν βρήκε γη για να εγκατασταθεί κάπου. Ενώ το κοράκι με το να μην επιστρέψει σημαίνει ότι βρήκε κάπου γη και ότι είχαν υποχωρήσει τα νερά. Πλην όμως αυτός ο θετικός ρόλος δεν επιφυλάχθηκε για το κοράκι στην Αγία Γραφή και έτσι όπως είδαμε και οι πατέρες της Εκκλησίας το θεώρησαν μη συνεργάσιμο και ανυπάκουο πτηνό, ότι υπήρχε ένα συμβολισμός αρνητικός σε αυτό. Το κοράκι είναι ακάθαρτο για τη διατροφή σύμφωνα με τους διαχωρισμούς που κάνει ο Μωσαϊκός νόμος σε καθαρά και ακάθαρτα είδη. Το βλέπουμε και στο Λεβιτικό και στο Δευτερονόμιο. Αυτό ίσως οφείλεται στο ότι είναι σαρκοφάγο ζώο που έχει και επίσης στο ότι τρέφεται με θνησιμαία. Οι διατροφικές συνήθειες του ζώου παίζουν σημαντικό ρόλο. Δεν βλέπουμε ποτέ σαρκοφάγα ζώα να εντάσσονται στα καθαρά είδη, τουλάχιστον από τα ζώα της ξηράς. Και ειδικά ζώα που τρέφονται με θνησιμαία. Γι' αυτό το λόγο, για παράδειγμα, οι σκύλοι ή

0: κύριοι κατατάσσονται στα κάθαρτα. Ήδη είναι και άλλοι βέβαια πολλοί λόγοι. Τα ζώα γενικά στην Αγία Γραφή αντιμετωπίζονται σαν τύποι ανθρώπινων συμπεριφορών. Και επομένως αυτά που είναι αδιφάγα και ακάθαρτα ως προς το ενδιέτημά τους, τον τρόπο διαβίωσής τους, θεωρούνται ότι συμβολίζουν αντίστοιχες ηθικές ποιότητες για τους ανθρώπους. Ενώ αντίστοιχα θεωρούνται αγνά και αθώα αυτά που είναι καθαρά κατά νόμων. Όπως τα περιστέρια που είχαμε δει την προηγούμενη φορά. Αλλού βλέπουμε ότι ο βασιλιάς των Μαδιανιτών, εχθρών των Ισραηλιτών, ονομάζεται Ορεύ, δηλαδή κόρακας. Οι Μαδιανίτες είναι οι πρώτος από τους πολλούς εχθρούς που αντιμετωπίζουν οι Ισραηλίτες στην εποχή των Κριτών. Ο Γεδεών τους αντιμετωπίζει, από όσο θυμάμαι. Και τέλος ερχόμαστε στο πολύ βασικό, στην πολύ βασική αναφορά, ότι τα κουράκια τρέφουν τον προφήτη Ηλία. Βλέπουμε δηλαδή ότι ακόμα και το ακάθαρτο πτηνό ως κτίσμα του Θεού συνεργάζεται και υπακούει και γίνεται και αυτό εργαλείο για την εκπλήρωση του σχεδίου του. Αλλά παράλληλα αυτό τονίζει και την εξορία του Ηλία, ότι ζει δηλαδή σε έναν τόπο που υπάρχουν μόνο αρπακτικά. Ίσως προτυπώνεται με αυτόν τον τρόπο και η εκλογή των κατατρεγμένων από τον Ιησού, θα λέγαμε. Θα πούμε περισσότερα για το πώς ερμηνεύουν οι πατέρες την εκλογή του κόρακα για αυτόν τον ρόλο στη συνέχεια. Ο Σολομών επίσης αναφέρεται ότι είχε μαύρα μαλλιά σαν του κόρακα στο άσμα ασμάτων. Και αυτό έχει κάποια συμβολική σημασία κατά τους πατέρες, όπως θα δούμε. Και επίσης τα κοράκια σε ψαλμούς αναφέρουν, και στο βιβλίο του Ιώβ αναφέρονται για να αποδοθεί η πρόνοια του Θεού. Είπαμε επίσης ότι υπάρχουν ήδη από την εποχή του πρώιμου του ελληνιστικού Ιουδαϊσμού συμβολικές και αλληγορικές ερμηνείες για τη χρήση αυτών των ζώων. Λέει ο φίλων Αλεξανδρίας ότι το κοράκι στην Κιβωτό είναι σύμβολο κακίας και αγνωμοσύνης, ενώ το περιστέρι σύμβολο αρετής. Το Ταλμούδ αναφέρει επίσης ότι το κοράκι ήταν ανάμεσα στα τρία είδη που ήλθαν σε συνουσία μέσα στην Κιβωτό. Οι Ραβίνοι θεώρησαν ότι αυτό προσέδιδε μια ακάθαρτη ποιότητα, αυτή η έλλειψη σεμνότητας. Οι Ραβίνοι επίσης εξήγησαν για ποιο λόγο το κοράκι δεν επέστρεψε, ενώ το περιστέρι την πρώτη φορά, όπως είπαμε, δεν επέστρεψε άπραγο και τη δεύτερη επέστρεψε με κλάδο ελέας. Θα ρωτούσε κάποιος, αν τα νερά δεν είχαν υποχωρήσει και όλη η γη σκεπάζεται με ύδατα, για ποιο λόγο το κοράκι δεν επέστρεψε στην Κιβωτό. Και η εξήγηση που δίδουν οι Ραβίνοι είναι ότι το κοράκι δεν επέστρεψε στην Κιβωτό γιατί τρέφονταν από τα πτώματα που επέπλεαν, τα οποία έχει αφήσει ο κατακλυσμός. Ας πούμε όμως τώρα λίγο ειδικότερα για την αναφορά αυτή που γίνεται στον προφήτη Ηλία. Καταρχάς, για να αντιληφθούμε πόσο σημαντική είναι, να πούμε ότι ο προφήτης Ηλίας ήταν ένας πολύ μεγάλος προφήτης, μια κέρια μορφή της Παλαιάς Διαθήκης και επίσης το ένα από τα δύο πρόσωπα που μετέστησαν στον ουρανό χωρίς να περάσουν από το στάδιο του θανάτου. Το άλλο ήταν ο Ενόχ. Ο προφήτης Ηλίας έζησε στον 9ο αιώνα π.Χ. Ανήκε στη φυλή του Αρών, δηλαδή στη φυλή των Λεβιτών. Και μάλιστα όταν γεννήθηκε ο πατέρας του είδε μια οπτασία η οποία προμήνει την εκλογή του στο προφητικό αξίωμα. Και πράγματι ο προφήτης άσκησε αυτό το αξίωμα επί 25 συναπτά έτη στα χρόνια του βασιλέως Αχάβ, δηλαδή από το 873 μέχρι το 854 π.Χ. βασίλεψε αυτός ο βασιλιάς. Και πιο διαβόητος, θα λέγαμε, από τον Αχάβ, πιο διαβόητος είναι η σύζυγός του η Ιεζάβελ. Και οι δύο αναφέρονται σαν άνθρωποι ασεβείς που ήταν εναντίον της καθαρότητας της πίστης, της μονοθεϊστικής της λατρείας του Ισραήλ. Η Ιεζάβελ ειδικά κατάγονταν από άλλο λαό, ήταν άλλο εθνής Και γι' αυτό το λόγο πρωτοστατούσε στην εισαγωγή των ειδώλων και στην όθευση της ακεραιότητος της λατρείας με ειδωλολατρικά έθιμα. Η Εζάβελ κυνήγησε πάρα πολύ τον Ηλία, εκείνος αναγκάζονταν διαρκώς να ξεφεύγει και να κρύβεται. Μας θυμίζει λίγο την Ηρωδιάδα με τον Ιωάννη τον Πρόδρομο. Οπότε ο Ηλίας βρέθηκε τελικά, κατέφυγε σε μια σπηλιά, σε έναν χήμαρο, ο οποίος ήταν πέρα και από τον Ιορδάνη, στο χήμαρο Χόραθ, και εκεί πέρα ένας κόρακας του πήγαινε τροφή κάθε πρωί. Στη συνέχεια ο προφήτης, με κατεντολή του Θεού, φιλοξενήθηκε από μια χείρα γυναίκα η οποία είχε ελάχιστη τροφή για να τον θρέψει, αλλά χάρη στη θαυματουργική παρέμβαση του Θεού η τροφή δεν σώθηκε ποτέ, και μάλιστα ο προφήτης ανέστησε και το παιδί της όταν το έχασε. Και στη συνέχεια τέλεσε την γνωστή θεοσημεία που προσκάλεσε τους ιερείς του Βάλ και να προσευχηθούν να πέσει φωτιά από τον ουρανό και να ανάψει το βωμό στο θυσιαστήριο, και εκείνοι απέτυχαν, ενώ ο Ηλίας πέτυχε προσευχόμενος στον αληθινό Θεό. Αυτά δείχνουν απλώς όλες αυτές οι θεοσημείες που αναφέρονται, δείχνουν τη σημασία που αποδίδει η Παλαιά Διαθήκη σε αυτόν τον προφήτη, και επομένως μας δείχνει και την σημασία του να τοποθετεί ένα ακάθαρτο πτηνό, ακάθαρτο για τους Εβραίους εκείνης της εποχής, να έχει αυτή την ύψιστη τιμή να λαμβάνει εντολή από τον Θεό να θρέφει τον προφήτη αυτόν, ο οποίος επρόκειτο και να μεταστεί στον ουρανό χωρίς να περάσει από το στάδιο του θανάτου. Υπάρχουν και κάποιες άλλες αναφορές. Αναφερθήκαμε πριν στο βιβλίο του Ιώβ και πώς αυτό μας δείχνει την πρόνοια του Θεού. Λέει συγκεκριμένα, θα το πούμε και σε μετάφραση μετά, «Τις δε ετοίμασεν κοράκι βοράν νεοσίγαρ αυτού, προς Κύριον και κράγαση πλανόμενοι τα σύτα ζητούντες». Ποιος φρόντισε να προσφέρει τροφή, λέει, στο κοράκι για να τραφούν οι νεοσί του όταν κράβγαζαν προς τον Κύριο ζητώντας τροφή? Εκεί είναι στο σημείο που ο Θεός μιλάει στον Ιώβ, και όταν ο Ιώβ πλέον φτάνει στο σημείο να εξαντληθεί η περίφημη υπομονή του, και χωρίς να του δίνει ευθέως απάντηση για το πρόβλημα που αντιμετωπίζει, το οποίο είναι ουσιαστικά το πρόβλημα της θεοδικίας, το γιατί να δεινοπαθούν οι πιστοί, του λέει να έχει εμπιστοσύνη στην κρίση και στο θέλημα του Θεού, γιατί ο Θεός φροντίζει τους πάντες και τα πάντα, ακόμα και το κοράκι. Αυτό έχει παράλληλο και στον 146ο ψαλμό, όπου αναφέρει ότι ο Θεός υμνείται ως αυτός ο δίδων της κτίνες η τροφήν αυτών και της νεωσής των κοράκων της επικαλουμένης αυτών. Αυτός που φροντίζει να παρέχει την τροφή του ακόμα και στα ζώα και στους νεωσούς των κοράκων. Οπότε θα λέγαμε ότι το κοράκι εδώ πέρα αναφέρεται σαν ένα ίσως αντιπαθητικό πτηνό, το οποίο όμως και αυτό ακόμα την χάνει της μερίμνας του Θεού, για να τονιστεί δηλαδή το στοιχείο της μερίμνης του Θεού για όλους. Είπαμε επίσης ότι αναφέρεται στο άσμα ασμάτων του Σολομώντος, κεφαλή αυτού χρυσίων και βόστριχη αυτού έλατε μέλανε στο κόραξ, ότι τα μαλλιά του είναι μαύρα σαν του κορακιού. Θα πούμε στη συνέχεια πώς το ερμηνεύουν αυτό οι πατέρες. Επίσης, στο βιβλίο του προφήτου Ισαΐα αναφέρεται, στο 34ο κεφάλαιο, όπου αναφέρει σε ένα όραμα, εξηγεί την έλευση της ημέρα της κρίσης του Θεού και της καταστροφής όλου του κόσμου. «Ημέρα γάρ κρίσεως», λέει ο 8ος στίχος, «Κυρίου και ενι αυτός ανταποδώσεως κρίσεως σιών», θα είναι η ημέρα και η χρονιά που θα πέσει η κρίση του Κυρίου. Και στο τέλος λέει «θα κατοικούν σε αυτή και κατοικήσουσι εν αυτή όρνια και χήνη και είδης και κόρακες, και θα κατοικούν σε αυτή διάφορα αρπακτικά γεράκια και κοράκια και γήπες, και θα επιβληθεί», λέει, «πάνω της σπαρτίων γεωμετρίας ερήμου και ονοκένταυρη οικίσουση εν αυτή». Εικόνες ερήμωσης στις οποίες ο κόρακας παίζει σημαντικό ρόλο. Επίσης, να πούμε ότι αναφέρονται ο κόρακας και σε ένα εργαλείο τιμωρίας του Θεού στις παροιμίες, στο στίχο 30-17, όπου λέει τον οφθαλμόν καταγελώντα πατρός και ατιμάζοντα γύρας μητρός, εκόψεσαν αυτόν κόρακες εκ των φαράγκων και καταφάγησαν αυτόν έως αετών. Τον οφθαλμό, ο οποίος εμπέζει, δείχνει ασέβεια προς τον πατέρα του και περιφρονεί και ατιμάζει τη μητέρα του, οι κόρακες από τα φαράγγια θα τον αφαιρέσουν, τον οφθαλμό, και τα μικρά των αετών, οι νεοσύ των αετών, θα τον καταφάγουν. Εικόνες πάλι όπου τα αρπακτικά γίνονται όργανο τιμωρίας του Θεού. Βλέπουμε ότι αναφέρονται συχνά μαζί ο κόρακας με τον αετό, γιατί και τα δύο είναι αρπακτικά πτηνά, παρότι από άψη ζωολογική δεν ανήκουν ακριβώς στην ίδια συνωμοταξία. Θα δούμε και περισσότερα για αυτό το θέμα στη συνέχεια.
1: Κύριε Βουγιουκλάκη, σας ακούσαμε με μεγάλη προσοχή για τα όσα μας είπατε για το κοράκι στην Παλαιά Διαθήκη. Να συνεχίσουμε με τις αναφορές που έχουμε για το κοράκι στην Καινή Διαθήκη.
0: Βεβαίως. Στην Καινή Διαθήκη δεν έχουμε τόσο μεγάλο πλούτο αναφορών όσο στην Παλαιά Διαθήκη. Πλην όμως υπάρχει μία διήγηση στην οποία χρησιμοποιείται το κοράκι, την οποία τη συναντάμε στους συνοπτικούς ευαγγελιστές, και η οποία είναι ένας κυριακός λόγος, μια ομιλία του Χριστού, στην οποία χρησιμοποιεί πάλι το κοράκι για να δείξει την πρόνοια του Θεού. Όπως ακριβώς δηλαδή και είδαμε να συμβαίνει και στην Παλαιά Διαθήκη, το ότι ο Θεός μεριμνά για να τρέφεται ακόμα και το κοράκι, είναι χρησιμοποιείται ως απόδειξη της πρόνοιάς του και της μεριμνάς του για όλους. Αξίζει να την δούμε λίγο, γιατί είναι και μια πολύ όμορφη ομιλία και πολύ χρήσιμη στην εποχή μας, η οποία είναι γεμάτη από άγχος.
1: Σωστά.
0: Και αβεβαιότητες. Θα πούμε πάντοτε την απόδοση στίχο-στίχο. «Είπεν δε προς τους μαθητάς αυτού, για τούτο λέγω ημίν». Να πω ότι την διαβάζουμε τώρα, την αναγεγνώσκουμε από το 12ο κεφάλαιο του κατά Λουκάν Ευαγγελίου, από τους στίχους 22-31. «Είπεν δε προς τους μαθητάς αυτού, δια τούτο λέγω ημίν, μη μεριμνάτε τι ψυχή, τι φάγετε, μη δε το σώμα, τι ενδύσιστε. Είπε προς τους μαθητές του, γι' αυτό σας λέω, να μην φροντίζετε ούτε για τη ζωή σας, ούτε τι θα φάτε, ούτε για το σώμα, ούτε τι θα ντυθείτε, τι θα φορέσετε. Η γάρ ψυχή πλείον εστίν της τροφής και το σώμα του ενδύματος, γιατί η ζωή είναι σημαντικότερη από την τροφή και το σώμα από το ρούχο που θα φορέσει. Κατανοήσατε τους κόρακας», ο τίτλος της εκπομπής μας, «ότι ου σπύρουσιν, ουδέ θερίζουσιν, εις ουκ εστιν ταμείον ουδέ αποθήκη, και ο Θεός τρέφει αυτούς. Πόσο μάλλον ημείς διαφέρεται των πετινών. Παρατηρήστε τους κόρακες», αυτό είναι το «κατανοήσατε, γιατί αυτοί δεν σπέρνουν, ούτε θερίζουν, δεν έχουν αποθησαυρισμένα τρόφιμα κάπου, ούτε χρήματα. Και ο Θεός παρόλα αυτά τους τρέφει, γι' αυτό δεν χρειάζονται και να τα έχουν. Πόσο μάλλον εσείς οι οποίοι διαφέρετε από τα πετεινά. Τις δε εξημών μεριμνών δύνατε επί την ηλικίαν αυτού προς την επίχην, και ποιος από σας μπορεί να προσθέσει έστω και μια πύχη στο ανάστημά του απλά με αυτές τις μέριμνες. Και προχωρεί για να τους πει στη συνέχεια, αφού λοιπόν δεν μπορείτε να καταφέρετε αυτό το ελάχιστο, γιατί μεριμνάτε για τα υπόλοιπα? Παρατηρήστε πώς τα κρίνα πληθαίνουν από μόνο τους, χωρίς να κοπιάζουν, ούτε καν ο Σολομώντας μέσα στην μεγάλη του δόξα δεν κατάφερε να ντυθεί με τη δόξα των κρίν, που έχουν τα κρίνα, να είναι τόσο όμορφος και τόσο λαμπερός στην όψη όσο τα κρίνα.
1: Να κάνουμε μια μικρή διακοπή, να ακούσουμε την ώρα και σε πολύ λίγο συνεχίζουμε.
2: ραδιοφωνικός σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος. 89,5. Η άλλη φωνή στα FM.
1: Στο πλαίσιο του αφιερώματος του 89,5 του ραδιοφωνικού σταθμού της Εκκλησίας της Ελλάδος με γενικό τίτλο «Και είπεν ο Θεός εξαγαγέ το η γη ψυχήν ζώσαν κατά γένος, τετράποδα κερπετά και θηρία της γης κατά γένος και γένεται ούτως». Και στη σειρά εκπομπών με τίτλο «Κατανοήσατε τους κόρακας» αναφερόμαστε στην σημερινή εκπομπή «Στο κοράκι» και το πώς το συναντάμε στην Παλαιά και την Καινή Διαθήκη. Βρισκόμαστε στην Καινή Διαθήκη, θα συνεχίσουμε με τις διηγήσεις των πατέρων. Θα μιλήσουμε για το κοράκι, έτσι όπως αυτό απαντάτε στους βίους των Αγίων, αλλά και στην υμνολογία της Εκκλησίας. Συνοδοιπόρο στην σημερινή εκπομπή έχουμε τον υποψήφιο διδάκτορα στη Θεολογική Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών, τον κύριο Σπύρο Βουγιουκλάκη. Εσείς, αγαπητοί ακροατές, μπορείτε να αφήνετε τα μηνύματά σας στο τηλεφωνικό κέντρο του σταθμού στο 210-72-98-222. Επίσης, μπορείτε να μας ακούτε εναλλακτικά και μέσω διαδικτύου στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.eklesia.gr. Να συνεχίσουμε, κύριε Βουγιουκλάκη, από εκεί που είχαμε μείνει. Ναι,
0: μιλούσαμε λοιπόν για τον λόγο του Ιησού προς τους μαθητές του, όπου τους έλεγε ότι να μην αγχώνονται τόσο για τις βιωτικές μέρημνες, και τους έλεγε παρατηρήστε τους κόρακες, οι οποίοι ούτε σπέρνουν ούτε φερίζουν, και τους πώς τους θρέφει ο Θεός. Μετά τους λέει για τη δόξα των κρίνων που θα ζήλευε ακόμα και ο Σολομώντας, και ολοκληρώνει αυτή του την ομιλία λέγοντας «Διότι ταύτα πάντα ζητούσε τα έθνη του κόσμου». Γιατί αυτά είναι που ζητάνε όλα τα έθνη του κόσμου. Ταύτα γαρ πάντα. «Και ημών δε ο πατήρ είδεν ότι χρήζεται τούτον». Και ο πατέρας σας το ξέρει ότι τα χρειάζεστε. Με αυτή του την παρένεση Ιησούς δεν εννοούσε βεβαίως δεν συνέστηνε στους μαθητές του να εγκαταλείψουν κάθε προσπάθεια για έβρεση τροφής, γιατί ήξερε ακριβώς ότι τι χρειάζονται. Ούκ επάρτο μόνον έλεγε ζήσετε άνθρωπος, αλλά ήξερε ότι και επάρτο ζήσετε άνθρωπος. Ωστόσο τους καλούσε να μην αναλύσκονται από αυτές τις βιωτικές μέρημνες και κυρίως να μην γίνονται πλεονέκτες, όπως γινόμαστε εμείς σήμερα, γιατί αναγκαστικά σκεπτόμενοι για την αβεβαιότητα του μέλλοντος αναγκαζόμαστε να θησαυρίζουμε πράγματα και υλικά αγαθά απλά για να είμαστε εξασφαλισμένοι σε περίπτωση κάποιας δυσχέρειας στο μέλλον. Και αυτό βέβαια με τη σειρά του σημαίνει ότι τα αποστερούνται κάποιοι άλλοι. Αυτό είναι νομίζω η ορθότερη ερμηνεία, και όχι βεβαίως ότι κάποιος θα πρέπει να εγκαταλείψει κάθε να θεωρήσει ότι δεν έχει αυτές τις ανάγκες τις βιωτικές. Αλλά αυτά κλείνουν και την ενότητα της Καινής Διαθήκης.
1: Αλλά και οι πατέρες της Εκκλησίας, κύριε Βουγιουκλάκη, κάνουν λόγο για το κοράκι.
0: Βεβαίως. Κάνουν πολύ συχνά λόγο με αφορμή τις βιβλικές διηγήσεις που είδαμε, τις οποίες και ερμηνεύουν και εξειδικεύουν. Είδαμε καταρχάς νωρίτερα ότι είχαμε δει, μάλλον με αφορμή τη γένεση, ότι το περιστέρι συχνά αντιδιαστέλλεται προς το κοράκι εξαιτίας αυτού του διπόλου που δημιουργούν, όπου το περιστέρι συμβολίζει το αγαθό και το κοράκι έχει αρνητικό χρώμα, ακόμα και εξαιτίας και της αντίθεσης στο φυσικό του χρώμα χρησιμοποιείται σαν σύμβολο. Γράφει τώρα ο Γρηγόριος ο Ναζιαντζινός όμως κάτι πιο θετικό για το κοράκι, με αφορμή τη δίγηση περί του προφήτη Ηλία. «Κόραξη πρώτον ετράφη και δεύτερον έθρεψε χείραν πλουσίως σαραφθίαν». χρησιμοποιεί δηλαδή εδώ πέρα ένα αντιθετικό σχήμα. Λέει αυτός που τράφηκε πρώτα από κοράκια για να δείξει ακριβώς σε πόσο δύσκολη θέση βρέθηκε και πώς σώθηκε αυτή θαυματουργικά με τον Θεό να τον να μεριμνά για τη διατροφή του, και μετά λέει ο ίδιος κατάφερε να θρέψει πλουσιοπάροχα την χείρα η οποία τον φιλοξένησε. Λέει η βιβλική δίηγηση συγκεκριμένα εκεί ότι είχε ελάχιστο αλεύρι και ελάχιστο λάδι η χείρα στην οποία κατέφυγε ο Ηλίας, και χάρισε κάποιο θαύμα. Αυτό το ελάχιστο αλεύρι και το ελάχιστο λάδι δεν σώζονταν καθόλου όσες μέρες διέμεινε εκεί ο Ηλίας. Ηλίας δε κόραξη τράφη και γρέαν έθρεψε, ξαναλέει ο Γρηγόριος ο Ναζιαντζινός. Ο Οριγένης πάλι αναλύει τους συμβολισμούς του κόρακος στο άσμα ασμάτων που είδαμε πριν, και λέει το γάρς τρουθίων, λέει, η παγωνία σε εξελάβνη των ύπνων και ο νυκτή κόραξ τας οικουμένας φεύγων των οικείων τεσσέριμις προστρέχει καταλελεμένος. Ο κόρακας εγκαταλείπει τις κατοικημένες περιοχές και καταφεύγει στις ερήμους. Και γι' αυτό το λόγο, λέει ο Οριγένης, θεωρώ ότι ο κόρακας δεν χρησιμοποιήθηκε απλώς στο άσμα σμάρτων για το μαύρο χρώμα, αλλά είναι, λέει, σύμβολον δε των βαθυτάτων και πεπληρωμένων σκοτεινού ύδατος ενεφέλες αέρων. Για να δείξει δηλαδή ότι ο κόρακας είναι ένας συμβολισμός ο οποίος μπορεί να έχει αρνητικές υποδηλώσεις και να σχετίζεται ενδεχομένως και με τον κακό καιρό. Ο Ιωάννης ο Χρυσόστομος, από την άλλη, ο Χρυσόστομος πάντοτε σε ό,τι έχει να κάνει με τα ζώα κάνει τις πιο δυσδυτικές παρατηρήσεις, γιατί έχει ασχοληθεί πάρα πολύ και με το θέμα του διαχωρισμού καθαρών ακαθάρτων στον Μωσαϊκό νόμο, το οποίο δεν ισχύει για την Εκκλησία. Γράφει ο Χρυσόστομος: «Ον σέβη ηλίαν, ον προσδοκάς έρχεσθε, περιούπολη να έχεις τον λόγον και προφήτην αυτόν καλής, αυτός που σέβεσαι, ο Ηλίας, από τον οποίο προσδοκάς να επιστρέψει, για τον οποίο έχεις τόσα να πεις, τον οποίο αποκαλείς προφήτη, λέει, ούτως πώς υποκόρακος ετρέφετο, αυτός πώς τράφηκε από κοράκι, ο γάρ κόραξ κατά τον νόμον ακάθαρτος, και ούτως ο νόμος διηγόρευσε να κάθαρτον είναι τον κόρακα, γιατί ο κόρακας, λέει, είναι ακάθαρτος, σύμφωνα με τον νόμο. Και πώς ουν ο προφήτης ετρέφετο υπό του ακαθάρτου κόρακος, και πώς ο προφήτης τρεφότανε από αυτό το ακάθαρτο πτυνό. Αν λοιπόν, λέει στη συνέχεια ο Χρυσόστομος, ο κόρακας αποκαλεί το κοράκι ακάθαρτο, ο νόμος αποκαλεί το κοράκι ακάθαρτο, τότε θα έπρεπε και ο προφήτης από την επαφή του με το ακάθαρτο πτυνό να είναι και ο ίδιος ακάθαρτος. Αλλά τούτο βεβαίως δεν μπορεί να συμβεί. Τούτο, λέει, καταλήγει ο Χρυσόστομος, σημαίνει ουδέν ακάθαρτον τον υποκυρίου κτισθέντων νομίζων. Ο προφήτης δεν θεώρησε ότι κανένα πτηνό από όσα δημιούργησε ο Κύριος ήταν ακάθαρτο. Και αυτό έχει ιδιαίτερη σημασία βεβαίως, γιατί στην εποχή, στους πρώτους μεταχριστιανικούς αιώνες, συνεχίζονταν αυτή η διαμάχη μεταξύ των εξεθνών Ιουδαίων και των Ιουδαϊζόντων, των εξεθνών χριστιανών και των Ιουδαϊζόντων χριστιανών, αναφορικά με το αν θα έπρεπε να τηρούνται τα έθιμα του Μωσαϊκού νόμου και κυρίως η περιτομή. Το βλέπουμε ήδη στις πράξεις των Αποστόλων, όπου περιγράφονται και τα γεγονότα της Αποστολικής Συνόδου. Το βλέπουμε στις επιστολές του Παύλου, αλλά ακόμα και στην εποχή, στον 4ο αιώνα πλέον, στην εποχή των Καπαδοκών πατέρων, υπάρχουν τέτοιες ομάδες όπως οι Ευιονίτες, για παράδειγμα, οι οποίοι έχουν αποσχιστεί από την Εκκλησία γιατί τηρούν τον Μωσαϊκό νόμο. Επομένως αυτά είναι πολύ σημαντικά. Κάπου δε, σε άλλο σημείο ο Χρυσόστομος, γιατί είναι πάρα πολλές οι ερμηνείες του, αντιδιαστέλει, ασκεί μια πολεμική στους εθνικούς, μια απολογητική στάση θα λέγαμε, και επισημαίνει το εξής. Ο κόραξ θυσίν είδε τον Θεόν. Ο κόρακας, λένε, γνωρίζει τον Θεό. Είδεν με ομικρογιώτα. Και η κορώνη και προφητείας έχουν, και η κορώνη και η κουρούνα δηλαδή το ξέρει, και προφητείας έχουν χαρίσματα και τα μέλλοντα προλέγουσι. Και έχουν γενικώς, λέει, οι εθνικοί θεωρούν αυτά τα πτηνά χαρισματικά πτηνά. Και αυτό για να δείξει ότι μπορεί οι δοξασίες των εθνικών να στηρίζονται εν τέλει σε παραλογισμούς. Αλλού ο Χρυσόστομος τονίζει πάλι ότι ο κόρακας μέσα στις συμπεριφορές που έχει είναι τη μυθολογία αυτή του ζώου, είναι και μισότεκνος. Μισεί τα παιδιά του, δεν τα εκθρέφει, δεν είναι ιδιαίτερα στοργικό ζώο προς τους νεοσούς του. Και όμως παρόλα αυτά τρέφει τον προφήτη για να δείξει ακριβώς το παράδειγμα της εκλογής ενός πτηνού που ο περίγυρος θεωρεί ακάθαρτο για να γίνει ο τροφός του προφήτη. Ηλία. Τρέφει γάρ τον προφήτη δια πετεινών μισοτέκνων. Και αυτό, όπως είπαμε, μπορούμε εδώ πέρα να δούμε και κάποια ίσως προτύπωση της ελεύσεως του Χριστού και της εκλογής όχι των εκλεκτών, αλλά των αυτών που αυτών που όχι των εσεκλογής, όχι αυτών που θεωρούσαν ότι θα είναι οι εκλεκτοί για την έλευση του Μεσσία, δηλαδή οι Φαρισαίοι, αυτοί που τηρούσαν τον νόμο απαραίτητα, αλλά αυτοί που θεωρούνταν απόβλητροι, που θεωρούνταν ακάθαρτοι. Οι τελώνες, οι λεπροί, οι αμαρτωλοί, οι γυναίκες ακόμα και της πορνείας κλπ. Αργότερα, σε άλλο σημείο, ο Χρυσόστομος επίσης εξαίρει την υπομονή του προφήτου, ο οποίος καθόταν στον χήμαρο Χόραθ, τη υπομονή προς καρτερών λέει, και υποκόρακος τρεφόμενος και έτσι ο κόραξ νομικών ακάθαρτων. Επίσης, όπως είχαμε δει, ο Χρυσόστομος είναι αυτός που λέει έλαβε νικηβωτός τα άλογα και έσωσεν άλογα. Έλαβε η Εκκλησία άλογους ανθρώπους, πήρε δηλαδή κυβωτός τα πλάσματα που δεν έχουν λογική τα άλογα και τα παρέδωσε ξανά άλογα. Αλλά πήρε η Εκκλησία τους ανθρώπους που ήταν άλογοι και όχι απλώς τους έσωσε, αλλά και τους μετέβαλε. Έλαβε, λέει, κυβωτός κόρακα και κόρακα έστειλε πίσω. Λαμβάνει όμως η Εκκλησία κόρακα και στέλνει πίσω περιστέρι. Και άλλες πολλές τέτοιες αναφορές μπορούμε να βρούμε στον Χρυσόστομο. Μπορούμε να δούμε και όμως και μερικούς άλλους πατέρες.
1: Πριν συνεχίσουμε με τους υπόλοιπους πατέρες της Εκκλησίας που αναφέρονται, που κάνουν λόγο για το χωράκι, να κάνουμε ένα μικρό μουσικό διάλειμμα, κύριε Βουγιουκλάκη.

0: Κύριε Βουγιουκλάκη, θα θέλατε να προσθέσετε κάτι για τον Άγιο Χρυσόστομο και το κοράκι?
1: Ναι, βεβαίως. Να πούμε ότι σε έναν άλλο του λόγο ο Χρυσόστομος περί της Μάρθας έλεγε ότι έλεγε για το πόσο ασυνήθιστο είναι ο ασκητής να τρέφεται με κρέας, ο ασκητής με κρέας και μάλιστα από ακάθαρτο πτηνών. Ανήκει ον γάρ ειν των προφήτην διακοράκων τραφήνε και κρεοφόρων αυτό τράπεζαν παρατεθήνε το εξ αρχής ασκητικούς πόνους διατεμόντι. Που σημαίνει ότι καμιά φορά η ασκητικότητα δεν είναι, μπορεί να είναι μια πραγματικότητα έξω από νομικές, έτσι, νομικούς προκαθορισμούς. Άλλωστε γνωρίζουμε ότι και ο πρόδρομος στην έρημο τρέφονταν με ακρίδες και μέλι. Και οι ακρίδες δεν είναι τα χόρτα όπως πιστεύουν οι περισσότεροι. Αυτό που εκεί κατέληξα κατόπιν έρευνας είναι το έντομο. Επίσης ο Χρυσόστομος σε κάπου αλλού λέει κάτι το οποίο είναι πάρα πολύ ωραίο. Σε μια ομιλία του περί πράξεων λέει κάτι που είναι πάρα πολύ ωραίο να το έχουμε έτσι και σαν απόφθεγμα. Μη κορακιστεί φέγγεστε ο ανόητη καθάπρετα παιδεία. Μήπως μιλάτε κορακίστηκα ανόητη όπως τα παιδιά. Βλέπουμε πόσο παλιά είναι αυτή η χρήση
2: της γλώσσας.
1: Και τώρα θα περάσουμε σε άλλους πατέρες. Ο Κύριλλος κάπου μας λέει ότι αντιπαραβάλλει τον, χρησιμοποιεί τον κόρακα σε συνάρτηση με το θάνατο. Λέει, μας λένε, λέει, αυτά οι Έλληνες, δηλαδή οι οπαδοί της ειδωλολατρίας είναι εδώ πέρα, όχι οι εθνικός Έλληνες, και οι Σαμαρίτες, οι οποίοι συνιστούν μια αίρεση, μια αίρεση της Ισραηλιτικής θρησκείας εκείνη την εποχή. Πέπτωκεν ο άνθρωπος ο τελευτής σας και σες είπε, έπεσε, λέει, ο άνθρωπος, πέθανε ο άνθρωπος και σάπισε και διαλύθηκε, λέει, από τους κόλικες και ακόμα, λέει, και οι σκόλικοι στο τέλος χάθηκαν. Πώς είναι δυνατόν να αναστηθεί, πώς εγείρεται τους ναυαγίσαντας ηχθείες κατά δευρόκαση, αυτούς που βυθίστηκαν μέσα σε καράβια στο τέλος τους έφαγαν τα ψάρια, και αυτοί ακόμα χάθηκαν. Των θηριομαχισάντων, άρκτη και λέοντες, αυτούς που πάλεψαν με τα θηρία, στο τέλος τους έφαγαν με αρκούδες και λιοντάρια δηλαδή, στο τέλος έμειναν μόνο τα κόκαλά τους. Γήπες και κόρακες των χαμέ ρηφέντων νεκρών τα σάρκα σφαγόντες εις πάντα των κόσμων απέπτυσαν. Στο τέλος όλους όσους έπεσαν στη γη νεκροί τους έφαγαν οι γήπες και οι κόρακες. Πώς είναι δυνατόν, λέει, πόθεν συνάγεται το σώμα, πώς είναι δυνατόν να επανέλθει το σώμα στην προτεραιά του κατάσταση και να αναστηθεί? Και βέβαια στη συνέχεια ο Κύριλλος εξηγεί την πάντο δυναμία του Θεού και πώς είναι δυνατόν να έρθει η Ανάσταση πια της πάντο δυναμίας του Θεού. Ο Δίδυμος Αλεξανδρίας λέει κάτι όμορφο, λέει, που αντιδιαστέλλει το Περιστέρι με το κοράκι. Περιστερά μένε στην καθαρού βίου σημείων, το Περιστέρι συμβολίζει τον καθαρό βίο, αυτή γάρ της καθαρής τέταρτη και στη Σίαν αναφέρεται. Αυτή έχει ταξινομηθεί στα καθαρά ήδη σύμφωνα με τον νόμο και επίσης είναι αυτή που προσφέρεται στη θυσία. Ο δε κόραξ ουδέτερον έχει. Ο κόρακας, λέει, δεν έχει τίποτε από αυτά. Και όμως, όπως είδαμε, εξελέγει για να τρέφει τον προφήτη Ηλία. Ο Επιφάνιος Κύπρου τονίζει ότι ο Ηλίας έλαβε πνευματική τροφή και θεωρεί ότι υπάρχει και κάποιος συμβολισμός, δηλαδή στην τροφή που λαμβάνει ο Ηλίας. Ο Γρηγόριος ο Ναζιαντζινός επίσης χρησιμοποιεί, κάνει κάποιες θετικές αναφορές στον κόραγα. Νίν γαρ έγνων ότι ψυχή μετρείται και αρετή ταλαντεύεται και την ιωτέρα των μαργάρων επέτρε και κόρακες αηδώνων εδεσιμότερη. Τώρα, λέει, έχω μάθει ότι η ψυχή μετριέται και η αρετή εκτιμάται και με βάση αυτά τα κριτήρια μπορεί να είναι οι πέτρες ανώτερες από τα μαργαριτάρια και οι κόρακες ανώτεροι από, από τα ειδόνια. Γιατί λέει γιατί αγνοούν, λέει, κάποιοι, λέει, που τα επικαλούνται αυτά, ότι ακόμα, λέει, και οι νεωσοί των κοράκων επικαλούνται τον Θεό. Ακόμα, λέει, και οι νεωσοί του κόρακος επικαλούνται τον Θεό. Είδαμε νωρίτερα πόσο ο κόρακας αναφέρεται για να τονιστεί η μέρημνα του Θεού και για αυτούς. Επίσης, την αντιδιαστολή περιστεριού και κορακιού που είδαμε νωρίτερα στον Χρυσόστομο την συναντάμε και στον Γρηγόριο Νήσις, όπου την είχαμε δει και στην εκπομπή για το κοράκι, όπου λέει βγάλε από την βίο σου τον γαστρίμαργο κόρακα και βάλε μέσα την, άσε να πετάξει μέσα σου το περιστέρι. Και άλλες πολλές αναφορές, οι οποίες όμως γενικά εντάσσονται σε αυτά τα πλαίσια και δεν θα επεκταθούμε.
0: Συναντάμε όμως το κοράκι, κύριε Βουγιουκλάκη, και στους βίους των Αγίων, αλλά και στην υμνολογία της Εκκλησίας.
1: Βεβαίως. Για τους βίους των Αγίων θα πούμε, είχαμε μιλήσει και την προηγούμενη φορά για τον βίο της Αγίας Ειρήνης της Μεγαλομάρτυρος. Να πούμε ότι εδώ τους βίους των Αγίων μας διασώζονται συνήθως από τον Άγιο Νικόδημο, τον Αγιορείτη, οι βίοι που υπάρχουν στο Συναξάρι, ή μπορεί να προέρχονται και από άλλες πηγές, κάποιες από διάφορα αγιόγραφα, δηλαδή βυζαντινά, τα οποία μάλιστα εκδίδονται σε συλλογή από τους Βολανδιστές, οι οποίοι εδρεύουν στο Βέλγιο. Λέγαμε για την Ειρήνη, την Αγία Ειρήνη τη Μεγαλομάρτυρα, η οποία άθλησε κατά τον 4ο αιώνα μετά Χριστόν. Ο πατέρας της Ολικίνιος είχε αναθέσει τη διαπαιδαγώγησή της στον γέροντα Απελιανό. Μια νέχτα λοιπόν η Ειρήνη είδε το εξής όραμα, ότι μπήκε εκεί όπου ήταν στο δωμάτιό της, σε έναν πύργο κλεισμένη, ένα περιστέρι κρατώντας ένα κλάδο ελέας, μια παράσταση βγαλμένη βεβαίως από τον κατακλυσμό, τον οποίο κλάδο άφησε πάνω στο τραπέζι. Μετά μπήκε ένας αετός μεταφέροντας ένα στεφάνι από άνθη, το οποίο τοποθέτησε και εκείνος πάνω στο τραπέζι. Μετά μπήκε ένας κόρακας, ο οποίος ακούμπησε πάνω στο τραπέζι ένα φίδι. Το πρωί που ξύπνησε η Αγία Ειρήνη απόρρισε και ρώτησε τον γέροντα Απελιανό, για εκείνος ερμήνευσε ότι αυτά ερμήνευαν τον στέφανο της δόξης και του μαρτυρικού τέλους που την περίμενε. Το κοράκι δηλαδή με το φίδι εν προκειμένου που κόμισε προανήγγειλε τα μαρτύρια που την περίμεναν, τα βασανσύρια στα οποία πρόκειτο να την υποβάλει ο διάβολος, αλλά στο τέλος θα αποτύγχανε βεβαίως. Επίσης στο βίο του Αγίου Ελευθερίου συναντάμε το κοράκι μετά λέει το μαρτυρικό, μας λένε οι διηγήσεις, μετά το μαρτυρικό θάνατο του Αγίου, ο βασιλιάς τον άφησε, μάλλον όχι, συγγνώμη, έχω λίγο μπερδευτεί εδώ πέρα, ο βασιλιάς όταν ο Άγιος ήταν εξόριστος και έμεινε άσιτος και διψασμένος, ερχόντουσαν και τον έτρεφε καθημερινά ένα περιστέρι για όσο διάστημα ήταν σε αυτή την κατάσταση. Και αυτό ερμηνεύθηκε βεβαίως σαν κατά τη στοιχεία με το κοράκι το οποίο εξέδρεφε τον Ηλία καθημερινά. Υπάρχουν περισσότερες αναφορές όμως σε δυτικούς Αγίους, πρώτου σχίσματος βεβαίως, υπάρχουν και στο δικό μας Συναξάρι. Αναφέρεται συγκεκριμένα ότι στο μαρτύριο του Αγίου Βικεντίου στη Σαραγώσα, ήταν αυτό στην Ισπανία κατά τον 4ο αιώνα, ότι τα κοράκια προστάτευαν το σώμα του προκειμένου να μην, να μην το φάνε διάφορα άλλα όρνια και αρπακτικά ζώα. Και αυτό βεβαίως ήταν πάρα πολύ παράδοξο, έτσι τα κοράκια που και αυτά τρέφονται με θνησιμένα να τον προστατεύουν. Το σκήνομά του μεταφέρθηκε σε ναό στην νότια Πορτογαλία και εκεί πέρα πιστεύονταν ότι επίσης φυλάσσονταν ο ναός από τα κοράκια. Και τέλος κατά τον 10ο αιώνα μεταφέρθηκε με πλοίο στη Λισαβόνα, και εκεί βρίσκεται μέχρι σήμερα. Και γι' αυτό το λόγο θεωρείται και προστάτης, νομίζω, της πόλεως. Ο θηρεός της Λισαβόνας, για όποιους από τους ακροατές μας ενδιαφέρονται για τα εραλδικά σύμβολα, παρουστάνει μέχρι σήμερα ένα καράβι το οποίο πλέει και στην πλώρη και στην πρίμνη του έχει από ένα κοράκι σε ανάμνηση αυτού του γεγονότος. Δηλαδή τα κοράκια προστάτευαν το σκήνομα του Αγίου κατά τη μεταφορά του. Επίσης αναφορές υπάρχουν και στους βίους του Αγίου Βενέδικτου στην Όρτσια της Ιταλίας, όπου το κοράκι τον έσωσε από δηλητηρίαση. Τώρα θα πούμε και κάτι λίγο για την υμνολογία.
3: Δεν έχουμε πολύ χρόνο, ένα λεπτό έχουμε για να ολοκληρώσουμε.
1: Θα πούμε απλώς το Θεοτόκιο, να αναφερθούνται από γενικώς ένα απόσπασμα από τους ύμνους που ψάλλονται στις 20 Ιουλίου, που είναι η γιορτή του προφήτου Ηλία. Ως άριστος προφήτα, ο εστιάτορ, ο κόραξη τελώνση την πανδεσίαν, ο μόνος επιπλών παν ζώων ευδοκίας, ο πάντης κράζομεν. Πόσο καλός είναι ο εστιάτορας προφήτη, ο οποίος σου προμήθευε την τροφή σου με κοράκια, ο οποίος γεμίζει κάθε ζωντανό πλάσμα με την αγάπη του και στον οποίο όλοι κράζουμε, όλοι τον επικαλούμαστε.
3: Κύριε Βουγιουκλάκη, θα θέλαμε να σας ευχαριστήσουμε πολύ, να σας ευχηθούμε καλή δύναμη και καλή συνέχεια στο έργο σας.
1: Και εγώ σας ευχαριστώ πολύ.
3: Συνομιλήσαμε στην σημερινή εκπομπή με τον υποψήφιο διδάκτορα στη Θεολογική Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών, τον κύριο Σπύρο Βουγιουκλάκη, και αναφερθήκαμε στο κοράκι και πώς το συναντάμε στην Παλαιά και την Καινή Διαθήκη, στις διηγήσεις των Πατέρων, στους βίους των Αγίων, αλλά και στην υμνολογία της Εκκλησίας. Κατανοήσατε τους κόρακας. Μία παραγωγή του 89,5 με τον Αντώνη Γιανακόπουλο. Αγαπητοί ακροατές, χαίρετε.

0: Πείτε τέλος στους πόνους. Νιώστε ελεύθεροι από τους πόνους της σπονδυλικής στήλης και των αρθρώσεων στο σώμα σας εύκολα, γρήγορα και επιστημονικά. Στο Body Health Clinic με τον χειροπράκτη Κωνσταντίνο Γεωργιλάκη και τους συνεργάτες του στο Ελληνικό. Λεωφόρος Βουλιαγμένης 52Β στον δεύτερο όροφο. Μπορείτε να λύσετε όλες τις μυοσκελετικές νευρολογικές παθήσεις. Η διάγνωση και αξιολόγηση εντελώς δωρεάν με 15% έκπτωση σε όλες τις θεραπείες. Για ραντεβού καλέστε στο τηλέφωνο 210-8983-043, κινητό 6932-700-139 και στην ιστοσελίδα bodyhealthcenter.gr και πείτε τέλος στους πόνους.
1: Σύσσωμη Χριστού ύπερη σπουδή στην Ευχαριστία του Πανιερωτάτου Μητροπολίτου Φαναρίου Αγαθαγγέλου. Ο Πανιερώτατος Μητροπολίτης και Γενικός Διευθυντής της Αποστολικής Διακονίας παρουσιάζει το μυστήριο της Θείας Ευχαριστίας ως μια αγαπητική πράξη ποιμαντικής κατήχησης και προφητικής εγρήγορσης και ανησυχίας που επανασυνδέει τη θεολογία με την Ευχαριστία ως εγγύηση μιας γνήσιας εκκλησιαστικής βιωτής.
2: Το πρόγραμμα Πρωτοβουλία για την πρόληψη της ενδοοικογενειακής βίας του Ιδρύματος Νεότητος και Οικογένειας της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών λειτουργεί τηλεφωνική γραμμή ενημέρωσης, ευαισθητοποίησης και παραπομπής για περιστατικά ενδοοικογενειακής βίας.
3: Ο αριθμός της γραμμής είναι 210-2023-568. Είναι ανοιχτή για κάθε πολίτη, ενήλικο ή ανήλικο, από οποιοδήποτε μέρος της χώρας, χωρίς κανενός είδους διάκριση. Οι κλήσεις διεκπεραιώνονται με απόλυτη εμπιστευτικότητα και μπορείτε να καλέσετε ανώνυμα από Δευτέρα έως Πέμπτη, 9 με 5, με αστική χρέωση.
4: Πληροφορούμε τους αναγνώστες μας και τους ερευνητές ότι στην ιστοσελίδα του περιοδικού www.eklesia.gr κάθετος θεολογία προσφέρεται η δυνατότητα αναζήτησης όλων των προηγουμένων τευχών από το 1923 έως και σήμερα.
5: Ακούστε σε επανάληψη από Δευτέρα έως Παρασκευή στις 3 το απόγευμα τις εκπομπές του αφιερώματος με θέμα Ιωνία, Πόντος, Καπαδοκία από την αρχαιότητα έως το 1915.
6: Η λογοτεχνία στο ραδιόφωνο της Εκκλησίας. Ο Δημήτρης Βερίκιος διαβάζει κείμενα από την ελληνική και παγκόσμια λογοτεχνία. Κάθε Σάββατο και Κυριακή στις 3 το μεσημέρι.
4: Ακούστε τώρα από το κινητό σας το σταθμό της Εκκλησίας, κατεβάζοντας τις εφαρμογές στο iPhone και Android τηλέφωνό σας. Επίσης, ακούτε μέσω του YouTube όλο το 24ωρο και βέβαια πάντοτε μέσα από τη συχνότητα του streaming. Όλες τις διευθύνσεις μπορείτε να τις βρείτε στην ιστοσελίδα του ραδιοφώνου ecclesiaradio.gr.
7: Η ώρα είναι 7.

Αγαπητοί ακροατές, συνδεόμαστε με το καθολικό της Ιεράς Μονής Ασωμάτων Πετράκη για την ακολουθία του Εσπερινού.

Βασιλείου ημών Θεών, δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε αυτό Χριστό το Βασιλείο και Θεό ημών. Ευλόγη η ψυχή μου τον Κύριο, Κύριο Θεός, μεγαλήθη σόδρα. Εξομολόγηση και μεγαλοπρέπεια ενδύσων οβαλόμενων σώσος ημάτιων, εκτείνων των ουρανών ως ιδέρινος, στεγάζων εν είδαστε υπερό αυτού, ότι θύσιν έφη την επίβασιν αυτού, περιπατών επτερίγων ανέμων, ο ποιός αγγέλους αυτού πνεύματα και τους λειτουργούς αυτού πυρός φλόγος, ο θεμελιών τη γίνε από την ασφάλεια ναυτής, που κληθήσετε εις τον αιώνα του αιώνους, άφησος ο σημάτιων των περιβόλεων αυτού, επί των ωραίων στήσονται ύδατα, από επιτιμήσεως σου φέξονται ο φωνής βροντίσου τη λιάσουση. Αναβαίνουν στην ώρα καταβαίνουν σπαιδεία εις τον τόπον όλα θεμελίωσες αυτά. Όριον έθρο που παραλεύσουν ουδέ επιστρέψουν καλύψε τη γη. Ο εξ αποστέρων πηγάς εφάραξεν αναμέσω των ωραίων διελεύσονται ύδατα. Ποτιούσι πάντα τα θηρία του αγρού προσδέξονται όνα γκρις δίψαν αυτών. Επ' αυτά τα βετεινά του ουρανού κατασκηνώσει εκ μέσου πετρών δώσου συμφωνή. Ποτίζον όρια από τον υπερόων αυτού από καρπού τον έργο σχορταστήσεται η γη. Ο εξ ανατέρων χόρτων της κτίνες και χλώει τη δουλεία των ανθρώπων. Του εξ αναγίν άπτων εκ της γης και ίνος εφραίνει καρδίαν ανθρώπου. Του ηλαρίνε πρόσφερνε λέω και άρτος καρδίαν ανθρώπου στηρίζει. Χορταστήσονται τα ξύλα του πεδίου, εκέδρη του λιβάνου άσε φύτευσας. Εκεί στρωθεί ενός έψωση του ερωδιού η κατοικία ηγείται αυτών. Όρητα υψηλά της ελάφης πέτρα καταφυγή της λαγωής. Επίσης σελήνης καιρούς ο ήλιος έρνω τη δύση αυτού, έθνου σκότωρος και ηγένε τον ίξ. Εν αυτοί διελεύσονται πάντα τα θηρία του δρυμού. Σχήμνη οριόμενη το αρπάσε και ζητήσε παρά το Θεό βρόσιν αυτής. Ανέτειλεν ο ήλιος τη συνήκθησα και εις ασμάδρας αυτών κοιταστήσονται. Εξελεύσεται άνθρωπος επί το έργον αυτού και επί την εργασίαν αυτού έως εσπέρας. Όσο μεγαλύθητε έργα σου Κύριε πάντα σοφία επίησας, εμπληρώθη η γη της κτήσεώς σου. Αυτή η θάλασσα η μεγάλη και ευρύχωρος. Εκεί επιτάλλουν και στην αριθμό ζω μικρά με τα μεγάλα. Εκεί πλοία διαπορεύονται δράκονο το σονέπλα σα εμπέζει αυτή. Πάντα προσέπρε ο πόσοι δούνε την τροφήν αυτών ει έφερον, δόντω σου αυτή η συλλέξωση. Ανοίξαν τόσο τη χείρα τα σύμπαντα πληστήσονται Χριστότητο. Αποστρέψτε το δε στο πρόσωπο τα αραχθήσονται. Αντανελεί το πνεύμα αυτών και εκλείψουσι και ει το χούν αυτών επιστρέψουσι. Εξαποστελεί το πνεύμα σου και εκτιστήσονται και ανακαινεί το πρόσωπο τη γη. Ήτο η δόξα κυρίου Ιησού αιώνα. Εφρανθήσεται κύριο επί τη έργη αυτού. Ο επιβλέπων επί τη γη και ποιόν αυτήν τρέμην. Ο απτόμων των ωραίων και καπνίζονται. Άσο το κυρίω εν τη ζωή μου, ψαλό το Θεό μου έω υπάρχω. Ινδυθεί αυτό η διαλογή μου. Εγώ δε εφρανθήσομαι επί το κυρίω. Εκλείπει η αμαρτωλή από τη γη και άνομοι, ώστε μη υπάρχει να αυτού ευλόγη ψυχή μου τον Κύριο. Ο ήλιο έδωσε τη δύση να αυτού έθνου σκότω και γέννη τον νίξ. Όσο μεγαλύθη τέλεια σου Κύριε πάντα σοφία επίση. Δόξα Πατρί και Υιό και Υιό Πνεύματι, και νυν και αεί και εις όλων στον αιώνα να μην. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός.

0: ανώθεν ειρήνης και της σωτηρίας των ψυχών ημών του Κυρίου δεηθώμε.
1: Κυρία Λαϊσού.
0: Υπέρ της ειρήνης του σύμπαντος κόσμου, ευσταθίας των Αγίων του Θεού Εκκλησιών,

0: Ιακώβου αρχιερέως και πάση σε Χριστώ ημών αδελφότητος του Κυρίου δεηθόμεν.
1: Κι αλλά Ιησού.
0: Υπέρ του ευσεβούς ημών έθνος πάσης αρχής και εξουσίας εν αυτόν και το καταξηρών θάλασσαν και αέρα φιλοχρίστου ημών στρατού του Κυρίου δεηθόμεν.
1: Κι αλλά Ιησού.
0: Υπέρ της Αγίας μονής ταύτης πάσης μονής πόλεως και χώρας και των

μας. Ευλογητός η Κύριε ο Θεός, ο Πατέρων ημών, και ενετών και δεδοξασμένων το όνομά Σου εις τους αιώνας. Αμήν. Υγέννητο Κύριε το έλεος, αφημάς καθάπερ, ελπίσαμεν επί Σε. Ευλογητός η Κύριε διδαξών με τα δικαιώματά Σου. Ευλογητός η Δέσποτα συνέτησών με τα δικαιώματά Σου. Ευλογητός η Άγιε φώτισον με τις δικαιώμασή Σου. Κύριε το έλεος Σου στον αιώνα τα έργα των χειρών Σου μη παρήδεις. Συ πρέπει έλεος, συ πρέπει ύμνος, η δόξα πρέπει.

0: και πάσα την ζωή ημών. Χριστό το Θεό παραθωμεθά.
1: Κύριε.
0: Ότι αγαθός και φιλάνθρωπος Θεός υπάρχεις και εσύ την δόξα να πέμπομεν. Το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι. Μην και

0: Νίνα πολύ ίσον δούλος σου δέστο δεδορήμαν σου εν ειρήνη ότι είδον οι οφθαλμοί των σωτηριών σου. Ο ετοίμασα ο πρόσωπο πάντων των λαών, φως αποκάλυψη εθνών και δόξα λαού σου Ισραήλ.
1: Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νύν και αεί και σ' όνος των αιώνων. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς, Κύριε Λάς, αμαρτήρης ημών, δέσποτα, συγχώρησον της ανομίας ημή. Άγιε επίσκεψε και ίας, ασθενίας ημών, ένε και το ονόματό σου, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νύν και αεί και σ' όνος των αιώνων. Πάτερ ημών ο εν της ουρανής, αγιαστεί το όνομά σου, ορθέ το βασιλεία σου. Γεννηθεί το θέλημά σου ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσεων δώσει μην σήμερον και άφηση μη τα οφειλήματα ημών, ως και ημείς αφίε με τσοφλέτς ημών, και μη εις ενέγγιση μας πειρασμόν, αλλά ρίσει μας από του πονηρού. Ότι σου εστίν η

0: Χριστός ο Θεός ημών πάντοτε νίκαια ήγη στους αιώνας των αιώνων.
1: Θεός ο Κύριος ο Θεός ημών την Αγία και αμόμητον πίστην των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών στην Αγία Αυτού Εκκλησία τη Ιερά Μονή Ταύτη, την Πόλη Ταύτη, εις αιώνας αιώνων.
0: Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς.
2: Μηνετάτε και τότε είμαι και έδωσε ο Πένας και το Σεραφείμ, να διαφθόλω στο λόγο του ακούσαν την όντως, το λόγο σε εννοήνα με δόξα Πατρί και Υιό και Υιό Πνεύματι, εν ήγη και αεί και σώνας τον αιώνα μη. Κύριε Ρέισον, Κύριε Ρέισον, Κύριε Ρέισον, Πάτερ Άγιε, ευλόγησον.
0: Δόξα σε Χριστέ ο Θεός, ελπίσιμο δόξα σε. Χριστός ο αληθινός Θεός, ημώντες πρεσβείς παρακάτω και παναμομαγίες από το Μητρό σου. Δυνάμει του Τιμίου και Ζωφιού Σταυρού, προστασίες του Τιμίου Νεκουρανίων δυνάμενων σωμάτων, οικεσίες του Τιμίου και ενδόξου προφήτου Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων ενδόξου και πανεφήμων Αποστόλων, των Αγίων ενδόξου και καλλίκων Μαρτύρων, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων Ιμών, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατέρων Ιωακήμ και Άνης, του Αγίου ενδόξου Μεγαλομάρτυρος Προκοπίου, ού και την ημνήμη επιτελούμε και πάντων των Αγίων, ελεήσε και σώσε ημάς ως αγαθός και φιλάνθρωπος.

0: Είχαμε συνδεθεί, αγαπητοί ακροατές, με το καθολικό της Ιεράς Μονής Ασωμάτων Πετράκη για την ακολουθία του Εσπερινού.
1: Ραδιοφωνικός σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος. 89,5. Η άλλη φωνή στα FM.

Αγαπητοί ακροατές, σας καλωσορίζουμε στην εκπομπή «Στίχη πίστεως» του ραδιοφωνικού σταθμού της Εκκλησίας της Ελλάδος. Διαβάζει η ηθοποιός Μαρβίνα Πιτιχούτη. Στον ήχο βρίσκεται ο Βαγγέλης Τζαναβάρης. Στη σημερινή εκπομπή θα ακούσετε ποίηματα από την ποιητική συλλογή «Τα ποίηματα, τόμος πρώτος» του Νικηφόρου Βρετάκου. Εκδόσεις «Τρία φύλλα», Αθήνα, 1981.

Τρεις άστεγοι. Μια χειμωνιά, τρεις άστεγοι που από τον πάγο σβήναν. Σε μια ταβέρνα που έκλεινε μπήκαν ορμητικοί. Και ενώ πολλοί διψούσανε, καθόλου αυτοί δεν πίναν. Αλλά το χώμα κοίταζαν κι οι τρεις τους σκεφτικοί. Και ο ταβερνιάρης που άλλοτε την ώρα αυτή σφαλούσε, γιατί είχε σπίτι ερημικό και φαμελιά πολύ, να τους το είπε πως πέρασεν η ώρα, δεν τολμούσε, γιατί ήτανε παράξενη και σκοτεινή πολύ. Και όταν σαν άχνιζε η αυγή τον αποχαιρετήσαν, ένα κρασί τους πρόσφερε κι αυτός να ζεσταθούν, ενώ από ίχτο και ανθρωπιά τα μάτια του δακρύσαν. Μ' αυτοί κι οι τρεις περήφανοι δεν πήρανε να πιούν.

Μόνωση. Βασίλεψε ο ήλιος και η νυχτιά τώρα φιλεί τον ίσκιο μου. Τώρα το μίσος μου βάλε το στέφανο του γάμου. Τι πένθυμα που βράδιασε. Κάποιος χτυπάει στα τζάμια μου. Ας δέσω πια τις σκέψεις μου και ας κλείσω τα χαρτιά μου. Και αφού τα φώτα σβήστηκαν και αφού η νυχτιά με πρόλαβε και αφού η ζωή δεν μου δώσε μια πέτρα να κουμπίσω και αφού είναι τώρα πλέον αργά και όλες οι πόρτες κλείσανε σαν τους ζητιάνους κλαίγοντας, ας μην κοιτάξω πίσω. Γεννήθηκα σε μια κορφή που είχε μπροστά μια θάλασσα που είχε σημά τον ουρανό και ήταν σαν θαύμα ονείρου. Μα όταν η μάνα μου καλά με είδε μέσα στην αγκάλι της, φοβήθη και με πέταξε στην αγκαλιά του απείρου. Κάμπος νερό δεν μου δώσε και άνθρωπος δεν με χάιδεψε. Μου βάλαν πίκρα στο ψωμί και αγκάθια στα σκουτιά μου. Κι ενώ τον ήλιο της αυγής κι εγώ να προφτάσω πήγαινα, σαν πτώμα πίσω μου βαρύ έσερνα τη σκιά μου. Κανένα πλάσμα στη ζωή και εμένα δεν μ' αγάπησε και τα παιδιά μου βγάζανε τη γλώσσα όταν περνούσα. Άνθη στο μέτωπο έβαζα, μ' αυτά δεν μου πηγαίνανε και όταν τραγούδαν τα πουλιά μου γνέφαν και σιωπούσα. Μα εγώ γελώντας έφευγα, κρυφή χαρά μ' απόμεινε μέχρι θανάτου να αγαπώ τα πλάσματα του κόσμου. Μα όταν τους άνοιγα κι εγώ την αγκαλιά μου φεύγανε και ακούμπαγα στα χέρια μου και έκλαιγα μοναχός μου.

Δεν ήταν πόρνη η μάνα μου και άδικος ο πατέρας μου. Είχαν τα μάτια τους πλατιά και φέγγαν καλοσύνη. Μα ενώ είχα πρόσωπο γλυκό κι ήμουν ωραίος σαν Άδωνης, όταν με βλέπαν έσκυφταν και κλαίγανε κι εκείνοι. Κι ήταν νυχτιές που αγρύπναγα να λύσω το μυστήριό μου σ' έναν καθρέφτη μυστικά, κοιτώντας τη θωριά μου στο λίγο φως του λιχναριού. Μα από μακριά με κοίταζαν με ίχτο, σαν να μην ήτανε τα μάτια μου δικά μου. Μα εγώ δεν ήμουνα κακός κι είχα καρδιά σαν θάλασσα που προκαλεί η γαλήνη της και κόλποι μου γελούσαν. Μ' αν ήταν τ' άστρα πάνω μου πολλά, σε με δε φτάνανε. Προτού μου αγγίξουν τα νερά, τα φέγγι τους διαθλούσαν. Σα σκοτεινό μετέωρο που η δίνη το σφεντόνιζε με στάπυρο, πάντα άπειρο μου μένει να διασχίσω. Μέσα σε στρώματα σιωπής θα πλέω νυχτιών ατέλειωτων. Ρωτούσα πότε θα βρεθεί μια γη να σταματήσω. Μα το έλεγα τόσο σιγά να μην μ' ακούσουν γύρω μου. Δεν ήθελα να φταίει κανείς επειδή εγώ πονούσα. Μα πάλι να μην τ' άκουσαν τρομάζοντας γονάτιζα και τη ζωή σκουπίζοντας τα μάτια ευχαριστούσα. Μα απόψε που κατάμαυρη μπροστά μου απλώθη η θάλασσα και άγρια το ρεύμα επάνω μου φουσκώνει τη σαβή σου, κι έριξα τη στερνή ματιά στο σκοτεινό πλανήτη σου, θα ήθελα Κύριε να μου πεις αν είμαι εγώ παιδί σου.

σαν να μην ήμουν κι απ' τα δυο, δίκαιος μαζί και άδικος. Ο ήλιος δε με φώτιζε, που σ' όλους φέγγει εξίσου. Κι ενόργωνα σαν δίκαιος, σαν άδικος κι ανέσπερνα, δε μου δίνε ουρανός νερό, μήτε τροφές η γη σου. Μ' αν είναι αυτός που με έπλασε από σένα πιο μικρότερος και έκθετο μ' έριξεν εδώ μες στη δική σου χτίση, να κρύψει από τον αγγέλων του τα μάτια το κακούργημα. Διώξε το μαύρο πλάσμα του που έχει το φως σου αφήσει. Μ' αν πάλι δυνατότερος είναι από σένα ο πλάστης μου και μ' άφησε στην πλάση σου τη σκοτεινή και κρύα, πάνω από τη μαύρη μου άβυσσο χαμήλωσε τον ήλιο σου και τη ζωής μου γλύκανε λίγο την τιμωρία. Μα σαν δεν είμαι κανενός πλάσμα κι είμαι παράσιτος, ίσκιος που καίει με τα ίχνη του τη γη καταραμένος, απόψε την καταστροφή δώσε μου για ανταπόδοση, μια κι ήμουν σ' όλη μου τη ζωή μπρός σου γονατισμένος. Η πιο μεγάλη σου νυχτιά, Θεέ μου, αν δεν είναι ο πόνος μου, κι έχεις μια νύχτα που μπορείς τον πόνο μου να κλείσεις, παράσυρέ με από το φως στη σκοτεινότερη άβυσσο, κι που ως κι αυτόν το σατανά λυπήθεις να εξορίσεις. Και εκεί, μες στους κατάμαυρους όγκους που θα γυαλίζουνε από το νεκρόφως που με αυτά τα μάτια θα σκορπίζω, αφού ούτε πλάσμα είχα αδερφό, μήτε και πλάστη γνώρισα μπρος τη μεγάλη μου σκιά, μόνος θα γονατίζω.

αντιστροφή. Μα εγώ, κρινάκι ήμουν λευκό, κι ήμουν αθώο πουλάκι, που μες στον καθαρότατον ματιών μου το νεράκι παίζανε τα στεράκια του βραδιού. Και ο Θεός, που σαν ένας μικρός άγγελος τον υμνούσα, μ' έπαιρνε όταν τα βλέφαρα σε ένα κλαδί σφαλούσα ψηλά, σε μια γωνίτσα του ουρανού. Στα πλάγια του μετόπου μου το φως ακόμα πέφτει, μα καθώς σκιά στον άρρωστον ματιών μου τον καθρέφτη του κόσμου θαμποσβήνεται η μορφή. Λυγίζει βέργα του ουρανού, θόλος της καμαράς μου, κι ορθώς στη γη το μεγαλείο φορώ της συμφοράς μου και σέρνω του θανάτου τη στροφή.

μεταρσίωση. Το πνεύμα μου, σαν ουρανός, σαν ωκεανός, σαν θάλασσα, λύνεται απόψε στο άπειρο, χωρίς να βρίσκει αναπαμό. Τις ζώνες γύρω του έσπασε και να τεινάζεται θερμό το πνεύμα μου, σαν ουρανός, σαν ωκεανός, σαν θάλασσα, σαν γαλαξίας απέραντος, το σύμπαν σέρνω στο χορό. Ήλιο τον ήλιο γκρέμισα, θόλο το θόλο χάλασα, κι είμαι σαν μια απέραντη πλατιά γαλάζια θάλασσα, που οι στενοί πάνω μου ουρανοί δεν μου σκεπάζουν το νερό.

παρανάλωμα. Ήλιε, σύ τρως τα σπλάχνα μου. Φλόγες μου, σύς με καίτε. Τη νύχτα της καταστροφής μου γέννησε το φως. Κι αν μέσα μου όλες μπήχτηκαν οι λόγχες της νυχτός. Ήλιε, σύ τρως τα σπλάχνα μου. Φλόγες μου, σύς με καίτε. Πήρε φωτιά απ' τ' άστρα του και καίγεται ο ουρανός.

το λυπημένο τραγούδι της νιώτης μου. Είμαι κι εγώ μια μικρή λεπτομέρεια μέσα στην τραγική ιστορία του σύμπαντος. Τα κύτταρά μου διεχώρισα σε άπειρα πολλοστιμόρια για να τα αγαπήσω όλα. Όσα κινούνται στη γη, όσα στον θαλασσόν τα βάθη αναπαύονται και όσα στα αχανή μου διαφεύγουν. Μα δεν βρέθηκε τίποτε μέσα στα άπειρα πλάσματα μια ναχτίδα του ήλιου να μου βάλει στο μέτωπο. Χάνομαι τόσο νωρίς στη γλαυκή απεραντοσύνη, γιατί δεν με αγάπησε τίποτε. Ήμουν το σύμβολο της χαράς, η διαμαρτυρία των φτωχών, ο συνοδός των παραπλανημένων. Έντομα στέγασα πολλά κάτω από το μικρό μου σώμα, όταν κοιμόμουν κάποτε νύχτες πολλές του Νοεμβρίου, νύχτες σκοτεινές σε παγερό και έρημο δάσος. Έβλεπα τον ήλιο που ανέβαινε και δεν μου λείπει η ελπίδα, μα όλο και με διώχναν από το φως της ημέρας οι άνθρωποι.

0: Ακόμα ο ήλιος φωτίζει τη γη και ακόμα σπάζουν οι φλούδες των γινωμένων καρπών. Η θάλασσα ψέλνει το αιώνιο τραγούδι της στις ίδιες αχτές που συγκεντρώνουν το χτες, το σήμερα και περιμένουν και το αύριο. Ο αυγερινός θα φωτίζει το βοσκό που διαρκώς θα εναλλάσσεται στο έρημο δάσος και ο απέραντος χώρος που κλείνει τα άστρα θα φρουρεί τη σιωπή.
1: Σε κάθε χαρμόσυνη στιγμή, όταν η Εκκλησία ευλογεί τη νέα ζωή ή ενώνει δύο ανθρώπους, η αγάπη γίνεται γιορτή. Η Σαμιωτάκης Catering, με σεβασμό στην παράδοση και υψηλό επίπεδο φιλοξενίας, στέκεται δίπλα σας στις πιο ιερές και όμορφες στιγμές της ζωής. Επιλέξτε έναν χώρο που ταιριάζει στη μέρα σας. Bloom Venue, δίπλα στο νερό ή υπηκός Members Club μέσα στη φύση. Γάμοι, βαπτίσεις, οικογενειακές συγκεντρώσεις με αγάπη, φροντίδα και ποιότητα. Μάθετε περισσότερα στο samiotakis.gr ή στο 2311-2955-00.
2: Η θεολογία της χαράς στην Καινή Διαθήκη του Γεωργίου Πατρώνου. Μία μελέτη που στην εποχή της απογοήτευσης, της θλίψης και της κατήφιας που μαστίζουν τον σύγχρονο άνθρωπο, έρχεται να μας υπενθυμίσει το χαρμόσυνο μήνυμα του Ευαγγελίου ως ελπίδα και χαρά για το παρόν και τα έσχατα του επιγείου βίου. Η ανάσταση και η ανάληψη του Κυρίου σημαίνει επικράτηση της ζωηφόρου χαράς και της ελπίδας για το ανθρώπινο γένος, ότι στα έσχατα μας προσμένει ο Κύριος και ο Σωτήρας μας. Η θεολογία της χαράς στην Καινή Διαθήκη από την Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδος. Εφημέριος, διμηνιαίο περιοδικό της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος, με πλούσιο θεολογικό, ποιμαντικό και λειτουργικό περιεχόμενο. Προβάλλει την αποστολή της Εκκλησίας, τον πολιτισμό της Ορθοδοξίας και κάθε σημαντική πτυχή της εκκλησιαστικής ζωής. Εκδίδεται επί 75 χρόνια χωρίς διακοπή και συνεχίζει την πορεία του. Εφημέριος, το περιοδικό για τους ιερείς και για κάθε μέλος της εκκλησιαστικής κοινότητας. Θα το βρείτε στο βιβλιοπωλείο της Αποστολικής Διακονίας.
3: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210-5212-054 και 210-5212-000. Υπουργείο Υγείας.
4: Η ώρα είναι 8.

Ραδιοφωνικός σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος. 89,5. Η άλλη φωνή στα FM.

Καλησπέρα σας αγαπητοί ακροατές, τίτλοι ειδήσεων με τον Αντώνη Γιαννακόπουλο. Στη Σύνοδο Κορυφής του ΝΑΤΟ που πραγματοποιείται σήμερα και αύριο στην Άγκυρα παρευρίσκεται ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης. Στην Άγκυρα για τις εργασίες της Συνόδου Κορυφής του ΝΑΤΟ θα μεταβεί αύριο ο Υπουργός Εθνικής Αμήνης. Μία διαρκής λύση για το Κυπριακό μπορεί να συνεχίσει να παραμένει άπιαστη, αναφέρει σε έκθεσή του ο Γενικός Γραμματέας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών. Ο πρόεδρος της Δημοκρατίας, Κωνσταντίνος Τασούλας, είχε συνάντηση με τον απερχόμενο πρέσβη του Ισραήλ, Νόαμ Κάτς. Από σήμερα έως και την 5η 16 Ιουλίου είναι ανοιχτή η ηλεκτρονική πλατφόρμα για την υποβολή μηχανογραφικού και παράλληλου μηχανογραφικού δελτίου από τους υποψηφίους των γενικών και επαγγελματικών λυκείων των φετινών πανελλαδικών εξετάσεων. Ο Αμερικανός πρόεδρος Τραμπ άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο επανεξέτασης του ζητήματος των F-35 για την Τουρκία και έκανε λόγο για άρση των αμερικανικών κυρώσεων. Γενικά έθριος αύριο καιρός, στους 35 βαθμούς Κελσίου θερμοκρασία στην Αθήνα, στους 34 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία στη Θεσσαλονίκη.

Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Είναι η εκπομπή «Η κατάκριση στην προς Ρωμαίους επιστολή» με τον Κώστα Παπά στα πλαίσια του αφιερώματος του 89,5 του ραδιοφωνικού σταθμού της Εκκλησίας στην θεολογία του Αποστόλου Παύλου μέσα από τις επιστολές του.

Με αφορμή λοιπόν και βασικό θέμα την κατάκριση, μέσα από την επιστολή αυτή, θα επιχειρήσουμε να κινηθούμε στα όσα αναφέρει ο Παύλος για την κατάκριση απέναντι στον άλλο, τη στιγμή που πολλές φορές κάνουμε τα ίδια με εκείνον που κατακρίνουμε. Ο Απόστολος Παύλος αναφέρει στην επιστολή του την άπειρη καλοσύνη του Θεού και τη μακροθυμία του. Αναφέρεται και στη μετάνοια. Εμείς θα επιχειρήσουμε να αναφερθούμε σε όλα αυτά και άλλα ακόμα στη σημερινή μας συζήτηση με τον καλεσμένο μας, τα οποία με τον ένα ή με τον άλλο τρόπο συνδέονται με την κατάκριση. Πριν πάμε όμως εκεί και πριν ξεκινήσουμε τη συνομιλία, θεωρούμε ότι είναι καλό να πούμε δύο λόγια ως προς την επιστολή προς Ρωμαίους. Η προς Ρωμαίους επιστολή λοιπόν απευθύνεται στην Εκκλησία της Ρώμης. Ο Παύλος στην εποχή που γράφει την επιστολή έχει ήδη κηρύξει το Ευαγγέλιο από την Ιερουσαλήμ ως την Ιλυρία. Πρόκειται σε λίγο να κατευθυνθεί στην Ιερουσαλήμ για να φέρει τα βοηθήματα που συγκέντρωσαν οι χριστιανοί της Μακεδονίας και Αχαΐας για τους αδελφούς των Ιεροσολύμων και κατόπιν να ικανοποιήσει την από πολλά χρόνια σφοδρή επιθυμία του να δει τους χριστιανούς της Ρώμης και να κατεβοδοθεί από αυτούς στην Ισπανία. Όλα αυτά τα στοιχεία μας επιτρέπουν να συμπεράνουμε ότι ο Απόστολος βρίσκεται προς το τέλος της τρίτης περιοδίας και μάλιστα στην Κόρινθο. Εκεί γράφει την προς Ρωμαίους επιστολή μετά από πλούσια ιεραποστολική και συγγραφική δραστηριότητα. Έχει ήδη κηρύξει το Ευαγγέλιο στο ανατολικό μέρος της αυτοκρατορίας και μετά το ταξίδι του στα Ιεροσόλυμα σκοπεύει να μεταθέσει την ιεραποστολική του δραστηριότητα στη Δύση, με πιθανό κέντρο τη Ρώμη. Με την επιστολή του θέλει να συστηθεί προσωπικά εν ώψη της μελλοντικής του επίσκεψης, αλλά και διότι έχουν ήδη διαδοθεί για αυτόν ποικίλες πληροφορίες. Για το λόγο αυτό εκθέτει λεπτομερώς το Ευαγγέλιο που κηρύττει.

0: στο Πανεπιστήμιο Αθηνών. Κύριε Δεσπότη, να σας καλωσορίσουμε στον 89,5.
1: Σας ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
0: Δικιά μας η χαρά. Πώς θα μπορούσαμε λοιπόν να ξεκινήσουμε αυτή μας την αναφορά?
1: Ένα ωραίο ερώτημα, διότι το θέμα που θίγεται είναι το κατεξοχήν φλέγον, πιστεύω, σε όλους εμάς οι οποίοι βρισκόμαστε στους κόλπους της Εκκλησίας. Και πολλές φορές έχουμε περιορίσει τις θανάσιμες αμαρτίες στις γνωστές δύο, αλλά η κατάκριση είναι ουσιαστικά η παθογένεια όλων ημών και είναι ίσως πιο θανάσιμη από τις γνωστές ως θανάσιμες αμαρτίες που ταλαιπωρούν τον άνθρωπο. Μεγάλες επιστολές του Παύλου, στον οποίο αφιερώνεται όλο αυτό το διάστημα πάρα πολλές εκπομπές και πολύ σωστά, διότι ζούμε σε μια περίοδο που πρέπει να ανακαλύψουμε τον Παύλο και τα μηνύματά του. Το θέμα της κατάκρισης, ή για να το πούμε πιο θετικά, το πώς οικοδομούμε τελικά τον άλλον και δεν τον κατακρίνουμε, δεν τον δολοφονούμε με τον λόγο μας, ήταν ένα θέμα το οποίο απασχόλησε πολύ έντονα τον Παύλο και έχει αφιερώσει εξαιρετικές σελίδες στις επιστολές του, μάλλον στις πιο γνωστές επιστολές του, όπως είναι η προς Ρωμαίους και η προς Κορινθίους επιστολή, η πρώτη προς Κορινθίους επιστολή. Άρα το θέμα κατάκριση και Παύλος, το οποίο δεν γνωρίζω αν έχει ασχοληθεί κάποια μονογραφία, είναι ένα εξαιρετικά ενδιαφέρον θέμα.
0: Θα μπορούσαμε να πούμε ότι η κατάκριση συγγενεύει με την υποκρισία?
1: Για να πάρουμε λίγο τα πράγματα με τη σειρά και να αναφερθούμε στο πώς ακριβώς ο Παύλος καταπολεμά αυτή την παθογένεια τις πρώτες κοινότητες τις οποίες έχει ιδρύσει γύρω από τη Μεσόγειο, διότι πρέπει να γνωρίζουμε κάτι, ότι κυρίως οι επιστολές του Παύλου πολύ δύσκολα κατανοούνται και πολύ σπάνια ακούμε στις εκκλησίες κηρύγματα πάνω σε αυτές, διότι είναι κείμενα τα οποία, σε αντίθεση προς τα Ευαγγέλια, αντιμετωπίζουν συγκεκριμένα προβλήματα και δίνουν απαντήσεις σε συγκεκριμένες προκλήσεις που είχε ο Παύλος σε κοινότητες τις οποίες ο ίδιος ίδρυσε ή δεν ίδρυσε ο ίδιος, αλλά προσπαθεί να τις οικοδομήσει προκειμένου τελικά αυτό το οικοδόμημα της Εκκλησίας να εκπληρώνει το στόχο του. Άρα πιστεύω ότι είναι σκόπιμο να αναφερθούμε γιατί ο Παύλος ασχολείται με αυτό το πρόβλημα της κατάκρισης, και θα επιλέξω μία από τις δύο κορυφαίες επιστολές του, ίσως μία από τις πιο γνωστές σε όλους μας, είναι η προς Ρωμαίους επιστολή, όπου εκεί ο Παύλος απευθύνεται, αυτή η επιστολή γράφεται, όπως είναι γνωστό, από την Κόρινθο, από την Ελλάδα μας δηλαδή, το 57 μετά Χριστόν, και γράφεται αυτή η επιστολή διότι στην εκκλησία της Ρώμης υπήρχε ένα μεγάλο πρόβλημα, το οποίο εν πολλής αντιμετωπίζουμε και εμείς σήμερα. Υπήρχαν δύο τάσεις μέσα στην εκκλησία. Υπήρχαν οι εξεθνών χριστιανοί, οι χριστιανοί δηλαδή οι οποίοι προτού βαπτιστούν ήταν Έλληνες, με την ευρύτερη έννοια του όρου Έλληνες. Πίστευαν δηλαδή στα είδωλα. Και υπήρχαν και εκείνα τα μέλη της εκκλησίας, οι λεγόμενοι Ιουδαιοχριστιανοί, οι οποίοι προτού βαπτιστούν, προτού μεταστραφού δηλαδή στον χριστιανισμό, πίστευαν στον Γιαχβέ, πίστευαν στο Θεό, και είχαν ορισμένες προδιαγραφές προκειμένου να εκπληρώνουν τη διαθήκη την παλαιά διαθήκη, αυτή την πίστη την οποία είχαν απέναντι στο Θεό. Γι' αυτό και οι Ιουδαιοχριστιανοί δεν έτρωγαν συγκεκριμένες τροφές. Μέχρι σήμερα είναι γνωστό ότι οπαδοί και του Ιουδαϊσμού και του Ισλάμ αποφεύγουν ως ακάθαρτες κάποιες τροφές. Υπήρχαν λοιπόν οι χριστιανοί συγκεκριμένοι, οι οποίοι απήχαν από κάποιες τροφές, ίσως δεν έπιναν ούτε καν κρασί, και έτσι είχε δημιουργηθεί μέσα στην Εκκλησία της Ρώμης μία σύγκρουση, ας το πούμε. Καταρχάς, αυτό ίσως να γκρεμίζει τη φαντασία που έχουμε όλοι, ότι η πρώτη εκκλησία ήταν μια εκκλησία η οποία τα πάντα κυλούσαν αρμονικά, ομαλά και τα πάντα έρεαν με έναν ιδανικό τρόπο. Έτσι έχουμε δημιουργήσει μέσα μας μια εικόνα. Αλλά δεν ήταν αυτή η πρώτη εκκλησία. Στην πρώτη εκκλησία υπήρχαν εξαιρετικές συγκρούσεις και υπήρχαν και διαφορετικές τάσεις μέσα στους κόλπους της. Και σε καμία περίπτωση ο Απόστολος Παύλος δεν προσπάθησε να επιβάλει μια ομοιομορφία σε αυτή την εκκλησία. Έχουμε λοιπόν μέσα στην Εκκλησία της Ρώμης δύο διαφορετικές τάσεις. Εκείνη η τάση η οποία δεν θέλει να κοινωνεί κάποιων τροφών και εκείνη η τάση των εξεθνών χριστιανών, οι οποίοι θεωρούσαν ότι τα πάντα ανήκουν στον Κύριο, τα πάντα πρέπει να γευόμαστε και δεν πρέπει να έχουμε τέτοια ταμπού, όπως υποστήριζε η άλλη τάση. Καταλαβαίνετε ότι υπήρχε λοιπόν μεταξύ αυτών των δύο ένα πρόβλημα. Και κυρίως

0: οι ανώτεροι, δηλαδή εντός εισαγωγικών οι ανώτεροι, οι εξεθνών χριστιανοί κατέκριναν, κατηγορούσαν τους άλλους, τους Ιουδαίο χριστιανούς. Και έτσι αναγκάζεται ο Παύλος να αφιερώσει ένα ολόκληρο κεφάλαιο, το 14ο κεφάλαιο, στην προς Ρωμαίους επιστολή, για να πείσει τους παραλήπτες του. Ας σημειωθεί ότι η Εκκλησία της Ρώμης δεν ιδρύθηκε ούτε από τον Απόστολο Παύλο, ούτε από τον Απόστολο Πέτρο. Υπήρχαν κοινότητες χριστιανικές εκεί, οι οποίες μάλλον ίσως ιδρύθηκαν από εκείνους τους εξιουδαίων χριστιανούς, οι οποίοι είχαν συμμετάσχει ήδη στην Πεντηκοστή, το γεγονός που βιώσαμε και εμείς πριν κάποιες μέρες. Έρχεται λοιπόν ο Παύλος να πει στους, σε αυτούς που αισθάνονταν ότι είναι ανώτεροι από τους άλλους, ότι διαθέτουν γνώση, ότι είναι ισχυροί, ότι δεν πρέπει να κατακρίνουν τους ασθενέστερους, αυτούς που έχουν αυτά τα συγκεκριμένα ταμπού, τις προκαταλήψεις απέναντι στις στροφές, διότι ο καθένας είναι υπηρέτης του Κυρίου και σε αυτόν δίνει μόνον λόγο. Μόνον στον Κύριο, δηλαδή στον Χριστό. Αυτόν εννοεί ως Κύριο ο Παύλος. Εννοεί τον Ιησού Χριστό. Άρα είναι το μεγάλο ερώτημα το οποίο θέτει ο Παύλος στους παραλήπτες του και τους λέει: εσύ ποιος είσαι που κατηγορείς έναν ξένο δούλο, έναν ξένο υπηρέτη. Έναν υπηρέτη ο οποίος ανήκει στον Κύριο και δεν ανήκει ούτε σε σένα που αισθάνεσαι πνευματικός, ούτε σε κάποιον, ούτε σε κάποια ανθρώπινη αυθεντία. Για τον Κύριο, μπροστά στον Κύριο ο ίδιος είναι υπόλογος και όπως λέει πολύ όμορφο ο Παύλος, πέφτει, σηκώνεται και ο Κύριος έχει τη δύναμη να τον τελικά να τον σώσει στην τελική δίκη που θα κάνει. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι με αφορμή αυτό το πρόβλημα και στη Ρώμη, το ίδιο ίσχυε και στην Κόρινθο, τηρουμένων των αναλογιών, και εκεί υπήρχαν οι λεγόμενοι γνωστικοί, οι λεγόμενοι άνθρωποι οι οποίοι διέθεταν, όχι γνωστικοί με την έννοια την αιρετική του όρου, οι οποίοι διέθεταν, θεωρούσαν ότι διέθεταν γνώση, ότι είναι υπεράνω προκαταλήψεων. Και πάλι και εκεί υπήρχε αυτή η έρηδα μεταξύ εκείνων οι οποίοι θεωρούσαν ότι πρέπει να γεύονται όλες τις τροφές, ακόμα και αυτά τα κρέατα τα οποία είχαν θυσιαστεί πρώτα στα είδωλα και κατόπιν τα μοίραζαν τα κρεοπολία, είναι τα λεγόμενα ειδωλόθητα ή ιερόθητα, έτρωγαν λοιπόν άφοβα εκείνοι από τις τροφές αυτές, ενώ άλλοι χριστιανοί μέσα στην Κόρινθο δεν μπορούσαν να γευτούν κρέατα τα οποία πριν είχαν θυσιαστεί στην Αφροδίτη, στον Δία, στον Απόλλωνα. Και πάλι ο Παύλος εκεί, ως κριτήριο της ηθικής του, της ηθικής του χριστιανισμού, θέτει όχι τι ισχυρίζομαι εγώ ότι πιστεύω, απλώς, αλλά το τι διακονεί και το τι δεν σκανδαλίζει τον άλλον. Πιστεύω ότι έδωσε λίγο γενικό στο περίγραμμα, πάνω στο οποίο, το οποίο έδωσε την πρόκληση, έδωσε την αφορμή στον Παύλο, να ασχοληθεί και να θέσει ως βασικό κριτήριο της χριστιανικής ηθικής, όχι μόνο τη μη κατάκριση, αλλά το πώς κάθε ενέργεια του χριστιανού θα αποσκοπεί στο να οικοδομήσει, στο να στηρίξει και να σώσει τον άλλον.
1: Και πάνω από αυτές τις αφορμές που έπαιρνε ο Απόστολος Παύλος, ήφανε και ένα θεολογικό πλέγμα στο θέμα της κατάκρισης, έτσι δεν είναι?
0: Φυσικά, γιατί ο ίδιος ο Κύριος Ιησούς Χριστός, όπως γνωρίζετε, και είναι πολύ γνωστή η συγκεκριμένη, ο συγκεκριμένος λόγος του Ιησού από την επί του όρους ομιλία, κατακεράβνωσε την κατάκριση. Είναι το γνωστό μην κρίνετε, μην κατακρίνετε, όχι μην κρίνετε με την έννοια που έχει στη Νέα Ελληνική ο όρος, διότι πραγματικό εγκέφαλος έχει δοθεί από τον Θεό ως δώρο προκειμένου να έχουμε κρίση. Αλλά μην κατακρίνετε, αυτό την έννοια έχει αυτό το συγκεκριμένο λόγιο του Ιησού Χριστού, προκειμένου και εσείς να μην κατακριθείτε. Ήταν μια πολύ καθαρή εντολή που έδωσε ο Κύριος στους μαθητές του, σε όσους ήθελαν να αποκαλούνται χριστιανοί. Το να μην κατακρίνουν τους άλλους, είτε αυτοί βρίσκονται εκτός εκκλησίας, είτε αυτοί βρίσκονται εντός εκκλησίας. Mm-hmm. Άρα πάνω σε αυτό προφανώς, πάνω σε αυτή την εντολή, η οποία είναι πάρα πολύ σοφή, διότι κάθε άνθρωπος, όπως είναι γνωστό, είναι δύο πράγματα. Όλοι μας είμαστε κληρονομικότητα και είμαστε και αγωγή. Δηλαδή ο καθένας από εμάς έχει κληρονομήσει ένα συγκεκριμένο DNA και μην ξεχνάμε ότι δεύτερον είμαστε τα μοναδικά ίσως ζώα, τα μοναδικά θηλαστικά σε αυτόν τον πλανήτη που επί 18 ή μάλλον τώρα 24 και 25 χρόνια παιδαγωγούμαστε. Άρα όταν δεν γνωρίζεις την κληρονομικότητα και δεν γνωρίζεις επίσης και τον τρόπο που έχει διαπαιδαγωγηθεί κάποιος, Αλλά αν, εάν επιπλέον δεν γνωρίζεις, και αυτό δεν το γνωρίζουμε τρίτον, τα κίνητρα που έχει η ενέργεια κάθε ανθρώπου που βρίσκεται δίπλα μας, τότε δεν μπορείς και δεν έχεις το δικαίωμα να κατακρίνεις προσωπικά τον άλλον, διότι αυτό αποτελεί προσωπικό και αναφέρεται το δικαίωμα μόνον του Θεού. Άρα η εντολή του Κυρίου μας, αλλά και η εντολή και η πρόκληση του Παύλου προς τους Κορίνθιους και τους Ρωμαίους, ότι όχι μόνο πρέπει να πάψουν να κατακρίνουν, αλλά επιπλέον πρέπει να ενεργούν με τέτοιο τρόπο, ώστε να οικοδομείται ο άλλος αδελφός, έχουν πάρα πολύ μεγάλη σοφία. Επαναλαμβάνω, αυτό δεν σημαίνει ότι ο άνθρωπος και ο χριστιανός στερείται της κρίσεως. Φυσικά κρίνουμε και αξιολογούμε καταστάσεις, αλλά δεν κατακρίνουμε πρόσωπα. Διότι αυτή αποτελεί μόνο δικαίωμα μόνο, αναφέρεται το δικαίωμα μόνο του Θεού. Για τους τρεις λόγους που προανέφερα.
1: Πιο πριν θέσαμε ένα ερώτημα για την κατάκριση και την υποκρισία. Και αν αυτές οι δύο έννοιες συγγενεύουν.
0: Ναι, φυσικά αυτό είναι σαφέστατο, ιδίως από τα Ευαγγέλια, όπου είναι η γνωστή παραβολή την οποία ακούμε στο τριώδιο του Τελώνη και του Φαρισαίου, όταν βλέπουμε ότι η υποκρισία, σημαίνει το θέατρο το οποίο παίζει ο ευλαβής μέσα στο ναό, συνοδεύεται όχι μόνο από την εμφάνιση μιας, την προβολή προς τα έξω μιας μάσκας, αλλά προσπαθεί να στηρίξει όλο του αυτό το εγώ μέσα από τη μείωση του άλλου, μέσα από την κατάκριση του Τελώνη. Οι οποίοι Τελώνες, όπως είναι γνωστό, δεν ήταν απλώς εφοριακοί της εποχής, αλλά μεγάλη αμαρτωλή. Γι' αυτό και το δίδυμο του Τελώνη στα Ευαγγέλια είναι η πόρνη. Βλέπουμε λοιπόν το πώς προσπαθεί αφενός, ποια είναι η φαρισαϊκή ιδεολογία. Από τη μία εξαίρει το είδωλο του εαυτού και από την άλλη προσπαθεί να μειώσει και να υποτιμήσει τον άλλον ο οποίος βρίσκεται πολλές φορές στον ίδιο χώρο, του ναού. Άρα υποκρισία και κατάκριση είναι δύο συγκοινωνούντα δοχεία.
1: Να κάνουμε σε αυτό το σημείο, αν δεν έχετε αντίρρηση, μια μικρή διακοπή, να ακούσουμε λίγο μουσική και να συνεχίσουμε αμέσως μετά.

0: Είναι 89,5 ο ραδιοφωνικός σταθμός της Εκκλησίας και η εκπομπή κατάκριση στην προς Ρωμαίους επιστολή. Στα πλαίσια του αφιερώματος του ραδιοφωνικού σταθμού της Εκκλησίας στην θεολογία του Αποστόλου Παύλου μέσα από τις επιστολές του. Η κατάκριση λοιπόν. Σημερινός μας καλεσμένος ο κύριος Σωτήρης Δεσπότης, αναπληρωτής καθηγητής στη Θεολογική Σχολή στο Πανεπιστήμιο Αθηνών, ξεκίνησε με μία εισαγωγή πάνω στο θέμα, με μία ευρεία εισαγωγή πάνω στο θέμα. Εμείς αναφέρουμε από τα όσα καταγράφει στην επιστολή προς Ρωμαίους ο Παύλος και διαπιστώνει ανθρώπους που κακολογούν και κατηγορούν ο ένας τον άλλον, μισούν το Θεό, λέει, είναι κακοποιοί, υπερήφανοι, αλαζόνες, σκέφτονται μόνο πώς θα βλάψουν τους άλλους, είναι ανυπάκοοι στους γονείς τους, άνθρωποι χωρίς σύνεση, δεν κρατούν το λόγο τους, δεν έχουν στοργή, διαλλακτικότητα και έλεος. Και ενώ γνωρίζουν καλά τη θεϊκή προειδοποίηση, πως όσοι συμπεριφέρονται έτσι είναι καταδικασμένοι σε αιώνιο θάνατο, όχι μόνο κάνουν όλα όσα αναφέραμε, αλλά και επιδοκιμάζουν όσους βλέπουν να συμπεριφέρονται έτσι. Κύριε Δεσπότη.
1: Μάλιστα. Είμαστε ακριβώς στην επιστολή, την προς Ρωμαίους επιστολή, και το πόσο ο Παύλος προσπαθεί να αντιμετωπίσει δύο μεγάλα ρεύματα μέσα στο χώρο της ίδιας κοινότητας της Ρώμης, όπου έχουμε τους ασθενείς και τους ισχυρούς. Αυτούς που αισθάνονται ότι έχουν πλέον μετά τη βάπτισή τους, βρίσκονται πάνω και πέρα από προκαταλήψεις και ταμπού, και εκείνους οι οποίοι εξακολουθούν να τηρούν ορισμένα χαρακτηριστικά της εθνοτικής τους ταυτότητας, όπως είναι οι Ιουδαιοχριστιανοί. Και προσπαθεί ο Παύλος, ο οποίος μην ξεχνάμε ότι είχε δώσει τεράστιο αγώνα, και αυτό το βλέπουμε στην προς Γαλάτας επιστολή, προκειμένου η περιτομή και όλα αυτά τα χαρακτηριστικά στοιχεία της Ιουδαϊκής εθνότητας να μην αποτελούν προϋπόθεση για να ενταχθεί κάποιος στην Εκκλησία, παρόλο ότι είχε δώσει μεγάλη και μάλιστα είχε έρθει και σε σύγκρουση με τον ίδιο τον Απόστολο Πέτρο. Είναι γνωστό το επεισόδιο των δύο κορυφαίων στην Αντιόχεια, όταν έβλεπε ότι ο Πέτρος δεν καθόταν στο ίδιο τραπέζι με χριστιανούς εξεθνών. Παρότι λοιπόν είχε δώσει ένα τέτοιο τρομερό αγώνα, προκειμένου στο χριστιανισμό να μην επικρατήσει, να μην βρίσκεται σε προτεραιότητα η εθνική ταυτότητα, αλλά η πίστη στο Χριστό, παρόλα αυτά μέσα στο χώρο της Εκκλησίας, όταν έβλεπε κάποιους ανθρώπους ασθενείς, ακόμα και ο ίδιος επισημαίνει στην προς Κορινθίους επιστολή, προσπαθεί δικαιώματά του να τα καταργήσει, προκειμένου να μην χαθεί και να μην σκανδαλιστεί ο ασθενής αδελφός του. Είναι φοβερό το μεγαλείο του σε αυτή την, το πώς χειρίζεται δηλαδή αυτές τις καταστάσεις ο Απόστολος Παύλος σε μεγάλες κοινότητες όπως ήταν αυτές στη Ρώμη και στην Κόρινθο. Ήθελα να τονίσω το εξής, ότι ο Παύλος είναι ακριβώς τόσο πολύ εναντίον της κατάκρισης, διότι πάντοτε συλλογιζόταν την περίοδο που και εκείνος βρισκόταν εκτός εκκλησίας και βρισκόταν μάλιστα στο αντίπαλο στρατόπεδο, διώκοντας την Εκκλησία και καταδιώκοντας. Μην ξεχνάμε ότι ο Παύλος μύθηκε στον χριστιανισμό στην ηλικία περίπου 33 με 40 ετών. Είχε διανύσει λοιπόν πολλά χιλιόμετρα, πολλά χρόνια της ζωής του, πέρα από την Εκκλησία και μάλιστα όντας πολέμιος της Εκκλησίας. Και εάν έβλεπε κάποιος ένα φιλμ τη ζωή του Παύλου μέχρι τη στιγμή που φωτίστηκε από το Άγιο Πνεύμα και βαπτίστηκε από τον Ανανία, θα θεωρούσε ότι ο Παύλος είναι και αυτός ένας χαμένος, ότι είναι ένας καταδικασμένος, ότι ανήκει και αυτός στο στρατόπεδο των παιδιών του σκότους. Διότι είναι γνωστό της πάση ότι, και το ίδιο το ομολογεί στην προς Γαλάτας επιστολή, ότι προσπαθούσε να κατατροπώσει την Εκκλησία με κάθε τρόπο, διεισδύοντας ακόμα και στο οικογενειακό άσυλο. Και μάλιστα σε ένα τέτοιο διωγμό τον συνέλαβε ο Κύριος, ο Χριστός. Εάν λοιπόν έβλεπε κανείς τη ζωή του Παύλου σε ένα φιλμ μέχρι το 33ο με 40ο έτος της ηλικίας του, προφανώς και θα τον κατέκρινε, θα τον θεωρούσε πραγματικά ένα απολωλός. Και όμως μέσα σε αυτόν τον Σαύλο κρυβόταν αυτό το φως. Γι' αυτό πρέπει και πιστεύω ότι και ο ίδιος ο Παύλος ήταν πάρα πολύ φιδωλός και είναι εναντίον της κατάκρισης. Διότι κανείς δεν γνωρίζει το τέλος, τα τέλη του ανθρώπου. Και ευτυχώς στην Εκκλησία δεν κρινόμαστε από το βιογραφικό μας, από το παρελθόν μας, αλλά από τη στιγμή που θα μας πάρει ο Κύριος στο τέλος της ζωής. Και πιστεύω ότι το κατεξοχή κριτήριο του πνευματικού ανθρώπου και σήμερα ακόμα είναι το πόσο λίγο ή πόσο καθόλου κατακρίνει τον άλλον. Επαναλαμβάνω, δεν σημαίνει αυτό ότι δεν κρίνουμε και δεν αξιολογούμε καταστάσεις. Όπως επίσης δεν σημαίνει αυτό το ότι δεν μεμβόμαστε και δεν πολεμούμε την αμαρτία. Πάντοτε όμως αγκαλιάζουμε τον αμαρτωλό, διότι μέσα του κρύβεται ένας Παύλος.
0: Αλήθεια, ποια ισορροπία πρέπει να υπάρχει για να μιλάει κανείς για την κατάκριση όπως έκανε ο Παύλος, να κατακεραυνώνει όσους κατακρίνουν και την ίδια στιγμή να μην πέφτει και αυτός στην κατάκριση?
1: Ναι, αυτό είναι ένα λεπτό. Μια πολύ λεπτή ισορροπία, την οποία πραγματικά ένας πραγματικά πνευματικός άνθρωπος μπορεί να σας απαντήσει, διότι ο συγκεκριμένος με τον οποίο ομιλείτε δεν έχει φτάσει σε τόσο... Μελετούμε τις επιστολές του Αποστόλου Παύλου και προσπαθούμε να εξιχνιάσουμε από εκεί κάποια σημεία της διδασκαλίας του, προκειμένου και σήμερα να μας δώσουν πρώτα απ' όλα σε εμάς που μελετούμε ακριβώς αυτές τις διαχωριστικές γραμμές, ώστε αφενός να κρίνουμε και να διακρίνουμε, γιατί η διάκριση είναι μεγίστη αρετή στην Εκκλησία. Τι είναι εκ Θεού και τι είναι εκ του διαβόλου, και απ' την άλλη, πολύ εύκολα μπορεί κάποιος να διολιστήσει πραγματικά στην κατάκριση συγκεκριμένων προσώπων, χωρίς να έχει επίγνωση του ότι υποπίπτει σε μια φοβερά θανάσιμη αμαρτία, γιατί όπως λέει και ο ίδιος ο Παύλος στην ίδια επιστολή, την προς Ρωμαίους επιστολή, όταν ουσιαστικά κρίνεις τον άλλον, τον εαυτό σου κατακρίνεις. Εκεί απευθύνεται στους Ιουδαίους χριστιανούς, σε εκείνους δηλαδή οι οποίοι πίστευαν ότι επειδή ανήκουν σε μια εκλεκτή φυλή, ότι επειδή ανήκουν σε ένα εκλεκτό έθνος, ότι επειδή έχουν ένα DNA ιερό από τον Αβραάμ, ότι αυτό και μόνο μπορεί να τους σώσει και τους καθιστά φως όλων των άλλων. Έχουμε και αυτή τη διάσταση στην προς Ρωμαίους επιστολή. Εκεί λοιπόν ο Παύλος πάρα πολύ εύστοχα, αφού επισημάνει όλα αυτά που είπατε στην αρχή του δευτέρου ημιώρου της συνάντησής μας, αφού επισημάνει το τι δοκιμασίες και τι αμαρτίες ταλανίζουν τον άνθρωπο που μακρύνεται συνειδητά μακριά από το Θεό, κατόπιν απευθύνεται στον εκλεκτό εντός εισαγωγικών, σε αυτόν που θεωρεί ότι επειδή ανήκει σε μια εκλεκτή φυλή θα σωθεί κιόλας, του λέει: ενώ γαρκρίνεις τον έτερον, σε αυτόν κατακρίνεις. Τα γαρ αυτά πράσεις ο κρίνων. Με τον οποίο κρίνεις τον άλλον, ουσιαστικά κρίνεις, και μετά το αποδεικνύει αυτό, πως ακόμα και οι ευσεβείς ακριβώς όταν κατακρίνουν συγκεκριμένους ανθρώπους, ουσιαστικά πάσχουν από τα ίδια προβλήματα.
0: Κύριε Δεσπότη, να κάνουμε μια μικρή διακοπή, να ακούσουμε την ώρα και επαναρχόμαστε.
2: Ραδιοφωνικός σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος, 89,5. Η άλλη φωνή στα FM.
0: Ο αναπληρωτής καθηγητής της Θεολογικής στο Πανεπιστήμιο Αθηνών, ο κύριος Σωτηρής Δεσπότης, είναι ο σημερινός μας καλεσμένος. Το θέμα μας, η κατάκριση στην προς Ρωμαίους επιστολή του Αποστόλου Παύλου. Είχατε ξεκινήσει όμως να λέτε κάποια πράγματα για τους ευσεβείς που πάσχουν από τα ίδια προβλήματα τα οποία πολλές φορές κατακρίνουν.
1: Ναι, και αυτό φυσικά πιθανότατα το βίωσε και ο ίδιος ο Παύλος, διότι όπως είναι γνωστόν, σας είπα, έζησε ένα μεγάλο κομμάτι της ζωής του μακριά και εκτός της Εκκλησίας, και αυτό κάνει συνεχώς και στις επιστολές του, υπομιμνής και στους ακροατές του, εκείνη την εποχή που ήταν χωρίς τον Χριστό, για να τους τονίσει μετά ποια κοσμοϊστορική αλλαγή έγινε, ποια κοσμογονική αλλαγή έγινε, όταν πραγματικά μοιήθηκαν στον χριστιανισμό και έγιναν σώμα Χριστού. Ξέρετε ότι σε αντίθεση προς την πρώτη Εκκλησία, εμείς έχουμε οι σημερινοί χριστιανοί ένα μειονέκτημα. Στην πρώτη Εκκλησία γινόταν κάποιος χριστιανός μετά από μια διαδικασία κατήχησης, το βλέπουμε και στον ίδιο τον Παύλο αυτό, όταν φωτίζεται στις πύλες της Δαμασκού, για τρεις ημέρες βρίσκεται στο προσωπικό του Άδη και κατόπιν κάποιο περίοδο φεύγει στην πέτρα της Αραβίας προκειμένου να ανακαλύψει και πάλι τον εαυτό του. Οι πρώτοι λοιπόν χριστιανοί γίνονταν χριστιανοί. Εμείς πολλές φορές γεννιόμαστε αλλά δεν γινόμαστε χριστιανοί και δεν μπορούμε να ζήσουμε αυτό τι σημαίνει πραγματικά να βρίσκεται κάποιος μακριά από τον Χριστό. Άρα ο Παύλος το έζησε αυτό, έζησε αυτή την αλλαγή και πάρα πολλές φορές τονίζει, και πιστεύω ότι αυτό είναι ένα φάρμακο εναντίον της κατάκρισης που μπορεί να μας γλιτώσει πολλές φορές από την τάση που έχουμε να κατακρίνουμε, το να συλλογιζόμαστε πραγματικά ποιοι ήμασταν πριν αγκαλιάσουμε τον Χριστό και τι αλλαγή έφερε ο Χριστός σε εμάς, αλλά και τι κίνδυνο διατρέχουμε και εμείς πάλι να πέσουμε. Διότι στη χριστιανική ζωή φυσικά είμαστε μέσα στο χώρο της σωτηρίας, αλλά αυτό δεν σημαίνει τίποτα. Η ζωή στο Χριστό είναι μια δυναμική κατάσταση. Άρα το ένα φάρμακο είναι πραγματικά η επισήμανση και το πάντα να συλλογίζεται κάποιος τον ίδιο του τον εαυτό. Όπως λέει, δεν θυμάμαι το Στογεύσκι, στον ίδιο μας τον εαυτό πολλές φορές παλεύει ο Θεός με τον διάβολο. Ένα άλλο στοιχείο το οποίο επικαλείται πάντοτε ο Παύλος προκειμένου να γλιτώσει τους ακροατές του από αυτή τη θανάσιμη αμαρτία της κατάκρισης είναι ο πλούτος της αγάπης και της Χριστότητος, όπως λέει με ήττα, που σημαίνει της καλοσύνης, που επιδεικνύει ο Θεός σε εμάς. Άλλωστε το λέμε και ήδη στο Πάτερ ημών, και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και ημείς αφίεμεν τις οφειλέτες ημών. Είναι μια αυτή η αγάπη του Χριστού, η οποία αγκαλιάζει όλους μας, είναι μια, όταν συλλογιστεί κανείς πόσες φορές εμάς μας καλύπτει ο Χριστός, πραγματικά κινείται μέσα από αυτό που λέει και ο πατήρ Παΐσιος, το φιλότιμο και η φιλοτιμία, και παρότε καλύπτει τα κενά με έψιλον του άλλου. Με αυτές τις τεχνικές, και πάλι ότι ο Παύλος βέβαια συλλογιζόταν και αυτό είναι ένα τρίτο φάρμακο ίσως που όλοι μας πρέπει να επιστρατεύουμε για να καταπολεμήσουμε αυτό το πάθος της κατάκρισης, είναι το τι λόγο θα δώσουμε οι ίδιοι όταν θα ξαναέρθει ο Κύριος. Διότι ο Παύλος είμαι με το έντονο συνέστημα ότι ο Κύριος έρχεται και όλοι θα βρεθούμε μπροστά σε αυτό το κριτήριο. Ο καθένας δίνοντας λόγο για τον εαυτό του, όπως λέει στην προς Ρωμαίους που είπαμε προηγουμένως. Γι' αυτό και ρωτάει τους ακροατές του, εσύ ποιος είσαι που κρίνεις τον άλλον. Έτσι. Λοιπόν, ο καθένας και το τονίζει ο ίδιος αυτό. Πρέπει να βρεθούμε όλοι μας μπροστά σε αυτό το φοβερό κριτήριο, ο καθένας πραγματικά θα δώσει λόγο γι' αυτό που είναι και αυτό που έχει και πώς προσέλαβε τον άλλον. Είναι η χιλιοϋπομένη λέξη της αγάπης που βέβαια μεταφράζεται σήμερα με πάρα πολλούς τρόπους, αλλά η αγάπη στον πρώτο χριστιανισμό δεν ήταν συναισθηματισμός, ήταν πραγματικό αγκάλιασμα του άλλου. Το βλέπουμε όταν ο Παύλος αναγκάζεται σε κάποιες επιστολές να παραδώσει κάποιους στο σατανά, όπως λέει. Ξέρετε, υπάρχει το πέμπτο κεφάλαιο της πρώτης προς Κορινθίους επιστολής, ένα πολύ δύσκολο κείμενο, στο οποίο ο Παύλος παραδίδει κάποιον που έχει παντρευτεί τη μητριά του στον διάβολο, προκειμένου, όπως λέει ο ίδιος, να σωθεί τελικά. Και έχουμε επίσης και στις ποιμαντικές επιστολές κάτι αντίστοιχο, όταν παραδίδονται πάλι δύο αιρετικοί από τον Παύλο πάλι στον διάβολο, δεν γνωρίζουμε τι σημαίνει αυτό ακριβώς, πώς πρακτικά δηλαδή γεύονταν οι συγκεκριμένοι χριστιανοί την επίσκεψη του διαβόλου, και πάλι όμως παραδίδονται στον διάβολο οι συγκεκριμένοι προκειμένου να παιδαγωγηθούν και να σωθούν τελικά. Άρα και οι τιμωρίες που ο Παύλος αναγκάζεται πολλές φορές να δώσει σε κάποιους, διότι πολλές φορές λειτουργεί ως καρκίνωμα η αμαρτία και απειλεί και άλλα υγιή κομμάτια του σώματος που λέγεται Εκκλησία, και αυτό δεν γίνεται από οργή και από όπως τα κάναμε εμείς, γίνεται για παιδαγωγικούς λόγους. Και όταν υπάρχει μετάνοια ξαναπροσλαμβάνεται ο αφορισμένος εντός εισαγωγικών στους κόλπους της Εκκλησίας. Άρα τα πάντα γίνονται για να σωθούν, πρώτα απ' όλα για να οικοδομείται ολόκληρη η Εκκλησία, αλλά και να σωθούν και τα συγκεκριμένα μέλη της Εκκλησίας που επιμένουν στην αμαρτία.
0: Και προφανώς ακόμα και αυτόν που κατακρίνει, η Εκκλησία δεν τον διώχνει από τους κόλπους της.
1: Μάλλον η Εκκλησία δεν μπορεί να κατακρίνει πρόσωπα. Παιδαγωγικά μπορεί κάποιος πνευματικός, και υπάρχουν αρκετά πολύ όμορφα χωρία μέσα στην Αγία Γραφή, πολλές φορές και ενώπιον της Εκκλησίας, να επιστήσει σε κάποιον την προσοχή ή ακόμα και να αποκόψει κάποιους από το σώμα της Εκκλησίας, προκειμένου να μην λειτουργούν ως γκάγκρενα, όπως λέει ο Παύλος. Ως καρκίνωμα δηλαδή. Και αυτό όμως γίνεται με αγάπη, γίνεται με δάκρυ, γίνεται με προσευχή. Και πάντοτε παιδαγωγικά, για να σωθεί ο συγκεκριμένος. Και πάντοτε υπάρχει ο λόγος του Παύλου που λέει ότι Η μίση πνευματική, λέει στους Θεσσαλονικείς, αν δεν απατώμε, καταρτίζεται το στιού τους, δηλαδή να διορθώνεται, καταρτίζω σημαίνει κάνω κάποιον άρτιο, ερπνεύματι πραότητος, πάντοτε με πραότητα, σκοπών σε αυτού.

0: δεξίων του. Είναι θέμα εμπειρίας, γιατί πολλές φορές λέγοντας, μιλώντας για, έτσι, για αμαρτίες, κατάκριση κτλ. Πολλές φορές και εμείς εκκλησιαστικοί άνθρωποι εκτρεπόμαστε σε μια καθηκοντολογία. Δεν πρέπει να κάνεις εκείνο, πρέπει να κάνεις το άλλο. Δεν ήταν όμως αυτό, δεν ήταν αυτή η λογική του Αποστόλου Παύλου. Ο Απόστολος Παύλος ποτέ δεν χρησιμοποιεί τον λέξη καθήκον. Όπως δεν χρησιμοποιεί και τη λέξη ουσιαστικά έργα, αλλά καρπούς του πνεύματος. Δηλαδή καρπούς μιας καινούργιας εμπειρίας. Μιας καινούργιας εμπειρίας, το ότι ανήκεις, ότι είσαι μέλος πλέον ενός σώματος. Ότι είσαι μέλος του Χριστού. Και ότι δεν είσαι ένα πρόσωπο σε μια μάζα, σε μια κοινωνία. Άρα πιστεύω το πολύ βασικό είναι να ζήσουμε γνήσια και αυθεντικά το εκκλησιαστικό γεγονός. Δηλαδή το να αισθανθούμε το πόσο η αγάπη του Θεού μέχρι αυτή τη στιγμή στη ζωή μας έχει λειτουργήσει, πόσες φορές μας έχει λυτρώσει, μας έχει καλύψει η αγάπη του Θεού και πώς πραγματικά το επόμενο βήμα είναι αυτό που και ο ίδιος ο Παύλος επικαλείται πάρα πολλές φορές, το πώς θα σταθούμε εμείς μπροστά στο κριτήριο του Χριστού. Εάν λοιπόν να συλλογιστούμε τα δικά μας χάλια, μου επιτραπεί ο όρος, και ο Παύλος χρησιμοποιούσε τον όρο αυτό για τον εαυτό του, αναφέρει τον εαυτό του έκτρωμα. Αναφέρει τον εαυτό του με πολύ βαριές εκφράσεις. Ακόμα και μετά την εμπειρία που είχε στη Δαμασκό. Πάντοτε είχε επίγνωση ότι είναι ο τελευταίος των Αποστόλων. Έκτρωμα είναι αυτό που. Το προϊόν μιας έκτρωσης. Μια μάζα, ένα παραμορφωμένο παιδί το οποίο. Πάντοτε είχε λοιπόν αυτή τη συνέστηση και πάντοτε ο Παύλος, ακόμα και στην Προσκορινθίους επιστολή, που όπως είπαμε, αναγκάζεται να αφορήσει εντός εισαγωγικών ή εκτός εισαγωγικών κάποιον αμαρτωλό, πάντοτε προτάσει τα δικά του χάλια, τη δική του ανεπάρκεια. Διότι ξέρει ότι μέχρι τέλους, και αυτό το βλέπουμε και στην καθημερινότητά μας, επιφυλάσσονται εκπλήξεις και θετικές και αρνητικές. Άρα πιστεύω ότι είναι ευκαιρία να ζήσουμε αυτό το γεγονός, αυτό το event, αυτή τη ζωή. Γευόμενοι πραγματικά την αγάπη του Θεού. Να μην είμαστε δηλαδή σαν το φρόνιμο μεγάλο παιδί της παραβολής του Ασώτου, που ήταν συνεχώς μέσα στην εκκλησία, αλλά ήταν άγευστος τελικά της αγάπης και της διάστασης που έχει αυτός ο Θεός να είναι πατέρας. Και όχι απλώς ένας μπαμπούλας, όπως έχουμε μάθει από μικρή. Εάν λοιπόν νιώσουμε αυτή την αγάπη του Θεού, ζήσουμε σε αυτό το φως, στο οποίο μεγενθύνονται τα δικά μας, οι δικές μας ανεπάρκειες, τότε πραγματικά πολύ, πολύ δύσκολα θα εκτραπούμε σε αυτό το κατεξοχήν θανάσιμο αμάρτημα του χριστιανισμού, που είναι η κατάκριση.
1: Η μετάνοια στην οποία αναφέρεται ο Απόστολος Παύλος, η μεταβολή νου, είναι μια έκπληξη, χρησιμοποιώ τη λέξη που χρησιμοποίησατε και εσείς πιο πριν, για τον ίδιο που βρίσκεται μπροστά στη μετάνοια, για τον άνθρωπο που βρίσκεται στη μετάνοια.
0: Είναι μια διαρκής έκπληξη, με την έννοια της εκπλήξης. το πώς αγκαλιάζει σε κάποια δευτερόλεπτα της ζωής μας, γιατί για όλους τους ανθρώπους υπάρχει ένα timing. Για τον Πέτρο το timing ήταν αυτό όταν τους κάλεσε μετά την απογοητευτική αλληλεία ο Χριστός. Για τον Παύλο, τον διώκτη του χριστιανισμού, το timing ήταν, σας είπα, όταν ήταν 33 ή 40 ετών. Πολύ εύκολα ο καθής από εμάς, εάν έβλεπε, σας λέω, τη ζωή του στο πρώτο μισό της και έβλεπε το πάθος με το οποίο έφτυνε τον εσταυρωμένο ο Παύλος, είμαι σίγουρος ότι όλοι μας θα τον καταδικάζαμε. Θεωρούσαμε τον Παύλο ως πρώτο πολίτη της κολάσεως, όχι του παραδείσου. Άρα υπάρχουν λοιπόν συγκεκριμένα δευτερόλεπτα της ζωής που μας επισκέπτεται αυτή η χάρη του Θεού και είναι για κάθε άνθρωπο διαφορετική αυτή η στιγμή. Μόνο ο Θεός γνωρίζει. Γι' αυτό και εκπλήξεις υπάρχουν πάρα πολλές και δυστυχώς αρνητικές με όλους εμάς που βρισκόμαστε μέσα στην Εκκλησία και ξαφνικά μας εγκαταλείπει η χάρη, γιατί ακριβώς αντί να κατακρίνουμε τον εαυτό μας, κατακρίνουμε τους άλλους. Και υπάρχουν και εκπλήξεις θετικές με πάρα πολλούς ανθρώπους, τους οποίους εμείς θεωρούμε σήμερα άθεους, αντίθεους ή πόρνους, και όμως θα τους δούμε στο έσκατο κριτήριο να είναι πολύ κοντά στο Χριστό, διότι τα βαθύτερα κίνητρά τους πολλές φορές είναι θετικά. Διψάνε πραγματικά για δικαιοσύνη, ανεξάρτητα αν βρίσκονται εκτός Εκκλησίας. Και ό,τι πράττουν, όπως και ο Παύλος το ομολογεί για τον εαυτό του, ότι έπρατε όταν ήταν μακριά από την Εκκλησία, δεν το έπρατε από αλαζονία. Το έπρατε με αγνά κίνητρα. Και αυτά τα εκτιμάει ο Θεός. Γιατί δεν βλέπει τις πράξεις, βλέπει τα κίνητρα των πράξεων. Και όπως λένε και οι πατέρες της Εκκλησίας, πάρα πολλοί κήποι, πάρα πολλές αρετές χριστιανών, ουσιαστικά υποτίζονται με τα λύματα, με το βόθρο της καινοδοξίας. Και για τον Θεό είναι ένα τίποτα. Αυτό το βλέπουμε πάρα πολύ έντονα στην Αποκάλυψη του Ιωάννη. Σε πόσες εκκλησίες ο Ιησούς Χριστός, παρότι είναι πλούσιες επιφανειακά, τις θεωρεί τίποτα. Και αυτό πρέπει να μας απασχολεί όλους μας. Πρέπει να μας απασχολεί όλους μας και πάντοτε, όταν βρισκόμαστε στη θέση να κρίνουμε καταστάσεις ή κάποτε βρισκόμαστε απέναντι σε κάποιον που θεωρούμε αμαρτωλό, πάντοτε πρέπει να προσευχόμαστε να αγκαλιάζουμε αυτόν τον άνθρωπο, διότι σας είπα, δεν διαθέτουμε τρία πράγματα που τα διαθέτει μόνο ο Θεός. Δεν γνωρίζουμε ούτε την κληρονομικότητα, ούτε την αγωγή του ανθρώπου, ούτε τα βαθύτερα κίνητρα των πράξεών του και δεν γνωρίζουμε φυσικά και το τέλος του. Πιστεύω με αυτά τα τέσσερα, τέσσερα σημεία πρέπει να στρέφουμε πάντα τον εαυτό μας, την κατάκριση στον εαυτό μας. Διότι πολλές φορές είναι η άλλη αμαρτωλία επειδή ακριβώς εμείς δεν είμαστε χριστιανοί. Το έλεγε πολύ ωραία ο Χρυσόστομος, απευθυνόμενος στους πιστούς της Αντιόχειας, έλεγε ότι κανείς δεν θα είναι άπιστος, δεν θα ήταν άπιστος στον πλανήτη, εάν οι χριστιανοί ήμασταν όντως χριστιανοί.
1: Και φτάνοντας προς το τέλος αυτής της συζήτησης, κύριε Δεσπότη, η κατάκριση δεν είναι κάτι που απασχολούσε μόνο τον Παύλο και τους ανθρώπους της εποχής του, να έρθουμε λίγο στο σήμερα, να κλείσουμε με αυτό, για την κατάκριση.
0: Ακριβώς. Θα ξεκινήσω από αυτό που αποτέλεσε αφόρμηση. Στην πρώτη εκκλησία δεν υπήρχε μια κλωνοποίηση που παρατηρείται σήμερα σε κάποιους πνευματικούς κύκλους. Δεν ήταν οι πάντες όμοιοι. Εφήρμοζαν και εξακολουθούσαν να εφαρμόζουν ορισμένα στοιχεία του παρελθόντος. Σας είπα, οι Ιουδαιοχριστιανοί, για παράδειγμα, εφήρμοζαν τις διακρίσεις των τροφών. Άλλωστε και ο ίδιος ο Παύλος, στο τέλος, ακόμα και στο τέλος της καριέρας του, εφήρμοζε κάποια έθιμα τα οποία είχε κληρονομήσει και αυτός ως Ιουδαίος και δι' Φαρισαίος. Άρα στην Εκκλησία δεν πρέπει να μας σοκάρει ο άλλος και η διαφορετικότητα του άλλου. Πρώτον. Δεύτερον, ποτέ να μην θεωρούμε ότι η Εκκλησία είναι ένα κλαμπ ιδεατών, ευσεβών ανθρώπων. Είμαστε όλοι ασθενείς μέσα στον χώρο αυτό και προσπαθεί ο καθής από εμάς, μέσα από τα φάρμακα που προσφέρει η Εκκλησία και μέσα από τα χαρίσματα που δίνει το Άγιο Πνεύμα, να θεραπευτούμε. Άρα το ζητούμενο για καθέναν από εμάς είναι να δει ό,τι αισθάνεται και όταν βρίσκεται στο χώρο ενός γιατρού. Δεν κοιτάει ποιος είναι ο γιατρός, τι έκανε χθες το βράδυ ο γιατρός ή τι είναι οι άλλοι ασθενείς που περιμένουν επίσης σε αυτό το θάλαμο, αλλά τον απασχολεί ακριβώς το πώς θα θεραπεύσει την ασθένειά του. Και αυτό προσφέρει η Εκκλησία. Και είπαμε το τρίτο στοιχείο ότι φυσικά και κρίνουμε καταστάσεις και φυσικά πρέπει να κατακρίνουμε την αμαρτία, διότι σήμερα έχουμε καταντήσει να θεωρούμε την αμαρτία πολύ ειν και μάλιστα σημείο προοδευτικότητας. Πάντοτε όμως αγκαλιάζουμε τον αμαρτωλό, γιατί είναι μια εικόνα του Θεού. Είναι κατ' εικόνα του Θεού. Και πάντοτε κατηγορούμε και μορφόμαστε τον εαυτό μας. Διότι πολλές φορές ο άλλος είναι αυτός, διότι εμείς δεν βιώνουμε πραγματικά την κοινωνία μας με τον Χριστό.
1: Εμείς, κύριε Δεσπότη, θέλουμε να σας ευχαριστήσουμε για αυτή τη σημερινή συνομιλία.
0: Και εγώ ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ.
1: Να είστε καλά.

0: Και με τα ίδια τα λόγια του Αποστόλου Παύλου στην προς Ρωμαίους επιστολή για την κατάκριση, φτάνουμε προς το τέλος της σημερινής εκπομπής. Αναφέρει λοιπόν σε εκείνους που κατακρίνουν, στον άνθρωπο που κατακρίνει, ότι εσύ όμως παραμένεις σκληρός και αμετανόητος και συσσωρεύεις για τον εαυτό σου την οργή του Θεού για την ημέρα της κρίσεως, όταν θα γίνει σε όλους φανερή η δίκαιη κρίση του Θεού. Τότε ο Θεός θα πληρώσει τον καθένα κατά τα έργα του. Θα δώσει αιώνια ζωή σ' όσους κάνουν υπομονετικά το καλό και αναζητούν έτσι τη δόξα, την τιμή και την αυθαρσία κοντά στο Θεό. Αντίθετα, ο θυμός και η οργή του Θεού περιμένουν όσους αντιστρατεύονται στο Θεό, αντιστέκονται στην αλήθεια και υπηρετούν την αδικία. Θλίψη και στενοχώρια περιμένουν κάθε άνθρωπο που υπηρετεί το κακό, πρώτα τον Ιουδαίο, αλλά και τον εθνικό. Αντίθετα, δόξα, τιμή και ειρήνη προσμένουν όποιον κάνει το καλό, πρώτα τον Ιουδαίο, αλλά και τον εθνικό.
1: Αγαπητοί ακροατές, είχαμε συνδεθεί με τον ραδιοφωνικό σταθμό της Εκκλησίας της Ελλάδος.
2: Ώρα Ελλάδος, 9.

Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών, ο αρχίατρος των ψυχών και των σωμάτων, ο διημάς εν ανθρωπή σας, ή να ιάσεις το μέγα τραύμα των άνθρωπων, ο μη καταφρονή σας τους ανιάτος νοσίσαντας 10 λεπρούς, αλλά τη σωστική χάρητή σου καθαρίσας αυτούς, ο διελθόν ως θεάνθρωπος τας ημέρας της επιγής παρουσία σου ευεργετών και ιόμενος πάντα στους αρρωστούντας και κακώς έχοντας, ο ευεργετής σας και αποκαταστής σας υγιένοντας, παραλυτικούς, τυφλούς, βαραίως ημαρτικότας, δαιμονιώντας και εμπαθείς κατάμφο, ήγουν εν της αρκή και τον νοή, πρόσδεξε ευμενός την δέηση ημών και φυγάδευσον τη δυνάμη σου, τον φωνευτήν ιών, τον σχήμα κορώνας φέροντα και προκαλούντα φοβίας ή και θάνατον εις ασθενείς και αναξιοπαθούντας. Και ήμεν δια τας πολλάς αμαρτίας ημών επέτρεψα στον πειρασμόν τούτον, οικετεύω μένση ως ελεήμων, ή να άρης αυτών αφημών και από πάσης της οικουμένης. Είδε διαδοκιμασίαν της πίστεως οκονόμησας την επικράτησην αυτού, πάυσον των τάραχων των ασθενών από της επιδημίας αυτού. Είδε υπό της κακουργίας του αντικειμένου ή και αμελίας των επιπολαίων ανθρώπων ούτως διαδόθη, θράψον την ισχύν αυτού ως Θεός παντοδύναμος. Φύλαξον την νεότητα και περιφρούρισον τους ασθενήσαντας και τους εν γύρα τιώντας, εκ του επαράτου Ιού θεράπευσον και πάντας απάλλαξον εκ της συνοχής της καρδίας και αντί ταύτης δώρησε ημίν υγείαν, άνεσιν και πλατισμόν πρεσβείες της Κυρίας Θεοτόκου και πάντων σου των Αγίων. Αμήν. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς.
Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Δέσποτα Χριστέ ο Θεός, ότι της πάθησή σου τα πάθη μου θεραπεύσας και της τραύμασή σου τα τραύματά μου ιατρεύσας. Χάρισέ μη το πολλά συπτές αντί δάκρυα κατανήξεως. Συγκέρασόν μου το σώμα από οσμής του ζωοποιού σώματός σου και γλύκανον μου την ψυχήν το σώτι μείο αίματι από της πικρίας ειν με ο αντίδικος επότισεν. Ύψωσόν μου το νουν προσέ, κάτω ελκυσθέντα, και ανάγαγέ με εκ του χάσματος της απολίας, ότι ούκ έχω μετάνοιαν, ούκ έχω κατάνοιξην, ούκ έχω δάκρυον παρακλητικών, τα επανάγοντά με τέκνα προς ιδίαν κληρονομίαν. Εσκότης με το νουν εν της βιωτικής πάθεση, και ούκ ισχύω ατενή σε προσέ εν οδύνη, ου δύναμε θερμανθύνε της δάκρυση της προσέ αγάπης. Αλλά δέσποτα Κύριε Ιησού Χριστέ, ο θησαυρός των αγαθών, δώρησε μη μετάνοιαν ολόκληρον και καρδίαν επίπονον εις αναζήτησήν σου. Χάρισέ μη την χάριν σου και ανακαίνισον εν εμή τας μορφάς της σεις εικόνος. Κατέ λοιπόν σε, μη με εγκαταλείπεις, έξελθε εις αναζήτησήν μου, επανάγαγέ με προς την ομήν σου, συναρρύθμισόν με τις προβάτες της εκλεκτής σου πίμνης και διάθρεψόν με συναυτής εκ της χλώης των θείων σου μυστηρίων, πρεσβείες της Πανάγνου Μητρός σου και πάντων των Αγίων σου. Αμήν.

οποίον συν το πειρασμό και την έκβαση του δύναστε ημάς υπεν εγκήν, πρόσδεξε πάντας ημάς προσπίπτοντας εν μετανία της εκτιρμής σου. Πολλέ γαρθλίψεις και οδύνε εύρον ημάς και πικρία πολύ συνεχόμεθα, αλλά μη παραδώσει ημάς εις τέλος ο των πατέρων Θεός. Επάκουσον της δεήσεως ημών, και ρίσε ημάς από πάσης ασθενίας, λιμούτε και θλίψεως, ότι επί σύ πεποίθαμεν το ζώντι Θεό. Σον γαρεστή το ελεήν και σώζειν ημάς ο Θεός ημών, και σύ την δόξαν αναπέμπομεν το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Θεοτό και Παρθένε, χαίρε και χαριτωμένη Μαρία, ο Κύριος μετά σου. Ευλογημένη εσύ εν γυναιξή και ευλογημένος ο καρπός της κοιλίας σου, ότι σωτήρα έτεκες των ψυχών ημών. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Άξιον εστίνος αληθώς μακαρίζειν σε την Θεοτόκον, την αημακάριστον και παναμόμητον και μητέρα του Θεού ημών, την τιμιωτέραν των Χερουβίμ και ενδοξωτέραν ασυγκρίτως των Σεραφείμ, την αδιαφθόρος Θεών λόγων τεκούσαν, την όντως Θεοτόκον σε μεγαλύνομεν.

Αγαπητοί ακροατές, στη συνέχεια του ραδιοφωνικού μας προγράμματος θα παρακολουθήσετε την ακολουθία του μικρού αποδείπνου με τους χαιρετισμούς της Παναγίας μας.

0: Αμήν.
1: Δόξα σοι Χριστέ ο Θεός, η ελπίσιμον δόξα σοι. Βασιλεύ ουράνιε παράκλητε, το πνεύμα της αληθείας, ο πανταχού παρών και τα πάντα πληρών, ο θησαυρός των αγαθών και ζωής χορηγός, έλθε και σκήνωσον εν ημίν και καθάρισον ημάς από πάσης κυλίδος και σώσον αγαθέτες ψυχάς ημών.
2: Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Άγιο Πνεύματι και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς, Κύριε ηλάσθητε τας αμαρτίας ημών, Δέσποτα συγχώρηστον της ανομίας ημίν, Άγιε επίσκεψε και ίασε τας ασθενίας ημών, Ένεκεν το όνοματό σου, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Άγιο Πνεύματι και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών ο εν της ουρανής αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθείτε το θέλημά σου ως εν ουρανώ και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσει μην σήμερον και άφεση μην τα ωφελήματα ημών, ως και εμείς αφίεμεν τις οφελέτες ημών και μη εις εν έγκυση μας εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
1: Ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμις και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
0: Αμήν.
3: Ελέησόν με ο Θεός κατά το μέγα ελαιό σου και κατά το πλήθος των ικτυρμών σου εξάλειψον το ανώμημά μου. Επιπλείον πλήνον με από της ανομίας μου και από της αμαρτίας μου καθάρισόν με. Ότι την ανομία μου εγώ γινώσκω και η αμαρτία μου ενώπιόν μου εστί διαπαντός. Σύ μόνο ήμαρτον και το πονηρόν ενώπιόν σου επίησα, όπως αν δικαιωθείς εν της λόγη σου και νικήσεις εν το κρίνες θέση. Ιδού γάρ εν ανομίες συνελήφθην και εν αμαρτίες εκίσησέ με η μήτρη μου. Ιδού γάρ αλήθειαν η γάπη σας, τα άδειλα και τα κρύφια της σοφίας σου εδήλωσάς με. Ραντιείς με ισόπο και καθαριστήσω με, πληνείς με και υπέρχιόν αλευκανθήσω με. Ακουτιείς με αγαλίασιν και εφροσύνην, αγαλιάσονται ως θέατε ταπεινωμένα. Απόστρεψον το πρόσωπόν σου από των αμαρτιών μου και πάσα στα σανομίας μου εξάλειψον. Καρδίαν καθαράν κτίσον εν εμεί ο Θεός και πνεύμα ευθές εγκαίνησον εν της εγκάτης μου. Μη απορρίψεις με από του προσώπου σου και το πνεύμα στο Άγιον μη αντανέλεις απ' εμού. Απόδος μη την αγαλίασιν του σωτηρίου σου και πνεύματι γεμονικό στήριξόν με. Διδάξω ανώμους τα σοδού σου και ασεβείς επί σε επιστρέψουσιν. Ρίσε με εξ αιμάτων ο Θεός της σωτηρίας μου. Αγαλιάσετε η γλώσσα μου την δικαιοσύνη σου. Κύριε, τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγελεί την ενεσύνη σου. Ότι ή θέλησα θυσίαν εδωκαάν, ολοκαυτώματα ούκ ευδοκίσεις. Θυσία το Θεό πνεύμα συντετριμένων, καρδίαν συντετριμένην και ταπεινωμένην ο Θεός ούκ εξουδενώσει. Αγάθινον Κύριε εν τη ευδοκία σου την Σιών και οικοδομηθήτω τα τείχη Ιερουσαλήμ. Τότε ευδοκίσεις θυσίαν δικαιοσύνης αναφοράν και ολοκαυτώματα. Τότε ανήσουσιν επί το θυσιαστήριόν σου μόσχους.
4: Ο Θεός εις την βοηθειάν μου πρόσχες. Κύριε εις το βοηθείς εμείς πέψουν. Εσχυνθήτωσαν και εντραπήτωσαν οι ζητούντες την ψυχήν μου. Αποστραφήτωσαν εις τα οπίσω και κατεσχυνθήτωσαν οι βουλόμενοι μη κακά. Αποστραφήτωσαν παραυτήκα εσχυνόμενοι οι λέγοντες μη εύγε, εύγε. Αγαλιάστοσαν και εφρανθήτωσαν επί σύ, πάντες συζητούντες σε ο Θεός, και λεγέτωσαν διαπαντός, μεγαλυνθήτω ο Κύριος, οι αγαπώντες το σωτήριόν σου. Εγώ δε πτωχός ημί και πένης, ο Θεός βοήθησόν μη. Βοηθός μου και ρίστης μου εισύ, Κύριε μη χρονήσεις. Κύριε εισάκουσον της προσευχής μου, ενώτησε την δέησήν μου εν τη αληθεία σου, εισάκουσον μου εν τη δικαιοσύνη σου. Και μη εισέλθεις εις κρίσιν μετά του δούλου σου, ότι ου δικαιωθήσετε ενώπιόν σου πας ζών. Ότι κατεδίωξεν ο εχθρός την ψυχήν μου, εταπείνωσεν εις γήν την ζωήν μου. Εκάθισέ με εν σκοτεινής ως νεκρούς αιώνος, και η κηδεία συνεπεμέ το πνεύμα μου, εν εμή εταράχθη η καρδία μου. Εμνείς την ημερών αρχαίων, εμελέτησα εν πάση της έργης σου, εν ποιήμαση των χειρών σου εμελέτων. Διεπέτασα προσέτας χείρας μου, η ψυχή μου ως γη αν υδρώσει. Ταχύ εις ακουσόν μου, Κύριε, εξέλιπε το πνεύμα μου. Μη αποστρέψεις το πρόσωπόν σου απ' εμού και ομοιωθήσω με τις καταβαίνουσιν εις λάκουν. Ακουστών ποιησόν μη το πρωί το ελαιό σου, ότι επί σύ ήλπισα. Γνώρισον μη, Κύριε, οδόν εν ή πορεύσομαι, ότι προσέειρα την ψυχήν μου. Εξελούμε εκ των εχθρών μου, Κύριε, προσέ κατέφυγον. Δίδαξόν με του ποιήν το θέλημά σου, ότι σύ ο Θεός μου. Το πνεύμα σου το αγαθόν οδηγήσει με εν γη ευθεία. Ένεκεν του ονοματό σου, Κύριε, ζήσεις με. Εν τη δικαιοσύνη σου εξάξεις εκθλίψεως την ψυχήν μου και εν το ελέη σου εξολοθρεύσεις τους εχθρούς μου και απολύς πάντας τους θλίβοντας την ψυχήν μου ότι εγώ δούλος σου ημί.
0: Δόξα εν υψίστης Θεό και επί γης ειρήνη εν ανθρώπης ευδοκία. Υμνούμεν σε, ευλογούμεν σε, προσκυνούμεν σε, δοξολογούμεν σε, ευχαριστούμεν σε δια την μεγάλη σου δόξα. Κύριε Βασιλεύ, επουράνιε Θεέ, Πάτερ Παντοκράτορ, Κύριε Ιέ μονογενές Ιησού Χριστέ και Άγιον Πνεύμα, Κύριε ο Θεός, ο αμνός του Θεού, ο Υιός του Πατρός, ο αίρον την αμαρτίαν του κόσμου, ελέησον ημάς, ο αίρον τας αμαρτίας του κόσμου. Πρόσδεξε την δέησιν ημών ο καθήμενος εν δεξιά του Πατρός και ελέησον ημάς, ότι σύ ημώνος Άγιος, σύ ημώνος Κύριος Ιησούς Χριστός, εις δόξαν Θεού Πατρός. Αμήν. Καθεκάστην εσπέραν ευλογήσωσε και ενέσω το όνομά σου εις τον αιώνα και εις τον αιώνα του αιώνος. Κύριε, καταφυγή εγεννήθησι μην εν γενεά και γενεά. Εγώ είπα, Κύριε, ελέησόν με, ίασε την ψυχήν μου ότι ημαρτώνσι. Κύριε, προσέ κατέφυγον, δίδαξόν με του ποιήν το θέλημά σου, ότι σύ ο Θεός μου. Ό,τι παρασύ πηγή ζωής, εν το φωτί σου οψώμεθα φως. Παράτινον το ελαιό σου της γνώσκους είσαι. Καταξίωσον, Κύριε, εν την νυχτή ταύτη εν αμαρτήτους φυλαχθήνε ημάς. Ευλογητός η Κύριε ο Θεός των Πατέρων ημών και ενετών και δεδοξασμένων το όνομά σου εις τους αιώνας. Αμήν. Γέννητο, Κύριε, το ελαιό σου εφ' ημάς, καθάπερ ελπίσαμεν επί σε. Ευλογητός η Κύριε, δίδαξόν με τα δικαιώματά σου. Ευλογητός η Δέσποτα, συνέτησόν με τα δικαιώματά σου. Ευλογητός η Άγιε, φώτισόν με τις δικαιωμασί σου. Κύριε, το έλαιό σου στον αιώνα, τα έργα των χειρών σου μη παρίδεις. Συ πρέπει ένος, συ πρέπει ύμνος, συ δόξα πρέπει, το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
5: Πιστεύω εις ένα Θεόν, Πατέρα Παντοκράτορα, ποιητήν ουρανού και γης, ορατών τε πάντων και οράτων. Και εις ένα Κύριον Ιησούν Χριστόν, τον Υιόν του Θεού τον μονογενή, τον εκ του Πατρός γεννηθέντα προπάντων των αιώνων. Φως εκ φωτός, Θεόν αληθινών, εκ Θεού αληθινού, γεννηθέντα ου ποιηθέντα, ομοούσιον το Πατρί διού τα πάντα ηγένετο. Τον διημά στους ανθρώπους και δια την ημετέραν σωτηρίαν, κατελθόντα εκ των ουρανών και σαρκωθέντα εκ πνεύματος Αγίου και Μαρίας της Παρθένου και ανθρωπίσαντα. Σταυρωθέντα τε υπερημών επί Ποντίου Πιλάτου και παθόντα και τα φέντα και αναστάντα τη τρίτη ημέρα κατά τας γραφάς και ανελθόντα εις τους ουρανούς και καθεζόμενον εκ δεξιών του Πατρός και πάλιν ερχόμενον μετά δόξης κρίνε ζώντας και νεκρούς ούτης βασιλείας ουκέστε τέλος και εις το πνεύμα το Άγιον, το Κύριον, το Ζωοποιόν το εκ του Πατρός εκπορευόμενον το συν Πατρί και Υιό συμπροσκυνούμενον και συνδοξαζόμενον το λαλήσαν διά των προφητών. Εις μίαν, Αγίαν, Καθολικήν και Αποστολικήν Εκκλησίαν. Ομολογώ εν βάπτισμα εις άφεσιν αμαρτιών. Προσδοκώ Ανάσταση νεκρών και ζωήν του μέλλοντος αιώνος. Αμήν.
6: Άγγελος πρωτοστάτης ουρανόθεν επέμφθη, υπήν τη Θεοτόκο το χαίρε.
7: Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς.
6: Άγγελος πρωτοστάτης ουρανόθεν επέμφθη, υπήν τη Θεοτόκο το χαίρε.
7: Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς.
6: Άγγελος πρωτοστάτης ουρανόθεν επέμφθη, υπήν τη Θεοτόκο το χαίρε.
7: Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς.
6: Και συν τη ασωμάτου φωνή, σωματούμενον σε θεωρών Κύριε, εξίστατο και ίστατο, κραυγάζουν προς αυτήν τη άφτα. Χαίρε διείς η χαρά εκλάμψη, χαίρε διείς η αρά εκλείψη. Χαίρε του πεσόντος αδάμι ανάκλησης, χαίρε των δακρύων της έβαση λύτρωσης. Χαίρε ύψος δυσανάβατον ανθρωπίνης λογισμής, χαίρε βάθος δυσθεώρητον και αγγέλων οφθαλμής. Χαίρε ότι υπάρχεις βασιλέως καθέδρα, χαίρε ότι βαστάζεις τον βαστάζοντα πάντα. Χαίρε αστήρ εμφαίνων των ήλιων, χαίρε γαστήρ εν θέου σαρκώσεως. Χαίρε διείς νεουργείται η κτήσης, χαίρε διείς βρεφουργείται ο κτίστης, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
7: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
6: Βλέπουσα η Αγία εαυτήν εν αγνία φυσί το Γαβρίλ Θαρσαλαίος. Το παράδοξόν σου της φωνής, δυσπαράδεκτόν μου τη ψυχή φαίνεται. Ασπόρου γαρ συλλήψεως την κοίησιν πώς λέγεις κράζον αλληλούια.
7: Αλληλούια.
6: Γνώσιν άγνωστον γνώνε, η Παρθένος ζητούσα ευόησε προς τον λειτουργούντα. Εκλαγώνων αγνών ιών πώς εστί τεχθήνε δυνατόν λέξον μη. Προσύν εκείνος έφυσε εν φόβο, πλην κραυγάζον ούτω. Χαίρε βουλής απορρίτου μίστης, χαίρε σιγής δεωμένων πίστης. Χαίρε των θαυμάτων Χριστού το προήμιον, χαίρε των δογμάτων αυτού το κεφάλαιον. Χαίρε κλίμαξ επουράνιε διείς κατέβει ο Θεός. Χαίρε γέφυρα μετάγουσα τους εκ γης προς ουρανών. Χαίρε το των αγγέλων πολυθρύνητον θαύμα. Χαίρε το των δαιμόνων πολυθρύνητον τραύμα. Χαίρε το φως αρήτως γεννήσασα. Χαίρε το πώς μηδένα διδάξασα. Χαίρε σοφών υπερβαίνουσα γνώσιν. Χαίρε πιστών καταβγάζουσα φρένας. Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
7: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
6: Δύναμης του υψίστου επεσκίασε τότε, προσύλληψην τη επιρρογά μου, και την εύκαρπον ταύτης νηδίν ως αγρών υπέδειξην ειδίν άπαση, της θέλουσης θερίζην σωτηρίαν εν το ψάλιν ούτως αλληλούια.
7: Αλληλούια.
6: Έχουσα Θεοδόχων η Παρθένος την μήτραν, ανέδραμε προς την Ελισάβετ. Το δε βρέφος εκείνης ευθύς επιγνών των ταύτης ασπασμών έχερε, και άλμασιν ως άσμασιν ευώα προς την Θεοτόκον. Χαίρε βλαστού αμαράντου κλίμα, χαίρε καρπού ακυράτου κτήμα, χαίρε γεωργών γεωργούσα φιλάνθρωπων, χαίρε φυτουργών τη ζωή ημών φίουσα, χαίρε άρουρα βλαστάνουσα εφορία νυχτυρμών, χαίρε τράπεζα βαστάζουσα ευθυνία νυλασμών, χαίρε ότι λιμώνα τη τρυφή αναθάλει, χαίρε ότι λιμένα των ψυχών ετοιμάζει, χαίρε δεκτών πρεσβεία θυμίαμα, χαίρε παντό του κόσμου εξύλασμα, χαίρε Θεού προ θνητού ευδοκία, χαίρε θνητών προς Θεών παρησία, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
7: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
6: Ζάλιν ένδοθεν έχουν λογισμών αμφιβόλων, ο σόφρον Ιωσήφε ταράχθη. Προς την άγαμον σε θεωρών και κλεψίγαμον υπονών άμεμπτε, μαθώνδε σου την σύλληψην εκ πνεύματος Αγίου Έφη, αλληλούια.
7: Αλληλούια.
4: Ήκουσαν οι ποιμένες των αγγέλων υμνούντων την ένσαρκον Χριστού παρουσίαν. Και δραμώντες ως προσποιμένα θεωρούσι τούτον ως αμνών άμωμον, εν τη γαστρή Μαρίας βοσκηθέντα ειν υμνούντες είπων. Χαίρε αμνού και ποιμένος μήτυρ, χαίρε αυλή λογικών προβάτων, χαίρε οράτων εχθρών αμυντήριων, χαίρε παραδείσου θυρών ανοικτήριων, χαίρε ότι τα ουράνια συναγάλεται τη γη, χαίρε ότι τα επίγεια συγχωρεύει ουρανής, χαίρε των Αποστόλων το ασήγητον στόμα, χαίρε των αθλοφόρων το ανίκητον θάρσος, χαίρε στερών της πίστεως έρισμα, χαίρε λαμπρών της χάριτος γνώρισμα, χαίρε διείς αγυμνώθη ο Άδης, χαίρε διείς ενεδίθημεν δόξαν, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
7: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
4: Θεοδρόμων αστέρα θεωρήσαντες μάγοι, τι τούτο οικολούθησαν έγλη, και ως λίχνων κρατούντες αυτών, δι' αυτού ηρεύνων κρατεών άνακτα, και φθάσαντες στον άφθαστον, εχάρισαν αυτό βοώντες αλληλούια.
7: Αλληλούια.
4: Είδων παιδες χαλδαίων εν χερσή της Παρθένου των πλάσαντα χειρί τους ανθρώπους, και δεσπότη νοούντες αυτών ή και δούλο έλαβε μορφήν, έσπευσαν της δόρης θεραπεύσε και βοήσε τη ευλογημένη. Χαίρε αστέρος αδίτου μήτυρ, χαίρε αυγή μυστικής ημέρας, χαίρε της απάτης την κάμινον σβέσασα, χαίρε της τριάδος τους μίστας φωτίζουσα, χαίρε τύρανον απάνθρωπον εκβαλούσα της αρχής, χαίρε Κύριον φιλάνθρωπον επιδείξασα Χριστόν, χαίρε η της βαρβάρου λυτρουμένη θρησκείας, χαίρε η του βορβόρου ριωμένη των έργων, χαίρε πυρός προσκύνησιν παύσασα, χαίρε φλογός παθών απαλάτουσα,
8: Χαίρε πιστών οδηγέ σοφροσύνη, χαίρε πασών γενεών εφροσύνη, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
9: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
8: Κήρυκε θεοφόροι γεγονότε οι μάγοι, υπέστρεψαν στην Βαβυλώνα. Εκτελέσαντε σου των χρησμών και κηρύξαντε σε των Χριστών άπασιν, αφέντε τον Ηρώδην ω λυρώδη, μη ειδώτα ψάλιν αλληλούια.
9: Αλληλούια.
8: Λάμψασεν τη Αιγύπτο φωτισμόν αληθείας, εδίωξα του ψεύδου το σκότος. Τα γαρίδωλα ταύτη σωτήρ, μη εν εγκατάσου την ισχύν πέπτοκεν, η τούτον δε ρισθέντες ευώων προς την Θεοτόκον. Χαίρε ανόρθωσης των ανθρώπων, χαίρε κατάπτωσης των δαιμόνων, χαίρε της απάτης την πλάνην πατήσασα, χαίρε των ειδόλων ελέγξασα, χαίρε θάλασσα ποντίσασα φαραώ των νοητών, χαίρε πέτρα υποτίσασα τους διψώντας την ζωήν, χαίρε πύρινε στήλε οδηγών τους εν σκότη, χαίρε σκέπη του κόσμου πλατητέρα νεφέλης, χαίρε τροφή του μάνα διάδοχε, χαίρε τρυφής Αγίας διάκονε, χαίρε η γη της επαγγελίας, χαίρε εξής ρέη μέλι και γάλα, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
9: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
8: Μέλλοντος Σιμεώνος του παρόντος αιώνος, μεθύσταστε του απατεώνος, επεδόθης ως βρέφος αυτό, αλεγνώστης τούτο και Θεός τέλειος. Διόπερ εξεπλάγει σου την άρη των σοφίαν, κράζων αλληλούια.
9: Αλληλούια.
10: Ναι, ανέδειξε κτίσιν εμφανίσας ο κτίστης, ημίν της υπ' αυτού γενωμένης, εξασπόρου βλαστήσας γαστρός, και φυλάξας ταύτην ως περίν άφθορον, ή να το θαύμα βλέποντες υμνήσομεν αυτήν βοώντες. Χαίρε το άνθος της αυθαρσίας, χαίρε το στέφος της εγκρατείας, χαίρε Αναστάσιος τύπων εκλάμπουσα, χαίρε των αγγέλων των βίων εμφαίνουσα. Χαίρε δέντρων αγλαόκαρπων εξού τρέφονται πιστοί, χαίρε ξύλων ευσκιόφυλων υφού σκέπονται πολλοί. Χαίρε κυοφορούσα οδηγών πλανωμένης, χαίρε απογενώσα λυτρωτήν εχμαλώτης. Χαίρε κριτού δικαίου δυσόπισης, χαίρε πολλών πτεόντων συγχώρησης. Χαίρε στολή των γυμνών Παρισίας, χαίρε στοργή πάντα πόθων νικόσα, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
6: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
10: Ξένων τόκων ειδώντες, ξενοθόμεν του κόσμου, τον ούν εις ουρανών μεταθέντες. Δια τούτο γάρο υψηλός Θεός, επηγής εφάνει ταπεινός άνθρωπος, βουλόμενος ελκύσε προς το ύψος, τους αυτό βοώντας αλληλούια.
6: Αλληλούια.
10: Όλος είναι της κάτω και τον άνω ουδόλος απείνω απερίγραπτος λόγος, συγκατάβασης γάρ θεϊκή, ου μετάβασης δε τοπική γέγονε, και τόκος εκ παρθένου θεολύπτου ακουούσης ταύτα. Χαίρε Θεού αχωρή του χώρα, χαίρε σεπτού μυστηρίου θύρα, χαίρε των απίστων αμφίβολων άκουσμα, χαίρε των πιστών αναμφίβολων κάφημα. Χαίρε όχημα πανάγιον του επί των χερουβίμ, χαίρε οίκημα πανάριστον του επί των σεραφείμ. Χαίρε ήταν αντία εις ταυτό αγαγούσα, χαίρε η παρθενία και λοχία ζευνήσα. Χαίρε διείς ελήθη παράβασης, χαίρε διείς η νύχτη παράδεισος. Χαίρε η κλείστης Χριστού Βασιλείας, χαίρε ελπής αγαθών αιωνίων, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
6: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
10: Πάσα φύσης αγγέλων κατεπλάγει το μέγα της εις ενανθρωπίσεως έργων, τον απρόσιτον γάρος Θεών εθεώρη πάση προσιτών άνθρωπων, ημίν μεν συνδιάγοντα, ακούοντα δε παραπάντων ούτως, αλληλούια.
6: Αλληλούια.
10: Ρήτορας πολυφθόγκους ως ηχθείας αφώνους, ορώμεν επί σύ Θεοτόκε, απορούσι γάρ λέγειν το πώς και παρθένος μένεις και τεκίν, ίσχυσας, ημείς δε το μυστήριον θαυμάζοντες πιστός βοόμεν. Χαίρε σοφίας Θεού δοχείων, χαίρε προνοίας αυτού ταμείων, χαίρε φιλοσόφους ασόφους δεικνύουσα, χαίρε τεχνολόγους αλόγους ελέγχουσα. Χαίρε ότι εμοράνθησαν οι δεινοί συζητητέ, χαίρε ότι εμοράνθησαν οι των μύθων ποιητέ. Χαίρε των Αθηναίων τα σπλοκάς διασπόσα, χαίρε των αλλιέων τα σαγίνας πληρούσα. Χαίρε βυθού αγνίας εξέλκουσα, χαίρε πολλούς εν γνώση φωτίζουσα. Χαίρε ολκάς των θελόντων σωθήνε, χαίρε λιμήν των του βίου πλωτήρων, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
6: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
10: Σώσε θέλων των κόσμων ο των όλων κοσμήτωρ προς τούτον αυτεπάγγελτος ήλθε και επιμήν υπάρχον ως Θεός διημάς εφάνει καθημάς άνθρωπος. Ομοίο γάρ το όμοιον καλέσας ως Θεός ακούει αλληλούια.
6: Αλληλούια.
7: Τείχος ή των Παρθένων Θεοτό και Παρθένε και πάντων των εισέ προστρεχόντων. Ο γάρ του ουρανού και της γης κατεσκεύασέ σε ποιητής άχραντε, οικίσασεν τη μήτρα σου και πάντα σε προσφωνήν τη δάξας. Χαίρε η στήλη της Παρθενίας, χαίρε η πύλη της σωτηρίας. Χαίρε αρχηγένο ητής αναπλάσεως, χαίρε χορηγέ θεϊκής αγαθότητος. Χαίρε σίγαρ ανεγέννησας του συλληφθέντας εσχρός, χαίρε σίγαρ ενουθέτησας του συλληθέντας τον νουν. Χαίρε τον φθορέα των φρενών καταργούσα, χαίρε τον σπορέα της αγνίας τεκούσα. Χαίρε παστάσα σπόρου νυμφεύσεως, χαίρε πιστούς κυρίω αρμόζουσα. Χαίρε καλή κουροτρόφε παρθένων, χαίρε ψυχών νυμφωστόλε αγίων, χαίρε νύμφια νύμφευτε.
10: Χαίρε νύμφια νύμφευτε.
7: Ύμνος άπας ητάτε συνεκτίνες θεσπεύδων το πλήθη των πολλών εκτιρμών σου. Εις αρίθμους γάρτη ψάμω οδάς, αν προσφερομένση βασιλέ φάγιε, ουδέν τελουμεν άξιον, ον δέδοκας ημίν, τη σίβω όσιν αλληλούια.
10: Αλληλούια.
7: Φωτοδόχων λαμπάδα της εν σκότη φανίσαν, ορώμεν την Αγίαν Παρθένων. Το γάρα ήλον άπτου σαφώς, οδηγεί προς γνώσιν θεϊκήν άπαντας, αυγή το νουν φωτίζουσα, κραυγή δε τιμωμένη ταύτα. Χαίρε ακτής νοητού ηλίου, χαίρε βολής του αδίτου φέγγους, χαίρε αστραπήτας ψυχάς καταλάμπουσα, χαίρε ως βροντί τους εχθρούς καταπλήτουσα. Χαίρε ότι τον πολύφωτον ανατέλεις φωτισμών, χαίρε ότι τον πολύρητον αναβλύζεις ποταμών. Χαίρε της κολυμβήθρας ζωγραφούσα των τύπων, χαίρε της αμαρτίας ανερούσα των ρήπων. Χαίρε λουτήρ εκπλήνων συνείδησιν, χαίρε κρατήρ κυρνών αγαλίασιν. Χαίρε οσμή της Χριστού ευωδίας, χαίρε ζωή μυστικής ευοχίας, χαίρε νύμφια νύμφευτε.
10: Χαίρε νύμφια νύμφευτε.
7: Χάριν δούνε θελήσας οφλημάτων αρχαίων, ο πάντων χρεωλή της ανθρώπων, επεδίμησε διε αυτού προς τους αποδήμους της αυτού χάριτος. Και σχίσα στο χειρόγραφον, ακούει παραπάντων ούτως. Αλληλούια.
10: Αλληλούια.
7: Ψάλλοντες των τόκων ανυμνούμεν σε πάντες, ως έμψυχον ναών Θεοτόκε. Εν τη σίγαρική σας γαστρή, ως συνέχον πάντα τη χειρή Κύριος, υγείασεν, εδόξασεν, εδίδαξε βοάνση πάντας. Χαίρε σκηνή του Θεού και Λόγου, χαίρε Αγία Αγίων Μίζων, χαίρε κυβωτέ χρυσοθήσα το πνεύματι, χαίρε θησαυρέ της ζωής αδαπάνητε, χαίρε τίμιον διάδημα βασιλέων ευσεβών, χαίρε κάφημα σεβάσμιον ιερέων ευλαβών, χαίρε της Εκκλησίας ο ασάλευτος πύργος, χαίρε της Βασιλείας το απόρθητον τείχος. Χαίρε διείς εγείρονται τρόπαια, χαίρε διείς εχθρή καταπίπτουση. Χαίρε χρωτός του εμού θεραπεία, χαίρε ψυχής της εμή σωτηρία, χαίρε νύμφια νύμφευτε.
10: Χαίρε νύμφια νύμφευτε.
7: Ω πανύμνητε μήτερ, ητεκούσα των πάντων Αγίων Αγιώτατων Λόγων.
10: Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς.
7: Ω πανύμνητε μήτερ, ητεκούσα των πάντων Αγίων Αγιώτατων Λόγων.
10: Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς.
7: Ω πανύμνητε μήτερ, ητεκούσα των πάντων Αγίων Αγιώτατων Λόγων.
10: Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς.
7: Δεξαμένη την ίν προσφοράν, από πάσης ρίσης συμφοράς άπαντας. Και της μελούσης λύτρωσε κολάσεως, του σιβοώντας αλληλούια.
10: Αλληλούια.
7: Άγγελος πρωτοστάτης ουρανόθεν επέμφθη, υπήν τη Θεοτόκο το χαίρε. Και σύν τη ασωμάτω φωνή σωματούμενών σε θεωρών Κύριε, εξίστατο και ίστατο κραυγάζων προς αυτήν τη άφτα. Χαίρε διείς η χαρά εκλάμψη, χαίρε διείς η αρά εκλείψη, χαίρε του πεσόντος Αδάμ η ανάκλησης, χαίρε των δακρύων της Εύας η λύτρωσης, χαίρε ύψος δυσανάβατων ανθρωπίνης λογισμής, χαίρε βάθος δυσθεώρητων και αγγέλων οφθαλμής. Χαίρε ότι υπάρχεις βασιλέως καθέδρα, χαίρε ότι βαστάζεις τον βαστάζοντα πάντα. Χαίρε αστήρεν φαίνων των ήλιων, χαίρε γαστήρεν θέου σαρκώσεως. Χαίρε διείς νεουργείται η κτήσης, χαίρε διείς βρεφουργείται ο κτίστης, χαίρε νύμφια νύμφευτε.
10: Χαίρε νύμφια νύμφευτε.
11: άξιον εστίν ως αληθώς, μακαρίζειν σε την Θεοτόκον, την αημακάριστον και παναμόμητον και μητέρα του Θεού ημών, την τιμιωτέραν των Χερουβίμ και ενδοξωτέραν ασυγκρίτως των Σεραφείμ, την αδιαφθόρος Θεών λόγων τεκούσαν, την όντως Θεοτόκον σε μεγαλύνουμεν. Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον.
5: Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον.
11: Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον.
5: Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον.
4: Ο εν παντή καιρό και πάση ώρα, εν ουρανό και επί γης προσκυνούμενος και δοξαζόμενος Χριστός ο Θεός, ο μακρόθυμος, ο πολυέλεος, ο πολυεύσπλαχνος, ο τους δικαίους αγαπών και τους αμαρτωλούς ελεών, ο πάντας καλών προσωτηρίαν δια της επαγγελίας των μελώντων αγαθών, αυτός Κύριε πρόσδεξε και ημών εν τη ώρα τα αυτή τας εντεύξης και ήθινον την ζωήν ημών προς τα σεντολά σου, τας ψυχάς ημών αγίασον, τα σώματα άγνησον, τους λογισμούς διόρθωσον, τα σενίας κάθαρον, και ρίσε ημάς από πάσης θλίψεως, κακών και οδύνης. Τύχησον ημάς, Αγίη σου Αγγέλης, ή να την παρεμβολή αυτών φρουρούμενη και οδηγούμενη, καταντήσομενη στην ενότητα της πίστεως και εις την επίγνωση της απροσίτου σου δόξης, ότι ευλογητός ή εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
5: Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Την τιμιωτέραν των Χερουβίμ και ενδοξωτέρα συγκρίτως των Σεραφείμ, την αδιαφθόρος Θεών λόγων τεκούσαν, την όντως Θεοτόκον σε μεγαλύνομεν. Εν ονόματι Κυρίου ευλόγησον Πάτερ.
1: Ο Θεός ικτηρίσε ημάς και ευλογήσε ημάς, επιφάνε το πρόσωπον αυτού εφημάς και ελεήσε ημάς. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, και σώσον και βοήθησον ημίν Παναγία Παρθένε.
3: Άσπηλε, αμόλυντε, άφθορε, άχραντε, αγνή Παρθένε, Θεόν Ιμφεδέσποινα, η Θεόν λόγων της ανθρώπης, τη παραδόξου σου κοιήσει ενώσασα, και την αποστήσαν φύσιν του γένους ημών της ουρανίης συνάψασα, ή των απελπισμένων μόνη ελπής και των πολεμουμένων βοήθεια, η ετοίμη αντίληψη των εισέ προστρεχόντων και πάντων των χριστιανών το καταφύγιον, μη βδελήξει με των αμαρτωλών, των εναγή, των εσχρής λογισμής και λόγης και πράξησιν, όλων εμ' αυτών αχριώσαντα, και τη των δονών του βίου ραθυμία γνώμης δούλων γενόμενων. Αλλός του φιλανθρώπου Θεού Μήτυρ, φιλανθρώπος σπλαχνίστητη επεμή το αμαρτωλό και ασώτο, και δέξε μου την εκρυπαρών χιλέων προσφερωμένη συνδέησιν. Και των σώνιών και ημών δεσπότην και κύριων, τη μητρική σου παρησία χρωμένη δυσόπισον, ή να ανοίξει καμή τα φιλάνθρωπα σπλάχνα της αυτού αγαθότητος. Και παριδών μου τα αναρρύθμιτα πτέσματα, επιστρέψε με προς μετάνοιαν, και των αυτού εντολών εργά την δόκιμον αναδείξιμε. Και πάρε σώμια ίος ελεήμων και συμπαθής και φυλάγαθος. Εν μεν το παρόντι βίο, θερμή προστάτης και βοηθός, τας των εναντίον εφόδους αποτυχίζουσα και προσωτηρίαν καθοδηγούσαμε. Και εν το καιρό της εξόδου μου, την αθλία μου ψυχήν περιέπουσα και τα σκοτεινά όψεις των πονηρών δαιμόνων πόρο αυτής απελάβνουσα. Εν δε τη φοβερά ημέρα της κρίσεως, της αιωνίου μεριωμένη κολάσεως και της απορρίτου δόξης του Σου Υιού και Θεού ημών κληρονόμων με αποδεικνύουσα. Ίς και τύχη μη δέσποινά μου υπεραγία Θεοτόκε, δια της εις μεσητείας και αντιλήψεως. Χάριτη και φιλανθρωπία του μονογενού Σου Υιού, του Κυρίου και Θεού και Σωτήρος ημών Ιησού Χριστού. ο πρέπει πάσα δόξα τιμή και προσκύνησης, συν το ανάρχο αυτού πατρί και το Παναγίο και αγαθό και ζωοποιό αυτού πνεύματι, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
0: Και δώσει μην δέσποτα προσύπνων απειούσιν ανάπαυσιν σώματος και ψυχής, και διαφύλαξον ημάς από του ζωφερού ύπνου της αμαρτίας και από πάσης σκοτεινής και νυχτερινής ειδηπαθίας. Παύσον τα σορμάς των παθών, σβέσον τα πεπειρωμένα βέλη του πονηρού, τα καθημών δολίως κινούμενα. Τα στισαρκώς ημών επαναστάσεις κατάστηλον και παν γεώδες και υλικών ημών φρόνημα κοίμησον. Και δώρησε ημίν ο Θεός γρήγορο νουν, σόφρονα λογισμών, καρδία νύφουσαν, ύπνων ελαφρών και πάση σατανικής φαντασίας απειλαγμένων. Διανάστησον δε ημάς εν το καιρό της προσευχής, εστηριγμένους εν τες εντολές σου, και την μίμην των σών κρυμάτων εν εαυτής απαράθραυστον έχοντας. Πανήχιον ημίν την συνδοξολογία εν χάρισε, εις το ημνήν και ευλογήν και δοξάζην το πάντιμον και μεγαλοπρεπές σου όνομά σου, του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
5: Υπερένδοξε υπάρθεν ευλογημένη Θεοτόκε, προσάγαγε την ημετέραν προσευχήν το Υιό σου και Θεό ημών, και έτησε να σώσει διά σου τας ψυχάς ημών. Η ελπίς μου ο Πατήρ, καταφυγή μου ο Υιός, σκέπη μου το Πνεύμα το Άγιον, τριάς Αγία δόξασε. Την πάσαν ελπίδα μου, εισέ ανατίθιμη, μήτερ του Θεού φυλαξών με υπό τη σκέπη σου.
3: Επίσης χέρι και χαριτωμένη, πάσα η κτήσης, αγγέλων το σύστημα και ανθρώπων το γένος, υγειασμένε ναέ και παράδεισε λογικέ παρθενικών καύχημα. Εξής Θεός εσαρκώθη και πεδίων γέγονεν ο προαιώνων υπάρχων Θεός ημών. Την γάρσιν μήτραν θρόνων επίησιν και την σύνγαστέραν πλατητέραν ουρανών απειργάσατο. Επισή χέρι και χαριτωμένη πάσα εκτίσεις δόξαση.
8: Άγιε Άγγελε, ο εφεστός της αθλίας μου ψυχής και ταλαιπώρου μου ζωής, μη εγκαταλείπεις με τον αμαρτωλόν. Μη δε από στις απεμούδια την ακρασίαν μου. Μη δω εις χώραν το πονηρό δαίμονι, κατακυριεύσε μου την καταδυναστία του θνητού του σώματος. Κράτησον της αθλίας και παρημένη χειρός μου και οδήγησόν με εισοδόν σωτηρίας. Ναι, Άγιε Άγγελε του Θεού, ο φύλαξ και σκεπαστής της αθλίας μου ψυχής και του σώματος, πάντα μη συγχώρησον όσα συέθλιψα πάσα στα σημέρας της ζωής μου και ήτι ήμαρτον την σήμερον ημέραν. Σκέπασόν μεν την παρούση νύχτη και διαφύλαξόν με από πάσης επηρείας του αντικειμένου ή να μη έντινη αμαρτήματι παροργήσω τον Θεόν. Και πρέσβευε υπέρ μου προς τον Κύριον, του επιστηρίξε μεν το φόβο αυτού και άξιον αναδείξει με δούλων της αυτού αγαθότητος. Αμήν.
10: Δόξασι ο Θεός η ελπίσιμον δόξασι, Χριστός ο αληθινός Θεός ημών, τες πρεσβείες της Παναχράντου και Παναμόμου Αγίας αυτού Μητρός, των Αγίων ενδόξων και Πανεφήμων Αποστόλων, του εναγίης Πατρός ημών Πέτρου Επισκόπου Άργους του Θαυματουργού, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών, Θεοδοσίου του Νέου του Ιαματικού και Λεοντίου του Μυροβλήτου του Αργίου, των Αγίων ενδόξων Νέων Μαρτύρων, Αναστασίου του Ναυπλιαίος και Αγγελή του Αργίου και πάντων των Αγίων, ελέησε και σώσε ημάς ως αγαθός, φιλάνθρωπος και ελεήμον Θεός.
9: Ευξόμεθα υπέρ ειρήνης του κόσμου.
12: Κύριε ελέησον.
9: Υπέρ των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών.
12: Κύριε ελέησον.
9: Υπέρ του Αρχιεπισκόπου ημών και πάσης της εν Χριστώ ημών αδελφότητος.
12: Κύριε ελέησον.
9: Υπέρ του ευσεβούς ημών έθνους, πάσης αρχής και εξουσίας εν αυτό και του καταξηράν θάλασσαν και αέρα φιλοχρίστου ημών στρατού.
12: Κύριε ελέησον.
9: Υπέρ των απολυφθέντων πατέρων και αδελφών ημών.
12: Κύριε ελέησον.
9: Υπέρ των ελεούντων, διακονούντων και διακονισάντων ημίν.
12: Κύριε ελέησον.
9: Υπέρ των μισούντων και αγαπώντων ημάς.
12: Κύριε ελέησον.
9: Υπέρ των εντυλαμένων ημίν της εναξίης εύχεσθε υπέρ αυτών.
12: Κύριε ελέησον.
9: Υπέρ αναρίσεως των εχμαλώτων.
12: Κύριε ελέησον.
9: Υπέρ των εν θαλάσσι και αέρι καλώς πλεόντων.
12: Κύριε ελέησον.
9: Υπέρ των εν ασθενείες κατακειμένων.
12: Κύριε ελέησον.
9: Ευξόμεθα και υπερεφορίας των καρπών της γης και υπέρ πάσης ψυχής χριστιανών Ορθοδόξων.
12: Κύριε ελέησον.
9: Μακαρίσομεν τους ευσεβείς βασιλείς, τους Ορθοδόξους αρχιερείς, τους κτήτωρας των ιερών μονών και ναών, τους γονείς ημών και διδασκάλους, και πάντα στους προαπελθόντας πατέρας και αδελφούς ημών, τους ενθάδε ευσεβώς κειμένους και απανταχού Ορθοδόξους.
12: Αιωνία η μνήμη αυτών.
9: Είπομεν και υπέρ αυτών, το Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.

0: Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησον και σώσον ημός.
1: Αγαπητοί ακροατές, παρακολουθήσατε την ακολουθία του μικρού αποδείπνου και τους χαιρετισμούς εις την Υπεραγία Θεοτόκο.

0: Ραδιοφωνικό σταθμό Ιεράς Μητροπόλεως Άρτης 106,6 στα FM. Αγαπητοί ακροατές, συνδεόμαστε με το ραδιοφωνικό σταθμό της Εκκλησίας της Ελλάδος.
1: Πέντε χώρες, μεταξύ των οποίων και η Ελλάδα, θα επιτύχουν φέτος τον στόχο της αύξησης των αμυντικών δαπανών στο 3,5%. Συνάντηση με τον απερχόμενο πρέσβη του Ισραήλ είχε σήμερα ο πρόεδρος της Δημοκρατίας. Απαντήσεις στα προβλήματα υδάτινων αποθεμάτων και στήριξης αγροτών και κτηνοτρόφων έδωσαν εκπρόσωποι διεθνών οργανισμών και εταιριών στη Βουλή. Από σήμερα μέχρι και την 5η 16 Ιουλίου μπορούν οι υποψήφοι των φετινών πανελλαδικών εξετάσεων να υποβάλουν τα μηχανογραφικά τους δελτία. Παρέμβαση 18 βουλευτών στο Κογκρέσο των Ηνωμένων Πολιτειών κατά της επανένταξης της Τουρκίας στα F-35. Γενικά έθριος ο καιρός για αύριο, στους 35 βαθμούς Κελσίου στη θερμοκρασία στην Αθήνα, στους 34 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία στη Θεσσαλονίκη.

Αγαπητοί ακροατές, χαίρετε. Κάθε εβδομάδα, αυτή την ημέρα και ώρα, στη σειρά γνωριμία με την Ορθόδοξη Πίστη, ακούτε την εκπομπή «Προσεγγίσεις στους όρους της πίστεως» με τον Δημήτρη Μαυρόπουλο. Στη μουσική επιμέλεια η Μαρινέλα Πολυζώτη. Στον ήχο ο Τάσος Παπαδημητρίου. Μπορείτε να αφήνετε τα μηνύματά σας στον αριθμό του τηλεφωνικού κέντρου του ραδιοφωνικού σταθμού 210-72-98-222 από τις 7 το πρωί έως τις 10 το βράδυ.

Στην προηγούμενη εκπομπή είχα αναφερθεί εισαγωγικά στο χαρακτήρα αυτών των εκπομπών και είχα τονίσει ότι πρόκειται για μια υπενθύμηση και διασάφιση των όρων της πίστεως. Και πρόσθεσα μάλιστα ότι θα προσπαθήσω να εξηγήσω τι είναι η Εκκλησία, επιμένοντας στο ότι η Εκκλησία σώζει με αυτό που είναι και όχι με αυτό που κάνει ή με αυτό που λέει. Κατά κάποιο τρόπο λοιπόν, οι εκπομπές αυτές είναι μια κατήχηση για ενηλίκους. Στην πρώτη εκπομπή έκανα μια αναφορά στην ιστορία της κατηχήσεως κατά τους αποστολικούς χρόνους, κατά τους πρώτους αιώνες, κατά τους αιώνες μετά τον Ήππιο βαπτισμό και κατά τους σημερινούς καιρούς. Δεν χρειάζεται βέβαια να επαναλάβουμε όλη αυτή την αναδρομή. Θα ήθελα όμως να θυμίσω τρία σημεία. Ας σταθούμε καταρχάς στο πώς ερμήνευσαν οι πατέρες της Εκκλησίας τη λέξη ελευθερία. Το θέμα αυτό το προσεγγίσαμε μιλώντας για τον νηπιοβαπτισμό, όπου καταρχάς μοιάζει να λείπει η ελευθερία του νηπίου που βαπτίζεται. Είχα πει ότι η ελευθερία προέρχεται από το ρήμα «έρχομαι», «ελιληθένε» ο παρακείμενος, και ελεύθερος είναι αυτός που υπάρχει εν σχέση, αυτός που έρχεται στην ομάδα. Όχι ο δουλεύων, όχι ο δούλος, όχι ο ιδιώτης με την αρχαιοελληνική σημασία της λέξης. Κατά τον Ευαγγελιστή Ιωάννη, η γνώση της αλήθειας σημαίνει ελευθερία. Γνώσεστε την αλήθεια και η αλήθεια ελευθερώσει ημάς. Με τον Ευαγγελιστή Ιωάννη, για πρώτη φορά στην ιστορία εισάγεται η έννοια της αλήθειας ως προσώπου. Η αλήθεια δεν είναι αφηρημένη, αλλά είναι ενυπόστατη. Είναι ένα πρόσωπο. Επομένως, αλήθεια σημαίνει σχέση με το πρόσωπο και ελευθερία σημαίνει σχέση με ένα πρόσωπο. Ελεύθερος είναι αυτός που υπάρχει εν αγάπη, εν σχέση. Αυτός που γεννάται από αγάπη και δια της αγάπης. Σχολιάζοντας τον νηπιοβαπτισμό, έλεγα ότι ένας άντρας και μια γυναίκα, επειδή αγαπώνται, γεννούν ένα παιδί. Αυτό που γεννούν όμως οδεύει προς τον θάνατο. Γεννούν ένα παιδί για να πεθάνει. Από αγάπη επίσης, ένας άντρας και μια γυναίκα και μαζί τους μια ευχαριστιακή κοινότητα αποφασίζουν να ξαναγεννήσουν αυτό το παιδί, να το φέρουν στην ύπαρξη δια της αγάπης τους. Και αυτό είναι ελευθερία. Το γεννούν μια δεύτερη φορά για να ζήσει. Του αλλάζουν την προοπτική του. Και αυτό λέγεται ελευθερία. Σήμερα συγχαίουμε την έννοια της ελευθερίας, ταυτίζοντάς την με το ατομικό δικαίωμα. Στην αγιογραφική γλώσσα, στη βιβλική γλώσσα τόσο στην Παλαιά όσο και στην Καινή Διαθήκη, αλλά και στην Πατερική Θεολογία, η ελευθερία δεν έχει καμία σχέση με το ατομικό δικαίωμα.

Το επόμενο θέμα που θα ήθελα επίσης να υπενθυμίσω από την προηγούμενη εκπομπή είναι ποια χρήση του λόγου μπορούμε να κάνουμε σε μια τέτοια κατήχηση και ποια είναι τα όρια αυτού του λόγου. Μια πρώτη χρήση του λόγου είναι να τον αναγάγουμε στην αιτία των πραγμάτων. Κατά τούτο μπορούμε να ζητήσουμε την αιτία και τον λόγο των πραγμάτων. Χρησιμοποιώ τη λέξη πραγμάτων με τη σημασία που έχει του πράτην. Η λέξη πράγμα προέρχεται από τον παρακείμενο πέπραγμε του ρήματος πράτην, όπως είναι γνωστό. Επομένως το πράγμα είναι φανέρωση σχέσης, φανέρωση έργου. Σας θυμίζω ότι κατά τον Ευαγγελιστή Ιωάννη και πάλι η αρχή των πάντων, στην αρχή των πάντων υπάρχει ο λόγος. Εν αρχή είναι ο λόγος, δηλαδή η αιτία του κόσμου. Αλλά αυτή η αιτία φωτίζεται από το έσχατο μέλλον και όχι από το παρελθόν. Ο κόσμος δημιουργείται γιατί υπάρχει ο Χριστός ως Υιός του Πατρός και ως άνθρωπος. Και αυτός είναι το πρότυπο της δημιουργίας, αφού είναι το πρότυπο του ανθρώπου. Αυτό το πρότυπο λαμβάνεται εκ του μέλλοντος αιώνος. Γι' αυτό γίνεται και ο ίδιος η αιτία της δημιουργίας, ο λόγος της δημιουργίας. Βέβαια, σε μια διδασκαλία αναγκαίως θα πορευτούμε μέσα από λογικά σχήματα, αλλά ταυτόχρονα έχουμε ανάγκη, τουλάχιστον στη δική μας, στην ανατολική παράδοση, συνεχώς να ακυρώνουμε αυτά τα σχήματα. Ο δρόμος μας είναι ένα είδος ασκήσεως, ένας

και θα τελειώσω αυτές τις υπενθυμίσεις των θεμάτων της περασμένης εκπομπής, μιλώντας για τη μέθοδο που θα ακολουθήσω. Η μέθοδος αυτή είναι ολίγον αυθαίρετη. Βλέπω μία εκκλησία, ένα ναό, έναν οποιοδήποτε ναό και διαπιστώνω ότι αποτελείται από κάποια μέρη. Έχει αυλή, έχει κλίμακες, έχει νάρθηκα ή πρόναο, έχει κυρίως ναό, έχει σολέα μπροστά από το ιερό βήμα, έχει ιερό βήμα. Θα διασχίσω αυτό το ναό κάνοντας μια πορεία από τη Δύση προς την Ανατολή. Καθώς περπατάμε και παρατηρούμε, ο ναός μας υπενθυμίζει ορισμένα πράγματα, αλλά όχι με μία τάξη και με μία σειρά. Θα έλεγα όπως συμβαίνει σε ένα παιδί που έχει εντυπώσεις διάφορες και προσλαμβάνει τη γνώση του κόσμου από τις εντυπώσεις αυτές, καταρχάς ανακατεμένα. Κατ' ουσίαν υπάρχει μια τάξη σε αυτό το ανακάτεμα και αυτή την τάξη θα προσπαθήσω να ακολουθήσω. Η αυλή, παραδείγματος χάρη, μπορεί να εικονίζει, να υπενθυμίζει ή να παραπέμπει στον παλαιό άνθρωπο, στον εκτός του ναού κόσμο, στις εμπειρίες αυτού του ανθρώπου, στις γνώσεις του, στον κόσμο του. Θα μπορούσαμε να πούμε ότι είναι ο εξωχριστιανικός κόσμος ή ο προχριστιανικός κόσμος. Αλλά επίσης η αυλή είναι ο τόπος στον οποίο βρισκόμαστε μετά τη Θεία Λειτουργία, ο τόπος της ιστορίας, ένα είδος καθόδου από το θαβόρ. Οι κλίμακες τώρα, οι σκάλες, θα μπορούσαν να εικονίζουν ή να παραπέμπουν σε αυτό που ονομάζουμε προαίρεση. Από τη στιγμή που, όντας την αυλή, εκτός εκκλησίας, αποφασίζεις να ανέβεις στις σκάλες, έχει λειτουργήσει η προαίρεσή σου, η βούλησή σου. Έχει αρχίσει η άσκησή σου, ο ασκητικός σου δρόμος. Ξέρεις ότι υπάρχει ένα λάθος και θέλει να το διορθώσεις. Επομένως, οι κλίμακες παραπέμπουν στην ίδια τη φύση της αμαρτίας. Ο νάρθηκας τώρα μπορεί να παραπέμπει σε αυτό που ονομάζουμε μετάνοια, στην ίδια την άσκηση. Ενώ ο κυρίως ναός, με τον παντοκράτορα που δεσπόζει στον Τρούλο, μπορεί να μας παραπέμπει σε αυτό που ονομάζουμε λόγο περί Θεού ή θεολογία. Οι Άγιοι ένα γύρο μας μαρτυρούν για το μυστήριο της Θείας Οικονομίας, το μυστήριο της σωτηρίας. Ο σολέας στον οποίο βρισκόμαστε όταν μεταλαβαίνουμε μπορεί να μας μιλήσει για το αληθινό φως, να μάθουμε ποιο είναι το αληθινό φως ή για την ευχαριστιακή σύναξη. Τέλος, το ιερό βήμα μας παραπέμπει στα έσχατα, σε αυτό που ονομάζουμε Βασιλεία του Θεού. Με αυτά τελειώνω τις υπενθυμίσεις ή την εισαγωγή για τη σημερινή εκπομπή.

Αν συζητούμε περί αληθείας, υποκρύπτεται πάντα το ζήτημα της αυθεντίας. Αναζητούμε την αλήθεια. Ποιος θα μας δώσει την απάντηση? Πού θα βρούμε την απάντηση? Σε ποιες ιστορικές περιόδους? Σε ποιες ομάδες? Σε ποιο λόγο? Αυτό είναι το ερώτημα περί της αυθεντίας, το οποίο με τη σειρά του παραπέμπει στο ερώτημα περί της πηγής του αληθούς. Ποια είναι η πηγή από την οποία πηγάζει το αληθές? Είναι παραδείγματος χάρη η Εκκλησία έτσι γενικώς? Είναι οι πατέρες? Είναι τα κείμενα, η Αγία Γραφή? Ή είναι η εμπειρία προηγούμενων ανθρώπων ή γενεών? Ή είναι η θεωρία, η θεωρητική ανάπτυξη? Ή είναι τέλος η θεοπτία? Θα προσπαθήσω να δώσω μια απάντηση, ιωνή απάντηση βέβαια, σε αυτό το ερώτημα. Υπάρχει ένας αφορισμός τον οποίο διδασκόμαστε όλοι όσοι περνάμε από τις θεολογικές σχολές, που αποδίδεται στον Βικέντιο από τη Λυρίνη, έναν πατέρα του 5ου αιώνα. Παράδοση είναι ότι παντού, πάντοτε και υπό πάντων έγινε παραδεκτό, επιστεύθη. Υπάρχει μια γενική αντίληψη ότι η πίστη μας εδράζεται σε μια τέτοια καθολικότητα, χρονική, τοπική και συνειδήσεων. Ωστόσο, ο ίδιος αυτός αφορισμός μπορεί να αντιστραφεί εις βάρος της αληθείας. Θέλω να πω, μπορεί και να μην λέει τίποτα. Παραδείγματος χάρη, λέμε «επιστεύθη παντού», αλλά η ιστορική πραγματικότητα δηλώνει ότι πολλές φορές μόνο σε μια γωνιά της γης και μόνο σε αυτή μπορεί να λειτουργούσε η ζώσα αλήθεια. Ας πάρουμε το παράδειγμα του 4ου αιώνα, όπου όλη η αυτοκρατορία ήταν αριανική, βασιλείς, πατριάρχες, ιεράρχες και λαός. Και μόνο μια πολύ μικρή ομάδα ανθρώπων, διασκορπισμένη στον χώρο της αυτοκρατορίας, ο Αθανάσιος, ο Μέγας Αθανάσιος, τότε ένας διάκος κυνηγημένος, μόνο λοιπόν μια μικρή ομάδα ανθρώπων διατηρούσε και κρατούσε την αλήθεια. Πέρασαν πολλές δεκαετίες για να ξαναβρεθεί το ερώτημα περί της αληθείας και να αναζητηθεί σε αυτή τη μικρή διασκορπισμένη ομάδα. Επίσης, όταν λέμε πάντοτε, θα μπορούσε να ισχύει το ίδιο παράδειγμα. Συχνά, με χρονικά κενά, τεράστια χρονικά κενά, η αλήθεια ήταν εξαφανισμένη, εκτός αν το πάντοτε το αναφέρουμε σε χρόνο λειτουργικό, δηλαδή εσχατολογικό. Τέλος, το υποπάντων καταλαβαίνετε ότι δεν μπορεί να ισχύει, γιατί πολύ συχνά το εχέγγυο ήταν οι λίγοι και όχι οι πάντες. Αυτό συμβαίνει σε πάρα πολλές περιόδους μέχρι και σήμερα. Η αλήθεια λοιπόν δεν μπορεί να αναζητηθεί σε μια καθολικότητα τέτοιου τύπου. Την αλήθεια μπορεί να την διασώζει μια μικρή ομάδα, ένας άνθρωπος. Το δεύτερο σημείο στο οποίο θέλω να σταθούμε είναι αυτό που χαρακτηρίζει το όντως υπαρκτό. Προβάλλονται πολλά στοιχεία μέσα στην ιστορία και από πολλούς ανθρώπους για το ποια οδός οδηγεί στο όντως υπαρκτό. Παραδείγματος χάρη, ποια από τις δύο εμπειρίες, η Θεία Λειτουργία ή η ασκητική εμπειρία, ορίζει την Εκκλησία? Πού θα ζήσουμε την Εκκλησία, μέσα στη Θεία Ευχαριστία ή μέσα στην άσκηση? Ή επίσης, ποια από τις πολλές παραμέτρους εμφάνειας ή αποτελέσματος παραπέμπει στην όντως ζωή? Είναι η ηθική παράμετρος που μπορεί να μας παραπέψει στην όντως ζωή, η ασκητική παράμετρος, η λειτουργική, η γνωσιολογική, η πρακτική, η θεωρητική? Υπάρχει επίσης μια σύγκρουση στην παράδοσή μας ανάμεσα στον ευχαριστιακό και στον ασκητικό χαρακτήρα της Ορθοδοξίας. Υπάρχουν εποχές, μεγάλες περίοδοι, όπου προβαλόταν ως κύριο στοιχείο της σωτηρίας η μετοχή στη Θεία Ευχαριστία. Υπήρξαν άλλες περίοδοι, επίσης πολύ μεγάλες, που προβαλόταν ως κύριο στοιχείο μετοχή στη σωτηρία η άσκηση. Ή, για να το πω με άλλα λόγια,
Υπήρξε πολλές φορές μια σύγκρουση ανάμεσα στο σώμα των επισκόπων και στο σώμα των μοναχών. Ήδη από τον 3ο αιώνα υπάρχει αυτή η σύγκρουση και εξακολουθεί εμπολής μέχρι σήμερα να υπάρχει. Κατά καιρούς επιχειρήθηκαν συζεύξεις, σημαντικότερη από τις οποίες είναι η σύνθεση που έχει διατυπώσει ο Άγιος Μάξιμος ο Ομολογητής, ο οποίος ορίζει το ορθόδοξο βίωμα ως σύνθεση ασκήσεως και ευχαριστίας. Αλλά αυτή η σύνθεση δεν λειτουργεί πάντοτε. Από τον Άγιο Μάξιμο τον Ομολογητή πρέπει να κάνουμε ένα μεγάλο άλμα μέχρι τον 14ο αιώνα για να την ξαναβρούμε στον Άγιο Γρηγόριο τον Παλαμά. Στο σημείο αυτό ανοίγω μια παρένθεση και υπενθυμίζω ένα παράδειγμα. Τον 11ο αιώνα στην Κωνσταντινούπολη είχε ξεσπάσει μια έρηδα για το ποιος από τις τρεις μεγάλες προσωπικότητες της Εκκλησίας είναι ο σπουδαιότερος και ποιος ορίζει την οδό της αληθείας, ο Βασίλειος, ο Γρηγόριος ή ο Χρυσόστομος. Πρόκειται για την περίφημη έρηδα περί τους τρεις ιεράρχες. Είχαν φτάσει μάλιστα να ονομάζουν τους οπαδούς με επίθετα αναφερόμενα στα ονόματα των τριών ιεραρχών, οι Βασιλίτες, οι Γρηγορίτες και οι Ιωαννίτες. Ένας επίσκοπος, ο επίσκοπος Ευχαΐτων Ιωάννης ο Μαυρόπους, βγήκε μια μέρα και είπε ότι είδε ένα όραμα, πως του παρουσιάστηκαν και οι τρεις και του είπαν ότι κανείς δεν είναι σπουδαιότερος, ότι και οι τρεις είναι εξίσου σπουδαίοι και γι' αυτό θα έπρεπε να γίνει μια σύνθεση των τριών. Έτσι έγραψε μια ακολουθία και ορίστηκε η εορτή των τριών ιεραρχών στις 30 Ιανουαρίου. Τι υπάρχει όμως πίσω από αυτή τη διαμάχη και πίσω από αυτή τη σύνθεση? Μέσα στην παράδοσή μας, ο καθένας από τους τρεις προβάλλεται για έναν κύριο άξονα. Ο μεν Άγιος Βασίλειος προβάλλεται για τον ασκητικό άξονα, για την προτεραιότητα που έδινε στην άσκηση. Είναι αυτός που οργάνωσε τον μοναχισμό, αυτός που έγραψε τους κανόνες για τον μοναχικό βίο, κυρίως για τον κοινοβιακό μοναχισμό. Ο Άγιος Γρηγόριος προβάλλει τον άξονα της θεωρίας ή της θεολογίας. Είναι ο θεολόγος της Εκκλησίας. Ο δε Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος προβάλλει τον άξονα της αγαπητικής σχέσης, γενικά των σχέσεων μεταξύ των ανθρώπων, την πράξη. Εάν απομονώσουμε αυτούς τους άξονες και πούμε ότι μόνο με την άσκηση θα βρεθούμε στο δρόμο της σωτηρίας, κάνουμε λάθος. Εάν απομονώσουμε τη θεωρία θεολογία, πάλι κάνουμε λάθος. Όπως και αν απομονώσουμε την πράξη. Η σύνθεση αυτών των τριών θα μας βοηθούσε, μαζί με τη χάρη βέβαια του Αγίου Πνεύματος, να πάρουμε το δρόμο της σωτηρίας. Αυτό είναι κάτι που το ξεχνάμε πάρα πολύ συχνά μέχρι σήμερα. Γιατί η διαμάχη αυτή μπορεί να φάνηκε πως ξεπεράστηκε. Αλλά το πρόβλημα υπάρχει πάντοτε. Πρόκειται για μια διαμάχη εγγενή μέσα στην ανθρώπινη ιστορία, ιδιαίτερα μέσα στην ιστορία της Εκκλησίας μας.

0: Ξεκινάμε λοιπόν να μιλήσουμε για την αυλή του ναού ή για το λεγόμενο ανθρώπινον. Βρισκόμαστε στην αυλή ενός ναού. Θεωρούμε τον ναό, τον βλέπουμε, τον έχουμε απέναντί μας. Δεν είμαστε μέσα στο ναό. Η αυλή εικονολογεί κάτι, παραπέμπει σε κάτι. Το πρώτο στο οποίο μπορεί να παραπέμπει, αν δεν έχουμε μπει ποτέ μέσα στο ναό, είναι μια θέαση ενυπάρχουσας ελπίδας. Η στάση μας προς το ναό υποδηλώνει μια κίνηση προς αυτόν. Επίσης, υποδηλώνει μια πρώτη απόφασή μας ότι πάμε προς την ελπίδα της ζωής. Δηλαδή μια γνώση του ότι εδώ που βρισκόμαστε είμαστε μόνοι μας. Κάτι συμβαίνει. Κάτι πρέπει να αλλάξει. Θα έλεγα ότι είναι μια κίνηση περίπου όπως μας την περιγράφουν τα Ευαγγέλια προς το Θαβόρ. Ανεβαίνοντας οι μαθητές προς το Θαβόρ δεν ξέρουν τι θα συναντήσουν. Εμπιστεύονται απλώς τον διδάσκαλο και τον ακολουθούν. Και θα συναντήσουν την έκπληξη του Θαβόρ. Όμως, στην αυλή ενός ναού μπορεί να βρίσκεται και κάποιος που έχει βγει από την εκκλησία. Επομένως, η αυλή μπορεί επίσης να εικονολογεί την εμφάνεια της ψηλαφίσεως σωτηρίας. Τη σωτηρία αυτή την έχουμε ψηλαφίσει εντός του ναού. Έχουμε ψηλαφίσει αυτό που ονομάζουμε ειρηναία κατάσταση. Και υπάρχει μια κίνηση εκ του ναού, όπως ακριβώς μια κίνηση των μαθητών από την κορυφή του Θαβόρ προς την ιστορία, προς τον κόσμο. Ας τα πάρουμε τώρα ένα-ένα αυτά τα δύο. Το πρώτο είναι μια θέαση προς το καινούριο, προς το κενόν. Μια τέτοια θέαση, αν η αυλή εικονολογεί τη θέαση προς το καινούριο, προϋποθέτει την επίγνωση του μη σώου, του φθαρτού. Δεν μπορείς να έχεις ελπίδα σωτηρίας αν δεν έχεις μια αίσθηση ότι αυτό που είσαι δεν είναι σώο, δεν είναι ακέραιο, δεν είναι υγιές. Θα μπορούσαμε να χρησιμοποιήσουμε και άλλους όρους. Τον όρο θάνατος, παραδείγματος χάρη. Έχεις μια επίγνωση θανάτου. Ή τον όρο μεσότυχον της έχθρας. Θα μπορούσαμε επίσης να χρησιμοποιήσουμε τον όρο αταξία. Έχουμε μια αίσθηση αταξίας και ελπίζουμε σε μια τάξη, μια αρμονία. Όλα αυτά παραπέμπουν σε αυτό που λέμε σωτηρία. Και θέλω να εξηγήσω πως η δική μας τουλάχιστον παράδοση αντελήφθη τον όρο σωτηρία με έναν ιδιαίτερο τρόπο. Η σωτηρία προέρχεται από το ρήμα σώζει, η λέξη σωτηρία, ή καλύτερα από το ουσιαστικό σώος. Σώος είναι αυτός που είναι ακέραιος. Δηλαδή σωτηρία είναι να βρούμε την καταφύσιν πραγματικότητα του όντος. Αυτό που πραγματικά είναι το «ον». Αυτό σημαίνει ότι αυτό που εμφανίζεται ως «ον» είναι όχι σώο. Είναι ασθενές και πρέπει να σωθεί, να γίνει σώο, να θεραπευτεί δηλαδή. Έργο της Εκκλησίας είναι να θεραπεύσει τον άνθρωπο, να τον κάνει σώο, να τον κάνει ακέραιο, να τον κάνει υγιή. Αυτό, όπως είπαμε, το επιτυγχάνει η Εκκλησία μόνο με αυτό που είναι, γιατί είναι Εκκλησία. Όχι με ό,τι κάνει, ούτε με ό,τι λέει, μόνο με αυτό που είναι.
1: Η ώρα είναι 10:30.
2: Ραδιοφωνικός σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος, 89,5. Η άλλη φωνή στα FM.
0: Αγαπητοί ακροατές, σας θυμίζουμε ότι ακούτε την εκπομπή «Προσεγγίσεις στους όρους της πίστεως» με τον Δημήτρη Μαυρόπουλο. Συνεχίζουμε λοιπόν να δούμε τι εικονίζει αυτή η αυλή της Εκκλησίας. Είπαμε ότι πρώτα-πρώτα εικονίζει μία θέαση προς το καινούριο. Ποιοι εμφανίστηκαν στην ιστορία να έχουν μια τέτοια θέαση προς το καινούριο, με μια επίγνωση όμως του μη σώου, του μη αληθούς? Όλη η προχριστιανική ιστορία βέβαια. Έτσι μπορούμε να δούμε ποια σημασία έχει αυτή η αυλή στην προχριστιανική ιστορία. Να εξετάσουμε δηλαδή την αυλή του εθνικού και την αυλή του Ισραήλ. Όταν λέμε εθνικός εννοούμε έναν κόσμο ολόκληρο που βρίσκεται έξω από τον Ισραήλ, τον αρχαιοελληνικό κόσμο, τον αποανατολικό κόσμο ή τον πρωτόγονο κόσμο. Ας πάρουμε καταρχάς την ελληνική σκέψη. Θυμηθείτε αυτό που λέει ο Απόστολος Παύλος, ότι οι Έλληνες σοφίαν ζητούσιν. Η ελληνική σκέψη ζητάει την αλήθεια. Το ερώτημά της είναι πάντα περί αληθείας. Η ίδια η λέξη που χρησιμοποιεί η ελληνική σκέψη παραπέμπει ακριβώς στην επίγνωση ή μιας λήθης ή ενός λάθους. Αλήθεια είναι η άρνηση της λήθης ή η άρνηση του λάθους. Γι' αυτό και αναζητάει μια πρώτη αρχή των όντων. Πιστεύει δηλαδή ο ελληνικός κόσμος ότι μόνο αν κάνει μια κίνηση προς την αρχή των όντων μπορεί να φύγει από το λάθος ή να φύγει από τη λήθη και να βρεθεί στη γνώση. Η γνώση στον αρχαιοελληνικό κόσμο είναι επίγνωση θεωρίας και όχι μετοχή σε πράξη. Αν και μερικές φορές προϋποθέτει σχέση, όπως διατυπώνεται τουλάχιστον από τον Ηράκλητο, κατά το ποσοστό που ζούμε ατομικά, ως άτομα, ζούμε στο ψεύδος, λέει ο Ηράκλητος. Κατά το ποσοστό που ζούμε ως κοινωνία, ζούμε στην αλήθεια, αληθεύουμε. Υπάρχει αυτή η αναζήτηση μέσα στην αρχαιοελληνική σκέψη, αλλά δεν κυριαρχεί. Αυτό που κυριαρχεί είναι η δια της νοήσεως έβρεση του όντος όντος. Εάν βρεθεί δια της νοήσεως ένα όντος όν, πρέπει προς αυτό να αναφερθούμε. Γι' αυτό και όλη η κίνηση είναι ειδωλική. Θα φτιάξουμε το είδωλον αυτού του όντος. Δεν μπορούμε να γίνουμε εμείς οι ίδιοι αυτό το όντος όν. Στην αρχαιοελληνική σκέψη υπάρχει επίσης αυτό που ονομάζουμε μνήμη του καταφύσιν. Η αναζήτηση του όντος όντος υποδηλώνει ότι αυτό που είμαστε τώρα δεν βρίσκεται μέσα στα όρια του όντος όντος. Επομένως, αναζητούμε μια άλλη καταφύσιν πραγματικότητα με όλες τις συνέπειες που είχε αυτή η αναζήτηση στην αρχαιοελληνική σκέψη, κυρίως του διαλυσμού της προϋπόθεσης δύο αρχών. Πάντως, αυτή η ελληνική σκέψη είχε μια πολύ θετική συμβολή μέσα στην ιστορία του ανθρώπινου γένους, για να μπορέσει το ανθρώπινο γένος να οδηγηθεί από προς, με όποιους προσδιορισμούς και αν θέλει ο καθένας να προσθέσει. Η κίνηση από προς σημαίνει κίνηση που γίνεται λόγω ένδυας, προς πλουτισμό δηλαδή. Προϋπάρχει η ένδυα για να κάνεις την κίνηση. Υπάρχει η έλλειψη. Και υπάρχει και η πρόταση ότι μια ουσιώδης αλλαγή για την έβρεση της τάξης και της αρμονίας θα προϋποθέτει αλλαγή της φύσης. Όσο η φύση του ανθρώπου παραμένει ίδια, η ιστορία θα καταγράφει αποτυχία και αταξία. Αναφέρομαι σε μια άποψη που την έχει διατυπώσει ο Θουκυδίδης. Ας δούμε τώρα πώς λειτουργήσε η ανατολική σκέψη, η αποανατολική αν θέλετε, γενικώς η σχέση των λαών της Μέσης Ανατολής και της Αποανατολής. Ενώ στην ελληνική σκέψη έχουμε την αναζήτηση της αλήθειας, στην ανατολική σκέψη έχουμε την αναζήτηση της ηρεμίας. Το ερώτημα δεν είναι πώς θα θεραπεύσουμε τη φύση, αυτό δηλαδή που ζητάει ο αρχαίος Έλληνας, αλλά πώς θα αποφύγουμε τον πόνο. Έχουμε την πείρα της κυριαρχίας του πόνου. Για να αποφύγουμε τον πόνο πρέπει να βρούμε δρόμο. Η ανατολική σκέψη αναζητούσε πάντα τον δρόμο, το ταό, τον δρόμο προς την ηρεμία. Γι' αυτό και στην ανατολική σκέψη δεν υπάρχουν είδωλα, αφού δεν αναζητούμε την πρώτη αλήθεια των όντων. Εν μέρη δηλαδή, η ανατολική σκέψη ακολουθεί αυτό που θα ονομάζαμε αποφατικό δρόμο, αποφατική οδό. Δεν την ενδιαφέρει να προσδιορίσει τα όντα ως προς το τι είναι, αλλά την ενδιαφέρει να περάσει σε μια αναζήτηση του τι δεν είναι πόνος και πώς υπερβαίνεται. Και ένα τρίτο σχόλιο θα κάνω, μιλώντας πάντα για την αυλή του εθνικού, ως προς την πρωτόγονη σκέψη, όπου εκεί πια κυριαρχεί το ανικονικό της πρώτης αρχής. Εκεί, απέναντι στην αναζήτηση της αλήθειας για την ελληνική σκέψη και στην αναζήτηση της ηρεμίας για την ανατολική σκέψη, κυριαρχεί η σημασία της μητέρας γης. Η παράδοση δηλαδή σε αυτό που υπάρχει. Δεν τίθεται καν το ερώτημα στην πρωτόγονη σκέψη περί της φύσεως του πόνου ή περί της φύσεως του ψεύδους, του μη αληθούς. Σωτηρία για τον πρωτόγονο άνθρωπο είναι να παραδοθεί σε αυτό που είναι. Και αυτό που είναι, είναι η γη του, που γίνεται η μάνα του. Υπάρχει βέβαια μια υποτυπώδης θεολογία στον πρωτόγονο άνθρωπο, αλλά είναι υπερβατική θεολογία. Δεν αναφέρεται σε όντα, αλλά σε δυνάμεις που κυριαρχούν γύρω του. Και γι' αυτό κυρίαρχη σημασία στον πρωτόγονο άνθρωπο έχει η σχέση κοινωνία. Σχέση κοινωνία με τον συγγενή του και με τη φυλή του. Ο πρωτόγονος άνθρωπος θέλει να είναι δυνατός. Τον ενδιαφέρει να είναι δυνατός για να αποφύγει τις δυνάμεις της μητέρας γης. Η μόνη δυνατότητα που έχει να είναι δυνατός είναι να βρίσκεται εντεταγμένος μέσα στη φυλή του ή μέσα στη συγγένειά του. Γι' αυτό το λόγο δίνει και μεγάλη σημασία στα ονόματα, στα λεγόμενα τοτέμ, γιατί τα ονόματα παραπέμπουν πάντα σε αυτή τη συγγένεια, στη φυλή. Τα τοτέμ είναι σημεία παραπομπής στη συγγένεια και στη φυλή. Γι' αυτό και έχουν άμεση σχέση με τα ονόματα. Παραπέμπουν στους προγόνους. Για να είναι δυνατός ο πρωτόγονος άνθρωπος, για να έχει δύναμη, πρέπει να ανήκει στη φυλή του ή στη συγγένειά του. Σημείον ότι ανήκει σε μια συγγένεια ή σε μια φυλή είναι το τοτέμ. Έτσι, η υποταγή του πρωτόγονου στο τοτέμ σημαίνει ότι η δύναμή του πηγάζει από αυτή τη συγγένεια ή από αυτή τη φυλή. Τον πρωτόγονο δεν τον απασχολεί το θέμα της μοναξιάς, δεν τίθεται θέμα μοναχικού ανθρώπου. Είναι περισσότερο θέμα παραδόσεως στη μάνα του γη. Θέλει να μείνει αυτό που είναι. Τα ονόματα που, όπως είπαμε, παραπέμπουν στο τοτέμ ορίζουν τη δύναμη του πρωτογόνου. Σημειώνω ότι όλα αυτά τα πολύ περιληπτικά βέβαια τα εξετάζουμε στο ποσοστό που συμβάλλουν στην κατανόηση της ιστορίας της Εκκλησίας. Δεν με ενδιαφέρει εδώ να σπουδάσουμε την παράδοση των αρχαίων Ελλήνων ή των ανατολικών λαών ή των πρωτογόνων. Διαλέγω τα σημεία εκείνα τα οποία υπησέρχονται στην ιστορία της Εκκλησίας. Γι' αυτό υπογράμμισα κάποια θετικά στοιχεία που ενυπάρχουν στην ιστορία του ανθρώπινου γένους.

Ας φύγουμε τώρα από την αυλή του Εθνικού και ας πάμε στην αυλή του Ισραήλ. Το καινούριο, το διαφοροποιημένο που υπάρχει εδώ είναι ότι το 2000 περίπου π.Χ. επιχειρείται στην ιστορία του Ισραήλ μια στροφή πολύ σημαντική, μια επανάσταση θα έλεγα μέσα στην ιστορία. Είναι η κίνηση από τη θρησκεία προς την αποκάλυψη. Ας σημειωθεί εδώ ότι η θρησκεία είναι η κίνηση του ανθρώπου προς το «ον», προς το ανώτατο «ον», είτε επίγειο είτε υπερκόσμιο. Όλη η ανθρώπινη σκέψη, ελληνική, ανατολική, ιουδαϊκή, πρωτόγονη, ακολουθεί αυτό το δρόμο. Κίνηση προς τον Θεό. Όμως τους Ιουδαίους, γύρω στο 2000 π.Χ., έχουμε μια αντιστροφή. Κίνηση από τον Θεό προς τον άνθρωπο. Αυτό δεν είναι θρησκεία. Το ονομάζουμε αποκάλυψη. Ο Θεός αποκαλύπτει αυτός εαυτόν στον άνθρωπο. Η πρώτη αποκάλυψη εμφανίζεται στην ιστορία με την περίπτωση του Αβραάμ. Χωρίς να απαριθμίσουμε βέβαια προηγούμενες αποκαλύψεις που έχουν χαρακτήρα εικονολογικό. Είναι η πρώτη κλίση. Ο Θεός καλεί προσωπικά τον Αβραάμ. Φύγε από και έλα προς. Αυτή η κίνηση είναι που αλλάζει και την ιστορία. Γι' αυτό και η Εκκλησία έχει προσλάβει την ιστορία του Ισραήλ ως προϊστορία δική της, κυρίως για αυτή την κίνηση. Μάλιστα, στον Μωυσή βεβαιώνεται ακόμη καθαρότερα αυτή η αποκάλυψη. «Ελάλησε Κύριος προς Μωυσήν ενώπιος ενωπίο, ως ή της λαλήσει προς τον εαυτού φίλον». Αφού λοιπόν στον Ισραήλ υπάρχει αποκάλυψη και όχι θρησκεία, τότε η γνώση λειτουργεί ως πίστη, εμπιστοσύνη, ως παράδοση σε αυτό που αποκαλύπτεται. Αυτό λειτουργήσε στον Ισραήλ. Και κυρίως το βλέπουμε στους προφήτες, στη λεγόμενη προφητική θεολογία, από τον Αβραάμ μέχρι τον Ιωάννη τον Πρόδρομο. Η γνώση των προφητών πηγάζει από μια σχέση που την ονομάζουμε θεοπτία, μια προσωπική σχέση με τον προσωπικό Θεό. Γι' αυτό και στους προφήτες δεν μιλάμε για γνώση της αλήθειας, αλλά για πείρα της αλήθειας, εμπειρία της αλήθειας. Είναι μια πείρα της αληθείας του προσώπου του Χριστού, αλλά υποσκιάν, όπως σημειώνει ο Άγιος Μάξιμος Ομολογητής. Γι' αυτό και σε όλη τη συνάντηση του Γιαχβέ με τον Μωυσή στο όρο Σινά κυριαρχεί ο γνώφος, το σκοτάδι, όχι το φως. Παρόλο που μέσα από αυτό το σκοτάδι ο Μωυσής θα φύγει πάμφωτος. Μόλις βγει από το σκοτάδι, από τον γνώφο, από τη συνάντηση με το Θεό, θα λάμψει το πρόσωπό του.

Ας φτάσουμε όμως σε αυτό που ονομάζουμε αυλή της Εκκλησίας. Μέχρι τώρα λέγαμε για την αυλή του Εθνικού ή την αυλή του Ισραήλ. Αλλά υπάρχει και η αυλή της Εκκλησίας. Αυτή στην οποία μαζεύονται οι άνθρωποι όταν βγουν από το ναό. Θα ήθελα εδώ να υπογραμμίσω ότι η αυλή της Εκκλησίας παραπέμπει σε όλα αυτά που είπαμε και στον εθνικό κόσμο και στον κόσμο του Ισραήλ. Είναι μια σύνθεση αυτών των δύο κόσμων όπου έρχεται να προστεθεί η εμπειρία της δικής της αληθείας. Το ερώτημα εάν η αποκάλυψη στο πρόσωπο του Ιησού Χριστού είναι καινοφανής αποκάλυψη, που σημαίνει ότι όλη η ιστορία πριν από το Χριστό και εκτός του Χριστού χαρακτηρίζεται ως ψεύδος, υπάρχει ήδη τον πρώτο αιώνα, μετά Χριστόν βέβαια. Και γίνεται προσπάθεια να απαντηθεί το ερώτημα με πολλές προσεγγίσεις. Η πρώτη προσέγγιση που δίδεται στις αρχές του δεύτερου αιώνα με σκοπό να δικαιωθεί η ιστορία του ανθρώπινου γένους είναι απάντηση που δίνει ο Ιουστίνος, ένας φιλόσοφος ο οποίος μαρτύρησε για την πίστη και έγινε Άγιος της Εκκλησίας μας και φέρει τον τίτλο Άγιος Ιουστίνος, ο φιλόσοφος και μάρτης. Στις αρχές λοιπόν του δεύτερου αιώνα ο Ιουστίνος μιλάει για τον σπερματικό λόγο, υποστηρίζοντας ότι αυτός ο λόγος, που είναι ο Χριστός, οδήγησε φιλόσοφους και νομοθέτες να διατυπώσουν σωστές αλήθειες, συμπεραίνοντας ότι όσα καλά έχουν διατυπωθεί, προσγράφονται στους χριστιανούς. Τι θα πει σπερματικός λόγος? Ο λόγος, ο ενυπόστατος λόγος, ο λόγος του Πατρός, δηλαδή το πρόσωπο του Υιού, ενυπάρχει μέσα στην ιστορία. Αφανώς καταρχάς, αλλά ενυπάρχει. Ενυπάρχει ως σπόρος. Εμφυτεύεται μέσα στην ιστορία ή, κατ' επέκταση, μέσα στην καρδιά κάθε ανθρώπου, μέσα στη φύση κάθε ανθρώπου. Θυμηθείτε εδώ την παραβολή από το Ευαγγέλιο του σπορέως. Εάν η καρδιά είναι σκληρή, ο σπόρος αυτός δεν θα καρποφορήσει ποτέ. Εάν η καρδιά έχει πάθει, ο σπόρος αυτός θα δείξει ότι πάει να καρποφορήσει, αλλά θα έρθουν τα αγκάθια κλπ. Μέχρι να βρεθεί το έφορο έδαφος που θα καλλιεργήσει τον σπόρο. Αλλά ο σπόρος υπάρχει και αυτό έχει μεγάλη σημασία. Αυτό τι σημαίνει? Ότι κάθε γνώση, εμπειρία, ενέργεια, πράξη μέσα στην ιστορία, πριν από το Χριστό ή εκτός του Χριστού, ακόμη και αν καταρχήν φαίνεται ότι εναντιώνεται στο έργο της σωτηρίας, ενδεχομένως υποβοηθεί το έργο της σωτηρίας. Αυτό το τελευταίο μάλιστα περιγράφεται στο συναξάρι της Μεγάλης Παρασκευής μέσω μιας εικόνας που εξηγεί πώς νικήθηκε ο θάνατος. Εικονίζεται ο θάνατος ως ένας πανούργος ηχθής, παρόλο ότι κυριαρχεί ο ηχθής ως εικόνα του Χριστού στα ντροπάρια μας, ενώ ο Ιησούς εικονίζεται ως σοφός ψαράς, ο οποίος ρίχνει το δόλωμα της ανθρωπότητας για να πιαστεί ο θάνατος στο αγκίθρι της θεότητας. Και ο θάνατος δεν καταλαβαίνει ότι καταργώντας τον Χριστό εμφανίζει το Θεό. Να μια περίπτωση που η αρνητική πράξη έχει θετικό αποτέλεσμα. Βέβαια αυτή την διδασκαλία, να την πούμε, την ερμηνεία του Ιουστίνου, δεν την βλέπουμε να την παραλαμβάνουν οι επόμενοι πατέρες, οι δύο μεγάλοι πατέρες, και ατονεί αυτή η θεωρία. Δεν την παραλαμβάνουν όχι γιατί την αρνούνται, αλλά γιατί φοβούνται ότι μπορεί να εγκλωβιστούμε σε ένα είδος ουμανιστικής προσέγγισης της αλήθειας. Γενικώς και χωρίς να είσαι στην Εκκλησία θα μπορούσες να έχεις μια γεύση της αλήθειας. Για τους πατέρες αυτό που σώζει είναι η σχέση μας με το πρόσωπο του Χριστού. Όχι του Ιησού, του Χριστού, αυτού που εμφανίζεται ως ο Υιός του Θεού. Υπάρχει στο Ευαγγέλιο του Ιωάννη μία φράση που μας δείχνει ακριβώς αυτό που προσπάθησε να πει ο Ιουστίνος ως προς τον σπερματικό λόγο.
Σύμφωνα με αυτή, ο λόγος που έγινε σάρκα και τον είδαμε και τον ψηλαφίσαμε, όπως λέει το Ευαγγέλιο, που έστησε τη σκηνή του ανάμεσά μας, αυτός λοιπόν ο λόγος ήταν το αληθινό φως που φωτίζει, επομένως που δίνει περιεχόμενο, που δίνει υπόσταση σε κάθε άνθρωπο που γεννιέται. Και ενώ ήταν μέσα στον κόσμο, μέσα στην ιστορία, ενώ δι' αυτού η ιστορία ενεργείτο, ωστόσο ο κόσμος δεν τον γνώρισε. Προσέξτε ότι η φράση αυτή του Ιωάννη δεν αναφέρεται στην αδυναμία των ανθρώπων ή του κόσμου να γνωρίσει το λόγο, αλλά περιγράφει μια κατάσταση, διαπιστώνει, δεν ερμηνεύει. Είτε μπορεί είτε δεν μπορεί ο κόσμος να γνωρίσει το λόγο, το γεγονός είναι ότι δεν τον γνώρισε, δεν ενώθηκε με αυτό το λόγο. Αυτό δεν αναιρεί την ιστορία. Απεναντίας, δικαιώνει την ιστορία με όλες τις ενέργειες που συσσωρεύονται μέσα στην ιστορική πραγματικότητα του ανθρώπου.

Τελειώνοντας, ας δούμε την αυλή της εκκλησίας ως κάθοδο από το θαβόρ. Όπως είπαμε, βγαίνοντας από το ναό μετά την εμπειρία που ζήσαμε, βρισκόμαστε μέσα στην παρούσα ιστορία, αλλά συγχρόνως και μέσα στην ιερή ιστορία. Νομίζω πως θα μπορούσαμε σε αυτό το σημείο να μιλήσουμε για την έννοια της αποστολής. Αν θέλετε, της ιερής αποστολής, αλλά δεν χρειάζεται το επίθετο. Της αποστολής. Ο ίδιος ο Χριστός αποστέλει τους μαθητές του προς τον κόσμο. Εγώ πέμπω ημάς. Όταν είναι στο όρος Θαβόρ, όπου έχουμε την πρώτη εικονολογική φανέρωση των εσχάτων, δεν είναι ο Χριστός εν τη δόξη του, αλλά είναι η εικόνα του εν δόξη Χριστού στο Θαβόρ, έχουμε μια πρώτη εμπειρία της δόξας του πραγματικού ανθρώπου. Ποιος είναι ο όντος άνθρωπος? Αυτό τους φανερώνει ο Χριστός, δηλαδή το πρότυπο του ανθρώπου όταν δημιουργείται ο άνθρωπος, το οποίο πρότυπο βρίσκεται στο έσχατο μέλλον, είναι αυτό που φανερώνει ο Χριστός στο Σταυρό. Δεν είναι μόνο ότι βλέπουν το φως στο πρόσωπο του Χριστού ή στα ημάτια του, είναι ότι οι μαθητές του ζουν μια άλλη κατάσταση. Γι' αυτό και ζητούν να παραμείνουν ιστοδιηνεκές σε αυτή την κατάσταση, να αιωνίσουν αυτή τη στιγμή που ζουνε. Ο Πέτρος ζητάει να στήσουν σκηνές. Ο δάσκαλός τους όμως τους παίρνει και τους κατεβάζει στον κόσμο και τους λέει να μην πουν πουθενά τίποτα. Να μην πουν τίποτα πουθενά, γιατί το Άγιο Πνεύμα δεν έχει έρθει στην ιστορία. Για να μπορέσεις να μιλήσεις για αυτή την εμπειρία, δεν αρκούν οι γνωστικές, ούτε οι νοητικές, ούτε οι λογικές αναφορές. Η περίπτωση του Θαβόρ μας δείχνει ότι μέσα στη φύση του ανθρώπου υπάρχει η αποστολή. Η αποστολή δεν είναι μια απόφαση. Δεν αποφασίζω να γίνω απόστολος στον κόσμο. Εάν φτάσω στην θεραπεία, στην κατάσταση της θεραπείας, της ιάσεως, της σωτηρίας, αυτό σημαίνει πως είμαι απόστολος. Η παρουσία μου είναι και αποστολή. Έτσι λοιπόν, είτε εκ της λήθης, είτε εκ του λάθους, για να αναφερθώ και στην αρχαιοελληνική αντίληψη, φτάνω σε μια αλήθεια, που τώρα όμως αυτή η αλήθεια είναι ενυπόστατη. Θυμηθείτε το ερώτημα του Πιλάτου στο Χριστό. Τι εστιν αλήθεια? Και την απάντηση του Χριστού, που είναι η σιωπή. Ο Πιλάτος αναζητάει μια αλήθεια θεωρητική, μια γνωσιολογική αλήθεια. Και ο Χριστός δεν μπορεί να απαντήσει σε ένα τέτοιο ερώτημα, που τελικά είναι ερώτημα ψευδές. Στους μαθητές του όμως έχει δώσει την απάντηση. Η αλήθεια είμαι εγώ, ένα πρόσωπο. Μέσα στην Εκκλησία, μέσα στη Θεία Ευχαριστία, ο πιστός ζει τα λεγόμενα απεικάσματα, τις εικόνες των πραγμάτων. Γι' αυτό και ο θριαμβικός του ύμνος μετά τη Θεία Κοινωνία, που είναι ψηλάφιση του ενυποστάτου, της ενυπόστατης αλήθειας, του Χριστού, καταθέτει τη βεβαιότητα για την εμπειρία του αληθινού φωτός. Λέει ο Ευαγγελιστής Ιωάννης ότι εμείς καταγγέλουμε το Χριστό επειδή είδαμε, ακούσαμε και ψηλαφίσαμε. Εωράκαμεν και ακυκώαμεν και εχείρες ημών εψηλάφισαν. Αυτό καταγγέλουμε. Κατά τον ίδιο λόγο, μετά τη Θεία Ευχαριστία καταγγέλουμε αυτό που οι αισθήσεις μας προσέλαβαν. Γι' αυτό λοιπόν και αυτός ο θριαμβικός ύμνος «Είδομεν το φως του αληθινών, ελάβομεν πνεύμα επουράνιον». Αυτό είναι κατάφαση εμπειρίας. Δεν είναι μια απλή ελπίδα. Τουλάχιστον όταν εισήχθη αυτός ο ύμνος ήταν περιγραφή μιας εμπειρίας. Αγαπητοί ακροατές, ακούσατε στη σειρά «Γνωριμία με την Ορθόδοξη Πίστη» την εκπομπή «Προσεγγίσεις στους όρους της πίστεως» με τον Δημήτρη Μαυρόπουλο.
καλή αντάμωση την άλλη εβδομάδα, την ίδια ώρα και ημέρα, συν Θεώ.

0: Η ακτοπλοϊκή εταιρεία Aegina Ferries με το πλοίο της Ελένη και πάνω από 50 χρόνια εμπειρία στην ακτοπλοεία ενώνει καθημερινά τον Πειραιά με την όμορφη Αίγινα, προσκύνημα πίστης και ελπίδας στον τόπο που έζησε, δίδαξε και θαυματούργησε ο Άγιος Νεκτάριος. Προσφορές για ομαδικές εκδρομές στο τηλέφωνο 210-810-4435. Πληροφορίες και ατομικές κρατήσεις σε προσιτές τιμές στο aeginaferries.gr.
1: Το μυστήριο της 8ης ημέρας του Μητροπολίτου Αχελώου Ευθυμίου Στήλιου. Ο θεολογικός λόγος περί των εσχάτων, των μελών των γεγονότων πριν, κατά τη διάρκεια και μετά τη Δευτέρα Παρουσία. Με το βιβλίο αυτό, ο συγγραφέας αναδεικνύει το κοσμοσωτήριο έργο του Χριστού που ολοκληρώνεται κατά τους έσχατους καιρούς και οριστικοποιείται με την έναρξη της 8ης άχρονης ημέρας της αιώνιας βασιλείας του. Ένα βιβλίο χριστιανικής εσχατολογίας που μιλά για την θριαμβευτική νίκη του Χριστού κατά του κακού και την αιώνια βασιλεία του από την Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδος.
2: Πληροφορούμε τους αναγνώστες μας και τους ερευνητές ότι στην ιστοσελίδα του περιοδικού www.eklesia.gr / θεολογία προσφέρεται η δυνατότητα αναζήτησης όλων των προηγουμένων τευχών από το 1923 έως και σήμερα.
3: Το πρόγραμμα «Πρωτοβουλία για την πρόληψη της ενδοοικογενειακής βίας» του Ιδρύματος Νεότητος και Οικογένειας της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών λειτουργεί τηλεφωνική γραμμή ενημέρωσης, ευαισθητοποίησης και παραπομπής για περιστατικά.
4: Αγαπητοί ακροατές, είχαμε συνδεθεί με τον ραδιοφωνικό σταθμό της Εκκλησίας της Ελλάδος.
5: Ώρα Ελλάδος 11.

0: Ραδιοφωνικό σταθμό Ιεράς Μητροπόλεως Άρτης 106,6 στα FM.
1: Στην προπερασμένη μας ομιλία μιλήσαμε εξαιτίας της επικαιρότητος του Πνεύματος του Αγίου περί σαρκικών ανθρώπων και περί πνευματικών ανθρώπων. Και αν ενθυμίστε εκεί πέρα, φέραμε από την επιστολή του Παύλου υπόψη ποια είναι τα σαρκικά έργα και ποια είναι τα πνευματικά έργα. Και αφήσαμε να εννοηθεί, μάλλον αποκαλύψαμε, ότι ο σαρκικός άνθρωπος είναι ο μη αναγεγεννημένος ή ο αναγεγεννημένος και έπειτα που απέρριψε την αναγέννησή του και ξαναεγύρισε στο ίδιο εξέρασμα, όπως λέγει ο Πέτρος στην επιστολή του. Διότι πολλοί άνθρωποι, παρότι αναγεννήσαμε με το βαπτίσματι, έπειτα ξαναγυρίσαμε στα παλιά μας και ξαναμείναμε παλαιοί άνθρωποι. Προχθές μιλήσαμε λόγω της επικαιρότητος για τον προφήτη Ελισαίο και ότι απέρεε από εκεί πέρα ηθικά και δογματικά. Απόψε το βράδυ να μου επιτρέπετε να έλεγα κάτι ακόμη που έχει σχέση γύρω από την αναγέννηση του ανθρώπου και από την παραμονή του ανθρώπου στην αναγέννησή του. Διότι είναι αλήθεια, πολλοί από εμάς έχουμε αναγεννηθεί εν το βαπτίσματι, όμως δεν έχουμε παραμείνει. Και είμεθα, όπως λέει ο κόσμος, οι καλοί άνθρωποι. Δεν είμεθα και χριστιανοί. Αναφορικώς με την αναγέννηση του ανθρώπου, το πρώτο έκαμε μια συζήτηση ο Χριστός μας με τον ποτέ Νικόδημον, αυτόν τον επίσημο τον ομοδάσκαλο, ο οποίος ηξιώθη εκ των υστέρων να ενταφιάστηκε τον Κύριον ημών Ιησού Χριστόν. Εκεί έγινε η πρώτη συζήτηση και εκεί έγινε η πρώτη αποκάλυψη ότι ο άνθρωπος δεν θα πρέπει να μείνει μόνον σαρκικός άνθρωπος, αλλά θα πρέπει να γίνει και πνευματικός άνθρωπος, δηλαδή να αναγεννηθεί. Όσοι διαβάζετε το Ευαγγέλιο θα πρέπει να έχετε συναντήσει και να ενθυμίστε αυτή τη στιχομηθεία του Χριστού μας μετά του Νικοδήμου. Είναι στο τρίτο κεφάλαιο του Ιωάννου. Το αντικείμενο αυτής της συνδιαλέξεως είναι το σπουδαιότερο που υπάρχει εν τη Γραφή. Διότι όλα αν ο άνθρωπος τα μάθει και τα αποστηθήσει, όμως την αναγεγέννησή του δεν επιτύχει, εις μάτιν. Διότι δεν είναι προφορικά η βασιλεία των ουρανών, είναι ζωή η βασιλεία των ουρανών. Και χρειάζεται ο άνθρωπος να δει τη ζωή αυτή την οποία ο Χριστός κηρύττει και χαρίζει στους πιστούς του. Στο δεύτερο κεφάλαιο του Ιωάννου βρίσκει κανείς το πρώτον των Χριστών να κάνει μία μεταμόρφωση που είδα το σε παραδείγματι να τον κάνει ίνον. Στο τρίτο κεφάλαιο, εδώ που διαβάζουμε αυτή την ώρα και απόψε, βρίσκουμε το Χριστό μας για πρώτη φορά να κάνει αναμόρφωση, να έναν άνθρωπο να τον μεταβάλει πνευματικός και να του κηρύττει πώς έχουν τα θέματα της Βασιλείας των Ουρανών. Στον πρώτο στίχο που γίνεται ο λόγος με αυτόν τον άνθρωπο αναφέρεται το εξής: «Ειν δε άνθρωπος εκ των Φαρισαίων, Νικόδημος όνομα αυτό, άρχον των Ιουδαίων». Παρουσιάζει το όνομά του που ανήκε θρησκευτικός κατά κάποιον τρόπον, που ήτο στους νομικούς, στους Σαδουκαίους, στους Φαρισαίους. Λέγει λοιπόν ήτο μεταξύ των Φαρισαίων και επίσημο μάλιστα πρόσωπο, ταυτοχρόνως δε ήτο και άρχον. Έχει δηλαδή τρία προσόντα εδώ ο πρώτος στίχος: ποιος, τι και το όνομά του. Σαν Φαρισαίος θα έπρεπε, σύμφωνα με αυτά που εδογμάτιζαν αυτοί, να θεωρεί τον εαυτόν του τακτοποιημένο και να μην έχει καμιά σχέση με τον Χριστό. Διότι αυτοί, αν παραδέχονται ότι ο Χριστός ήρθε να κηρύξει άφεση αμαρτιών, αυτοί δεν παραδέχονται ότι αμάρτανον. Θεωρούσαν τον εαυτόν τους αποκεκομένον από την αμαρτία, καθαρή, τακτοποιημένη με τον Θεό. Και ενθυμίστε τη συμπεριφορά του ποτέ Φαρισαίου μπροστά στο Θεό. Ο Θεός ευχαριστώσει, γιατί δεν είμαι σαν τους άλλους ανθρώπους εγώ. Είμαι κάπως διαφορετικός και να με προσέξει. Με μόνον αυτήν την σκέψη ότι το εκ των Φαρισαίων δεν έπρεπε να πάει στο Χριστό. Δεν έπρεπε να ρυψοκινδυνεύσει. Και εν τούτης αυτός ο άνθρωπος, παρότι είχε το εξωτερικό αυτό επίχρησμα ανήκοντας σε αυτή τη μερίδα των Φαρισαίων, μέσα του γίνεται κάποιος πόλεμος, μία σύγκρουση εν σχέση με αυτά τα οποία πληροφορείται από τη ζωή του Χριστού, βλέπει τα θαύματα του Χριστού και γενικά τη διδασκαλία και δεν μπορεί να ανθέξει σε αυτόν τον πειρασμό και φροντίζει να βρει κάποιον τρόπο να τον πλησιάσει τον Χριστό για πλείωνα πληροφορίας ούτως υπήρ, αναφορικός με το έργο του και τη διακονία του. Γι' αυτό αναφέρει στη συνέχεια, ούτως ο Νικόδημος ήλθε προς αυτόν νυχτός και είπεν αυτό. Πήγε νύχτα, δεν είχε τη δύναμη να αντιμετωπίσει τους Φαρισαίους και τους άλλους, όμως δεν είχε και τη δύναμη να αντισταθεί στον πειρασμό αυτών και στην περιέργεια αυτή. Γι' αυτό ακριβώς επήγε νυχτός για να μιλήσει μόνος ενώπιος ενωπίου, όπως θα λέγαμε, κατηδίαν. Τέτοιες δε συναντήσεις εγένοντο. Υπάρχει και στην προς Γαλάτας επιστολή, όσοι διαβάζετε στο β' κεφάλαιο στίχος 2, θα βρείτε εκεί ότι ο Παύλος εκήρυτε κατηδίαν τις δοκούσεις σε αυτούς που ήθελαν, αλλά είχαν λόγους να μην το μάθουν οι άλλοι, ωστότου να τους καταρτήσει και να τους κάνει στερεούς γερούς να μπορούν να αντισταθούν, εδέχεται και κατά μόνας να τους μιλήσει. Διαβάστε όλο το σκεπτικό εκεί, αυτού του εδαφείου που σας λέγω, και θα δείτε ότι εγένοντο τότε και σήμερα γίνονται πολλοί άνθρωποι οι οποίοι διστάζουν, δεν έχουν την δύναμη να αντιμετωπίσουν τον κόσμο, την οικογένεια, τη συντροφιά, τους συναδέλφους κλπ. Δέχονται κατηδίαν συζήτηση, όμως δεν θα ήθελαν να το μάθουν οι άλλοι. Δεν έχουν τη δύναμη ακόμη να εξωτερικεύσουν. Τώρα εδώ στην περίπτωση αυτή του Νικοδήμου είναι και άλλος λόγος. Επρόκειτο να γίνει και από συνάγωγος. Είναι και θέμα συμφεροντολογικό. Ενθυμίστε, όσοι ομολογούσαν τον Χριστό γίνονται από συνάγωγοι. Έφτασαν τα παιδιά, οι γονείς του ποτέ τυφλού να αρνηθούν το παιδί τους για να μην γίνουν από συνάγωγοι. Ότι γεννήθη τυφλός, ναι. Ότι είναι παιδί μας, ναι. Ότι ήταν τυφλός, βλέπει τώρα, ναι. Αλλά ποιος το έκαμε, δεν ξέρουμε. Αυτόν ερωτήσατε. Λοιπόν, αυτό διδάσκει ότι χρειάζεται λίγο παλικαριά για να είναι χριστιανός ο άνθρωπος. Εμείς θα πρέπει να ομολογήσουμε ότι μερικοί, αν όχι όλοι, δεν την έχουμε τη δύναμη αυτή να ομολογήσουμε. Και πολλές φορές προδίδουμε τον Χριστό και τον χριστιανισμό φοβούμενοι τον κόσμο, το πιστοποιητικό του κόσμου. Τι θα πει ο κόσμος. Πολλοί δεν πιστεύουν εξαιτίας του κόσμου. Πολλοί δεν δίνονται χριστιανικός και ιεροτρεπός ούτε στην εκκλησία ακόμη για τον κόσμο. Φοβούμενοι τον κόσμο. Μήπως ο κόσμος δεν τους δώσει πιστοποιητικών. Θα πρέπει ο άνθρωπος να ζητάει την δύναμη από τον Θεό να ομολογεί, όχι εν λόγω μόνον, αλλά και εν έργο. Ο Παύλος, γράφοντας προς Κορινθίους, λέγει ότι θα πρέπει η ζωή του ανθρώπου να είναι επιστολή ανοιχτή, όχι κλεισμένη. Δηλαδή να μη φοβάται τα μάτια του κόσμου, να αντέχει σε κρίσεις και σε επικρίσεις.

0: Φαινόν.
1: Συμβαίνουν και θα συμβαίνουν δυστυχώς στους ανθρώπους οι οποίοι δεν είναι πλήρως αναγεγεννημένοι. Οι άνθρωποι οι οποίοι δεν έχουν παλέψει και δεν έχουν τη δύναμη να ομολογήσουν εν λόγω και έργο ανά πάσα στιγμή, να δείξουν δηλαδή, όχι να επιδείξουν, να δείξουν απλώς με τη ζωή τους ότι είναι χριστιανοί. Διότι άλλο το δεικνύω και άλλο το επιδεικνύω. Η εντολή είναι ούτω λαμψάτω τα έργα ημών ενώπιον των ανθρώπων ή να είδωθη τα καλά ημών έργα και δοξάσωση τον Πατέρα των εν ουρανή. Όχι ούτω επιδειξάτω, δεν θα επιδεικνύομαι. Παραδείγματι είναι Τετάρτη, ας το ειδεί ο άλλος ότι νηστεύει. Είναι Παρασκευή, ας το ειδεί ο άλλος ότι νηστεύεις. Είναι νηστεία Τεσσαρακοστή, ας το ειδεί ο άλλος ότι νηστεύεις. Θέλεις εσύ να νηστέψεις και την Τρίτη, αυτό ας μην το ειδεί ο άλλος. Θέλεις να νηστέψεις και την Πέμπτη, ας μην το ειδεί ο άλλος αυτό. Μην το επιδεικνύεις αυτό. Το άλλο ας το ειδεί. Διότι είναι μέσα στον κανόνα, είναι μέσα στον νόμο. Άλλο το δεικνύω και άλλο το επιδεικνύω. Εδώ λοιπόν ο άνθρωπος αυτός δεν έχει την δύναμη αυτή να αντιμετωπίσει τους Φαρισαίους. Δεν έχει την δύναμη, αν το κάνουν από συναγωγό, να χάσει τη δουλειά και από άρχον να πάρει βούρτες και να φτιάχνει σε κάποια γωνία παπούτσα υποδήματα να λουστράει. Δεν έχει την δύναμη αυτή ακόμα ο άνθρωπος αυτός. Εν τούτης, μέσα του έχει τον πόθο να συναντηθεί με τον Χριστό, να ειδεί τον Χριστό από κοντά και να του μιλήσει. Είχε πίστη προς τον Χριστό ότι πρόκειται περί σοβαρού προσώπου και γι' αυτό ο Χριστός μας όταν συνειδήθησαν του μίλησε για εκείνο που του έλειπε. Δεν του έδωσε πληροφορία δογματικά, ούτε του λύσε τις απορίες που είχε. Τον βοήθησε σε εκείνο το οποίο είχε ανάγκη. Εν πάση περιπτώσει λέγει εδώ και είπεν αυτό: Ραβί, είδαμε ότι από Θεού εμίλησα διδάσκαλος. Γιατί, πώς το κατάλαβες, πού θε το είδε? Ουδείς γαρτά αυτά τα σημεία δύναται ποιήν, αυτοί ποιείς. Δεν του μιλάει, κανένας δεν λέει αυτά που λες εσύ, δεν κηρύττει αυτά που κηρύττεις εσύ. Τα σημεία που ποιείς, τα έργα που κάνεις, είναι τέτοια που δεν είναι ανθρώπινα. Εδώ είναι το θέμα που πολλοί πρέπει να προσέχουμε και τούτοι δεν προσέχουμε. Τα θαύματα γενικά είναι εκείνα τα οποία αποδεικνύουν το αληθές της πίστεως. Οι Άγιοι, οι δαίμονες, όλα αυτά είναι αυτά που ομολογούν το αληθές της πίστεως, που είναι η αλήθεια. Εάν παραδείγματι η πρώτη Οικουμενική Σύνοδος δεν είχε τα τέσσερα σημεία, τα τέσσερα θαύματα, δεν θα είχε ανοίξει ακόμη, θα συζητούσανε ακόμη. Δεν θα είχαν καταλήξει ότι πράγματι είναι τρισυπόστατος ο Θεός, ότι ο Χριστός είναι ο Υιός του Θεού, δεν είναι κτίσμα κλπ. Η διαλογική συζήτηση δεν θα τελείωνε ποτέ. Ούτε μέχρι τώρα θα είχε τελειώσει. Αν δεν έβγαινε μπροστά ο Άγιος Σπυρίδων με το κεραμίδι να κλείσει το στόμα του Αριού. Εάν δεν έβγαινε εμπρός ο Άγιος Αχίλλειος να βγάλει από το λιθάρι λάδι. Εάν ο Κύριος δεν πήγαινε μέσα στη φυλακή να ξαναδώσει το ομοφόριο και το Ευαγγέλιο με την Παναγία στον Άγιο Νικόλαο που τον είχαν φυλακεί διότι εράπησε τον Άριον στην πρώτη Οικουμενική Σύνοδο. Και δεν ξέρω ποιο άλλο θαύμα έκανε ο Άγιος Κουρδούλης, ο οποίος επήγε εκεί. Αν αυτά τα τέσσερα σημεία δεν ήσαν εκείνα τα οποία θα προβάλλονται εκεί, ακόμη θα κάνανε συζήτηση και θα είχαν τελειώσει. Αυτά λοιπόν που υποπίπτουν στα συστήσεις, στα σημεία, είναι εκείνα λέγω τα οποία αποδεικνύουν την ορθή πίστη. Ας έρθει ένας οποιοδήποτε στον κόσμο να μας κάνει το νερό να μην χαλάει στην αιωνιότητα. Και τούτσι το κάνει ο αμαρτωλός παπάς της Ορθοδόξου Εκκλησίας. Δεν μπορεί να το κάνει ο παπικός. Δεν μπορεί να το κάνει ο Προτεστάντης. Δεν μπορεί να το κάνει ο Ιχοβίτης. Δεν μπορεί να το κάνει κανένα. Μόνον ο Ορθόδοξος ιερεύς, έστω κι αν είναι αμαρτωλός, αυτός όταν το διαβάσει το είδο θα το αθανατοποιεί. Θα μένει στην αιωνιότητα. Ιδού σημείο. Πάρε οποιοδήποτε παπά και οποιοδήποτε λεφτό του κόσμου και πήγαινε τον

0: ένα δαιμονισμένο. Θα τον κοροϊδεύω δαιμονισμένο. Α βάλει πετραχύλι ο Ορθόδοξο, να ακούσει το δαίμονα τι θα πει και τι θα κάνει και πώ θα πει. Δεν χρειάζεται φιλοσοφία. Εδώ λοιπόν λέγει αυτός ο Νικόδημος ο Χριστό, αν σε πρόσεξα και αν μου κίνησες την περιέργεια και τα έπαιξα κάτω δι λεγόμενο μαύρα κόκκινα τα της καριέρας μου και έρχομαι τη νύχτα εδώ, είναι για τα σημεία που κάνεις εσύ, τα οποία δεν τα κάνουν άλλοι άνθρωποι, δεν τα έκανε κανένας. Έφτιαξε μάτια κανένας με λίγο σάλιο, άνοιξε τάφους κανένας, ποιος τα έκανε αυτά τα πράγματα. Αυτά είναι σημεία της θεότητος του Χριστού. Το ότι τρώει ή το και άνθρωπος. Το ότι κλαίει ή το και άνθρωπος. Το ότι ρωτά που βάλετε το Λάζαρο ή το και άνθρωπος. Αλλά το ότι ανοιχτά το Λάζαρο ή το Θεός. Το Χριστός είναι σε άνθρωπος. Δεν είναι μόνον άνθρωπος, είναι και Θεός. Τα σημεία λοιπόν που λέγει εδώ ήταν εκείνα τα οποία τον εσυνεκίνησαν. Δεν ξέρω αν έχετε διαβάσει ποτέ σας στο Μάρκο τα τελευταία του λόγια στο Ευαγγελίο. Ακούστε τι λέει. Ο μένουν Κύριος μετά το λαλήθε αυτής ανελήφθη εις των ουρανών και εκάθισεν εκ δεξιών του Θεού, όπως τον είδε και ο πρωτομάρτης Στέφανος που διαβάζουμε στις πράξεις. Εκείνοι δε οι Απόστολοι εξελφώντες εκήρυξαν πανταχού του Κυρίου συνεργούντος και των λόγων βεβαιούντος δια των επακολουθούντων σημείων αμήν. Τα θαύματα που έκαναν ήσαν εκείνα τα οποία αποδεικνύουν ότι πράγματι είναι του Θεού άνθρωποι και έχει σχέση ο Θεός με αυτούς. Αυτό είναι το θέμα το σοβαρό που απασχόλησε αυτόν. Και εμείς οι Ορθόδοξοι δεν έχουμε μείνει άμυροι, δεν είμαστε ξεροί σαν τους Προτεστάντες, πιστεύω, έχουμε και γνώση εμείς. Εμείς γνωρίζουμε το Θείο, το βλέπουμε υποπίπτιστα σε στήσεις μας. Παίρνεις βασιλικό από το σταυρό και φτιάχνεις προδύμη. Πώς γίνεται αυτό το πράγμα? Ρίχνεις κάτω λίγο αντίδωρο και η κόπα το τρώει, σέβει, κολυστερό. Πώς γίνεται αυτό το πράγμα? Παίρνεις το σταυρό στα χέρια και πας στο δαιμονισμένο και λέει πέταξε το αυτό από το χέρι σου και έλα να παλέψουμε. Πώς γίνεται αυτό το πράγμα? Τόσο τυφλή είμαστε. Αποδεικνύεται η πίστη μας ότι είναι ορθή, ότι είναι σωστή. Και κατά συνέπεια αυτός ο σωστός, ο αληθής, ο Θεός θα μας ζητήσει λόγων μίαν ημέρα το πώς, τι είναι τρόπο επολιτεύθυμε. Εν πάση περιπτώσει, προφανώς τον βλέπει σαν έναν προφήτη. Έτσι γνώριζαν οι Ιουδαίοι και έτσι περίμεναν το Μεσσία. Βέβαια ο Χριστός ήρθε με τρεις ιδιότητες: ως ιερεύς, ως βασιλεύς και ως προφήτης. Αυτό το βλέπει βέβαια ότι έρχεται από το Θεό. Οι Άγιες Γραφές το Χριστό στις τρεις αυτές ιδιότητες τον παρουσιάζουν, που σας είπα, ως αρχιερέα, ως προφήτη και ως βασιλέα. Οι Ιουδαίοι γενικά επερίμεναν το Χριστό και αυτός ασφαλώς το Μεσσία δηλαδή, ως απελευθερωτή εκ των εθνικών. Οι εθνικοί Ρωμαίοι τους είχαν και τους κατεπίεζαν ότι θα έρθει ο Μεσσίας, θα τους απελευθερώσει και θα στήσει τον θρόνο του Δαβίδ, τον θρόνο το δικό του. Κοσμικών τον έβλεπαν. Δεν τον έβλεπαν να απελευθερώσει ψυχές. Έβλεπε τον άνθρωπο, τον εαυτόν του τον έβλεπαν σαν υπόδουλος του Ρωμαίους. Θα έρθει αυτός να μας ελευθερώσει. Έτσι το φαντάζονται. Γι' αυτό και οι δύο, αν θυμίστε, του είπανε να καθίσει ο ένας δεξιά και ο άλλος αριστερά. Δεν πρόκειται περί διάφτης βασιλείας και δόξης. Δεν έχω ανάγκη που είπα στη στάση. Δεν πρόκειται για εδώ. Είναι αλλού ο θρόνος ο δικός μου. Είναι στο Σταυρό και είναι άλλοι που θα καθίσουν δεξιά και αριστερά, όπως γράφει ο Ισαΐας το 53. Αυτό λοιπόν ακριβώς ζητούσαν οι άνθρωποι αυτοί, έτσι τον ενόμιζαν. Ο Νικόδημος βλέποντας σημεία τον προσαγορεύει και διδάσκαλο και απεσταλμένον. Είσαι απεσταλμένος, του λέει, από το Θεό είσαι. Δεν είσαι τυχαίος δηλαδή άνθρωπος. Τώρα ο Χριστός δεν εστάθη εδώ αλλά παίρνει μια θέση όχι σύμφωνα με την επιθυμία αυτού. Αυτός έχει απορίες, όπως σας είπα, να μάθει περισσότερα περί του έργου και της αποστολής του Χριστού. Ο Χριστός λέει εδώ στη συνέχεια, απεκρίθη και είπε αυτό. Αμήν λέγονση, εάν μη τη γεννηθεί άνωθεν, που δυνατε ειδήν την βασιλεία του Θεού. Για άλλη δουλειά πήγε ο Νικόδημος και άλλη διδασκαλία βρήκε μπροστά του. Δεν ξέρω αν ποτέ σας έχει απασχολήσει το αμήν ή το αμήν αμήν. Μέσα στη γραφή αλλού βρίσκουμε τον Χριστό να λέγει αμήν λέγονση και αλλού λέγει αμήν αμήν λέγονση. Εάν μόνο στον Ιωάννη εξετάσετε, διαβάσετε, θα βρείτε 25 φορές να έχει το αμήν αμήν. Και αν κοιτάξετε και τους υπολείπους ευαγγελιστάς, θα βρείτε 50 φορές να έχει το αμήν. Εκτός σε μία πλευρά που αυτός ο Χριστός λέγεται αμήν. Αυτό υπάρχει στην Αποκάλυψη στο Γάμα 14, εκεί που λέγει τάδε λέγει ο αμήν, ο μάρτης, ο πιστός και ο αληθινός. Και ο ίδιος ο Χριστός λέγεται και αυτός αμήν. Όταν λοιπόν επρόκειτο να επιστήσει την προσοχή για κάτι το σοβαρό, έλεγε αμήν, αμήν. Προέβαλε πάντοτε τις δύο λέξεις, επανειλημμένος αμήν, αμήν, λέγον σύ. Όταν επρότασε απλώς το αμήν, αυτό το έκανε όταν θα προηγείτο μία λέξη βεβαιωτική, αμήν, λέγον σύ. Είχε και αμήν στο τέλος της λέξης κάνει αφορά, όταν ήθελε να κλείσει και να επιβεβαιώσει, εκεί έχει την ερμηνεία του γέννητο. Αμήν, ναι, να γίνει. Άλλη εκείνη η ευχή, άλλη στο αμήν προ μιας λέξεως σοβαρά, αλλά άλλη το αμήν αμήν για ένα σοβαρό θέμα. Εδώ λοιπόν πρόκειται να μιλήσει για ένα σοβαρό, σοβαρότατο, το μοναδικό, τολμώ να πω, το μοναδικό θέμα. Είναι εδώ στο γάμα κεφάλαιο του Ιωάννου που ομιλεί περί της αναγεννήσεως του ανθρώπου αφενός και στο 16ο εδάφιο του ιδίου κεφαλαίου όπου λέγει ούτως ηγάπησε ο Θεός τον κόσμον ώστε τον μονογενήν αυτού Υιόν έδωκε ή να πάσω πιστεύον εις αυτόν μη απόλυτε αλλά έχει ζωή αιώνια. Αυτά είναι κλασικά, είναι μοναδικά αυτά τα δύο περιστατικά τα οποία αναφέρονται στο γάμα αυτό κεφάλαιο. Σημαίνει λοιπόν κάτι την εβραϊκή, αληθές, βέβαιον, αξιόπιστον. Ναι, ναι, θα το λέγω εγώ, ο αμήν, ο Χριστός, αυτό και προσέχτε το. Αυτό λοιπόν ακριβώς συμβαίνει και με τον άνθρωπον αυτόν αυτή την ώρα. Αμήν, αμήν του λέγει, λέγονσι σε σένα προσωπικώς, εάν μητής γεννηθεί άνωθεν, δεν πρόκειται λέει να δει βασιλεία του Θεού. Θα πάει κανείς στο 25ο του Ματθαίου να δει ότι η βασιλεία είναι του Θεού και κληρονομείται διά του Χριστού. Ομιλεί και εδώ περί βασιλείας ότι είναι του Θεού και ότι δεν θα μπορέσει κανείς να την κληρονομήσει αυτή τη βασιλεία εάν δεν μη γεννηθεί όπως αναφέρει εδώ. Αυτό σε περίμενε, όπως σας είπα γρηγορότερα, μια πληροφορία γενικότερη περί της αποστολής του Χριστού και του ρόλου που ήρθε εδώ στον κόσμο. Χριστός αμέσως το ψαχνό. Δεν απαντά στην περιέργεια αυτή, τον μεταφέρει. Τι κι αν μάθεις ποιος είμαι και τα τιά. Τι κι αν μάθεις θεολογικά θέματα και σου πω τα μυστήρια της βασιλείας του. Το βασικό σου θέμα είναι η αναγέννησή σου. Αν δεν αναγεννηθείς, μια τέτοια συζήτηση δογματική επεχείρησε και η Σαμαρίτης με τον Χριστό Όταν είδε ότι έχει μπροστά της κάποιο πρόσωπο σοβαρό, μίλησε ότι ξέρεις οι πατέρες ημών στο Γαριζίν, η δική σας εκεί, που... Χριστός όμως σιγά σιγά την έφερε να πάει να φέρει στον άντρα του να κουβεντιάσουμε, να καθαρίσουμε το δοχείο. Αυτό είναι το θέμα, πια στο Γαριζίν, πια στο το Κάρμηλο. Το ίδιο τον ερώτησαν, αν θυμίστε και οι μαθητέ, πότε αποκαθιστάνε στη βασιλεία σου κλπ. Δεν είναι δική σας δουλειά. Εσείς κοιτάξτε εδώ, μείνετε μέχρι που θα ενδυθείτε δύναμη εξύψους και θα γίνετε μαρτυρές μου σε όλο τον κόσμο. Το πότε θα γίνει η Δευτέρα Παρουσία, το πότε θα αποκαταστήσετε τη βασιλεία μου, αυτό δεν είναι θέμα δικό σας, ούτε σε απασχολεί, ούτε σε ενδιαφέρει άνθρωπε. Είναι και μια απάντηση σε εμάς, δεν ξέρετε. Και σε εμάς έχει κρύψει δύο πράγματα από την αγάπη του ο Θεός. Μας έχει κρύψει το πότε θα φύγουμε και το πότε θα έρθει αυτός. Αυτά τα δύο πράγματα είναι αγαθό για τον άνθρωπο. Και εντούτοι της περιέργεια του ανθρώπου είναι να μάθαινε πότε θα πεθάνει. Και αν μάθαινε πότε θα πεθάνει, θα είχε πεθάνει πριν πεθάνει. Και αν μάθαινε πότε θα έρθει ο Θεός να κρίνει ξανά τον κόσμο, θα ήταν το μεγαλύτερο θηρίο του κόσμου. Αν τώρα που η Δαμόκλειος πάθει σαν βεβαιότητος, ανά πάσα στιγμή μας απειλεί, είναι σαν θηρία, σαν να μην πρόκειται να δώσουμε λόγο ποτέ και να μην πεθάνουμε και να φτάσουμε σε κρίση. Πολύ μάλλον αν ξέραμε έπειτα από πόσα χρόνια δεν ξέρω τι θα εγένετο η παρουσία του Χριστού. Ο Χριστός λοιπόν δεν του μιλεί τέτοια πράγματα, δεν τον πληροφορεί, αλλά δεν στέκεται στη γνώση, αλλά θέλει να τον αναγεννήσει τον άνθρωπο και του λέει εάν δεν γεννηθείς κάποιος δεν θα μπορέσει να εισέσει η βασιλεία του Θεού. Αυτός θα βλέπει τα πράγματα υλικά. Δεν μπορεί να καταλάβει τι είπα να πει να γεννηθεί ο άνθρωπος. Εκείνο δε που είναι το χαρακτηριστικό δεν είναι προσωπικό δικό του για τον Νικόδημο, είναι για όλους. Εάν μη της, το εάν μη της είπα να πει πας της, κάθε άνθρωπος, όχι μόνο εσύ προσωπικά, με σένα ομιλώ τώρα και σένα κάνω την αποκάλυψη. Ταυτοχρόνως όμως ομιλώ για λογαριασμό όλων των ανθρώπων. Εάν μη της, εάν πας της. Στο Β' Κορινθίους ε 17 λέγει εκεί ο Παύλος ότι οφείλει κάθε άνθρωπος που θα αναγεννηθεί να γνωρίζει ότι δια του Μεσσίου γίνεται καινή κτήση. Είστε περί εμού δόξαν λαβή την προσήκουσαν. Άστιγα ου πνευματική η δόξα, αλλά ψυχική. Το άνοσεν εντάφτα ημέν εκ του ουρανού φασί ημέ εξ αρχής. Τον γάρι μη ούτω γεννηθέντα ου δυνατόν η δυνφυσή την βασιλεία του Θεού. Εαυτόν εντάφτα δικρής και δηλώνω ότι τούτο εστί το ορώμενον μόνον. Αλευθέρων οφθαλμών δει, ώστε η δύν των Χριστών. Με αυτά τα μάτια μόνον τα σαρκικά, δεν θα μπορέσει να τον δει τον Χριστό, τον Μεσσία. Χρειάζεσαι πνευματικά μάτια, που τα μάτια αυτά ανοίγουν μυστηριωδώς. Δεν γνωρίζει ο άνθρωπος τι είναι τρόπο αναγεννάται, τι είναι τρόπο βλέπει πράγματα που δεν έβλεπε χτες, επιθυμεί πράγματα που δεν επιθυμούσε, που τα μισούσε χτες, και μισεί πράγματα τα οποία αγαπούσε χθες. Πώς έγινε αυτή η μεταβολή δεν ξέρει. Αυτά γίνονται ιεροκριφίως, όπως λέγει και η Αγία μας Εκκλησία. Πάσα ψυχή ζωούτε, καθάρτη υψούτε λαμπρύνεται, τη τριαδική μονάδη ιεροκριφίως. Όπως μεγαλώνει το παιδί χωρίς να γνωρίζει η μητέρα τι τρόπο μεγαλώνει, όπως οριμάζουν τα φρούτα από το βράδυ ήσαντε άσχημα και το πρωί γίνονται καλά, χωρίς να ξέρει ο άνθρωπος, έτσι ακριβώς είναι και η αναγέννηση του ανθρώπου. Είναι μυστήριο και να θέλει να του το αναπτύξει, δεν θα μπορέσει να το καταλάβει. Ο δε Νικόδημος, ως φαίνεται, έχει καθαρά μέσα ανοιχτά από αυτά τα πράγματα. Απόδειξη είναι εδώ ότι λέγει στον Χριστό μας. Πώς δύναται άνθρωπος γεννηθεί με γέρονόν, πώς μπορεί να ξαναγεννηθώ εγώ, μη δύναται εις την κοινίαν της μητρός αυτού δεύτερον εις τελσίν και γεννηθήνε. Αυτός ενόμιζε ότι του μιλάει τώρα, ότι πρέπει να ξαναμπεί στην κοιλιά της μάνας. Μα εγώ σου είπε, Νικόλαινε, άνωθεν αν δεν γεννηθείς. Αυτή είναι κάτωθεν η γέννα. Δεν είναι άνωθεν. Αλλού σε πάει. Δεν μπορεί να το καταλάβει ο άνθρωπος. Και είναι αλήθεια του, είναι μεθάνυχτα αυτό το πράγμα. Αν όμως ο άνθρωπος είναι καλοπροαίρετος και πει εκείνο που είπε η ποτέ Σαμαρίτης, παρότι δεν το καταλάβαινε τι είναι αυτό το είδωρ των ζών, το ζήτησε όμως, δώσ' μου το λέει τουλάχιστον. Υλικό το βλέπε κι αυτή, δώσ' μου το, το είπε, το δώσ' μου το. Αν το πει ο άνθρωπος αυτό, ασφαλώς θα του κάνει αυτή την αναγέννηση που είναι μυστήριο η αναγέννηση. Αναγέννηση λέξης δεν υπάρχει στην Καινή Διαθήκη. Ως επί το πλήθον βρίσκεται στους λόγους των πατέρων. Αν αναζητήσεις τη λέξη αναγέννηση στη Γενή Διαθήκη, δεν υπάρχει. Μόνο στους πατέρας. Παλιγενεσία υπάρχει. Και στο Ματθαίος το 19-28 και στο Τίτο Γάμα 5. Ο Πέτρος έχει το ρήμα αναγενώμε. Ο Πέτρος στην επιστολή του στην Αλφα Πέτρου Α23. Στη Γενή Διαθήκη βρίσκομεν. Άνωθεν γεννηθήνε. Ιωάννης Γάμα 6. Γεννηθήνε εξ ύδατος και πνεύματος. Το 5-8 που διαβάζουμε τώρα. Γεννηθήνε εκ του Θεού. Ιωάννης Α13. Και μη κτίσεις, που σας είπα γρηγορότερα. Β' Κορινθίους Ε17. Νέος άνθρωπος, όχι παλαιός. Εφεσίους Δ24. Παύλος λέγει ήπης εν Χριστώ και μη κτίσεις, με αλφαγιώτα, καινούργιος άνθρωπος. Τα αρχαία παρήλθον, ιδού γέγονε τα πάντα κενά. Ο δε Ιωάννης στην καθολική του στο έψιλον κεφάλαιο στην πρώτη, στίχος 4 λέγει, παν το γεγεννημένον εκ του Θεού νικά τον κόσμο. Όποιος μείνει ο σαρκικός μόνον άνθρωπος, ο μη αναγεννηθείς, δεν μπορεί να νικήσει τον κόσμο. Νικάται από τον κόσμο. Για να νικήσει ο άνθρωπος τον κόσμο, πρέπει να είναι αναγεγεννημένο. Εδώ βέβαια ο Χριστός μας του συνεχίζει και του λέγει τα ίδια. Αμήν αμήν λέγον, εάν μη της γεννηθεί εξ ύδατος και πνεύματος. Δεν του είχε πει για νερό και για πνεύμα γρηγορότερα. Ούδυνατε εις ερθείς στην βασιλεία του Θεού. Γιατί το γεγεννημένο εκ της σαρκός. Σάρκτεστη. Το γεγεννημένο εκ του πνεύματος. Πνεύμα εσύ. Μη θαυμάσεις ότι είπον σοι δι ημάς γεννηθήνε άνωθεν. Μη σου φαίνεται παράξενο. Εδώ θα ακούσεις πράγματα τα οποία δεν τα ξανά έχεις ακούσει. Τώρα το πώς θα γεννηθεί. Έχει πάλι μια ωραία σκέψη ο Θείος Χρυσόστομος και λέει. Λογισμό μεν ευρύ ουδύναμε. Να σου αναπτύξω λέει πώς θα γίνει λέει δεν μπορώ να σου πω. Πίστη γάρ δέχομαι μόνη. Πιστεύω όμως λέει ότι γίνεται. Καθάπερ γάρ η γη. Η άψυχος. Η ακίνητο. Ενεδυναμώθη το θελήματι του Θεού. Και το σάφτα εαξαυτή θαύματα γέγονε. Ούτω και του πνεύματος το είδατι παρόντος. Και παράδοξα ταύτα και λογισμών υπερβαίνοντα. Ευκόλως πάντα γίνεται. Ρίχνεις ένα σπέρμα στη γη και στο κάνει καλαμπόκι. Ρίχνεις άλλο, το κάνει σιτάρι. Βάνεις από εδώ, σου βγάζει ελιά. Βάζεις από εκεί, σου κάνει άμπελον. Βγάνεις το άλλο μέρος, σου δεν ξέρω τι σου κάνει. Πόσα θαύματα, πώς θα κάνει αυτή η γη. Ουδείς γνωρίζει πώς θα κάνει η γη. Έτσι λέει και όποιος θα ενωθεί με το Πνεύμα το Άγιο, σαν είδωρ παρόν, θα δώσει τόσα παράδοξα πράγματα στον άνθρωπο, που και αυτός ο ίδιος ο άνθρωπος θα θαυμάζει. Εμείς ίσως πει κανείς σήμερα είμαστε αναγεγεννημένοι, διότι εδώ ομιλεί περί του βαπτίσματος. Δεν είναι αρκετό ο άνθρωπος να πιστέψει αλλά και να βαπτιστεί. Έτσι θέλει ο Θεός. Πορευθέντες μαθητεύσετε πάντα τα έθνη, βαπτίζοντες αυτούς εις το όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, ιδού το τρισυπόστατο της Θεότητος. Ο πιστεύς σας και βαπτιστείς σωθήσετε. Τι ποιήσομεν άνδρες αδελφοί, πιστεύσετε και βαπτιστείς ο έκαστος. Βάπτισμα απαραίτητος. Τι να κάνω Φίλιππε, λέγει ο ποτέ ευνούχος, αν πιστεύεις λέγει
1: ότι ο Ιησούς Χριστός είναι ο Υιός του Θεού, δίνεσαι να βαπτιστείς. Νερό λέει εδώ πέρα. Πιστεύω ότι είναι ο Υιός του Θεού και κατέβηκε και το βάπτισε. Ζητάει λοιπόν βάπτισμα. Δεν σου λέει λοιπόν η κόδημε να ξαναμπεί στη δουλειά της μάνας σου. Υπάρχει μια άλλη κοιλία, πνευματική κοιλία. Ο άνθρωπος πρέπει να αντιμετωπίσει για τη σωτηρία του δυο κοιλίες. Της μητρός του και της εκκλησίας. Η μία είναι που τον γεννά σαρκικός και η άλλη που τον αναγεννά τον σαρκικόν και τον κάνει πνευματικόν. Η κολυμβίδα είναι η δευτέρα, η πνευματική κοιλία που ενίδατη και πνεύματι αναγεννά τον άνθρωπον. Όποιος λοιπόν είναι βαπτισμένος, όχι ραντισμένος, βαπτισμένος. Βαπτίζω πάνω απ' τη βάπτω, βουτώ, βάπτω. Όποιος λοιπόν είναι βαπτισμένος, είναι αναγεννημένος. Έχει χάρη πνεύματος Αγίου. Βλέπει από την ημέρα της βαπτισιός του διαφορετικά. Με την δύναμη της χάριτος του πνεύματος του Αγίου, δύναται, μπορεί πράγματα τα οποία δεν μπορούσε γρηγορότερα. Γι' αυτό ακριβώς και κατά το βάπτισμα, όταν ο ιερεύς πάρει το μύρον και μυρώσει, του λέγει σφραγής δωρεάς πνεύματος Αγίου. Το μυρώνει στην πλάτη, το μυρώνει στα πόδια, το μυρώνει στα χέρια, το μυρώνει στα αυτιά, στην όσφρηση στα πάντα. Του δίνει δύναμη, του δίνει χάρη να μπορεί να πατήσει επί Όφεων και Σκορπίων και επί πάση δυνάμεως του Ιησού. Ιδού δίδομη εξουσία. Διαβάστε το 10ο του Λουκά. Τι είπε όταν οι Απόστολοι είπαν ότι και τα δαιμόνια υποτάσσονται το όνομα του. Ο Χριστός είπε, αλήθεια λέτε, εθεώρη του Σατανά εκ του ουρανού ως αστραπήν πεσόντα. Δίδομη εξουσία, εγώ τώρα δύναμη, του πατήν επί Όφεων και Σκορπίων και επί πάση δυνάμεως του εχθρού. Ο άνθρωπος σε το βαπτίσματι εξοπλίζεται με χάρη Πνεύματος Αγίου, ώστε να μπορεί να νικά, να αντιτάσσεται στον Σατανά και στις μεθοδίες. Μόνος του δεν μπορεί ο άνθρωπος. Είναι υποχείριος. Γι' αυτό ο Παύλος λέγει, τα πάντα δύναμε με αυτόν που με ενδυναμώνει. Μόνος μου δεν μπορώ τίποτα να κάνω. Γι' αυτό εφρόντισε να βάλει Χριστό μέσα του, να μην ζει αυτός, να ζει ο Χριστός. Και τότε όταν ο άνθρωπος στην Χριστό ζει, μπορεί να νικά εκείνα που δεν μπορούσε να νικήσει γρηγορότερα. Και πολλοί μας από ατομικό πειραματισμό νομίζω ότι το πιστεύουμε αυτό το πράγμα. Πράγματα που λέγαμε ότι θα τα πάρουμε στον τάφο μαζί μας, σήμερα είμαστε αδύναμοι να τα πράξουμε. Και μας φαίνεται μάλιστα περίεργο πώς τα πράταμε τότε. Τα πράταμε τότε γιατί είμαστε υποχείριο του διαβόλου. Σήμερα είμαστε υπό την επίρρεια της χάρητος του Πνεύματος του Αγίου και τη δυνάμη του Πνεύματος του Αγίου δυνάμεθα να κάνουμε. Γι' αυτό και προτρέπει δια του Ψαλμοδού των 303, αν θυμίστε, γεύσαστε και είδατε ότι Χριστός ο Κύριος. Το έχει μείνει σταμένο. Δεν έχει μείνει σε καθόλου. Αν δεν το γευθεί ο άνθρωπος, δεν μπορεί. Αν δεν το ζήσει, δεν μπορεί να έχει γνώμη για τα θέματα αυτά. Θα πρέπει να τα ζήσει. Αναγεννήσουμε εμείς. Μας έδωσε χάρη με το βαπτίσμα του. Ορισμένοι τη διατήρησαν. Ορισμένοι εκ τιμών δεν τη διατήρησαν. Και σήμερα είναι οι λεγόμενοι καλοί άνθρωποι, δεν είναι όμως οι χριστιανοί. Για να διατηρήσει ο άνθρωπος ένα φως, χρειάζεται να το συντηρεί. Δεν είναι. Είναι οι φάροι. Υπάρχουν όμως φαροφύλακες αφενός, υπάρχουν ταυτοχρόνως και άνθρωποι οι οποίοι εφοδιάζουν τους φάρους με πετρέλαιο για να μην σβήσουν. Να φωτίζουν πάντοτε τους διακινημένους δια τη θαλάσση να μην φτάνουν σε ναυάγιο. Το να το ανάψεις κάποτε το φως σε το βαπτίσμα της ψυχής σου όμως να μην το προσέξεις εκ των υστέρων δεν γίνεται τίποτα. Θα σβήσει μια ημέρα. Αυτό το έχουν πάθει πολλοί από εμάς. Είναι άνθρωποι οι οποίοι ναι μεν βαπτίστησαν, αλλά δεν διατήρησαν το βάπτισμά τους. Αρνήθηκαν το διάβολο την ημέρα του βαπτίσματος, αλλά τον εκάλεσαν εκ των υστέρων. Είπαν, όπως λέμε πολλές φορές, από τα σωμέση σατανά και στην τα σωμέση Χριστέ την ημέρα του βαπτίσματος. Αλλά όταν μεγάλωσαν λιγάκι, με οδηγό τον εγωισμό, τον κόσμο και τη σάρκα, αρνήθησαν τον Χριστό και ακολουθούν τον σατανά σήμερα. Και έχουν μείνει οι καλοί λεγόμενοι άνθρωποι. Δεν είναι αρκετό να γεννήσει μια μητέρα, αλλά να το πάρει και το γεννηθέν και να το φέρει στο στήθος της, να το διατηρήσει. Χρειάζεται να το θρέψει. Δεν είναι αρκετό να φυτέψει σε μια γλάστρα μια γυναίκα, ένα βασιλικό, αλλά και να τον ποτίζει και να τον περιποιείται, να τον βοτανίζει για να τον διατηρήσει. Έτσι ακριβώς είναι και η πνευματική ζωή. Η πνευματική ζωή του ανθρώπου αρχίζει από την κολυμβήθρα και τελειώνει στο μαρτύριο. Αλλά για να διατηρηθεί η ψυχή αυτή, η αναγεννηθήσα εκ του βαπτίσματος, χρειάζεται τροφή. Δύο βασικά που έχει η Ορθόδοξος Εκκλησία μυστήρια υποχρεωτικά είναι το βάπτισμα και η Θεία Κοινωνία. Είναι αυτά τα οποία έχουν τη βάση τους, την αφετηρία τους, την κεντυθήσαν πλευράν του Κυρίου, όταν δύο κρουνοί έδωσαν αίμα και είδωρ. Το είδωρ είναι το βάπτισμα και το αίμα είναι η Θεία Κοινωνία που διατηρεί την αναγεννηθήσαν εκ του βαπτίσματος ψυχή. Χριστιανοί, πολλοί, ένα 60, 70, 80% αναγεννημένοι είναι ζωντανοί νεκροί, διότι δεν διατηρούν την αναγέννηση αυτή. Δεν έχουν σχέση με την Εκκλησία, δεν έχουν σχέση με το μυστήριο, το έτερον που διατηρεί. Το αντίδερον δεν σώζει, κολλάζει το αντίδερον. Το αντίδερον είναι ευλογία, δεν είναι σωτηρία. Δεν είναι εισάφεση αμαρτιών, είναι ευλογία Κυρίου Κέλεως να με περιμένει για να μετανοήσω, να έρθω σε επαφή με το ποτήριο. Αυτός που σώζει είναι ο Χριστός. Τις πρεσβείες σε οτόκου σώτε σώσον ημάς. Σώσον ημάς, Υιέ Θεού. Και γέννη το Κύριε το ελεόθεφι μας, καθά περιμπίσαμεν επισέ. Αυτά πρέπει να δεθούν καλά. Και το λέγω για πολλούς χριστιανούς. Δεν μιλώ για τους ανθρώπους που αδιαφορούν, που δεν εκκλησιάζονται, που δεν εξομολογούνται, που δεν έρχονται στην Εκκλησία. Ομιλώ για αυτούς κατεξοχήν, οι οποίοι εκκλησιάζονται, μα δεν κοινωνούν. Δεν κοινωνούν. Κάθονται από μακριά και πολλές φορές μιλούν και άσχημα για αυτούς τους άλλους που κοινωνούν. Δεν θέλουν να ξεκολλήσουν από το σταθμό. Μα ψάλτε είναι, μα ιερείς είναι. Δεν ξέρω τι είναι, δεν κοινωνούν. Οι άνθρωποι αυτοί δεν διατηρούν την αναγέννησή του. Είναι ανάγκη ο άνθρωπος όχι μόνο να αναγεννηθεί, αλλά και να διατηρήσει. Γι' αυτό η Εκκλησία καλεί πάντοτε και λέγει τα Άγια της Αγίας, τα Άγια στους βαπτισμένους. Μη δώτε τα Άγια της Κυσή, μη δώσε τα Άγια στους μη βαπτισμένους. Ερμηνεύουν στα διαταγάστων οι Άγιοι Απόστολοι. Αυτό λοιπόν είναι κάτι το σοβαρό. Η αναγέννηση αυτή είναι βασικό θέμα στον άνθρωπο. Εμείς από μικρή την εδέχτημεν αυτή. Οι ευσεβείς γονείς μας μας εβάφτισαν. Κάποιος ανάδοχος ανέλαβε να μιλήσει για μας. Έχουμε υποχρέωση εκ των υστέρων να διατηρήσουμε την ομολογία αυτή. Αυτό το εύκολο που μας επιτρέπει ο Σατανάς δεν πρέπει να το πράττουμε. Αρνήθημε τον Χριστό, το ξέρετε, είμαστε αντίχριστοι. Όταν δεν εγκρατεύουμε ως νέος, όταν δεν παιδοποιώ ως έργαμος, όταν δεν εκκλησιάζομαι, όταν δεν υστεύω, όταν δεν κοινωνώ, είμαι αντίχριστος, το καταλαβαίνεις. Δεν δέχομαι το Χριστό. Δεν σε θέλω, Χριστέ μου, λες εσύ για παρθενία. Δεν σε θέλω, θα πάμε το διάβολο που δεν θέλει παρθενία. Δεν θέλω να νηστεύσω που μου λες εσύ, Χριστέ. Θα πάμε το διάβολο που δεν θέλει νηστεία. Δεν θέλω, Χριστέ, εσένα να τα ακούω που θέλεις παιδιά. Θα πάμε το διάβολο που δεν θέλει παιδιά. Που μου τα επιτρέπει, καταλάβατε. Ή τι μπορώ να το καταλαβαίνω. Είναι σκληρός ο λόγος, το καταλαβαίνω. Και λυπούμε που εκφράζομαι έτσι. Δεν θέλω κανένα να πληγώσω. Όμως είναι αλήθεια αυτό το πράγμα. Αντιτάσσομαι στον Σατανά. Δεν θέλω να ακούω για την Τετάρτη σου. Δεν θέλω να ακούω για την Παρασκευή σου που σταυρώθηκες και έκανες. Δεν με ενδιαφέρει. Εγώ δεν θα πενθήσω. Δεν θα νηστέψω. Δεν θα συλλογίζουμε σήμερα. Είμαστε αντίχριστοι. Το καταλαβαίνουμε. Ο αγαπώνε με. Το νόμο μου τηρήσει. Τα σεντολά μου τηρήσει. Αυτό με αγαπάει. Δεν είναι λόγια ο χριστιανισμός. Δεν είναι απλώς με βάφτισε και εγγράφτηκα στο βιβλίο της ζωής. Έζησα όμως ταυτοχρόνως. Από εκεί, και αν δεν μετανοήσω εν χώματι και σποδό, και αν δεν επιστρέψω, είναι αδύνατον να βρεθώ την ημέρα εκείνη. Δεν είναι απλώς να αναγεννηθώ. Αναγεννήσει, ναι. Μα έζησα την αναγέννησή με τον υστέρων. Διότι θεληματικά μένω μακριά και δεν διατηρώ αυτό το πράγμα. Δράτουμε λοιπόν την ευκαιρία να σας πω εξ αφορμής αυτού του πράγματος και εκείνου του μαθήματος που κάνουμε την ημέρα εκείνη περί σαρκικού ανθρώπου και πνευματικού ανθρώπου. Ας το προσέξει ο καθένας. Πού είναι? Ναι, αναγεννήθη μου. Διατηρώ την αναγέννησή μου. Είναι μεγάλο πράγμα. Όπως σας έλεγα κάποτε, ένας γέρο μου είχε πει ότι για να κερδίσεις, Δημήτρη, χρειάζεται απολυτήριον λίαν καλός. Να διατηρήσεις όμως χρειάζεται άριστα. Και είναι θέμα σοβαρό να διατηρηθεί ο άνθρωπος πιστός, ώστε εν λόγω και έργο να βρεθεί. Όχι να λέγομαι, λέγει ο Άγιος Ιγνάτιος ο Θεοφόρος, αλλά και να βρεθώ θέλω χριστιανός. Αυτό είναι το θέμα το σοβαρό. Και γνωρίζετε πόσο κινδυνεύουμε από τον κόσμο, πόσο κινδυνεύουμε από τη σάρκα μας, πόσο κινδυνεύουμε από το εγώ, τελευταία κινδυνεύουμε από τον σατανά. Ένας που δεν δουλεύει σήμερα είναι ο Χριστός και ο Διάβολος. Γιατί τα κάνουμε όλα μόνοι μας. Τον μέχρι Χριστό δεν τον καλούμε, δεν τον θέλουμε καν στις δουλειές μας και γενικά στις πράξεις μας. Τον δεν σατανά δεν τον ρωτάμε καθόλου. Τον έχουμε προσπεράσει σε εφευρέστη. Το σατανά σήμερα εμείς. Πολλά πράγματα τα παίρνει από εμάς και τα μεταδίδει σήμερα ο σατανάς. Έχουμε γίνει σατανικότεροι του σατανά σήμερα. Μην τα ξεφορτώνουμε σε αυτόν. Δεν έχει δύναμη ο σατανάς. Είναι ξελοδιασμένο. Εμείς σου δίνουμε τη δύναμη. Διότι δεν προσέχουμε και δεν θέλουμε να αγωνιστούμε όπως θα πρέπει.

0: Ραδιοφωνικό σταθμό Ιεράς Μητροπόλεως Άρτης, 106,6 στα FM.
1: Θα ακούσουμε την ομιλία του Βέλγου καθηγητού Ζαν-Κλοντ Πολέ με θέμα «Ο Άγιος Σοφρόνιος, όπως τον γνώρισα», που εκφωνήθηκε στην Ιερά Μονή Τροοδυτήσης Κύπρου τον Οκτώβριο του 2022.
2: Ο κύριος Ζαν-Κλοντ Πολέ, βελγικής καταγωγής, είναι δόκτωρ φιλοσοφίας και πραγμάτων και ομότιμος καθηγητής του πολύ γνωστού Πανεπιστημίου Λουβάν-Λανεύ του Βελγίου. Είναι επίσης επισκέπτης καθηγητής σε διάφορα άλλα πανεπιστήμια στο Βέλγιο, Ιρλανδία, Ουγγαρία κλπ. Έχει δώσει πάρα πολλές διαλέξεις και συνεντεύξεις σε πολλές ευρωπαϊκές και αφρικανικές χώρες και δημοσίευσε μελέτες κυρίως για την ιστορία της Ευρώπης και για συγγραφείς της γαλλικής γλώσσας που περιλαμβάνουν και την έκδοση 17 τόμων της διαχρονικής ευρωπαϊκής ιστορίας και λογοτεχνίας. Είναι μελετητής και βαθύς γνώστης της Ορθόδοξης Θεολογίας και των Πατέρων της Εκκλησίας. Ήρθε στην Κύπρο αρκετές φορές ως μέλος προσκυνηματικών εκδρομών του Γαλλόφωνου Συνδέσμου Αγίου Σιλουανού, του οποίου είναι ο γραμματέας, αλλά και το στήριγμα και η ψυχή. Είχε έρθει και εδώ δύο φορές τη μονή σας. Ο πρόεδρος του Συνδέσμου ήταν ο μακαριστός γέροντας Σιμεών του Έσεξ, ο οποίος ίδρυσε το Σύνδεσμο με τις ευλογίες του Αγίου Σοφρονίου λίγο πριν την κοίμησή του το 1993. Αυτές τις μέρες βρίσκεται στην Κύπρο ως προσκεκλημένος από το Πανεπιστήμιο Κύπρου για διαλέξεις απτόμενες των θεμάτων που διδάσκει. Δρατώμενοι αυτής της ευκαιρίας τον καλέσαμε και ευχαρίστως αποδέχτηκε να μας παρουσιάσει τη σημερινή διάλεξη με θέμα «Ο Άγιος Σοφρόνιος, όπως τον γνώρισαν». Θα μας περιγράψει ο ίδιος πως, όντας εκγενετής καθολικός, ασπάστηκε την Ορθοδοξία μετά από μια μακρά πορεία που ακολούθησε την συνάντησή του στο Έσεξ με τον μετέπειτα Άγιο Σοφρόνιο. Για πρώτη φορά θα παραθέσει άγνωστες, εξαιρετικά ενδιαφέρουσες πτυχές της γνωριμίας του με τον Άγιο Σοφρόνιο. Όμως θα τον αφήσω να μας τα πει ο ίδιος.
3: Αγαπητοί πατέρες, αγαπητές εν Χριστώ, αδελφές και αδελφοί, ευρίσκομαι ενώπιον σας με φόβο και τρεμούριασμα ψυχής για να σας μιλήσω για τον Άγιο Σοφρόνιο, όμως κανείς δεν μπορεί ατιμώρητα, υποκειμενικά αλλά και αντικειμενικά, να μιλήσει για έναν Άγιο και για Άγια πράγματα όντας ανάξιος. Το πράτο όμως με το σφένος και την τόλμη της οποίης μου έδωσε ο ίδιος ο Άγιος Σοφρόνιος και με τις οποίες συνεχίζουν να μου δίνουν ο ηγούμενος και όλη η κοινότητα της Μονής του Αγίου Ιωάννου του Βαπτιστού του Έσεξ. Αυτή η πεποίθηση εδραιώνεται και εκδηλώνεται και από το γεγονός ότι ο μακαριστός αρχιμανδρίτης Σιμεών, που κοιμήθηκε το 2009, με συνέδεσε στενά με την ίδρυση του Γαλλόφωνου Συνδέσμου του Αγίου Σιλουανού του Αθωνίτου. Ο σύνδεσμος αυτός, του οποίου έχω την τιμή να κατέχω την θέση του Γενικού Γραμματέα, ιδρύθηκε με την ευλογία του Αγίου Σοφρονίου λίγους μήνες πριν την κοίμηση του. Ο σύνδεσμος έχει ως κύριο σκοπό να κάνει γνωστό τον Άγιο Σιλουανό και τον μαθητή του Άγιο Σοφρόνιο με συναντήσεις, διαλέξεις, δημοσιεύσεις και προσκυνήματα. Αν βρίσκομαι στην Κύπρο σήμερα, είναι λόγω μιας ιδιαίτερης σημασίας πρωτοβουλίας των εκκλησιαστικών αρχών της Κύπρου, η ανέγερση ενός πνευματικού κέντρου και μίας εκκλησίας αφιερωμένης στους Αγίους Σιλουανό και Σοφρόνιο. Το Πνευματικό Κέντρο θα απευθύνεται κυρίως στους φοιτητές, σε νέους διανοούμενους και στοχαστές και γενικότερα σε κάθε άνθρωπο που αναζητεί τον σκοπό της ύπαρξης μας. Ο λόγος λοιπόν που είμαι εδώ είναι γιατί αυτό το κέντρο και η λειτουργία αυτής της Εκκλησίας αντιστοιχούν απόλυτα με το τι ο Άγιος Σοφρόνιος έκανε για μένα και για χιλιάδες άλλους ανθρώπους σε αυτόν τον πλανήτη. Να μου αποκαλύψει τον σκοπό της ύπαρξης μου, της ζωής μου και της παρουσίας μου σε αυτόν τον κόσμο. Διότι στον κόσμο του σήμερα, όπως πάντοτε, ίσως όμως σήμερα περισσότερο από ποτέ, σπανίζουν οι χώροι οι ζωντανές πέτρες της εκκλησίας, οι οποίες με την βοήθεια του Αγίου Πνεύματος συνεργούν στην διέγερση των ψυχών. Σε αυτούς τους χώρους οι άνθρωποι αναζητούν απαντήσεις στις προσδοκίες τους, προσπαθούν να ανακαλύψουν μέσα στις καρδίες τους τις θεμελιώδεις πραγματικότητες που θα τους επιτρέψουν να ξεφύγουν από το πνεύμα του κόσμου τούτου που τους εκλόβησε μέσα στα δικά του όρια. Δεν είναι καθόλου θέμα απόρριψης αυτού που ο κόσμος του σήμερα θεμελίωσε αμετάβλητα, ούτε θέμα δαιμονοποίησης των θαυμαστών εξελίξεων. Είναι μάλλον θέμα να δούμε πώς θα καταφέρουμε να προκαλέσουμε τον ενθουσιασμό στην ζωή μας στον υπέρτατο βαθμό της και να αλλάξουμε τον σημερινό τρόπο ζωής με τον κορυφαίο σκοπό του ανθρώπου. Είναι αυτό που έκανε σε μένα ο Άγιος Σοφρόνιος, λαμβάνοντας υπόψη τις προσωπικές μου περιστάσεις και την δική μου προσωπική ιστορία. Δεν έχω καμιά αμφιβολία ότι οι πρεσβείες των Αγίων Σιλουανού και Σοφρονίου θα δώσουν στους επισκέπτες που θα συχνάζουν στο Πνευματικό Κέντρο την πνευματική διάκριση την οποία δίνουν οι ενέργειες του Αγίου Πνεύματος που διαδίδονται μέσω των Αγίων. Συνεχίζω όμως την μαρτυρία μου. Ο τίτλος της ομιλίας μου είναι «Ο Άγιος Σοφρόνιος όπως τον γνώρισα». Θα έλεγα όμως ότι πιο σωστός τίτλος θα ήταν «Ο Άγιος Σοφρόνιος όπως εκείνος με γνώρισε». Λοιπόν, όπως πολλοί άλλοι διανοούμενοι νέοι της δικής μου γενιάς, μετά από μια εφηβεία γεμάτη από ιδεαλισμό, από λάθη, από φαντασία και καινοδοξία, βρίσκω τον εαυτό μου κατά την αρχή της ενηλικιωσής μου πολύ κοντά στον καθολικισμό εντός του οποίου γεννήθηκα και όπου τόσο η οικογένεια μου όσο και τα περιφικά μου, πεθερικά μου, ήταν πολύ δραστηριοποιημένοι. Παρόλα αυτά δεν ένιωθα καθόλου ικανοποιημένος από το τι τι μπορούσε να μου προσφέρει ο θρησκευτικός, διανοητικός, πολιτικός και κοινωνικο-οικονομικός κόσμος της Δυτικής Ευρώπης. Στράφηκα λοιπόν, όπως ήταν και η μόδα της τότε εποχής, προς αναζητήσεις που έτειναν να προβάλλουν την αλήθεια με αλφακεφαλαίο πάνω από όλες τις θρησκείες, πάνω από όλα τα λογικά και επιστημονικά οικοδομήματα, αλλά και στο απόγειο κάθε καλλιτεχνικής δραστηριότητας. Προσπαθούσα να βιώνω, να προβληματίζομαι, να γνωρίζω, να δημιουργώ, να φαντάζομαι, να αναζητώ, να ανακαλυπτώ, να συγκρατώ, να μοιράζομαι, να ενεργώ και γενικά να εφαρμόζω όλα τα άλλα ρήματα που αποτελούν το νόημα της ύπαρξης. Είχα καταφέρει να συμπληρώσω τις σπουδές μου αποκτώντας και ένα διδακτορικό. Άρχισα μια πανεπιστημιακή καριέρα και έψαχνα ένα τρόπο επιβεβαίωσης της τελειότητας του τρόπου ζωής μου. Διαπίστωνα όμως μια επίμονη έλλειψη ικανοποίησης και πως ό,τι καταφέρνα να γινόμουν δεν θα μου επέτρεπε να ξεπεράσω τον ορίζοντα των δυνατοτήτων μου και των ορίων μου.

0: patis synchronis orthodoxias tis disseos. Edica, accusa mea ton mitropoliti Antonio Blum me edra to Londino pu amicesto patriarchio tis Moschas. Metà pu meletissa capia biblia tu αποφασίσαμε με τον φίλο μου να πάμε να τον γνωρίσουμε. Με δέχθηκε δύο φορές σε διάστημα δύο μήνων. Όμως, στο τέλος της δεύτερης μας συνάντησης μου είπε «Νομίζω θα ήταν καλύτερα να δεις τον πατέρα Σοφρόνιο». Αυτό και έκανα.
1: Για να δώσουμε μια ανάσα στον κύριο καθηγητή, θα συνεχίσει η Μαρίνα να μας διαβάσει ένα μέρος και μετά θα τελειώσει ο κύριος καθηγητής.
2: Η πρώτη φορά που εγώ και ο φίλος μου πήγαμε στη Μονή του Αγίου Ιωάννου του Βαπτιστή ήταν ένα Σαββατοκυριακό του Φλεβάρη του 1974. Υπήρχαν τότε μόνο λίγα κτίρια και οι επισκέπτες ήταν λίγοι. Στην τράπεζα τρώγαμε στον ίδιο χώρο με τους μοναχούς και μοναχές. Υπήρχαν τέσσερα τραπέζια σε ορθογώνιο σχήμα. Εγώ καθόμουν σε ένα τραπέζι που βρισκόταν παράλληλα με εκείνο του πατρός Σοφρονίου, σχεδόν απέναντί του. Κατά τη διάρκεια του φαγητού με κοίταξε μερικές φορές, το ίδιο και εγώ. Δεν μιλήσαμε όμως καθόλου και εγώ επέστρεψα στο Βέλγιο μετά που γνώρισα κάποιους μοναχούς, μεταξύ των οποίων ένας γαλλόφωνος Ελβετός, ο πατήρ Σιμεών, που θα γινόταν αργότερα φίλος μου. Συμμετείχα και στις ακολουθίες που μου προξένησαν μεγάλο ενδιαφέρον. Η γνωριμία μου με την Ορθοδοξία ήταν τότε πολύ περιορισμένη και αγνοούσα τις διάφορες συνήθειες. Έτσι, όταν πήγα στην ακολουθία, κάθισα στο κάθισμα όπου κανονικά καθόταν ο πατήρ Σοφρόνιος και που ήταν σε περίοπτο μέρος της εκκλησίας. Αλλά δεν διέφερε από τα υπόλοιπα καθίσματα, εκτός το ότι ήταν μια καρέκλα με ακουμπήματα. Αυτό συνέβη μερικές φορές. Κανένας δεν μου είπε ποτέ κάτι. Μια μέρα όμως ήρθε ο πατήρ Σοφρόνιος και με παρακάλεσε να του δώσω την θέση του. Τότε μόνο κατάλαβα την αγένειά μου. Δύο μήνες μετά την πρώτη μου επίσκεψη, επισκέφθηκα ξανά το μοναστήρι του Αγίου Ιωάννη του Προδρόμου και αυτή τη φορά, χωρίς να το ζητήσω, ο πατήρ Σοφρόνιος με κάλεσε να πάω στο γραφείο του. Ήταν η αρχή πολλών συνομιλιών μαζί του και αυτό γινόταν κάθε φορά που πήγαινα στη Μονή, δηλαδή αρκετές φορές τον χρόνο. Έγινα τακτικός επισκέπτης και παράλληλα με τις συναντήσεις που μου παραχωρούσε ο πατήρ Σοφρόνιος, οι σχέσεις μου με τον πατέρα Σιμεών, τον μεταφραστή των έργων του Αγίου Σοφρονίου στα γαλλικά, γινόντουσαν όλο και πιο στενές. Στην πραγματικότητα, με την ευλογία του Αγίου Σοφρονίου, ο πατήρ Σιμεών με συμβουλευόταν για τη διόρθωση των γαλλικών κειμένων, παρά το ότι ήταν γενετής γαλλόφωνος και παρά το ότι ο Άγιος Σοφρόνιος, Ρώσος στην καταγωγή, κατήχε τέλεια την γαλλική και επέβλεπε ο ίδιος τις γαλλικές μεταφράσεις των βιβλίων του. Το ταπεινό κύρος του πατρός Σοφρονίου και η πιστή ταπεινότητα του πατρός Σιμεών μου έκαναν φοβερή εντύπωση. Μια μέρα που ήμασταν και οι τρεις μαζί και μιλούσαμε για τις μεταφράσεις, ο πατήρ Σοφρόνιος μου είπε δείχνοντας τον πατέρα Σιμεών με το δάχτυλό του «Να είσαι πολύ αυστηρός μαζί του». Καθ' όλη την διάρκεια όλων αυτών των χρόνων, από το 1974 μέχρι την κίνηση του πατρός Σοφρονίου, ποτέ δεν έπαιρνα σημειώσεις μετά τις συναντήσεις μου με τον πατέρα Σοφρόνιο. Στην αρχή προσπάθησα, αλλά σύντομα αντιλήφθηκα ότι η πραγματική ουσία δεν ήταν τα λεγόμενα στις συναντήσεις, αλλά η ποιοτική ατμόσφαιρα της αμοιβαίας παρουσίας που συνυπήρχε λόγω της ενεργητικής πνευματικής παρουσίας του. Συμπληρωματικά, η μελέτη των βιβλίων του ξυπνούσε και επιβεβαίωνε μέσα μου τις αποφασιστικές θετικότητες της προσωπικής του διδαχής. Η παρουσία του, αποτελούσε μια εκπληκτική

0: δύναμη. Μέσα στο γραφείο βιβλιοθήκη του καθόμασταν πρόσωπο με πρόσωπο. Το βλέμμα του, προσεκτικό, έντονο και καλοπροαίρετο, δεν με άφηνε ούτε όταν μιλούσε, ούτε όταν άκουγε. Όμως, αρκετά συχνά αστειευόταν. Είχε πολύ χιούμορ και γελούσε με καλή καρδιά. Όταν τελείωνε η συνάντηση, με ευλογούσε και ένα πράγμα πολύ χαρακτηριστικό, με έπιανε από τους ώμους και τους έσφυγε με πολύ δύναμη. Μια φυσική δύναμη που σε εντυπωσίαζε. Μετά από αυτές τις συναντήσεις, αλλά και μετά από κάθε επίσκεψη στο μοναστήρι, η ψυχή, η καρδιά και το πνεύμα βρίσκονταν σε ειρήνη και παρόλο που η επιστροφή στα γήινα δημιουργούσε ένα σοκ, η επίδραση της Χάριτος που επερχόταν διακριτικά, κρυφά, δούλευε μέσα στα βάθη της συνείδησης. Η πρόσωπο με πρόσωπο εμπειρία μου με τον πατέρα Σοφρόνιο ήταν κατά πολύ ανώτερη από τη θεολογική, ψυχολογική ή ηθική σκοπιά των συναντήσεών μας. Γιατί ήταν εμπειρία μιας σχέσης προσωπικής. Όταν λέγω προσωπική, δεν αναφέρομαι στο ψυχολογικό επίπεδο του προσώπου, αλλά στην πνευματική του διάσταση. Ο πατήρ Σοφρόνιος, μέσα από την διδαχή του και γενικά σε όλο του το έργο, επέμενε πολύ στην πραγματικότητα του προσώπου, την υπόσταση, όπως προτιμούσε να το ονομάζει. Αυτή είναι ίσως η πιο μεγάλη και πρωτότυπη συνεισφορά του στην πνευματική παράδοση της Εκκλησίας του Χριστού, μια συνεισφορά καθοριστική για την σύγχρονη συνείδηση που ερευνά το απόλυτο του ανθρώπινου προσώπου και που το επιβεβαιώνει σχεδόν σε όλους τους τομείς, χωρίς όμως να ξέρει πού ακριβώς να το τοποθετήσει. Για να σας κάνω να αντιληφθείτε αυτό το όντως δύσκολο ερώτημα, θα ήθελα τώρα να σας καταστήσω κοινωνούς μιας εμπειρίας μου, την οποία με την πάροδο του χρόνου άρχισα να αντιλαμβάνομαι όλο και περισσότερο. Μια καλοκαιρινή μέρα, ζεστή και ωραία, ο πατήρ Σοφρόνιος μου ζήτησε, αντί να πάμε στο γραφείο του όπως συνηθίζαμε, να βγούμε έξω, στον κήπο. Καθίσαμε σε δυο καρέκλες, η μια απέναντι στην άλλη. Ως συνήθως, περίμενα μέχρι να μιλήσει πρώτος. Αυτό που συνέβη, το πολύ ασυνήθιστο και που πρώτη φορά έγινε στην παρουσία μου, ήταν ότι δεν μίλησε καθόλου. Και ήμασταν εκεί, πρόσωπο με πρόσωπο, χωρίς τίποτα να λέμε, περίπου για 20 λεπτά. 20 λεπτά απόλυτης σιγής, μετά το τέλος της απίας ο πατήρ Σοφρόνιος σκούπισε τα δάκρυά του που κυλούσαν από τα μάτια του. Δάκρυα που αισθανόμουν ότι του προκάλεσα εγώ στην καρδιά του. Δεν χρειάζεται να σας πω πόσο πολύ με εντυπωσίασε και για πόσο καιρό το σκεπτόμουν. Όταν ένας άνθρωπος γεμάτος από αγάπη Χριστού σε κοιτάζει και βρίσκεται σε διάλογο μαζί σου με όλο του το είναι, σε βλέπει σαν ένα δημιούργημα του Χριστού, εντός του οποίου κατοικεί το Άγιο Πνεύμα. Στοχάζεται το μυστήριο της παρουσίας του Θεού, στα μύχια του είναι του, στο επίπεδο που ο ίδιος ο πατήρ Σοφρόνιος αποκαλεί υπόσταση, δηλαδή το πρόσωπο που είμαστε, καθώς ο Θεός η θέλησε, καθώς ο Θεός το βλέπει και καθώς με χαρά το θεωρεί ως την ελευθερία του. Την ελευθερία που η πολύτιμη τριαδική αγάπη προσφέρει στον άνθρωπο, που επιτρέπει στον άνθρωπο να γίνει και αυτός δημιουργός και να πραγματοποιεί συνεχώς νέα έργα κάθε είδους. Αυτή η διείσδυση του βλέμματος που αγαπά όπως και ο Θεός αγαπά, έχει ως αποτέλεσμα την εξάλειψη, τουλάχιστον μερικώς, όλων των εμποδίων που αποκρύπτουν την υπόσταση μέσα στη συνείδηση αυτού τον οποίον κοιτάζει με το βλέμμα του. Αυτό το αγαπητικό βλέμμα, όπως την αγάπη του Χριστού, διασχίζει τα εμπόδια που υποκειμενικά και αντικειμενικά μειώνουν το πρόσωπο σε ένα ασήμαντο άτομο περιορισμένο στο χώρο και τον θάνατο, δηλαδή το μεταφέρουν στην κατάσταση του έκτοτου ανθρώπου. Αυτή η οξυδέρκεια της αγάπης αποκαλύπτει σε εκείνον προς τον οποίον στρέφεται το βλέμμα και σε εκείνον που στρέφει το βλέμμα την διάφανη εικόνα του ανθρώπινου όντος όπως είναι εκτός αμαρτίας. Η δύναμη αυτού του πνεύματος επιτρέπει σε εκείνον προς τον οποίον στρέφεται το βλέμμα να νιώσει να πάλεται μέσα του η άφατη προσευχή του Αγίου Πνεύματος, όπως ο Απόστολος Παύλος την περιγράφει στην προς Ρωμαίους επιστολή του, κεφάλαιο 8, παράγραφος 26, όπου αναφέρεται ότι το Άγιο Πνεύμα μεσιτεύει υπέρ ημών. Και είναι μέσα σε αυτή τη μαρτυρία της υπόστασης και μέσα στο άφατο βουητό του Πνεύματος που ξυπνούμε και που νιώθουμε μέσα μας αυτό που απόλυτα είμαστε. Αυτή η απόλυτη πνευματική παρουσία, όσο καιρό διαρκέσει, μας γεμίζει και μας προσκαλεί να μείνουμε σε αυτή την κατάσταση του προσώπου, συνεχώς κάτω από το βλέμμα του Θεού και σταθερά σωσμένη. Αλλά, όπως μας λέγει και ο Απόστολος Παύλος, αυτό το σημείο πρέπει να εργαστούμε, από αυτό το σημείο πρέπει να εργαστούμε, εμψυχωμένοι από την ενέργεια. Αυτό ήταν που ένιωσα και που ακόμα νιώθω, διότι οι εμπειρίες της αγιότητας είναι ανεξίτηλες. Μα μην νομίζετε ότι είναι τόσο εξαιρετικές και σπάνιες όσο φαίνονται, γιατί αντιλήφθηκα δια της εμπειρίας μου ότι αυτή η δυνατότητα της σχέσης δίνεται όσον αφορά την Εκκλησία με πολλούς τρόπους. Η όλη εμπειρία της μετάνοιας, της ταπείνωσης και της αγάπης, όπως αυτή που έχει κάποιος με ένα πνευματικό ή με μια εξομολόγηση, μπορεί να βιωθεί και να γίνει αισθητή με αυτόν τον τρόπο. Κάθε ευχαριστιακή κοινωνία, δεόντως προετοιμασμένη, μπορεί να βιωθεί με αυτόν τον τρόπο. Και κάθε προσωπική προσευχή που αναζητεί την παρουσία του Θεού, μπορεί να καταλήξει σε αυτή την εμπειρία. Εξού και επιπρόσθετα, στις διδαχές του Πατρός Σοφρονίου κατέχει πρωτεύουσα θέση η προσευχή και ιδιαίτερα η νοερά προσευχή όπου, λόγω της παρουσίας του ονόματος του Ιησού, μεταξύ αυτού και του προσευχομένου, αναδεικνύεται και εμφανίζεται η χάρις του Αγίου Πνεύματος. Παρομοίως, καθώς άμεση σχέση με τον Χριστό, με την Παναγία και με όλους τους Αγίους από και διαμέσου των εικόνων τους μπορεί να βιωθεί με αυτόν τον τρόπο. Γιατί είναι οι εικόνες που μας βλέπουν. Γι' αυτό είναι τόσο σημαντικό να αφινόμαστε να μας βλέπουν οι εικόνες. Και γι' αυτό είναι τόσο σημαντικό οι αγιογράφοι να προσεύχονται όταν αγιογραφούν, διότι η προσευχή τους φέρει την ελπίδα της υποστατικής σχέσης που μπορεί να ξεπεράσει την εικόνα και να καταρτήσει την σχέση μεταξύ του βλέποντος και του βλεπόμενου. Αυτό το αίσθημα της παρουσίας των ενεργειών του Αγίου Πνεύματος στο βάθος του ενδόμηχου είναι, συνταράζει και χαράζει βαθιά τη συνείδηση και τη μνήμη αυτού που το έχει βιώσει. Αυτή η νέα μαρτυρία γίνεται το προζύμι μιας προοδευτικής μεταμόρφωσης της αντίληψης και της ερμηνείας του κάθε τι. Του εαυτού μας, του κόσμου όπως είναι και του τι πρέπει από εδώ και μπρος να γίνουμε, να σκεφτούμε, να γνωρίσουμε, να δημιουργήσουμε, να φανταστούμε, να ψάξουμε, να ανακαλύψουμε, να κατέχουμε, να μοιραστούμε και να δράσουμε. Αυτή η πνευματική φώτιση μας διδάσκει σιγά σιγά τις αρχές της διάκρισης αυτού που πρέπει να γίνει ή να μην γίνει σε όλα τα πεδία, όχι μόνο στο πεδίο της ηθικής, αλλά και της δράσης και της δημιουργίας, καθώς επίσης και στο πεδίο της συντήρησης και της προφύλαξης και της δίκαιης εκμετάλλευσης της φύσης και του πλούτου της. Όπως βλέπουμε, είναι από μια τέτοια πνευματική εμπειρία που έρχεται το κάλεσμα και η μεταστροφή όλων μας και του κάθε ενός ξεχωριστά. Για τον κάθε ένα από μας αποφασίζεται και σχεδιάζεται και αφορά όλες τις πτυχές της ζωής όπως μας δίδεται εδώ και τώρα. Σίγουρα αυτό δεν γίνεται τόσο εύκολα όσο μπορεί να φαίνεται από αυτά που μόλις έχω πει. Είναι ένα έργο απείρων ημερών που θα διαρκέσει μια ζωή και που προϋποθέτει πολλούς αγώνες και μια άσκηση μακροχρόνια που παραμένει όμως η πηγή όλων των ενεργειών και διατηρεί στον καθένα τον ενθουσιασμό μιας ατελεύτητης ελπίδας.
1: Συνεχίσετε παρακαλώ. Είναι πάνω σε αυτή την προοπτική που το μελλοντικό πνευματικό κέντρο της Λευκωσίας θέλει να προχωρήσει με τις πρεσβείες των Αγίων Σιλουανού και Σοφρονίου. Δεν ήμουν ο μόνος ο οποίος επωφελήθηκε από μια τέτοια εμπειρία. Δεκάδες ανθρώπων που ερχόνταν από όλα τα μέρη της γης βίωσαν μια ανάλογη εμπειρία, πάντοτε βέβαια ο καθένας με την δική του προσωπική αντίληψη. Όπως θα έχετε αντιληφθεί, όταν γνώρισα τον πατέρα Σοφρόνιο δεν ήμουν ορθόδοξος αλλά καθολικός και μάλλον ένας μέτριος χριστιανός. Ο πατήρ Σοφρόνιος με δέχθηκε όλα αυτά τα χρόνια χωρίς ποτέ να μου αναφέρει οτιδήποτε για τυχόν μεταστροφή μου στην Ορθοδοξία. Αντίθετα, επειδή το οικογενειακό και επαγγελματικό μου περιβάλλον ήταν καθολικό, παρεμείνα ιδιαίτερα προσεκτικός. Ήμουν καθηγητής σε δύο καθολικά πανεπιστήμια. Έτσι, για πολλά χρόνια συνεχίζα να συχνάζω στην Καθολική Εκκλησία. Όταν σε κάποιο στάδιο ένιωσα την απόλυτη ανάγκη να γίνω Ορθόδοξος, ο πατήρ Σοφρόνιος αποδέχθηκε την επιθυμία μου και με δέχθηκε στην Ορθόδοξη Εκκλησία. Ο πατήρ Σοφρόνιος σε όλες τις σχέσεις του με τους πολλούς ανθρώπους που έρχονταν στο μοναστήρι και που δεν ήταν Ορθόδοξοι, σεβόταν πάντοτε την ελευθερία τους και τις αντικειμενικές δυσκολίες του καθενός. Ο σκόπος του, αυθεντικά ιεραποστολικός, ήταν να προετοιμάζει ελεύθερα τον καθένα να ακολουθήσει τον Χριστό. Απλά τους εξηγούσε την διδαχή του Αγίου Σιλουανού. Για παράδειγμα, ένας φίλος μου, προτεστάντες και πάστορας, ερχόταν για χρόνια στον μοναστήρι του Έσεξ και λάμβανε την διδασκαλία του πατρός Σοφρονίου και βέβαια έπαιρνε την ευλογία του για να δημιουργήσει και να οργανώσει στην ενορία του στην Ελβετία μια ομάδα η οποία να προσεύχεται με την προσευχή του Ιησού όπως εκφέρετο στο μοναστήρι του Έσεξ. Ποτέ ο πατήρ Σοφρόνιος δεν του ζήτησε να γίνει Ορθόδοξος. Αντιθέτως, τον άφησε να συμπληρώσει την καριέρα του ως πάστορας που του εξασφάλιζε ένα μισθό αναγκαίο για να συντηρεί την οικογένεια του. Ο πάστορας αυτός περίμενε να αφιτηρετήσει πράγμα του συνέβη 14 χρόνια μετά την κοίμηση του Αγίου Σοφρονίου για να γίνει Ορθόδοξος.
2: Αν μου επιτρέπετε, σε αυτό που είπε ο κύριος καθηγητής για τον πάστορα που περίμενε να αφιπηρετήσει και μετά να σπαστεί επίσημα την Ορθοδοξία, ήθελα να προσθέσω κάτι, επειδή έχω προσωπική εμπειρία για αυτό το θέμα. Ο πάστορας, ονόματι Πιέρ Μπουρκά, ήταν πολύ φίλος του πατρός Σιμεών και έμενε σε ένα χωριό κοντά στα σύνορα της Ελβετίας Γαλλίας. Σε ένα από τα ταξίδια του πατρός Σιμεών στην Ελβετία, τον συνοδεύαμε με τη σύζυγό μου. Όπως το συνήθιζε, πέρασε και από το χωριό του πάστορα, ο οποίος και μας φιλοξένησε στην οικία του, στον τελευταίο όροφο της οποίας είχε χτίσει ένα εκκλησάκι. Είναι εκεί που δεχόταν το εκκλησίασμα του και εκφωνούσαν με τη σειρά την νοερά προσευχή «Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησόν με». Ο πάστορας μας δέχτηκε με πολύ αγάπη. Ομολογώ όμως ότι είχαμε κάποιους λογισμούς και ενδιασμούς, δηλαδή γιατί ο πατήρ Σιμεών συναγελαζόταν και ήταν φίλος με ένα προτεστάντη και μάλιστα πάστορα. Η απάντηση μας ήλθε κάποια χρόνια μετά. 4 χρόνια μετά την κοίμηση του πατρός Σιμεών και 14 χρόνια μετά την κοίμηση του Αγίου Σοφρονίου, ο πάστορας Πιέρ Μπουρκά ασπάστηκε την Ορθοδοξία και μαζί του σχεδόν ολόκληρο το εκκλησίασμα του και το χωριό του. Πριν από 2 χρόνια, ο πρώην πάστορας έγραψε και δημοσίωσε ένα βιβλίο σχετικά πολύ υψηλού επίπεδου, στο οποίο αναλύει τα διάφορα στάδια της πνευματικής πρόοδου του χριστιανού και το οποίο είχε και έχει μεγάλη απήχηση στους γαλλόφωνους ορθόδοξους κύκλους και όχι μόνο. Συγγνώμη για την παρέμβαση, συνεχίστε παρακαλώ.
1: Ο Άγιος Σοφρόνιος είχε πάντα στο νου του, πάνω από όλα και για όλα, τη σημασία του προσώπου, της υπόστασης δηλαδή, αφήνοντας τα υπόλοιπα στην χάρη του Αγίου Πνεύματος. Όπως είδαμε, ο Άγιος Σοφρόνιος είναι ένας προνομιούχος μάρτυρας της απόλυτης καθολικότητας του μηνύματος του Χριστού, που έχει τις βάσεις του στο απόλυτο του προσώπου, δηλαδή στην ανθρώπινη υπόσταση που δημιουργήθηκε ελεύθερη καθ' εικόνα και καθ' ομοίωση του Θεού. Έτσι μπορεί να βλέπει την ενέργεια της αγάπης που διαμένει στην καρδία κάθε ανθρώπου να αναδεικνύεται μέσα της και να εξαπλώνεται σε όλο τον κόσμο. Είναι ευθύνη όλων των χριστιανών και ιδιαίτερα εκείνων που έχουν το προνόμιο της Ορθοδοξίας να εργάζονται προς αυτή την κατεύθυνση. Πριν τελειώσω, θα ήθελα να σας εκμυστηρευτώ πως ο Άγιος Σοφρόνιος λάμβανε υπόψη και τις πιο ελάχιστες επιθυμίες μας. Αρκετά χρόνια πριν την κοίμηση του το 1993, μάλλον θα πρέπει να ήταν την δεκαετία του 1980, έκανα αυτή την μυστική προσευχή. Ζήτησα από τον Θεό αν είναι δυνατό να ήμουν στο μοναστήρι την μέρα της κοίμησης αυτού του Αγίου. Το 1993 πήγα διακοπές στην Αγγλία μαζί με την οικογένεια μου και ένα πνευματικό μου παιδί που μόλις είχε χάσει την μητέρα του. Προς το τέλος των διακοπών μας ενώ ήμασταν καθοντών για να επιστρέψουμε στο Βέλγιο, είχα ζητήσει φιλοξενία στο μοναστήρι κατά το τελευταίο μας Σαββατοκύριακο. Επειδή θα παίρναμε το πλοίο της επιστροφής το πρωί της Κυριακής, πήγαμε στην πρώτη λειτουργία της Μονής που άρχισε στις 7:30. Και είδου, στο μέσο της λειτουργίας, βλέπουμε να εμφανίζεται ο πατήρ Ζαχαρίας και να αναγγέλλει στο εκκλησιάσμα ότι ο πατήρ Σοφρόνιος μόλις είχε παραδώσει το πνεύμα του. Η προσευχή μου είχε εκπληρωθεί. Τελειώνοντας θα έλεγα ότι συνεχίζω να σήμερα να διερωτώ με πώς μου έχουν συμβεί όλα αυτά, διότι στην ζωή μου τίποτε δεν είχε προγραμματιστεί προς αυτή την κατεύθυνση. Σας ευχαριστώ για την προσοχή σας και παρακαλώ θερμά να με συγχωρέσετε για τα λάθη μου, για την προφορά μου και για τα φτωχά μου ελληνικά.
3: Πριν να ακολουθήσουν τυχόν απορίες που έχετε, να μου επιτρέψετε να κάνω 2-3 σκέψεις. Η Μακαρία Τριάς, ο Άγιος Θεός, μέσα από την άπειρη του αγάπη, θέλησε να κάνει κοινωνούς της απείρου μακαριότητός του και των ιδιωτήτων του, λογικά όντα, υποστάσεις, όπως είπε και ο κύριος Jean-Claude. Για το σκοπό αυτό έφτιαξε τον κόσμο των αγγέλων και τον κόσμο των ανθρώπων. Περαιτέρω ακολούθησε το μυστήριο της του Θεού ενανθρωπίσεως, το δεύτερο πρόσωπο της Αγίας Τριάδος, μια και μιλούμε για πρόσωπα, ενυνθρώπισε. Έγινε άνθρωπος για να κάνει τον άνθρωπο Θεό. Μετά το μυστήριο αυτό της ενσάρκου οικονομίας, της Θείας ενανθρωπίσεως, το πρόσωπο άνθρωπος πλέον έχει τη δυνατότητα να μετέχει, να κοινωνεί του Θεού ποικιλοτρόπως. Ένας κύριος και πρώτιστος τρόπος κοινωνίας του Θεού είναι η μετοχή του ανθρώπου, του Ορθόδοξου Χριστιανού, στην Θεία Κοινωνία, την κοινωνία του Παναγίου Σώματος και Αίματος του Χριστού μας. Δεύτερος τρόπος κοινωνίας του Θεού είναι η Θεία και Ιερά Προσευχή και ιδιαίτερα και ιδιαίτατα η Νοερά Προσευχή, όπως αναφέρθηκε ο κύριος Jean-Claude. Τρίτος τρόπος κοινωνίας του Θεού είναι η μελέτη των Θείων Γραφών. Και όταν λέγω Θείες Γραφές, εννοώ τόσο την Αγία Γραφή, Παλαιάν και Καινή Διαθήκη, όσο και τα συγγράμματα των Αγίων Πατέρων μας. τέταρτος τρόπος κοινωνίας του Θεού είναι η τήρηση των ευαγγελικών εντολών. Λέγει ο Άγιος Μάξιμος ο Ομολογητής ότι σε κάθε εντολή του Χριστού είναι κρυμμένος ο ίδιος ο Χριστός. Και κάθε φορά που εφαρμόζομαι στη ζωή μας μια ευαγγελική εντολή, κοινωνούμε τον Χριστό. Τέλος, πέμπτος τρόπος κοινωνίας του Θεού είναι η επαφή μας με τους Αγίους, οι οποίοι σύμφωνα με την ομολογία του Αποστόλου Πέτρου, οι Άγιοι γεγόνασι κοινωνεί θείας φύσεως, κοινωνούσαν του Θεού, των αχτίστων ενεργειών του Θεού. Ακριβώς σήμερα ο αγαπητός μας Δόκτωρ Ζαν Γκλο μας μετέδωσε μέσα από την υπέροχη αυτή παρουσία του και διάλεξή του τις εμπειρίες του με έναν σύγχρονο Άγιο, τον Άγιον Σοφρόνιο του Έσεξ. Τον παρακαλούμε θερμά μελλοντικά να επαναλάβει αυτή την υπέροχη επίσκεψή του στο μοναστήρι μας για να μας μεταφέρει και άλλες από τις προσωπικές του εμπειρίες. Τον ευχαριστούμε πάρα πολύ.
4: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
3: Τώρα είστε ελεύθεροι, αν θέλετε, να κάνετε κάποια ερώτηση στον κύριο καθηγητή. Κάποια απορία, κάποιο σχόλιο, ναι.
5: Είμαι η κυρία Χρήσο Χατζηχρήστου, μαθηματικός. Είμαι πολύ συγκινημένη για τα ελληνικά σας. Συγχαρητήρια, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Μακάρι και εμείς να μιλούσαμε την γαλλική όπως εσάς. Ευχαριστούμε, Πάτερ μου, που μας καλέσετε, γιατί πολλά σημαντικές σου πέθει συναντήσεις μετά από τόσο καιρό. Εγώ ήθελα απλά να... Είναι πάρα πολλά εδώ τα οι προβληματισμοί, αλλά ως εκπαιδευτικός θα ήθελα να ρωτήσω το εξής ως απορία. Πολλά παιδιά έχουμε στα σχολεία που είναι αλλόγλωσσοι και αλλόθρησκοι.
6: Peignante et elle a dans les écoles beaucoup d'élèves qui ne parlent pas le grec et qui n'ont pas la religion orthodoxe. Συνεχίστε.
5: Στα σχολεία μας έχουν το δικαίωμα να μην κάνουν θρησκευτικά αυτά τα παιδιά. Δυστυχώς.
6: Ces enfants ont le droit de ne pas faire les
5: Η θρησκεία μας ως χριστιανή ορθόδοξη δεν είναι προσιλητισμός σε κανενός. Δεν προσπαθούμε δηλαδή να προσιλητήσουμε, το λέω σωστά, Πάτερ μου, δεν προσιλητίζουμε τους ανθρώπους. Όπως είπετε και εσείς εδώ, περνούμε μέσα από την αποδοχή, είπετε, το σεβασμό, την ελευθερία, ο καθένας να ακολουθήσει τον Χριστό όταν έρθει η ευλογία. Και η απορία λοιπόν η δική μας είναι η εξής. Και εγώ αντίσταμαι σε τούτο να λένε τα παιδιά να βγουν έξω από την τάξη. Εγώ θεωρώ ότι τα παιδιά μπορούν να μείνουν μέσα, να ακούσουν το μάθημα, να προσευχηθούν, να κάνουν, όταν εμείς λέμε τον Πάτερ ημών, αυτά μπορούν να λένε τη δική τους προσευχούλα. Και είναι πιο ωφέλιμο να είσαι μέσα σε αυτόν τον χώρο παρά έξω. Πιστεύω λοιπόν ότι θα ήθελα να ακούσω την δική σας και μέσα από τη φιλοσοφία αλλά και μέσα από την χριστιανική ορθόδοξη πίστη που έχετε δεχτεί με τις ευλογίες, άνωθεν, Πώς εσείς το βιώνετε αυτό, πώς θεωρείτε ότι μας συμβουλεύετε εμάς να κάνουμε ως εκπαιδευτική και ως υπουργείο. Ευχαριστώ.
1: Vous pouvez résumer un peu.
6: Oui, juste savoir quelle est votre position sur le fait que les non-orthodoxes doivent quitter la salle et ne pas suivre les cours. Ils pouvaient profiter puisque notre religion n'est pas du prosélytisme. Donc, il y a plus à profiter que de...
1: Mais est-ce qu'ils doivent quitter la salle ou ils peuvent quitter
6: ils
1: la salle?
6: Non, ils ne doivent pas, mais ils peuvent. Mm-hmm. Et, ils peuvent et la plupart choisissent de quitter la salle. Mm-hmm. Quelle est votre position en tant que philosophe et orthodoxe?
1: Le problème que Madame pose se pose partout en
6: Europe.
1: Le
6: problème que vous dites vous faites partout en Europe à ce moment.
1: Et le plus souvent, dans les églises et dans les écoles catholiques en Occident, on a d'une certaine manière diminué le problème.
6: Και με κάποιον τρόπο στις εκκλησίες και στα σχολεία της Δύσης έχουμε προσπαθήσει έτσι να
2: μειώσουμε
6: το πρόβλημα.
1: Et cela se traduit comme ceci. On demande moins de christianisme aux chrétiens pour permettre à ceux qui ne sont pas chrétiens de rester avec les autres.
6: Και για να το συνοψίσουμε, ζητούμε από τους χριστιανούς λιγότερη χριστιανοσύνη σε εισαγωγικά για να μπορέσουν οι αλλόθρησκοι να αφομοιωθούν με τους υπόλοιπους ή τέλος πάντων οι χριστιανοί να είναι σε ίσον βάθρο με τους αλλόθρησκους.
1: Et en fait, cela va jusqu'à supprimer dans les cours de religion catholique, dans les églises catholiques, on supprime toute possibilité de catéchèse pour rester à un niveau de neutralité philosophique.
6: Μέχρι του σημείου που στα καθολικά σχολεία, στις καθολικές εκκλησίες, στα καθολικά κατηχητικά αποφεύγουν τον κατηχητισμό για να μπορούν να αφομοιώνουν και τους υπόλοιπους και να μην έχουν οι καθολικοί, ας πούμε, χριστιανοί θέματα με τους υπόλοιπους.
1: Cela revient à ce que dans les écoles catholiques en Occident, je parle de la Belgique, mais c'est vrai un peu partout, l'enseignement religieux ne passe plus que par la famille.
6: Σε σημείο που τελικά στα σχολεία, ακόμα και τα καθολικά, η διδασκαλία των θρησκευτικών έχει μειωθεί σε τέτοιο βαθμό που έχει καταντήσει να είναι μόνο η διδασκαλία μέσω της οικογένειας, αν η οικογένεια είναι καθολική και χριστιανή.
1: Donc, partout en Occident, la tendance va dans le sens de la laïcité française.
6: Και σχεδόν παντού στη Δύση, ο λαϊκισμός,
2: η λαϊκότητα,
6: πηγαίνει προς την κατεύθυνση που έχει ήδη πάρει και η Γαλλία σε ό,τι αφορά το θρησκευτικό θέμα.
1: Alors, je n'ai pas de solution, mais j'ai une hypothèse.
6: Δεν έχω λύση, αλλά έχω μια υπόθεση που κάνω.
1: Je crois que si quelqu'un qui est professeur est clairement un chrétien, mais ne parle que de questions de pure philosophie, il y a une possibilité d'interrogation des élèves à propos de l'origine de sa pensée.
6: Κάποιος που είναι εκπαιδευτικός και μπορεί να κάνει ερωτήσεις καθαρά φιλοσοφικές σε ό,τι αφορά το θέμα της θρησκείας, μπορεί σε κάποιο σημείο, σε κάποια φάση, να ερωτήσει, ας πούμε, τα παιδιά να διερωτηθούν και τα ίδια σε ό,τι αφορά τη θρησκευτικότητά τους.
1: Cela dit, il est extrêmement difficile, pour ne pas dire impossible, de faire que des enfants musulmans ne soient pas sous l'influence définitive de leur milieu.
0: Αυτό είναι απίθανο, σχεδόν αδύνατο να κατορθωθεί σε ό,τι αφορά τα παιδιά που προέρχονται από μουσουλμανική οικογένεια, που είναι θρησκευόμενη οικογένεια, να μπορέσουν να αφομοιωθούν μέσα στο κλίμα της θρησκευτικότητας των χριστιανών.
5: Αλλά αυτά, σας ευχαριστώ πολύ, αλλά αυτά τα παιδιά, επειδή βιώνω ως υπεύθυνη της μεταναστευτικής βιογραφίας αυτών των παιδιών, είναι τα μόνα που έχουν σεβασμό και στη δική μας θρησκεία.
0: Oui, dans son école, comme elle est responsable de ça, elle trouve que les enfants musulmans sont les seuls qui ont cet respect pour notre religion et qui restent dans la classe pendant le cours de religion.
2: C'est la même chose en Belgique, n'est-ce pas? Les musulmans qui sont de vrais musulmans continuent de penser que les chrétiens connaissent le vrai Dieu, mais imparfaitement.
0: Τα παιδιά που είναι πραγματικά θρησκευόμενοι μουσουλμάνοι και στο Βέλγιο συνεχίζουν να πιστεύουν ότι είναι θρησκευόμενοι οι χριστιανοί, αλλά δεν γνωρίζουν σωστά τον Θεό.
5: Ευχαριστούμε.
7: Ακούσαμε την ομιλία του Βέλγου καθηγητού Ζαν-Κλοντ Πολέ με θέμα «Ο Άγιος Σοφρόνιος, όπως τον γνώρισα», που εκφωνήθηκε στην Ιερά Μονή Τροοδητήσης Κύπρου τον Οκτώβριο του 2022.
8: Ραδιοφωνικός σταθμός Ιεράς Μητροπόλεως Σάρδης. Μια άλλη φωνή στα FM.

0: Αγαπητοί ακροατές, χαίρετε. Σήμερα έχουμε για ακόμη μια φορά τη χαρά, την τιμή και την ευλογία να έχουμε κοντά μας τον πατέρα Χριστό Δουλοβίθα, εφημέριο του Ιερού Ναού Παμεγίστων Ταξιαρχών στο Μοσχάτο. Ο πατήρ Χριστόδουλος, για όσους ακούν πρώτη φορά τη συζήτηση μαζί του, έχει σπουδάσει στις πολιτικές επιστήμες, στην νομική των Αθηνών, θεολογία πάλι στην Αθήνα, στο Πανεπιστήμιο, καθώς και φωτογραφία, κινηματογράφο και διευθυντής παραγωγής στο κινηματογράφο και στην τηλεόραση. Και το λέω τούτο γιατί είναι ένας άνθρωπος που έχει, θα λέγαμε, φάει τη ζωή με το κουτάλι πραγματικά και έχει συναναστραφεί με πολλούς ανθρώπους και κοινωνικότατος. Εκείνο όμως, κατ' εμέ που τον χαρακτηρίζει περισσότερο, είναι η αγάπη του προς τον άνθρωπο. Και η αγάπη του αυτή απορρέει από την αγάπη προς το Θεό. Αλλά όπως λέει και ο Ευαγγελιστής Ιωάννης, αν δεν αγαπήσεις τον άνθρωπο που βλέπεις, δεν μπορείς να πεις ότι αγαπάς τον Θεό που δεν βλέπεις. Έτσι λοιπόν, πατέρα Χριστόδουλε, με πολύ αγάπη και εμείς σας δεχόμαστε σε τούτη την εκπομπή και οι ακροατές που σας έχουν ακούσει ζητάνε να ακούσουν και πάλι μια συζήτηση μαζί σας. Ευχαριστούμε και πάλι που είσαστε κοντά μας.
1: Καλημέρα, πατέρα Βασίλη. Ευχαριστώ πολύ για τα καλά λόγια. Υπερβολικά, μάλλον κατά τη γνώμη μου, αλλά ευχαριστώ πάρα πολύ και μια ακόμη φορά που μου κάνετε την πρόσκληση.
0: Πατέρα Χριστόδουλε, η αγάπη σας στον άνθρωπο σας κάνει να προσπαθείτε να δώσετε κάτι που κι εσείς έχετε και αυτό έχει σχέση ασφαλώς με το Θεό. Έτσι λοιπόν, χρειάζεται να γίνει μια αλλαγή στον τρόπο της ζωής μας, της σκέψης μας και κάποτε όλοι προσπαθούμε να αλλάξουμε ή κάποτε, για να είναι πιο όμορφο το περιβάλλον, προσπαθούμε να αλλάξουμε τους άλλους. Και γίνεται κάποτε με πολύ αγάπη, ξεκινώντας από τα πρόσωπα του σπιτιού, από το σύζυγο, από τη σύζυγο, από τα παιδιά, από τους συνεργάτες στον χώρο της εργασίας, από τους συναδέλφους και φίλους και οποιονδήποτε άλλον. Έχουμε την αίσθηση ότι αν αλλάξει ο άλλος, θα είναι πιο όμορφη η ζωή μας. Ίσως σκεφτόμαστε ότι κάτι μπορεί να γίνει και με μας. Αλλά η σημαντικότερη έτσι, το συνέστημα που έχουμε είναι ότι πρέπει να αλλάξει ο άλλος. Εάν σκεφτόμαστε ότι θα γίνει αυτό, θα αλλάξουν και οι άνθρωποι και οι σχέσεις μας μαζί τους και τα πάντα. Όμως, θα ήθελα να ρωτήσω, είναι δυνατόν αυτό? Μπορούμε να αλλάξουμε τους άλλους με οποιονδήποτε τρόπο ή προσπάθεια ή σκέψη? Γίνεται αυτή η αλλαγή?
1: Πατέρα Βασίλη, η εμπειρία μου μέχρι τώρα στη ζωή ως ανθρώπου και ως πνευματικού είναι ότι η αλλαγή στον άνθρωπο γίνεται όταν ο ίδιος άνθρωπος θελήσει, με τη χάρη του Αγίου Πνεύματος, και εμείς οι υπόλοιποι μπορεί να γίνουμε απλώς ενδιάμεσοι, να ρίχνουμε σπόρο, να γίνουμε σπορείς, αλλά δεν μπορούμε να αλλάξουμε τον άλλον. Γιατί το αυτεξούσιο του ανθρώπου δεν μπορεί να το παραβιάσει κανείς, ακόμα και ο Θεός αφήνει ελεύθερο τον άνθρωπο αν θέλει να απαρνηθεί τη χάρη. Συνεπώς, είναι το θέμα που συζητάμε είναι πολύπλοκο και έχει πολύ μεγάλο βάθος και θα πρέπει να το βλέπουμε πάντα με πολύ μεγάλο σεβασμό το πρόσωπο του άλλου μέσα στη δυσκολία του και ως πνευματική, αλλά κυρίως όταν μιλάμε για γονείς, που το πράγμα είναι ακόμα πιο πολύ ευαίσθητο, μια και οι γονείς έχουν την ευθύνη της διαμόρφωσης ενός ανθρώπου. Υπάρχει μια ρίση την οποία άλλοι αποδίδουν στον Άγιο Ιωάννη της Κροστάδης, άλλοι στον Άγιο Σεραφείμ του Σάροφ, που λέει: άλλαξε εσύ και μαζί σου αλλάζουν χιλιάδες άλλοι. Δηλαδή, βλέπουμε, όπως υπάρχει και ένα άλλο απόφθεγμα που λέει ότι αν θες να αλλάξει τους άλλους, αλλάξε εσύ πρώτα. Που βλέπουμε δηλαδή ότι η πατερική σοφία, η εμπειρία δηλαδή της Εκκλησίας, δεν προσπαθεί να αλλάξει τον άλλον, αλλά προσπαθεί ο ίδιος ο άνθρωπος να αλλάξει και να γίνει ο ίδιος ένα παράδειγμα, ένα σιωπηλό παράδειγμα που όμως μέσα από τα έργα του θα παραδειγματίσει τον άλλον και θα του δώσει την δυνατότητα, όταν έρθει η κατάλληλη στιγμή, το πλήρωμα του χρόνου, να μιμηθεί αυτό που είδε, το καλό παράδειγμα, ενώ αντίθετα η πίεση, από ό,τι φαίνεται, φέρνει το αντίθετο αποτέλεσμα ή καθυλώνει τον άνθρωπο, είτε του δημιουργεί αντίδραση. Και αυτό στα παιδιά φαίνεται ακόμη περισσότερο, ειδικά στην εποχή μας, που είναι μια εποχή πολύ συγχυσμένη. Φαίνεται ότι όταν προσπαθούμε να αλλάξουμε τον άλλον χωρίς να αλλάζουμε εμείς, μάλλον κάνουμε κακό παρά καλό.
0: Μερικές φορές, πατέρα Χριστόδουλε, κρατώ αυτό που είπατε, ότι κάποτε οι άλλοι θέλουν ενδεχομένως να αλλάξουν, αλλά εμείς περιμένουμε ο άλλος να αλλάξει. Όταν βλέπουμε όμως ότι δεν αλλάζει, προσπαθούμε εμείς να τον βοηθήσουμε να αλλάξει, κατά τη γνώμη μας. Ενώ θα μπορούσε να αλλάξει ενδεχομένως όταν, όπως προείπατε, να μιμηθεί κάτι που θα δει. Αν δεν το μιμείται αυτό το κάτι, το καλό ή οτιδήποτε άλλο έχουμε να προτείνουμε, οι συμβουλές που θα δώσουμε έχουν κάποιο αποτέλεσμα, είτε στον σύντροφο είτε στον άλλον. Ναι. Μπορούν να έχουν ένα αποτέλεσμα.
1: Ναι, βεβαίως, γιατί σε αυτό που είπαμε λίγο πριν θα αντιτείνει κάποιος και θα πει: μα γιατί, δεν θα τον συμβουλέψω, δεν θα του πω το σωστό, θα τον αφήσω έτσι να είναι μέσα στο σκοτάδι. Βεβαίως θα συμβουλέψουμε τον άλλον και εμείς ως πνευματικοί και ο σύζυγος τη σύζυγο και αντιστρόφος και ο γονείς τα παιδιά ακόμη περισσότερο. Όμως μπαίνει ένα ερώτημα. Πρώτα απ' όλα, ποιος θα συμβουλεύσει ποιον, δηλαδή αυτός που δίνει τη συμβουλή, τι παράδειγμα είναι, και δεύτερον, ότι τη συμβουλή πόσες φορές θα τη δώσουμε. Ειδικά όσο αφορά τους γονείς, βλέπουμε ότι μία συμβουλή, όταν αρχίζει και δίνεται μία, δύο, πέντε, είκοσι, πενήντα φορές, πια το παιδί όχι απλώς δεν ακούει, αλλά αντιδρά. Δεν θέλει να ακούσει πια. Πολύ περισσότερο όταν ο γονιός ο ίδιος διαψεύδει με τη συμπεριφορά του όλα αυτά τα οποία συμβουλεύει. Δηλαδή είναι αυτό που λέμε διπλό μήνυμα συνήθως και το οποίο είναι ένα πολύ μεγάλο πρόβλημα και στην εποχή μας και σε κάθε εποχή. Ένας γονιός, να πούμε ένα πολύ κοινό παράδειγμα, χωρίς να μείνουμε εκεί βέβαια, με όλα αυτά τα προβλήματα που προκύπτουν σήμερα από τη χρήση του ίντερνετ, την αλόγιστη χρήση του ίντερνετ στα παιδιά, οι γονείς κάνουν παρατηρήσεις και προσπαθούν να τους κλείσουν, να τους περιορίσουν το διαδίκτυο. Όμως, όταν ένα παιδί βλέπει αντίστοιχα το γονιό του να είναι καρφωμένος μπροστά σε μια τηλεόραση επί ώρες, το παράδειγμα που του δίνει είναι ότι εσύ θα το κόψεις, αλλά εγώ μπορώ να το κρατώ. Ένα παράδειγμα αυτό. Ή όταν ένα παιδί μαλώσει στο σχολείο με ένα άλλο παιδί και ο γονιός μπορεί να του κάνει μια νουθεσία, έχει δει όμως το γονιό του όταν οδηγεί στον δρόμο να βρίζει και να φωνάζει και ούτω καθεξής. Αυτό να το βάλουμε, να τοποθετήσουμε και λίγο πιο συγκεκριμένα σε εμάς τους χριστιανούς, γιατί εδώ η κριτική, ειδικά όταν το παιδί πάει στην εφηβεία, γίνεται και η αντίδραση γίνεται ακόμα πιο έντονη. Όταν ένα παιδί ακούει από τους γονείς του νουθεσίες ή το παίρνουν μαζί σε ομιλίες, στην ενορία, κάπου σε ένα μοναστήρι και ακούει συμβουλές, αλλά ταυτόχρονα βλέπει τους γονείς του ή να τσακώνονται μεταξύ τους ή να διαφωνούν ή να κάνουν αντίθετα από αυτά τα πράγματα τα οποία τον συμβουλεύουν, τότε όχι απλώς θα βγει αντίδραση στο παιδί, αλλά μπορεί να του βγει και αντίδραση προς την Εκκλησία. Και έχω πολλά παραδείγματα τέτοια και προφανώς έχετε και εσείς, που παιδιά απομακρύνονται και όταν τους ρωτήσεις γιατί εσύ ερχόσουν στο κατηχητικό, σε ήξερα, γιατί το έκανες, σε μια συζήτηση που θα είναι ειλικρινής, πέρα από τα ζητήματα της αμφιβολίας που προκύπτουν σε ένα παιδί, λογικό είναι, βγαίνει πάντα το κακό παράδειγμα των γονιών. Και δεν μιλάω για ακραίες περιπτώσεις, γιατί κάποιος που μας ακούει τώρα μπορεί να πει: α, δεν με αφορά αυτό. Το θέμα είναι λοιπόν, το πιο βασικό είναι: δίνουμε τη συμβουλή, ποιοι είμαστε εμείς που τη δίνουμε, ερχόμαστε δηλαδή στο άλλαξε εσύ και αλλάζουμε μαζί σου οι άλλοι. Και το δεύτερο, πόσες φορές. Γιατί το λάθος που κάνουν οι γονείς είναι να το λένε ξανά και ξανά και ξανά και ξανά, οπότε έχουμε το αντίθετο αποτέλεσμα. Η συμβουλή πρέπει να δίνεται με μέτρο και πάρα πάνω απ' όλα να υποστηρίζεται με την ίδια μας τη ζωή. Είτε πρώτα απ' όλα σε εμάς τους πνευματικούς και από εκεί και πέρα στον κάθε άνθρωπο που θέλει, λέει, να αλλάξει τον άλλον.
0: Πράγματι, πατέρα Χριστόδουλε, μερικές φορές οι συμβουλές είναι τόσο πολλές που είναι, έρχονται σαν καταράκτης στη σκέψη μας, αλλά η προσπάθεια του κάθε γονιού είναι να βοηθήσει το παιδί. Βέβαια, το παιδί αντιδρά, όπως είπατε προηγουμένως, και λέει: σταμάτα το κήρυγμα, δεν αντέχω άλλο. Όμως ο γονιός βλέπει ότι αν δεν συμβουλέψει κάποιες φορές, βάζει σε κίνδυνο ακόμα και τη ζωή του παιδιού. Γι' αυτό, έχοντας υπόψη αυτό, βλέποντας ότι πηγαίνει προς τον γκρεμό ένα παιδί για να πέσει, αρχίζει να λέει πάρα πολλά για να το προλάβει, για να μην γίνει κάτι σοβαρό. Έτσι λοιπόν νιώθει υποχρεωμένος ότι πρέπει να το κάνει, γιατί κινδυνεύει το παιδί και αρχίζει να λέει και τους κινδύνους. Εκεί λοιπόν νιώθει ότι είναι υπεύθυνος για ό,τι κακό συμβεί. Αρχίζει λοιπόν χωρίς να σταματάει τις συμβουλές. Υπάρχει κάποια άλλη διέξοδος? Να πει κάτι λιγότερο, να μην μιλήσει καθόλου, να προσευχηθεί μόνο και ό,τι γίνει και ό,τι βγει, σε κάτι που είναι επικίνδυνο, θα έλεγα.
1: Πάλι θα γυρίσουμε και νομίζω θα είναι ο άξονας της απάντησης κάθε φορά που συζητάμε τώρα σε αυτή την εκπομπή, είναι ποιος γονιός το κάνει αυτό. Δηλαδή, αν ένας φοβικός γονιός που το παιδάκι από μικρό τον έχει συνηθίσει πάντα να λέει κινδύνους. Όταν το παιδί φτάσει στην προεφηβεία, στην εφηβεία, αρχίζει του μιλάει για κινδύνους, το παιδί δεν θα δώσει καμία σημασία. Ή αντίθετα, θα είναι ένα παιδί τρομοκρατημένο γιατί μεγάλωσε με ένα φοβικό γονιό. Αν είναι ένας γονιός του μέσου όρου όσο αφορά το θέμα των φοβιών, αλλά λέει ξανά και ξανά τους ίδιους κινδύνους, το παιδί θα αντιδράσει πολύ περισσότερο γιατί είναι σε μια ηλικία όπου θα συναντήσει συνομιλίκους και οι τάσεις αυτή στην αρχή της εφηβείας και μετά είναι να παριστάνει το παιδί τον μεγάλο, ούτως ή άλλως θέλει να αισθανθεί τον εαυτό του μεγάλο και μπαίνει και πολύ έντονα το στοιχείο του να ρυψοκινδυνεύει κανείς σε αυτές τις ηλικίες, να κάνει πράγματα πιο τολμηρά. Οπότε το να του λέει κανείς συνεχώς για τους κινδύνους φέρνει το αντίθετο αποτέλεσμα και να, ειδικά στην κοινωνία στην οποία ζούμε, την ελληνική, να πούμε ένα παράδειγμα. Βλέπετε ότι όλα τα πακέτα των τσιγάρων εδώ και αρκετά χρόνια μέσα στα πλαίσια της αντικαπνιστικής εκστρατείας δείχνουν να παίξουν εικόνες φοβερές του τι μπορεί να πάθει ένας άνθρωπος εάν καπνίζει. Δηλαδή πνευμόνια, καρδιές, φοβερά πράγματα. Παρ' όλα αυτά οι καπνιστές στην Ελλάδα παραμένουν σταθεροί και όχι απλώς παραμένουν σταθεροί, αλλά βλέπουμε να καπνίζουν όλοι όπου να είναι, μέσα σε χώρους δημόσιους, ακόμα και σε δημόσια νοσοκομεία, να το κάνουν ακόμα και μέλη της κυβέρνησης, της οποιασδήποτε κυβέρνησης, το οποίο θα πρέπει να δίνουν το παράδειγμα.
0: Και δηλαδή, γιατροί.
1: Και γιατροί βεβαίως, σε νοσοκομεία. Εφόσον λοιπόν βλέπουμε ότι το να λέει κάποιος συνεχώς για τους κινδύνους μπορεί να δημιουργεί και αντίδραση. Είναι χαρακτηριστικό ότι κυκλοφόρησαν από ό,τι είδα

0: Ξαναγυρνάμε λοιπόν στην ερώτησή σας. Με το να λέει ένας γονιός συνεχώς πρόσεξε αυτό, πρόσεξε εκείνο, πρόσεξε το άλλο, ειδικά στην προεφηβεία και μετά στην εφηβεία, το παιδί θα αντιδράσει. Γιατί όταν πάει στην παρέα και ενταχθεί σε μια ομάδα, στην ομάδα του σχολείου του, οπουδήποτε βρίσκεται, επειδή τα παιδιά έχουν την τάση να ψηφούν τον κίνδυνο, αμέσως θα τον στοχοποιήσουν αν εκείνος μιλάει για κινδύνους. Αν δεν λοιπόν οι γονείς μέσα από το ίδιο τους το παράδειγμα, από τότε που το παιδάκι είναι μικρό και ρουφάει το τι κάνουν οι γονείς του, δεν το έχουν δείξει το τι θα πει σύνεση, δηλαδή ούτε φοβικότητα, ούτε να ρυψοκινδυνεύει κανείς να κάνει ακραία πράγματα, αλλά πάντα να σκέφτεται και να μετράει πριν κάνει κάτι, ακόμα και αν αυτό έχει κάποια επικινδυνότητα να το μετράει, τότε το παιδί, όταν έρθει η ώρα να του πούνε τους κινδύνους, μόνο αντίδραση θα βγάλει ή η άλλη περίπτωση, βεβαίως, που την είπαμε λίγο πριν, κανείς δεν τη θέλει, να φτιάξει ένα φοβικό παιδί που θα βγει σε μια κοινωνία και θα φοβάται και τη σκιά του, οπότε πάντα θα έχεις έναν άνθρωπο ο οποίος θα τρέμει και που υπάρχει και δεν θα γίνει ένας άνθρωπος που θα μπαίνει στη ζωή για να την κατακτήσει, γιατί όταν μιλάμε για φοβίες δεν μιλάμε μόνο για τις φοβίες από τα ναρκωτικά ή τα τροχαία ή οτιδήποτε τέτοιο, μιλάμε για τον ίδιο τον τρόπο με τον οποίο ο άνθρωπος βλέπει τη ζωή. Άρα λοιπόν το να μιλάμε συνεχώς για κινδύνους, ενώ δεν έχουμε φροντίσει την ίδια μας τη ζωή, εμείς που συμβουλεύουμε, να διαπαιδαγωγήσουμε το παιδί έτσι που όταν έρθει η ώρα να μην χρειάζεται να το πούμε πολλά. Το βλέπουμε σε πολλά παραδείγματα αυτά ανθρώπων στη ζωή και το έχετε δει και εσείς, Πάτερ. Τότε δεν κάναμε τίποτα παρά να πετυχαίνουμε το αντίθετο αποτέλεσμα με την τρομοκρατία. Τα ναρκωτικά στα οποία αναφερθήκαμε είναι ένα άλλο παράδειγμα. Και το τσιγάρα. Το κάπνισμα με τους κινδύνους που έχει. Προφανώς ένας γονιός που καπνίζει δεν έχει κανένα νόημα να λέει στο παιδί του γιατί καπνίζει. Αλλά και ένας γονιός που δεν καπνίζει θα πρέπει να είναι έτοιμος να αντιμετωπίσει το ότι στην εφηβεία υπάρχει αυτή η φιλοπεριέργεια και μπορεί ένα παιδί να θελήσει να δοκιμάσει. Αν λοιπόν το πάλι αρχίσει να μιλάει για κινδύνους και το τρομοκρατεί, το πιθανότερο είναι να το καταφέρει να καπνίσει, γιατί θα του βγάλει αντίδραση. Πάλι εδώ μπαίνει ένα θέμα μια στάση ζωής. Αν ένα παιδί, για παράδειγμα, έχει δει ένα γονιό να είναι αντικαπνιστής με άποψη και να το υποστηρίζει χωρίς φανατισμούς και υστερίες, αλλά ψύχρεμα, οι πιθανότητες το παιδί να δοκιμάσει και μετά να το παρατήσει είναι πολύ περισσότερες από την άλλη περίπτωση. Στα δε ναρκωτικά, που είναι ένα μείζον ζήτημα της εποχής, θα πρέπει να κατανοήσουμε, και το ξέρουμε νομίζω πια όλοι, ότι η ίδια η οικογένεια είναι μια βασική αιτία για το ότι ένα παιδί μπορεί να μπει στα ναρκωτικά και να μείνει εκεί. Γιατί πάλι πολλά παιδιά σήμερα, κακά τα ψέματα, ένα πολύ μεγάλο ποσοστό από ό,τι δείχνουν οι έρευνες παιδιών δοκιμάζει αυτά που είναι τα λεγόμενα μαλακά ναρκωτικά κατά τη διάρκεια και του γυμνασίου ακόμα και του λυκείου. Ένας γονιός λοιπόν ο οποίος έχει μια ισορροπία και μια ειρήνη στην οικογένειά του εξασφαλίζει σε ένα πολύ μεγάλο ποσοστό ότι το παιδί και να δοκιμάσει μετά δεν θα καταφύγει στα ναρκωτικά, γιατί δεν θα υπάρχουν πράγματα τα οποία τον καταστάσεις οι οποίες τον βασανίζουν, γιατί ένας βασικός λόγος είναι αυτό, ένα παιδί προσπαθεί να κρυφτεί από τα προβλήματα. Το ένα θέμα δηλαδή είναι η ειρήνη στην οικογένεια που υπάρχει. Το δεύτερο είναι η σχέση του γονιού με το παιδί, πόσο τον καταλαβαίνει και είναι σαν ένα διάλογο μαζί του. Τα περισσότερα παιδιά που είδα μέσα στα χρόνια και πιστεύω και εσείς κόλλησαν στα ναρκωτικά είναι παιδιά που είτε στάθηκαν πολύ μεγάλη καταπίεση στην οικογένεια, έχει να κάνει δηλαδή με τη συζήτησή μας, είδαν κακό παράδειγμα τους γονείς, οπότε τους βγήκε αντίδραση. Ή αντίθετα υπήρχε ταραχή μέσα στην οικογένεια, ανεξάρτητα από το πώς του φερόντισαν, και έτσι κατέφυγε εκεί σε αυτή την ασφάλεια, την ψευδοασφάλεια που δημιουργεί αυτός ο κόσμος των ναρκωτικών. Άρα πάλι θα γυρίσουμε στο παράδειγμα, θα πέσει το βάρος πάλι στο παράδειγμα αυτού που πρόκειται να συμβουλεύσει και όχι τι πρόκειται να πούμε. Και όχι βέβαια το επαναλαμβανόμενο ξανά και ξανά, πρόσεξε τα ναρκωτικά, θα σου δώσουν, θα σε κολλήσουν, θα σε κάνουν. Γιατί εκεί στην παρέα πάλι που θα βρεθεί το παιδί, αυτά θα τα κοροϊδεύουν που λένε οι γονείς. Και το παιδί, για να έχει μια στάση άνετη απέναντι στο θέμα αυτό, θα πρέπει να νιώθει μια ασφάλεια όσο αφορά τον τρόπο που μεγάλωσε και να νιώθει ότι δεν χρειάζεται να καταφύγει κάπου και ακόμα και να δοκιμάσει, να μην φοβόμαστε, αν του έχουμε δώσει όλα αυτά που πρέπει, θα δοκιμάσει και θα προχωρήσει παραπέρα.
1: Οπότε, πατέρα Χριστόδουλε, δεν βοηθάει καθόλου η κινδυνολογία, όπως είπατε, και μπορεί να πετύχει κάτι πολύ χειρότερο. Όμως υπάρχει η τάση αυτή μέσα να βοηθήσει κανείς το παιδί του και χρειάζεται πολύ πολύ μεγάλη ψυχική δύναμη για να κρατηθεί και να μην μιλήσει. Πιστεύοντας ότι θα σώσει το παιδί του μιλώντας, αλλά αφού έχει πει μία, δύο, τρεις, τέσσερις φορές και το παιδί αντιδρά, θα πρέπει να έχει ψυχικές δυνάμεις πολλές να μην μιλήσει όταν έχει την τάση να πει κάτι για να προστατεύσει το παιδί του. Πετυχαίνει το αντίθετο. Και αυτή η κινδυνολογία μας φέρνει πίσω στο νου αυτό το παράδειγμα από τη μυθολογία, όπου ο βοσκός φώναζε ότι έρχεται ο λύκος 1, 2, 3 φορές και όταν ήρθε δεν τον πίστεψε κανένας

0: Και σήμερα κοντά μας ο πατήρ Χριστόδουλος Μύθας, εφημέριος στον Ιερό Ναό Παμεγίστων Ταξιαρχών στο Μοσχάτο. Το θέμα που μέχρι τώρα συζητούμε με τον πατέρα Χριστόδουλο είναι η προσπάθεια, μερικές φορές πολύ λανθασμένη, να αλλάξουμε τους άλλους όταν η συμπεριφορά τους δεν είναι σωστή. Και με πολύ αγάπη, ξεκινώντας από τα παιδιά, από τους συντρόφους μας, από τους άλλους ανθρώπους. Πατέρα Χριστόδουλε, η προσπάθειά μας αυτή που πολύ το αναλύσατε όμορφα, ότι δεν βοηθάει να αλλάξει ο άλλος, αλλά μπορεί να γίνει μεγαλύτερο το κακό, με την προσπάθεια αυτή να τονίζουμε συνεχώς το λάθος τους ή τους κινδύνους που προέρχονται από τις επιλογές που κάνουν, θα μπορούσαμε ίσως να κάνουμε κάτι άλλο που θα μπορούσε να σταματήσει αυτό το κακό. Δεν ξέρω ποια θα είναι η προσπάθεια αυτή που μπορεί να βοηθήσει τον άλλον και όχι τόσο η κινδυνολογία μας που τονίσαμε πόσο κακό μπορεί να κάνει. Τι μπορεί να είναι αυτό το άλλο που μπορεί να βοηθήσει?
1: Αυτό που μπορεί να βοηθήσει, Πάτερ, είναι μία πρόταση που την έχετε κι εσείς πει πολλές φορές και εγώ, και όταν την πρωτακούσαμε κάτι μας αποκάλυψε, την οποία έλεγε ο Άγιος Πορφύριος στους ανθρώπους όταν είχε να κάνει με τα παράπονα των γονιών για τα παιδιά, που λέγει: αν θέλεις να μιλήσεις στα παιδιά για το Θεό, καλύτερα μίλα στο Θεό για τα παιδιά. Και κατ' επέκταση για όλες τις συμβουλές, ό,τι θες να πεις στα παιδιά σαν συμβουλή, να το προκαλείς στο Θεό και εκείνος να το δώσει. Δηλαδή, αυτή η πρόταση έγινε πολύ μεγάλο βάθος, διότι βγάζει τη σχέση από την καταπίεση που κάνει ο γονιός στο παιδί και τον κάνει τον ίδιο προσευχόμενο. Δηλαδή, μας επιστρέφει σε αυτή την φράση που είπαμε σαν τίτλο της εκπομπής: άλλαξε μαζί και θα αλλάξουν χιλιάδες άλλοι. Το προσευχή σου στο Θεό για τα παιδιά δεν σημαίνει απλώς μπες μέσα σε ένα δωμάτιο ή σε μια εκκλησία και προσευχή σου. Σημαίνει γίνε άνθρωπος μετανοών, έτσι που μέσα από τη συνεχή αλλαγή τη δική σου θα ενεργεί ο Θεός στη σχέση σου με το παιδί, άρα θα σου δώσει τη δυνατότητα να έχεις και την ειρήνη μέσα σου και την φώτιση για να κάνεις το σωστό πάντα, και από εκεί και πέρα βέβαια να ανοίξεις και την προοπτική χάρη να το φωτίσει. Γιατί ένα άλλο μεγάλο λάθος που κάνουν και οι γονείς και εμείς οι πνευματικοί και τα ζευγάρια μεταξύ τους είναι, πέρα από την κινδυνολογία, ένα άλλο μεγάλο λάθος είναι η ενοχοποίηση. Δηλαδή, και αυτό είναι ένα πράγμα που ειδικά όταν μιλάμε για τους γονείς, μπορεί να λειτουργήσει από το παιδάκι είναι πολύ μικρό. Πόσες φορές δεν έχουμε ακούσει τη φράση να λέει μια μαμά, ένας μπαμπάς στο παιδί: με αυτό που έκανες τώρα με στεναχώρησες πολύ. Το λέει γιατί θέλει να καταφύγει σε κάποιο είδους άμυνα απέναντι στη σκανταλιά του παιδιού όταν είναι μικρό. Όταν όμως αυτό συνεχιστεί, επειδή το παιδάκι δεν έχει αφηρημένη σκέψη για να κάτσει να επεξεργαστεί όλα αυτά που του λένε οι γονείς, το τα ρουφάει σαν ένα σφουγγαράκι με έναν τρόπο ασυνείδητο, αυτό που δημιουργείται μέσα του είναι μια ενοχική προσωπικότητα, όπου αισθάνεται ότι κάθε φορά που κάνει κάτι ενάντια στο θέλημα του γονιού, ακόμα και αν είναι μια μικροσκανταλιά, τότε αυτό το πράγμα έχει μια πολύ μεγάλη επίπτωση στον ψυχισμό του γονιού. Το αποτέλεσμα είναι ότι αφενός με δημιουργείται τέτοια προσωπικότητα ενοχική, αφετέρου δημιουργείται και μια δειλία στο να τολμά να κάνει πράγματα που σε κάποιες περιπτώσεις μπορεί να είναι και σωστά. Γιατί δεν σημαίνει ότι ο γονιός έχει πάντα δίκιο. Μην ξεχνάμε ότι ό,τι και να λέμε, και για εμάς τους ίδιους που μιλάμε, μιλάμε για αμαρτωλούς ανθρώπους, που δεν είναι δεδομένο ότι όλα αυτά που λέμε και πιστεύουμε είναι σωστά. Και ένα πολύ μεγάλο πρόβλημα στη συμβουλευτική και των ψυχολόγων αλλά και ημών των πνευματικών είναι ότι δίνουμε πολλές συμβουλές αλλά ξεχνάμε αυτό το βασικό δεδομένο, ότι ποιος είναι αυτός που τις δίνει τις συμβουλές, ποιο είναι το παράδειγμά του, ποια είναι η ειρήνη που έχει, ποια είναι η μακροθυμία που έχει, ποια είναι η Χριστότητα που έχει, ποια είναι η πραγματική αγάπη που έχει. Η αγάπη της μάνας και του πατέρα μπορεί κατά φύση να είναι κάτι σημαντικό, αλλά όσο αφορά την πραγματικότητα είναι αγάπη ενός πτωτικού ανθρώπου που πολλές φορές μπορεί να περιλαμβάνει την εξάρτηση. Και οι εξαρτήσεις, όπως ξέρουμε, δεν κάνουν καθόλου καλό, διότι το ζήτημα είναι, είτε μιλάμε για ένα πνευματικό είτε μιλάμε για ένα γονιό, να γίνει ένας παιδαγωγός στην ελευθερία, να διαπαιδαγωγήσει έναν άνθρωπο έτσι που να αποκτήσει ένα υγιές ελεύθερο πνεύμα. Η ενοχοποίηση δημιουργεί εξάρτηση, προσκολά το παιδί στο γονιό ή τον σύντροφο στον σύντροφο, δεν τον αφήνει να πάει παραπέρα, διότι πάντα ο άλλος φοβάται ότι αν απομακρυνθεί θα στενοχωρήσει, και αυτό πολλές φορές από ένα σημείο και μετά θα μπορεί να σκάσει και σε μια βόμβα, δηλαδή να δημιουργήσει μια τεράστια αντίδραση. Το έχετε δει και πολλές φορές. Ένα παιδί δηλαδή εξαρτημένο που συνεχώς νιώθει ενοχή γιατί στενοχωρεί τη μαμά του, τον μπαμπά του, όταν φτάσει σε μια κατάλληλη ηλικία και βρεθούν και οι αντίστοιχες περιπτώσεις, μπορεί να πάει στο άλλο άκρο, να μην θέλει να έχει καμία σχέση, να βγάλει πολύ μεγάλη αντίδραση. Βλέπουμε ανθρώπους 30 και 40 και 50 χρονών να έχουν συγκρούσεις με τους γονείς τους και να λένε ότι μου φαγες τη ζωή, με καταπίεζες, με έκανες. Και συνήθως αυτή η καταπίεση στη σημερινή οικογένεια, που δεν υπάρχει αυταρχισμός των παλιών γενιών, βγαίνει μέσα από αυτή την ενοχοποίηση. Επίσης λοιπόν, καμία πρόοδος δεν μπορεί να γίνει από την ενοχοποίηση. Δημιουργείται μια ψευδοησυχία στο σπίτι ή στην οικογένεια, επειδή ο άλλος δεν τολμάει να κάνει κάτι, αλλά δεν είναι αποτέλεσμα ελευθερίας, δεν είναι αποτέλεσμα αγωγής. Και ταυτόχρονα, πάλι με τον κοινό παρονομαστή όλων όσων λέμε, αν ο ίδιος ο γονιός ή ο σύντροφος ή η σύντροφος δεν λειτουργεί ως ένα καλό παράδειγμα, επιταχύνεται και η περίπτωση του να έχουμε αντίδραση μεγάλη, γιατί κάποια στιγμή ένας άνθρωπος πολύ καταπιεσμένος από την ενοχή του μπορεί να αντιδράσει, γιατί θα πει: τόσο καιρό με ανάγκαζες να φέρομαι έτσι, αλλά εσύ ποιος είσαι, τι έκανες, και αρχίζει εκεί η σύγκρουση και βγαίνει θυμός. Και είναι πολύ στενάχρονο να βλέπεις ανθρώπους μεγάλης ηλικίας να έχουν θυμό για τον γονιό τους, που να έχει φτάσει 70 και 80 και 90 χρονών, και όμως να έχουν ένα τεράστιο θυμό. Και όταν σκύψεις λίγο πάνω του και δεις για ποιος ήταν ο λόγος, καταλαβαίνεις ότι ήταν μια στρεβλή διαπαιδαγώγηση, με ένα γονιό που πίστευε ότι αυτοδικαίως, επειδή είναι γονιός, είναι και σωστός, και δεν μπορούσε να δει ότι είναι ένας αμαρτωλός άνθρωπος και ότι θα έπρεπε να προσεγγίζει την διαπαιδαγώγηση του παιδιού του με την μετάνοια. Και με την συνειδητοποίηση, με την ταπείνωση και με τη συνειδητοποίηση ότι είναι ένας άνθρωπος ο οποίος είναι και εκείνος έχει πάρα πολλές αδυναμίες και έτσι θα έπρεπε να ζητά διαρκώς από το Θεό να του φανερώνει όχι το τι θα μιλήσει και τι θα πει στο παιδί του, αλλά πόσο ίδιος θα χειρίνει στην ψυχή του για να το βλέπει το παιδί και να αλλάζει. Συνεπώς και η ενοχοποίηση και όλες αυτού του είδους οι συμβουλές που έχουν ως κέντρο με στενοχώρησες, με έκανες, μου φαγες τη ζωή, εξαιτίας σου δεν μπορώ να κοιμηθώ και όλα αυτά. Δεν έχουν κανένα αποτέλεσμα. Μπορεί να λειτουργήσουν για ένα διάστημα, αλλά μετά όμως γίνονται ένα μπούμεραν και χτυπάνε όλη την οικογένεια.
0: Πατέρα Χριστόδουλε, είπατε πάρα πολλά που είναι, θα έλεγα, σωτήριες συμβουλές που αναρωτιέται κανείς όταν η συμπεριφορά του παιδιού δεν είναι καλή, τι μπορεί να κάνει. Αλλά κάποτε δεν είναι ότι το βλέπει ο γονιός μεγιστοποιημένο το σφάλμα του παιδιού, αλλά το σφάλμα είναι σφάλμα. Το ότι κινδυνεύει. Δεν μπορεί να μείνει χωρίς να μιλήσει. Αλλά ταυτόχρονα είπατε κάτι που το κράτησα και είναι πολύ σημαντικό, ότι θα πρέπει να έχει υπομονή, να έχει μακροθυμία, να έχει ειρήνη μέσα του και χριστότητα. Είναι καλπή του Αγίου Πνεύματος αυτή. Όταν λοιπόν η συμπεριφορά είναι δικαιολογημένα κακή για τον γονιό, ότι δεν έχει λόγους, όσο και καλό είναι το παράδειγμά του, το παιδί ξεφεύγει. Έχει κάποιος 2, 3, 4, 5 παιδιά. Το ένα, όλα βαδίζουν καλά, το ένα έχει ξεφύγει λίγο. Και βλέπει ότι αυτό ξέφυγε και φταίει και δεν παίρνει ούτε με την ειρήνη, ούτε με το καλό, ούτε με τη χριστότητα, ούτε με την πραότητα. Δεν αλλάζει κάτι. Και καταφεύγει τότε στην οργή. Θυμώνει, δικαιολογημένα ίσως. Χάνει την χριστότητα, την ειρήνη, τη μακροθυμία. Δεν μπορεί να ελέγξει τον εαυτό του και να κρατηθεί. Έχει αποτελέσματα αυτή η οργή, που είναι ναι μεν δικαιολογημένη, αλλά οργίζεται γιατί δεν αντέχει, δεν μπορεί εκείνος να κρατηθεί.
1: Εφόσον πάτερ μιλάμε ως χριστιανοί, θα πρέπει να θυμόμαστε τη φράση «οργίζεστε και μη αμαρτάνετε», δηλαδή οποιαδήποτε ένταση μπορεί να υπάρχει μέσα μας, αυτή που μπορεί κάποιος να ονομάσει δίκαια αγανάκτηση, δεν πρέπει να οδηγήσει στην έκφραση της οργής, αλλά πρέπει να οδηγήσει σε μια περίσκεψη. Πρώτα απ' όλα, αυτή η ένταση, έτσι όπως οφείλουμε να κάνουμε ως χριστιανοί, να μας οδηγήσει σε μια ανακεφαλαίωση της δικής μας τάσης απέναντι σε αυτό το συγκεκριμένο παιδί. Και επειδή είμαστε στην Εκκλησία, υπάρχει και ο πνευματικός. Και ο πνευματικός δεν είναι απλώς να του πούμε ότι φάγαμε Τετάρτη λίγο λάδι ή φάγαμε κάτι άλλο. Ο πνευματικός είναι να πάμε να μιλήσουμε μαζί του και να, σε τέτοιες στιγμές που μπορεί να δημιουργηθεί μια κρίση με το παιδί, είτε κάποιος έχει ένα είτε έχει έξι, να πάει να του πει: «Πάτερ, κοίταξε να δεις, βλέπω εδώ στο παιδί μου αυτό το πρόβλημα και αισθάνομαι μια αποτυχία». Συνήθως πολλοί γονείς δεν λένε αυτό το πράγμα, λένε ότι αυτό το παιδί μου ξέφυγε. Ενώ η σωστή στάση είναι: «Αισθάνομαι μια αποτυχία». Γιατί ο χριστιανός καλείται να αναλάβει την ευθύνη όλων των πράξεών του, ανεξάρτητα από την ευθύνη του άλλου. Πάτερ, αισθάνομαι μια αποτυχία και θα ήθελα να συζητήσουμε μαζί, να ξαναδούμε το πώς μεγάλωσε αυτό το παιδί, τι έκανα. Και αν το κάνει αυτό κάποιος με το χέρι στην καρδιά και όχι με την αυτοδικαίωση ότι αφού είμαι γονιός έχω δίκιο ή αφού το άλλο μου τα παιδιά τα είχα ποταγμένα, αυτό μου ξέφυγε. Γιατί πολλές φορές συμβαίνει αυτό. Μπορεί τα πρώτα παιδιά που τα μεγαλώνει κανείς όταν ακόμη είναι πιο αυστηρός, έχει πιο μεγαλύτερες απαιτήσεις, να είναι πιο υποταγμένα και τα επόμενα παιδιά κάπως να ξεφεύγουν γιατί και ο γονιός μεγαλώνει, έχει κουραστεί, δουλειά, τα προβλήματα στην οικογένεια. Πιάνει λοιπόν το πνευματικό και του λέει: θέλω να έρθω τις επόμενες φορές να συζητήσω γι' αυτό, να δω τη δική μου στάση απέναντι στο παιδί και γιατί το παιδί βγήκε έτσι. Αντί να καταφεύγει κάποιος τα εύκολα επιχειρήματα, το παρέσεραν οι παρέες, είναι το DNA του έτσι κτλ. Κτλ. Όλα αυτά μπορεί να ισχύουν, αλλά αν δεν δούμε τη δική μας ευθύνη. Πάλι πάμε δηλαδή στο άλλαξε εσύ και αλλάζουν οι άλλοι. Αν δεν δούμε τη δική μας ευθύνη, δεν θα οδηγηθούμε σε κανένα συμπέρασμα. Στις περισσότερες των περιπτώσεων, στο 90% με τη βοήθεια του πνευματικού, μπορεί να διαπιστώσει κάποιος τα δικά του λάθη. Αλλά για να το κάνει αυτό, πρέπει να είναι έτοιμος. Πρέπει να είναι έτοιμος να αποδειχθεί τη δική του αποτυχία. Δεν είναι ούτε μία ούτε δύο οι περιπτώσεις ανθρώπων που έρχονται κάποια στιγμή όταν έχουν κλείσει όλες οι πόρτες επικοινωνίας με τα παιδιά και έχουν φτάσει σε ένα σημείο, όπως μου έλεγε μια γυναίκα της προάλλης, αισθάνομαι συντετριμένη. Διότι συνειδητοποιώ τώρα ότι απέτυχα εντελώς τα παιδιά μου. Και όταν μου εξιστόρισε τη ζωή της με τα παιδιά της, ήταν το προφίλ μιας γυναίκας πάρα πολύ αυστηρής με τα παιδιά της, πάρα πολύ αυστηρής, ήταν επιστήμον, ήθελε τα παιδιά της να είναι πρώτα στα μαθήματα και ούτω καθεξής. Το αποτέλεσμα ήταν ότι αυτή η συμπεριφορά δεν οδήγησε πουθενά. Θα μπορούσε να είναι ακριβώς το αντίθετο. Ένας γονιός που δεν έβαλε καθόλου όρια. Ποτέ, καθόλου όρια. Ή επειδή έβαλε όρια στα πρώτα του παιδιά, να μην έβαλε και αυτό συνηθισμένο στα μικρότερα. Αλλά πάντως σε κάθε περίπτωση, εφόσον εδώ στην Εκκλησία έχουμε το θέμα της πνευματικής καθοδήγησης, οφείλει ο άνθρωπος όταν δει κάτι τέτοιο και συνειδητοποιήσει ότι υπάρχει πρόβλημα να καταφύγει στην πνευματικό και να συζητήσει μαζί του. Και ο πνευματικός βέβαια να φύγει από τις γνωστές ρίσεις «Τίμω τον πατέρα σου και τη μητέρα σου», γιατί δεν είναι εδώ το ζήτημα αυτό. Το ζήτημα είναι να βρούμε την αμαρτία μας και να τιμήσει τον πατέρα του και τη μητέρα του ένα παιδί. Πρέπει πρώτα να έχει μια ισορροπία και να βρει τον εαυτό του. Αν το παιδί είναι σε κρίση, δεν έχει νόημα μια τέτοια συμβουλή. Αλλά έχει να, όταν μιλήσουμε με το παιδί, αν μας δοθεί η δυνατότητα να μιλήσουμε με το παιδί, να το καταλάβουμε. Και πολλές φορές, αν καταλάβουμε το παιδί και δεν το αντιμετωπίσουμε όπως ο γονιός το αντιμετωπίζει, τότε μπορούμε να ανακαλύψουμε μέσω του πάρα πολλά παράπονα, τα οποία ο γονιός δεν έχει πάρει είδηση. Και ανεξάρτητα το παιδί κάνει πράγματα που δεν πρέπει, αν τον βοηθήσουμε αυτά τα παράπονα να τα φέρει στην επιφάνεια, να βρει κάποιον που μπορεί να τα εκφράσει, δηλαδή να βρει κάποιον να τον ακούσει επιτέλους, γιατί πολλές φορές οι γονείς δεν ακούνε. Και έχουμε ένα ζήτημα εδώ. Δηλαδή, για παράδειγμα, που είναι πολύ συνηθισμένο, ένα παιδάκι 13-14 χρονών, το οποίο έχει κάνει μια μεγάλη κοιλιά, όπως λέμε, στα μαθήματα, δεν διαβάζει καθόλου και οι γονείς το πιέζουν συνεχώς να διαβάσει και μπορεί και ο ένας γονιός να λειτουργεί μάλιστα και απορριπτικά, που είναι ένα άλλο ζήτημα που βγαίνει μαζί με την οργή. Γιατί η οργή, όπως και η ενοχοποίηση που είπαμε πριν, ασυνείδητα δημιουργεί στο παιδί την αίσθηση της απόρριψης. Δηλαδή, θυμώνω μαζί σου γιατί δεν φέρεσαι καλά, το παιδί όμως. Αυτό που εισπράττει είναι όχι μόνο την οργή του γονιού, αλλά ότι εσένα έτσι όπως είσαι δεν σε θέλω, δεν μου κάνεις. Δεν το καταλαβαίνει ο γονιός αυτό, γιατί εκείνη την ώρα θα πει: εγώ το κάνω για το καλό του, δεν κάνω κάτι άσχημο. Το παιδί όμως μπορεί να εισπράττει απόρρεψη. Ας πάρουμε ένα παράδειγμα λοιπόν, το οποίο δεν είναι ένα, είναι πάρα πολλά παραδείγματα. Και τα χρόνια που ήμασταν στις κατασκηνώσεις και συζητούσαμε παιδιά αυτής της ηλικίας, το βλέπα πάρα πολύ να συμβαίνει. Δηλαδή, ένα παιδάκι λοιπόν 13-14 χρονών, κορίτσι αγόρι, έχει προβλήματα με την εμφάνισή του. Όπως έχουν πάρα πολλά παιδιά σε αυτή την ηλικία, ειδικά επειδή η εμπορευματοποίηση της εικόνας έχει δημιουργήσει αυτή την σαρωτική στον άνθρωπο, τον νέο, ειδικά έτσι, αίσθηση ότι δεν είναι ωραίος.
2: Ιδιαίτερα εσείς από τη τηλεόραση και από τη φωτογραφία, ξέρετε πίσω από τη φωτογραφία και από την τηλεόραση τι κρύβεται και τι μηνύματα δίνονται. Έτσι λοιπόν μπορεί να σχηματίσει άσχημη εικόνα από τις εικόνες που βλέπει.
1: Παιδιά, τα περισσότερα παιδιά και τα κορίτσια, τα περισσότερα παιδιά έχουν άσχημη εικόνα για τον εαυτό τους. Γι' αυτό θα δούμε σήμερα και στο λεγόμενο Facebook. Όλα τα παιδιά που βάζουν μια εικόνα, ειδικά τα κορίτσια που βάζουν τη φωτογραφία τους, είναι εντελώς διαφορετική η φωτογραφία που βάζουν από την εικόνα που έχουν στην καθημερινότητά τους. Βλέπουμε κορίτσια τα οποία είναι βαμμένα, φτιαγμένα, λες και πρόκειται να εμφανιστούν στο Hollywood. Γιατί η εικόνα που θέλουν να δείξουν προς τα έξω είναι αυτή η εικόνα που η κοινωνία τους επιβάλλει, αλλά ταυτόχρονα αυτή η εικόνα που είναι ένα προσωπείο, έτσι όπως εμφανίζεται, αυτή η εικόνα δείχνει και το πρόβλημα. Δεν αισθάνονται καλά με την εμφάνισή τους. Ένα παιδάκι λοιπόν που δεν αισθάνεται καλά με την εμφάνισή του και ταυτόχρονα μπορεί να έχει υποστεί μία απόρριψη στο σχολείο από ένα συμμαθητή ή συμμαθήτρια στο σε ποιον αρέσει και σε ποιον δεν αρέσει. Και έχει ένα γονιό από την άλλη πλευρά που αντί να σκύψει πάνω του να το καταλάβει, του φωνάζει για τα μαθήματα ή του φωνάζει για το πώς ντύνεται. Εκείνη τη στιγμή το παιδί αισθάνεται ότι δεν τον καταλαβαίνουν. Γιατί εκείνη, όταν κάποιος νιώθει αυτό το σαρωτικό συνέστημα ότι δεν είμαι ωραίος, δεν αρέσω, και σε αυτή την ευαίσθητη ηλικία που στον άνθρωπο συμβαίνουν τρομακτικές αλλαγές και ο γονιός αδιαφορεί για αυτό το θέμα, ή αν πει το παράπονο το παιδί του, το πώς περνάει εύκολα, μια χαρά είσαι, άστα αυτό τώρα, τα μαθήματα έχουν σημασία, τότε το παιδί αισθάνεται μόνο του και κλείνεται στον εαυτό του. Και είναι πολύ εύκολο εκεί να παρασυρθεί ένα παιδί γιατί νιώθει ότι ο γονιός του δεν το καταλαβαίνει. Να σας πω ένα άλλο παράδειγμα το οποίο έζησα πριν μερικά χρόνια. Δημιουργήθηκε μία μόδα πριν κάποια χρόνια που λεγόταν ήμο. Τα παιδιά αφήνανε κάτι φράντζες μεγάλες, κάπως αναβαφόντουσαν και ακούγανε μουσική πολύ λυπητερή. Υπήρχε έτσι ένα ρεύμα που ήρθε από την Ευρώπη. Το οποίο στην ουσία τι ήταν, ήταν ένα ρεύμα το οποίο μπορούσε να έχει μία απήχηση εκείνη την εποχή, γιατί μπορούσε να εκφράσει την κυκλοθυμία και την μελαγχολία που νιώθουν πολλοί έφηβοι σε αυτές τις ηλικίες. Μπορεί βέβαια ανάμεσα σε αυτά τα παιδιά να υπήρχαν και κάποιοι που από προβληματικές οικογένειες πραγματικά είχαν λόγους να είναι έτσι. Εν πάση περιπτώσει, συνέπεσε να προσέλθουν στην εξομολόγηση δύο γονείς διαφορετικών οικογενειών που τα παιδιά τους είχαν το ίδιο πρόβλημα. Εγώ είπα και στους δύο τα ίδια. Δηλαδή ότι αντί να βλέπεις το παιδί ότι θα καταστραφεί, θα μπλέξει με ναρκωτικά και θα πάθει πράγματα, προσπάθησε να το καταλάβεις και να το αντιμετωπίσεις ψύχρεμα. Να, αντί να έρθεις απέναντί του αντιμέτωπος και να πεις παιδάκι μου, που κατάντησες, ή να θυμώσεις μαζί του, εγώ αλλιώς σε μεγάλωσα, να πας να ακούσεις μαζί του τη μουσική που ακούει, να κουβεντιάσεις για αυτά που τον μελαγχολούν και να μην δώσεις καμία σημασία στην εμφάνισή του, γιατί μόδα είναι και θα περάσει. Πραγματικά είπα και στους δύο γονείς τα ίδια. Μετά από ένα χρονικό διάστημα, ενός χρόνου, ένα και, ο ένας γονιός που μετακολούθησε ήταν συγκεκριμένο ένας πατέρας. Όταν τον ήρθε να μιλήσουμε ξανά, είχαμε μιλήσει 2-3 φορές για το θέμα αυτό, να μιλήσουμε, πώς πάει, α, πάτερ, λέει, τώρα είναι σε άλλη φάση, τα ξέχασε όλα. Τι έκανες και τα ξέχασε, έκανε αυτό που μου είπατε. Κάθισα κουβέντια, άκουσα τη μουσική του, του είπα και εγώ ότι πέναγα μελαγχολίες όταν ήμουνα στην ηλικία του. Το παιδί αισθάνθηκε καλά μαζί μου, οπότε περνούσε τη μόδα του, τη φάση του αυτή, αλλά μάλιστα ήρθε και κάποιες φορές, λέει, με βρήκε και λέει, δες ένα ποίημα εδώ. Και μου δείξε, λέει, ένα ποίημα πάρα πολύ καταθλιπτικό. Αλλά εγώ του είπα, σε καταλαβαίνω, και εγώ νιώθω κάποιες φορές έτσι. Δηλαδή, λειτουργήσε η ταύτιση εκεί, ότι ο γονιός μου με καταλαβαίνει, και όχι η αντίδραση ότι αυτός είναι ένας μεγάλος, ο κόσμος το μεγάλο που εμένα μου απορρίπτει. Δυστυχώς στην άλλη περίπτωση, η μητέρα είχε έρθει, ήταν γυναίκα, δεν άκουσε τίποτα, αφέθηκε στο ένστικτό της και έβγαζε πάρα πολύ μεγάλη αντίδραση στο παιδί. Με απορριπτικές και οργισμένες αντιδράσεις, πώς έγινες έτσι, με κάνει ντροπή στην οικογένεια. Μετά άρχιζε με τους φιλενάδες της και τον κύκλο της εκεί να λένε: θα μπλέξει με ναρκωτικά, θα κάνει, θα δείξει. Το παιδί έβγαλε μια τεράστια αντίδραση και 1,5-2 χρόνια μετά, τώρα την έχω χάσει, δεν ξέρω τι γίνεται. Το παιδί ήταν σε πολύ μεγάλη οργή απέναντί τους, γιατί αισθάνθηκε ότι δεν το καταλάβανε. Λέω αυτά τα παραδείγματα, είναι πάρα πολλά τα παραδείγματα κι εσείς που έχετε κι εγώ, και που δείχνουν ότι μόνο όταν ο γονιός κατέβει στο επίπεδο του παιδιού με όλη του τη γνώση, όπως ο Χριστός κατέβηκε και πήρε τη σάρκα την ανθρώπινη για να κατέβει και να προσλάβει τη δική μας αμαρτία, να μας καταλάβει και να νιώσουμε αναμάρτητος εκείνος, αμαρτωλοί εμείς, να νιώσουμε ότι δεν μας κρίνει. Ας θυμηθούμε το παράδειγμα της Μιχαλίδας, ας θυμηθούμε το παράδειγμα του Ζακχαίου. Ο Χριστός κατεβαίνει, δεν λέει τίποτα. Λέει μόνο σ' αγαπώ, σε καταλαβαίνω στην αστοχία σου, θα έρθω σπίτι σου να φάω σήμερα. Η αποδοχή, η αγάπη. Ο Χριστός δεν χάνει τίποτα στην τελεία φύση του, ούτε συνενεί στην αμαρτία, όταν λέει στη Μιχαλίδα: εγώ δεν σε κρίνω, πήγαινε και να μην το ξανακάνεις. Για σκεφτείτε, ποιο θα ήταν το παράδειγμα του Χριστού, αν στον Τελώνη και την Πόρνη φώναζε, ενοχοποιούσε, οργιζόταν, αντί να καταλαβαίνει. Σε καταλαβαίνω, έλεγε ο Χριστός. Και αυτή είναι η απροϋπόθετη αγάπη την οποία διδάσκουν και οι Άγιοι της Εκκλησίας. Σε καταλαβαίνω μέσα στην αστοχία σου, αλλά εγώ αυτό που έχω να σου δείξω είναι μια πορεία προς το φως. Να λοιπόν η απάντηση και στο θέμα της ενοχής και στο θέμα της οργής και στο θέμα της κινδυνολογίας. Δεν σε απορρίπτω, σε καταλαβαίνω. Αν χρειάζεται, ας πούμε, και άγια ψέματα στο παιδί, ακόμη και αν δεν έχουμε περάσει. Ναι, τα πέρασα κι εγώ αυτά που πέρασα, ακριβώς ίδια στην εποχή μου. Ας μην τα έχουμε περάσει. Σε καταλαβαίνω. Αμέσως το παιδί νιώθει ότι δεν έχει απέναντί του κάποιον που πάει να το βάλει σε καλούπι, αλλά κάποιον που το αγαπά πραγματικά. Γιατί είναι άλλο πράγμα η ευαγγελική αγάπη, αυτή για την οποία μιλάμε στην Εκκλησία, και άλλο η φυσική αγάπη του γονιού.
2: Πατέρα Χριστόδουλε, όμως οι γονείς δεν είναι ένας, είναι δύο. Οπότε ο ένας μπορεί να κατέβει σύμφωνα με τις συμβουλές που είπατε προηγουμένως, αλλά ο άλλος να μην έχει καταλάβει ότι χρειάζεται να κατέβει και να είναι κοντά στο παιδί, αλλά είναι απέναντι στο παιδί. Νομίζω ότι θα επηρεαστεί, αν το είπατε, δεν θυμάμαι ή όχι, ότι θα επηρεαστεί από τον γονιό που δεν φέρθηκε καλά. Αν το παράδειγμα που είπατε προηγουμένως.
0: Οπότε πρέπει να συμφωνήσουν, υποθέτω, και οι δύο. Δεν αρκεί μόνο η συμβουλή και το κατέβασμα του ενός κοντά στο παιδί, αλλά και οι δύο. Μπορεί το παιδί να αντιδράσει μόνο για τον έναν που δεν του φέρεται σωστά. Έτσι, ναι.
1: Αυτό είναι μέγιστο πρόβλημα και ήταν πάντα. Γιατί αφενός μεν το παιδί μπερδεύεται με τις δύο διαφορετικές συμπεριφορές, αφετέρου του έρχεται ένα διπλό μήνυμα και τετραπλό πολλές φορές, γιατί οι γονείς άλλα λένε ο καθένας και άλλα κάνει, αλλά και επειδή αυτό φέρνει και μια ταραχή στις διαφωνίες που έχουν οι γονείς όσο αφορά στο πώς θα το μεγαλώσουν, και αυτό ξεκινάει από τα όρια που μπορεί να θεωρεί ότι πρέπει να μπουν ο ένας ή ο άλλος, από τότε που το παιδάκι είναι μικρούλι. Από τον τρόπο που αντιδρά, βλέπεις μια οικογένεια που το παιδάκι είναι στη φυσιολογική αντίδραση της ηλικίας των 2-2,5 που αρχίζει και διαμορφώνει το εγώ και δεν ακούει τους γονείς, έτσι όσο μπορεί ένα παιδάκι να είναι έτσι, και βλέπεις κάτι μαμάδες ή κάτι μπαμπάδες που ανικοβάλλονται. Πω, δεν είναι καλό το παιδί, φέρεται έτσι, έχει πρόβλημα. Δεν έχει πρόβλημα, είναι φυσιολογική φάση ανάπτυξης. Ο ένας γονιός λοιπόν λέει άστο το παιδί, μια χαρά είναι, ο άλλος γονιός λέει εκείνο. Και σήμερα έχουμε ένα επιπλέον πρόβλημα από την παλιά εποχή. Παλιότερα η ρόλη ήταν λίγο αρχιετυπική, δηλαδή ο πατέρας ήταν αυστηρός και η μάνα ήταν η τρυφερότητα. Σήμερα τα πράγματα είναι συγχυσμένα. Ο πατέρας μπορεί να ζει μεταξύ αυστηρότητας, να συμπεριφέρεται μεταξύ πλήρους αυστηρότητας από τη μια πλευρά και πλήρους παράδοσης από την άλλη, και αντιστρόφως, οπότε τα μνήματα δεν είναι δύο, είναι τέσσερα. Οπότε μπαίνει και το πώς θα μπουν τα όρια. Πόσο θα επιμένουμε ή θα πιέσουμε για το διάβασμα, πόσο θα πούμε για τους κινδύνους, πώς θα τους πούμε. Ο ένας γονιός μπορεί να μακροθυμεί και ο άλλος να είναι σε υστερία. Η σημερινή οικογένεια έχει τεράστια σύγχυση, είναι γεγονός. Και όταν οι γονείς καταρχάς δεν έχουν την ίδια στάση, έχουμε το πρώτο πρόβλημα. Το πρώτο πρόβλημα. Είναι πάρα πολλές φορές που συμβουλεύεις αυτό το πράγμα και μόνο στους γονείς. Ό,τι θέλετε κάντε, εγώ δεν μπορώ να παρέμβω στην οικογένειά σας, αλλά τουλάχιστον ας συμφωνείτε και οι δύο να λέτε το ίδιο πράγμα. Και όμως βλέπεις την επόμενη φορά έχουν πει διαφορετικά. Γιατί δεν έχουν καλή επικοινωνία μεταξύ τους. Οπότε ερχόμαστε στο μείζον ζήτημα της οικογένειας, που είναι η ειρήνη και η επικοινωνία που υπάρχει στο ζευγάρι. Αυτή η ειρήνη και η επικοινωνία που υπάρχει όταν κλείσουν οι πόρτες, όχι αυτές που εμφανίζουμε έξω, και που είναι η πραγματικότητα δύο κόσμων που για να προχωρήσουν κάποτε στο σάρκα μία θα πρέπει να είναι σε μια διαρκή αλλαγή, γιατί και στο ζευγάρι μιλάμε όλα για τα παιδιά. Για όλα αυτά που λέμε ισχύουν και για το ζευγάρι. Το να προσπαθεί να αλλάξει ο σύζυγος τη σύζυγο ή αντιστρόφως είναι μάταιο, γιατί ισχύουν τα ίδια που είπαμε και πριν. Θα βγει αντίδραση, θα βγει απομάκρυνση, και σε πάρα πολλές περιπτώσεις έχουμε και το άλλο. Και ειδικά σήμερα που υποτίθεται ότι υπάρχει και ελευθερία επιλογής, είναι ακόμα χειρότερο από τις παλιές εποχές που υπήρχαν τα συνοικέσια. Θες να αλλάξεις έναν άνθρωπο τον οποίο τον γνώρισες έτσι, δεν έλεγες τίποτα όσο ήσουν στην περίοδο των ερώτων, και ξαφνικά με το που παντρεύεσαι θες να τον αλλάξεις. Πώς μπορείς να αλλάξεις έναν άνθρωπο με το ζόρι, αφού έτσι τον γνώρισες? Είναι πολύ συνηθισμένο αυτό, πάτερ. Και λέει, μα έτσι με γνώρισε. Ναι, τώρα θέλω να αλλάξεις. Μα πώς θα αλλάξεις? Δεν είσαι κι εσύ συνυπεύθυνος, αφού έτσι τον επέλεξες να είναι τώρα που θες να τον αλλάξεις? Ή πολλές φορές και η οργή και η ενοχοποίηση και οι κίνδυνοι και οι απειλές και η ζήλια που υπάρχουν στα ζευγάρια φέρνουν το αντίθετο αποτέλεσμα και κάνουν ένα ζευγάρι να είναι, όταν κάνει παιδιά, να είναι ένα ζευγάρι σε μόνιμη ταραχή. Αυτό το παιδάκι τα ρουφάει όλα, και όταν φτάσει στην εφηβεία, λογικό είναι, επόμενο είναι να μην ακούει τίποτα. Και όπως λογικό είναι να ακούσει πολλές περιπτώσεις, και πολύ στενάχωρο, αλλά είναι πολλές οι περιπτώσεις που λέει ένα παιδί, να τελειώσω το σχολείο, να σηκωθώ, να φύγω, να μην τους βλέπω. Όχι γιατί έχει κάποιους γονείς που του βάζουν όρια. Αυτό είναι, εντάξει, επόμενο.
0: Μπορεί να έχει παροχές πολλές, αλλά δεν.
1: Ναι, αλλά γιατί βλέπει μια ταραχή τεράστια την οποία δεν την αντέχει το παιδί. Έχει κουραστεί από την ίδια την ταραχή. Συνεπώς, οποιαδήποτε άλλη συμβουλή έχουμε να δώσουμε εμείς ως πνευματική και η παιδαγωγή από το άλλαξε εσύ για να αλλάξουν και οι άλλοι είναι περιττή. Χιλιάδες χιλιάδων συμβουλές, εκπομπές στην τηλεόραση, στο ραδιόφωνο, εδώ στους σταθμούς, στα βιβλία, στις εφημερίδες ψυχολογικού τύπου ή πνευματικού τύπου, είναι πάρα πολύ πολύτιμες. Πάρα πολύ πολύτιμες, και δόξα τω Θεώ που έχει η επιστήμη προχωρήσει τόσο πολύ που να, μέσα από την κλινική της εμπειρία, για να δίνει συμβουλές. Αλλά ποιος θα τις εφαρμόσει τις συμβουλές? Αυτό είναι το ζήτημα. Είναι ακριβώς το ίδιο όπως με τα πνευματικά. Λέμε εδώ στα ραδιόφωνα, κάνουμε εκπομπές, κάνουμε ομιλίες, λέμε τι είπαν οι πατέρες, αποθέγματα από την έρημο. Ωραία. Είναι ωραία που τα ακούμε, και είναι πολύ σημαντικό για να έχουμε μια κουλτούρα ορθόδοξη, μια κουλτούρα σωστή, χωρίς παρερμηνίες. Αλλά ποιος θα το εφαρμόσει? Αν εγώ δεν θέλω να αλλάξω και να δω τα δικά μου πτέσματα, αλλά κρίνω συνεχώς τον αδερφό μου, τότε ό,τι συμβουλές και να έχω κάνει δεν πρόκειται να με οδηγήσουν πουθενά. Και γι' αυτό λέει πολύ ωραίο ο Βάσδο Ρώθεος, κάπου. Γι' αυτό λέει δεν προοδεύουμε ποτέ στην πνευματική ζωή, γιατί όταν ο Θεός δώσει και μας αποκαλυφθεί κάτι, αμέσως πάμε να κρίνουμε με αυτού τους άλλους. Και γι' αυτό και αυτό το λίγο που έχουμε το χάνουμε. Συνεπώς η ευθύνη είναι τεράστια, είτε είναι κάποιος χριστιανός, είτε είναι γονιός χριστιανός, είτε σύντροφος, στο να πάρει την ευθύνη του εαυτού του και πίσω από κάθε δυσκολία που υπάρχει στην οικογένεια, από κάθε επεισόδιο, από κάθε ταραχή, να ψάχνει να βρει τη δική του ευθύνη πρώτα απ' όλα. Να ξεκινάει πάντα από εκεί. Και εφόσον είμαστε στην Εκκλησία και υπάρχει πνευματική καθοδήγηση, στο πνευματικό. Όχι με τυπικές κουβέντες. Παπά μου, με στενοχωρεί το παιδί μου, τι να κάνω. Αλλά πάτερ, απέτυχα. Να ομολογούμε ότι απέτυχα. Μια συντριβή. Έχω κάνει λάθη. Βοηθήστε με να βρω ποια λάθη έχω κάνει. Να τα πάρουμε από την αρχή. Και όταν το κάνει κανείς αυτός ο άνθρωπος, το ξέρετε και εσείς από την εμπειρία σας που είναι μεγάλη, όταν το κάνει αυτό ένας γονιός, δεν μπορεί παρά αργά ή γρήγορα να βρει και την ευθύνη και να βρει και τον τρόπο. Και ο τρόπος είναι πάντα ο τρόπος της αγάπης. Ο τρόπος της αποδοχής του άλλου. Αυτό που έκανε ο Χριστός ο Ζακείο σε αυτόν τον άνθρωπο. Θα έρθω στο σπίτι σου. Σκεφτείτε τι σκάνδαλο ήταν για τους Φαρισαίους και τους περιβρισκομένους σε αυτόν τον παλιάνθρωπο ο Χριστός να πει: έρχομαι σπίτι σου. Αυτός είναι ο τρόπος να πλησιάσουμε κι εμείς ο ένας τον άλλον. Βλέπω την αμαρτία σου, παιδί μου, βλέπω την αμαρτία σου, σύντροφέ μου, σε δέχομαι όπως είσαι. Και το μόνο που έχω να σου προτείνω είναι η δική μου αλλαγή. Κοίταξέ με. Δεν το λέμε καν εννοείται έτσι, κοίταξέ με. Μπορεί να αργήσει, αλλά είναι το μόνο σίγουρο. Το μόνο σίγουρο. Εδώ είναι το φιλότιμο, γιατί κάποιοι λένε να το φέρω στο φιλότιμο. Αλλά να το φέρει στο φιλότιμο με τις φωνές, με την οργή, με το συνεχώς επιπύλισμα του μυαλού με τα ίδια και τα ίδια, αυτό δεν το φέρνει στον φιλότιμο τον άλλο, τον βιάζει. Το φιλότιμο είναι να δει παράδειγμα. Και αυτό θέλει πολύ υπομονή, είπατε τη λέξη πριν. Πολύ υπομονή. Και υπομονή με την πνευματική έννοια, όχι με την τρέχουσα. Μένω υπό μιας καταστάσεως μέχρι να ακούσω τη φωνή του Θεού που θα με οδηγήσει στο επόμενο βήμα.
2: Πατέρα Χριστόδουλε, το άνοιγμα της καρδιάς, όπως το σπίτι του Ζακχαίου και της καρδιάς του παιδιού, μπορεί να ανοίξει, όπως λέτε, με το φιλότιμο, με την αγάπη και με τη μακροθυμία και όλα αυτά που είπατε προηγουμένως, που είναι δώρα και χαρίσματα του Αγίου Πνεύματος. Αν θέλετε, δώστε μια ερμηνεία σε πρακτικό επίπεδο στην αγιογραφική αυτή φράση, οργίζεστε και μία ματάνετε.
1: Κοιτάξτε, εγώ αυτό που μπορώ να πω σε ένα όσο αφορά την συζήτηση που κάνουμε είναι ότι υπάρχουν πολλές περιπτώσεις στη ζωή μας και λόγω της χωρικότητάς μας όπου ερχόμαστε στα όρια της ειρήνης που μπορεί να έχουμε. Δηλαδή ταραζόμαστε, θυμώνουμε, εκνευριζόμαστε. Πολλές φορές μπορεί να είναι η δίκαιη αυτή η ταραχή. Όχι βέβαια, σωστή δεν είναι, αλλά είναι δίκαιη με την έννοια ότι έχει πολλούς λόγους για που συμβαίνει. Μπορεί αυτό να ισχύει στα κοινωνικοπολιτικά πράγματα, στα θρησκευτικά πράγματα, στις σχέσεις της οικογένειάς μας. Νιώθουμε να αγανακτούμε. Αλλά το ζήτημα είναι αυτή η αγανάκταση, αυτή η ένταση που υπάρχει μέσα μας, που πολλές φορές να μας οδηγεί σε πάρα πολλές σκέψεις, σε λογισμούς διάφορους, να μην εκτρέπεται σε λάθος συμπεριφορά. Αμαρτάνω σημαίνει ότι αστοχώ στον τρόπο με τον οποίο στέκομαι απέναντι στο πρόβλημα το οποίο δικαίως ή αδίκως με έφτασε σε αυτή την ταραχή. Άρα λοιπόν, καθώς οργίζομαι, καθώς νιώθω αυτή την ένταση μέσα μου, καλούμε με τη βοήθεια του πνευματικού, με προσευχή, με στοχασμό, με τη σκέψη του τι έκαναν οι άλλοι, τι θα έκανε ο Χριστός στη θέση μου, τι θα έκανε ένας Άγιος στη θέση μου, όλα αυτά δηλαδή τα εργαλεία που έχει ένας χριστιανός για να βοηθιέται στην καθημερινότητά του, να μην σπεύσω να αντιδράσω κατευθείαν. Η οργή είναι το πιο εύκολο πράγμα, όχι μόνο στο να νιώσω μέσα μου, αλλά να την εκφράσω, αλλά να μην αμαρτήσω αφού το νιώσω αυτό και ίσα ίσα αυτή η οργή, αυτός ο θυμός, αυτή η ένταση να με οδηγήσει στο να δω τι είναι το σωστό για να πράξω. Που ξεκινάει από την διαπαιδαγώγηση του να οδηγώ στο δρόμο και όταν θυμώσω από κάτι, συνήθως θυμώνουμε στο δρόμο επειδή νιώθουμε ότι άλλος κάτι κάνει παραβατικό, ή ακόμα πιο συνηθισμένο, όταν νιώθουμε ότι κινδυνεύσαμε. Ο θυμός είναι μια αντίδραση η οποία είναι αστικτώδης. Αν ένας άνθρωπος διαπαιδαγωγηθεί σωστά, μπορεί να νιώσει μια ένταση, αλλά αντί να βρίσει, να μουτζώσει ή να κάνει όλα αυτά που δυστυχώς βλέπουμε στους δρόμους, αυτό που θα κάνει μέσα του μπορεί να πει: ένα Κύριε Ιησού Χριστέ, ελεησόν με, η οργή να μην τον οδηγήσει εκεί, ή η οργή να τον οδηγήσει και μια συνειδητοποίηση ότι και εγώ έχω κάνει έτσι όπως έκανε αυτός, θα προσπαθήσω να μην το κάνω. Αυτό είναι θέμα παιδείας. Όταν μιλάμε όμως για ζητήματα τα οποία δεν αφορούν την αστικτώδικη αντίδραση, αλλά αυτά που συζητάμε, τη διαπαιδαγώγηση του παιδιού μας, ή πως στεκόμαστε απέναντι στον ή στην σύντροφό μας, το πράγμα γίνεται ακόμα πιο περίπλοκο, διότι η οποιαδήποτε οργή για τη διαφορετικότητα του άλλου θα πρέπει να μας οδηγήσει στο να ψάξουμε να βρούμε εμείς πόσο έχουμε φταίξει. Δηλαδή ξαναγυρνάμε στο θέμα της μετανοίας. Γιατί όλα αυτά που λέμε, πατέρα Βασίλειε, Αν δεν έχουν ένα τίτλο που λέει «Μετανοείτε, έρχεται η Βασιλεία των Ουρανών» και λέει ότι εγώ είμαι μια χαρά, οι άλλοι φταίνε, τότε δεν κάνουμε τίποτα ως χριστιανοί. Ο χριστιανός που αυτοδικαιώνεται, είτε ως γονιός, είτε ως σύντροφος, είτε ως παπάς, είναι ένας χαμένος χριστιανός. Η οργίζεστε και μη αμαρτάνετε σημαίνει δηλαδή ότι οτιδήποτε μου συμβαίνει και μου χαλάει την ειρήνη, εγώ πρέπει να το επωφελούμε, να το χρησιμοποιώ επαγαθό και να επικαλούμε τη χάρη του Αγίου Πνεύματος και τη βοήθεια του Θεού για να μου φανερώσει πίσω από αυτή την ταραχή τη λύση για το πρόβλημά μου. Υπάρχει ένα ωραίο αγιορείτικο ρητό που λέει «Και ο διάβολος το παιχνίδι του Θεού παίζει». Δηλαδή πίσω από κάθε ταραχή, πίσω από κάθε πειρασμό, πίσω από κάθε πρόβλημα μπορεί να βρίσκεται η αρχή της λύσης για το οποιοδήποτε ζήτημα που έχουμε. Άρα λοιπόν ας μην χρησιμοποιούμε αυτή τη φράση «δίκαιη αγανάκτηση» ή «ιερή αγανάκτηση», αλλά να λέμε «ας οργιζόμαστε, άνθρωποι είμαστε, θα οργιστούμε, αλλά ας μας οδηγεί αυτό στην αγκαλιά του Θεού και στον ορθό τρόπο με τον οποίο πρέπει να αντιμετωπίσουμε τα προβλήματά μας».
0: Πατέρα Χριστόδουλε, μιλήσαμε για την οργή, μιλήσαμε για τους τρόπους της αντιμετώπισης, αλλά μένει το τελευταίο που θα πρέπει να κάνουμε, να το δείξουμε μάλλον, γιατί έχουμε ήδη την αγάπη προς, μια και μιλάμε για την οικογένεια, προς τα παιδιά υπάρχει αυτή η αγάπη. Αλλά κάποτε δεν την δείχνουμε. Ούτε το λέμε, ούτε το προφέρουμε, τη λέξη αγαπώ στα παιδιά, ιδιαίτερα τα μικρά που το έχουν ανάγκη, αλλά ούτε και με τον τρόπο της ζωής μας, ίσως με την ψυχρότητά μας καμιά φορά, δεν τη δείχνουμε ούτε στο σύντροφο, ούτε και στα παιδιά. Πώς θα μπορούσαμε έτσι να εκφράσουμε αυτή την αγάπη σε δύσκολες στιγμές, αλλά και σε όμορφες στιγμές.
1: Ναι.
0: Και στη δύσκολη δυσκολευόμαστε τη στιγμή, αλλά και στην ηρεμία μέσα το θεωρούμε δεδομένο, οπότε δεν το λέμε, δεν το δείχνουμε.
1: Πατέρα Βασίλη, η αγάπη είναι η κινητήρια δύναμη της ζωής, η αγάπη για την οποία μίλησε ο Κύριος, η αγάπη η οποία θεραπεύει, η αγάπη που όλα τα υπομένει, η αγάπη που μακροθυμεί, η αγάπη που πρέπει να λέγεται και να εκφράζεται και να μην αφήνουμε τη ρουτίνα να περνάει, γιατί πρέπει να συνειδητοποιήσουμε ότι όχι φοβικά, αλλά εντελώς ευχαριστιακά, ότι κάθε μέρα που βλέπουμε τον άλλον, που λέμε ότι τον αγαπάμε, μπορεί να είναι η τελευταία μέρα και πρέπει να εκφράζουμε την αγάπη μας. Και η αγάπη μπορεί να θεραπεύσει τον πόνο του ανθρώπου, γιατί ζούμε σε εποχές συγχυσμένες. Πάντα οι εποχές είχαν την αμαρτία, τώρα ίσως έχει μια παραπάνω σύγχυση, έχει μια παραπάνω μοναξιά, και από αυτή τη μοναξιά υποφέρουν οι άνθρωποι. Και η έκφραση της αγάπης, η αίσθηση δηλαδή ότι είμαστε μοναδικοί στο πρόσωπο κάποιου, του φίλου μας, του γονιού μας, του συντρόφου μας, η αίσθηση αυτή μας καθιστά μέσα σε αυτή την κοινωνία, τη μοναχική, περισσότερο δυνατούς. Η αίσθηση ότι είμαστε μοναδικοί για κάποιον που μας αγαπάει έτσι όπως είμαστε, γιατί αυτή είναι η αγάπη. Γι' αυτό είπαμε πριν ότι και η ενοχοποίηση και η οργή και όλα τα άλλα και οι συνεχείς παρατηρήσεις δημιουργούν αίσθηση απόρριψης. Ενώ αυτή η ευαγγελική αγάπη που λέει «Σ' αγαπώ έτσι όπως είσαι, ξέρεις ποιος είμαι και τι θα ήθελα από σένα, αλλά εγώ σ' αγαπώ έτσι όπως είσαι, στο εκφράζω, στο λέω και ταυτόχρονα να προσπαθώ αυτή η αγάπη να μην δημιουργεί εξαρτήσεις, αυτή η αγάπη να μην πηγαίνει από την άλλη πλευρά, γιατί όταν πηγαίνει από την άλλη πλευρά δεν είναι πραγματική αγάπη. Η φυσική αγάπη εύκολα μπορεί να εκτραπεί σε μια νοσηρότητα. Δηλαδή, μια μάνα που αγκαλιάζει συνεχώς το παιδί της και του λέει ότι το αγαπάει, αλλά του δίνει κακό παράδειγμα και τελικά το κάνει ένα παιδί δειλό στη ζωή και το καθυλώνει μέσα στο σπίτι, δεν είναι αγάπη. Άρα λοιπόν ευθύνη όλων μας είναι να αναζητούμε στη ζωή μας αυτήν την αγάπη για την οποία μιλάει το Ευαγγέλιο, για την οποία μιλάει ο Απόστολος, για την οποία μιλάνε οι Άγιοι, αυτή την αγάπη που θεραπεύει και ταυτόχρονα εμάς τους ίδιους κάνει καλύτερους ανθρώπους, εμάς τους ίδιους φέρνει στο φιλότιμο, εμάς μας κινεί προς τον πλησίον, γιατί αν αυτός ο οποίος ασκεί την αγάπη, είτε γονιός, είτε σύντροφος, είτε ιερέας, δεν ο ίδιος δεν αγαπά τους ανθρώπους και αγαπά μόνο το παιδί του, τη γυναίκα του, αυτή είναι μια αγάπη η οποία δεν έχει μέλλον. Το λέει και ο Κύριος, δεν έχει αξία να αγαπάς τους οικείους σου μόνο, και οι δωλολάτρες το κάνουν αυτό και οι εθνικοί το κάνουν. Άρα λοιπόν η αγάπη που τα πάντα θεραπεύει, αλλά μια αγάπη την οποία δεν θεωρούμε ότι την έχουμε, αλλά που συνεχώς τη ζητάμε, γιατί η αγάπη είναι η διαδρομή και το τέλος του ταξιδιού της πνευματικής ζωής. Η αγάπη που κάνει τον άνθρωπο, ακόμα και τον αντιμετωπίζει τα μεγαλύτερα προβλήματα της ζωής, να αισθάνεται ανακούφιση, να ξέρει ότι κάπου μπορεί να καταφύγει, όπου θα τον καταλάβουν έτσι όπως είναι, που θα τον αγκαλιάσουν με τα προβλήματά του αντί να του κολλούν το δάχτυλο, και εκεί που μας αγκαλιάζουν χωρίς να μας κουλάνε το δάχτυλο, εκεί είναι ακριβώς που κι εμείς θα νιώσουμε ότι μπορούμε να ακολουθήσουμε το παράδειγμα. Και το ξέρουμε και από την εμπειρία της Εκκλησίας και το ξέρουμε και από τη δική μας εμπειρία. Οι άνθρωποι που συνήθως προχωρούν καλά στη ζωή είναι αυτά που δέχτηκαν αυτή την αγάπη, την απροϋπόθετη, και γι' αυτό πήγαν να την μιμηθούν. Όταν η αγάπη είναι εμπαθής αγάπη, τότε δεν οδηγεί πουθενά, έχει ημερομηνία λήξεως και δημιουργεί νοσηρές καταστάσεις. Η αγάπη λοιπόν πάντα τα υπομένει, πάντα τα στέγει, και η αγάπη προς τον πλησίον είναι η αγάπη η οποία μας διαπαιδαγωγεί στο να μπορούμε να αγαπάμε και τα μέλη της οικογένειάς μας, η αγάπη στον εαυτό μας, την πραγματική αγάπη στον εαυτό μας, αυτό το σε αυτό που λέει ο Κύριος, που μας κάνει να θέλουμε να αλλάζουμε εμείς, να αλλάζουμε εμείς κάθε μέρα, έτσι που να μπορούμε αυτή την αλλαγή να την μοιράζουμε και στους άλλους, να τη δείχνουμε στους άλλους και να γινόμαστε παραδείγματα, μικρά λιχναράκια που δεν κρύβονται από κάτω από το κρεβάτι, κάτω από το μόδιο, αλλά στέκονται και φωτίζουν μέσα στο σκοτάδι της νύχτας του κόσμου τούτου και τους άλλους ανθρώπους, με πρώτα τα μέλη της οικογένειάς μας, και μας καθιστούν πραγματικά αποστόλους του Χριστού, όχι επειδή λέμε μεγάλα λόγια και θεωρίες, αλλά γιατί βιώνουμε με έργα τον τρόπο της μετανοίας και περιμένουμε όλη τη Βασιλεία των Ουρανών.
0: Τελικά αυτή η αγάπη, Πατέρα Χριστόδουλε, δεν επιβάλλεται, ούτε η αλλαγή επιβάλλεται, αλλά εμπνέεται. Και η αλλαγή, όσο αλλάζουμε, όπως είπατε, τον εαυτό μας, μπορεί να εμπνεύσουμε αυτό το πνεύμα της αλλαγής εσωτερικής που την κάνουμε μυστικά, αλλά φαίνεται, να την εμπνεύσουμε στον άλλον, που άλλος, αν τον δούμε και εμείς με άλλα μάτια, μπορούμε να αλλάξουμε κι εμείς. Λέει ένα παραδοσιακό έτσι τραγούδι: «Σ' αγαπώ γιατί είσαι εσύ. Αγάπας τον άλλον γιατί είναι εικόνα του Θεού και αυτός ο όποιος άλλος». Οπότε, αν προσπαθούμε να αλλάξουμε εμείς και όποιος άλλος αλλάζει, πολύ δε περισσότερο τα μέλη της οικογένειας. Πολύ ευχαριστούμε, Πατέρα Χριστόδουλε.
1: Ευχαριστώ για την τιμή και την πρόσκληση.
0: Επίσης, να ευχαριστήσουμε και όλους εσάς, αγαπητοί ακροατές. Ο Θεός σας ευλογεί όλους.
3: Μαζί με τους γονείς, με τον πρώτο πρεσβύτερο Βασίλειο Τσιμούρη.

Μήπως έχετε βάλει κι εσείς ένα ξένο μέσα στο σπίτι σας και δεν το γνωρίζετε? Στοιχεία του Pew Research από τις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής δείχνουν ότι ένας στους 4 εφήβους χρησιμοποίησε το ChatGPT μέσα στο 2024. Η αριθμή είναι σίγουρα μεγαλύτερη. Και αυτό το υποψιαζόμαστε γιατί οι δημοφιλείς πλατφόρμες όπως το Instagram έχουν ήδη ενσωματώσει chatbots μέσα στην ροή τους. Η πιθανότητα επομένως να έχει ήδη επικοινωνήσει το παιδί σας με κάποιο γλωσσικό μοντέλο και να μην το ξέρετε είναι πολύ μεγάλη. Καλό θα ήταν να ενεργοποιηθείτε αμέσως. Τα chatbots μπορούν σίγουρα σε κάποιο βαθμό να βοηθήσουν στην εκπαιδευτική διαδικασία και να προσφέρουν ένα πεδίο πειραματισμού. Αλλά δυστυχώς μετατρέπουν και τους ίδιους τους εφήβους σε πειραματόζωα. Πριν βρεθείτε προεκπλήξεων, φροντίστε να ενημερώσετε τα παιδιά σας για τους κινδύνους της επαφής με εφαρμογές AI αυτής της τεχνητής νοημοσύνης. Καταρχάς, τονίστε το γεγονός ότι πρόκειται για στατιστικά μοντέλα. Δεν έχουν αληθινή γνώση των πραγμάτων και οι απαντήσεις τους δεν μπορούν να είναι πλήρως αξιόπιστες. Επίσης, δεν υπάρχει κανένας λόγος να μοιράζεται κάποιος τα προσωπικά του δεδομένα με αυτά. Όσο καλύτερα μαθαίνει ο αλγόριθμος τον χρήστη, τόσο πιο χειριστικός μπορεί να γίνει. Γι' αυτό το λόγο είναι σημαντικό να χρησιμοποιήσετε μαζί με τα παιδιά σας αυτές τις εφαρμογές για να τους δείξετε πώς να τις αφισβητούν όταν πρόκειται για σημαντικά ζητήματα. Συνειδητοποιήστε ότι δεν γνωρίζουμε ακόμα τι μπορεί να κάνει σε έναν υποδιαμόρφωση νου αυτή η τεχνολογία. Τον Φεβρουάριο του 2024, ένα 14χρονο παιδί, ο Σουέλ Σέτζερ, αυτοκτόνησε με το όπλο του πατέρα του στο Ορλάντο των Ηνωμένων Πολιτειών. Η μητέρα του κατηγορεί ένα bot του Character AI με το οποίο είχε συνάψει σχέσεις. Πρόσφατα το δικαστήριο αρνήθηκε τους ισχυρισμούς της εταιρείας της AI ότι τα bots προστατεύονται από τον νόμο για την ελεύθερη έκφραση. Το συνετό λοιπόν είναι να συστήσετε εσείς οι ίδιοι αυτό το εξωγήινο πράγμα στα παιδιά σας, λέγοντάς τους ότι ένα μαθηματικό μοντέλο δεν θα υποκαταστήσει ποτέ την καθοδήγηση, την αγάπη και τη φροντίδα που θα του δείξει ένας καλός συνάνθρωπός του. Τα παιδιά έχουν ανάγκη από αυθεντικούς ενηλίκους που τα κοιτούν στα μάτια και όχι από fake ασώματα μποτάκια. Και κάπως έτσι κάνουμε την εισαγωγή στο σημερινό μας θέμα, φίλες και φίλοι ακροατές. Καλώς μας ήρθατε.

Ένα θέμα εξαιρετικά σημαντικό για μικρούς και μεγάλους είναι αυτό που επιλέξαμε για σήμερα. Μην επαναπαυόμαστε, μην θεωρούμε ότι είναι ακίνδυνα τα πάντα και μην εξαρτώμαστε τόσο πολύ από εφαρμογές σαν αυτές του chat GPT. Γιατί στο τέλος θα πάψουμε να σκεφτόμαστε. Θα πάψουμε οι ίδιοι να λειτουργούμε με το μυαλό μας. Και αυτό είναι ό,τι χειρότερο. Έρευνες, στοιχεία, λύσεις, προτάσεις, ανησυχίες εύλογες, φόβοι που μπορεί να υπάρχουν και που θα πρέπει να πολεμήσουμε όλοι μαζί, ώστε να μην επιβεβαιωθούν οι πλέον δυσίωνες προβλέψεις που γίνονται για την κακή χρήση αυτής της τεχνολογίας που εξελίσσεται ακόμα με πιο γρήγορους ρυθμούς καθημερινά. Αυτό που ισχύει σήμερα δεν θα ισχύει αύριο, που λέμε. Θα έχει αλλάξει τόσο πολύ. Είναι τόσο γρήγορες πλέον οι εξελίξεις.

Μαλώσαμε πολύ. Ούρλιαζα. Ούτε θυμάμαι τι έλεγα. Με έσπρωξε δυνατά, τόσο δυνατά, που έχασα την ισορροπία μου. Έχει πολύ δύναμη. Δεν έδωσε σημασία. Άνοιξε την πόρτα και έφυγε. Τον ψάχναμε δύο μέρες, τρελάθηκα. Μια μητέρα διηγείται τι συνέβη με τον έφηβο γιο της. Ζητάει βοήθεια. Έχει καλέσει απεγνωσμένη στη γραμμή του Ελληνικού Κέντρου Ασφαλούς Διαδικτύου. Είναι μία από τις ιστορίες που ακούν καθημερινά ο Γιώργος Κορμάς, γιατρός και υπεύθυνος της γραμμής, και η Μαρία Δάρα, ψυχολόγος με εξειδίκευση στην παιδική ανάπτυξη. Ακούν για παιδιά που ξενυχτούν μπροστά στην οθόνη τους, που έχουν σταματήσει το σχολείο γιατί δεν μπορούν να ξυπνήσουν το πρωί. Ακούν για εφήβους που χτυπούν τους γονείς τους όταν προσπαθούν να τους απομακρύνουν από τις εθιστικές συσκευές. Η μητέρα του νεαρού, που είχε καλέσει έντρομη, αναζητούσε τον γιο της για σχεδόν 48 ώρες. Τον βρήκε στο σπίτι της οικογένειας ενός φίλου του. Η οικογένεια είχε φύγει διακοπές και ο φίλος του του έδωσε τα κλειδιά. Έβαλε ένα πρόχειρο στρώμα, έμενε εκεί και έπαιζε στο κινητό. Επέστρεψε λοιπόν, σωματικά ναι, αλλά έχει κλειστεί στο δωμάτιό του και δεν μιλάει σε κανέναν. Εκείνο το απόγευμα η μητέρα του αποφάσισε να τηλεφωνήσει στη γραμμή βοηθείας, αναζητώντας κάποια λύση. Η φωνή της έτρεμε από την αγωνία και έκανε μεγάλη προσπάθεια για να κρύψει την ντροπή της. «Σας χτύπησε?» τη ρώτησαν όσο διηγείτο το περιστατικό. «Πού το ξέρετε?» αναρωτήθηκε έκπληκτη. Είναι μία από τις πάγιες ερωτήσεις που κάνουμε στους γονείς που τηλεφωνούν στη γραμμή βοηθείας. Μετά ρωτάμε, πόσες φορές σας έχει χτυπήσει? Η επιθετικότητα απέναντι στους γονείς είναι πολύ συχνή αντίδραση για τα παιδιά που έχουν εθιστεί. Την ώρα που το παιδί παίζει, πας και του λες «έλα να φάμε» και επιχειρείς να πάρεις το κινητό ή να βγάλεις το μηχάνημα από την πρίζα. Εκείνη την ώρα η αδρεναλίνη είναι στα ύψη. Είναι πολύ πιθανό να σε χτυπήσει, εξηγεί ο κύριος Κορμάς. Ο εθισμός στο διαδίκτυο, στα βιντεοπαιχνίδια ή στα social media, είναι το πρώτο πρόβλημα για το οποίο γονείς και εκπαιδευτικοί απευθύνονται στη γραμμή. Στα σχολεία που επισκέπτεται ο κύριος Κορμάς για να ενημερώσει παιδιά και εκπαιδευτικούς, ανακαλύπτει όλο και περισσότερο περιπτώσεις παιδιών που απουσιάζουν για μεγάλο χρονικό διάστημα από την τάξη. Στην αρχή νόμιζα ότι ήταν κάτι σπάνιο, αλλά τελικά σε πολλά σχολεία υπάρχουν τέτοιες περιπτώσεις. Παιδιά που ξενυχτούν στο διαδίκτυο μέχρι τα ξημερώματα και το πρωί δεν μπορούν να ξυπνήσουν και να πάνε σχολείο. Πολλοί όνειες αποφασίζουν να προσλάβουν εκπαιδευτικό για κατοίκον διδασκαλία, ώστε να μην χάσουν τα παιδιά την τάξη, αλλά και σε μια προσπάθεια να διατηρήσουν κάποιο είδους κανονικότητα. Μας το λένε τα ίδια τα παιδιά. Ο τάδε δεν έρχεται. Κάνει μάθημα σπίτι. Το TikTok, τα Reels στο Instagram, τα βιντεάκια γενικά είναι εξαιρετικά εθιστικά. Δεν μπορείς να αντισταθείς και συνεχίζεις να σκρολάρεις.

Μετά την πανδημία υπήρξε μεγάλη αύξηση στα περιστατικά, εξηγούν οι εργαζόμενοι στη Helpline. Έκτοτε κάθε χρόνο παρατηρείται αύξηση του αριθμού των κλήσεων, με πρώτο σε συχνότητα πρόβλημα την εξάρτηση από το διαδίκτυο. Στη διάρκεια της πανδημίας εξοικειωθήκαμε με την κατάχρηση του ίντερνετ, φτάσαμε να το θεωρούμε κάτι δεδομένο και το παρατηρούμε μόνον όταν έχει γίνει πολύ έντονο. Το παιδί δεν μιλάει, κλείνεται στο δωμάτιο και δεν μπορείς να επικοινωνήσεις μαζί του, περιγράφει ο κύριος Κορμάς. Τότε τσακώνεσαι και θυμάσαι ξαφνικά να βάλεις όρια. Όμως δεν έχει πλέον κανένα νόημα. Η όποια γονεϊκή ικανότητα σύνδεσης έχει απενεργοποιηθεί από το μαγικό αλγόριθμο. Το διαδίκτυο σου προσφέρει αυτό που θέλεις, όποτε το θέλεις, υπογραμμίζει. Είναι πολύ δύσκολος αντίπαλος, συμπληρώνει η Μαρία Δάρα, ένας από τους ανθρώπους που απαντούν στην άλλη άκρη της γραμμής όταν κάποιος καλεί για βοήθεια. Οι γονείς παίρνουν τηλέφωνο όταν τα πράγματα είναι πλέον πολύ δύσκολα και νιώθουν ανήμποροι να κάνουν κάτι. Συνήθως περιμένουν μια μαγική συνταγή και απογοητεύονται όταν δεν τους δίνεται μια γρήγορη και εύκολη λύση. Ο εθισμός στα βιντεοπαιχνίδια, η υπερβολική δραστηριότητα στο διαδίκτυο, θεωρείται επισήμως ψυχική διαταραχή και από το 2023 έχει ενταχθεί στις διαγνωστικές στατιστικές διαταραχές της Αμερικανικής Ψυχιατρικής Εταιρείας για την ταξινόμηση και διάγνωση των ψυχικών διαταραχών. Οι γονείς, όταν εντοπίσουν το πρόβλημα, καταφεύγουν σε μεγαλύτερη αυστηρότητα. Κλείνουν τις συσκευές, τις αποσπούν από τα παιδιά. Δυστυχώς, η σκληρή τακτική ποτέ δεν έχει λειτουργήσει. Αντιθέτως, δημιουργεί μεγαλύτερη ανάγκη. Αν ένα παιδί μπορούσε να αποκωδικοποιήσει αυτό που του συμβαίνει, θα έλεγε: τα παιχνίδια, το διαδίκτυο είναι το μόνο πράγμα από το οποίο αντλώ χαρά και ευχαρίστηση και όταν μου το στερείς δεν ξέρω τι να κάνω, επισημαίνει η κυρία Δάρα. Το διαδίκτυο χρειάζεται όρια και αυστηρότητα. Όμως χρειάζεται και να είμαστε μαζί με το παιδί, να βάλουμε πλάτη, να βρούμε εναλλακτικές. Να το οθήσουμε να κάνει ένα σπορ, να καλέσουμε έναν φίλο στο σπίτι και κυρίως να παρέμβουμε όσο το δυνατόν νωρίτερα, προσθέτει. Η ψυχολόγος αναφέρει ότι στην Ελλάδα σπάνια επικοινωνούν με τη γραμμή βοήθειας οι ίδιοι έφηβοι. Στις άλλες ευρωπαϊκές χώρες πολύ συχνά τηλεφωνούν έφηβοι για να ζητήσουν βοήθεια. Όχι για την εξάρτηση βέβαια, αλλά για πράγματα που έχουν συναντήσει ή έχουν κάνει και δεν μπορούν να τα χειριστούν. Υπάρχει αυτή η κουλτούρα. Εδώ ακόμη τα παιδιά ντρέπονται. Αισθάνονται αμηχανία. Ένας πιτσιρικάς πήρε τηλέφωνο να ζητήσει βοήθεια για να ξεκολλήσει από τα πορνό βιντεάκια που του έρχονταν συνέχεια στο κινητό. Ναι, είχε δει μερικά, παραδέχτηκε με μεγάλη συστολή, για να συμπληρώσει αμέσως μετά. Είμαι πολύ καλό παιδί, αλήθεια σας λέω, και καλός μαθητής.

επικίνδυνους ανθρώπους σε όλο τον πλανήτη και ας βρίσκεσαι ως φυσική παρουσία στο δωμάτιό σου», εξηγεί η κυρία Δάρα. «Ο εκφοβισμός και οι δύσκολες καταστάσεις με τις οποίες μπορείς να βρεθείς αντιμέτωπος πριν προλάβεις να το συνειδητοποιήσεις είναι επίσης ένα συχνό πρόβλημα που φτάνει στη γραμμή. Πολλοί έφηβοι ερωτεύονται μέσω διαδικτύου κάποιον που βρίσκεται στην άλλη άκρη του κόσμου. Μιλούν όλη μέρα και όλη νύχτα και κανονίζουν πώς θα βρεθούν σε μια συναυλία, σε μια ενδιάμεση χώρα. Είναι μια πολύ δύσκολη κατάσταση. Δεν είναι καθόλου εύκολο να τα βγάλεις πέρα με έναν ερωτευμένο έφηβο 16 ή 17 χρόνων. Η σκληρή εποπτεία δεν θα λειτουργήσει. Θα βρει τρόπο να κάνει αυτό που θέλει», τονίζει η κυρία Δάρα. Οι τακτικές που εφαρμόζονται από τους θύτες σε περιπτώσεις αποπλάνησης είναι συγκεκριμένες και πολύ αποδοτικές. Έχει επίσης σημασία να καταφέρουμε να τις καταστήσουμε ορατές και στο θύμα. Ο θύτης δημιουργεί μια σχέση εμπιστοσύνης, μοιράζεται προσωπικές πληροφορίες και ταυτίζεται με το παιδί. Λέει για παράδειγμα «Και εμένα μου τη σπάει η μάνα μου όταν το κάνει αυτό». Υπάρχουν φορές που του στέλνει ακόμα και δώρα.

Και αξίζει, φίλες και φίλοι ακροατές, να προσέξουμε πάρα πολύ τις επόμενες φράσεις. Τον τελευταίο χρόνο ένα καινούριο πρόβλημα τίθεται από όσους τηλεφωνούν στη γραμμή βοηθείας. Το chat GPT ως αποκλειστικός φίλος. Όλο και περισσότεροι γονείς καλούν και μας λένε ότι το παιδί τους μιλάει μόνο στο chat GPT. Δεν έχει φίλους, δεν κάνει τίποτε άλλο, όλη μέρα ασχολείται με την τεχνητή νοημοσύνη. Θαυμαστός καινούριος κόσμος, χωρίς ορατό κοινωνικό ή συναισθηματικό ρίσκο. Χρειαζόμαστε ενημέρωση σε ομάδες γονέων, συμβουλευτική και κανόνες γρήγορα. Δεν μπορούμε να μεγαλώσουμε μια γενιά με πλοηγό, το chat GPT. Καταλήγει η κυρία Δάρα, η οποία είναι ψυχολόγος με εξειδίκευση στην παιδική ανάπτυξη και συνεργάζεται και αυτή με το ελληνικό κέντρο που υπάρχει για το ασφαλές διαδίκτυο. Θα δώσουμε σε λίγο και τον αριθμό στον οποίο μπορούν να απευθύνονται γονείς που αντιμετωπίζουν δυσκολίες ή προβλήματα για να λάβουν κατάλληλη ενημέρωση και να προσπαθήσουν όσο γίνεται να διορθώσουν αυτό το θέμα που εξελίσσεται μέρα με την ημέρα όλο και περισσότερο και όλο και πιο ανησυχητικά. Οι πληροφορίες που αντλήσαμε σήμερα είναι από το άρθρο της Τάνιας Γεωργιοπούλου που δημοσιεύθηκε στην εφημερίδα Καθημερινή την 1η Ιουνίου του 2025.

Να δώσουμε και μερικά στατιστικά στοιχεία. 64% αυξήθηκαν τα αιτήματα για βοήθεια στη γραμμή του Ελληνικού Κέντρου Ασφαλούς Διαδικτύου σε σχέση με το 2023. 89% όσων επικοινώνησαν με τη γραμμή ήταν ενήλικοι. Δηλαδή σχεδόν 9 στους 10. 22% επαγγελματίες και οι υπόλοιποι γονείς. Και μόλις 11% ήταν παιδιά. Τα αιτήματα βοηθείας στη γραμμή του Κέντρου Ασφαλούς Διαδικτύου για το 2024 ήταν τα εξής. 34% για υπερβολική ενασχόληση. 17% για ψηφιακό γραμματισμό. 14% για προστασία δεδομένων. 10% για τεχνικά ζητήματα. 6% για διαδικτυακό εκφοβισμό. 5% για προσωπικό

ερωτικές σχέσεις και σεξουαλικότητα, 4% για διαδικτυακό παιχνίδι και το ίδιο ποσοστό για πορνογραφία, 3% για διαδικτυακό εξαναγκασμό και για διαφήμιση. Αυτά είναι τα στοιχεία για το 2024 και ήδη είναι και στη χρονιά που διανύουμε αυξανόμενα. Θέλει λοιπόν πολύ προσοχή νωρίς οι γονείς να συνειδητοποιήσουν ότι κάτι κάνουν τα παιδιά. Δεν είναι η λίγη ώρα που περνάνε αθώα στο διαδίκτυο ανεξέλεγκτα, καθόλου ελεγχόμενο το διαδίκτυο, όταν το αφήνουμε στα χέρια των μικρών παιδιών και των εφήβων στη συνέχεια, γιατί από μικρά παιδιά ξεκινάνε για να φτάσουν μετά να μην μπορούν να κάνουν χωρίς αυτό. Θα σας δώσουμε λοιπόν τώρα τον αριθμό της γραμμής βοηθείας του Ελληνικού Κέντρου Ασφαλούς Διαδικτύου, 210-6007-686, 210-6007-686, Ελληνικό Κέντρο Ασφαλούς Διαδικτύου. Μακάρι να μην χρειαστεί κάποιος να καλέσει εκεί για βοήθεια. Αλλά αν τα πράγματα δυσκολεύουν, πρέπει άμεσα να ζητήσει βοήθεια για να μπορέσει να φτάσει σε κάποια ενδεδειγμένη λύση.

εικόνα της οθόνης, φίλες και φίλοι ακροατές, με τη χαλαρωτική δράση της οδηγεί τον εγκέφαλο στην ηλεκτρική κατάσταση α, αναστέλλοντας ταυτόχρονα τον εγκεφαλικό ρυθμό β που χαρακτηρίζει τις διαδικασίες της λογικής και της αναλυτικής σκέψης ή γενικά την ενεργητική σκέψη. Γι' αυτόν τον λόγο, όταν χρησιμοποιούμε τον υπολογιστή για παράδειγμα για μια διαδικασία που απαιτεί σκέψη, ο εγκέφαλος πρέπει να κάνει μια πολύ μεγαλύτερη προσπάθεια από ό,τι συνήθως, προκειμένου να ξεπεράσει την υπνοτική αδράνεια στην οποία τον οδηγούν οι εικόνες της οθόνης. Αφενός, η τηλεπαρακολούθηση δημιουργεί κύματα α και αφετέρου η ενεργητική σκέψη απαιτεί κύματα β. Αυτό σημαίνει ότι όταν τα μάτια μας είναι κολλημένα στην οθόνη, η διαδικασία της σκέψης εμποδίζεται, διότι απαιτεί τόσο μεγάλη κατανάλωση νευρικής ενέργειας που υπάρχει κίνδυνος να οδηγήσει στην ταχύτερη εξάντληση του εγκεφάλου. Ως εκ τούτου, ο υπολογιστής, όπως και η τηλεόραση φυσικά, ανεξάρτητα από τη χρήση του, αποτελεί ένα σημαντικό παράγοντα άγχους και στρες για τον ανθρώπινο εγκέφαλο. Κατά τη διάρκεια της χρήσης του υπολογιστή, η οθόνη αυτού, όπως και της τηλεόρασης, αναστέλλει τη δραστηριότητα του αριστερού ημισφαιρίου, του προμετωπιαίου φλοίου, και αποδυναμώνει την ενδοημισφαιριακή επικοινωνία που πραγματοποιείται διαμέσου του μεσολόβιου. Αντιθέτως, ευνοεί το άνοιγμα των πυλών του υποσυνειδήτου και την ανεξίτηλη αποτύπωση των εικόνων που μεταδίδονται στα βάθη του. Για τον υπολογιστή τώρα, πολύ δε περισσότερο για τις μικρότερες οθόνες των κινητών, η ανάλυση σχετίζεται με τον τρόπο χρήσης του. Για παράδειγμα, δεν είναι το ίδιο να διαβάζεις ένα κείμενο στην οθόνη με το να αφήνεις τον εαυτό σου να απορροφηθεί στον εικονικό χώρο των βίντεο παιχνιδιών. Αν ο υπολογιστής χρησιμοποιείται για παράδειγμα για το γράψιμο, τα φαινόμενα που μόλις είπαμε στην περίπτωση αυτή μπορεί να έχουν μικρότερη ένταση ή αντίθετα μπορεί να είναι πιο εμφανή όταν προσφεύγουμε στα βιντεοπαιχνίδια ή σε άλλες ιστοσελίδες στο διαδίκτυο. Στην πραγματικότητα, οι επιβαρυντικοί παράγοντες είναι η ταχεία αλλαγή των εικόνων της οθόνης και η συγκινησιακή υπερδιέγερση. Έχουν γίνει αρκετές έρευνες τα τελευταία χρόνια και άλλες που είναι ακόμα εν εξελίξει, γιατί τα δεδομένα, όπως είπαμε και νωρίτερα, όπως όλοι αντιλαμβανόμαστε, αλλάζουν από στιγμή σε στιγμή, από ώρα σε ώρα. Όσον αφορά την εκπαίδευση, είναι σημαντικό να τονιστεί ότι στην πραγματικότητα οι υπολογιστές απαιτούν τη χρήση κάποιων τυπικών σκέψεων και συλλογισμών ειδικού είδους. Εκείνα που μπορούν να εισαχθούν στο μηχάνημα υπό μορφή εντολών και οδηγιών είναι οι μηχανικές σκέψεις. Η σκέψη του χρήστη περιορίζεται σε ό,τι μπορεί να ερμηνευτεί από το μηχάνημα. Πώς αλλιώς μπορεί να καταλάβει μία συσκευή? Ένας από τους υψηλότερους στόχους της εκπαίδευσης θα έπρεπε να είναι η αργή ανάπτυξη της ικανότητας λογικής και αντικειμενικής σκέψης, ώστε να γίνει ελεύθερη και δημιουργική στην ενήλικη ζωή. Αυτό δεν μπορεί να γίνει αν η σκέψη περιορίζεται από πολύ νωρίς σε άκαμπτες και νεκρές μορφές, όπως είναι αυτές που απαιτούνται από κάθε μηχάνημα και πολύ περισσότερο από τους υπολογιστές, που λειτουργούν σε έναν πολύ τυπικό νοητικό επίπεδο. Λαμβάνοντας υπόψη τους τύπους των σκέψεων και της γλώσσας που η χρήση των υπολογιστών επιβάλλει και τον τεράστιο αυτοέλεγχο που οι υπολογιστές απαιτούν, η ιδανική ηλικία για την έναρξη χρήσης υπολογιστή στους νέους είναι η ηλικία των 16 ή ακόμα καλύτερα των 17 ετών, λένε καθηγητές που έχουν κάνει μελέτη πάνω στο συγκεκριμένο θέμα, για να μπορούν τα παιδιά να αναπτύξουν την λογική και τη σκέψη τους. Κάτι που φυσικά το ίδιο το εκπαιδευτικό σύστημα δεν το λαμβάνει υπόψη, αφού ακόμα από τα νηπιακά χρόνια, δηλαδή στα προνήπια και στα νήπια, ζητάει την ενασχόληση με το διαδίκτυο, πολύ δε περισσότερο στο δημοτικό, όταν καλεί τα παιδιά μέσω διαδικτύου να ψάξουν να βρουν πληροφορίες. Και όταν για πρώτη φορά ξεκινάς να ψάχνεις να βρεις πληροφορίες από το διαδίκτυο, φίλες και φίλοι ακροατές, μπαίνεις σε έναν τεράστιο, σε έναν απερίγραπτα μεγάλο και εντυπωσιακό κόσμο που μέχρι τότε δεν γνώριζες. Και δεν θα μείνει η προσοχή σου μόνο στη συγκεκριμένη πληροφορία που ψάχνεις, γιατί μέσα σε δευτερόλεπτα κάτι άλλο θα εμφανιστεί μπροστά σου και θα αρχίσει σιγά σιγά με την εναλλαγή και τον εντυπωσιασμό να σε κερδίζει.

Αγαπημένο για παιδιά, εφήβους αλλά και ενήλικες, είναι σίγουρα η ενασχόληση με τα βίντεο παιχνίδια, τα οποία εξελίσσονται και αυτά πάρα πολύ. Τα γραφικά δε πλέον είναι άκρως εντυπωσιακά, τα δε μηνύματα, μην το πιάσουμε το θέμα. Σε ένα τυπικό παιχνίδι, ο παίκτης κερδίζει βαθμούς ανάλογα με την ταχύτητα αντίδρασης. Επειδή η συνειδητή σκέψη είναι μια πολύ αργή διαδικασία, ο παίκτης πρέπει να αντιδρά χωρίς πρώτα να σκεφτεί. Στην περίπτωση των ηλεκτρονικών παιχνιδιών, ο παίκτης είναι ενεργός με έναν πολύ περιορισμένο τρόπο, αλλά επίσης χωρίς να σκεφτεί. Με άλλα λόγια, τα παιχνίδια απαιτούν αυτόματες αντιδράσεις. Τα παιδιά εθίζονται πιο εύκολα σε αυτά τα παιχνίδια, σημειώνοντας και τις καλύτερες επιδόσεις. Και αυτό συμβαίνει διότι δεν έχει ολοκληρωθεί η γνωστική ανάπτυξη του εγκεφάλου τους που ενεργοποιεί την κριτική σκέψη. Και έτσι, δέχονται άφιλτρα άριστα τα ερεθίσματα και αντιδρούν κατά τον ίδιο τρόπο, άμεσα, χωρίς πρώτα να σκέφτονται, ενώ οι ενήλικες δαπανούν περισσότερο χρόνο για την ίδια διαδικασία, δηλαδή την εκτέλεση μιας αντανακλαστικής ενέργειας. Γνωρίζοντας ότι κατά τη διάρκεια των ηλεκτρονικών παιχνιδιών τα συναισθήματα των παικτών είναι πιο ενεργά, οι κατασκευαστές των ηλεκτρονικών παιχνιδιών ενεργούν όπως και η παραγωγή τηλεοπτικών εκπομπών. Παρουσιάζουν καταστάσεις ή εικόνες που διαγείρουν έντονα συναισθήματα και συνοδεύονται από προκλητικές και βίαιες σκηνές. Όπως και στην περίπτωση της τηλεόρασης, τα χαρακτηριστικά του πολυμέσου και της διανοητικής κατάστασης που υποβάλλει στον παίκτη είναι συνέπεια του περιεχομένου των παιχνιδιών. Είναι ενδιαφέρον να σημειωθεί ότι οι αυτόματες αντιδράσεις χαρακτηρίζουν τα ζώα και όχι ενήλικα ανθρώπινα όντα. Γενικά οι ενήλικες σκέφτονται πριν επιχειρήσουν κάτι, ερευνώντας τις συνέπειες των πράξεών τους με τη βοήθεια της νοητικής απεικόνησης. Για παράδειγμα, ας υποθέσουμε ότι ένας άντρας βλέπει στον δρόμο μια πολύ όμορφη γυναίκα και αισθάνεται την επιθυμία να τη φιλήσει. Όμως δεν το πραγματοποιεί, διότι διαισθάνεται ότι κάτι τέτοιο θα προκαλούσε μια δυσάρεστη αντίδραση με ανεξέλεγκτες συνέπειες. Ως συνέπεια αυτών των εσωτερικών απεικονίσεων, ο άντρας ασκεί αυτοέλεγχο και δεν ενεργεί σύμφωνα με τις ενορμήσεις του. Αυτό όμως δεν συμβαίνει στα ζώα. Αυτά ενεργούν ενστικτοδός και ανάλογα με τις περιβαλλοντικές συνθήκες. Ένα ζώο δεν σκέφτεται τις συνέπειες των ενεργειών του. Επομένως, μπορεί να υποθεί ότι τα ηλεκτρονικά παιχνίδια μετατρέπουν τον παίκτη σε ζώο. Από την άλλη πλευρά, επειδή το παιχνίδι απαιτεί σωματικές και αυτόματες δράσεις χαμηλού εύρους και οι δράσεις αυτές είναι μηχανικές, μπορούμε να πούμε ότι τα παιχνίδια μετατρέπουν τους παίκτες σε ρομπότ. Με άλλα λόγια, μπορεί να υποθεί ότι ο παίκτης περιορίζεται σε ένα μηχάνημα για να ανιχνεύει μικρά και περιορισμένα οπτικά ερεθίσματα και να εκτελεί μικρές και περιορισμένες κινήσεις με τα δάχτυλά του. Ένας από τους σημαντικότερους στόχους της εκπαίδευσης είναι να αναπτύξει κανείς την ικανότητα στο να παίρνει σωστές και συνειδητές αποφάσεις. Αυτό μπορούμε όλοι εύκολα να το κατανοήσουμε. Αυτό είναι το ιδανικό, είναι το επιθυμητό, Τα ηλεκτρονικά παιχνίδια αντιτίθενται στους στόχους αυτούς και προκαλούν την αποθηρίωση, απανθρωπίηση του ανθρώπου, διότι ένας από τους υπέρτατους στόχους της εκπαίδευσης είναι να βοηθήσει τα παιδιά και τους νέους να γίνουν πρόσωπα και όχι ρομπότ. Ο παίκτης των ηλεκτρονικών παιχνιδιών μαθαίνει πώς να εκτελεί δραστηριότητες πολύ εξειδικευμένες. Ό,τι μαθαίνει όμως μπορεί να εφαρμοστεί μόνο στο συγκεκριμένο παιχνίδι και όχι στην πραγματική ζωή. Ωστόσο, σε καταστάσεις ανάγκης, άγχους ή σύγχυσης, συνείδησης, ο παίκτης θα μπορούσε να αντιδράσει όπως το παιχνίδι, δηλαδή να χειριστεί ό,τι είναι πραγματικό σαν να είναι τεχνητό. Με αυτή την έννοια, τα παιχνίδια είναι πολύ πιο επικίνδυνα από την τηλεόραση. Η τηλεόραση αποτυπώνει στη συνείδηση του θεατή τις εικόνες και τις ειδωμένες καταστάσεις. Τα ηλεκτρονικά παιχνίδια όμως, εκτός από την ίδια αποτύπωση, προπονούν τον παίκτη να εκτελέσει ορισμένες δράσεις. Σε ένα πρόσφατο βιβλίο στις Ηνωμένες Πολιτείες αναφέρονται τραγωδίες που σημειώθηκαν σε ορισμένα σχολεία όταν νέοι χρήστες ηλεκτρονικών παιχνιδιών πραγματοποίησαν ένοπλες επιθέσεις στην τάξη τους διότι είχαν ταυτιστεί με τους βίαιους ήρωες της οθόνης. Το 1998 σε μια πόλη στο Κεντάκι συνέβη ένα συγκλονιστικό περιστατικό.
Ένας έφηβος 14 ετών πήκε σε μια τάξη και πυροβόλησε 8 φορές στο κεφάλι και στο θώρακα των θυμάτων. Μια σφαίρα για κάθε άτομο, βρίσκοντας όλους τους στόχους. Σε μια ανάλυση αυτού του περιστατικού, πώς ένας καλός αστυνομικός ή στρατιώτης μπορεί να χτυπήσει, γενικά 20% από τους στόχους του και ποτέ μόνο μία βολή για κάθε θύμα. Αυτό που κανείς δεν μπορεί να πιστέψει είναι πως ο συγκεκριμένος έφηβος δεν είχε ξαναχρησιμοποιήσει ποτέ όπλο στη ζωή του. Τι συνέβη λοιπόν και ξεπέρασε κατά πολύ τον μέσο όρο των αστυνομικών ή των στρατιωτών της αντίστοιχης περίοδου στην αντίστοιχη περιοχή? Ο νεαρός λοιπόν αυτός εκπαιδεύτηκε, αν και δεν είχε χρησιμοποιήσει ποτέ όπλο στη ζωή του, στη χρήση όπλων, παίζοντας βία ηλεκτρονικά παιχνίδια. Στην ανάλυση επισημαίνεται ότι στην πραγματική ζωή ένας αστυνομικός μπορεί να χρησιμοποιήσει το όπλο του μόνο σε εξαιρετικές περιπτώσεις, για τις οποίες θα ταλαιπωρηθεί στα δικαστήρια προκειμένου να αποδείξει την νόμιμη χρήση του. Ενώ στην εικονική πραγματικότητα των ηλεκτρονικών παιχνιδιών, αμέσως μετά την έναρξη του παιχνιδιού, ο χρήστης πρέπει να αρχίσει να πυροβολεί χωρίς σταματημό για να μην χάσει τους βαθμούς. Στα παραδείγματα που παραθέτει η συγκεκριμένη έρευνα, τα δολοφόνα παιδιά ενήργησαν σαν ρομπότ με φανταστική ακρίβεια και εν ψυχρό. Αμφισβητείται λοιπόν η εκπαιδευτική αξία της πλειοψηφίας των ηλεκτρονικών παιχνιδιών με το βίαιο και απάνθρωπο περιεχόμενό τους. Λόγω όμως της έλξης που ασκούν στους χρήστες και κάτω από προϋποθέσεις που αφορούν τον σχεδιασμό, το περιεχόμενο και τη μέθοδο ενσωμάτωσής τους στη διδακτική πράξη, θα μπορούσαν να αποτελέσουν δυναμικά εκπαιδευτικά εργαλεία. Υπάρχουν δύο ακόμα σημαντικές μελέτες για την κατανόηση των επιπτώσεων που έχουν τα ηλεκτρονικά παιχνίδια πάνω στην ανάπτυξη και τη λειτουργία του ανθρωπίνου εγκεφάλου. Το 2000, ο Άκιο Μόρι, καθηγητής νευροψυχολογίας στο Πανεπιστήμιο του Νίχον στην Ιαπωνία, δημοσίευσε τα αποτελέσματα μιας εμπεριστατωμένης μελέτης, στο πλαίσιο της οποίας παρακολούθησε σε μια περίοδο μερικών μηνών πάνω από 250 νέους ηλικίας 6 έως 29 ετών. Με το ηλεκτροεγκεφαλογράφημα ανείχνευσε την φλοιώδη δραστηριότητα των υποέρευνα ατόμων σε διάφορες ώρες της ημέρας, τόσο όταν έπαιζαν ηλεκτρονικά παιχνίδια, όσο και κατά τη διάρκεια άλλων δραστηριοτήτων. Οι νέοι χωρίστηκαν σε τρεις ομάδες. Η πρώτη ομάδα έπαιζε σπάνια στον υπολογιστή, η δεύτερη ομάδα περνούσε 1 έως 3 ώρες, 2 ή 3 φορές την εβδομάδα παίζοντας βιντεοπαιχνίδια, και η τελευταία ομάδα ασχολείται καθημερινά με τα ηλεκτρονικά παιχνίδια 2 έως 7 ώρες. Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι ανάλογα με τη διάρκεια του χρόνου που καταναλώνει κανείς μπροστά στην οθόνη, μειώνεται η ένταση των εγκεφαλικών κυμάτων β' και ταυτόχρονα η ικανότητα συγκέντρωσης. Αυξάνεται η ευερεθιστότητα, η επιθετική συμπεριφορά και η δυσκολία κοινωνικοποίησης. Για τους νέους από την τρίτη ομάδα, τα αποτελέσματα είναι πολύ πιο ανησυχητικά. Διαπιστώθηκε ότι το επίπεδο των κυμάτων β' είναι κοντά στο 0, ανεξάρτητα από τη δραστηριότητα στην οποία συμμετέχουν καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας. Με άλλα λόγια, δεν μπορούν καθόλου να συγκεντρώσουν την προσοχή τους. Είναι πολύ οξύθυμοι και ανίκανοι να διατηρήσουν μια σχέση φιλίας. Η φλοιώδης δραστηριότητα των νέων της τρίτης ομάδας είναι ταυτόσιμη με τη φλοιώδη δραστηριότητα των ατόμων που πάσχουν από σοβαρή άνοια. Και περισσότερο επηρεάζεται ο προμετωπιαίος φλοιός. Ο Άκιο Μόρι διαπιστώνει επίσης ότι μέσω του κεντρικού νευρικού συστήματος τα ηλεκτρονικά παιχνίδια προκαλούν σημαντικές αλλαγές στην κατανάλωση οξυγόνου, οδηγώντας στην αύξηση του καρδιακού ρυθμού και της πίεσης. Επίσης, ένας άλλος καθηγητής, το 2001, πάλι από την Ιαπωνία, ειδικός στην απεικόνιση της εγκεφαλικής δραστηριότητας, συγκρίνοντας με τη μέθοδο της πυρηνικής μαγνητικής αντίχησης τη φλοιώδη δραστηριότητα των νέων ανθρώπων που ασχολούνταν με τα παιχνίδια Nintendo, με τη φλοιώδη δραστηριότητα εκείνων που έλυναν μαθηματικά προβλήματα, παρατήρησε ότι στην πρώτη περίπτωση ενεργοποιούνται περιοχές του εγκεφάλου υπεύθυνες
για την αντίληψη και την κίνηση, ενώ οι μαθηματικές ασκήσεις διεγείρουν τη λειτουργία των προμετωπιαίων λοβών. Ο καθηγητής αποδεικνύει ότι τα ηλεκτρονικά παιχνίδια βλάπτουν μέσα στον χρόνο τον προμετωπιαίο φλοιό και γενικά αναστέλουν την ανάπτυξη του εγκεφάλου. Καταλήγει δε στο συμπέρασμα ότι η βία των παιδιών εμφανίζεται όχι μόνο εξαιτίας των βίαιων μηνυμάτων που μεταδίδονται στη μικρή οθόνη, αλλά και λόγω της βλάβης του προμετωπιαίου εγκεφαλικού φλοιού, ύστερα από υπερβολική παρακολούθηση οθονών. Είναι γνωστό άλλωστε πως άνθρωποι που έχουν υποστεί μετά από κάποιο ατύχημα τραύμα σε αυτό το τμήμα του εγκεφάλου γίνονται πάρα πολύ επιθετικοί. Κατά συνέπεια, είναι εσφαλμένη η πεποίθηση ότι η χρήση του υπολογιστή αναπτύσσει τον στοχασμό και κάνει το παιδί πιο ευφύες. Αυτή την πεποίθηση ασπάζονται και συντηρούν εκείνοι που κερδίζουν δισεκατομμύρια δολάρια από την πώληση των παιχνιδιών, των προγραμμάτων υπολογιστή και των ηλεκτρονικών υπολογιστών, και δημιουργήθηκε πάνω στον ενθουσιασμό του κόσμου κατά την εμφάνιση του ηλεκτρονικού υπολογιστή και τις άπειρες δυνατότητες που ανέπτυξε τα τελευταία 20 και πλέον χρόνια. Σημαντικό ρόλο παίζει και το στρες στο οποίο υποβάλλονται οι γονείς της σημερινής κοινωνίας όταν δεν έχουν πια τον απαραίτητο χρόνο για την εκπαίδευση των παιδιών τους. Είναι πιο εύκολο να αγοράσουν έναν υπολογιστή και να αφήσουν το παιδί τους να περάσει τον χρόνο του μπροστά του, ειδικά όταν διδαδίδεται ότι με αυτόν τον τρόπο θα γίνει και πιο έξυπνο και ανταγωνιστικό μέσα στην κοινωνία. Πόσοι όμως από τους γονείς συνειδητοποιούν ότι είναι δύσκολο να βρεθεί ένα άλλο μέσο που να επηρεάσει τόσο δραματικά την ανάπτυξη του εγκεφάλου του παιδιού τους όπως το κάνει ο υπολογιστής και ιδιαίτερα τα βιντεοπαιχνίδια? Όταν τα παιδιά εχμαλωτίζονται από την οθόνη και το ένστικτο αυτοσυντήρησης ακυρώνεται εντελώς κατά τη διάρκεια της τηλεθέασης, η τηλεόραση και ο υπολογιστής τείνουν να γίνουν οι ιδανικοί επιτιθέμενοι. Τόσο τα παιδιά όσο και οι ενήλικες αναζητούν και αγαπούν την οθόνη, αν και αυτή βλάπτει το μυαλό, αναστέλει την ανάπτυξη, εμποδίζει την ελεύθερη σκέψη, τον συλλογισμό, εξασθενίζει τη δημιουργικότητα και καταστρέφει τα νευρικά δίκτυα, αγχώνει και εξαντλεί. Τα παιδιά είναι οι λιγότερο ένοχοι. Δεν ξέρουν ακόμα να υπερασπίζουν τον εαυτό τους, δεν συνειδητοποιούν ακόμα τι τους συμβαίνει, δεν μπορούν να φανταστούν τι σημαίνει διανοητική αναπηρία ή μια ζωή που στιγματίζεται από τον πόνο της αποτυχίας. Απομένει σε εμάς, στους γονείς και τους δασκάλους, να αποκτήσουμε συνείδηση των φαινομένων που περιγράφηκαν και κατά το μέτρο της αγάπης μας για τα παιδιά μας να τα προφυλάξουμε από τον πειρασμό της διαφυγής στον χώρο της εικονικής πραγματικότητας πριν να είναι πολύ αργά.

Ο Κίμπερλι Γιάνγκ από το Πανεπιστήμιο του Πίτσμπουργκ στην Αμερική διαπίστωσε ήδη από το 1996, φίλες και φίλοι, ότι κάποιοι χρήστες online εθίζονται στο διαδίκτυο όπως άλλοι άνθρωποι, με παρόμοιο τρόπο, εθίζονται στα ναρκωτικά ή το αλκοόλ, με αποτέλεσμα να επιδεινώνεται η σχολική, κοινωνική και επαγγελματική τους δραστηριότητα. Για να διαπιστωθεί κατά πόσον είναι εξαρτημένο ή όχι ένα άτομο από το διαδίκτυο, προτάθηκε ένα ερωτηματολόγιο με 8 ερωτήματα. Πρώτον, σας απασχολεί συνεχώς το διαδίκτυο? Σκέφτεστε την προηγούμενη ή τη μελλοντική περίοδο σύνδεσης στο διαδίκτυο? Δεύτερον, νιώθετε την ανάγκη να χρησιμοποιείτε το διαδίκτυο για όλο και περισσότερο χρόνο προκειμένου να αισθανθείτε ικανοποίηση? Τρίτον, έχετε κάνει επανειλημμένα προσπάθειες που δεν ήταν επιτυχημένες για να ελέγξετε ή να αποφύγετε τη χρήση του διαδικτύου? Τέταρτον, αισθάνεστε ανήσυχος, βαρύθυμος, μελαγχολικός και ευέξαπτος όταν προσπαθείτε να περιορίσετε ή να σταματήσετε ολοκληρωτικά τη χρήση του διαδικτύου? Πέμπτον, παραμένετε συνδεδεμένος για περισσότερο χρόνο από όσο σκοπεύατε αρχικά? Έκτον, έχετε χάσει ή κινδυνεύσατε να χάσετε μια σημαντική σχέση ή μια επαγγελματική καριέρα λόγω της κατάχρησης διαδικτύου? Έβδομον, έχετε πει ποτέ ψέματα σε μέλη της οικογένειάς σας ή σε άλλα άτομα για να κρύψετε την έκταση της συμμετοχής σας στο διαδίκτυο? Και όγδοον, χρησιμοποιείτε το διαδίκτυο ως έναν τρόπο απόδρασης από τα προβλήματα ή ανακούφισης της πολύ κακής σας διάθεσης, παραδείγματος χάρη, αισθήματα έλλειψης βοήθειας, ενοχής, κατάθλιψης, ανυπομονησίας? Εκείνοι που απάντησαν ναι σε 5 ή περισσότερες από αυτές τις ερωτήσεις ταξινομήθηκαν ως εξαρτημένοι χρήστες του διαδικτύου, ενώ οι άλλοι ως συνηθισμένοι χρήστες του διαδικτύου. Μία άλλη εθνική έρευνα που πραγματοποιήθηκε τηλεφωνικώς σε 1.501 νέους κατέληξε στο συμπέρασμα ότι η κύρια ομάδα στόχος των θυμάτων του διαδικτύου αποτελείται από εφήβους ηλικίας 14 ετών και άνω. Μετά την έρευνα διαπιστώθηκε ότι περίπου 1 στους 5 νέους έλαβε μια σεξουαλική πρόσκληση. 1 στους 4 νέους έχει εκτεθεί σε ανεπιθύμητο σεξουαλικό υλικό στο διαδίκτυο τουλάχιστον μια φορά κατά το προηγούμενο έτος. Η συντριπτική πλειονότητα των περιστατικών έγινε ενώ οι νέοι χρησιμοποιούσαν τον υπολογιστή στο σπίτι τους. Η μισή από τους νέους δεν ανέφεραν σε κανέναν αυτά τα περιστατικά. Οι γονείς έχουν τη τάση να πιστεύουν ότι η χρήση του διαδικτύου είναι ένας θετικός τρόπος να περνούν οι νέοι τον χρόνο τους και θα μπορούσε να είναι αν το χρησιμοποιούσαν με σύνεση. Ωστόσο, πολλοί από τους γονείς δεν γνωρίζουν πώς λειτουργεί ένας υπολογιστής ή και δεν διαθέτουν χρόνο για να ελέγχουν τη χρήση του διαδικτύου από τα παιδιά τους. Σε αντίθεση με άλλες μορφές ψυχαγωγίας των παιδιών, όπως τα βιντεοπαιχνίδια, η τηλεόραση, η μουσική, τις οποίες επιβλέπουν συχνά οι γονείς, δεν συμβαίνει το ίδιο με το διαδίκτυο. Ως εκ τούτου, επιβάλλεται οι γονείς να ασκήσουν το δικαίωμα και το καθήκον τους και να ελέγχουν τη χρήση του διαδικτύου από τα παιδιά τους.

Θα επαναλάβουμε λίγο πιο σύντομα τις 8 ερωτήσεις και αν υπάρχουν ναι σε 5 ή περισσότερες από αυτές τις ερωτήσεις, τότε όσοι απαντήσουν έτσι, δυστυχώς είναι εξαρτημένοι χρήστες του διαδικτύου. Εάν απαντήσετε σε λιγότερα από 5, τότε είστε απλοί χρήστες του διαδικτύου. Πάμε λοιπόν να πούμε γρήγορα τις 8 ερωτήσεις. Σας απασχολεί συνεχώς το διαδίκτυο? Σκέφτεστε την προηγούμενη και τη μελλοντική περίοδο σύνδεση στο διαδίκτυο? Πρώτη ερώτηση ήταν αυτή. Δεύτερη. Νιώθετε την ανάγκη να χρησιμοποιείτε το διαδίκτυο για όλο και περισσότερο χρόνο προκειμένου να αισθανθείτε ικανοποίηση? Τρίτον. Έχετε κάνει επανειλημμένα προσπάθειες που δεν ήταν επιτυχημένες για να ελέγξετε ή να αποφύγετε τη χρήση του διαδικτύου? Τέταρτον. Αισθάνεστε ανήσυχος, βαρύθιμος, μελαγχολικός και ευέξαπτος όταν προσπαθείτε να περιορίσετε ή να σταματήσετε ολοκληρωτικά τη χρήση του διαδικτύου? Πέμπτον. Παραμένετε συνδεδεμένος για περισσότερο χρόνο από όσο σκοπεύετε αρχικά? Έκτον. Έχετε χάσει ή κινδυνεύσατε να χάσετε μια σημαντική σχέση ή μια επαγγελματική καριέρα λόγω της κατάχρησης διαδικτύου? Έβδομον. Έχετε πει ποτέ ψέματα σε μέλη της οικογένειάς σας ή σε άλλα άτομα για να κρύψετε την έκταση της συμμετοχής σας στο διαδίκτυο? Και όγδοον. Χρησιμοποιείτε το διαδίκτυο ως έναν τρόπο απόδρασης από τα προβλήματα ή ανακούφισης της πολύ κακής σας διάθεσης, όπως τα αισθήματα έλλειψης βοηθείας, ενοχής, κατάθλιψης, ανυπομονησίας?

Τα μοναδικά χαρακτηριστικά του διαδικτύου μπορεί να οδηγήσουν σε σταδιακή εξάρτηση και πλέον όλο και μικρότερες ηλικίες αποκτούν ελεύθερη πρόσβαση στο διαδίκτυο, είτε μέσω των τάμπλετ που δυστυχώς οι γονείς οι ίδιοι τα δίνουν στα παιδιά τους ελεύθερα για να έχουν αυτοί το κεφάλι τους ήσυχο, είτε μέσα από τα κινητά τηλέφωνα που οι οθόνες είναι πιο μικρές και οι εναλλαγές ακόμα περισσότερες και ακόμα πιο γρήγορες. Τα χαρακτηριστικά λοιπόν του διαδικτύου που μπορεί να οδηγήσουν σε σταδιακή εξάρτηση είναι η εύκολη πρόσβαση με το πάτημα ενός κουμπιού. Οι χρήστες μπορούν να συνδεθούν στις ιστοσελίδες όλου του κόσμου 24 ώρες την ημέρα, 7 ημέρες την εβδομάδα. Δεν υπάρχει περιορισμός στις διαθέσιμες πληροφορίες. Μπορεί πάντα να βρεθεί μια άλλη σύνδεση και μια άλλη ιστοσελίδα για επίσκεψη. Διέγερση πέρα από την εύκολη πρόσβαση. Ζωηρά χρώματα, μεγάλη ταχύτητα, η ευκολία χρήσης και οι διαδραστικές ιδιότητες μετατρέπουν το διαδίκτυο σε μια ελκυστική εμπειρία. Οι χρήστες μπορούν να αλληλεπιδρούν για να παροτρύνουν κοινωνικές και διανοητικές ανταλλαγές τόσο ως συμμετέχοντες όσο και ως παρατηρητές. Επόμενο στοιχείο είναι η ανωνυμία. Οι αναστολές που αισθάνονται στην πραγματική ζωή ακυρώνονται επειδή οι χρήστες δεν γνωρίζονται μεταξύ τους. Αυτοί μπορούν να είναι όποιοι θέλουν να είναι. Αν οι χρήστες είναι δυσαρεστημένοι στην πραγματική ζωή, αυτοί μπορούν να δημιουργήσουν μια εικονική, ιδανική ζωή. Επιπλέον, ένα άλλο από τα μοναδικά χαρακτηριστικά του διαδικτύου που μπορεί να οδηγήσει σε σταδιακή εξάρτηση είναι η απώλεια της αίσθησης του χρόνου. Οι περισσότεροι χρήστες του διαδικτύου ομολόγησαν ότι χάνουν την αίσθηση του χρόνου. Κατά την περιήγηση στο διαδίκτυο. Προφανώς, το διαδίκτυο είναι ένα ισχυρό εργαλείο. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί με πολλούς χρήσιμους τρόπους. Αλλά από την άλλη πλευρά, το διαδίκτυο μπορεί να γίνει ένα υποκατάστατο για ό,τι δεν είχες ή δεν μπόρεσες να βρεις στην πραγματική ζωή. Οι εμπειρίες που σας κάνουν να ξεχάσετε ποιος είστε και πού βρίσκεστε και δημιουργούν μια αλλοιωμένη κατάσταση συνείδησης είναι αρκετά ισχυρές.

Και αφού αναφερθήκαμε με στοιχεία από έρευνες σε όσα συμβαίνουν, όσα καταγράφονται, που είναι ανησυχητικά και μπορεί να γίνουν επικίνδυνα για τη χρήση και κυρίως την κατάχρηση του διαδικτύου μέσω των μικρών ή μεγαλύτερων οθονών, να σας πούμε ότι θα επαναλάβουμε την γραμμή βοηθείας του Ελληνικού Κέντρου Ασφαλούς Διαδικτύου στη συνέχεια. Να πούμε και μερικά στοιχεία λίγο βοηθητικά, καθώς σιγά σιγά θα ολοκληρώσουμε τη σημερινή μας πρωινή ραδιοφωνική αυτή διαδρομή. Η εξάρτηση από το διαδίκτυο μπορεί να οριστεί ως η ανεξέλεγκτη χρήση του διαδικτύου που οδηγεί σε εξάντληση, λειτουργική ανικανότητα και ψυχιατρικές διαταραχές. Πώς μπορούν οι γονείς να καταλάβουν αν τα παιδιά τους συνηθισμένα στο διαδίκτυο? Όπως και στην περίπτωση άλλων προβλημάτων συμπεριφοράς, τα μέλη της οικογένειας και οι φίλοι είναι εκείνοι που πρώτοι διαπιστώνουν ότι κάτι πάει στραβά με το εξαρτημένο άτομο. Τα προειδοποιητικά σημάδια, τα συμπτώματα της εξάρτησης από το διαδίκτυο περιλαμβάνουν: διαταραχές ύπνου. Τα έφηβα παιδιά συνηθίζουν να μένουν ξύπνια μέχρι τα μεσάνυχτα και να ξυπνούν με δυσκολία το πρωί. Αργούν στο σχολείο. Πέφτουν για ύπνο κατά τη διάρκεια της ημέρας. Χρόνος που παραμένουν online. Πόσο χρόνο ξοδεύουν online? Σχολική δραστηριότητα. Μειώθηκε η βαθμολογία τους στο σχολείο? Οι εργασίες παραδίδονται στην ώρα τους? Έχουν δυσκολία συγκέντρωσης? Εξωσχολικές δραστηριότητες. Έχουν χάσει το ενδιαφέρον τους για δραστηριότητες που τους άρεσαν πριν? Χρήση του υπολογιστή. Τα παιδιά επιμένουν να παραμένουν μόνα τους όταν χρησιμοποιούν τον υπολογιστή? Διαγράφουν την ιστορία του διαδικτύου στη λίστα των ιστοσελίδων που έχουν επισκεφθεί? Έκαναν έναν προσωπικό λογαριασμό προστατευμένο με κωδικό πρόσβασης? Κλείνουν την ιστοσελίδα όταν εσείς πλησιάζετε τον υπολογιστή τους? Τηλεφωνικά έξοδα. Τα τηλεφωνικά τέλη είναι υψηλότερα από ό,τι συνήθως. Είχατε υπερβολικές χρεώσεις για κλήσεις προς άγνωστους αριθμούς? Είστε έκπληκτοι από τον αριθμό των λεπτών που καταναλώθηκαν στην τηλεφωνική γραμμή? Και υπάρχουν και οι επιστολές και τα προσωπικά δώρα. Το έφηβο παιδί σας λαμβάνει επιστολές ή προσωπικά δώρα από ανθρώπους που εσείς δεν γνωρίζετε? Το παιδί σας είναι διατεθειμένο να μιλήσει για το περιεχόμενο της επιστολής αν παρατηρήσετε κάποιο από αυτά τα περιστατικά, από αυτά τα σημάδια, σε ένα μεγαλύτερο χρονικό διάστημα? Συνιστάτε να προσφύγετε αμέσως σε συγκεκριμένα μέτρα βοηθείας. Να καλέσετε αμέσως τους ειδικούς για να ζητήσετε την συνεργασία τους, για να μπορέσουν τα πράγματα, έστω και για λίγο, να βρουν μια λύση. Όταν μιλήσετε στο παιδί σας, να του υπενθυμίσετε ότι το αγαπάτε και να εκφράσετε την ανησυχία σας σχετικά με τις αλλαγές που έχετε παρατηρήσει. Ζητήστε του ένα πρόγραμμα των ωρών που δαπάνησε στο διαδίκτυο. Μια λίστα με τις ώρες που περνάει καθημερινά. Αυτή η λίστα να περιλαμβάνει τις δραστηριότητες που πραγματοποίησε. Συνομιλία στο chat, email, συνομιλία ανταλλαγή άμεσων μηνυμάτων κτλ. Μην αφήνετε το παιδί σας να διαγράψει τη λίστα της ιστορίας του υπολογιστή. Ορίστε σαφείς περιορισμούς, κανόνες σχετικά με τον αριθμό ωρών που τα παιδιά μπορούν να περάσουν online. Αν τα παιδιά σας δεν υπακούν στους κανόνες αυτούς, μπορεί να χρειαστεί να αλλάξετε τον κωδικό για να ελέγχετε την πρόσβαση. Κρατήστε τον υπολογιστή σε ένα κοινό χώρο. Τοποθετήστε τον υπολογιστή στο σαλόνι, την τραπεζαρία, και περάστε από εκεί αρκετές φορές ενώ τα παιδιά είναι online, για να ξέρουν ότι βρίσκονται υπό την επίβλεψή σας. Κρατήστε το μόντεμ στο δωμάτιό σας, αν ο έφηβος σας φτάσει στο σπίτι νωρίτερα από εσάς. Επίσης, κατά τη διάρκεια της νύχτας, βάλτε το μόντεμ στην κρεβατοκάμαρα. Στοιχεία, δεδομένα που μπορούν να γίνουν, αλλά που δεν τα εφαρμόζουμε. Όσο για τον υπολογιστή, είναι επικίνδυνα, αλλά τόσο είναι και για τα κινητά. Ας ενθαρρύνουν οι γονείς τα παιδιά για δραστηριότητες σε πραγματικό χρόνο. Βοηθήστε τα παιδιά. Οι έφηβοι να επανασυνδεθούν με τις ομάδες που συμπαθούσαν πριν, ή ενθαρρύνετε τους να αναζητήσουν νέες απασχολήσεις. Και μιλήστε με τους καθηγητές και τους δασκάλους των παιδιών σας. Μοιραστείτε τις ανησυχίες σας μαζί τους. Αυτοί μπορούν να βοηθήσουν αν διαπιστώσουν τυχόν αλλαγές στη συμπεριφορά του παιδιού και να σας ενημερώνουν για το χρόνο που καταναλώνετε στη χρήση του διαδικτύου στο σχολείο,
καθώς και για τυχόν μαθήματα ή εργασία που απαιτεί τέτοια χρήση στο σπίτι. Αν το παιδί σας αρνείται πως έχει εθιστεί στο διαδίκτυο ή αρνείται να ακολουθήσει κάποιες από αυτές τις προτάσεις, τότε αναζητήστε και εσείς επαγγελματική βοήθεια, και εδώ ακριβώς είναι αυτό που λέγαμε και νωρίτερα, η γραμμή βοηθείας του Ελληνικού Κέντρου Ασφαλούς Διαδικτύου. Έφτασε η στιγμή να την επαναλάβουμε για όσους δεν την καταγράψατε νωρίτερα. 210-6007-686. Γραμμή ασφαλείας του Ελληνικού Κέντρου Ασφαλούς Διαδικτύου. 210-6007-686.

Βέβαια τώρα, για να είμαστε εντελώς ειλικρινείς, πέστε μου πώς μπορούμε να πούμε σε ένα παιδί: μην παίρνεις το κινητό, μην παίζεις βιντεοπαιχνίδια, μην περνάς πολλές ώρες στην οθόνη, όταν τα δικά μας μάτια και δάχτυλα δεν ξεκολλούν από το κινητό? Όταν εμείς οι γονείς, οι ενήλικες, είμαστε όλη την ώρα για να δούμε νέα και πληροφορίες μέσα στην ροή του Instagram, για παράδειγμα, ή όταν ανεβάζουμε φωτογραφίες μας για το που πάμε, τι κάνουμε, τι είδαμε, ποιον ακούσαμε, όταν γράφουμε την άποψή μας για όλα τα θέματα και κρίνουμε τους πάντες, γιατί το διαδίκτυο είναι ένας απέραντος χώρος για κριτική, όταν δεχόμαστε τα μηνύματα της ευαρέσκειας, τα like, όταν δεχόμαστε τον σχολιασμό και τον επιδιώκουμε ακόμα περισσότερο και θέλουμε να γράψουμε κάτι για να μας δουν κάποιοι ψηφιακοί γνωστοί και φίλοι και να το σχολιάσουν ή να το χειροκροτήσουν, πώς μπορούμε να πούμε εμείς τότε σε ένα μικρότερο παιδί ή ακόμα περισσότερο σε έναν έφηβο να μην τα κάνει όλα αυτά? Να λοιπόν η δική μας παγίδα και να λοιπόν που έγκυται η δική μας ευθύνη. Ας αλλάξουμε ζωή για να μπορέσουμε να χαρίσουμε ουσιαστική ζωή στα παιδιά. Και αν δεν τα καταφέρνουμε, υπάρχουν οι ειδικοί και φυσικά για τη δική μας ζωή των Ορθοδόξων Χριστιανών υπάρχει ο Θεός, τον οποίο πολλές φορές ξεχνάμε. Δεν προσευχόμαστε, γιατί ασχολόμαστε κι εμείς με τα κοινωνικά δίκτυα και δεν είναι υπερβολή. Σήμερα αντλήσαμε στοιχεία από διάφορες έρευνες, από άρθρα που συγκεντρώσαμε, από το βιβλίο «Οθόνη εναντίον εγκεφάλου», που έχει πολλά στοιχεία, επιστημονικά δεδομένα, κυκλοφορία της εκδόσης Ταμούλη, και βέβαια είχαμε πληροφορίες από το Ελληνικό Κέντρο Ασφαλούς Διαδικτύου για μία ακόμα φορά να σας δώσουμε την γραμμή βοηθείας 210-6007-686, 210-6007-686, με την ευχή πραγματικά να μην χρειαστεί να την καλέσετε ποτέ. Όμως για να γίνει αυτό, ας κάνουμε όλοι, και εμείς που μιλάμε και εσείς που ακούτε, τον αγώνα μας όσο καλύτερα και με περισσότερη ευθύνη μπορούμε. Το οφείλουμε στα παιδιά μας. Φίλες και φίλοι ακροατές, με αγωνιστική διάθεση και πολύ προσοχή.

0: Ραδιοφωνικό σταθμό Ιεράς Μητροπόλεως Άρτης, 106,6 στα FM.
1: Θα ακούσουμε την ομιλία της μακαριστής Γαλάτιας Γρηγοριάδου Σουρέλη με θέμα «Επάγγελμα γονιός», που εκφωνήθηκε στην Σχολή Γονέων Κατερίνης στις 19 Ιανουαρίου 2009.
2: Λοιπόν, ναι, με λένε Γαλάτια Γρηγοριάδου Σουρέλη. Είμαι συγγραφέας και ήρθα για να πούμε 10 πράγματα για το γονιό. Έρχομαι σε μια εποχή που είδατε πόσο μπερδεμένα είναι τα πράγματα, τα παιδιά μας. Είμαστε και εμείς μπερδεμένοι οι γονείς όταν πηγαίνω ένα κομμάτι της δουλειάς μου να πηγαίνω σε σχολιά και μου λένε πώς θα είδες τα παιδιά μας, μαγειρεύουν με τη συνταγή που τους δώσαμε εμείς. Λέω, και έτσι μην παραξενευόμαστε αν το φαγητό αποτυχαίνει. Εμείς δώσαμε τη συνταγή. Λοιπόν, επάγγελμα γονιός. Υπάρχει ένα πολύ ωραίο ανέκδοτο. Λέει ο άντρας, εγώ θα έχω την πρώτη κουβέντα. Βέβαια, λέει η γυναίκα, γιατί έτσι θα έχω εγώ την τελευταία. Το ζευγάρι λοιπόν, και να δούμε πώς ζει. Η γιαγιά μου η Σμυρνιά έλεγε, δυο εχθροί σε ένα μαξιλάρι. Το φαντάζεστε? Δεν ξέρω, τα ίδια θα είσαστε και εσείς εδώ. Μην θα ρείτε ότι στην Αθήνα είναι αλλιώτικα τα πράγματα. Μπαίνει ο άντρας στο σπίτι, μπαίνει η μάνα. Ρε παιδιά, αμάν. Ακρίβειν η ΔΕΗ, κλείστε και κανένα φως, αμάν. Και εσείς πού πάτε, ρε? Για κομμένη τα τηλέφωνα τα πολλά. Λεφτά για το φροντιστήριο, ήρθαν και τα κοινόχρηστα. Αυτό είναι, δύο άνθρωποι ξένοι. Μήνας του μέλητος είναι και πέρασε αυτός ο μήνας γρήγορα. Παραθερίζω το καλοκαίρι στη θάλασσα κοντά και βλέπω όταν δω ένα ζευγάρι κάποιας ηλικίας πιασμένο χέρι-χέρι, είναι τουρίστες. Οι Έλληνες δεν πιάνονται χεράκι-χεράκι. Οι άνθρωποι που δεν χαμογελούνε πια, δεν χαμογελούνε, δεν μιλάνε μεταξύ τους, και καημένη γυναίκα, εκείνο που ξέρει και κάνει εθνικό ύμνο, αλήθεια δεν ξέρω αν η γυναίκα ξέρει, σε γνωρίζω, μπορεί να ξέρει το πρώτο στιγμάτι.